0: σύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
1: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
0: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
1: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
0: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
1: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
0: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
1: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
0: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
0: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
0: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά και τηλέφωνο 213 025 7007.
2: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διαβάζει η Σοφία Κωνσταντινιάδου.

και ο μακαριστός πατήρ Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος αφηγείται. Κατά το θέρος του 1965, παραμονάς 15 Αυγούστου, μετέβην εις επίσκεψήν του. Τον εγνώριζον, εννοείται, από παλαιότερον. Λόγω μακράς απουσίας του πνευματικού μου εξ Αθηνών, τον παρεκάλεσα να δεχθεί και την εξομολόγησή μου. Εισήλθομεν εις τον αίδριον του Αγίου Γεωργίου και καθίσαμεν εις δύο σκαμνία. Ότε ετελειώσαμεν, εγωνιπέντησα δια τη συγχωρητική ευχήν. Αφού ηγέρθην, μου λέγει, «Σας παρακαλώ, καθίσατε». Υπέθεσα ότι θα θέλει να μου δώσει συμβουλήν τινά. Εκάθισα εγώ, εκάθισε και εκείνος. Αφαιρεί το επιτραχύλιόν του και μου το προσφέρει λέγον, «Παρακαλώ, φορέσατε το». Έμεινα εμβρόντιτος. «Τι είπατε?» εψέλισα ευθύς ο συνήλθον εκ της καταπλήξεως. Μου επαναλαμβάνει την αυτήν φράση, «Παρακαλώ, φορέσατε το». «Πάτερ Αθανάσιε, αυτό είναι αδύνατον», απαντώ. «Σας παρακαλώ», επιμένει. «Πάτερ Αθανάσιε, ζητήσατε μου ό,τι άλλο θέλετε. Είμαι έτοιμος να κάνω τούμπες. Αυτό όμως που ζητείτε μου είναι αδύνατον. Να εξομολογήσω εγώ εσάς». «Σας παρακαλώ», επαναλαμβάνει με τα πολλής ευγενίας, αλλά και τεινός επιτακτικότητος. Ενώ η χείρ του κρατούσα το επιτραχύλιον ή το συνεχώς τεταμένη προς το μέρος μου. «Αρνούμε», επιμένει, «αρνούμε», επιμένει. Εις το τέλος, εντρεπόμενος να βλέπω τεταμένη την γυραλαίαν χείρα του, υποχωρώ. Λαμβάνω με τρέμουσαν χείρα το επιτραχύλιον και το φορώ. Εγνώριζον ότι είχε την άδεια του οικείου επισκόπου να αναθέτει εις γνωστούς του κληρικούς ή ανδήποτε ιεροπραξία εντός του ησυχαστηρίου. Έκυψα την κεφαλήν και οίκον σιωπών ό,τι είχε να μου είπει. Εγονάτισε δια την ευχήν και χρειάστη να τον βοηθήσω ή να εγερθεί, διότι το γύρας και ασθένιε του είχαν στερήσει την ευχηνισία. Έφυγον όχι απλώς συντετριμένος, αλλά με την αίσθηση ότι είχον υποστεί εγκάβματα εκπτώσεως εις Λέβητα μεζέων είδωρ. Η εικόνα αυτή, η συγκλονιστική διεμέικον ενός πολιού και Αγίου Γέροντος γονιπετούς υπό το επιτραχύλιον ενός νέου και απείρου κληρικού, επί ημέρας δεν έφευγεν εκ της μνήμης μου. Η ωσάνω σκηνή επανελήφθη κατά καιρούς πάλιν και πάλιν. Εγώ άπαξ και είχον λάβει το βάπτισμα του πυρός, υπεχώρουν, πλέον άνευ αντιλογίας.

Παρόμοια περιστατικά διηγούνται πολλοί κληρικοί που τον γνώρισαν. Ο ταπεινός γέροντας είχε συνέστηση της αμαρτωλότητός του, γιατί ήταν πολύ κοντά στο Θεό. Είπεν ο Αββάς Ματώης, όσον εγγίζει άνθρωπος το Θεό, το σού των αμαρτωλών εαυτόν βλέπει. Ισαΐας γάρ, ο προφήτης, ειδών των Θεών, τάλαν και ακάθαρτον έλεγεν εαυτόν. Δηλαδή, όσο προσεγγίζει ο άνθρωπος τον Θεό, τόσο πιο αμαρτωλό βλέπει τον εαυτόν του. Έτσι και ο προφήτης Ισαΐας, σαν είδε το Θεό, ταλέπορο και ρυπαρό έλεγε τον εαυτόν του. Άλλωστε, αγιότητα δεν σημαίνει την αναμαρτησία. Άγιος δεν είναι ο αναμάρτητος, αλλά μετανοών. Και ο γέροντας, όπως λέει ο πατήρ Χι Μη, είχε αυτή την ευαισθησία. Βρισκόταν σε συνεχή πορεία μετάνοιας. Είχε μεγάλη επιμέλεια για την ψυχή του. Ευκαίρος ακαίρος ζητούσε να εξομολογηθεί. Η κυρία Βίτα Λάμδα μας διηγήθηκε το εξής περιστατικό που δείχνει πόσο ο γέροντας ζούσε το γεγονός της μετάνοιας. Ήταν παραμονή του Ασώτου και ανέβηκα στην Αρατζιώτισσα για τον Εσπερινό. Επειδή δεν είχε ψάλτη, μου είπε να ψάλω. Όταν άρχισα το τροπάριο, εις αναμάρτητον χώραν και ζωηράν επιστεύθην, ο γέροντας μέσα στο ιερό ξέσπασε σε τέτοιο κλάμα που με ευνηδίασε. Ποτέ δεν τον είχα ξαναδεί έτσι. Αισθανόταν σαν να ήταν αυτός πραγματικά ο άσωτος που ζητούσε το έλεος του Θεού. Ο απλός και ταπεινός γέροντας ήταν γίγας στην ψυχή, μικρός το δέμας, αλλά πελώριος στο πνευματικό ανάστημα. Αυτός ο ταπεινός, ο μικρός, αλλά πραγματικά μέγας.

Ο πατήρ Αθανάσιος ήταν πράγματι πόλης επάνω όρους κειμένη. Ακτινοβολούσε με την Αγία Ζωή του, τις Άγιες Αρετές, την Αγία Μορφή του, μια μορφή λευκή, φωτεινή, πάνω στην οποία ήταν καλλιτεχνικά ζωγραφισμένη η αγάπη, η ταπείνωση, η ευγένεια, η γλυκύτητα, η απλότητα. Έστιγαρ, έστι και πρόσωπα χάριτος γέμοντα πνευματικής. Επέραστα της ποθούσιν είναι, τονίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Δηλαδή, υπάρχουν λοιπόν, πράγματι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι πλημμυρίζουν από χάρη πνευματική και γίνονται αξιαγάπητοι σε αυτούς που επιθυμούν τη δύσκολη οδό της αρετής.

Την αίσθηση της αγιότητός του την είχαν όλοι στο Μαρούσι. Κάθε τόσο από όλες τις πλευρές άκουγε κανείς φωναχτά ή ψιθυριστά, επίσημα ή ανεπίσημα, μια φράση που τα έλεγε όλα. «Ο πατήρ Αθανάσιος είναι Άγιος». «Ο πατήρ Αθανάσιος περνάει», έλεγαν οι μαρουσιώτες και σηκώνονταν από τις καρέκλες δείχνοντας την αγάπη και το σεβασμό τους ή έτρεχαν να πάρουν την ευχή του. Η επίδραση που ασκούσε ήταν τεράστια. Πόσοι και πόσοι άνθρωποι δεν μεταστράφηκαν χάρη σε αυτόν. Όλες οι αντιστάσεις και τα λογικά επιχειρήματα έπεφταν με το που τον πλησίαζε κανείς. Η ψυχή του ανθρώπου διψάει το Θεό. Θέλει να πιστέψει, αλλά χρειάζεται ο κατάλληλος άνθρωπος. Έλεγε πολύ χαριτωμένα ο έτερος Άγιος των ημερών μας, ο πατήρ Δημήτριος Γκαγκαστάθης. Ο λαός πιστεύει, αλλά θέλει και μερακλίτσο πάνω. Αυτό κατάλαβα εγώ. Όχι μόνον οι απλοί άνθρωποι, αλλά και άνθρωποι που διακρίνονταν για τη μόρφωσή τους, αναγνώριζαν την αγιότητα του γέροντα. Παρόλη την ταπείνωσή του και την προσπάθειά του να μείνει στην αφάνεια, η ζωή του και η διακονία του ήταν όπως το φως που διαχέεται παντού. Γι' αυτό και έγινε ευρύτερα γνωστός και η αναγνώριση ήταν καθολική. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Μητροπολίτης Αττικής Ιάκωβος δεν τον άφηνε να του φιλήσει το χέρι. Μια χρονιά μάλιστα που είχε έρθει στο πανηγύρι της Νερατζιώτισσας, βγήκε ο πατήρ Αθανάσιος να τον υποδεχτεί. Ο γέροντας έσκυψε να του φιλήσει το χέρι και ο Μητροπολίτης Ιάκωβος το σήκωσε όρθιο, τον ασπάστηκε και του είπε «Αθανάσιε, εγώ πρέπει να σου φιλώ το χέρι». Περιττό να επαναλάβουμε το πώς οι Μητροπολίτες εξομολογούντος αυτόν. Υπουργοί, καθηγητές πανεπιστημίου, λογοτέχνες κλπ. Ακόμη οι μακαριστοί γέροντες, πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος που τον είχε πνευματικό, ο πατήρ Αμφιλόχιος Μακρής και άλλοι, όταν έρχονταν στην Αθήνα θα περνούσαν απαραίτητος να το δουν και να συζητήσουν μαζί του. Αλλά και άνθρωποι άσχετοι, αδιάφοροι, που αντιμάχονταν την πίστη, στέκονταν με σεβασμό μπροστά του. Οι μαρουσιώτες μας διέσωσαν δύο περιστατικά που δείχνουν πόσο επιδρούσε η μορφή του, αλλά φανερώνουν και την ανδρεία και γενναιότητα της ψυχής του. Στη γερμανική κατοχή, όταν οι κατακτητές έκαναν ό,τι ήθελαν, χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανένα, ο γέροντας ήλθε αντιμέτωπος μαζί τους. Μπροστά από την Αρατζιώτισσα περνούσε η παλιά σιδηροδρομική γραμμή Πειραιός Κηφισιάς. Πριν τον πόλεμο, αποφάσισαν να εξυγχρονίσουν το δίκτυο, μετατρέποντάς το σε ηλεκτρικό. Οι παλιές σιδηροτροχιές κόπηκαν σε κομμάτια και έγιναν γεροί πάσαλοι για να περιφραχθεί η νέα σιδηροδρομική γραμμή. Όμως ο πόλεμος σταμάτησε τα έργα και έμεινε η περίφραξη. Οι Γερμανοί παρατήρησαν πως οι σιδερένοι πάσαλοι ήταν πολύ καλό σίδηρο και πολύτιμο για τη σιδηροβιομηχανία τους. Αποφάσισαν λοιπόν να τους ξυλώσουν όλους. Ποιος θα τολμούσε να αντιδράσει? Κάποια μέρα το συνεργείο έφτασε στην αυλή της Νερατζιώτισσας. Ο πατήρ Αθανάσιος δεν το άντεξε. Δεν ήθελε να χαλάσουν την αυλή της εκκλησίας. Κάθε τι άλλωστε εκεί το θεωρούσε ιερό. Πλησιάζει αποφασιστικά τους Γερμανούς.
και τους ρωτάει μέσω του διερμηνέα. «Πού είναι ο αξιωματικός σας?» Εκείνοι ειδοποίησαν τον αξιωματικό και όταν εμφανίστηκε, ο γέροντας του μίλησε με θάρρος. «Κύριε αξιωματικέ, θα ήθελα να σας παρακαλέσω τα σίδερα αυτά να μην τα βγάλετε. Ο χώρος αυτός και οτιδήποτε υπάρχει γύρω του ανήκουν στο Θεό. Είναι ιερά. Γι' αυτό δεν πρέπει να τα πάρετε». Ο αξιωματικός τάχασε. Θαύμασε τη γενναιότητά του. Αλλά και η μορφή του γέροντα του έκανε μεγάλη εντύπωση. Δεν είχε πλέον άλλη επιλογή. Γύρισε στους Γερμανούς στρατιώτες και έδωσε αμέσως διαταγή να αφήσουν αυτές τις σιδηροτροχιές. Αναχωρώντας, ο πατήρ Αθανάσιος τους έδωσε και μια ευχή όλο νόημα. «Εύχομαι να σας βοηθήσει ο Θεός να γυρίσετε γρήγορα με το καλό στην πατρίδα σας». Ο προσκυνητής που σήμερα θα επισκεφθεί την Αρατζιώτισσα θα δει στο δυτικό μέρος του ναού τις παλιές αυτές σιδηροτροχιές να προστατεύουν την αυλή της εκκλησίας. Αυτές οι λίγες ήταν οι μόνες που σώθηκαν από όλη τη γραμμή χάρη στην αποφασιστική στάση του γέροντα. Η μορφή του επέδρασε τόσο έντονα ακόμα και στις σκληρές καρδιές των κατακτητών.

Στα Δεκεμβριανά ο πατήρ Αθανάσιος είχε μπει στο στόχαστρο των ανταρτών. Ήταν η εποχή που η Ελλάδα συνταρασσόταν από τις αντεκδικήσεις. Η κατάσταση ανεξέλεγκτη. Μια υποψία μόνο ήταν ικανή να οδηγήσει κάποιον στη λίστα και να εκτελεστεί με συνοπτικές διαδικασίες. Κάποια φτωχή γυναίκα, πνευματικό παιδί του γέροντα, μπήκε και αυτή στο στόχαστρο των ανταρτών. Αποφάσισαν να την εκτελέσουν και άρχισαν να την αναζητούν. Όταν το έμαθε, ήρθε σε δεινή θέση. Κατέφυγε στον πατέρα Αθανάσιο και αυτός, με κίνδυνο της ζωής του, την έκρυψε μέσα στην εκκλησία. Η χάρη του Θεού φύλαξε και τη γυναίκα και το γέροντα και οι αντάρτες έφυγαν άπρακτοι. Ο πατήρ Αθανάσιος θλιβόταν για αυτά τα γεγονότα. Με τα πύρινα κηρύγματά του έλεγχε αυτή την κατάσταση και εμψύχωνε τον κόσμο. Τα κηρύγματά του ενόχλησαν. Ο γέροντας μπήκε και αυτός στο στόχο και στη λίστα των μελοθανάτων. Στη σύσκεψη όμως που έκαναν και διάβαζαν τα ονόματα, όταν έφτασαν στο όνομα του γέροντα, όλοι διαμαρτυρήθηκαν. «Ε όχι βρε παιδιά, να σκοτώσουμε και τον πατέρα Αθανάσιο». Αργότερα, μερικοί πιο φανατισμένοι αποφάσισαν να πάνε στην εκκλησία και να τον σκοτώσουν την ώρα που θα έβγαινε στην ωραία πύλη να μιλήσει και να ελέγξει τις βάρβαρες ενέργειές τους. Κάποιο πρόσωπο που άκουσε τυχαία τη συζήτηση έτρεξε να ειδοποιήσει νύχτα το γέροντα. Τον συμβούλεψαν να μην εμφανιστεί και να κρυφτεί κάπου. Ο γέροντας το πρωί λειτουργήσε κανονικά. Απέφυγε όμως να κηρύξει για να μην προκαλέσει τους αντάρτες που ήρθαν στην εκκλησία και περίμεναν να τους δώσει την αφορμή. Και εκείνοι, εντυπωσιασμένοι από την ταπεινή μορφή του, κάθισαν μέχρι το τέλος της λειτουργίας και έφυγαν ήσυχα. Τόσο πολύ επιδρούσε αυτός ο ταπεινός, ο πράος, ο άοπλος, ο αδύνατος, αλλά πανίσχυρος.

Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διάβασε η Σοφία Κωνσταντινιάδου. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.

0: Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
4: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσε τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνηση επικατάρατη οι εκλείνοντε από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδο και εξουδένο είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντε και κατεμού κατελάλουν ο δεδούλο σου ειδωλέσχεν τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν τη αμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδεία βεβαίωσον με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθεία ηρετησάμιν και τα κρίματά σου ούκε πελαθόμιν. Εκολύθιν τη μαρτυρία σου, κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία σε οσπόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντώσει στον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκε χινόμην. Και εμελέτωνε τε σεντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουν τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου επίλπισά με. Αυτή με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο, κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου, κύριε, και εφύλαξα των νόμων σου. Αυτή εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερί μου, κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράχθην του φυλάξασε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξον με ότι το συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ω γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσά με όπω αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμενοι σε όψοντε με και εφρανθίσονται ό,τι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανη ό,τι αδίκω συνόμησαν σε με. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε σεντολέ σου. Επιστρεψά το σαν με υφοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει ει το σωτήριόν σου η ψυχή μου ει του λόγου σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου ει το λόγιόν σου λέγοντε πότε παρακαλέσει με. Ότι εγεννήθην ω ασκό εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκε πελαθόμην. Πόσε ει είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσει μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν το μη παράνομη αδολεσχία αλούκο ο νόμο σου, κύριε. Πα εντολέ σου αλήθεια, αντίκω καταδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Ει τον αιώνα, κύριε, ο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Ει γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σύμπαντα δούλασαν. ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείας ειδών πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση σοδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλητο στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσίμου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδαμη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψη. Παρανόμους εμίσσα, τον δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον τον θύμιμ αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιή και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου.

0: Ταπειρωμένο το λόγιο σου σπόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμο σου αλήθεια. Θλίψει και ανάγκη εύρο αν με εντολέ σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αωρία και εκέκραξα ει του λόγου σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάντα λόγιά σου. Της φωνής μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεο σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύηση εσύ, Κύριε, και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας συνεσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου, Κύριε, και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς,

0: αλλά να ανήψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι ο τόκου λέσουν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, που γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ον εμφύο σου. Βλέπε ουν ψυχή μου, μην εισάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιον ή, και εδώ εισι τον ημφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρίας οχύρωμα Θεωτό και Παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ελπίς ημών. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης, και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, συνά την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
2: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι επίστασε κρίμαση όσων με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση αρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς εταζών και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε έταση και εσύ εσημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός. Το πλήθυρι το σών οι τυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθομεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρεί το αληθινόν φως, το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σοι ότι ούσιν απ' όλες ασημάστες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου μας ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου οπούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στις διανύες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό ότι εσύ ενέσιος, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλλην, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχου πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώεις εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσει κου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηροι τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενείες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μνήσθητι Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έστι πόνο σου λείπου εις στεναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και σύες κατίνονται, δύο ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι Κύριε τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Υπερένδοξε, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
4: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατεράγιε ευλόγησον.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου. Και πάση τη εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
5: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών,
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
5: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
5: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
5: αιωνία εν μνήμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς,
5: αιωνία εν μνήμη αυτών.
1: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
5: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
5: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
5: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
6: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
7: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση? Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πυραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950 22228.
8: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο 2130 184 436. Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Γεια και χαρά φίλοι ακροατές. Ομιλήματα λοιπόν και σήμερα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-642 Φίβη Κωνσταντέλου μας μεταφέρει παρατηρήσεις και σχόλια και τις ευχές σας. Σας ευχαριστούμε για όλα. Μας ενδιαφέρουν και οι παρατηρήσεις σας πάνω απ' όλα, για να δούμε αν σας αρέσουν, αν σας ωφελούν, αν έχετε αντιρρήσεις για όσα σας διαβάζουμε ή λέμε σε τούτη εδώ την εκπομπή. Και υπάρχουν κάποια κουρατές που λένε ότι δεν μου άρεσε εκείνο το οποίο λέει ο τάδε συγγραφέας ή το άλλο. Και αυτό το θεωρούμε πολύ θετικό, αλίμονο αν μας άρεσαν όλα, φίλοι ακροατές, ή αν συμφωνούσαμε με όλα, τότε δεν θα χρειαζόταν να σκεφτόμαστε ποτέ. Ευτυχώς λοιπόν είναι πολύ γόνιμο το να λέει κάποιος ότι δεν συμφωνώ με κάτι. Προφανώς να το λέει και να το λέμε όταν δεν συμφωνούμε με κάτι χωρίς εμπάθεια, αλλά και με ευγένεια, όπως συμβαίνει εδώ στις περισσότερες τουλάχιστον περιπτώσεις. Κοντά μας είναι και οι εκδόσεις Ρηγόρη, από όπου σας προτείνουμε το βιβλίο του θεολόγου διδάκτορα Βασίλειου Γούλα με τίτλο «Περί πτώσεως του ανθρώπου και ενίγματος του κακού». Τι σημαίνει η πτώση των πρωτοπλάστων και πώς εισήλθε το κακό στον κόσμο. Εκδόσεις Γρηγόρη. Θα συνεχίσουμε με το βιβλίο του George MacDonald, «Τα θαύματα του Χριστού», από τις εκδόσεις Ιωνάς. Μένετε κοντά μας, καλή σας ακρόαση. Λέγαμε για την Ανάσταση των νεκρών λοιπόν και την ελπίδα που πρέπει να έχουμε, φίλοι ακροατές, για την άλλη ζωή, οποία όμως ελπίδα, λέει ο MacDonald, έτσι τελειώσαμε στην τελευταία μας εκπομπή, ότι δεν καλλιεργείται η ελπίδα αυτή με το μυαλό, η ελπίδα για την άλλη ζωή δηλαδή, αλλά προκύπτει από την εσωτερική πνευματική ζωή του ανθρώπου, τη σχέση του δηλαδή με το Θεό και τις εντολές του. Και συνεχίζει. Θεωρώ βέβαιο ότι η μάνα αυτή που της ανέστησε ο Χριστός το γιο, δεν ξανάχασε το γιο της από θάνατο. Σίγουρα εκείνη πέθανε πρώτη, γνωρίζοντας πια ότι το μόνο που έχει να κάνει είναι να περιμένει. Νομίζω ότι και οι νεκροί νιώθουν θλίψη, αλλά το αντιμετωπίζουν καλύτερα, γιατί μπορούν να καθίσουν στην εκβολή του ποταμού που κατεβαίνει και να περιμένουν. Τους είναι ευκολότερο από ό,τι σε εκείνους που βλέπουν τους αγαπημένους τους να παρασύρονται από το ρεύμα και να χάνονται στον ωκεανό του αγνώστου. Οι νεκροί κάθονται στην εκβολή του ποταμού του χρόνου, ενώ οι ζωντανοί στέκονται και θρυνούν ψηλότερα στις όχθες του. Πάρα πολύ όμορφο. Όσο για τη χαρά της μάνας, σίγουρα αδυνατούμε να τη συλλάβουμε. Τη χαρά της δεν μπορεί να τη συλλάβει ούτε η μάνα που έχει χάσει το γιο της, αλλά ελπίζει ότι μία ευλογημένη αιώνια ημέρα θα τον ξαναβρει. Μήπως ήταν όλα ένα όνειρο? Ναι, ήταν ένα όνειρο, με την έννοια ότι ο Θεός, δηλαδή το θείο θέλημα που είναι κυριολεκτικά το τελικό θέλημα, κάνει πάντοτε όλα τα παρελθόντα να μοιάζουν με όνειρο. Όταν τελικά ξυπνήσουμε, θα καταλάβουμε ότι ονειρευόμασταν. Κάθε ειλικρινή μας κρίση, κάθε συνέστημα, ελπίδα και επιθυμία θα φανεί ότι ήταν ένα όνειρο. Με τη διαφορά όμως ότι το ξύπνημα θα είναι ομορφότερο από τα όνειρά μας, γιατί θα φανεί ότι όχι μόνο τίποτε δεν θα έχει χαθεί από το όνειρο, αλλά όλα θα έχουν αυξηθεί και θα καταβγάζονται μέσα στο φως της αποκατεστημένης πληρότητας. Πόσο θριαμβευτικά θα πέθανε εκείνη η μητέρα όταν θα ήρθε η ώρα της, και πόσο ήρεμα θα έζησε τη ζωή με τις υποχρεώσεις της ο αναστημένος γιος από εκεί και μετά. Εάν κάποιος θέλει να μπει στον κόπο, θα ήταν καλό να διαβάσει το βιβλίο του Ρόμπερτ Μπράουνινγκ, «Επιστολή ενός Άραβα γιατρού», αρκεί να μπορέσει να το καταλάβει. Ανακάθισε ο νεκρός λοιπόν και άρχισε να μιλάει. Κατά Λουκάν 7:15. Είναι μάταιο να αναζητήσουμε αυτό που ο Θεός μας απέκρυψε Σίγουρα δεν είναι τυχαίο ότι δεν δίνεται καμία περαιτέρω πληροφορία. Άρχισε να μιλάει. Γιατί άραγε ο Ευαγγελιστής δεν συνεχίζει στο σημείο αυτό την αφήγησή του, ώστε να μας δώσει έστω μια ιδέα, καλό θα ήταν αυτό έτσι φίλοι ακροατές, με το τι είπε ο νεαρός. Χωρίς αμφιβολία, η καρδία αμέτρητων των ανθρώπων κάθε ηλικίας και ιδιότητας, μητέρες, πατέρες, αδελφοί, αδελφές, σύζυγοι, παππούδες και γιαγιάδες που πλησιάζουν στο τέλος της ζωής τους, καθώς και τα παιδιά και τα εγγόνια τους που προετοιμάζονται να τους αποχαιρετήσουν, όλοι τους άνθρωποι διαποτισμένοι από τη θεϊκή τρέλα της αγάπης, θα δοξολογούσαν το Θεό εάν ο Ευαγγελιστής Λουκάς είχε διασώσει τα πρώτα εκείνα λόγια του γιου της χείρας. Σε ό,τι με αφορά πάντως, ευχαριστώ το Θεό που ο Λουκάς σιώπησε. Όταν σκέφτομαι τις εικόνες του ουρανού, τις δανεισμένες από τις φτωχές μορφές της γήινης δόξας, με τις οποίες οι προφήτες προσπάθησαν να περιγράψουν τα οράματά τους, θεωρώ ότι είναι καλύτερα να προχωράμε με βάση την πίστη μας, παρά με θεάματα της φαντασίας μας. Πιστεύω ότι η χώρα του Επέκεινα είναι τόσο διαφορετική από τη δική μας και υπερβαίνει τόσο πολύ κάθε έννοια αγαθού που εμείς γνωρίζουμε, ώστε αν οι νεκροί που επέστρεψαν είχαν προσπαθήσει να την περιγράψουν, το αποτέλεσμα θα ήταν να δημιουργηθούν οι πιο καταστροφικές παρανοήσεις. Τέτοιες πληροφορίες μπορεί αρχικά να έδιναν μια όθηση στην ανάπτυξη του χριστιανισμού, μακροπρόθεσμα όμως θα παρεμπόδιζαν την πρόοδό του. Συνεπώς είναι ευτυχές το γεγονός ότι ο Λουκάς σιωπά, αν και από περιέργεια θα θέλαμε εμείς να δούμε τι είπε ο αναστημένος νεαρός. Αλλά είπαμε φίλοι ακροατές, η πίστη είναι κάτι πολύ πιο βαθύ. Πολλές φορές νομίζουμε ότι ο Θεός είναι σαν ένας φανταχτερός παπαγάλος, όπως έλεγε ο Νικολάη Στάινχαρτ. Κάτι δηλαδή που θα μας εντυπωσιάσει για λίγο όμως, αλλά μετά θα το ξεχάσουμε. Δεν είναι αυτό όμως ο Θεός. Είναι ευτυχές το γεγονός ότι κατά πάσα πιθανότητα η μητέρα και οι φίλοι που συνόδευαν τη σωρό, όταν άκουσαν τα λόγια του νεαρού που επέστρεψε στη ζωή, το μόνο που μπόρεσαν να διακρίνουν ήταν οι ασυναρτησίες ενός παιδιού, από τις οποίες κανένα οριστικό νόημα δεν μπορούσε να βγει. Ασυναρτησίες τις οποίες μπορούσαν να ανταποκριθούν μόνο με τρυφερά χάδια. Νομίζω εδώ αναφέρει τη λέξη ασυναρτησίες με την έννοια ότι αυτά τα οποία ενδεχομένως να έλεγε ένα παιδί ερχόμενο από τον άλλο κόσμο θα ήταν τελείως ακατάληπτα για μας που ζούμε σε αυτόν τον κόσμο. Τι λέξεις άρα για να έβρισκε για να μας μεταφέρει μια τέτοια εμπειρία. Υπάρχουν οι λέξεις αυτές. Και συνεχίζει ο Μακδόναλτ, το περιστατικό με την νεκρή θυγατέρα του Ιαΐρου διασώζει εν συντομία ο Ματθαίος, εκτενέστερα ο Λουκάς, ενώ την πληρέστερη περιγραφή δίνει ο Μάρκος. Ένας από τους άρχοντες της συναγωγής στην Καπερναούμ ήρθε στον Κύριο και έπεσε στα πόδια του λέγοντας ότι η 12χρονη κορούλα του ήταν στα τελευταία της. Παρακαλάει τον Κύριο να βάλει τα χέρια του πάνω της για να ζήσει. Ο Κύριος έφυγε μαζί του, ακολουθούμενος από πολύ κόσμο, καθοδόν προς το έτοιμο θάνατο παιδί αισθάνεται το άγγιγμα της αιμορροούσας και σταματά. Δεν φαίνεται να βιάζεται να νικήσει τον επερχόμενο θάνατο. Μπορούμε να φανταστούμε την ανυπομονησία του πατέρα όταν ο Κύριος στάθηκε και ρώτησε ποιος τον άγγιξε. Τι σημασία είχε? Η κόρη του πέθαινε και ο θάνατος δεν περιμένει. Όμως ο Κύριος δεν μπορούσε να παραβλέψει την καρδιά και την ψυχή της γυναίκας. Ο πατέρας με τη μονάκριβη κόρη πρέπει να περιμένει λίγο ακόμη. Το θέλημα του Θεού θα πραγματοποιηθεί σε κάθε περίπτωση. Ενώ ακόμη ο Ιησούς μιλούσε, έρχονται άνθρωποι του άρχοντα της συναγωγής και του λένε «Η κόρη σου πέθανε, γιατί εξακολουθείς να ενοχλείς το δάσκαλο». «Νάτο, το περίμενα, ο θάνατος μας πρόλαβε». «Ίσως», να είπε ο πατέρας, βαθιά πικραμένος. Ο Ιησούς όμως, ενώ δοκιμάζει την πίστη των ανθρώπων, ποτέ δεν τη δοκιμάζει χωρίς ταυτόχρονα να την ενισχύει. Μαζί με τη δοκιμασία πάντοτε δίνει και την έξοδο διαφυγής. Έτσι και εδώ δεν αφήνει την αγωνία να φτάσει στο σημείο της απελπισίας. Ο Ιησούς δεν έδωσε προσοχή στα λόγια αυτά και είπε στον άρχοντα της συναγωγής «Μη φοβάσαι, μόνο πίστευε». Αυτά τα απλά λόγια συνηθισμένα για όσους τα ακούν συχνά αλλά τα προσέχουν λίγο, χάρισαν στον πατέρα περισσότερη ειρήνη από όση θα μπορούσε να του προσφέρει όλη η παραμυθία της φιλοσοφίας, όλες οι διατάξεις της ηθικής, ακόμη και η ίδια η ανάσταση της κόρης του. Το να αναστήσει κανείς την υψηλότερη φύση του ανθρώπου, αυτήν που μπορεί να ελπίζει και να εμπιστεύεται, το να κάνει κανείς τον άνθρωπο να κοιτάξει ψηλά προς την άγνωστη περιοχή των μυστηριωδών δυνατοτήτων, προς το Θεό δηλαδή που τόσο λίγο γνωρίζουμε, είναι ασυγκρίτως σημαντικότερο από το να τον απαλλάξει από την πίεση ενός άμεσου δεινού. Η απαλλαγή από τα δεινά, χωρίς να έχουν προηγηθεί φίλοι ακροατές τα πρώτα, είναι ανώφελη. Θα πάω και παραπέρα λέγοντας αυτό. Το να αναστήσει κανείς την ελπίδα μέσα στον άνθρωπο ότι υπάρχει ένας Θεός με καρδιά όπως η δική μας, είναι σημαντικότερο για την ανθρώπινη φύση μας από το να αναπτύξουμε την απόλυτη πεποίθηση ότι υπάρχει ένα Ον που δημιούργησε τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα και τις πηγές των υδάτων. Ο Ιησούς είναι η πιο σαφής και έκδηλη εικόνα του Θεού. Στο πρόσωπό του γνωρίζουμε την καρδιά του Θεού. Το να καλλιεργήσει την πίστη στον εαυτό του ήταν το καλύτερο που μπορούσε να κάνει για την ανθρωπότητα. Όμως τι εννοούσε ο Κύριος με τα λόγια του «Το παιδί δεν πέθανε αλλά κοιμάται»? Σίγουρα δεν πρέπει να ακούσουμε τα λόγια του κυριολεκτικά με την έννοια ότι η κόρη δεν είχε πεθάνει αλλά είχε πέσει σε ύπνο. Ούτε βέβαια εννοούσε ότι το παιδί βρισκόταν σε κόμμα ή λίθαργο ή ότι επρόκειτο για νεκροφάνεια, καταληψία ή κάτι παρόμοιο. Είναι σαφές ότι η αφήγηση μας μιλάει για έναν θάνατο, με την έννοια που όλοι μας εννοούμε το θάνατο. Το ευτύχημα και η ευλογία εδώ είναι ότι το παιδί δεν ήταν νεκρό, με την έννοια που ο Κύριος εννοεί το θάνατο. Επίσης, επειδή ο Κύριος σκόπευε να την αναστήσει πολύ σύντομα, αυτό δεν πρέπει να μας κάνει να υποθέσουμε ότι αυτό που εννοούσε είναι ότι η κόρη δεν είχε πεθάνει όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Άλλωστε οι παριστάμενοι δεν ήξεραν τι επρόκειτο να κάνει ο Κύριος και άρα δεν δικαιολογείται η παρατήρησή του. Γιατί αυτός ο θόρυβος και τα κλάματα? Ακόμη άτοπο θα ήταν εάν ερμηνεύαμε τα λόγια του με το σκεπτικό ότι στα μάτια του ο θάνατος και ο ύπνος μοιάζουν πολύ, υπό την έννοια ότι τόσο το ξύπνημα όσο και η έγερση από τους νεκρούς απαιτούν εξίσου τη δύναμη του Θεού. Μπορεί στη θεϊκή του γνώση αυτά τα δύο να μοιάζουν πολύ. Πολύ περισσότερο από ότι στα μάτια των ποιητών που έχουν γράψει για το θάνατο και τον αδελφό του τον ύπνο. Αλλά ο Κύριος βλέπει ξεκάθαρα τη διαφορά τους, καθώς και το πώς εμείς τα αντιλαμβανόμαστε, και άρα η γνώση του δεν θα γινόταν ποτέ αφορμή για να επιτιμήσει την αγνοιά μας. Θεωρώ ότι η εξήγηση των λόγων του είναι ευρύτερη και απλούστερη. Αυτοί οι άνθρωποι, ως Ιουδαίοι, πίστευαν στην Ανάσταση των νεκρών, έστω και με μια πίστη αδύναμη. Δεν ήταν Σαδουκαίοι, οι οποίοι δεν πίστευαν στην Ανάσταση. Ας μην ξεχνάμε ότι ήταν φίλοι του Άρχοντα της Συναγωγής. Δεν ήταν ο Κύριος αυτός που έφερε το μήνυμα της Ανάστασης στον κόσμο. Αυτή η πίστη σε διαφορετικό βαθμό υπήρχε σε όλους τους λαούς και τα έθνη από πολύ παλιά. Η Ανάσταση όμως που κήρυξε ο Κύριος ήταν κάτι πολύ πιο βαθύ. Ήταν η Ανάσταση του ανθρώπου από τα έργα του θανάτου, ούτως ώστε να υπηρετήσει τον ζώντα και αλήθινο Θεό. Όμως, όπως συνέβη αργότερα και με τα πλήθη των χριστιανών, παρότι η Ανάσταση ήταν κομμάτι των θρησκευτικών τους πεπιθήσεων και είχε ορισμένη επίδραση πάνω στην ηθική και πνευματική τους κατάσταση, στην πράξη λίγη σημασία έδιναν σε αυτή τους την πίστη. Τη στιγμή της απώλειας και του θρήνου, ελάχιστα τη σκέφτονταν. Φαίνεται ότι ζούσαν μόνο στο παρόν, χωρίς ελπίδα. Άρα η επίπληξη του Κυρίου είχε να κάνει με το γεγονός ότι δεν αντλούσαν την παρηγοριά που θα μπορούσαν να πάρουν από την πίστη τους. Εάν πίστευαν ότι μια μέρα θα ξανασυναντούσαν το παιδί, τότε δεν ήταν νεκρό όπως υπονοούσαν τα δάκρυα και η θρήνη τους. Οποιοδήποτε ανάμεσά τους πίστευε πραγματικά στο Θεό και τους προφήτες, θα μπορούσε να σηκωθεί και να πει «Εσείς που θρηνείτε, προς τι όλη αυτή η φασαρία? Η κόρη δεν πέθανε αλλά κοιμάται. Θα την ξανασφίξετε στην αγκαλιά σας. Να ελπίζετε και να μην φοβάστε, μόνο να πιστεύετε». Αυτό νομίζω ήταν το νόημα των λόγων του Κυρίου. Προφανώς οι χριστιανοί στενοχωριόμαστε και λυπούμαστε και κλαίμε ασφαλώς όταν χάνουμε έναν αγαπημένο μας άνθρωπο, φίλοι ακροατές. Δεν γίνεται διαφορετικά. Εάν θέλουμε να κλάψουμε και συγκρατιόμαστε γιατί νομίζουμε ότι έτσι δείχνουμε την πίστη μας στην Ανάσταση, αυτό δεν είναι καθόλου σωστό. Θα κλάψεις όχι γιατί δεν θα ξαναδείς αυτόν τον άνθρωπο, αλλά γιατί πέθανε και δεν θα τον ξαναδείς για κάποιο διάστημα, μέχρι να πας και εσύ στην άλλη ζωή ή όταν γίνει η Ανάσταση των νεκρών, από χριστιανική άποψη πάντα. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές ζοριζόμαστε και λέμε και το Χριστός Ανέστη, ας πούμε, στην κηδεία, και σωστά πιστεύουμε στην Ανάσταση του Χριστού, αλλιώς δεν θα ήμασταν χριστιανοί, αλλά η ώρα της κηδείας είναι καιρός για λύπη, για θλίψη, να εκφράσουμε δηλαδή αυτά τα οποία αισθανόμαστε. Δεν μπορεί να χαιρόμαστε που πέθανε ο άλλος άνθρωπος, και να ελπίζουμε να καλλιεργούμε την εσωτερική ζωή, δηλαδή όχι με τα λόγια αλλά μέσα μας, ότι θα τον ξαναδούμε, ότι θα αναστηθεί και αυτός και εμείς, επειδή αναστήθηκε ο Χριστός. Γι' αυτό λοιπόν εδώ μας καλεί ο Μακδόναλντ και ο Απόστολος Παύλος ακόμη περισσότερο, ότι δεν πρέπει να απελπιζόμαστε μπροστά στο θάνατο, όχι όμως και να μην στενοχωριόμαστε. Δεν γίνεται διαφορετικά, δεν μπορούμε να βιάζουμε τον εαυτό μας να μην εκφράσει τέτοιου είδους συναισθήματα, γιατί τάχα, όπως σκέφτονται μερικοί, αυτό δείχνει ότι δεν έχουμε πίστη. Αλίμονο. Ωστόσο, η απλή αυτή ερμηνεία των λόγων του Κυρίου δεν πρέπει να μας εμποδίσει από το να δούμε το μεγαλείο του θαύματος. Αυτό που στην πραγματικότητα συνέβη είναι ότι ο Κύριος μπήκε μέσα στο νεκρικό θάλαμο, πήρε την νεκρή από το χέρι, την έβγαλε έξω και μπροστά σε όλους είπε: «Δείτε, όπως σας το είπα, δεν ήταν νεκρή αλλά κοιμόταν». Τα λόγια του αφορούσαν κάθε θάνατο και όχι μόνο το θάνατο της κόρης. Μας έδωσε τη διαβεβαίωσή του και τη γνώση του για κάτι που εμείς αγνοούμε, με σκοπό να θρέψει την αδύναμη πίστη μας. Είναι σαν να μας είπε ότι η αντίληψη που έχουμε για το θάνατο είναι εντελώς εσφαλμένη. Ο θάνατος δεν είναι αυτό που νομίζουμε και θα ήμασταν πιο κοντά στην αλήθεια εάν τον αρνούμασταν γενικώς, ονομάζοντας τον ύπνο, γιατί στην πραγματικότητα δεν είναι παρά ένα φευγαλαίο φαινόμενο που σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί τη δυστυχία που εκδηλώνουμε κάθε φορά που το συναντάμε. Στο παράδειγμα του Κυρίου που ονομάζει το θάνατο ύπνο, τόσο εδώ όσο και στην περίπτωση του Λαζάρου, στηρίζεται νομίζω και ο Απόστολος Παύλος, που χρησιμοποιεί πολύ συχνά τη λέξη ύπνος για να περιγράψει το θάνατο. Έτσι η έννοια του θανάτου, με την τρέχουσα σημασία του όρου, δείχνει να απουσιάζει εντελώς από τη σκέψη του Παύλου. Μιλάει για τη ζωή ως ένα αδιάκοπο συνεχές, χωρίς να αναφέρεται σε κάποια αλλαγή και χωρίς να κάνει διάκριση σε πριν και μετά θάνατον κατάσταση, σαν ο θάνατος να μην επηρεάζει καθόλου την εξέλιξη των ιερών γεγονότων, τη θεία ιστορία του κάθε ατόμου και του ανθρώπινου γένους συνολικά. Κοντολογίες. Όταν ο Υιός ανέστησε νεκρούς, δεν έκανε κάτι περισσότερο, κάτι λιγότερο ή κάτι διαφορετικό από το έργο του πατέρα του, αυτό που πάντοτε πραγματοποιεί. Απλώς το φανέρωσε λίγο νωρίτερα στα μάτια και τις καρδιές των ανθρώπων.

Αυτοί όμως, τους οποίους μίλησε, τον περιγέλασαν. Ήξεραν ότι η κόρη ήταν νεκρή και καθώς η απιστία τους είχε τυφλώσει τις καρδιές τους, αδυνατούσαν να καταλάβουν το νόημα των λόγων του. Δεν ήταν σε θέση να δουν την απόδειξη των όσων είχε πει. Άνθρωποι σαν αυτούς, με τέτοια προδιάθεση, δεν θα μπορούσαν να ωφεληθούν από τα λόγια του. Μόνο η πιστή καρδιά μπορεί να κατανοήσει την απόδειξη των αληθινών πραγμάτων. Μόνο η πίστη προς το Θεό μπορεί να παράσχει στον άνθρωπο την ικανότητα να αντιλαμβάνεται τα θεία έργα. Κάποιοι άνθρωποι έχουν την προδιάθεση της πίστης. Γι' αυτό ο Κύριος τους έβγαλε όλους έξω. Πήρε όμως μαζί του τον πατέρα και τη μητέρα της κόρης, γιατί η αγάπη και η θλίψη τους τους είχε καταστήσει ετοιμότερους να πιστέψουν σε θαυμαστά γεγονότα, πιο δεκτικούς στη Θεία Επίδραση. Επίσης πήρε μαζί του τους τρεις μαθητές, γιατί η πίστη τους τους καθιστούσε ικανούς να δουν επικίνδυνα κατά τα άλλα θαύματα. Αυτούς τους πέντε πήρε μαζί του, μέσα στο δωμάτιο όπου κοίτονταν η νεκρή κόρη, νεκρή στα μάτια των ανθρώπων, κοιμόμενη στα μάτια του Θεού. Αν και νεκρή, απλώς κοιμόταν. «Κορίτσι, σε διατάζω να σηκωθείς». Το πνεύμα της επέστρεψε και αμέσως σηκώθηκε το κορίτσι και περπατούσε. Ο Ιησούς διέταξε να της δώσουν να φάει. Γιατί με τη χαρά της επιστροφής της, ίσως να ξέχναγαν ότι το κουρασμένο και εξουθενωμένο σώμα της ήταν τώρα εντελώς υγιές και άρα είχε ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη για τροφή. Το φαγητό αυτό, το τόσο κοινό πράγμα, συμβάλλει εδώ στην αλήθεια του θαύματος. Το παράγγελμα για τροφή όχι μόνο ακολουθεί αμέσως μετά τα λόγια με τα οποία πραγματοποιήθηκε το θαύμα, αλλά βρίσκεται σε πλήρη αρμονία με τον νόμο που εφαρμόστηκε κατά την Ανάσταση του κοριτσιού. Η σχέση της τροφής με την ανθρώπινη φύση είναι εξίσου θαυμαστή με το θαύμα που έκανε ο Κύριος. Η Ανάσταση των νεκρών και η τροφή των ζωντανών είναι εξίσου θείες πραγματικότητες και υπ' αυτή την έννοια βρίσκονται σε πλήρη αρμονία. Άλλωστε, όπως αδυνατούμε να κατανοήσουμε τη δύναμη που εξήλθε από τον Ιησού για να αποκαταστήσει τη ζωή στο σώμα του κοριτσιού, έτσι αδυνατούμε να κατανοήσουμε εκείνη τη δύναμη μέσα στο ανθρώπινο σώμα που προσλαμβάνει και επωφελείται από την τροφή. Οι δύο αυτές δυνάμεις βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία, γιατί προέρχονται από την ίδια πηγή. Είναι και οι δύο το αποτέλεσμα του ίδιου νόμου. Δίνει εντολή στους γονείς να μην πουν τίποτε σε κανέναν. Ίσως το έκανε για να μην τραβήξει περισσότερο την προσοχή των ανθρώπων πάνω του. Ίσως πάλι να το έκανε για χάρη των ίδιων των γονιών, για να μην εξατμιστεί και να μην βεβηλωθεί η αγιότητα του θαύματος σε ανόητες συνομιλίες. Ή για να τους προστατεύσει από τον κίνδυνο της αυτοεξίμνησης, αφού μπορεί να πίστευαν ότι πρέπει να ήταν πολύ σημαντική για να τους γίνει ένα τόσο μεγάλο θαύμα. Αντίθετα, με τη σιωπή τους δινόταν η δυνατότητα ο σπόρος να ριζώσει μέσα στις καρδιές τους και να φέρει καρπούς όπως η ταπείνωση, η εντυμότητα και η πίστη. Ας έρθουμε τώρα στη θαυμάσια ιστορία του Λάζαρου. Εάν δεν γνωρίζαμε από τις μαρτυρίες των Ευαγγελίων ότι ο Ιησούς ποτέ δεν έκανε κάποιο θαύμα για τον εαυτό του, στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί και να νομίζαμε ότι ένας από τους λόγους για να κάνει αυτό το θαύμα ήταν και η επιθυμία του να συναντήσει το φίλο του τον Λάζαρο, και μάλιστα εν ώψη των παθών του που πλησίαζαν. Όμως γνώριζε το τέλειο θέλημα του πατέρα του και τα άφηνε όλα σε αυτόν. Όσοι δεν μπορούν να γνωρίσουν αυτό το θέλημα ή αδιαφορούν γι' αυτό, θα χρειαστεί να περιπέσουν σε διάφορα δεινά, ούτως ώστε να γνωρίσουν το Θεό ως σωτήρα από τις ίδιες τους τις πράξεις και ως μοναδική πηγή της ευημερίας τους. Ο Ιησούς γνώριζε το θέλημα του πατέρα του. Δεν χρειαζόταν να το μάθει και άρα δεν είχε ανάγκη από κάποιο θαύμα για τον εαυτό του. Ακόμη και η Ανάστασή του έγινε για χάρη των άλλων. Το μέγα αυτό θαύμα έγινε σε αυτόν και όχι για αυτόν. Ήξερε ότι ο Λάζαρος πέθαινε. Παρέμεινε όμως εκεί που βρισκόταν και τον άφησε να πεθάνει. Και αυτό γιατί ο θάνατος του Λάζαρου έπρεπε να γίνει ένα σκληρό και άρα πολύτιμο μάθημα για τις αδελφές και τους φίλους του. Και όσο περισσότερη η αγάπη, τόσο πολύτιμότερο το μάθημα, το ίδιο μάθημα που ενυπάρχει σε κάθε θάνατο, αλλά και η ίδια κατάληξη για όλους όσοι αγαπούν. Η Ανάσταση. Η Ανάσταση του Λάζαρου είναι τύπος της Ανάστασης όλων των νεκρών.
Όπως και στην περίπτωση της θυγατέρας του Ιαΐρου, ο Ιησούς λέει για τον Λάζαρο «Κοιμήθηκε, πηγαίνω όμως να τον ξυπνήσω». Είχε κοιμηθεί όπως κοιμάται κάθε νεκρός άνθρωπος. Διαβάστε την ιστορία. Προσπαθήστε να σκεφτείτε πώς αισθάνθηκαν οι μαθητές και τι σκεφτόταν ο Ιησούς. Πώς αντιλαμβανόταν το θάνατο αυτός που τον γνώριζε και που επρόκειτο να τον καταστρέψει. «Κύριε, αν ήσουν εδώ», είπε η Μάρθα, «δεν θα πέθανε ο αδελφός μου». Μήπως τα λόγια της ήταν ένας υπαινιγμός για αυτό που δεν είχε αρκετή πίστη να ζητήσει ευθέως. «Ο αδελφός σου θα αναστηθεί», είπε ο Κύριος. Η πίστη της όμως ήταν τόσο αδύναμη που η διαβεβαίωση του Ιησού δεν την ανακούφισε παρά ελάχιστα. Παρ' όλα αυτά, Φεφ γνώριζε το νόημα των λόγων του. Γι' αυτό και μίλησε για τη μακρινή ανάσταση όλων των ανθρώπων, κάτι όμως που για αυτήν είχε μικρή αξία. Όντως, κάποτε θα αναστενόταν, όμως αυτό δεν μπορούσε να καταπραίνει την αβάσταχτη θλίψη του παρόντος. Μπορεί για το Θεό τα χίλια χρόνια να είναι σαν μία ημέρα, αλλά για τη Μάρθα μία ημέρα ήταν σαν χίλια χρόνια. Μόνο για όποιον πιστεύει ολοκληρωτικά στο Θεό, τα χίλια χρόνια γίνονται μία ημέρα. Πολύ ωραίο και αυτό, γιατί αυτός που πιστεύει μετέχει στο όραμα και την προοπτική αυτού στον οποίο πιστεύει. Μέσω μιας τέτοιας πίστης ο Ιησούς επρόκειτο να τη βοηθήσει, μια πίστη που υπερβαίνει κατά πολύ τη φρικτή ανάγκη του παρόντος. Ο Κύριος, θέλοντας να στερεώσει την εμπιστοσύνη της στο πρόσωπό του, τη διαβεβαιώνει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο για τη δύναμη που κατοικεί μέσα του. «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Εκείνος που πιστεύει σε μένα και αν πεθάνει θα ζήσει». Ο μόνος θάνατος είναι ο θάνατος του να μην πιστεύει κανείς στο Θεό. Τον Θεό που αποκαλύφθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο άλλος θάνατος δεν υπάρχει παρά μόνο στους φόβους και τις φαντασιώσεις αυτών που δεν πιστεύουν. Καθένας που ζει και πιστεύει σε μένα δεν θα πεθάνει ποτέ. Γι' αυτόν δεν υπάρχει ο θάνατος έτσι όπως εμείς τον αντιλαμβανόμαστε. «Το πιστεύεις αυτό?» ρωτάει ο Χριστός. Η Μάρθα ήταν μια ειλικρινή γυναίκα, δεν καταλάβαινε πλήρως τι εννοούσε ο Ιησούς και έτσι δεν μπορούσε να κάνει κάτι περισσότερο από το να συνενέσει απλώς τα λόγια του. Όμως πίστευε σε εκείνον και αυτό ήταν κάτι που μπορούσε να το πει ξεκάθαρα. «Ναι, Κύριε, εγώ το έχω πιστέψει πως εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, που περιμέναμε να έρθει στον κόσμο». Η ελπίδα που αναπτερώθηκε μέσα στην καρδιά της μετά την ομολογία της, εκδηλώθηκε σε μια πολύ όμορφη πράξη, έφυγε και πήγε να καλέσει την αδελφή της. Ωστόσο, ακόμη και η πίστη της Μαρίας, που ήταν χαρακτήρας πιο εμβρυθής, δεν μπόρεσε να πάει πέρα από τα λόγια της αδελφής της. «Κύριε, αν ήσουν εδώ, δεν θα πέθανε ο αδελφός μου». Όταν ο Ιησούς είδε τη στενοχώρια της Μαρίας, καθώς και των Ιουδαίων που την είχαν ακολουθήσει, στενοχωρήθηκε κι αυτός. Γιατί όμως? Γιατί να ταραχτεί το πνεύμα του από κάτι που σε λίγο ο ίδιος επρόκειτο να αναιρέσει? Προς τι ο πόνος που ένιωσε στην καρδιά του? Έχουμε το δικαίωμα ή μάλλον το καθήκον να καταλάβουμε το λόγο της θλίψης του στο μέτρο που μπορούμε, γιατί μας τον έδειξε. Νομίζω ότι η καρδιά του πόνεσε καθώς τον κατέκλυσε η αίσθηση της καθολικής δυστυχίας που βιώνει η φτωχή ανθρωπότητα εξαιτίας της έλλειψης πίστης προς τον Πατέρα. Αυτής της πίστης χωρίς την οποία ο Υιός δεν θα μπορούσε και δεν θα άντεχε να κάνει τίποτε. Εάν ο Πατέρας κάνει παύση, το ίδιο πρέπει να κάνει και ο Υιός. Το σκοτάδι που εισέβαλε ανάμεσα στο Θεό και τα πλάσματά του δημιούργησε ένα κενό που διαρκώς γεμίζει με θρήνους και ημωγές για τους νεκρούς. Και αυτό γιατί στα μάτια των ανθρώπων ο θάνατος είναι ένα ολοκληρωτικό και ανεπανόρθωτο κακό. Πόσο τρομακτικό είναι να αισθάνεται κανείς όπως αισθάνθηκαν εκείνοι, να βλέπει το θάνατο όπως τον είδαν εκείνοι. Τίποτε δεν θα μπορούσε να ανακουφίσει τη δυστυχία τους, παρά μόνο η πίστη στην άπειρη αγάπη που ο Κύριος είχε έρθει για να τους φέρει. Ωστόσο ήταν πολύ δύσκολο να τους πείσει να τη δεχτούν. Άραγε πόσες γενιές πενθούντων ανθρώπων πρέπει να ακολουθήσουν, πόσες ακόμη καρδιές πρέπει να θρηνήσουν από αγάπη. Ο Πατέρας του Ιησού είναι στο πλευρό του κάθε ανθρώπου. Φαίνεται όμως ότι ο άνθρωπος συνειδητοποιεί το γεγονός αυτό πολύ αργά και πολύ οδυνηρά. «Πού τον έχετε αποθέσει?» ρώτησε. «Κύριε, έλα και δες», του είπαν. Και η φωνή τους ήταν τόσο διαποτισμένη από την ανθρώπινη δυστυχία του πένθους που ο Κύριος δάκρυσε μαζί τους.
έρχονται στο μνήμα. «Βγάλτε την πέτρα». «Κύριε, τώρα πια θα μυρίζει άσχημα, γιατί είναι 4 μέρες στο μνήμα», είπε η Μάρθα, αυτή που πίστεψε στην Ανάσταση και τη ζωή. Είναι οι πιο θλιβερές λέξεις που θα μπορούσαν να ακουστούν. Δεν ξέρω πώς να περιγράψω τα αισθήματα που μου προκαλούν. Στις σχέσεις της θνητότητας προς την Αθανασία, του σώματος προς την ψυχή, υπάρχουν ορισμένα οδυνηρά και άσχημα πράγματα. Πράγματα στα οποία κατά γενική ομολογία αναφερόμαστε μόνο όταν υπάρχει σοβαρή ανάγκη και πάλι με αίσθημα ντροπής. Είναι ευτυχείς αυτοί που έχουν καλύψει τη θνητότητά τους με την Αθανασία. Η προτεραιότητα της Μάρθας, ακόμη και ενώπιον εκείνου που είχε το θάνατο σαν σκλάβο υπό τις διαταγές του, ήταν η αποσύνθεση και τα συνεπακόλουθά της. Όλα αυτά που αλλοιώνουν τις αγαπημένες όψεις των θεϊκών πλασμάτων, ώστε να δείχνουν σκέτος τρόμος και μας αναγκάζουν να καταφεύγουμε στη βοήθεια της γης, ζητώντας της να μας απαλλάξει από την παρουσία των νεκρών μας, να ξαναπάρει μέσα στους κόλπους της αυτό που είναι δικό της, να αποσυνθέσει μέσα στο βαθύ της σκοτάδι αυτό που ήταν άλλοτε στο φως της ημέρας η χαρά των ματιών μας. Από ενδιαφέρον για το πώς θα αισθανθεί ο Ιησούς, για την έκπληξη που θα δοκίμαζαν οι αισθήσεις του αντικρίζοντας το φρικτό θέαμα, η Μάρθα ήταν έτοιμη να μην υπακούσει στο θέλημά του. Επιπλέον ήθελε η Πέτρα να παραμείνει στη θέση της και για χάρη του νεκρού αδελφού της, για να μην ατιμαστεί η μνήμη του, καθώς θα τον έβλεπαν στην κατάσταση που είχε τώρα περιέλθει. Μα ακόμη και αν τα πράγματα ήταν έτσι όπως φοβόταν η Μάρθα, ποιος θα μπορούσε να δείξει μεγαλύτερη κατανόηση για την αδυναμία της ανθρώπινης σάρκας από τον Υιό του ανθρώπου? Ποιος θα μπορούσε να είναι λιγότερο πρόθυμος να καταλογίσει στους ανθρώπους την αναπόφευκτη ντροπή της θνητότητάς τους? Ποιος θα μπορούσε να δείξει τη λιγότερη αηδία απέναντι στις οδυνηρές επιδράσεις των νόμων του δικού του κόσμου? Η τέλεια αγάπη απεχθάνεται τα μεγάλα λόγια. Σε τελική ανάλυση, τι ήταν γι' αυτόν η αποσύνθεση της σάρκας, γι' αυτόν που μπορούσε να διατάξει την επανένωση των μορίων του σώματος, ενεργοποιώντας τους δικούς του νόμους που αποκαθιστούν τον άνθρωπο στη βασιλική ζωή? «Δε σου είπα πως αν πιστέψεις θα δεις τη δόξα του Θεού». Ο Ιησούς μιλάει για τη δόξα, δηλαδή την ουσιαστική δύναμη του Θεού που ανασταίνει όλους τους νεκρούς, και όχι μια ειδική δύναμη που κατ' εξαίρεση ανασταίνει μόνο αυτόν εδώ τον νεκρό. Αυτό που θα αντικρίσουν οι παριστάμενοι δεν είναι η φθορά αλλά η δόξα. Αντί για κακοσμία, ο τάφος θα αναβλήσει απαστράπτουσα ζωή. Έφνης από τα βάθη του σκότους θα αναδείλει φως. Τράβηξαν την πέτρα και τότε ο Ιησούς μίλησε όχι στον νεκρό αλλά στον ζώντα πατέρα. Οι άντρες και οι γυναίκες που στέκονταν κοντά του έπρεπε να μάθουν ότι αυτό που επρόκειτο να συμβεί είναι έργο του πατέρα. Τότε ο Ιησούς σήκωσε τα μάτια ψηλά και είπε: «Πατέρα, σε ευχαριστώ που με άκουσες. Εγώ το ήξερα πως πάντα με ακούς. Το είπα όμως για χάρη του πλήθους που στέκει εδώ γύρω, για να πιστέψουν πως εσύ με έστειλες. Για να πιστέψουν ότι αυτό που θα ακολουθήσει είναι έργο του Θεού και ότι ο Ιησούς πραγματοποιούσε το θέλημα του Θεού. Για να μπορέσουν να εμπιστευθούν το Θεό που θέλημά του ήταν η ανάσταση αυτού εδώ του νεκρού. Επικαλέστηκε την παρουσία του Θεού σε αυτό που επρόκειτο να κάνει, ούτως ώστε η δημόσια επίκληση και το θαύμα που την ακολούθησε να κάνει φανερό στα μάτια τους ότι ο πατέρας επιβεβαιώνει τα λόγια του Υιού του και άρα μπορούν να δεχτούν τον Υιό και όλα όσα κάνει ως εκδήλωση του πατέρα». Και στη συνέχεια ο Ιησούς λέει: «Λάζαρε, έλα έξω». Και είδου, ο προολίγου νεκρός με πόδια και χέρια δεμένα με τις πάνινες λωρίδες του σαβάν του στέκεται τώρα όρθιος και πασχίζει να κάνει μικρά βήματα προς το φως. Τι τρομερή στιγμή! Ποτέ άλλοτε η αποσύνθεση και η δόξα δεν βρέθηκαν τόσο κοντά η μία στην άλλη. Μπορούμε να φανταστούμε με πόση λαχτάρα και ανυπομονησία έσπευσαν κατά πάνω του οι συγγενείς του, πως άπλωσαν τα τρεμάμενα από χαρά χέρια τους πάνω στον αδύναμο άντρα που μόλις είχε επιστρέψει από το παράξενο ταξίδι του, για να τον ελευθερώσουν από το σαβανό του και να τον παραδώσουν στο φως της ημέρας. Ας μην ξεχνάμε βέβαια ότι ο Λάζαρος είχε επιστρέψει στο φτωχό φως της γης.
Για χάρη των αδελφών του είχε αφήσει αυτό το άλλο, το υπέρλαμπρο φως, και είχε δεχτεί να ξαναπερπατήσει μέσα στο θαμπό σελινόφως για λίγα χρόνια ακόμη. Υποθέτω ωστόσο ότι χάρηκε από τις αγκαλιές τους και ίσως, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος, να παρηγόρησε τις καρδιές τους με νέα από τις ουράνιες περιοχές. Οι νεκροί αναστένονται. Αυτή είναι η μεγαλύτερη από όλες τις χαρές. Δεν είναι λοιπόν άξιο απορίας που η Μαρία ξόδεψε 300 δινάρια για να αγοράσει το μύρο με το οποίο άλυψε τα πόδια αυτού που ανασταίνει νεκρούς. Δεν νομίζω πάντως ότι ο Λάζαρος αποκάλυψε κάτι ουσιαστικό στις αδελφές του. Μόλον ότι ήταν αίμα του και τις γνώριζε πολύ καλά, δεν νομίζω ότι μπορούσε να τις κάνει να καταλάβουν όλα αυτά που είχε δει, είχε ακούσει και είχε νιώσει. Το περισσότερο που μπορούμε να πούμε εδώ είναι αυτό που έχει πει ο αγαπημένος μας αδελφός ο Τένισον στο ποίημά του «In Memoriam». Πρόκειται για Άγγλο ποιητή. Θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα ποίηματα της βρετανικής ποίησης του 19ου αιώνα. Μια μακροσκελή ποιητική σύνθεση στη μνήμη ενός πρόωρα χαμένου φίλου του. Το ποίημα. «Πού ήσουν αδελφέ αυτές τις 4 ημέρες? Δεν σώζεται καμιά περιγραφή. Τίποτε που να λέει πώς είναι να πεθαίνει κανείς. Εάν σωζόταν, σίγουρα θα ήταν ένας ύμνος για την άλλη ζωή. Κοιτάμε τον άνδρα που ανέστησε ο Χριστός. Μόνον αυτό. Τα υπόλοιπα παραμένουν και καλυμμένα. Είτε δεν υπόθηκαν ποτέ, είτε κάτι σφράγισε τα χείλη του Ευαγγελιστή». Γιατί όμως πρέπει να παραμένουμε σε αυτή την άγνοια, αναρωτιέται ο Μακδόναλτ. Χωρίς την Ανάσταση των νεκρών, χωρίς την Ανάσταση του ίδιου του Σωτήρα, ο Χριστιανισμός δεν θα μπορούσε να προσφέρει στην ανθρωπότητα την ελπίδα για το μέλλον. Η ελπίδα δεν είναι πίστη, αλλά και η πίστη δεν είναι όραση. Όταν έχουμε ελπίδα, δεν είμαστε δυστυχισμένοι άνθρωποι. Ο Χριστιανισμός οφείλει να διαφυλάξει την εκπαίδευση των χριστιανών και να κρατήσει στη θέση του το δάσκαλο που οδηγεί τους ανθρώπους στο Χριστό. Μιλάω για αυτό το παράξενο πράγμα που λέγεται θάνατος, ένας από τους κύριους λόγους που οι άνθρωποι οδηγούνται στην εν Χριστώ αποκάλυψη εξαιτίας της μεγάλης σύγχυσης και του τρόμου που τους προκαλεί. Γιατί κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να φαντάζεται ότι είναι αυτάρκης και μπορεί να υπάρχει χωρίς έναν ουράνιο πατέρα, ενώ ξέρει ότι αγνοεί το μυστήριο της προέλευσής του όταν γεννιέται, καθώς και το μυστήριο του προορισμού του όταν πεθαίνει. Ο Θεός μας κάνει χώρο και στέκεται σε ορισμένη απόσταση από μας, όπως λέει ο Ρόμπερτ Μπράουνινγκ. Ο Θεός που έφερε τον άνθρωπο στην ύπαρξη από επιθυμία, στέκεται μακριά, κρατάει μια απόσταση για να δώσει χώρο στο νεοδημιούργητο πλάσμα να ζήσει, για να μπορεί να τον κοιτάει από άλλη θέση και να χρησιμοποιεί τα δώρα του, το νου και την καρδιά του. Αυτός ο χώρος οριοθετείται εκατέρωθεν από σκοτάδι. Το από πού έρχομαι και πού πηγαίνω είναι δύο σκοτεινά σημεία. Πώς μπορώ να ζήσω με ειρήνη χωρίς τον Θεό που όρισε έτσι να είναι τα πράγματα? Η πίστη είναι το μοναδικό καταφυγείο μου. Μια απόλυτη πίστη σε έναν Θεό που με υπερβαίνει απείρως, έναν Θεό που μπορεί να κάνει τα πάντα για μένα και να μου προσφέρει ολοκληρωτική ικανοποίηση. Έναν Θεό που προστατεύει τα δικαιώματά μου με τέτοιο ζήλο σαν να είναι δικά του, γιατί αυτός είναι η πηγή των δικαιωμάτων μου. Έναν Θεό που επιθυμεί να με ενώσει τελικά με τον εαυτό του, που είναι ο βαθύτερος εαυτός μου. Η σκέψη του για μένα είναι η ζωή μου. Ο θάνατός μου είναι να μην τον γνωρίζω, να συνεχίσω να ζω ικανοποιημένος χωρίς να τον γνωρίζω. Ίσως ρωτήσει κάποιος, προς τι όλα αυτά, γιατί να μην σταθώ σαν ένας γενναίος άνδρας μπροστά στη μοίρα μου αδιαφορώντας για το τι μου επιφυλάσσει? Και εγώ απαντώ, και να αυτή η μοίρα εξαρτάται από μένα, πώς μπορώ να αδιαφορήσω? Η μοίρα είναι εξαιρετικά βέβαιη. Εάν αυτό που μας επιφυλάσσει είναι ο αφανισμός, γιατί να τρομάζουμε προτού να έρθει? Η δειλία είναι άξια περιφρόνησης. Άξια μεγαλύτερης περιφρόνησης όμως, λέει ο Μακδόναλντ, είναι η αδιαφορία.
Το να σταματήσει κανείς να νοιάζεται

Σε ό,τι με αφορά, πιστεύω ότι ο άνθρωπος που πηγαίνει για ύπνο, βαδίζει προς το θάνατο, χωρίς πίστη στο Θεό, δεν έχει ακόμη μάθει τι σημαίνει να υπάρχει. Ωστόσο, αυτός που δεν γνωρίζει το Θεό, δεν έχει και πολλά να χάσει χάνοντας την ύπαρξή του. Πολύ ωραίο και αυτό. Πικρό βέβαια, αυτός που δεν γνωρίζει το Θεό, δεν έχει και πολλά να χάσει χάνοντας την ύπαρξή του. Αναρωτιέμαι όμως, ακόμη και αυτός ο άνθρωπος ποτέ του δεν αγάπησε έναν άλλο άνδρα, μια γυναίκα ή ένα παιδί? Είναι ικανοποιημένος με το ενδεχόμενο ότι δεν θα τους ξαναδεί ποτέ? Το σημαντικότερο, είναι ικανοποιημένος με την επίγνωση ότι πρέπει να συνεχίσει να ζει τώρα με αυτούς που αγαπά, γνωρίζοντας ότι τα πρόσωπα αυτά μαζί με την αγάπη του για αυτά πρόκειται να εκμηδενιστούν? Εάν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε γιατί δεν αυτοκτονεί? Γιατί να ζει εφόσον όλα είναι ένα ψέμα? Γιατί να ζει όταν γνωρίζει ότι αυτό που περισσότερο από όλα επιθυμεί η φύση μας, την αγάπη, δεν θα μπορέσει στην πραγματικότητα να την έχει ποτέ, αφού δεν είναι παρά ένα απατηλό φαινόμενο, κάτι πολύ όμορφο για να είναι αληθινό? Εάν κάποιος γνώριζε με βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει άλλη ζωή μετά το θάνατο, τότε το πιο ευγενές που θα μπορούσε να κάνει είναι να αξιοποιήσει αυτή τη ζωή στο έπακρον. Ακόμη και έτσι, το καλύτερο που θα μπορούσε να προσπαθήσει θα ήταν να εφαρμόσει αυτά που αναφέρονται στο Ευαγγέλιο, γιατί όσα λέγονται εκεί είναι τα πιο ευγενικά και αληθινά πράγματα. Γι' αυτό είμαι απόλυτα σίγουρος. Όμως, το να μην είναι κάποιος βέβαιος για τον τελικό εκμηδενισμό και παρόλα αυτά να επιλέγει να τον θεωρεί ως αλήθεια, αυτό μου φαίνεται ότι δείχνει άνθρωπο που αντιμάχεται την αθανασία, που έχει καταδικάσει τον εαυτό του να επιστρέψει αμετάκλητα στο χώμα. Και ο άνθρωπος αυτός θα πει: άρα λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να παραδώσουμε τους εαυτούς μας σε όλα. Ας φάμε, ας πιούμε, γιατί αύριο πεθαίνουμε. Είμαι χωμάτινος, γιατί δεν πιστεύω σε τίποτε παραπέρα. Όχι, απαντώ. Εγώ αναγνωρίζω μέσα μου έναν άλλο νόμο που μου φαίνεται απείρως ανώτερος. Πιστεύω ότι ο ίδιος νόμος υπάρχει και σε σένα, μολονότι τον αντιμάχεσαι. Και κάποια μέρα θα αναβιώσει μέσα σου προς μεγάλη σου έκπληξη η δυσφορία. Εγώ επιλέγω να πορεύομαι σύμφωνα με αυτό το νόμο και όχι το δικό σου. Ο νόμος αυτός με προσκαλεί να αγωνιστώ για αυτό που δεν είμαι, αλλά μπορώ να γίνω. Να αγωνιστώ ενάντια στην αμαρτία και τη φθορά. Ο νόμος αυτός είναι ενωμένος με τη θέλησή μου και με βάση αυτόν όλα τελικά θα ενοποιηθούν. Εάν πλάστηκα για να ζήσω, τότε δεν πρέπει να θέλω να πάψω να ζω. Αυτή η άρνησή μου να πάψω να ζω. Και πάνω απ' όλα η άρνησή μου να πάψω να αγαπώ τους ανθρώπους μου, ίσως είναι το σημάδι μέσα μου ότι πλάστηκα για να ζω. Πάντως, αυτό που περισσότερο απ' όλα μου φαίνεται τρομακτικό είναι, φεύγοντας από τη ζωή, να μην είχα τη δυνατότητα να επανορθώσω το κακό που έχω κάνει. Την ευκαιρία να πω: λυπάμαι, τι μπορώ να κάνω για σένα? Πες μου πώς μπορώ να απαλλαγώ από το βάρος του κακού που σου έκανα. Είναι φρικτό να πιστεύεις ότι δεν υπάρχει κανένας Θεός να σε βοηθήσει να γίνεις καλύτερος. Κανένας Θεός που να νοιάζεται για το εάν κάποιος είναι καλός ή κακός. Είναι φρικτό να μην υπάρχει Θεός, ή αν υπάρχει να πιστεύεις ότι δεν δίνει χρόνο και ευκαιρίες στα πλάσματά του να βελτιωθούν, αλλά τα αφανίζει άκερα σαν τις σταγόνες της βροχής που σβήνουν μέσα στο χώμα. Μεγαλοδύναμε Θεέ, μη γέννητο, εάν υπάρχεις. Εάν πάλι δεν υπάρχεις, τότε αυτή η προσευχή, όπως και όλες οι άλλες, αντυχεί μέσα στους άψυχους θόλους ενός έρημου σύμπαντος, που και μόνο στη σκέψη του οι άνθρωποι τεινάζονται από τρόμο. Εάν αυτό ισχύει, τότε ο θάνατος είναι καλοσυνάτος, γεννάει ψυχές και δημιουργεί αγάπη, ενώ η ζωή δεν υπάρχει πουθενά παρά μόνο στις φαντασίες των παιδιών του τάφου. Όμως, από πού έρχονται αυτές οι φαντασίες τους? Θάνατε, δεν είσαι ο πατέρας μου. Τάφε, δεν είσαι η μητέρα μου. Από αλλού κρατάει το γένος μου. Και εσείς δεν πρόκειται να σφετεριστείτε την εξουσία πάνω μου. Τι καλύτερη απόδειξη αθανασίας θα μπορούσε να δώσει ο Θεός από την Ανάσταση των νεκρών? Όμως, δεν μπορεί να ανασταίνει διαρκώς νεκρούς μπροστά στα μάτια μας, καθώς αυτό θα παραβίαζε την ιερότητα του θανάτου. Χρειαζόμαστε το θάνατο. Για την ώρα η ανέρεσή του είναι περιστασιακή, μόνο και μόνο για να καταλάβουμε ότι ο θάνατος δεν είναι όπως φαίνεται σε μας. Έχω ήδη πει ότι

0: λοιπόν είμαστε ανίκανοι να κατανοήσουμε με λεκτικές πληροφορίες πώς είναι ο άλλος κόσμος. Ωστόσο, είναι εξαιρετικά πολύτιμη η πληροφορία που μας έρχεται διαμέσου των αιώνων ότι κάποιοι νεκροί επέστρεψαν από τον τάφο, επέστρεψαν έτσι όπως τους γνώριζαν οι φίλοι τους, με το ίδιο πρόσωπο να χαμογελά και να ευλογεί και με την αγάπη που είχαν μέσα τους να παραμένει αλόβητη από τον τάφο. Το ανεκτήμητο γεγονός εδώ, δεν μπορούμε παρά να ελπίζουμε ότι πρόκειται για γεγονός, είναι ότι επέστρεψαν έχοντας διατηρήσει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά τους που τους έκαναν αξιαγάπη τους. Εξυπακούεται ότι θα τους ξαναδούμε, θα τους σφίχτα αγκαλιάσουμε και θα τους αγαπήσουμε και πάλι. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για όλες τις λεπτομέρειες των αφηγήσεων, γιατί τα γεγονότα δεν συνέβησαν μπροστά στα μάτια μας. Ωστόσο, οι περιγραφές αυτές δίνουν μεγάλη ελπίδα ακόμη και στον άνθρωπο που παρά την πίστη του η ειλικρίνειά του τον κάνει να σωπαίνει, όπως η Μάρθα, και να μην τολμάει να πει «πιστεύω σε όλα όσα εξιστορούνται». Θεωρώ ότι αυτός ο άνθρωπος μια μέρα θα μπορέσει να πιστέψει περισσότερο και από όσο μπορεί να επιθυμήσει. Γιατί η πίστη στον Ιησού θα αναπληρώσει την έλλειψη, το γεγονός δηλαδή ότι δεν είδε το θαύμα με τα ίδια του τα μάτια. Μήπως όμως ο Θεός κάνει το θάνατο να δείχνει κάτι άλλο από αυτό που είναι? Γιατί δεν τον αφήνει να φανεί όπως είναι και έτσι να μας προστατέψει από το να διαμορφώνουμε λανθασμένες κρίσεις? Αυτό που θολώνει την κρίση μας είναι η έλλειψη πίστης. Μόνο η πίστη μπορεί να μας κάνει να κρίνουμε σωστά. Όμως, το ότι παραγνωρίζουμε το θάνατο λόγω της απιστίας μας δεν είναι κακό. Αυτό που τα μάτια μας αντιλαμβάνονται ως θάνατο είναι ένας τύπος του τι είμαστε χωρίς Θεό. Ωστόσο, δεν υπάρχει κάποιο σφάλμα εκεί. Το χώμα πρέπει να επιστρέψει στο χώμα. Αυτός που πιστεύει στο σώμα περισσότερο από ότι στην ψυχή προσκολάται σε αυτή την όψη του θανάτου. Αυτός που πιστεύει στη σκέψη, στο νου, στην αγάπη και την αλήθεια μπορεί να δει την άλλη πλευρά. Μπορεί να πανηγυρίσει για το κέλυφος που σπάζει, επιτρέποντας την ιερή Βελανιδιά να αναδυθεί μέσα από τη φυλακή του σπόρου της. Το χαμηλότερο είναι αληθινό, το υψηλότερο όμως το υπερβαίνει και το απορροφά. Όταν έρθει το τέλειο, τότε το μερικό θα πάψει να υπάρχει, λέει ο Απόστολος. Όταν φανερωθεί το πνεύμα του θανάτου, το σώμα του θανάτου θα χαθεί από τα μάτια μας. Ο θάνατος που τόσο φοβόμαστε είναι ο θεϊκός άγγελος της γέννησης. Αυτός που πεθαίνει απλώνει τα χέρια του με αγάπη και ελπίδα προς Αυτόν. Δεν νομίζω ότι ο θάνατος είναι για τους νεκρούς αυτό το τρομακτικό πράγμα που αντικρίζουν οι ζωντανοί όταν τον παρατηρούν. Νομίζω ότι είναι απλώς μια διαδικασία μετάβασης, αυτό έλεγε και ο Άγιος Πορφύριος και όχι μόνο, σαν αυτή που κάποτε βίωνε ο νεκρός όταν ήρθε σε αυτό τον κατώτερο γήινο κόσμο, τον προθάλαμο του ουράνιου κόσμου. Και όταν η μετάβαση ολοκληρωθεί, τότε θα αγαπήσει ακόμη περισσότερο τη μητέρα του και όλη την ανθρωπότητα στο πρόσωπό της, καθώς και το Θεό που του έδωσε τη μητέρα του και τώρα του την επιστρέφει. Το μέλλον του απλώνεται μπροστά μας σκοτεινό, με μια άπειρη ελπίδα μέσα στο σκοτάδι. Ο μόνος τρόπος να ειρηνεύσει κανείς με το μέλλον είναι μέσω της αγάπης του για το Θεό. Οτιδήποτε άλλο είναι ολοκληρωτική απώλεια. Κάλιο φόβος, ελπίδα και προσευχή παρά γνώση και ειρήνη χωρίς προσευχή. Συνοψίζω. Μια ρητή αποκάλυψη γύρω από το θάνατο πιθανότατα θα ήταν για τον άνθρωπο ακατανόητη. Εν Χριστώ έχουμε μια διαρκώς αναπτυσσόμενη αποκάλυψη. Αυτός είναι η Ανάσταση και η ζωή. Καθώς τον γνωρίζουμε, γνωρίζουμε το μέλλον μας. Η άγνοια δημιουργεί μέσα μας μια επιτακτική ανάγκη που μας σωθεί προς το Θεό. Μέσα στην αγνιά μας βρίσκεται ο χώρος όπου αναπτύσσεται η θέλησή μας, καθώς και η ανάγκη να την ανορθώσουμε. Γι' αυτό η άγνοια δεν είναι παρά το κέλυφος της πίστης. Σε αυτό το θαύμα, όπως και σε όλα τα άλλα θαύματά του, ο Ιησούς δείχνει σε ένα συγκεκριμένο περιστατικό αυτό που ο Πατέρας του κάνει διαρκώς χωρίς να το δείχνει. Και μόνο η αφήγηση αυτού του περιστατικού είναι τα καλύτερα νέα που μπορεί να έχουμε από τον άλλο κόσμο, όπως τον αποκαλούμε. Πέρασε η ώρα αρκετά όμως. George MacDonald, τα θαύματα του Χριστού, καταπληκτικά και όσα διαβάσαμε σήμερα. Να είστε καλά φίλοι ακροτές, εκδοσίων στο βιβλίο, μην το ξεχάσω. Για τη χαρά, χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή, Γιώργος Μπάρλας.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παντάνασα.
1: Η θαυματουργή εικόνα Παναγία Παντάνασα βρίσκεται στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου Αγίου Όρους, σε μια καταπράσινη περιοχή δίπλα στη θάλασσα, στη βορειοανατολική πλευρά της Αθωνικής Χερσονήσου. Πρόκειται για εικόνα του 17ου αιώνα, που ως το 1990 βρισκόταν στη Νέα Σκήτη, στη δυτική πλευρά του Άθου, όμως μετά τη μετατροπή της μονής σε κοινόβιο, ο γέροντας Ιωσήφ την έφερε εδώ και οι πατέρες την τοποθέτησαν στο αριστερό προσκυνητάρι του Καθολικού. Σύμφωνα με το ιστορικό της, μία μέρα, ένας νέος από την Κύπρο μπήκε στο ναό να προσκυνήσει την εικόνα. Ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός είδε την εικόνα να αστράφτει και μία αόρατη δύναμη έριξε το νεαρό κάτω. Μόλις συνήλθε, εξομολογήθηκε με δάκρυα στους πατέρες ότι ζούσε με απιστία, καταφρονώντας τις εντολές του Θεού και επιδιδόταν στη μαγεία. Έτσι, η θαυματουργική επέμβαση της Θεοτόκου υπό τις εικόνες της Παντάνασας έπεισε το νεαρό να αλλάξει ζωή. Η εικόνα αυτή έχει επίσης τη χάρη να θεραπεύει την ασθένεια του καρκίνου. Πολλές περιπτώσεις είναι καταγεγραμμένες με καρκινοπαθείς που έχουν θεραπευθεί μετά την ανάγνωση του παρακλητικού κανόνα. Ακόμα και στη Ρωσία, που έχουν σταλεί δύο αντιγραφά της, έχουν σημειωθεί πολλά θαύματα. Τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Παντάνασα ψάλλουν βατοπεδινοί.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανόμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσύνη σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου.

ησυχία σωτηρία, επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών αυτής,

Athanasiu Κυρίλου Ανδουλεϊμονός Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν μύρη Σπυρίδωνος Επισκόπου,

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σε Θεός ημών δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείες εις Παναχράντου, δες πίνης ημών Θεοτόκου και Ευαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακίνου των Αφανών και Θαυματουργών και πάνω των Ενασκήσει και Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονή Ταύτη και εν το Αγιονή Μόρι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακίμ και Άνης και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παντάνασα. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
1: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
3: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
4: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελου. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

Και πάλι έχουμε χαρά σήμερα, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, γιατί ψάλαμε το μικρό παρακλητικό κανόνα στην υπεραγία Θεοτόκο μας. Και εκείνη μας ευλόγησε δαψιλός και χίδιν και μας προσέφερε όλα τα καλά και την ειρήνη και τη γαλήνη της ψυχής μας και την προστασία και τη σκέπη της. Γιατί όπως ακούσαμε, άλλοι δεν έχουμε η αμαρτωλή προς Θεόν εκτός από εκείνη η οποία μας φροντίζει με όλους τους τρόπους και με όλα τα μέσα και σε όλη μας τη ζωή, και οι πιο πολλές ευεργεσίες της είναι αφανείς. Δόξα να έχει το όνομά της, μεγάλη χάρη της και πολλά τα μεγαλεία της. Γι' αυτό ας μην την αφήνουμε, ας μην την λησμονούμε, ας την αναφέρουμε πάντοτε στο στόμα μας, με τα λόγια μας τα ιερά, στη διάνοιά μας, με τους Άγιους Λογισμούς και στη ζωή μας, παντού και πάντοτε. Και όταν εκείνη έχουμε προστασία και όταν εκείνη επικαλούμεθα, τότε δεν μας αφήνει ποτέ. Άλλωστε προστατεύει και εκείνους που δεν την ξέρουν, πόσο μάλλον αυτούς που την επικαλούνται και την αγαπούνε λίγο ή πολύ. Ας την νικετεύουμε την Κυρία Θεοτόκο και για μας και για τους άλλους. Εκείνοι που την αγάπησαν πάρα πολύ ήτανε οι Άγιοι της Εκκλησίας μας και είναι. Την είχαν μητέρα, σκέπη, τροφή, χαρά, τα πάντα. Ανάμεσά τους πρώτος και καλύτερος ο Άγιος Ρωμανός, ο Μελωδός, ο πρίγκιπας της εκκλησιαστικής ημών ποιήσεως και ο πίνδαρος αυτής. Προήρχεται από τη Συρία, την ελληνική Συρία, και έγινε διάκονος στη Βηρυτό, στο ναό της Αναστάσεως. Δεν γνωρίζουμε πολλά για το βίο του Αγίου. Δεν πειράζει όμως, γνωρίζουμε τον ίδιο τον Άγιο, έχουμε τον ίδιο τον Άγιο και το ποιητικό του έργο, τα κοντάκια και τους ύμνους που είναι αρκετά και μας δείχνουν τη χάρη που είχε ο Άγιος, το ποιητικό του ταλέντο, τη μεγάλη του ανθρωποποιία, την αγάπη του στο Θεό, την αγάπη του στον άνθρωπο, την αγάπη του στη φύση, την αγάπη του στα πάντα. Γιατί όπως έλεγε ο Γέροντας Πορφύριος, οι ποιητικές ψυχές είναι λεπτές και αισθάνονται τα πάντα, και το Θεό και τον άνθρωπο και κάθε πνοή και κτήση και υπόσταση. Και όπως έλεγε πάλι ο ίδιος Γέροντας, ο Ρωμανός ήταν όλος μέσα στη χάρη και ό,τι έγραψε είναι τέλειο. Ήρθε στην Κωνσταντινούπολη τελειώνοντας ο 5ος μεταχριστιανικός αιώνας επί Αναστασίου του πρώτου του Αυτοκράτορος και πήγε στη Μονή του Κύρου, που ακριβώς είναι σήμερα δεν ξέρουμε. Τότε όμως ήταν μοναστήρι ένδοξο, ήταν η πρώτη εκκλησία που εκτίσθη στο Βυζάντιο επωνόματι της Υπεραγίας Θεοτόκου. Και ο εικονογραφικός τύπος της Παναγίας του Κύρου είναι η Παναγία Ορθία κρατούσα το θείο βρέφος, και ονομάζεται αυτή η Παναγία Παναγία η Κυριώτισσα, δηλαδή η Παναγία του Κύρου. Βρέθηκε το Άγιο εικονισμά της μέσα σε ένα κυπαρίσι που είχε κουφάλα και άρχισε να κάνει θαύματα, πολλά θαύματα, μεγάλα θαύματα. Αφού έφερε το Χριστό στη γη και έκανε το θαύμα των θαυμάτων, τα υπόλοιπα παρέπονται και ακολουθούν. Και πήγαινε ο κόσμος. Σιγά σιγά όμως έθρεψε το κυπαρίσι και κλείστηκε η εικόνα εκεί. Νόμισαν πως χάθηκε, ξεχάστηκε, και με μέρα κάποιος χριστιανός είδε φως να βγαίνει, ή μάλλον το κυπαρίσι να καίγεται σαν λαμπάδα από ένα ουράνιο και υπερκόσμιο φως. Και κατάλαβαν τότε
άνοιξαν το κυπαρίσι και βρήκαν μέσα την Παναγία την Κυριώτισσα, την Παναγία την Θαυματουργό. Δεν λέει το Κυριώτισσα τότε, ελέγχθη αργότερον, και θα σας πω γιατί. Και έφτιαξε ο Κύρος ο Πανοπολίτης, ο Πρωθυπουργός Θεοδοσίου του Δευτέρου, η ελληνικότατη ορθόδοξη αυτή ψυχή, ο προστάτης της Ρωμιοσύνης, ο ποιητής και ρήτορ, ο ύπατος και έπαρχος και πατρίκιος της Κωνσταντίνου πόλεως, έφτιαξε εκκλησία με πέτρα πελεκητή, με τα καλύτερα υλικά, όχι όπως σήμερα που βάλουμε ψεύτικα υλικά και πέφτουν και μας πλακώνουν μετά τα διάφορα κτίσματα, αυτή είναι η αιτία, τα αναστεία. Λοιπόν, για να βγάλουμε λεφτά, να κάνουμε τι, βάλουμε ψεύτικο υλικό και πέφτει αυτό μετά, μας προδίδει και σκοτώνει και ανθρώπους δυστυχώς και γίνονται τόσα. Ο Μέγας λοιπόν Κύρος, ο Πανοπολίτης, ο Πρωθυπουργός Θεοδοσίου του Δευτέρου, που εισήγαγε την ελληνική γλώσσα στο Βυζάντιο, στο κράτος, στην ομοθεσία, στις σχολές και στα πάντα, και το φίλουμε πολλά. Ποιος τον ξέρει τον Κύρο? Και η λέξη Κύρος είναι περσική και σημαίνει ήλιος και βασιλεύς ήλιος. Έφτιαξε λοιπόν το ναό και τον είπαν Παναγία του Κύρου προς τιμήν του. Στην περιοχή αυτή εδέσποζε η Παναγία του Κύρου. Και σιγά σιγά, σύν το χρόνο και δεν ξέρουμε ακριβώς πότε, εξελίχθη και διαμορφώθη σε μονή. Και ήταν η μονή των εν της Κύρου. Δηλαδή το μοναστήρι που ήταν στα μέρη, στην περιοχή του Κύρου. Έτσι συνήθιζαν να λένε οι Βυζαντινοί αυτή τη διατύπωση. Είχε μοναχούς με πνευματικό βίο, ήταν το φως για τη βασιλεύουσα, η παρηγοριά για τους αρρώστους και πονεμένους, το φως για τους τυφλούς και η κοινή χαρά όλων, η Παναγία η Κυριώτισσα, η Παναγία του Κύρου. Έρχεται λοιπόν, για να συνδέσω με τα προηγούμενα, έρχεται ο Άγιος Ρωμανός στη βασιλεύουσα κατά τον Άγιο Νικόδημο στα 396 μετά Χριστόν, τέλος 5ου μεταχριστιανικού αιώνος, και μετέβει, όπως λέει, το λιτόν συναξάρι, το δωρικόν συναξάρι, το λιγόλογο δηλαδή, και έρχεται στην Παναγία του Κύρου και μονάζει. Ήταν, όπως είπαμε, και διάκονος. Εκεί βρήκε το καταφύγιό του, βρήκε τη χαρά του, βρήκε τα πάντα στην αγκάλι της Παναγίας και στις αυλές του Κυρίου, όπου το χελιδόνι έβρε φωλιά και το τριγόνι σκέπη κατά τον ψαλμό δω της εκκλησίας μας. Εφόλιασε εκεί ο Άγιος, χάρηκε τα μέγιστα, και συνάμα φρόντιζε πολλούς και πολλά, ακόμη και τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό τον αγαπούσε και τον βοηθούσε σε πολλά. Και όταν ήταν αγρυπνίες πήγαινε και στη Παναγία των Βλαχερνών, στη Γεθσημανή της Κωνσταντίνου πόλεως, που έγινε λίγο αργότερα από την Πουλχερία και το Μαρτιανό, εκεί που εψάλλει ο ακάθιστος ύμνος. Πήγαιναν συχνά οι αυτοκράτορες και οι πιστοί και γίνονται αγρυπνίες. Και μάλιστα και ο Ιουστινιανός είχε ιδιαίτερη αδυναμία στην Παναγία μας. Μεγάλη αδυναμία, και περισσότερο στην Παναγία την Υπαπαντή, που πήγε το θείο βρέφος με τον Ιωσήφ, τεσσαρακοθήμερο βρέφος τον Ιησού, στο ναό το νομικό, και τον παρέδωκε στον πρεσβύτη Σιμεών. Είχε μεγάλη ευλάβεια, γι' αυτό και ο Ρωμανός του έγραψε και τον ύμνο στην Υπαπαντή και αναφέρει το κοντάκιο «Και βασιλείς ους ηγάπησας». Και οι βασιλείς στους οποίους ηγάπησε ο Χριστός και η Παναγία ήταν ο Μέγας Ιουστινιανός
και η γυναίκα του, η πολύτιμο συνεργάτης και σύντροφός του Θεοδώρα. Γιατί ο Ιουστινιανός οργάνωσε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία όσο κανείς άλλος. Ο Μέγας Κωνσταντίνος έφερε τη θρησκευτική ελευθερία και την ανεξιθρησκεία. Ο Μέγας Θεοδόσιος έκαμε επίσημη θρησκεία του κράτους του, του απεράντου ρωμαϊκού κράτους, στην Ορθοδοξία. Και ο Μέγας Ιουστινιανός την οργάνωσε με κτίσματα, με υδραγωγία, με μονές, με αποκορύφματα Αγία Σοφία, με εκκλησίες, με δόγματα και με τόνα και με τάλο. Δεν εκοιμάται ο Μέγας και Άγιος Ιουστινιανός. Αναφέρεται στο Συναξάριο 14 του μηνός Νοεμβρίου μετά της Θεοδόρας. Ο Μέγας και Άγιος Ιουστινιανός δεν έδινε ανάπαυση στους κροτάφους του και ύπνο στους οφθαλμούς του, όπως λέει ο Ψαλμωδός, γιατί εφρόντιζε την απέραντη αυτοκρατορία και ονομάσε ως εκ τούτου ακίμητος. Δεν κοίταζε τι θα βγάλει, πώς θα ικανοποιήσει τις φιλοδοξίες του ή το ένα και τ' άλλο. Εκεί θα τι θα κάνει για την Εκκλησία και για το πλήρωμα και για όλους τους υπηκόους του. Και κάθος στη βιβλιοθήκη και μελετούσε τις ώρες που είχε ευκαιρία, ήξερε πολλά γράμματα ο Ιουστινιανός, και τις υπόλοιπες ώρες ημέρα και νύχτα εδέχε το κοινό. Εδέχε τους ανθρώπους που ήρχονται στη βασιλεύουσα από όλη την αυτοκρατορία. Είτε χάρη νεφέσεως από δικαστήρια, είτε οτιδήποτε. Και τις εδέχεται με τόση αγάπη, με τόση καλοσύνη, με τόση συμπόνια και κατανόηση, που δεν ήθελαν να φύγουν. Το ξέρετε αυτό? Δεν ήθελαν να φύγουν. Κουτί ήταν να φύγουν. Και πού να πάνε? Βεβαίως, δεν ήθελαν να φύγουν. Αυτόν λοιπόν τον Μέγα Ιουστινιανό ηγάπησε ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός και του συμπαρεστάθη. Και όταν έγινε η στάση του Νίκα, έγραψε και το ωραίο κοντάκιο «Εις πάντα σεισμών και εμπρισμών», 532 μετά Χριστόν, όπως ξέρετε, που εκινδύνευσε τότε η αυτοκρατορία, κινδύνευσε η βασιλεία του Ιουστινιανού και ήρθαν όλα δύσκολα και τα πάνω κάτω. Ο Ρωμανός από κοντά αισθανότανε τον άνθρωπο, τον πονεμένο άνθρωπο, τον κάθε άνθρωπο, από τον βασιλιά μέχρι τον τελευταίο πιναλαίο ανθρωπίσκο, τους είχε το ίδιο. Κάτσε κυρία, μην κάτσε όρθια. Τους είχε το ίδιο. Είχε βέβαια δυσκολία αρχικά ο Ρωμανός, κατά την παράδοση. Είχε δυσκολία και ως προς το ψάλιν και ως προς το λαλίν. Και πήγαινε στην Παναγία που άλλο να πάει και τη ζητούσε βοήθεια. Άμα έχω μια δυσκολία πονάμε, ακόμη και του Θεού να είμεθα και Άγιοι να είμεθα, μας πονάει αυτό, μας υποβιβάζει, μας δυσκολεύει. Και έλεγε, Παναγίτσα μου, και εγώ ψυχή έχω. Είχε ανθρωποποιία φοβερή ο Ρωμανός, που δεν την έχουν οι μετατάφτα κανόνες των μελωδών και υμνογράφων, όπως λένε αυτοί που ξέρουν. Είχε ανθρωποποιία. Έβγαζε τις αδυναμίες του, να φαίνονται και στα ποιήματα, τις αδυναμίες τις μικρές ή τις μεγάλες. Εξομολογείτο στο λαό και στην Εκκλησία. Και δεν κατηγορούσε ο Ρωμανός τους άλλους για να σώσει τον εαυτό του, όπως κάνουμε εμείς δυστυχώς περισσότεροι σήμερα. Κατηγορούσε τον εαυτό του για να σώσει τους άλλους, να εκφράσει τους άλλους, για να έρθουν και οι άλλοι από κοντά του λέγοντας αυτός που είναι του Θεού, αν αυτός που είναι του Θεού έχει αυτές τις δυσκολίες, εμείς τι να πούμε τότε αφενός και αφετέρου? Αυτός είναι δικός μας, ας πάμε από κοντά του. Και τους εκέρδισε. Πρέπει να κατηγορούμε τους άλλους και μάλιστα επίμονα, τότε τους διώχνουμε. Πρέπει να κατηγορούμε τον εαυτό μας, δίκαιος σε αυτού κατήγορος, λέει η Θεία Γραφή. Και αν θες να κατηγορείς, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο φίλος του Αγίου Ρωμανού, κατηγόρησον τον εαυτό σου.
Και έτσι έφτανε σε καλό πράγμα ο Άγιος, βοηθούσε τους ανθρώπους. Βοηθούσε τους ανθρώπους. Τους έπαιρνε έτσι από χεράκι, χεράκι αφού ήρχονται κοντά του, γιατί πιο πολλοί δεν πάνε στους παπάδες ή οπαλού, φοβούνται ή το μάλωμα ή τις αφόρτες συμβουλές. Πώς τα έχετε αυτά. Μης αρχίζουμε αμέσως δίθεν αναμάρτητοι να τον κάψουμε τον άλλον. Δεν είναι καλό αυτό, δεν είναι θεϊκό αυτό, δεν είναι εκκλησιαστικό αυτό. Ανθρώπινο είναι, αδυναμία ανθρώπινη είναι. Αλλά όχι. Όχι. Τους έφερε λοιπόν κοντά του. Τους έφερε κοντά του. Και από εκεί τους έπαιρνε από το χεράκι και τους πήγαινε στην εκκλησία. Στο Χριστό και στην Παναγίτσα, που αλλού. Και τότε εκείνοι τι κάνανε. Ξεκλειδωνόντουσαν μπροστά στο Χριστό, μπροστά στην ανίποτη αγάπη του και μπροστά στην καλοσύνη της Παναγίας. Ξεκλειδωνόντουσαν και παραδεινόντουσαν στη Θεία Χάρη, στη μοναδική αγάπη του Ιησού Χριστού και της Μητέρας του. Και τι γινόντουσαν χωρίς να το καταλάβουν? Του Θεού. Και άμα ανοίξουμε την ψυχούλα μας στη Θεία Χάρη, τότε γινόμεθα χαριτωμένοι. Τότε είμαστε μέσα στη χάρη. Τότε φεύγει το κακό. Προχωρούν αδυναμίες. Μας σκεπάζει ο Θεός και μας δυναμώνει. Το βλέπουμε αυτό στους ύμνους του Ρωμανού. Να επανέλθουμε όμως. Είχε δυσκολία ο Άγιος και την έλεγε στην Παναγίτσα. Και εκεί λοιπόν ένα βράδυ που εκοιμάτω, ή μάλλον ήταν στην εκκλησία, αποκοιμήθηκε και είδε την κυρία Θεοτόκο με ένα χαρτί τυλιγμένο σε ένα μικρό κοντάρι και του λέγει: πάρ το αυτό και να το φας. Το πήρε και το έφαγε και έλαβε έτσι το χάρισμα να συνθέτει ύμνους και κοντάκια, δηλαδή να γράφει και την ποίηση και τη μουσική. Αυτός είναι ο μελωδός. Και αυτή είναι η διαφορά από τον υμνογράφο, ο οποίος γράφει ύμνους επάνω σε μουσικομετρικά πρότυπα προαυτού. Και ξύπνησε ο Ρωμανός, αφυπνίστη από την παρουσία της κυρίας Θεοτόκου και ανέβηκε στον Άμβονα και έψαλε το υπαρθένο σήμερον των υπερούσιων τίκτη. Καλύτερος ύμνος από αυτός, από αυτόν, αδελφοί και πατέρες, δεν θα υπάρξει. Συγκίνησε κλήρο και λαό και όλους τους εκεί, έκλαιγαν όλοι και εκείνος συνέχιζε και έβγαλε αυτό τον υπέροχο ύμνο στη Θεία Γέννηση του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, που είναι το κοντάκιο, το προήμιο και 24 οίκοι, όπως είναι και στους χαιρετισμούς. Το έχουμε διαβάσει άλλη φορά βέβαια. Και μας συγκινεί τα μέγιστα. Αλλά και όταν διαβάζω με τους ύμνους του Ρωμανού, αισθανόμεθα οικία. Πως είμαστε δηλαδή στο σπίτι μας, πως είμαστε στο δικό μας χώρο, πως διαβάζουμε δικό μας άνθρωπο και κατά δικό μας. Αυτή είναι η ανθρωποποιία του Ρωμανού. Κι έτσι μας κερδίζει και δεν μιλάει ποτέ για το κακό και αρνητικά. Όχι. Ακόμα εκεί και στην προδοσία του Ιούδα και στην άρνηση του Πέτρου και όταν ο Πέτρος είπε στην Πεδίσκη πως δεν ξέρει τον άνθρωπο, τι βάζει στο στόμα του Πέτρου ο Άγιος Ρωμανός? Έτσι για να εξισορροπήσει τα πράγματα. Του λέει: Πέτρε, μήπως θες να πεις πως δεν τον ξέρεις ότι είναι μόνο άνθρωπος και είναι και Θεός? Είναι θεάνθρωπος? Μήπως, Πέτρε μου, ήθελες να πεις αυτό? Δεν έλεγε αυτό ο Πέτρο βέβαια. Άμα έλεγε αυτό δεν θα είχε πτώσει. Αλλά ο Άγιος Ρωμανός δεν θέλει να μελετάει το κακό, να μελετάει την άρνηση, να μελετάει την πτώση, γιατί αυτό πονάει. Το ήξερε εκείνος πολύ καλά.
και σε τόσα άλλα σημεία τον υπέροχον ύμνο του έχει τέτοιες θέσεις και τέτοιες ισορροπίες και μας κάνει να τον αγαπάμε περισσά τον Άγιο Ρωμανό το Μελωδό, να θέλουμε να τον αγκαλιάσουμε, να τον φάμε και να τον βάλουμε στην ψυχή μας, να τον έχουμε πάντοτε, να μας δίνει χαρά, να μας δίνει δύναμη, να μας φέρει την άνοιξη, να δημιουργεί υπέροχα συναισθήματα. Έχουμε τα έργα του και διαβάζοντάς τα, έστω και ένα κομματάκι, αλλάζει το κλίμα και της ψυχής μας και της σκέψεώς μας και ένα γύρο. Και λέμε, τι είναι αυτό? Είναι η χάρις του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού. Και έγραψε λοιπόν με τόση ανθρωποποιία που μετά η μνογράφη και η μελωδή των κανόνων τα έχουν όλα επί το ιδεοδέστερον. Ο Ρωμανός τα έχει όλα επί το ανθρωπινότερον. Γι' αυτό και είναι αξεπέραστος. Αξεπέραστος ο Άγιος Ρωμανός. Γι' αυτό και έχουμε και πολλά χειρόγραφα στις βιβλιοθήκες όλου του κόσμου. Χειρόγραφα των ύμνων και των κοντακίων, που το ίδιο σημαίνει και τα δυο, του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού. Μεγάλη υπόθεση αυτή. Έμενε λοιπόν στην Παναγία του Κύρου, στη μανούλα της Στοργική, και μελετούσε όχι μόνο τις γραφές τις οποίες ήξερα απ' έξω, αλλά και τους πατέρες της Εκκλησίας και ιδιαίτερα, όπως προείπα, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, τον χρυσούν την γλώταν, χρυσούν και την καρδίαν, αλλά και, και τον Άγιο Εφραίμ και τον Βασίλειο Σελευκίας και άλλους πολλούς, και συναξάρια μελετούσε και ιατρικά συγγράμματα και ιστορικά και ό,τι άλλο. Αυτά βλέπουμε τα εντάσσει στην υπερούσια ποιησή του με τον πιο τέλειο τρόπο και με τη μοναδική ανθρωποποιία. Και έχει και δραματική πλοκή το έργο του. Έχει εσωτερικό διάλογο. Έχει δύναμη. Έχει χάρη. Έχει κάλος. Και τι κάνει? Χρησιμοποιεί ολόκληρη την ελληνική γλώσσα, όλες τις μορφές, από τον Όμηρο μέχρι την εποχή του. Πολύ καλό αυτό. Κάνει εκμετάλλευση, ποιητική και γλωσσική εκμετάλλευση του γλωσσικού πλούτου, της αθάνατης ελληνικής γλώσσης. Και από εκεί αρχίζει η δημοτική ημών ποίησης. Η δημοτική μας ποίηση είναι εκεί η απαρχέ της. Είναι τα πρώτα θεμέλια, συνδεδεμένη και με τη λογία και καθαρεύουσα και με την αρχαία ελληνική όλων των αιώνων. Τι γράμματα ήξερε ο Άγιος και πώς χρησιμοποιούσε τις γνώσεις του. Τις έκανε ποιητικό μεταπλασμό και τις πρόσφερε με τον πιο απαλό τρόπο στους συγχρόνους του, σε χριστιανούς και μη, και στους ανθρώπους όλους. Και Ρωμανός σημαίνει ο άνθρωπος, τον άνθρωπο της Ρώμης, της δυνάμεως. Και Ρώμη και δύναμης είναι ο Χριστός μας, Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Ρωμανός είναι ο του Χριστού, έγινε του Χριστού και είναι του Χριστού. Και έγραφε για τις γιορτές του Χριστού μας ύμνους και κοντάκια πολλά και υπέροχα, για τις γιορτές της Παναγίας, για τις γιορτές των Αγίων, για διάφορα γεγονότα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, αλλά και για διάφορα ιστορικά, κοινωνικά και υπόλοιπα συμβάντα. Γι' αυτό μακάριος, θα έλεγα, και τρεις μακάριος εκείνος ο οποίος μελετά έστω και μια φορά το μήνα, είμαστε τεμπέλιδες και πρώτος εγώ, ένα κομματάκι ή έναν ύμνο από τον Άγιο Ρωμανό το Μελωδό. Παίρνει τόση χαρά και τόση χάρη που έχει να βγάλει το μήνα του, που έχει για να περάσει, όπως έλεγε κάποιος παλιά, για τα λεφτά.
πω για να περάσει. Γι' αυτό να διαβάζω με το Ρωμανό το μελωδό, τις θείες γραφές, τα Άγια Συναξάρια, τους ύμνους της Εκκλησίας, ύμνους έχει και ο Ρωμανός και με τους καλύτερους, για να γεμίζουμε την ψυχή μας, πως θα λέγει ο Δας Παΐσιος, να γεμίζουμε τις μπαταρίες μας. Πολύ σπουδαίο αυτό, γιατί αλλιώς μένουν έτσι οι ψυχές μας. Μένουν στη δυσκολία, στον πόνο, στη λύπη της αμαρτίας, όπως ακούσαμε και στην παράκληση. Και υποφέρομαι. Σκυθροπάζει και το πρόσωπό μας, αφού η καρδία μας είναι λύπες κατά ο σοφός Σολομώντα. Και έχουμε δύναμη, δύναμη μεγάλη. Μας μιλάει ακόμα ο Ρωμανός και για τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Αρχίζει από την πρώτη και τελειώνει τους ύμνους του στο πρόσωπο του Χριστού με τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας. Και μιλάει με ταπείνωση, με συνέστηση, με συντριβή. Και λέει σε κάποια αποστροφή του στο Χριστό, στο Χριστό μας, ότι «Γράφω, Κύριε, ύμνους, η μάνα σου μου έδωκε τη χάρη, η μητέρα σου η Παναγία και η μητέρα η δική μου. Γράφω όμως ύμνους, αλλά δεν ποιώ αυτά που γράφω». Μη θέλω να παρουσιάσουμε τον εαυτό μας, κατηγορούμε τους άλλους, να διασώσουμε το τομάρι μας, τι να κάνουμε καημένοι. Και τι του λέει, «Κάνεν τις λόγοι σώσον με». Έστω και με τα λόγια που σου γράφω και τα διαβάζω και εγώ και κατηγορώ τον εαυτό μου και τα διαβάζουν και οι άλλοι και ωφελούνται και συγκινούνται και κατανήσονται και έρχονται κοντά σου. Έστω και γι' αυτό, Κύριε, σώσε με, πιάσε σε παρακαλώ από εκεί. Τι πίστη έχει, τι αγάπη, τι ελπίδα, τι αισιοδοξία. Εγώ, Κύριε, δεν είμαι τίποτε. Είμαι χειρότερος από όλους τους αδελφούς. Είμαι ο τελευταίος, γιατί σε ξέρω και δεν πράττω αυτά που λες. Ενώ οι άλλοι δεν σε ξέρουν και μερικοί πράττουν καλύτερα από μένα. Τι ψυχούλα ο Άγιος Ρωμανός, τι ταπείνωση, τι συνέστηση. Και ισχύει εδώ αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. «Κύριε, δεν αγρύπνησα, δεν ενίστεψα, δεν χαμεκίτησα, δεν κοιμήθηκα κάτω στο έδαφος, αλλά εταπεινώθην και ο Κύριός μου και εσύ, Κύριέ μου, με έσωσες». Όταν ο άνθρωπος ταπεινωθεί ενώπιον της Θείας Καλοσύνης, τότε ο Θεός μας, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη, ούτε ξουδενώσει. Δεν την πετάξει, δεν τα αρνηθεί. Δεν θεωρεί σαν ένα τίποτε, σαν ένα ουδέν, σαν ένα μηδέν. Ταπείνωση ο Ρωμανός, συνέστηση ο Ρωμανός και ειλικρίνεια ο Ρωμανός. Μπορεί κάποια πράγματα να τα έλεγε υπερβολικά, να μην τα είχε κάνει ο ίδιος, αλλά μπορεί και εν διανοία να είχε δυσκολευτεί, αλλά τα έλεγε να μαλακώσουν και οι άλλοι αμαρτωλοί, να πάρουν θάρρος. Ήταν σαν Γιώρος, ένας ασκητής τον περασμένο αιώνα, πως πήγε να τους έλεγε ότι είχε κάνει τις χειρότερες αμαρτίες. Και εκείνοι, όσοι σαν καλόβολοι, τον αγκάλιζαν και το φιλούσαν. «Ρε γέροντα, τι καλός είσαι. Και τώρα πώς κατάφερες και ήρθες εδώ πέρα?» «Έλεγε, ο Θεός με έφερε. Πες του να φέρει και εμάς». Και άλλοι που ήταν δυσκολεμένοι λέει, «Μπα, καλά είναι τι καλό γύρι παλιά άνθρωποι». Όπως το βλέπεις, το θέαμα κατά το θεατή. Το έχω πει κι άλλη φορά. Με δύο κοσμικούς πήγα σε ένα μοναστήρι, ας τα λέμε και πάλι, δεν πειράζει. Σε μοναστήρι ήταν για Άγιος Ρωμανός, αλλά και στην πόλη μέσα. Και μέσα σε όλα και στα βάσανα των ανθρώπων. Και θέλησαν να δούνε τα κελιά των πατέρων. Τους επέτρεψαν οι πατέρες. Πάνε στο πρώτο ή το ακατάστατο. Ο ένας από τους δύο ή το αγαθός. Και ο άλλος ήταν λίγο δυσκολεμένος, που θα έλεγε ο Ρωμανός και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός.
Ο καλόβολος λέει, κοίτα τι ωραία που είναι εδώ, τι ωραία. Ο άλλος τον κοίταζε. Τι ωραία. Ο αδελφούλης δεν φροντίζει καθόλου το κελί του. Γιατί ασχολείται με την ψυχή του. Ασχολείται με τη σωτηρία του. Ασχολείται με τους άλλους. Ασχολείται με την εκκλησία. Ασχολείται με την προσευχή. Τι ωραίος αδελφούλης, τι ωραίος. Ο άλλος όμως σχεδόν εθίμος. Και λέει, καλά λένε ότι καλό γίνεται μπέλδες. Να ορίστε. Τι έχει να κάνει αυτό εδώ πέρα, έχει γυναίκα, έχει παιδιά, έχει δουλειές, έχει τίποτα δεν έχει. Τεμπέλης είναι. Ούτε ο κελί του δεν φροντίζει. Πάνε στο επόμενο. Εκεί ήταν όλα στην τρίχα. Θεώρησε κι αυτή. Ο καλόβολος. Πάλι την καλή κουβέντα στο στόμα. Προσέξτε αυτό. Ισχύει για όλους μας και για μένα που μιλώ δύο φορές. Λοιπόν, κοίτα βρε, τι αδελφούλης είναι αυτός. Όπως λάμπει το κελί του, έτσι λάμπει και η ψυχή του. Κοίτα ρε παιδί μου, τι ωραία τα έχει, τι όμορφα, πόσο στολισμένα. Θα το ζήλευε και η καλύτερη νοικοκυρά θα λέγαμε. Ο άλλος, την είπε πάλι. Κοίτα λέει, δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει, ασχοληθεί με την προσευχή, ασχοληθεί με την ψυχή του, ασχολείται με το κελί του, το έχει τόσο ωραία φτιάξει που λες πως περιμένει την ύφη. Μου κάνετε εσείς μόνοι συμπεράσματα. Ο Γέροντας Παΐσιος έλεγε ότι πολλοί άνθρωποι μοιάζουν με τις μύγες που πάνε στις πληγές και ξέρετε από αλλού στις ακαθαρσίες και πολλοί άνθρωποι μοιάζουν με τις μέλισσες που πάνε σε όλα τα βλαστήματα και παίρνουν από το καθένα το νέκταρ και το μέλι. Ό,τι καλύτερο. Τα άλλα, τα αγκάθια και τα υπόλοιπα τα αφήνουν. Έτσι κάνει και εδώ ο Άγιος μας Ρωμανός. Εστιάζει στις καλές πτυχές του όντος και του ανθρώπου και τις φωτίζει αυτές, τις αναδεικνύει αυτές και τις υποδεικνύει θα λέγαμε στους αναγνώστες και σε όποιους άλλους. Και όταν χρειάζεται να μιλήσει για κάτι αρνητικό μιλάει με θετικό τρόπο όπως έκανε οι αρχαίοι μας πρόγονοι με το λεγόμενο κατεφημισμόν σχήμα. Ποτέ δεν έλεγαν οι αρχαίοι η μαύρη θάλασσα, έλεγαν ο εύξηνος πόντος, η φιλόξενη θάλασσα. Ποτέ δεν έλεγαν θέση εξ αριστερών που ήταν δεύτερη θέση τιμής, αλλά η θέση εξ ευωνύμων, η θέση με το καλό όνομα. Και ευώνυμο λέμε και το φυτό εκείνο που μόνο ευώνυμο δεν είναι. Κι όμως οι αρχαίοι μας πρόγονοι το ονόμασαν ευώνυμο. Τουλάχιστον δεν έχει τη χάρη του ευώνυμου, ας έχει το όνομα. Μετριάζει τα πράγματα. Οι παλαιότεροι δεν μιλάγαν για τον σατανά, δεν λέγαν το όνομά του. Έλεγαν έξω από εδώ ή ό,τι άλλο. Ή για τον καρκίνο που λέμε σήμερα, έλεγαν το καλό σπυρί. Τι ωραία ήταν. Και ο Πλάτος στους διαλόγους επαναλαμβάνει συχνά πυκνά με αυτούς που διελέγεται το λεγόμενο και γνωστό «Εφήμη ο αγαθέ, καλέ μου, πέσε κουβέντα πενεμένη». Πες καλά λόγια. Μην κακολογείς. Τι ωραία. Τι ωραία. Και έτσι ο Ρωμανούλης, πάει και η ώρα, μας φέρνει κοντά του. Μας παίρνει επάνω του. Γιατί αυτό που λείπει σήμερα, όπου να πας, σχεδόν ο καθένας βγάζει την ουρά της στην άκρη. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος, δεν είμαι εγώ. Ρε πάρ' το φτωχούλια πάνω σου αδερφέ, υπάλληλος εκεί, σε πληρώνει αυτός ο φτωχός και ο κάθε φτωχός. Και τώρα έμαθα ότι θα τρέξουν στους φτωχούς όλους της πατρίδος μας που παίρνουν μια συνταξούλα, ένα μισθουλάκο ή ένα νίκιο για να ζήσουν και να κάνουν βιαία πληρωμή τροποντινά των οφειλών τους. Πιάσε τους πλουσίους αν είσαι μάγκας, πιάσε τους σταθμούς που κοστάνε τόσα και τόσα, πιάσε τους άλλους, πας και πιάνεις τον ανθρωπάκο που παίρνει 700 ευρώ το μήνα κι αν τα έχει. Κι αν τα έχει. Αυτόν τον έχει στο χέρι σου. Εάν είσαι μάγκας και σοσιαλιστής, να πούμε έτσι τα πράγματα με το όνομά τους, πιάσε λοιπόν αυτούς και ανακούφεις. Εγκρεμείς το ακροτήρι της θύρας, το σκέπαστρο. Πιάσε τους ανθρώπους αυτούς που είναι έτοιμοι, υπεύθυνοι. Αλλά σήμερα γίνεται ανευθυνοϋπεύθυνοι. Μας έκαναν τα κόμματα να μην έχει κανείς ευθύνη.
και να ψάχνεις από εδώ, να ψάχνεις από εκεί. Χωρίσαμε τις αρμοδιότητες, στους δήμους, στις νομαρχίες, στα υπουργεία, όπου θέλετε. Και πας και δεν βρεις άκρη, κοντεύεις να τρελαθείς, τι κάνεις? Τα παρατάς και φεύγεις ή τους στέλνεις τον εξαποδό, ας πούμε. Φτάνεις και εκεί. Ή παίρνεις και κανένα όπλο καμιά φορά και κάνεις αυτοδικία. Θα μου πείτε, καλό δεν είναι? Το άλλο που οι άλλοι που κάνουν καλό είναι? Έτσι λοιπόν, είναι σημαντικό να παίρνουμε πάνω μας τους ανθρώπους. Και ξέρετε πόσοι ανακούφιση νιώθουν οι ανθρωπάκηδες εκείνοι που τους έχουν όλοι, όπως έλεγε και η μάνα μου του πεταματιού. Όταν τους προσέξεις, όταν τους φροντίσεις, όταν κάνεις το παραμικρό, το καταλαβαίνετε αυτό, όταν κάνεις το παραμικρό για αυτούς, συγκινούνται και χαίρονται και εφραίνονται. Γιατί έχουν μέσα στους καρδιά, έχουν ψυχή, έχουν αισθήματα, έχουν αγάπη. Πολύ σημαντικό λοιπόν, μας παίρνει απάνω το Ρωμανούλης και μας φέρνει στο Χριστό και εκχαίει στις ψυχές και στις υπάρξεις μας τα ελέη και τους ικτυρμούς του. Και μεθάμε κι εμείς από την αγάπη του Χριστού και τη φιλανθρωπία, από την καλοσύνη και τη στοργή και την τρυφερότητα της Παναγίας μας και από τον Αγίον τη χάρη και τις λαμπρότητες. Και θέλουμε να φύγουμε πια, και αν φεύγουμε από την Εκκλησία και αν φεύγουμε από οπουδήποτε, κουβαλάμε κοντά μας την Εκκλησία και τη χάρη της, τη χάρη του Ιησού Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων. Πέρασαν οι καιροί και διάβηκαν οι χρόνοι. Ο Ρωμανός έγραψε μέγα και σπουδαίο και μοναδικό έργο, τους ύμνους και τα κοντάκια. Κατά την παράδοση έγραψε 1000 κοντάκια, 1000 ύμνους, και ύμνησε με αυτά τον αφέντη τον Χριστό, την Κυρά την Παναγία και τους Αγίους και τα πάντα. Και εξέθεται συνεχώς τον εαυτό του με ταπείνωση και συντριβή και συνέστηση, προκειμένου να κινηθούν σε μετάνοια και διόρθωση βίου και οι μεγαλύτεροι αμαρτωλοί και οι πιο πορωμένοι και οι πιο δυσκολεμένοι. Γι' αυτό ας έχουμε τους λόγους του Ρωμανού μαζί με το Ευαγγέλιο και ας τους διαβάζουμε έστω και ένα κομματάκι το μήνα, και άμα γλυκαθούμε μετά θα διαβάζουμε περισσότερο. Εγώ λέω το λίγο για να γίνει πολύ, γιατί αν αρχίσουμε από το πολύ θα χάσουμε και το λίγο, λέει ο σοφός λαός μας. Και ευτυχώς η ύμνη του Ρωμανού, όπως ξέρετε, είναι μεταφρασμένη στη νέα ελληνική γλώσσα, οπότε μας βοηθάει η νέα ελληνική γλώσσα, η μετάφραση αυτή στη νέα ελληνική γλώσσα μας βοηθάει να φτάσουμε στο πρωτότυπο. Γιατί όλοι δυσκολευόμεθα με την αρχαία γλώσσα, δεν μαθαίνουμε πια και αρχαία καλά, και έτσι διαβάζοντας τη φτωχή μετάφραση μπορούμε να προσπελάσουμε το πρωτότυπο, να χαρούμε το Ρωμανό από την πρώτη του γραφή, αφού η μετάφραση είναι δεύτερη γραφή. Ο μεγάλος Ελίτης ελάτρευε στην κυριολεξία το Ρωμανό το μελωδό και τον ετάφτιζε με το Βυζάντιο. Τον μελετούσε, εντρυφούσε και τον λαφυραγωγούσε. Έπαιρνε ολόκληρες ατόφιες φράσεις και λέξεις ποιητικές και υπερκόσμιες και μπλούτιζε με αυτές και με άλλες την όντως μοναδική και υπέροχη ποίησή του. Πέρασαν λοιπόν οι καιροί και οι χρόνοι, πέρασε και η ώρα μας βλέπω. Γέρασε ο Ρωμανός μας, έφτασε εκεί στα 560 μετά Χριστόν, 5 χρόνια πριν κοιμηθεί ο μέγας και πολύς Ιουστινιανός. Μόναζε στην Παναγία του Κύρου, ήταν η αφετηρία του και το ορμητηριό του και το καταφύγιό του στην αγκαλίτσα της Παναγίας. Και έφτασε
έφτασαν τα γυρατιά και ο καλότατος Χριστός μας άπλωσε και τον επήρε. Ήταν 1η Οκτωβρίου 560 μετά Χριστόν. Τον έκλαψαν όλοι, τον συνόδευσαν στην τελευταία κατοικία του. Τους έλειπε πολύ. Είχαν όμως μια κρυφή απαντοχή και μια ελπίδα, τους ύμνους του, τα ποίηματά του. Έκλεισε το στόμα ο Άγιος Ρωμανός, αλλά άφηκε σε μας άλλο τας βίβλου στόμα, όπως λέγεται τον Άγιο Άνη το Χρυσόστομο, το δύστιχο του Συναξαρίου. Μας άφηκε το στόμα του, άλλο στόμα του, του ύμνους του. Τον έθαψαν εκεί τον Άγιο Ρωμανό. Ήταν στη γη της Παναγίας. Αργότερα, όταν πέρασε από εκεί κάποιος ξένος περιηγητής, είδε τον τάφο του Ρωμανού και έτυχε να είναι και την ημέρα που κάναν σύναξη οι πατέρες, αφού κατετάγει στο Αγιολόγιο ο Άγιος, και έκαναν τη μνήμη του και έκαναν Θεία Λειτουργία. Και ο ναός της Παναγίας του Κύρου λέγεται αλλιώς και ναός των χαιρετισμών. Άντε μετά να μην πούμε ότι ο Ρωμανός έχει γράψει τον ακάθιστο ύμνο. Αλλά το έβαλε ανώνυμα για να μην φαίνεται καθόλου ποιητής και να αναδεικνύεται η κυρία Θεοτόκος, η νύμφη η ανύμφευτος, η ψηλωτέρα των ουρανών, η μεταθεών Θεός. Την λάτρεψε, την αγάπησε τη Θεοτόκο Μαρία ο Άγιος Ρωμανός. Και στη συνέχεια η Παναγία η Κυριώτισσα έκαμε θαύματα, βοηθούσε αυτοκράτορες, βοηθούσε φτωχούς, βοηθούσε και σκέπαζε όλους. Και στα 1400 που πέρασε από εκεί κάποιος άλλος ξένος, λειτουργούσε η Παναγία του Κύρου και στη συνέχεια πια χάθηκαν τα ίχνη και σήμερα δεν γνωρίζουμε που ήταν, στην πύλη του Ρωμανού, κοντά στις Βλαχέρνες, δεν το γνωρίζουμε. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι υπήρξε και η Μονή υπέροχη και εκεί εγκαταβίωσε και ενεπνεύστη και έζησε ο Μέγας Ρωμανός ο Μελωδός. Τον γιορτάζομαι σε λίγο τον Άγιο Ρωμανό. Τον βάλαμε και εκεί στο εικονοστάσι να τον ασπαστείτε. Ευχαριστώ τους πατέρες και αδελφούς, το Ίδρυμα και τις κυρίες, τον Ιεροψάλτη και τους επιτρόπους. Ευχαριστώ τον ηχολήπτη μας και ευχαριστώ και όλους εσάς που και σήμερα ήρθατε και κάναμε την παράκληση στην Παναγία και την ταπεινή αυτή ομιλία με θέμα ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός. Ας έχουμε την ευχή του και όσοι θα τον γιορτάσουν ας έχουν χρόνια πολλά και ας τον διαβάζουμε και δεν θα χάσουμε αδελφοί και πατέρες. Την ερχόμενη Τετάρτη πρώτα ο Θεός, 2,5 με 3 θα κάνουμε παράκληση στον Άγιό μας Νεκτάριο και στη συνέχεια ομιλία με θέμα Σέργιος και Βάκχος οι μεγάλοι μάρτυρες. Ας ψάλλουμε τώρα τον θυκό με της Εκκλησίας και να φύγουμε.

0: Και πάλι σε ευχαριστώ. Ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός, βοήθειά μας. Καλή σας νύχτα. Καλή αντάμωση την άλλη φορά και να είμαστε όλοι καλά.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος εις αύρον 39 στα Εξάρχεια.

0: και πατέρας και ποιμένας. Η ιεροσύνη δεν είναι επάγγελμα και η πατρότητα δεν είναι τίτλος. Τι γίνεται όταν αυτοί οι δύο δρόμοι συναντώνται? Ένα βιβλίο γεμάτο με ιστορίες έγκαμων ιερέων που προσέφεραν τον εαυτό τους στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα εμβληματικό βιβλίο που συγκεντρώνει κείμενα για αγιασμένες σύγχρονες μορφές έγκαμων ιερέων και πατέρας και ποιμένας από τις εκδόσεις Άθος στα βιβλιοπωλεία στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
1: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία. Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
2: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
0: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
5: Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, Άγιος. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την ίμη και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον μας. Κυρίε λάστης αματίες ημών, δέσποτες χώρες εντός ονομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ιεστές ταινίες ημών και εν το ονόματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την ίμη και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ονομής, αγιεστεί το όνομά σου, έλθε τη βασιλεία σου, κινηθεί το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δώσει μην σήμερα και άφησε με τα φιλήματα ημώνος και εμείς αφίε μην τις οφειλέτες ημών και εμπίγησεν εγγύς μας πειρασμόν αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.
6: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον κληρονομίαν σου νίκαστης βασιλεύς κατά βαρβάρων δρούμενος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, ο υψωθείς εν το Σταυρό εικουσίας τη υπονόμηση και την πολιτεία. Του συγκτήρμου σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανε τη δυνάμεις τους πιστούς βασιλίσιμων. Νίκα σκορικών αυτής κατά των πολεμίων την συμμαχία να έχει την συνόπλων ειρήνη σε ήτων τρόπαιων. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβρέα και ακατέσχητε μη παρήδησε αθήτες και εσείς ημών πανήμητη Θεοτόκε. Στρίξον ορθόδοξων πολιτείων όσους και έλευσας βασιλεύει. Και χορήγει αυτή ουρανόθεν την νίκη, διότι έτηκε στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
6: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
6: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
6: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
6: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αγίου.

0: του Τριάδη, πάντοτε νυν και αΐ, της αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν άνθρωπο ψευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν άνθρωπο ψευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν άνθρωπο ψευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι πληθύν θεός είναι θλίβοντες μου, πολύ πανέστε τα επί με. Πολύ λίγο στη ψυχή μου και η σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σε δε, Κύριε, αντιλήπτων με δόξα μου και ψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκυνιώνα και έκραξα και επίξω μου ξόρσω αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην, Κύριος, αντιλήψετε μου. Που φοβηθεί σώμα που εμμυριάδου λαό των κύκλων στην επιθεμένων. Μια ανάστα, Κύριε, σώσον ο Θεός μου. Ότι εσύ επάταξε πάντα στους εθρόντας ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτρεψες. Του Κυρίου σωτηρία και επ' των λαών της ευλογίας. Εγώ κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην, Κύριος, αντιλήψετε μου. Κύριε, με το θυμό σου ελέγξε με ιδιαίτερη σπουδάξιο. Τα βλέπεις είναι πάγης άνεμο και επιστήριξες επέ με την ηχείρα σου. Ουκέ στην ίεσιν της αρκή μου από πρόσωπο της οργής σου και στην ειρήνη της σωστής μου από πρόσωπο των αμαρτιών μου. Ότι εανομία με πυρήνει την κεφαλή μας ή φορτίον βαρύ βαρύνησαν επ' εμέ. Πρόσωρσαν και εσάψαν με ολοπές μου από πρόσωπο της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάνθενα στέλους όλην την μέση και θερπαζόν απορβόμην. Ότι εψέ με πλήσεις εν επέγμου άτων και ουκέ στην ίεσιν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπνώθην ως φόδρο, ριέμνης πριν από στρέγμου της καρδίας μου. Κύριε, είναι αντίον σπάσει η επιθυμία μου και στον αγμό μου από όσο κατεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθηκε και τα λοιπά με ισχύζει μου και το φως των οφθαλμών και αυτό και αισθήματό μου. Οι φίλοι μου και οι πλήσιοι μου ξενοντίας μου αγγίσαν και αίσθησαν και ήγησαν μου από μικρόθεν αίσθησαν. Και εξεβιάζει τις πλούντες στην ψυχή μου και ζητούντες στα κακά μου ελάλησαν μετά το σχεδολέοντας όλη την εμένα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφό σου και εικόνου και όσοι αλλήλους χωνούν το στόμα αυτού. Και γινόμενος οι άνθρωπος κακών και ουκ έχουν το στόμα του αυτού ελεγμού σου. Ότι επίσης, Κύριε, λυπήσε εσύ σου και εσύ, Κύριε, ο Θεός μου. Ότι είπαν μου επί το επιχαρώσουμε εχθροί μου και το συλληφθεί να αποδώσουμε επί με μεγαλυμόνισαν. Ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμος και λιδώνουμε να πηγαίνουμε εσύ διαπαντός. Ότι την ανομιών μου αγανόγγελα και μνημνήσε επί της αμαρτίας σου. Η δε εχθροί μου ζώσκη και κρατώ εντε περμέ και πληθεί ενθύσει εν σύντες με αδίκως. Οι ανταποδοντές με κακά διάθεν διαβάλλαν με επί κατεδίκον αγαθασύνη. Μη εγκαταλείψει με, Κύριε Θεός μου, η αποστήση απέ μου, πρόσχεση του βοηθειών μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψει με, Κύριε Θεός μου, η αποστήση απέ μου, πρόσχεση του βοηθειών μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσερθρίζει, δίψεις η ψυχή μου, πως απλώς εισάρξουμε εν γίνομαι και αβάτω και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο θύμις και τη δίνει την ίμνηση και την δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεος περζοάς τα χείλη με πενέσεις, ούτως ευλογήσουν της μνήμη μου και να ονοματίσω ρωτός γύρες μου. Όσο εξτέατος και ποιότητος εμπλήστη ψυχή μου και έχει λιγαλιάσει ως εμείς στο στόμα μου. Η έμνη μόνο ευώνηση που δίσει το μνημείς μου της όρσης εμβλετονήσει ότι γεννήθης βοηθός μου και της σκεπτών του ρήμου σε αγαλιάσω. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου μου δεν τα λέω τα δεξιά σου. Αυτή η δίσμα την ζήτησε την ψυχή μου εισελεύσε ότι στα κατώτατε της γης παροθήσει ότι ισχύρος μου φέας μου λες όλου που εκονέσω του. Ο δε βασιλεύς εφρανθήστε από το Θεό επενηθήστε πάσο μνήναν αυτό την ευχάριστο μου λίντον άδικα. Εν τη όρθρη σε μελέτουν σε ότι γεννήθη βοηθό μου και την τη και τον τέρνο αγαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου μου δεν αντελεύεται δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύμα την κοινή και αή και στο αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Κυρία Λέσον, κυρία Λέσον, κυρία Λέσον. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύμα την κοινή και αή και στο αιώνα στον αιώνα μην. Κύριε ο Θεός, σωτηρίζ μου, μερέσαι και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισέλθε τον οποίο σου προσευχή μου κλείνει το όσο στην δύση μου. Ότι η πλήση κακών η ψυχή μου και η ζωή μου τα αδίγησε, προσολογήσε μετά των κατευνών των Ισλάκων. Εγεννήθην ως οι άνθρωπος ο βοήθος εν κρίση ελεύθερος. Ο σύντραυμα τη εκαθεύδοντα συντάφων και μνήσε έτσι και αυτή τη χειρό απόστα. Έθε το μελάκο κατ' οτάτων σκοτεινή σχέση και αθανάτου. Επεμέ πεσυρίθη ο θυμό και παντό του μετερνού σου επίγυρε επεμέ. Εμάκνα στου γνωστού μου επεμού. Έθεντο με δελειγμέ αυτή, παρδόθην και ούκα εξεπορευόμενη οφθαλμή μου στην ίσαν αποπτωχία. Σε και έκραξε προ σε κύριε όλη την μέρα, αντίεπτε σε προ τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή ποιήση, δαμάσει για τρένα στήσου και εξομαλγή σοντέ. Μη διηγήσετε τη συντητά αυτολέω και την αλήθεια μου στην διαπολία. Μη γνωστήσετε εντό κοντά θαυμάσια και δικαιοσύνη στην υγεία πλελισμένη. Καγό προ σε κύριε και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσε. Μηνατή κύριε που θέλει την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό μου σαπί μου. Το χώρο είμαι εγώ και νοκόψε πνευματιτό μου, ψωθίζει δεν τα πνεύθυν και εξπορήθη. Επεμέ δήλυθουν οργέ ή φοβρισμοί σε εξωτάραξαν. Εκύκλο αν μου σου είδω όλη την ημέρα, περαίω μάμα. Εμάκρα σε πνεύθυν και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρίε. Κύριε Θεός σωτηρίας μου, μέρασε και έκραξε εκνεκτήν αντίον σου. Εισέλθε τον ποιόν σου προσευχή μου κλειντός στην δέησήν. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πατέντα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη πλανθάν πάστα σε τα ανταπαδώσεις αυτού. Τον ευλατεύοντα πάστα σε νομίως, τον ιόμναν πάστα στις νόσεις σου. Τον λυτρούν εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε αλληλέγγυη εκτιμή σου. Τον επιπλώντα να έρθει στην επιθυμία σου, σαν κινηστή σε το σαρ του νεότη σου. Ποιόν έλλειμμα σου είσαι ο Κύριος και κρίμα πάση σου οικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή τη Ισή Ισραήλ τα θύματα αυτού. Υπτήρμον και λίμον ο Κύριος μακρόθυμο και πολύ έλεο και ιστελέω οργιστή σε το δέστιο νεό να μείνει. Ου κατά τα σανομία σου νεό επίση νου νου δε κατά τα σμαρτή σου νου δε παιδική νου. Ότι κατά το ύψο του νανού από τη γη σε κρατέωσε Κύριο τέλειο αυτού τη ομένη αυτών. Καθώ όν απέξουν έναν τόλε από δυσμόν εμάκρυν με τα σανομία σου μόν. Καθώ η κτήρη πατήρου σου κτήρισε Κύριο του ομένη αυτών, ότι αυτό έγινε το πλάσμα ή μνήμη του ξεσμένου. Άνθρωπο σε σκόρτο σήμερα αυτό ο άνθρωπο θα βρω του ξανθήσει. Ότι πνεύα δήλθε έναν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώστε την τον τόμνα αυτού. Το δέλεο του Κυρίου από το αιώνα και ω το αιώνα από του ομένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού η ποιήση όντι συλλάωσε την διαθήκη αυτού και με μνημένη στην εντολών αυτού του ποιήση αυτά. Κυρίω εν το ουρανό ετοιμά στο θρόνο αυτού και βασιλείο που του πάντων δυσπόζει. Ευλογεί τον Κύριον πάντε οι άγγελοι αυτού δυνατή και ποιούνται στο λόγο αυτού, το ακούσε τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάση ανάμεσα αυτού λειτουργεί αυτού ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντή το από τι δεσποτείε αυτού ευλόγει ψυχή τον Κύριον. Εν παντή το από τη δεσποτεία σου αυτό ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάξον εις προσευχής μου, νότσε την δέση μου, εν τη αληθεία σου εισάξον εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι δικαιωθείς την οποίον σπαζών. Ότι και τε δίωξον εχθρός τη ζωή με την ψυχή με ταπείνωσεν εις γίνει την ζωή μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίωσεν επί με το πνεύμα μου, με ταράκτη καρδία μου. Εμνήσθηνε με έναν αρχαίο να μελέτησαν πάστη σε ρίξον που γνώσταν και να σου μελέτουν. Διεπέντασε προσέτα χειρέ μου ψιόμω για να υδροσταχύ, άξον κύριε Ξέλπ το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσει με τι καταβενήσει των λάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το ελαιό ότι επισήλπησα. Γνώρισον μου κύριε οδόν εν υπορεύσουν που προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου κύριε προ εκατεύχον το έξω μου του πίνει το θέλημά σου ότι ο Θεό μου. Το πνεύμα στο έθνο να οδηγήσει με γη ευθεία είναι και εν το όνοματό τη κυρίω ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, κλείψει την ψυχή μου και εντελέσει σου εξολοθρέψει του εχθρού μου. Και απολύει πάντω τη λίγοδο στην ψυχή μου ότι εγώ δούλο είμαι. Εισάξον κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη έλθει ει κρίση μετά του δούλου σου. Εισάξον κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη έλθει ει κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο έθνο να οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και άγιο πνεύμα και νυν και αγίου και στου αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν Κύριε, δόξα σοι.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν.
2: Κυρία λέησον.
0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμεν.
2: Κυρία λέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου. Ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κυρία λέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κυρία λέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κυρία λέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε Ραϊσόλ.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε Ραϊσόλ.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Ιερέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Ιερέησον.
0: υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, ασούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.

0: αντιλάβουσας ανελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

ευλογήσε το Κυρίο ότι αγαθός ότι στον αιώνα του έλεος αυτού Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Πάντα

0: Κύριε, γενετό αυτού και στη θαυμαστή εν οφθαλμής ημών Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Ως ευλαίος χάριτος του Τρισιλίου Πότος το σκεύος εφώτισας της εκλογής του Χριστού Ανανία Απόστολε, όθεν ανακηρύξα σε ψευδείες των λόγων, άθλησε βεβαιώσω την σωτηρίον χάριν, δεις της έφημους ειδίδου τα πρόσφορα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ως άλπιστε όληπτος των ουρανίων οδών, εν Θεός εφέδρυνα στην Εκκλησίαν Χριστού, της Θείσου άσμαση, σίγερ της Θεοτόκου, εμπνευστήστη ελάμψη, εν Θεός ύμνη πόλος εγνωρίστης εν κόσμο, Διός επόθω τιμόμεν Ρωμανέως Ιε.
1: Και νικία οικείς τους

0: Et in irin, Kyrios deithomen.
1: Kyrie eleison.
0: Αντιλαβούσος ανελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κυρία ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ως Πωστήρας του κόσμου και οδηγός της ημών σωτηρίας του σαπαρχάς τους θείους υμνήσομεν μαθητάς του Θεού ημών ότι φως της εν σκοτή ημίν εξανέτειλαν και τον ήλιον πάση της δόξης εγνώρισαν, όθεν και την πλάνη των ειδώλων καθήλεν.

0: Ετήσαστε τις εορτάζους υπό το την Αγία Μνήμη μόν.
1: Εισπάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Εις τα πέρατα πάντα διαδραμών, ο σοφός ημών φθόγκος ως αληθός του κόσμου πανεφημή του Κυρίου Αποστολή. Θεογνωσία πάση τραντός ανεκήρυξε και τον έθναν την αγνίαν εις νόση με τη γαγέν. Όθεν και ειδόλων την ακλήν εκδιώξας, το φως το της δόσεως της εσκότη κατέλαψε δια του το δεόμεθα. Πρεσβεύσατε Χριστό το Θεό, τον πρεσβότον άφεσιν δωρήσαστε. Εις εορτάζους υπόθω την Αγία Μνήμην ημών.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την καίνη και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την ψυχή μου παρθένε, την ταπεινή, την εζάλη του βίου των πειρασμών, νήλωσα κυβέρνητων παντωμένην παναμαμε, απαρτιόντε πορτοφθείς ανυπέρατλων και εις πειθ...

0: σαν την γυμφωταγωγούντες και σοβούνται στο σκότος της πολυθεΐας. Το φέγγι της ευσεβίας των διδαχών διό με τον εντοσκότη των ειδωνών αδεώς πορευόμενων φωτίσατε το φωτί των θείων προσευχών ημών Θεοφόρη Απόστολη.
1: Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, τας του Κυρίου εν ψυχή παραγγελίας, ως της αυρών πλουτοποιούν πιστος λαβώντες, οι Απόστολοι όφθησαν πάσιν ευεργέτε, το χι αναποσοβούντες δαιμονικήν και πάντες καταπλουτούντες πλούτο Θεού προς τους πάντες βοήσαμεν. Πλουτίσατε και ημάς άριστες εργασίες νυν παινωμένους δεόμεθα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αϊκή στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εκ πάσης απειλής και κακίας ανθρώπων διάσωσον ημάς Παναγία Παρθένε. Σκέπην και καρσε πάντης και προστασίαν θερμήν και εκτιμέθα και το έξου τεκθέντη εν σου θαρούντες αΐ προσπίπτωμε. Ον εκ δυσοπηρήσαστε ημάς εκ πάσης περιστάσεως.
1: Εισαγγείλει το λόγον των θεϊκών, των συγχθείων αγρότες, τους λογικούς, τούτους προσυγκάγεται απ' αρχήν το Θεό ημών, και του Χριστού τα στιγμάτα ποθούντες ενδύσεστε, μη πείτε του πάθους αυτού ανεδείχθητε, όθεν συνερθόντες κατά

0: Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, οικουμένης φωστήρεσα η λαμπής, ανεδίθητα επί στη μαρτυρική, όλην αποθεμένη την ελπίδα προς Κυρίαν, και νοεί το ελαίο του Πνεύματος Αγίητας, ψυχικάς λαμπάδας ημών εφεδρύνατε, όθεν και κρατήρες νοητής της ανθρώπης, οι άσεις προχέοντες ως περνάματα οφθείτε, ακουθλοφόροι πανεφήμοι, πρεσβεύσατε Χριστό το Θεό, τον δεσμάτων άφε συνδωρήσεστε, εις εορτάζους υπόθω την Αγία Μνήμην ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την Ανοικία ή και στους αιώνας των αιώνα μην. Η νόητη πύλη της ζωής η μονάχαντε Θεότο και τους προστρέφοντας η πιστός λύτρωσε των κινδύνων. Η να δοξάζομεν το Πανάγιον το κονσού η σωτηρία των ψυχών ημών.
2: Ελέησον με Θεός κατά το Μέγα Ελαιός και κατά το πλήρους των εκτιμών σου εξάλληψον το όνομά μου επί πλήν πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν μου. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και αμαρτίωμεν οποίον εις τη διαπαντώση, μόνο ήμαρτον και το πανηρόν οποίον σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσαν της λόγης κυνηγής εν οκρίνες θέσαι. Μη δω κανένα νομίσει με λήφθην και να ματήσει και σε με μήτρη, μη δω κανένα λήφθην η γάψα στα άδλια και τα κρύφια της σοφίας σου λέω σάσμου. Ραντίς με σε ποιο καθαριστήσουν, πληνείς με και ποιο να λευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλήσουν και έφρωση να αγαλιάσουν και ωστέ τα πνευμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό μου σε αυτόν αμαρτιών και πάσα σου νομίσουν εξάλψουν. Καρδίαν καθαρά κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύεται ευθές εγγένισον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις μου από την προσώπηση και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις από μου. Απόδοσον μου την αγαλία σου της εταιρείας και πνεύμα αντικειμενικός του λόγου στήριξόν με. Διδάξον μου στα σωδούς και σε βίσε σε επιστρέψει. Ρίσε με εξωματών Θεός ο Θεός εταιρείας μου αγαλία στο γλώσσο με τη δικαιοσύνη σου. Κυρίε, τα έχει λίμα ανοίξει και το στόμα μου αγγελεί την ένεσή σου ότι ήθελε στη θυσία να το κάνω. Ολοκαυτώματα ευδοκίε στη θυσία του Θεού πνεύμα στετριμένη, καρδία στετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό και εξοδενό. Αγάθουν εν κυρίε τη ευδοκία στην Ισιόν και εικονοθήτατε τη Χιρουσαλήμ. Τότε ευδοκίε στη θυσία τη δικαιοσύνη αναφρών και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν από το θυσιαστήριόν σου μόσχο.
1: Η γράν διοδεύσω ω εξηράν και την Αιγυπτία εν μοχθηρία διαφυγών Ισραηλίτη ανεβόα το λιτρωτή και Θεό ημονάσουμεν. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσετε περιμόν. Χορός Αποστόλων φωτοειδής φωτί το μεγάλο παριστάμενο στην εμήν, ζωφώδη κατάγουσον καρδίαν και σωτηρίας προς τρίβους οδηγήσον. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσετε περιμόν, οι γνήσιοι οι φίλοι του λιτρωτού παθών με φιλίας εκλυτρώσαστε των πολλές απάτες του βίου πλανηθέντα και αγνωσίας φνικτή καλυπτόμενων. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσετε περιμόν, ρονφαία πληγέντες του πονηρού, ιάσωστε βέλη υπεύκότες του δυνατού, Απόστολοι θείτης τους εν πίστη, υπό τη σκέπη νημών καταφεύγοντας. Υπέρ Αγία Θεοτόκης ως εν ημάς, ο πλήρης και νούτε Θεοπρεπός και σου ευκυλία σαρκοφόρος μη τυραγνή, προέρχεται σώζον ευσπλαγνία τους υπαχθέντας κακία του όφιος. Απόστολε του Χριστού πρέσβε υπερημών, ανοίξομεν στόμα εφημικών, τρανώσομεν γλώτταν εν τη μνήμη πάντης πιστή του αρχιποιημένου Ανανίου και συν αυτό το Θεό ημονάσομεν. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, νυμφή ο αχράντο νυμφαγωγή, την άσπυλον νύμφην Ανανίας ο ευκλεής Χριστού την εντάφθα εκκλησίαν, μεθύς Πεδρός το Θεό ημονάσομεν. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, αρχαίος γενόμενος μαθητής, το νέο βραβεύει στην ανάβλεψη φοιτητή, το πάλι διώκτη Ανανία και μελωδής το Θεό ημονάσουμεν. Υπεραγία Θεοτόκης ως εν ημάς, τάξης αγγέλμεν και το πρωτόν ανήμφευτεν ημίτερ εφημούσιν ανελιπώς, τον κτίστην καρτού τον όσπερ βρέφωσιν τες αγκάλες σου ευάστασας, όσοι του Θεού πρέσβε περιμόν, φωτολαμπής λαμπιδώνος εξ ουρανού, ημίν εξ απόστηλον τες πρεσβείες σου σοφέρωμα ανέθες πέσει την σύννεφη μισή ιερά μνήμην ενάσπεσιν. Όσοι έτσι ο πρέσβε υπηρημών, από νεότητο όλων σοι το Χριστό, από τον παραθέμενο, συγκολούθησε από το φεγγοβόλη λάμψη των νουν, ουρανό θεωρωμένε καταστραπτόμενο. Όσοι, δόξα πατρί και ιό και αγίου πνεύματι, οραϊσμένο στο κάλι του παντουργού και αγίου πνεύματο, ω αστήριφοντο λαμπή αρετών φεδρότη τη σοφία ανεδείχθη ρωμανέ κόσμο τη πέραση. Και νυν και αίκιο του αιώνου στον αιώνα, μην εξού προήλθε να φράστε ο του Θεού λόγο ο συνάναρχο επισκάτων των κυρών και των πρώτων άνθρωπων φθορά, πεπτοκότα Θεοτό και ανισώσατο. Συ το στερέωμα των προστρεχόντων σε Κύριε, συ το φως των σκοτισμένων και ήμουν εσύ το πνεύμα μου. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύστε περί μόνος, σθένος περιζώσατε, εξασθενήσασαν πάθηση και ειδονές την εμήν καρδία του σωτήρους Απόστολοι. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύστε περί μόνος, μίαν καταγγέλλοντε στερ σοφαή Θεού έλαμψη, οι μαθητέ τη Πολυθεία την αχλήν εξυφάνισαν. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσατε περί μόνος, έλκει πονηρότατα τα τη καρδία μου πάψατε, ω ιατρήθεια χειρουργία του σωτήρους Απόστολοι. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύστε, υπεραγία Θεοτότης όσον εμάς. Σχόσον με κύρισα σε υπερφιός αγνή δέσποινα των λυτρωτήν πάντων και δεσπότην και σωτήρα και Κύριον. Απόστολε του Χριστού πρέσβε υπερημών. Νεύμα συνεπόμενος του διδασκάλου σου γέγονος αρχιερεύσου αθλοφορικών τε ιερίων Απόστολε. Απόστολε του Χριστού πρέσβε υπερημών. Ήλαιον εντεύξεις η θεοπιθέσεις σου έργασε τον λυτρωτήν της εανυμνούς λενανία Απόστολε. Απόστολε του Χριστού πρέσβε ημών, όλην σι επέδεσε την του θυρό ορμήν Κύριος επιφανής εν φωτιαρίτο, αμαυρούσα στο πρόσωπον. Υπεραγία Θεοτόκης όσεν ημάς, σε πάντες και κτήμεθα κατά πηγήν και τείχους ημών χριστιανοί, σε δοξολογούμενα συγγύτως ανήμφευτε. Όσοι έτου Θεού πρέσβε υπερημών, ο νους γέγονε σοφές κίνομα της Τριάδος ορωμανέ της Αγίας, δεδεγμένος ευσεβώς την γνώση την αληθή και προχείων ένθια διδάγματα. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, είδου εκτρέφεις τα ψηλώστε σοφές ομιλίες και τέρπνες μελωδίες της διανοίας ημών και εμπιπλάς γλυκασμού Θεοτάτου Ρωμανέθας πέσιε, και νυν και αίγες σε όλος τον αιώνα μην, πασόν υπάρχεις ο στρατιών ανωτέρα παρθένε των εκείνων γαρκτίστην των ιών των του Θεού συνέλαβες εν γαστρή και τεκούσα μένησα υπάρθενος.
0: Που και στην Αγία σας η Κύριε ο Θεός μου, ο ύψος σας το κέρας των πιστών σου αγαθών.

0: Ετικέτιεν ειρήνη του Κυρίου δε ηθόμεν. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξαν αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν

0: παραδείχθεις, Απόστολε σοφέ και αυτόπτα του λόγου, ποιον γαρτοπαντήρ, ποιον εντελέσεις δια αίματος, άλλος σύνθρονος και κληρονόμος υπάρχουν, εκδισόπισον υπέρ ειρήνης του κόσμου αυτόν ως φιλάνθρωπο.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, των συνάνθρωπων λόγων Πατρί και Πνεύματι, δογματίσαν στον κόσμο ως ομοουσίων, τους πιστούς ως αληθών.

0: κετέβων τους των σεϊμνού των Ρωμανέ θαυμάσιε.
1: Νην και αείς τους αιώνας των αιώνων αμήν, τον έξω σαρκωθέντα Θεόν και Κύριον, διήμαστος θαρέντας της αμαρτήμασι, του τον

0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούσος ανελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της υπάρητη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας ακράντη υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραδόμεθα.
0: Ψη Κύριε.
1: Ότι σε σιγαριό βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ο εν πρεσβείες θερμότατος αντιλήπτορ και της ετούσι ταχύτατα υπακούων δέξε την δέησιν Ανανία ημών και τον Χριστόν δυσόπιτου ελεήσε ημάς, τον μόνον εν Αγίης δοξαζόμενον.
2: Τον μόνον εν Αγίης δοξαζόμενον.
0: Το φωτισμό της ελάμψεώς σου εκαθάρα σωτήρ μου, την αχλήν της εμείς καρδίας και την πόρωσιν, δίδουμι λόγων ανεφημίς εκαθαρώσιν ειδότη του Αποστόλου τας Θεαυγής αρετάς και τους άνθρωπους του Μάκαρος πηγή γαρσί η σοφίας και δοτήρ αγαθός πολυέσπερνε, διότραν όσο στη γλώτα μου των εφήμινων ύμνων μου πρόσδεξε ο μόνος εν Αγίης δοξαζόμενος.
2: Ο μόνος εν Αγίης δοξαζόμενος.
0: Μην Οκτώβριος έχουν ημέρας τριάκοντα και μίαν. Η ημέρα έχει ώρας 11 και η νύξ ώρας 13. Τη πρώτη του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ανανίου. Λήθης ναι μην θέλοντα μη δαμός έβας, Ανανίαν βάλουσι δισεβείς λήθης, λέψτη Ανανίας Οκτωβρίου ήμα τη πρώτο. Τη αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ρωμανού του ποιητού των Κοντακίων, και πριν μεν ύμνη Ρωμανός θεών λόγων, ημνή δε καινήν, αλλά συν της Αγγέλης. Τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μιχαήλ εκ της Μονής Ζώβης και των συναυτό 36 Αγίων Μοναχών, των μαρτυρισάντων εν τη ενωρία Σεβαστοπόλεως. Τιμηθείς Μιχαήλ συμμαθητές 3-10, χωρός συνήφη των μόνας των μαρτύρων. Τι αυτή μέρα μνήμη των Αγίων εξ οσιομαρτύρων ξύφη τελειοθέντων. Εξ συμμοναστέ του σε αυτών μανδίας άθλης αριθρένωση της διαξύφους. Τι αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Δομνίνου. Δινήν Δομνίνος συντριβήν σκελών φέρων υποσκελισμούς του Σατάν κατεσχύνη. Τι αυτή μέρα μνήμη είναι επιτελούμενη της Αγίας Σκέπης της Περαγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Σκέπη σου αγνή πιστούς άπαντα σκέπης, σκέπη πέλης γάρ και κόσμου σωτηρία. Ενή πρώτη μου αφόριον αγνής ύμνη πόλου σκέπουσα. Ο Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης, ο Ιδίμολπος, ο εν της οσίης της εν το άθωμε γης της λάβρας ασκήσας, εν ειρήνη τελειούτε. Τη μητρή και νυν του Θεού ψάλης άνω, συν της Αΐλης ο Ιωάννη Μάκαρ. Ο Όσιος Γρηγόριος ο Δεμέστικος, ο εν τη αυτή μεγής τη λάβρα του άθου ασκήσας και εν χρυσούν νόμισμα παρά της Θεοτόκου λαβών, εν ειρήνη τελειούτε. Που λαμβάνεις νόμισμα νυν εν της άνω, ο Γρηγόριε, αλλά δόξαν Κυρίου. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς, αμήν.

0: Χριστός ως εραπήν, την Αγία Κόρος Θεολόγο αντεκούσαν, την Όδους Θεοτόκου σε μεγαλύνομαι.
1: Επίθε κράτος ουρακίων οι αυτού διεσκόλπησεν υπερηφάνους, διαλία καρδίας αυτών, την τιμιωτέραν των κερουβήμ, και εν δοξωτέραν να συγκρύπτωσαν.

0: Θεός της χάριτη,
1: Κύριε ελέησον,
0: της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης, δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σι Κύριε,
0: ότι σε εν ούση πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξαν αναπέμπουση το Πατρί και το

0: Συ δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, δόξον υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκίη, μούμεν, σε ευλογούμεν, σε προσκυνούμεν, σε δοξολογούμεν, σε ευχαριστούμεν, σε δια την μεγάλην σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, προάνεθε, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Αίμωνα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός ομνός του Θεού, Υιός Πατρός, ο ερωνηματίων του κόσμου, ελέησον μας ο ερωνης αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την λέησιν ενώ καθεμινός εν δεξιά του Πατρός και ελέησον μας. Ότι εσύ ήμωνος Άγιος, ήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάς την ημέρα να ευλογήσω και ενέσαι το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθηση με νέν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου, ότι είμαι αρτώνης. Κύριε, πρόσε κατεύγον την τάξα με του πίντο θέλημά σου, ξέ ο Θεός μου. Ότι παρασύπη η ζωή σου το φωτίσω ψωμεθα φως, παρά τον τέλος της γνώσης είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, την ημέρα ταύτα να ματεί της φυλακτινή ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων μόνο και ενωτών και δοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος εφημάς καθά περιλπίσαμε πισέ. Ευλογητός η Κύριε διδεξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνήξων με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τη δικαιωμασή σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένω, συ πρέπει ήμνο, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πληρώσομεν την νεοθυνήν δέησιν ημών το Κυρίον.
2: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούσος εν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
2: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παρά σου, Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παρά σου, Κύριε.
0: Συγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παρά σου, Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη τον κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παρά σου, Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παρά σου, Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
2: Παρά σου, Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας κατά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Συ Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέους δικτυρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
0: Η πάση
2: και το πνεύμα τη σου
0: σκεφαλάσιμον το Κυρίο κλείνομεν.
2: Συ Κύριε.
0: Στον γαρέστην το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό

0: și apostolii pozișădești, vă la inișându pandă, indă și mor în cel dișuși, de ei pe șu, echis miștă, s-o mă tăpare de candie, tu tot docșeștedești, răzbevru și nipet, obzikonii mon.
1: Ενεπλήσιμεν το πρέιτελε, σου κυρίε και η Γαλλία σάμεσα και εφράνσιμεν, εν πάση σε σημερισμόν εφράνσιμεν, ανθόνιμεν ον εταπεινό σε σμάσε τον ανίδωμεν κακά και δε του δούλου σου, και επί τα έργα σου και οδήγησον του ιού αυτών. Κύριε, εσύ των Αποστόλων, τη μνήμη επί τη γη σε μεγαλίνα, πάντε γαρών που συνελθόντε, εν αυτή δοξολογούμεσαι. Ότι παρέχει συμβήν δι' αυτόν τα ιάματα και το κόσμο.

Imon katefinon, ton tora katis pisteos, el disameni kalos, ke to tibo tu stavro, kathoplis en deshe aptus, stratiote, epstenis, ανεδείχθητε, tis tyrannis, ανδρίος, αντέστητε,

0: σύντριψαν το κράτη σου υπό τους πόδας μου.
1: Καθότου εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνοματι σου ύψιστε, τον Αγγέλην το πρωί του έλεος και την αληθειάν σου κατά νύχτα.
2: Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνος ελέησιν μας. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνος ελέησιν μας. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνος ελέησιν μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, κοινήν και αείκες της αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναγία Τριάς ελέησιν μας, Κύριε λάστη, σαματήσιμον, δέσποτε, χωρίσοντες εν μίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ιεστε στην ιεσμόν ενέ και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησιν, Κύριε ελέησιν, Κύριε ελέησιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, κοινήν και αείκες της αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής ευχαριστεί το όνομά σου, από το βασιλείο σου κινηθεί το θέλημά σου. Όσον εν ουρανώ και της γης, τον άρτον ημών των οικείων δώσει μεν σήμερα. Και άφησεν τα χρήματα ημών ως και εμείς αφήνουμε τους οφλέτες ημών. Και εμείς εν εγγύς ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρό.
1: Τη σου έσφυνε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούσωσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, κατά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθον.
0: Συ Κύριε.
1: Ότι σών

παραβεύουσα θαυμάτων προχωρήν, εκ παντίων κινδύνων και νόσων ημάς απαλλάττουσα ευχαρίστως. Αμήν. Δόξα τες εν δόξα σε

0: Kilom liçial Nektari otimi şamen pişti o şel teol Terapoda Kristu Anda vlizi gari o asis panto da paş Tis evlafos krafgazusi Δόξα το σε, δόξα σαν τη Χριστό, δόξα το σε, θαυμαστό σαν τη, δόξα το ενέργον τη Δία σου πασινιάματα.
1: Η συνόδων της πρώτης ανεδείχθης υπέρμαχος και θαυματουργός θεοφόρες πυρίδων πατήρ ημών, δύο νεκράς η εντάφο προσφωνής και όφη

0: και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κυρία λέησον, Κυρία λέησον, Κυρία λέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπερ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως,

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιη την ουρανού και γης ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομόσιον του Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δι' την μετέρα σωτηρίαν κατελθόντο εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντε τε υπέρ ημών επί ποδίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά της γραφάς και ανελθόντε στους ουρανούς και καθεζόμενε εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζοντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και στε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφτών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολόγω εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών.

Εξαιρετός της Παναγίας Ακράς.

0: πνεύματος, ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα,
1: Συ Κύριε.
0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας, ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγειν.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ενθέτε βασιλείο σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, στον ουρανό και επ' της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα φλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών και εμείς συναγγισμάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν

0: και ζωοποιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον

0: και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Συ ο αγιασμός ημών και Συ την δόξαν αναπέμπομεν

0: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησο.
1: Ο ευλογών τους ευλογούντα σε, Κύριε, και αγιάζον τους επιθώτας όσων των λαών Σου και ευλόγησον την κληρονομίαν Σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου Σου, Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή Σου δυνάμει, και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε ειρήνην το κόσμο Σου δώρησε, τις εκκλησίες Σου, τις ιερεύσει, εις άρχους συνημών το στρατό και παντί το λαό Σου, τη πάσα δώσεις αγαθή και πάν δωρηματέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των Φώτων

0: Έλθει εφημάς για αυτούς η αχάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε.

Εν δόξον εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως, του εν Αγίνη του Θαυματουργού, του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως, Χρυσοστόμου και την Θείαν και Ιεράν Μυσταγωγίαν επετελέσσει.

Κύων Ιωάννου του Κουκουζέλου, Γρηγορίου του Δομεστίκου και Σάβα, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Δομνίνου Βίκτορος και των Συναυτής, και των Αγίων Ενδόξων Οσιομαρτύρων Μιχαήλ και των Συναυτών, τριάκοντα έξ μοναχών, όν και την μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς αγαθός και φιλόν.

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλημέρα σας, καλό μήνα και χρόνια πολλά.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα, καλό μήνα. Την πρώτη του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ανανίου. Ο Άγιος Ανανίας καταγόταν από την πόλη Δαμασκό, της οποίας επίσκοπος χειροτονήθηκε από τους Αποστόλους. Όταν 3 χρόνια μετά τη θεία του ανάληψη παρουσιάστηκε ο Χριστός στον Σαούλ στο δρόμο για τη Δαμασκό και έχασε εκείνο την όρασή του από το περιαστράπτον φως, τον έστειλε στον Άγιον Ανανία. Ο Άγιος Απόστολος έδεσε τα χέρια του επάνω στους οφθαλμούς του Σαούλ που ευθύς ανέβλεψε και βαπτίστηκε λαμβάνοντας το όνομα Παύλος. Ο Άγιος Ανανίας έκανε πολλά θαύματα στη Δαμασκό και στην Ελευθερούπολη, οδηγώντας έτσι πολλούς ειδωλολάτρες στην πίστη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Απέκτησε μεγάλη φήμη και οι αρχές τον έκριναν επικίνδυνο. Ο έπαρχος Λουκιανός διέταξε να τον συλλάβουν και να τον μαστιγώσουν με βούνευρα. Καθώς ο Άγιος έμενε ακλόνητο στην πίστη του προς τον Σωτήρα Χριστό, τα βασανιστήρια έγιναν πιο σκληρά. Οι δήμοι του έγδαραν τα πλευρά και ύστερα έκαιγαν το σώμα του με αναμένους δαυλούς. Τον πέταξαν κατόπιν έξω από τα τείχη της πόλεως και τον λιθοβόλησαν έως θανάτου.

ότι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ρωμανού του Μελωδού. Ο Όσιος Πατήρ ημών Ρωμανός καταγόταν από την Έμεσα της Συρίας. Χειροτονήθηκε διάκονος στην Εκκλησία της Βηρητού και μετέβη στην Κωνσταντινούπολη κατά τους χρόνους του Αναστοσίου I γύρω στα 496. Διακονούσε στο ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου που έκτισε ο έπαρχος των Πρετορίων Κύρος με σεμνότητα και ευλάβεια νυχθημερών προσευχόμενος. Ενώ έλαμπε για την αρετή και την επιμέλεια σε όλες τις ακολουθίες, η φωνή του δεν ήταν καθόλου μελωδική, ως εκ τούτου δεν μπορούσε να ψάλει όπως επιθυμούσε τη δόξα του Θεού. Και ενώ βρισκόταν στο ναό αυτό για την αγρυπνία των Χριστουγέννων, παρουσιάστηκε η Θεοτόκος κρατώντας στο χέρι ένα κοντάκιο, δηλαδή μια περγαμηνή τυλιγμένη σε κύλινδρο, και του έδωσε να το φάει. Μόλις το γεύθηκε ο Ρωμανός, μια άφατη γλυκύτητα γέμισε το στόμα του, ανέβηκε στον άμβονα και άρχισε να ψάλει με φωνή αγγελική «Η Παρθένος σήμερον των υπερούσιων τίκτη, κοντάκιο που ψάλεται μέχρι τις ημέρες μας». Με τη δωρεά αυτή της ποιητικής συνθέσεως και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ο Όσιος Ρωμανός πέρασε τον υπόλοιπο βίο του κοσμώντας με θεσπέσιους ύμνους τις περισσότερες εορτές του λειτουργικού έτους. Του αποδίδονται περισσότερα από 1000 κοντάκια. Εκοιμήθη εν ειρήνη μετά το 555 και απήλθε προς τον χορό των Αγγέλων, τους οποίους με τόσο ζήλο μιμήθηκε επί γης.

μνήμη των Αγίων Οσιομαρτύρων Μιχαήλ, ηγουμένου της Μονής Ζώβης και των συναυτό 36 μαρτύρων μοναχών. Οι Άγιοι αυτοί ασκήδευαν στη Μονή Ζώβης, κοντά στη Σεβαστούπολη του Πόντου, κατά τους χρόνους του Κωνσταντίνου VI και της Ειρήνης. Ο Εμμύρης Αλεΐμ κατέκτησε την περιοχή και συνέλαβε τους Αγίους για να τους αναγκάσει να αρνηθούν το Χριστό. Στάθηκε τότε ο Μιχαήλ μεταξύ των μοναχών, κατεδίκασε την ασέβεια των αγαρινών και ενθάρρυνε τους μαθητές του να αντέξουν με γενναιότητα το μαρτύριο υπέρ του Χριστού, του νικήσαντος τον θάνατο. Από τον ίδιο ζήλο φλεγόμενοι, οι μοναχοί έτρεξαν και μόνοι τους γονάτισαν κάτω από το ξύφος. Απήλθαν εκείνοι στους τόπους των Αγίων και λίγο μετά ακολούθησε και ο ηγούμενός τους.

Ο Άγιος Μάρτης Δομνίνος, τα σκέλη συντριβής, τελειούνται. Ο Άγιος Δομνίνος ζούσε στη Θεσσαλονίκη στους χρόνους του Μαξιμιανού Γαλερίου περί το 305. Οι γονείς του τον ανέθρεψαν χριστιανικά και ζούσε με ευλάβεια και φόβο Θεού, κηρύττοντας τη σωτηρία σε όλους τους συμπολίτες του, τόσο με πράξεις όσο και με λόγους. Όταν έμαθε ο Αυτοκράτορας ότι ο Δομνίνος κήρυτε την πίστη του Χριστού σε όλη την πόλη και καταδίκαζε τη λατρεία των ψευδών ειδώλων, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τα αυτοκρατορικά διατάγματα, διέταξε να τον συλλάβουν και να τον φέρουν ενώπιον του στο παλάτι. «Διατίσι τολμάς να ομολογείς άλλων θεών, ξένων θεών, ενώ ο βασιλεύς τιμά και θυσιάζει στους θεούς των πατέρων του», τον ρώτησε οργισμένος. Καθώς καμιά από τις απειλές του δεν κατόρθωσε να κλονίσει την πίστη του Αγίου, ο Γαλέριος πρόσταξε να πάρουν τον Άγιο, να τον πάνε έξω από την πόλη και να τον βασανίσουν. Ο Δήμιος του έσπασε τα οστά και του έκοψε τα δύο πόδια και όλη την ώρα ο Άγιος Δομνίνος δεν έπαυσε να περιγελά τον τύρανο. Δεν ξεψύχησε από τα βασανιστήρια ο Άγιος, έζησε άλλες 7 ημέρες, δίχως να φάει τίποτα, και εν χάριτη και προσευχή παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο. Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης ο Ψάλτης, ο εν τη μεγή στη λαύρα του άθου ασκήσας, εν ειρήνη τελειούται. Ο Όσιος πατήρ ημών Ιωάννης γεννήθηκε στο Δυράχιο της Ιλυρίας στα τέλη του 13ου αιώνα κατά τους χρόνους των Κομνηνών. Ήταν ορφανός από πατέρα. Η μητέρα του τον έστειλε στους καλύτερους διδασκάλους και έτσι ο Ιωάννης έλαβε λαμπρή μόρφωση. Σύντομα διακρίθηκε για την αγγελική φωνή του και έγινε ο καλύτερος ψάλτης της αυτοκρατορικής αυλής. Ο βασιλέας τον αγαπούσε ιδιαίτερα και σκεπτόταν μάλιστα να τον νυμφεύσει πλούσια. Ο νεαρός όμως Ιωάννης ολόψυχα αποζητούσε να εγκαταλείψει τον κόσμο και να αφιερωθεί στον μοναχικό βίο. Η ευκαιρία που του έστειλε ο Θεός ήταν μια επίσκεψη του ηγουμένου της Μεγής της Λαύρας στο παλάτι. Η όψη του εντυπωσίασε τον Ιωάννη, ο οποίος αποφάσισε να αφήσει τα εγκόσμια. Έβγαλε τα μεταξωτά του ενδύματα, φόρεσε έναν άθλιο τρίχινο χιτώνα και πήγε και παρουσιάστηκε ως άγνωστος στην πύλη της Μεγής της Λαύρας. Μετά από σύντομη δοκιμασία ενεδύθη το αγγελικό σχήμα και είχε για διακόνημα να βόσκει τους τράγους στις βουνοπλαγιές. Μακριά από όλους προσευχόταν αδιαλείπτος και ανέπεμπε προς το Θεό τόσο γλυκύτατες και αρμονικές μελωδίες που οι τράγοι σταματούσαν να βόσκουν, στέκονταν και τον άκουγαν και η φύση όλη έμοιαζε να σταματά κάθε κίνησή της ώστε να μην τον ενοχλήσει. Τον άκουσε ωστόσο ένας ερημίτης που ασκήτευε εκεί κοντά και τόση κατάπληξη ένιωσε που πήγε και το είπε στον ηγούμενο. Ο Ιωάννης αναγκάστηκε τότε να φανερώσει την πραγματική του ταυτότητα, χάρης όμως στη μεσολάβηση του ηγουμένου, ο βασιλέας που στο μεταξύ είχε βάλει ανθρώπους του να ψάξουν να τον βρουν και να τον φέρουν πίσω, έστερξε να τον αφήσει να μονάσει στο αγιώνυμο όρος. Εγκαταστάθηκε λοιπόν ο Ιωάννης κοντά στη Λαύρα σε ένα κελί αφιερωμένο στους Αγίους Ταξιάρχες. Τις 6 ημέρες της εβδομάδας ησύχαζε εκεί μόνος του και πήγαινε στο μοναστήρι μονάχα την Κυριακή για να ψάλει στην εκκλησία προς αγαλίασιν των συμμοναστών του. Ένα Σάββατο του ακαθίστου, 5ο Σάββατο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, την ώρα που επιμελώς και κατανικτικά έψαλε τον κανόνα της Θεοτόκου, εφάνει μπροστά του η κυρία Θεοτόκος και του έδωσε ένα χρυσό νόμισμα λέγοντάς του «Χέρις Ιωάννη τέκνον μου, ψάλε μη και δεν θέλω σε εγκαταλείψει». Έτσι, με θαύμα της Παναγίας γιατρεύτηκε και η γάγκρενα που έπαθε στα πόδια από την πολύ ορθοστασία στο ψαλτήρι. Το υπόλοιπο του βίου του πέρασε στη μετάνοια με νηστεία και αδιάλειπτη προσευχή. Προείδε την ημέρα του θανάτου του, συγκέντρωσε γύρω του όλους τους αδελφούς, συγχωρέθηκε με όλους και τους παρήγγειλε να τον ενταφιάσουν στο κελί των ταξιαρχών πριν το 1341. Πάμπολα και εξαίσια είναι τα μουσικά μέλη στα χειρόγραφα που αποδίδονται στον Όσιο Ιωάννη τον Κουκουζέλη και αποτελούν αποφασιστικό σταθμό στην εξέλιξη της βυζαντινής μουσικής.

μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Γρηγορίου του Δομεστίκου της εν το άθο Μεγής της Λαύρας. Και Όσιος Γρηγόριος ήταν επίσης ψάλτης στη Μεγή στη Λαύρα την εποχή του Ιωάννη του Κουκουζέλη. Μια μέρα, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας της Παραμονής των Φώτων, ο Γρηγόριος μετά από Θεία Έμπνευση έψαλε όχι το Άξιον Εστί, αλλά το Επισή Χέρι και Χαριτωμένη. Εφάνη τότε μπροστά του η Παναγία για να τον ευχαριστήσει και ως δείγμα της εύνοιάς της του έδωσε όπως και στον Ιωάννη τον Κουκουζέλη ένα χρυσό φλουρί, το οποίο φυλάγεται έκτοτε στη Μονή. Αφού έζησε βίο θεάρεστο, εκοιμήθη εν ειρήνη. Τη αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Σάββα του Στυλίτου και Θαυματουργού του εν Βιτσέρα Ασκήσαντος. Γιος Βογιάρου του Κασίν, ο Όσιος Σάββας, ζούσε ασκητικό βίο ήδη από τα νεανικά του χρόνια και εγκαταβίωσε σε διάφορα μοναστήρια της περιοχής του Τβέρ. Το 1397 ξεκίνησε και πήγε στο Άγιον Όρος, όπου έζησε πολλά χρόνια αφιερωμένο στην Ιερά Προσευχή. Γυρνώντας στη Ρωσία είχε πλέον την όψη πτωχού γέροντα και εγκαταστάθηκε κοντά σε ένα ποτάμι, σε ένα πυκνό δάσος της περιοχής του Νόβγκοροντ. Το πληροφορήθηκε από τους κατοίκους ο Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης και έστειλε έναν έμπιστο του άνθρωπο να δει ποιος ήταν αυτός ο ασκητής που ήρθε και εγκαταστάθηκε στην επισκοπική του περιφέρεια δίχως άδεια. Ο Όσιος Σάββας του απάντησε: «Ζούμε εδώ όχι για να σας αποφύγουμε, Σεπτέπι Μενάρχα, αλλά για να απομακρυνθούμε του κόσμου και ευχόμαστε η ευλογία σας να μας σκεπάζει πάντοτε». Απέσπασε έτσι την εύνοια και τη στήριξη του Αρχιεπισκόπου. Οι μοναχοί όμως ενός γειτονικού μοναστηριού εκδήλωσαν την αντίθεσή του στην παρουσία του ανθρώπου του Θεού και ο Όσιος Σάββας για να μην δημιουργήσει αναστάτωση έφυγε και εγκαταστάθηκε κοντά στον ποταμό Βίτσερα όπου ίδρυσε μονή αφιερωμένη στην ανάληψη. Εκεί ο βίος του ήταν ακόμη πιο αυστηρά ασκητικός, ώστε να ενθαρρύνει τους μαθητές του να προκόπτουν πνευματικά. Όταν οργάνωσε το κοινόβιο, ανέβηκε και ζούσε σε έναν στήλο, από όπου κατέβαινε μόνον τα Σάββατα και τις Κυριακές για να κοινωνήσει των αχράντων μυστηρίων, να γευματίσει στην κοινή τράπεζα, να κατηχήσει τους αδελφούς. Μια μέρα ήρθε να τον επισκεφθεί ο κατασάρκα αδελφός του. Ο Όσιος Σάββας κατέβηκε από τον στήλο του, τον ευλόγησε σιωπηλά και αμέσως ξανανέβηκε στη θέση του. Την ώρα της εκδημίας του, σε ηλικία 84 ετών, είπε στους μαθητές του: «Ό,τι βλέπατε να πράττω στον ασκητικό μου αγώνα, να το πράτετε και εσείς». Όρισε δύο από τους μοναχούς να τον διαδεχθούν, τον Άγιο Εφραίμ του Περεκόπ και τον Ανδρέα, και μετά παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο. Ήταν η 1η Οκτωβρίου 1460. Αναγνωρίστηκε επισήμως ως Άγιος το 1549. Όταν αργότερα το μοναστήρι κάηκε από πυρκαγιά, μόνο ο τάφος του Αγίου έμεινε άθικτος και ανέπαφος. Ο Όσιος Σάββας πολλές φορές έχει φανερώσει την εξουρανών προστασία του προς τους μοναχούς και τους προσκυνητές που έρχονται μέχρι σήμερα να προσκυνήσουν τον αγιασμένο από την παρουσία του τόπο.

0: Χριστον σών Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα, Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
3: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
3: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Αντζέν του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο 210-4122-625.
7: Στιγμές
2: και Λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το Συναξάρι των Σύγχρονων Αγίων.

Διαβάζουμε από το βιβλίο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου «Αγιορείτε Πατέρες και Αγιορείτικα» που κυκλοφορεί από το Ιερό Ησυχαστήριο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης.

Ένας αδελφός από μια μονή αγωνιζόταν πολύ, αλλά με φαντασία και ιδέα μεγάλη για τον εαυτό του. Σιγά σιγά έπαψε και να κοινωνάει, γιατί πίστευε στον λογισμό του, που του έλεγε ότι δεν έχει πια ανάγκη της θείας κοινωνίας και ότι κατοικούσε μέσα του ο Χριστός. Έπαιρνε μόνο αντίδωρο και περνούσε πολλές φορές όλη την ημέρα με το αντίδωρο. Έκανε τρομερές νηστείες. Αγιασμό ποτέ δεν έπινε. Έλεγε ο ταλέπορος, «Εγώ αγίασα πια και τα ούρα μου είναι αγιασμένα και πίνω όποτε θέλω». Έπινε ο δυστυχής τα ούρα του. Σκεφτείτε σε τι συχαμερή πλάνη είχε πέσει. Άρχισε να αγριεύει, να κάνει αταξίες στη μονή και να λέει πολλές ανοησίες. Οι πατέρες αναγκάστηκαν να τον κλείσουν στον πύργο της μονής για ασφάλεια και έκαναν προσευχή να συνέλθει. Είχαν δε αναθέσει και σε έναν πατέρα να τον διακονεί και να τον προσέχει, μην κάνει κακό στον εαυτό του. Όποτε όμως θα του πήγαινε το φαγητό του και τα λοιπά, όλο και κάτι θα του έλεγε από τις συνηθισμένες του πλάνες. «Είδα αδελφέ μου έναν Άγιο» ή «Είδε έναν Άγγελο» ή «Θα γίνω Άγιος Μάρτυρας» και άλλα. Έχοντας λοιπόν όλα αυτά υπόψη του ο διακονητής του, ποτέ δεν του άφηνε κοφτερό πράγμα και όλα του τα πήγαινε καθαρισμένα και έτοιμα κομμένα.

Μια μέρα όμως που του είχε πάει και ένα κουτί σαρδέλες ανοιγμένο γιατί ήταν εορτή, ο πονηρός του άνοιξε δουλειά. Αφού έφαγε το φαγητό του, του παρουσιάστηκε πάλι ο διάβολος σαν άγγελος και του λέει: «Ο Χριστός σου έχει έτοιμο το οσιακό στεφάνι. Τώρα σου ετοιμάζει και του μάρτυρος και περιμένει να μαρτυρήσεις στη φυλακή του πύργου, όπου υπομένεις για την αγάπη του». Στη συνέχεια του έφερνε λογισμούς να μαρτυρήσει και έψαχνε να βρει κανένα κοφτερό πράγμα. Έτσι τον οδήγησε στο καπάκι της κονσέρβας. Παίρνει λοιπόν το καπάκι και αρχίζει μόνος του το μαρτύριο. Έκοβε το λαιμό του σιγά σιγά γιατί πονούσε. Έκοβε και φώναζε. Έτρεξαν αμέσως οι πατέρες όταν άκουσαν τις παρακτικές εκείνες φωνές και πρώτος ο διακονητής του, αλλά τι να ειδούν. Τέτοια σκηνή που ήταν να κλαίει κανείς και να γελάει. Από το ένα μέρος φώναζε, από το άλλο έκοβε τον λαιμό του. Και όταν οι πατέρες του άρπαξαν το καπάκι από τα χέρια του φώναζε: «Αφήστε με να μαρτυρήσω!» Τον περιέλαβε μετά ο διακονητής του και του λέει: «Κάνε τώρα υπομονή να σου δέσω πρώτα την πληγή και μετά θα σε κάνω εγώ μάρτυρα, για να έχεις και μισθό». Ο αδελφός που τον υπηρετούσε είχε πολύ αγάπη και θυσιαζόταν για τους άλλους, αλλά ήταν και λίγο ζωηρός. Αφού του τακτοποίησε τις πληγές, έβγαλε τη ζώνη του και τον άρχισε στις πλάτες. Του έδωσε μερικές, αλλά ο πλανεμένος δεν αντέχει τις ξυλιές που του έδινε ο άλλος και φώναζε: «Άφησέ με, δεν αντέχω μαρτύριο!» Έτσι γελιοποιήθηκε και ταπεινώθηκε μπροστά στους άλλους. Ενώ μόνος του, με το θέλημά του, επειδή τον βοηθούσε το ταγκαλάκι, είχε διάθεση να κόψει το κεφάλι του, από τον αδελφό όμως που τον αγαπούσε και του έδωσε 2-3 ξυλιές για να συνέλθει, αρνήθηκε το μαρτύριο. Οι καημένοι πατέρες της Μονής συνέχεια έκαναν προσευχή να βρει ο Θεός έναν τρόπο να σώσει από την φοβερή πλάνη τον αδελφό, και ο καλός Θεός βοήθησε. Ταπεινώθηκε ο αδελφός, μετανόησε, εξομολογήθηκε, κοινώνησε και συνήλθε με τη χάρη του Χριστού. Σώθηκε δηλαδή από τα νύχια του ανθρωποκτόνου. Έζησε αρκετά χρόνια μετά με συντριβή και ταπείνωση και ανεπάφθη εν Κυρίω. Δόξα τω Θεώ.

0: Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Φροντιστήρια Εφήβων Παπαδέα. Πιστοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών σε 3 ώρες. Προετοιμασία για πιστοποίηση αγγλικών σε 30 ώρες. 9 μήνες για ιταλικά. Μελέτη γυμνασίου με βελτίωση των μαθητών σε μόλις 3 ώρες. Φροντιστήρια Επιτυχιών Παπαδέα. 210-5909-095.
2: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
0: Η Μεταθάνατον Ζωή κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή, το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον Ζωή, ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 950 22 228.
2: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο 2130 184 436. Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: proti oktovriju. Σαν σήμερα το 331 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος νικά στα Γαυγάμηλα το βασιλιά των Περσών Δαρίο. Με την αποφασιστική αυτή νίκη, ο περσικός στρατός διαλύεται και οι περισσότεροι σατράπες της Ασίας αναγνωρίζουν τον Αλέξανδρο ως τον νόμιμο βασιλιά τους. Σαν σήμερα το 1826 φωνεύεται από εχθρικό βόλι ο φρούραρχος της Ακρόπολης Γιάννης Γκούρας, ενώ επιτηρούσε τις εχθρικές γραμμές. Σαν σήμερα το 1912 οι Κρήτες βουλευτές γίνονται δεκτοί από την Ελληνική Βουλή έπειτα από πολύμηνη προσπάθεια να μετάσχουν και αυτοί στις εργασίες της ώστε να επισπευθεί η ένωση της Νήσου με την Ελλάδα. Την 1η Οκτωβρίου 1946 εκδίδεται η απόφαση στη δίκη της Νιρεμβέργης. 12 από τους 22 εξέχοντες Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου. Σαν σήμερα το 1974 πεθαίνει ο Σπυρίδων Μαρινάτος, αρχαιολόγος με σημαντικότατο ανασκαπτικό έργο στη θύρα της Σαντορίνης.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
3: Γεροντικό Σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
3: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
4: Γεροντικό Σύγχρονων Αγίων. Από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Μαζωμός, ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3, φίδια και χελιδόνια, λιοντάρια και λαγή, ταύροι. Και ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο? Οι άγιοι και οι γέροντες που έχουν για όπλο την πίστη τους. Μοναδικά συναρπαστικές ιστορίες, γεμάτες αγωνία, δέος και πολύ γέλιο. Περιέχει QR με όλες τις ιστορίες σε ηχητικό βιβλίο. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος το 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
8: Επιούσιος Άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.
9: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επιούσιος Άρτος και τι θα λέγατε για κιούλμπαση σμυρναίκο, δηλαδή αρνάκι στη γάστρα με λαχανικά. Χρειαζόμαστε τα κόλφα υλικά για 6 έως και 8 μερίδες. 3 κιλά αρνί από μπούτι ή σπάλα με το κόκαλο σε μέτρια κομμάτια. Ένα ξερό κρεμμύδι χοντροκομμένο, μία ντομάτα καθαρισμένη και χοντροκομμένη, μία πιπεριά πράσινη χοντροκομμένη, 3 κελίδες κόρδα ψιλοκομμένες, 250 γραμμάρια κεφαλοτήρι σε κύβους των 2 εκατοστών, 1 κουταλιά της σούπας κόκκι από μπαχάρι, 1 κουταλιά της σούπας αλάτι, 1 κουταλιά της σούπας φρεσκοτριμμένο πιπέρι, 1 κουταλάκι του γλυκού πελτές ντομάτας, 100 γραμμάρια λευκό ξηρό κρασί, 150 γραμμάρια νερό, 2 φύλλα δάφνης, 150 γραμμάρια ελαιόλαδο.

0: λαχανικών. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία με τις εναλλάξεις στρώσεις μέχρι να βάλουμε όλα τα υλικά, τελειώνοντας με μία στρώση από κρέας. Αραιώνουμε το πελτέ στο νερό με το κρασί και περιχύνουμε τις στρώσεις. Βάζουμε στο κρέας τα φύλλα δάφνης και το τυρί και περιχύνουμε με το ελαιόλαδο. Κλείνουμε τη γάστρα με το καπάκι ή σφραγίζουμε το ταψί πρώτα με λαδόκολλα και στη συνέχεια σφιχτά με αλουμινόχαρτο. Βάζουμε το σκεύος στο φούρνο και ψήνουμε για 6 με 7 ώρες. Ξεσκεπάζουμε το σκεύος και αφήνουμε το φαγητό να ξεκουραστεί για 10 λεπτά. Μοιράζουμε σε πιάτα το κρέας με τα λαχανικά και τη σάλτσα και συνοδεύουμε με μάρουλο σαλάτα. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τα υλικά της πρότασής μας για το κιούλμπασι σμυρνέικο, δηλαδή για το αρνάκι στη γάστρα με λαχανικά για 6 έως και 8 μερίδες αν χρειαστούμε, 3 κιλά αρνάκι από μπούτι ή σπάλα με το κόκαλο σε μέτρια κομμάτια, ένα ξερό κρεμμύδι χοντροκομμένο, μία ντομάτα καθαρισμένη και χοντροκομμένη, μία πιπεριά πράσινη χοντροκομμένη, 3 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες, 250 γραμμάρια κεφαλοτήρι σε κύβους των 2 εκατοστών, μία κουταλιά της σούπας κόκκι από μπαχάρι, μία κουταλιά της σούπας αλάτι, μία κουταλιά της σούπας φρεσκοτριμμένο πιπέρι, ένα κουταλάκι του γλυκού πελτές ντομάτας, 100 γραμμάρια λευκό ξηρό κρασί, 150 γραμμάρια νερό, 2 φύλλα δάφνης, 150 γραμμάρια ελαιόλαδο. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη.
1: Επιούσιος Άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
1: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
2: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Σιμωνοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσαρίτης.

0: Καλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο Αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο 210-4122-625.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Ώρα Ελλάδος 10.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Καλό πρωινό, καλημέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Καλώς ενταμώνουμε εδώ στην Πυριακή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας. Είμαστε και σήμερα εδώ, σας στέλνουμε και εσάς στη συντροφιά μας για την ώρα που ακολουθεί. Η μέρα μας ξεκίνησε. Είναι η τηλεφωνική μας αριθμή για ό,τι θέλετε να μας πείτε, που είναι πάντοτε ευπρόσδεκτο, όπου γης, papaki@hotmail.com για ηλεκτρονικά μηνύματα. Και σήμερα πραγματικά, στη συνέχεια της πρωινής μας αυτής ραδιοφωνικής διαδρομής, θα ακούσουμε και θα συγκινηθούμε πολύ με προσωπικές μαρτυρίες ενός ιερομονάχου που γνώρισε έναν σύγχρονο, πολύ αγαπητό Άγιο των ημερών μας, που κάνει πάρα πολλά θαύματα και είναι πλούσια η χάρη του.

Και πραγματικά μέσα σε αυτήν την αντιπνευματική εποχή μας, ο Θεός μας χαρίζει πολλούς σύγχρονους Αγίους, μεγάλους Αγίους, πολύ θαυματουργούς. Μόνο ότι είναι εποχή διαφθοράς, λατρείας της ύλης και αποστασίας από τον Θεό. Εποχή όπου το κακό διαπράτεται ασύστολα και με κάφηση. Κυριαρχεί η ύβρις με την αρχαιοελληνική έννοια του όρου. Η αλαζονική δηλαδή συμπεριφορά του ανθρώπου που οδηγεί σε υπέρβαση και αθέτηση του ηθικού αλλά και του θείου νόμου. Αυτή η εποχή έχει το προνόμιο να αναδεικνύει, όπως είπαμε, Αγίους, σύγχρονους Αγίους. Βρίσκει δηλαδή και στις μέρες μας εφαρμογή ο θεόπνευστος λόγος του Αποστόλου Παύλου, ούδε επλεώνασεν η αμαρτία, υπερπερίσευσεν η χάρις. Μεγάλη αλήθεια. Απόδειξη ότι δεν μας εγκατέλειψε η χάρη του Θεού και ότι υπάρχουν άνθρωποι εγνωσμένης αρετής και αγιότητος που σαν ευωδιαστά λουλούδια ξεπροβάλλουν μέσα από την κοινωνική σαπίλα και τη διαφθορά.

Ένας από τους συγχρόνους Αγίους είναι ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, του οποίου όπως όλοι γνωρίζουμε η μνήμη τιμάται κάθε χρόνο στις 12 Ιουλίου. Τιμάται από αναρρύθμιτα πλήθη που τον γνώρισαν εκ του σύνεγγης όταν ήταν στη ζωή και θαύμασαν το υπέροχο πνευματικό μεγαλείο της χαριτωμένης προσωπικότητός του. Χιλιάδες προσκυνητές κατακλείζουν το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης, όπου υπάρχει ο τάφος του Αγίου μας. Ιδίως δε την ημέρα της κοιμήσεώς του, την ημέρα της μνήμης του, την 12η Ιουλίου. Παρατηρείται το διαχώρητο στο ναό, στον τάφο του Αγίου και σε όλη την περιοχή του μοναστηριού κατά την πανηγυρική αγρυπνία 11 προς 12 Ιουλίου. Πολλές οι θαυματουργίες του Αγίου μας και εν ζωή και φυσικά μετά την μακαρία του κοίμηση. Πάμπολες οι συγγραφές με θέμα την Θεοχαρίτου τη ζωή και τη διδασκαλία του. Και ναοί ανεγείρονται κάθε τόσο προς τον Θεό που τιμούνται στο όνομα του Αγίου. Όλοι όσοι γνώρισαν τον Άγιο έχουν να διηγούνται γι' αυτόν με θαυμασμό πάρα πολλά. Όλοι βεβαιώνουν ότι υπήρξε ένας υπέροχος και ασύγκριτος άνθρωπος, μια σπάνια μορφή στολισμένη με ιδιαίτερα χαρίσματα. Μορφή που απέπνεε ευωδία Χριστού. Ήταν αληθινά άνθρωπος του Θεού. Έφερε πάνω του τη σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Το διαπίστωνες εξ αρχής, από την πρώτη ματιά. Η θέα του σε γαλήνευε. Σε ανέπαυε ψυχοσωματικά, ηρεμούσες κοντά του. Στο πρόσωπό του είχε εφαρμογή ο πατερικός λόγος, αρκίμη η θέα του προσώπου σου, Πάτερ. Λαχταρούσες να τον επισκεφθείς στο ταπεινό ενδιέτημά του, στο πεπαλιωμένο κελάκι της Παναγούδας της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου.

Υποθούσες να ακούσεις τον μεστό Θεία Σοφίας χαριτωμένο λόγο του στον άβλιο χώρο του κελιού του με τους κορμούς των δένδρων που χρησιμεύαν για πολυθρόνες των ακροατών. Ενώ ο ίδιος καθόταν ο κλαδόν, δεν τον εμπόδιζε καθόλου το λιπόσαρκο από την άσκηση αγιασμένο σώμα του. Πλήθη προσκυνητών, σαν πολύβουο με λύση, επισκέπτονταν καθημερινώς το ταπεινό ενδιέτημά του, ενώ τα γύρω κελιά ήταν ήσυχα. Συνέβαινε πολλές φορές, ενώ πηγαίναμε να τον επισκεφθούμε, άλλοι επέστρεφαν. Και φτάνοντας εκεί, βρίσκαμε άλλους, σύνηθες φαινόμενο, ιδίως τους θερινούς μήνες. Ησύχαζε από επισκέπτες όταν είχε φουρτούνα η θάλασσα και εξέδιδε απαγορευτικό το λιμεναρχείο. Γι' αυτό χαριτολογώντας ο Άγιος έλεγε πως όταν η θάλασσα είχε φουρτούνα, εκείνος είχε μπουνάτσα και αντιστρόφως. Τον επισκέπτονταν απλοί και πιστοί άνθρωποι, αλλά και φοιτητές και επιστήμονες, ευσεβείς, αλλά και ταλαντευόμενοι στην πίστη και άθεοι, υγιείς και ασθενείς ψυχικά και σωματικά, που ήθελαν να θεραπευθούν, ημεδαπή και αλλοδαπή, ορθόδοξη και αλλόδοξη. Πολλοί πήγαιναν από περιέργεια για την ορθόδοξη ασχητική ζωή και θεολογία. Τη μυστική θεολογία, την οποία από άγνοια ταύτιζαν με τα ανατολικά θρησκεύματα και τη γιόγκα. Και ζητούσαν να μοιηθούν στην καρδιακή προσευχή. Τον ερωτούσαν με ποια στάση του σώματος και με ποιον τρόπο εισπνοής και εκνοής θα κατόρθωναν να λέει η καρδιά τους την μονολόγιστη ευχή του Ιησού «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Και ο Άγιος παρατηρούσε με νόημα πως στόχος μας δεν είναι να γίνουμε πρωταθλητές του σώματος.

Δεχόταν τον κάθε επισκέπτη του, μόνο όταν λόγω αδύρυτης ανάγκης, ασθένειας ή κάτι άλλο αδυνατούσε να δεχθεί, έθετε στην είσοδο της περιοχής του κελιού του σχετική ανακοίνωση που έγραφε «Θα σας βοηθήσω περισσότερο με την προσευχή παρά με την πολυλογία μου». Και στο δάπεδο κάτω είχε ένα γυάλινο βάζο που έφερε μέσα χαρτί και μολύβι για να γράψουν οι προσκυνητές ό,τι τους απασχολούσε, σε τι ήθελαν να τους βοηθήσει. Είχε θαυμαστή απλότητα Όσιος και όχι τυποποιημένη και προσποιητή συμπεριφορά. Ήταν πολύ άνετος και ανθρώπινος, με χαριτωμένο καρδιακό λόγο, εύστοχες απαντήσεις και παραδείγματα κατάλληλα για κάθε θέμα. Είχε και ζηλευτό χιούμορ που έκανε ευχάριστη τη συζήτηση μαζί του. Γενικά, είχε μία ζηλευτή αρχοντιά πάνω του, στη συμπεριφορά, στο λόγο, στην όλη του εμφάνιση. Σαν γενευτική η ψαλμωδία του, δεν μοιάζε αγγελική. Και ο ίδιος, με την ολόκαρδη και ολοκληρωτική συμμετοχή του, έδειχνε αηδόνη του Θεού, που έψαλε την οδή του στον αγαπητό, σε εκείνον που γνώρισε ως έρωτα εσταυρωμένο. Είναι τόσο έντονα αποτυπωμένη μέσα μου η δίμολπη εκ μέρους του απόδοση του κοινωνικού εις μνημόσυνων αιώνιων, έστε δίκαιος αλληλούια, που ανακαλείται κάθε τόσο ευχάριστα και νοσταλγικά. Έζησε ως πένης του Χριστού, ως φτωχούλης του Θεού, ως μηδέν έχων και τα πάντα κατέχων και ως πτωχός πολλούς δε πλουτίζων κατά τον Απόστολο Παύλο. Σε κάποια από τις συναντήσεις μας ανέφερε πως εκείνη τη χρονιά είχε ξοδέψει για τη συντήρησή του μόνο 1.200 δραχμές. Ήταν σε ισχύ τότε ακόμη το εθνικό μας νόμισμα η δραχμή. Σκόρπιζε απλόχειρα Όσιος ό,τι του προσέφεραν, ενδύματα, τρόφιμα και άλλα. Είχα την ευτυχία να ταξιδέψω μαζί του μια χρονιά από το μοναστήρι της Μεγής της Λαύρας με πλοίο ως το μοναστήρι των Ιβύρων. Και από εκεί συνοδηπορήσαμε για τη Σκήτη των Ιβύρων, όπου έμενε τότε σε κάτι παλιά κελιά με άλλους συμμοναστές, μεταξύ των οποίων και φίλος μου. Μου είχαν δώσει από το μοναστήρι της Μεγής της Λαύρας ένα μεγάλο κομμάτι τυρί φέτα για το γέροντα. Φτάνοντας στο κελί, του το πρόσφερα. Αλλά δεν το δέχτηκε. Μου συνέστησε να το προσφέρω στον φίλο μου, γιατί εκείνος ως νέος το είχε περισσότερο ανάγκη. Ήταν όντως άνθρωπος του Θεού.

0: Είχε μεταξύ άλλων χαρισμάτων και το προορατικό. Σε μια από τις επισκέψεις μας, όταν έμενε σε κελί της περιοχής του Σταυρονικήτα, όπου τον είχε αφήσει ο ονομαστός γέροντάς του, ο Όσιος Τείχων, ο ιερομόναχος, ο Ρώσος στην καταγωγή, μόλις σηκωθήκαμε να φύγουμε, ζήτησε αν κάποιος τον θέλει ιδιαιτέρως. Και πράγματι ένας τον ήθελε. Απομακρύνθηκαν οι δυο τους, ο Σιλίθου Βολίν, και πίσω από ένα φουντωτό δενδρολίβανο, συζήτησαν μόνοι τους για λίγο. Κανένας μας δεν γνώριζε το περιεχόμενο της συζήτησής τους. Και δεν μας ενδιέφερε άλλωστε. Όμως, όταν απομακρυνθήκαμε από το κελί του γέροντα, ο φίλος συμπολίτης εκμυστηρεύτηκε την αγωνία του, αν δηλαδή θα εκπληρωθεί η πρόβλεψη του Οσίου, ότι πρόσωπο της οικογένειάς του που αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας θα γίνει καλά σε ένα μήνα. Και πράγματι έτσι συνέβη. Σε έναν μήνα ήταν υγιέστατο. Αλλά τι πρώτο και τι δεύτερο να αναφέρει κανείς? Είναι τόσα τα θαυμαστά που ζήσαμε με τον Όσιο Παΐσιο, που αν τα γράφαμε θα μάκραινε πολύ ο λόγος και θα υπερεύαινε κατά πολύ τα στενά πλαίσια ενός σύντομου σημειώματος. Συμπερασματικά τονίζουμε ότι ο Άγιος Παΐσιος δόξασε με την οσία βιωτή του τον Θεό, γι' αυτό και ο Θεός τον δόξασε. Ευχόμαστε οι θεοποιηθείς ευχές του να μας προστατεύουν όλους και την δεινώς δοκιμαζομένη πατρίδα μας ιδιαιτέρως, γράφει στο κείμενό του ο Βασίλειος Στεριούλης. Και εμείς σήμερα, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της ραδιοφωνικής μας αυτής πρωινής συνάντησης, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε αναμνήσεις από τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Αναμνήσεις που κατέγραψε και μοιράστηκε ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου, Αρχιμανδρίτης Φώτιος Ιωακείμ, στις 22 Σεπτεμβρίου 2026, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, κοντά στη Ρωτώντα της Θεσσαλονίκης, που είναι μετόχη της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου του Αγίου Όρους. Αναμνήσεις από τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη.
1: Καταρχήν, πριν προχωρήσω σε όσα σημείωσα, ήθελα να πω έτσι κάτι θυμήθηκα σήμερα, όταν ο δεσπότης μας ο Άγιος Μόρφου ρώτησε ένα κεκοιμημένο πλέον ενάρετο ιερέα, τον πατέρα Πολύβιο, που υπηρέτησε και κάποια χρόνια εδώ στην Θεσσαλονίκη μετά την και τουρκική εισβολή στην Κύπριο, και του είχε πει: «Πάτερ Πολύβιε, εσύ γνώρισες αρκετούς από αυτούς τους σύγχρονους μεγάλους Αγίους Γέροντες και τον Άγιο Παΐσιο, για τον οποίο θα μιλήσουμε, και άλλους. Ποια είναι έτσι η γενική σου εντύπωση, τι πρόσφεραν αυτοί οι σύγχρονοι Άγιοι άνθρωποι του Θεού?» Και του είπε ένα απλό πράγμα ο πατήρ Πολύβιος, αλλά που έχει και πολύ πνευματικό βάθος: «Αυτοί οι γέροντες», του λέει, «δεσπότη μου, έφεραν τον Χριστό πίσω στην ζωή των πιστών». Δηλαδή, επαλήθευσαν το Ευαγγέλιο με τη ζωή τους και μας απέδειξαν, αδελφοί μου, ότι η αγιότητα δεν είναι κάτι το παροχημένο μιας εποχής που πέρασε ανεπιστρεπτή, αλλά αδιαλείπτως η Εκκλησία μας αναδεικνύει νέους Αγίους. Τα όσα θα αναφέρω στην συνέχεια αποτελούν τις μέχρι και σήμερα έντονες ζώσες αναμνήσεις των συναντήσεών μου με τον Όσιο Γέροντα Παΐσιο, που αξιώθηκα να έχω ως φοιτητής στην Αθήνα κατά την περίοδο 1981-1985. Κατά το διάστημα τούτο επισκέφτηκα, θυμάμαι, 10 συνολικά φορές το Άγιον Όρος, και είχα την ευλογία και κατά τις 10 να συναντήσω τον Γέροντα και να συνομιλήσω μαζί του. Εδώ, εξομολογητικός και χαριέντος, να αναφέρω, είχα κάνει μία, να την πούμε, κύριε καθηγητά μου, ευσεβή πονηριά. Σαν παιδάκι 19 ετών, έγραψε ένα απλό απολυτίκιο προς τον Όσιο Αρσένιο τον Καπαδόκη, διότι είχε προηγηθεί έκδοση του βιβλίου από τον Όσιο Παΐσιο, και άκουγα ότι πολλοί πήγαιναν και δεν τους άνοιγε, και έτσι τον έβαλα μεσίτη. Και κάθε φορά που βάδιζα προς την Παναγούδα, επαναλάμβανα αυτό το απολυτίκιο, επικαλούμενο στην μεσητεία του Οσίου να φωτίσει τον Γέροντα να μου ανοίξει. Και να το πω και λίγο έτσι αρχαιοπρεπώς: «Ουδέποτε διήμαρτον της ελπίδος». Πάντα άνοιγε ο Γέροντας την πόρτα και του κελιού και της καρδιάς του. Τα πλήστα λοιπόν των γραφωμένων μου αποτελούν ενθυμίσεις Κράτησα όμως και σημειώσεις, μάλιστα μετά από κάποια εχθερή συνάντηση μαζί του τον Φεβρουάριο του 1984, που θα σας την αναφέρω, νομίζω, στις σημειώσεις μου τελευταία. Θα προσπαθήσω να αποδώσω τους θεόσοφους λόγους του γέροντος όπως ελέχθησαν. Αυτό έχει σημασία, γιατί δυστυχώς πολλοί δεν ακριβολογούν στα όσα είπε ο Άγιος Παΐσιος, επικαλούμενος πάντοτε τις θεοπρόσδεκτες ευχές του. Η πρώτη επίσκεψη στον γέροντα πραγματοποιήθηκε την Μεγάλη Τρίτη του 1981. Ήταν τότε και η πρώτη μετάβασή μου στον Αγιώνυμο Άθωνα με μια μικρή ομάδα συμφοιτητών μου για να περάσουμε εκεί την Μεγάλη Εβδομάδα και την Ανάσταση. Θυμάμαι, μεταξύ άλλων, ήταν μαζί μου και ο σήμερα Αρχιμανδρίτης Νύφων Βατοπεδινός, ο Αρχιμανδρίτης και Γραμματέας της Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου, πατήρ Γεώργιος Χριστοδούλου, ένα παιδί Χρήστος Παπαβασιλείου από τον Άγιο Σέργιο Αμοχώς του Θεολόγος, και οι ίδιοι ήταν παρόντες και στην εφεξής δεύτερη συνάντησή μου με τον Γέροντα, λίγους μήνες μετά από αυτή την πρώτη συνάντηση που σας αναφέρω, τον Νοέμβριο του 1981. Φτάνοντας λοιπόν έξω από το περιφραγμένο κελί του Γέροντος, συναντήσαμε απρόσμενα γνωστό μας θεολόγο από την Κύπρο, που περίμενε πριν από εμάς. «Τι γίνεται, Χ, δεν θα αναφέρω το όνομά του, πώς βρίσκεσαι εδώ?» ρωτήσαμε. «Με έστειλε ο πνευματικός μου, πατήρ Επιφάνιος Σιδωρόπουλος, να συζητήσω με τον Γέροντα κάτι σοβαρό που με απασχολεί», μας απάντησε. Μετά από λίγο μας άνοιξε ο Γέροντας. Είχα ακούσει τόσα στην Κύπρο για αυτόν που, να πω την αλήθεια, με διακατήχε και κάποιος φόβος, ότι δηλαδή θα συναντούσαμε ένα αυστηρό, διορατικό γέροντα που θα μας αποκάλυπτε ευθέως τη ζωή μας κλπ. Έτσι, σε όλη την ομάδα μας, μας έκανε μεγάλη εντύπωση η απλότητα, η προσήνεια, το πηγαίο χιούμορ, η μεγάλη οξύνια, η ετοιμότητα λόγου, η ευφυΐα και οι σοφές κουβέντες του γέροντα. Μα προπάντων, η πηγαία του μεγάλη και έκδηλη αγάπη και αγαπητική προσέγγιση του άλλου, πράγματα τα οποία ασφαλώς βιώναμε σε κάθε ευλογημένη συνάντηση μαζί του. Τότε, θυμάμαι, δεν είχε άλλους στον γέροντα, και καταρχήν ο γέροντας περίλαβε, εντός εισαγωγικών, τον θεολόγο που προαναφέραμε. Δηλαδή, πριν αρχίσουμε να του μιλούμε, απευθύνθηκε αυστηρά σε αυτόν και, ναι με αγάπη, του έκανε παρατηρήσεις. Σημειώστε, τον γνώριζε από χρόνια, από τότε που ήταν στο κελί του Τιμίου Σταυρού και τον αγαπούσε. «Τι είναι αυτά τα πράγματα, βρε Αλφα, ας πούμε», του είπε. «Τι είναι αυτές οι νταμπέλες που ακούω ότι βάζεις για μένα εκεί κάτω στην Κύπρο και με διαφημίζεις?» Αυτά είπε ο γέροντας, διότι πράγματι αυτός ο θεολόγος διηγεί το αρκετά στην Κύπρο περί του γέροντος, ασφαλώς για ψυχική των άλλων ωφέλεια. Αλλά μετά, κατά φυσική συνέπεια, αυξάνονταν οι επισκέψεις του γέροντος και αυτός τα πληροφορήθηκε από άλλους Κυπρίους και δεν τον ανέπαβε τούτο. Και αμέσως μας είπε να πάμε πιο πέρα σε κάτι κούτσουρα στην άκρη της αυλής για να μην ακούμε τι έλεγε στον Χ. Τον μόνο που βλέπαμε από εκεί, δεν ήταν πολύ μακριά, ήταν ότι του μιλούσε αυστηρά και έντονα ο γέροντας, ασφαλώς για το καλό του. Βεβαίως θα μίλησαν και για το θέμα για το οποίο είχε έλθει. Κατόπιν έφυγε αυτός ο γνωστός μας θεολόγος και μας κάλεσε κοντά ο γέροντας. Η ατμόσφαιρα άλλαξε αμέσως. Βέβαια, δεν χάριζε ο Άγιος Παΐσιος, μας ταπείνωσε και μας με τον εξής τρόπο. Πριν από μας ήταν κοντά του ένα άλλο παιδί από την Κύπρο, με τον οποίο γνωριζόμαστε καλά. Κάποτε ήμασταν μαζί στα κατηχητικά σχολεία, ένας πράγματι εξαίρετος, αγνός νέος, με σπάνιο ήθος, αριστούχος, πρώτος στο σχολείο, τότε φοιτητής ιατρικής και σήμερα είναι υπεύθυνος της ΜΕΘ σε κάποιο νοσοκομείο στην Λευκωσία και τον είδαμε που ερχόταν από τον Γέροντα. Ο Γέροντας, οικονομία Θεού, δεν γνώρισε ότι γνωριζόμαστε και μας είπε «Εσείς δεν είστε τίποτα. Πριν λίγο ήταν εδώ κάποιος πατριώτης σας. Αυτός είναι καλό παιδί, με ιδανικά, με αγάπη στον Χριστό και στην πατρίδα», το τονίζω το δεύτερο, «με πόθο να προσφέρει». Θυμάμαι, με τα άλλα παιδιά που σας είπα, είχαμε πάρει στον Γέροντα για ευλογία κάτι μικροπράγματα, ένα καρβέλι από ό,τι θυμάμαι, κάτι παξιμάδια και λίγες ντομάτες, αυτά θυμάμαι, από ένα μαγαζί στις Καριές, αλλά αυτός μας κατσάδιασε. «Τι μου τα φέρατε όλα αυτά? Πού να σκεφτούμε τότε εμείς τα παιδαρέλια πως του χαλούσαμε το ασκητικό του πρόγραμμα?» Κατόπιν μας είπε διάφορα ψυχοφελή. Θυμάμαι που κατά παρότρινση του Παπαθανάση του Σιμωνοπετρίτη, του σημερινού γνωστούς, πιστεύω σε όλους σας, υμνογράφου, διότι είχαμε προηγουμένως περάσει από την Σιμωνόπετρα, τον ερωτήσαμε ταπεινά για τους λεγόμενους αοράτους ασκητές του Αγίου Όρους, νομίζω και αν είναι 7 ή 12, και μας είπε ο Γέροντας, ο Άγιος Παΐσιος, συγγνώμη που το λέω, έτσι τότε τον λέγαμε, ότι πράγματι υπάρχουν. Μας περιγράψε δε και την συνάντηση που είχε με ένα από αυτούς και την εντύπωση που του προξένησε και το πώς, με τι κουρέλια ήταν εντυμένος. Μας είπε πως φορούσε κάτι σαν σακούλα πιασμένη στο λαιμό με μια ραφίδα, σαν κοράφι. Αργότερα διαπίστωσα ότι ο Άγιος Παΐσιος δημοσίευσε το γεγονός αυτής της συνάντησής του με τον άγνωστο εκείνο ασκητή στο βιβλίο του «Αγιορείτες Πατέρες και Αγιορείτικα», έκδοση της Μονής του Ισχαστηρίου Αγίου Άνης, ο Θεολόγος Θεσσαλονίκη, και θυμάμαι εδώ σημείωσε για τις σελίδες 46-47. Ακριβώς όπως μας τα είχε πει ο Άγιος Παΐσιος, δημοσιεύτηκαν και σε αυτό το βιβλίο. Πάμε και σε κάτι ωραία που ακολούθησαν. Ένα από τα παιδιά της ομάδας μας, ο Κύπριος Άλφα να τον πούμε, που κατόπιν έγινε και μοναχός, ήτανε πολύ εκδηλωτικός και συναισθηματικός και ζήτησε κάποια ευλογία από τον Γέροντα και αυτός έδωσε σε όλους μας βέβαια από ένα κομποσχοινάκι από εκείνα που έπλεκε συνομιλώντας με τους επισκέπτες του. Βλέπετε, ο Άγιος ακόμα και την ώρα που μιλούσε ψυχοφελή δεν έπαβε και να προσεύχεται εσωτερικά και να πλέκει κομποσχοινάκια. Θυμάμαι ήταν νομίζω και με άσπρο, έτσι με αυτό που τα έκανε, ήταν άσπρο χρώματος. Ο Άλφα όμως ήθελε κι άλλη σπουδαιότερη ευλογία. Βγάζει τότε από ο Γέροντας από την τσέπη του ένα από αυτά τα παλαιότερα αργυρά ρολόγια τσέπης που κλείνουν με καπάκι. Ο κύριος καθηγητής, θυμάστε, όχι δεν πάτε από την ευχή σας, να πάτε στο καλό, ναι. Λοιπόν, που φορούσαν και οι ιερείς παλιά, τα βάζανε εδώ για να βλέπουν την ώρα και του το δίνει. Να πω την αλήθεια, εμείς οι άλλοι ζηλέψαμε. Λοιπόν, τον τυχερό είπαμε. Λοιπόν, και ενώ συνομιλούσαμε με τον Γέροντα, ο Άλφα, αφού περιεργάστηκε το ρολόι, πρόσεξε ότι δεν δούλευε, ήταν χαλασμένο. Και το είπε στον Γέροντα, οπότε αυτός το απαντάει, «Βρε Άλφα, τώρα είναι μεγάλη εβδομάδα, παιδί μου. Είναι αργίες, γι' αυτό δεν δουλεύει το ρολόι». Και όταν κατόπιν ο Άλφα άρχισε να ρωτάει τον Γέροντα για πράγματα ψηλά πάνω από το επίπεδό μας, πώς έρχονται τα δάκρυα και η κατάνοιξη, ο Γέροντας του απάντησε προσφιέστατα, «Άκουσε βρε Άλφα, αν θες κατάνοιξη και δάκρυα, είναι εύκολο να τα αποκτήσεις. Πάρε ένα σακί κρεμμύδια και άρχισε να τα καθαρίζεις και θα έρθουν και τα δάκρυα». Δεν χάρισε ο Άγιος σε κανένα. Λοιπόν, σημειώστε, μέχρι που να κοιμηθεί ο Γέροντας και παρόλο που είχε γίνει μοναχός ο Άλφα εντωμεταξύ και άλλαξε όνομα, όταν επισκεπτόταν τον Γέροντα, όπως πληροφορήθηκα, τον αποκαλούσε και πάλι «Βρε Άλφα». Γράφω τέτοιες λεπτομέρειες γιατί μέσω αυτών διαφαίνεται και η διάκριση και η προσέγγιση ποιμαντική του γέροντα σε διαφόρους ανθρώπους που τον πλησίαζαν και έπρεπε να βοηθήσει τον καθένα κατά την περίπτωσή του. Φεύγοντας, μας έδωσε πίσω εκείνα τα λίγα τρόφιμα που του είχαμε πάρει και μαζί και άλλες σάντες με φαγόσιμα και μας είπε «Εγώ δεν έχω ανάγκη από αυτά. Ξέρετε τον πατριώτη σας, τον γέρο Ιωσήφ, στη σκήτη του Αγίου Παντελεήμονος». Εδώ να πούμε ότι αυτός ήταν ένας απλούστατος μοναχός από ένα χωριό στην Καρπασία της Κύπρου που λέγεται Ρισοκάρπασο και είχε έρθει πολύ παλιά στο Άγιον, είχε πάει πολύ παλιά στο Άγιον Όρος και διήλθε μόνος του εκουσίως χρόνια πολλά, σχεδόν τυφλός και ανήμπορος, σε ένα κελάκι στην πιο πάνω σκήτη, με τέλεια πτωχία και εγκατάλειψη ανθρώπινη και νομίζω εκοιμήθη σε ηλικία 107 ετών. Γι' αυτό τον γέροντα έχουν γράψει και σε αγιορητικά περιοδικά, από ό,τι θυμάμαι, τον γέρο Ιωσήφ τον Κύπριο. Του απαντήσαμε, όχι γέροντα, δεν τον γνωρίζουμε. Ευκαιρία να τον γνωρίσετε, σε αυτόν να πάτε τα τρόφιμα αυτά, γιατί αυτός έχει πράγματι ανάγκη. Έτσι και κάναμε. Πριν να χωρίσουμε όμως, ο γέροντας έτσι σαν να λυπήθηκε που μας θύμωσε για αυτά που του είχαμε πάρει και μας είπε «Πού είναι αυτό το καρβέλι, βρε παλικάρια, φέρτε μου το». Και του το πήγαμε και έκοψε, θα σας πω και μια φράση που λέμε κυπριακή, την ακίδα, μια κρούλα από αυτό το ψωμί και μας είπε «Προς τα πού πέφτει η Κύπρος». Εκεί που στεκόμαστε του δείξαμε προς Ανατολάς και ύψωσε εκείνο το κομμάτι το ψωμί στον αέρα και σταύρωσε την Κύπρο για να δείξει πόσο αγαπούσε το βασανισμένο μας νησί. Και μετά έφαγε εκείνο το ψωμάκι. Πήραμε λοιπόν την ευχή του γέροντα και ερωτώντας πράγματι ανακαλύψαμε την τρόγλη όπου οικειοθελώς ζούσε μόνος ο ευλογημένος εκείνος πατήρ Ιωσήφ που πράγματι χάρηκε με την επίσκεψή μας και φαίνεται ο γέροντας Παΐσιος κατά καιρούς θα του έστελνε βοήθεια και χωρίς όμως να το γνωρίζει εκείνος γιατί όταν τον ρωτήσαμε αν γνώριζε τον γέροντα Παΐσιο που του έστελνε τα πράγματα, μας είπε πως δεν τον γνώριζε. Μια ωραία σκηνή που προημίασε την δεύτερη επίσκεψή μας στον γέροντα περίπου τον Νοέμβριο του 1981 και που επαναλήφθηκε ξανά ήταν η εξής. Είχαμε φτάσει συν Θεό στην περιφραγμένη με σειρματοπλέγματα Παναγούδα και εκεί στην εμπρόστια είσοδο το σύνηθε σκηνικό. Κάποια πινακίδα γραμμένη πρόχειρα από τον γέροντα και στερεωμένη στην καγκελόπορτά του που περίπου έλεγε τα εξής «Εδώ δεν ήρθα να κάνω τον δάσκαλο στους άλλους αλλά να αγωνιστώ για την σωτηρία της ψυχής μου. Αφήστε τα ονόματά σας να τα μνημονεύω γιατί με την προσευχή και εσείς και εγώ ωφελούμαστε περισσότερο». Πράγματι είχε εκεί δύο-τρία γυάλινα δοχεία από αυτά του γλυκού που είχε μέσα κομμάτια χαρτιού και μολυβάκια σκεπασμένα για να μην βρέχονται. Είχε και πολύ υγρασία εκεί στην περιοχή όπου μπορούσε κάποιος να γράψει τα ονόματά του και όσων είχαν ανάγκη τέλος πάντων και όταν το βράδυ έφευγαν οι επισκέπτες ο γέροντας κατέβαινε, τα έπαιρνε και τα μνημόνιβε στον κανόνα που έκανε. Επίσης υπήρχαν εκεί, κατέληγαν δύο σχοινάκια σε εκείνο το σιδερένιο κάγκελο στην κυρία είσοδο στο κελί του γέροντα που ξεκινούσαν από την πρόσωψη της καλύβας του. Όλα αυτά ευρεσιτεχνίες του Αγίου Παϊσίου. Λοιπόν, τραβώντας το ένα απ' έξω, χτύπαγε κουδουνάκι για να ακούσει ο γέροντας ότι κάποιοι επισκέπτες ήσαν έξω και αν ήθελε να τους ανοίξει. Για να μην ανεβοκατεβαίνει όμως συνεχώς την πόρτα να ανοίγει, να μην ξεχνάμε τις πολλές ασθένειες που είχε ο γέροντας. Όταν είχε μια έτσι απόσταση, ήταν ανηφόρα έτσι προς το κελί του γέροντα. Όταν ήθελε να αφήσει να περάσουν μέσα επισκέπτες, άφηνε το κλειδί της κλειδαριάς της εξώπορτας να κυλήσει κάτω από το δεύτερο σχοινάκι, ερχόταν, ανοίγαμε την κλειδονιά που ήταν εκεί στο καγγέλι, μπαίναμε, κλειδώναμε και του το δίναμε πίσω. Λοιπόν, ήμουνα τότε με άλλα 3-4 παιδιά, αυτούς που σας ανέφερα και στην πρώτη επίσκεψη, και χτυπούσαμε το καμπανάκι με υπομονή και προσευχή. «Σε λίγο να σου είσαι τη μορφή του γέροντα. Βρε παλικάρια», έτσι συνήθως μας προσφωνούσε, «άστε με να κάνω κανένα κομποσχήνι», μας είπε από πάνω. «Γέροντα, θέλουμε να σε δούμε», είπαμε εμείς. «Να, δεν με βλέπετε», απάντησε. «Γέροντα, θέλουμε να σε δούμε από κοντά». «Κοντά σας είμαι», απαντούσε. Δεν τον έπιανες βέβαια στα λόγια. Και το τελευταίο ακαταμάχητο όπλο μας που άνοιγε, όπως είπα προηγουμένως, και την καρδιά και τις πόρτες του γέροντα. «Γέροντα, είμαστε από την Κύπρο, είμαστε και πρόσφυγες». Θυμάμαι όλοι οι παρόντες, είμαστε από τα κατεχόμενα, προσωπικά είμαι από την Αμόχωστο, όπου έφυγα 12 χρόνων μέσα σε εκείνα τα φοβερά γεγονότα του Αυγούστου του 1974. Μόλις τ' άκουσε τούτο ο γέροντας, αμέσως άφησε το κλειδί να κυλήσει κάτω από εκείνο το σκηνάκι. Μπήκαμε μέσα και αυτή την φορά, όπως και μία άλλη αν θυμάμαι καλά, πρώτα μας έβαλε μέσα στο καλύδι, στο ναίσκο του της Παναγίας που είχε, να προσκυνήσουμε. Μετά άρχισε κάτι στρωτές μετάνοιες και μετά φόβου και τρόμου εκδήλου μας έφερε τεμάχιο ιερού Λιψάνου του Οσίου Αρσενίου του Καπαδόκη που είχε εκεί στο κλεισάκι του να προσκυνήσουμε. Θυμάμαι την έκφρασή του. Ήταν σαν κάτοχρος που έφερε το λείψανο και σαν να έτρεμε από ευλάβεια ως ορών αοράτος που λέει ο Απόστολος Παύλος τον ποθούμενο το Άγιο. Κατόπιν μας κέρασε λοκουμάκια και νεράκι, τα συνήθη του κεράσματα, έξω στο ευλογημένο εκείνο υπαίθριο αρχονταρίκι του πάνω στα κούτσουρα. Και μιλήσαμε, μας είπε διάφορα ψυχοφελή, μας είπε και για τους Τούρκους. Είμαστε, είπαμε, πρόσφυγες, ήταν ενωπές οι πληγές από τον πόλεμο, την προσφυγιά. Κάποιοι έκαναν και εγκλωβισμένοι από αυτά τα παιδιά και του είπαμε, τι θα γίνει γέροντα, θα χάσουμε όλη την Κύπρο, θα μας την πάρουν οι Τούρκοι. Και μας είπε αυτό που γράφηκε στα βιβλία του, ότι οι Τούρκοι έχουν στο ζωνάρι τα κόλληβα. Είναι μια έκφραση που σημαίνει επίκειται το τέλος τους. Και μας είπε, βρε παλικάρια, μην φοβάστε, ο Χριστός θα ελεήσει την Κύπρο και η Κύπρος θα ελευθερωθεί. Γιατί? Γιατί έχετε πολλούς Αγίους θαμμένους στο νησί σας. Ήταν ιδιαίτερα, όπως είπαμε, ευαίσθητος ο γέροντας στο θέμα της προσφυγιάς και της αιχμαλωσίας μας στους Τούρκους, κάτι που γνωρίζετε βίωσε και ο ίδιος από την βρεφική του ηλικία. Και μας έδινε θάρρος για αυτό το θέμα κάθε φορά σχεδόν που τον επισκεπτόμαστε εμείς οι Κύπροι. Και μάλιστα πρόσθεσε χαρακτηριστικά κάτι που δεν το είδε σε κανένα από τα γραμμένα βιβλία για τον γέροντα. «Και θα έρθω και εγώ βρε παλικάρια στην Κύπρο, θα έρθω μέσω Καπαδοκίας». Που το μιλήσαμε κύριε καθηγητά μου τον δεσπότη μας, αυτή τη φράση του, δεν έλεγε αερολογίες ο Άγιος, ούτε κουφιά λόγια. Το ερμηνεύσαμε ότι ήταν προφητική αυτή η κουβέντα και ότι προείπε ο γέροντας ότι την συναπελευθέρωση της Κύπρου και Μικράς Ασίας μέσα από τα γεγονότα που ξεκίνησαν και θα επεκταθούν. Δεν είναι ο μόνος Άγιος, ξέρετε, που ανέφερε για την απελευθέρωση Κωνσταντινούπολης, Μικρασίας και Κύπρου. Νεότεροι Άγιοι αναφέρθηκαν συγκεκριμένα και στην Κύπρο. Εδώ θα αναφέρω και κάτι πολύ σημαντικά για την στάση του γέροντα αναφορικά με κάποιες διαδόσεις ορισμένων περί της επερχομένης καταστροφής της Κύπρου από τους Τούρκους το έτος 1981, τότε που είμαστε φοιτητάκια, τις οποίες εντός εισαγωγικών προφητείες για να αποκτήσουν κύρος απέδιδαν στον γέροντα Παΐσιο. Εμείς νεαρά τότε και άβγαλτα παιδιά, όταν τα ακούσαμε φοιτητάκια στην Αθήνα, βέβαια, έχοντας και τις εμπειρίες του πολέμου, γεμίσαμε φόβο και ανησυχία για το μέλλον της πατρίδας μας. Και όταν πήγαμε στο Άγιον Όρος αυτή τη φορά που σας περιγράφω, τόλμησα εγώ και ερώτησα σχετικά τον γέροντα δια του λόγου το ασφαλές. Αμάν, ποιος είδε τον Θεό και δεν τον φοβήθηκε. Δεν ξαναείδα τόσο ταραγμένο και λυπημένο τον γέροντα. Και από τη μια, να πω εξομολογητικά, στενοχωρήθηκα που λυπήθηκε ο γέροντας. Από τη άλλη όμως, όλα τα παιδιά της παρέας αναπαυτήκαμε που μας ξεκαθάρισε τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, πολύ πικραμένος από αυτή την κατάχρηση και εκμετάλλευση του ονοματός του, μας είπε επί λέξη, «Εσείς οι Κύπροι βάζετε στο στόμα μου πράγματα που δεν είπα, ορισμένοι δηλαδή για να παραστήσουν τους εαυτούς τους ήρωες, διαδίδουν ότι εγώ λέγω αυτά τα πράγματα». Αυτοί, συγγνώμη που τα λέω, έτσι είναι βαριές κουβέντες, αλλά έτσι μας τα είπε ο Άγιος Παΐσιος, δεν χαριζόταν σε κανένα. Αυτοί, αν δεν είναι για τα 6 μέτρα, δηλαδή το εκτελεστικό απόσπασμα, είναι για τα σίδερα της φυλακής. Και μας είπε και άλλα σχετικά, ξεκαθαρίζοντας και αντιδιαστέλλοντας σαφώς επί του θέματος στην θέση του. Για το ίδιο θέμα, επειδή οι ανωτέρω προφητείες εντός εισαγωγικών συνεχίζονταν, εμπλέκοντας και πάλι το πρόσωπο του Αγίου Γέροντος Παϊσίου, απέστειλε κατόπιν ιδιόχειρη επιστολή στην Κύπρο σε γνωστό έμπιστό του πρόσωπο, με εντολή να την διαβάζει σε γνωστούς του πιστούς και να ξεκαθαρίζει αφενός την θέση του και από την άλλη να έρει τις φοβίες που προξενούσαν οι διασπυρώμενες αυτές προφητείες. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά που σε φιλικό σπίτι στη Λευκωσία ο Χ μου διάβασε το γράμμα εκείνο του γέροντος Παϊσίου και μου το έδωσε, το πήρα στα χέρια και το είδα και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το άλγος του γέροντος, του Αγίου Παϊσίου σήμερα, για την στιγνή εκμετάλλευση του ονοματός του. Μετά έχω προμηθευτεί φωτοαντίγραφο αυτής της επιστολής και θα σας τη διαβάσω, διότι οι περισσότεροι ίσως την αγνοείτε, διότι έχει κάτι πολύ σημαντικά πράγματα μέσα που ισχύουν και για την εποχή μας. «Και λίον Παναγούδα», γράφει τώρα ο Άγιος, «τη 12η πρώτου 1982, είχαμε πάει τον Νιόβρη το 81, μετά από λίγους δύο μήνες έγραψε αυτή την επιστολή. Αγαπητέ αδελφέ εν Χριστώ πει, παραλείπω κάποια προσωπικά στοιχεία. Χαίρεν Κυρίω, επειδή άκουσα να διαδίδονται μερικά πράγματα στην Κύπρο και να χρησιμοποιούν και το όνομά μου, αναγκάστηκα να σας γράψω και να διαβάσεις την επιστολή μου και σε άλλους γνωστούς μας αδελφούς Κυπρίους. Επίσης», συνεχίζει ο γέροντας αφού παραλείψω κάποια προσωπικά πράγματα, «δεν είπα σε κανέναν ότι η Κύπρος θα καταστραφεί, ούτε ότι θα ευημερήσει, διότι αυτά ο Θεός τα γνωρίζει. Αυτό που συνηθίζω να λέω σε όλους και είναι απαραίτητο σε όλους μας, ιδίως στην εποχή την δύσκολη που ζούμε, είναι η μετάνοια. Ακούστε λόγο πατρικό, όριμο, σοβαρό. Το ότι ζούμε σε χρόνια αποκαλύψεως, αυτό είναι γνωστό από τα σημεία των καιρών στον κάθε ευλαβηπιστό που διαβάζει την Αγία Γραφή. Η αμαρτία έγινε μόδα, η παρανομία νόμος ψηφισμένος, η ανασφάλεια, οι αναταραχές παντού. Παρόλον που μας κουνάει και ο Θεός με σεισμούς, πάλι δεν συνερχόμεθα». Επομένως, αδελφέ μου, απευθύνεται στο πρόσωπο που είπαμε, όλος ο κόσμος είναι Κύπρος και σε όλα τα κράτη υπάρχει ανασφάλεια και εσωτερικό Βιετνάμ. Ήταν ενήμενος ο γέροντας για όλα. δια τους πνευματικούς όμως ανθρώπους που αξιοποιούν τα πάντα για την σωτηρία της ψυχής τους, αξιοποιούν και τον φόβο αυτό ως φρένο για την αμαρτία και η ανασφάλεια ανθρώπινη τους βοηθά να καταφύγουν στον Θεό, που μόνον σε Αυτόν υπάρχει πραγματική ασφάλεια εδώ και η αιώνια στην άλλη ζωή. Είναι αλήθεια, συνεχίζει ο Άγιος, ότι το ορθόδοξο μας έθνος, σχεδόν όλα τα έθνη, άλλα πιο περισσότερο και άλλα λιγότερο, το φθονούν και θέλουν να το διαλύσουν ή να το τσαλακώσουν με επικεφαλής τους Εβραίους. Εάν άφηνε τελείως ελεύθερο ο Θεός τον διάβολο με τους πονηρούς ανθρώπους για να εφαρμόσουν τα πονηρά σχέδια τους, προκαιρού θα μας είχαν εξαφανίσει. Τον τελευταίο λόγο πάντα τον έχει ο καλός Θεός, ο οποίος διαλύει τα σχέδια τους όταν εμείς αλλάζουμε και ζούμε μετανοία κοντά στον Θεό, διότι ο Θεός είναι φιλόστοργος πατέρας μας και μας παιδαγωγεί και όχι άσπλαχνος τιμωρός. Αυτά είχα να πω. Εάν θέλει να φύγει κανείς ή να καθίσει στην Κύπρο, αυτό είναι θέμα δικό του, αρκεί να μην χρησιμοποιούν το όνομά μου ημέν ή δε. Εγώ θα εύχομαι για όλους σας, ο Χριστός και η Παναγία μαζί σας. Με αγάπη Χριστού σας ασπάζουμε όλους, μοναχός Παΐσιος. Και έτσι τελειώνει η επιστολή του Γέροντα του Αγίου. Το θέμα τούτο, δηλαδή της πολυπίκυλης εκμετάλλευσης της περιοπής του ονοματός του, φαίνεται απασχολούσε μέχρι τέλους τον Άγιο Γέροντα. Θυμάμαι πολύ καλά, ήμουνα χρόνια μοναχός του Σταυροβούνη, ο Άγιος Γέροντάς μας Αθανάσιος είχε πρωτοεπισκεφθεί κατά το 1990 το Άγιον Όρος, οπότε κάποιος Κύπριος Αγιορείτης μοναχός τον πήγε στην Παναγούδα και συνομίλησαν με τον Άγιο Γέροντα Παΐσιο, όπως ο πατήρ Αθανάσιος μας ανέφερε εκ των υστέρων. Θυμάμαι μεταξύ άλλων που μας ανέφερε ο Γέροντας Αθανάσιος ότι του είχε πει ο πατήρ Παΐσιος: «Γέροντα, δεν μπορώ να μιλήσω τίποτα ελεύθερα, γιατί εύκολα παρεξηγούμε και μετά αυτά που λέω τα κάνουν φλάμπουρο όπως τα θέλουν και πιάνουν και λένε ο πατήρ Παΐσιος είπε έτσι και έτσι και χρησιμοποιούν το όνομά μου διαστρεβλώνοντας αυτά που είπα». Πάμε σε μια άλλη επίσκεψη στον Γέροντα, νομίζω από τις πρώτες, μετά το 81, εκεί έξω στο υπαίθριο αρχονταρίκι του και κάπως παράμερα από άλλους, τον ρώτησα για ένα θέμα που ίσως απασχολεί και κάποια νεαρά παιδιά που είναι εδώ και πάντοτε τους χριστιανούς νέους, και με απασχολούσε και εμένα τότε έντονα, δηλαδή κατά πόσον ήταν θέλημα και εκ Θεού, θέλημα Θεού και εκ Θεού ο πόθος μου να μονάσω. Και μου απάντησε ο Γέροντας με ωραιότατες απλές παραβολές, σαν εκείνες που απεύθυνε ο Κύριος στο Ευαγγέλιο στους απλοϊκούς ανθρώπους της εποχής του, όμως γεμάτες κρυμμένο βάθος και νόημα. Όταν λοιπόν τον ρώτησα πώς μπορούμε να διακρίνουμε την κλίση του Θεού αναφορικά με τον γάμο και τον μοναχισμό, μου απάντησε, όπως νομίζατε είναι άνοιξη και βλαστούσαν έτσι μικρά φυτά στην γη, όταν δούμε ένα φυτό που μόλις αρχίζει να βλαστάει, να ξεπετάγεται, να βγάζει τα πρώτα φυλλαράκια του, καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα είναι αγκουριά ή ντοματιά ή ό,τι άλλο, έτσι και με την κλίση του Θεού. Αυτό που αρχίζει να φουντώνει μέσα σου, δηλαδή σε ένα νέο που αγωνίζεται πνευματικά, είναι το θέλημα του Θεού να ακολουθήσεις τη ζωή σου. Ακόμη, αυτό είναι ωραίο παράδειγμα άλλο, σκέψου μια νοητή ζυγαριά, όχι αυτές οι σύγχρονες, τις ηλεκτρονικές, αυτές με τα ζύγια που είχε σε παλιές εποχές, και μου λέει σκέψου μια τέτοια ζυγαριά και βάλε στο ένα ζύγι τον γάμο και στο άλλο τον μοναχισμό. Εκεί που θα δεις να βαρύνει η καρδιά σου, να γέρνει η πλάστιγγα, έστω και λίγο περισσότερο, αυτό είναι το θέλημα του Θεού για σένα. Αυτό μου είπε ο Άγιος. Σε μια από τις επόμενες επισκέψεις μου, τον Οκτώβριο του 83, επισκέφθηκα τον γέροντα με τον πατέρα μου. Ήτανε μια συνάντηση με ιδιαιτερότητα. Ο πατέρας μου Στυλιανός ζει, είναι 88 τόσων ετών σήμερα, πέρασε πολλά στη ζωή του, ορφάνια από μικρός, ασθένειες, ποικίλες δοκιμασίες. Κατανυγμένος από το περιβάλλον του Αγίου Όρους και το πρόσωπο του γέροντος Παϊσίου, του ανέφερε περιληπτικά τις ταλαιπωρίες της ζωής του για να πάρει μια παρηγοριά. Και πράγματι μας πήρε έτσι παράμερα ο Άγιος Παϊσίου και άλλους εκεί στο πλάι της καλύβης του και να μην ακούγονται οι άλλοι και του μίλησε ωραιότατα, πολύ χαριτωμένα. Θυμάμαι που του είπε «Παιδί μου, κι εγώ πέρασα πολλά στη ζωή μου, μισό πνεύμα να έχω», έτσι έλεγε ο γέροντας. «Το αίμα μου είναι ξένο, δεν είναι δικό μου». Εννοούσε για την μετάγγιση αίματος κατά την εγχείρηση του πνεύμανα, οπότε κάποιες από τις πρώτες αδελφές της Σουρωτής του είχαν δώσει αίμα που χρειαζόταν και μας ανέφερε και για άλλες ασθένειες και δοκιμασίες του και κατέληξε με τα εξής που ταπεινά τα θεωρώ ως μία σπουδαιότατη παρακαταθήκη του. Ακούμε, πριν σας τη διαβάσω, τα χαρίσματα του γέροντος που είχε και προφήτης ήταν και θαυματουργός και διορατικός και άλλα. Αλλά πώς έφτασε εκεί ο γέροντας? Ακούστε τι είπε στον πατέρα μου. «Και εγώ, παιδί μου», του είπε, «περιμένω μισθό από τον Θεό, όχι για την λίγη προσευχή, για κανένα κομποσχήνι που κάνω, αλλά από εκείνα που καταθέτω στο άνω ταμιευτήριο». Ξέχασα να σας πω, ο πατέρας μου ήταν διευθυντής στην τράπεζα και χρησιμοποίησε παράδειγμα έτσι οικονομικής φύσεως. «Με τις θλίψεις και τις αρρώστιες τούτης της ζωής», δηλαδή εκείνα που καταθέτω στο ουράνιο ταμιευτήριο. «Και όταν ανοίξουμε τα μάτια μας στην άλλη ζωή και δούμε τι μας ετοίμασε ο Θεός για τις αρρώστιες και δοκιμασίες που περάσαμε στη ζωή μας, αν είναι τρόπος θα υπούμε, Θεέ μου, γιατί δεν μου έδωσες και άλλες θλίψεις». Θυμάμαι ακόμη που του είπε ο πατέρας μου, «Γέροντα, θέλω να είμαι καλός, σωστός άνθρωπος, αλλά οι συνθήκες της ζωής με δυσκολεύουν, με εμποδίζουν συχνά». Και απάντησε ο γέροντας, «Άκου, παιδί μου, φαντάσου ένα καθρέφτη εκτεθειμένο έξω στον ανοιχτό καιρό. Βέβαια θα γεμίσει σκόνες και καθαρσίες. Από κάτω όμως από τις σκόνες είναι καθαρό το γυαλί. Έτσι και ο καλός άνθρωπος, και αν σκονιστεί από τις δύσκολες περιστάσεις της ζωής η ψυχή του, μπορεί να καθαριστεί με την μετάνοια και την εξομολόγηση και η καρδιά του να μένει καθαρή». Φεύγοντας δε, μας είπε κάτι που τότε δεν το έπιασε ο πατέρας μου, αλλά μάλλον για μένα το είπε, που σκεφτόμουν ήδη τον μοναχισμό και δει για το Σταυροβούνι. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε αυτή την μονή Σταυροβουνίου. Είναι μία μονή από τις αρχαιότερες της Κύπρου. Θεωρείται ότι ιδρύθηκε από την Αγία Ελένη τον 4ο αιώνα, που άφησε και τεμάχιο του Τιμίου Εξίλου εκεί. Και η τελευταία επάνδρωση της μονής μας, το 21, είχαμε και σφαγές μοναχώς στην Κύπρο, για κάποια χρόνια παραμένει ακατοίκητη, και ήρθανε πατέρες Κύπροι από το Άγιον Όρος και έτσι φέρανε και αγιορητικό τυπικό στην μονή, και εξού και είναι και άβατη σήμερα η μονή. Μας είπε λοιπόν ο γέροντας, «Και μην ακούτε», που φεύγαμε αυτή τη φορά που σας λέω, «βάσεις που έχω και την Ελλάδα και η Κύπρος, δεν είναι αυτές των Αμερικάνων και των Άγγλων. Βάσεις πραγματικές είναι το Σταυροβούνι. Και άμα γίνουν ακόμη μερικές βάσεις στην Κύπρο σαν το Σταυροβούνι, οι βάσεις των ξένων δυνάμεων θα φύγουν. Κάτι παρόμοιο πες σε μια άλλη περίπτωση και στον Άγιο Μόρφου, όπως αυτός με ενημέρωσε, ότι κάνετε βάσεις πνευματικές στην Κύπρο και αυτές οι βάσεις θα διώξουν τις ξένες βάσεις. Εδώ πρέπει να πω το πόσο αγαπούσε και χτιμούσε την Μονή Σταυροβουνίου ο Γέροντας Παΐσιος και ότι παρότρινε και άλλους φιλομόναχους Κύπριους νέους να προτιμήσουν να μην πάνε στο Άγιον Όρος αλλά να πάνε στο Σταυροβούνι. Μάλιστα, εκτιμούσε και ευλαβήτω ιδιαίτερα το πρόσωπο του Γέροντα μας Αθανασίου. Είπε σε κάποιο γνωστό μου ευλαβή νέο, μετέπειτα κληρικό, πρώτου 80 και άρα πολύ πριν γνωρίσει από κοντά τον Γέροντά μας. Στην Κύπρο ένας μόνο εργάζεται σωστά, ο πατήρ Αθανάσιος στο Σταυροβούνι. Στις αρχές Φεβρουαρίου του 84, με αφορμή κουράσε μεγαλόσημο γνωστού μου Κυπρίου στην Μονή Διονυσίου, πήγα και στον Μπουραζέρι, από όπου ένα χιονισμένο πρωινό πήρα τον δρόμο για την Παναγούδα. Θυμάμαι μου έλεγαν οι γέροντας, βρε παιδί μου, γέροντας εκεί πατέρες, πού θα πας τώρα τέτοιο κρύο, που... τους λέω... Έχω μεγάλη ανάγκη να μιλήσω με τον Γέροντα. Είχα και ένα έτσι δερμάτινο παλτό, θυμάμαι. Το έβαλα νέκρα και ρημιά παντού. Λοιπόν, και κρύο. Είχα όμως τόση μεγάλη ανάγκη, ένα κακά.

και εξάλλου και κάποιο άλλο, θα μου μείνει αξέχαστη αυτή η συνάντηση. Είχα σημειώσει σε ένα χαρτάκι διάφορα θέματα, λογισμούς που με απασχολούσαν τότε και τα λέγαμε με τον γέροντα, ενώ εκείνος έπλεκε ταυτόχρονα, έκανε κομμοσχήνια, όπως σας είπα. Ευτυχώς τότε κράτησα κάποιες σημειώσεις. Μετά που πήγα στον Μπουραζέρι, κατέγραψα. Μου τόνισε ιδιαίτερα την σημασία των καλών λογισμών και πόσο μπορεί να μας βασανίσει κάποτε μια κακή, εσφαλμένη ιδέα. Του είπα ότι αισθανόμουν πως δεν είχα ορθή αυτογνωσία. Μου απάντησε, δεν αφήνει ο Θεός να δεις ακόμη τον εαυτό σου, όπως και γενικά στους αρχαρίους, γιατί θα απελπιζώσουν. Όταν όμως προχωρήσει κάποιος και έχει ένα πνευματικό θεμέλιο, τότε του δίνει ο Θεός αυτογνωσία, διότι τότε μπορεί να κρατηθεί μπροστά στην αθλειότητα του εαυτού του. Τον ρώτησα και για τις αλλοιώσεις, δηλαδή τις πνευματικές μεταβολές που διερχόμαστε στην πνευματική ζωή και μου απάντησε «Είναι νεανική ηλικία, δηλαδή πνευματική νεανική ηλικία, παιδί μου, είναι όπως τον ανοιξιάτικο καιρό, ευμετάβολη, μια χειμώνας, μια καλοκαίρι. Όσο όμως περνούν τα χρόνια, τόσο επέρχεται και η σταθεροποίηση κάθε του χρόνου και καλύτερα». Για την άσκηση στην προσευχή και τον τρόπο που έπρεπε να προσεύχομαι, είχα διαβάσει και εγώ, κύριε καθηγητά, κάτι φιλοκαλίες, κάτι αυτά, και πήγα και νόμιζα ότι ήταν παιχνίδι με εφαρμοστούν. Με προσγείωσε κανονικά ο γέροντας. «Αυτά μου είναι, παιδί μου», μου είπε, «δεν είναι για σένα. Προσέξτε το αυτό, να μάθεις να προσεύχεσαι απλά, ταπεινά και από την καρδιά σου και όσο μπορείς. Να ξεκουράζεσαι και μετά πάλιν προσευχή». Όπως μου είπε, όταν προσεύχομαι, εννοούσε με το κομποσχήνι, και μου διάσει το χέρι μου, θα σταματήσω μέχρι να μου περάσει, έτσι κι εσύ σημειώστε τότε ότι πράγματι είχα ένα μούδιασμα στο χέρι μου που με ενοχλούσε. Δεν είπα τίποτα στον γέροντα. Όσο για τον πρώτο ζήλο, την πρώτη αίσθηση της χάρης που τότε είχε, συγγνώμη, σας το λέω εξομολογητικά, διότι αυτό είναι ένα θέμα που απασχολεί πολλούς νέους, θα το πούμε έτσι γενικά, στην αρχή ο Χριστός δίνει πολλές φορές σε κάποιους που μετανοούν και προσεγγίζουν την Εκκλησία πιο έντονη την αίσθηση της χάρης, αλλά αυτό το πράγμα δεν παραμένει, υποχωρεί. Και τότε ζούσα εγώ αυτή την κατάσταση και στενοχωριόμουν. Και μου είπε ο γέροντας, «Α, ο Χριστός μας σου έδινε τότε δωρεάν σοκολάτες. Αν συνέχιζε θα σε κακομάθαινε. Τώρα πρέπει να εργαστείς για να αγοράζεις εσύ τις σοκολάτες. Εσύ μόνος σου να τις αγοράσεις». Σημειώστε και πάλι το παράδειγμα του γέροντα με τη σοκολάτα. Δεν ήταν τυχαίο, επειδή φαίνεται διαγνώρισε ότι μου άρεσαν πολύ οι σοκολάτες. Τίποτα δεν ήταν τυχαίο με τον γέροντα. Ακόμη του ανέφερα για τον πόθο και σκοπό που είχα να μονάσω στο Σταυρογούνι και μου είπε, «Πήγαινε και μείνε εκεί κανένα χρόνο στο Σταυρογούνι και βλέπουμε». Πράγματι, στον επόμενο χρόνο κοινοβίασε στο Σταυρογούνι και μετά από ένα περίπου χρόνο ο γέροντας Αθανάσιος με έκυρε μοναχό. Ακόμη μου τόνισε για τον γέροντα Αθανάσιο να έχεις πλήρη εμπιστοσύνη στον γέροντα, διότι και θεία χάρη έχει και εμπειρίες έχει. Και ακόμη μου είπε, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις μου, αυτό να το έχουμε όλοι υπόψη μας που ακούμε από εδώ απ' εκεί διάφορα ψυχοφελή, «μυστικά και προβλήματα μόνο στο πνευματικό σου. Και αν αναπαύεσαι με κάτι που σου λέει κάποιος άλλος, και αυτό να το πεις στο πνευματικό σου. Και για συχνότερη προσέλευση στην Θεία Κοινωνία, εφόσον σε στηρίζει, και αυτό να γίνεται με ευλογία του πνευματικού σου». Στο τέλος μου είπε, «άκουσε παλικάρι μου,
Μη στενοχωριέσαι, όλοι οι πειρασμοί αυτοί θα περάσουν.

0: Μου αρπάζει δε και το χαρτάκι, όπου σας είπα, είχα σημειωμένα τα θέματα που συζητήσαμε, το έσχισε και το έριξε μέσα στον τζάκι. Άντε τώρα να πας στο καλό, μου είπε, και μου έδωσε και κάτι ευλογία και ανεχώρησα. Τι να σας πω, συγχωρέστε με που το λέγω, αλλά είχα μια χαρά φεύγοντας, ούτε ίχνος από εκείνο το βάρος που είχα πηγαίνοντας. Ένιωθα ότι πετούσα, ήμουν ανάλαφρος, σαν να είχα εξομολογηθεί. Την ευχή του να έχουμε. Διευχών του Οσίου Γέροντος Παϊσίου, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αυτά, αδελφοί μου, τα λίγα. Συγγνώμη, σας κούρασα, αλλά ξέρω ότι πιστότερη η οφθαλμή των ότων και των βιβλίων. Και είχαμε εμείς στην εποχή μας, και ο Δεσπότης και πολλοί άλλοι βέβαια, ίσως και από εδώ παρόντες, δεν γνωρίζω αυτή την ευλογία να γνωρίσουμε ορισμένους από αυτούς τους Αγίους ανθρώπους. Το ζήτημα είναι τι κάναμε. Κάναμε τίποτα, αλίμονό μας.
1: Ακούσαμε αναμνήσεις από τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη, όπως τις έζησε και τις κατέγραψε ο Αρχιμανδρίτης Φώτιος Ιωακείμ, πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου του 2026 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, κοντά στη Ρωτώντα της Θεσσαλονίκης, που αποτελεί μετόχιο της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου του Αγίου Όρους. Κάπου εδώ ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Να ευχηθούμε, φίλες και φίλοι ακροατές, να έχουμε πάντοτε στη ζωή μας τις πρεσβείες του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Καλημέρα.
2: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
3: Ώρα Ελλάδος 11.
4: Αλλάζεις θέρμανση? Εμπιστεύσου τους καλύτερους. Gaspipe. Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου αντλιών θερμότητας. Καλέστε μας στο 210-2470-870 για τη δωρεάν μελέτη και προσφορά μας. Gaspipe. Μελέτες, εγκαταστάσεις, συντηρήσεις. Συμμετέχουμε σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα θέρμανσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870. Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316. Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
6: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
7: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
8: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
9: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
8: Τηλέφωνο 210 8035 800.
10: Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

Καλώς βρεθήκαμε αγαπητοί φίλοι ακροατές, με τη χάρη του Θεού και πάλι εδώ στο ευλογημένο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και στην εκπομπή «Η Σοφία του Λόγου Παρηγοριά στην Καρδιά». 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 η τηλεφωνική μας αριθμή. Όσοι θέλετε μπορείτε να τηλεφωνήσετε χωρίς καμία σκέψη και κανέναν ενδιασμό. Στέλνουμε την αγάπη μας και την ευλογία του Θεού σε όλους εσάς που μας ακούτε αυτή τη στιγμή και που προσεύχεστε για την Πειραϊκή Εκκλησία. Θέλουμε και είναι ευχή μας αυτό ο Άγιος Θεός να σας έχει όλους καλά, υγιένοντες μέσα στην αλήθεια της πίστεως. Αγαπητοί αδελφοί, χωρίς να χρονοτριβήσουμε καθόλου, θα μπούμε στο θέμα μας σήμερα, που είναι και αυτή η εκπομπή συνέχεια των υπολείπων, των προηγουμένων, αυτής της ομάδος των εκπομπών που έχουμε κάνει και που αφορούν στα πρόσωπα των Αγίων Αποστόλων και μαθητών του Κυρίου μας. Είχαμε μιλήσει για τους 12 Αποστόλους, είχαμε επίσης μιλήσει για τους 2 Ευαγγελιστές που δεν ανήκουν στην χωρία των 12 Αποστόλων, τον Ευαγγελιστή Μάρκο και τον Ευαγγελιστή Λουκά, και σήμερα θα μιλήσουμε για τον Απόστολο Παύλο, τον Απόστολο των Εθνών. Αναρωτιέται κανείς, αγαπητοί αδελφοί, δεν έφταναν οι 12 Απόστολοι για να φέρουν εις πέρας το μεγάλο και θείο έργο για το οποίο τους κάλεσε ο Κύριος? Αλλά κι αν δεν έφταναν αυτοί, θα μπορούσε ο Κύριος αντί να καλέσει 12, να καλέσει όσους ήθελε, όπως κάλεσε και έναν ευρύτερο κύκλο στον οποίο ανήκαν 70 πιστοί που δέχτηκαν και αυτοί το κήρυγμα του Κυρίου, που και σε αυτούς ανέθεσε έργο ιεραποστολικό. Είναι οι Άγιοι 70 Απόστολοι. Δεν έφταναν όλοι αυτοί? Το ερώτημά μας το απευθύνουμε διότι βλέπουμε, εκτός από τους 12, εκτός από τους 70, εκτός από όλους εκείνους που ανέλαβαν έργο αποστολικό και ιεραποστολικό, ο Κύριος, λέω, βλέπουμε εκ των υστέρων να καλεί ακόμη έναν εργάτη του Ευαγγελίου, τον Απόστολο Παύλο. Τον καλεί όχι από την μερίδα των πιστών και των οπαδών, αλλά από εκείνη την άλλη μερίδα των απίστων και των διοκτών. Και μάλιστα τον καλεί με ιδιαίτερο τρόπο, με θείο θαύμα, και του αναθέτει μια ειδική αποστολή. Τον καλεί ο Κύριος τον Απόστολο Παύλο να αναδειχθεί πραγματικά σκεύος εκλογής, όργανο εκλεκτό του Θεού στο έργο του Ευαγγελίου, να γίνει ο Απόστολος που θα κήρυτε το όνομα του Κυρίου Ιησού ενώπιον εθνών, βασιλέων, ιόντε Ισραήλ, όπως χαρακτηριστικά λέει το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Ιδιαίτερη σημασία είχε και έχει
ή από τον κόσμο των εχθρών και διωκτών του Χριστού, ανάδειξη ενός κήρυκος που θα κήρυτε τον Χριστό με τόση πίστη ώστε να υποφέρει τα πάνδυνα και να θυσιάσει για αυτόν την ζωή του. Και μάλιστα με το θαυμαστό αποτέλεσμα που είχε το κήρυγμά του. Ας πάρουμε όμως, αγαπητοί αδελφοί, τα πράγματα από την αρχή. Είχε περάσει περίπου ένας χρόνος από την Ανάσταση του Κυρίου. Οι Απόστολοι με τον φωτισμό και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος κήρυταν το Ευαγγέλιο παντού. Ο Λόγος του Θεού προχωρούσε και όπως γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, προσετίθεντο πιστεύοντες το Κυρίο πλήθη ανδρών και γυναικών. Έρχονταν στον Χριστό, ακολουθούσαν τον Χριστό, γίνονταν χριστιανοί πάρα πολλοί άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες. Και όλα αυτά, παρόλες τις αντιδράσεις, τις απειλές και τους διωγμούς που είχαν κινήσει εναντίον τους οι άρχοντες των Ιουδαίων. Πρώτο θύμα να θυμηθούμε των διωγμών ο πρωτομάρτης και αρχιδιάκονος Στέφανος. Τότε στον λιθοβολισμό του Στεφάνου για πρώτη φορά αναφέρεται το όνομα και ο ρόλος του Σαύλου, ενός νεαρού για τον οποίον γράφει ο Λουκάς ότι «Σαύλος ειν συνευδοκών τη αναιρέση του Στεφάνου». Δηλαδή, ο Σαύλος ήταν σύμφωνος για το λιθοβολισμό του Στεφάνου. Αυτός ο Σαύλος δεν είναι άλλος από τον δικό μας τον μετέπειτα Παύλο. Σαύλος λοιπόν ή Σαούλ ήταν το αρχικό του όνομα. Γεννήθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας γύρω στο 1 με 3 μετά Χριστόν. Ήταν γιος πλούσιας οικογένειας αφού όπως γνωρίζουμε τον έστειλαν από την Ταρσό να σπουδάσει στα Ιεροσόλυμα όπου είχε καθηγητή τον περίφημο νομοδιδάσκαλο Γαμαλιήλ. Και σήμερα αγαπητοί μου αδελφοί, αν θέλουμε να δείξουμε και να πούμε πως κάποιος είναι μορφωμένος ή ότι έχει σπουδάσει, λέμε εμαθήτευσε παρά τους πόδας Γαμαλιήλ. Ήταν ξακουστός νομοδιδάσκαλος ο Γαμαλιήλ και ο Απόστολος Παύλος έλαβε κοντά του λιπαρά μόρφωση. Ο πατέρας του είχε τον τίτλο του Ρωμαίου πολίτη, που δεν ήταν τότε εύκολο να αποκτήσει κάποιος, εκτός αν προσέφερε εξαιρετικές υπηρεσίες στη ρωμαϊκή εξουσία. Όλη η οικογένειά του ανήκε στην αίρεση των Φαρισαίων. Οι Φαρισαίοι ήταν πιστοί, φανατικοί τηρητές του Μωσαϊκού νόμου και των παραδόσεων, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος για την παιδική του ηλικία, προέκοπτον γράφει εν το Ιουδαϊσμό υπερπολού συνηλικιώτας εν το γέννη μου, περισσοτέρος ζηλωτής υπάρχων των πατρικών μου παραδόσεων. Αλλά και του Παύλου ο ζήλος, όπως και των Ισραηλιτών, καθώς γράφει στους Ρωμαίους, ήταν ζήλος Θεού αλλού κατ' επίγνωσιν.
Και για τούτο ο ζήλος αυτός με τον φανατισμό και την τυπολατρία τον οδήγησαν στην παράταξη των διοκτών του Χριστού. Είχαν ζήλο αλλού κατεπίγνωσιν. Στην εξωτερική εμφάνιση ο Σαύλος, ο Σαούλ, δεν προκαλούσε καλή εντύπωση. Ήταν κοντός, φαλακρός, μάλλον παχύσαρκος, με ενωμένα τα φρύδια του και με μεγάλη μύτη. Αλλά και η υγεία του δεν ήταν καλή. Έπασχε, όπως γράφει ο ίδιος, από χρόνια ασθένεια, άγνωστη βέβαια σε εμάς, την οποία ονομάζει σκόλοπα. Τελείωσε τις σπουδές του στα Ιεροσόλυμα και επέστρεψε στην Ταρσό, όπου για ένα διάστημα ασχολήθηκε με τις δουλειές του πατέρα του στο εργαστήριό τους, όπου έφτιαχναν σκηνές. Γρήγορα όμως του έγραψαν οι φίλοι του να επιστρέψει στα Ιεροσόλυμα, όπου ήταν ανάγκη να οργανωθούν όλοι οι νέοι για να αντιμετωπίσουν αυτή την καταραμένη αίρεση των χριστιανών, που είχαν την ανοησία, οι χριστιανοί αυτοί, όπως πίστευαν εκείνοι βέβαια, να πιστεύουν σαν Θεό τον Ιησού που σταύρωσαν οι άρχοντες των Ιουδαίων. Η θερμή πίστη, ο ζήλος και ο φανατισμός του Σαύλου μια τέτοια ευκαιρία περίμεναν για δράση. Κατέβηκε αμέσως στα Ιεροσόλυμα. Οι φίλοι του με χαρά τον οδήγησαν και τον συνέστησαν στον αρχιερέα, που δέχτηκε το νεαρό φανατικό νομοδιδάσκαλο με ανοιχτές αγκάλες. Αμέσως ανέλαβε υπηρεσία, πιστεύοντας ότι έπρεπε να κάνει μεγάλη ζημιά στους χριστιανούς. Ομολογεί αργότερα ότι πολλούς των Αγίων, των χριστιανών δηλαδή, εγώ εν φυλακές κατέκλυσα, ανερουμένονται αυτών κατήνεγκα ψήφων, δηλαδή όταν καταδικάζονταν οι χριστιανοί σε θάνατο, λέει ο Απόστολος Παύλος, έδινα και εγώ την ψήφο μου ζητώντας τον θάνατό τους. Στο πρόσωπο του Σαύλου, ο αρχιερεύς και το συνέδριο των Ιουδαίων βρήκαν τον ιδανικό διώκτη των χριστιανών και τον προόριζαν για αρχηγό της ομάδας των διωκτών που ετοίμαζαν να στείλουν στην Δαμασκό, όπου είχαν καταφύγει εκεί διωκόμενοι οι χριστιανοί. Άλλο που δεν ήθελε ο Σαύλος, αντιλαμβάνεστε αγαπητοί αδελφοί. Δέχτηκε λοιπόν με μεγάλη χαρά την τόσο τιμητική για αυτόν αποστολή. Σε λίγες ημέρες, με τη συνοδεία και άλλων ζηλωτών φίλων του και ανθρώπων οπλισμένων, εφοδιασμένος και με τα σχετικά έγγραφα για να μπορέσουν να συλλάβουν και να οδηγήσουν δεμένους στα Ιεροσόλυμα τους χριστιανούς, ξεκίνησε για τη Δαμασκό. Πήρε το δρόμο για αυτήν την μυαρή και βλοσιρή πορεία για να συλλάβει τους χριστιανούς. Τόση ήταν η μανία του Σαύλου κατά των χριστιανών, πραγματικά εξοντωτική μανία, ώστε ο Λουκάς γράφει ότι ο Σαύλος εμπνέων απειλής και φόνου ανέλαβε την αποστολή αυτή. Με τις ευχές και τις ευλογίες των αρχιερέων και των άλλων αρχόντων των Ιουδαίων, ξεκίνησε για την ιερή αποστολή για αυτό το καταδιωκτικό έργο.
μεγάλη διαδρομή, αλλά με τον ανοιξιάτικο καιρό ευχάριστη. Προχωρώντας όλο προς βορρά, διέσχισαν την Ιουδαία, έπειτα τη Σαμάρια, κατόπιν τη Γαλιλαία, μπήκαν στη Συρία, αφήνοντας αριστερά τους τα μέρη της Τύρου και της Σιδόνος. Πέρασαν από τις πλαγιές του όρους Αερμών, ανάμεσα από πανύψηλους και βαθύσκιους κέδρους και κατευθύνθηκαν στα ανατολικά, έχοντας για προορισμό τους τη Δαμασκό, που άρχισε να φαίνεται καθώς την φώτιζε ο πρωινός ήλιος. Ήταν μεσημέρι, όταν μια λάμψη πιο δυνατή και από τον ήλιο που μεσουρανούσε εκείνη τη στιγμή έκανε όλους τους άνδρες του αποσπάσματος να πέσουν στο έδαφος, ενώ ο Σαύλος άκουσε φωνή που του έλεγε «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» Κείνη τη στιγμή βρήκε το θάρρος ο Σαύλος να ρωτήσει «Τις ή Κύριε, ποιος είσαι Κύριε?» Και η φωνή απάντησε «Εγώ είμαι Ιησούς, ον σι διώκεις. Με τον διωγμό σου δεν πρόκειται να κάνεις τίποτα. Είναι σαν να χτυπάς το γυμνό σου πόδι πάνω σε μυτερά καρφιά. Εγώ σε προορίζω για πολύ μεγαλύτερη και υψηλότερη υπηρεσία. Σήκω τώρα, στάσου στα πόδια σου και πήγαινε στην Δαμασκό και εκεί θα λάβεις εντολή για το τι πρέπει να κάνεις». Όλα αυτά αναφέρονται, αγαπητοί φίλοι ακροατές, στο βιβλίο των Πράξεων. Ο Σαύλος άκουσε τη φωνή, αλλά είδε και τον Ιησού Χριστό, όπως μας βεβαιώνει αργότερα γράφοντας τους Κορινθίους, «Τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν εώρακα, τον είδα». Και άλλοι που συνόδευαν άκουσαν την φωνή, αλλά δεν έβλεπαν κανένα. Όταν ο Σαύλος σηκώθηκε από το έδαφος, είχε ανοιχτά τα μάτια του, αλλά δεν έβλεπε τίποτε γύρω του. Οι άλλοι έβλεπαν και κρατώντας τον από το χέρι, τον έφεραν στη Δαμασκό. Εκεί 3 ημέρες έμεινε χωρίς να φάει κάτι ή να πιει ούτε καν νερό, στο σπίτι κάποιου Ιούδα που τους φιλοξένησε. Αλλά το όραμα, αγαπητοί αδελφοί του Σαύλου, ακολούθησαν άλλα 2 σχετικά οράματα. Στη Δαμασκό κατοικούσε ο Ανανίας, άνθρωπος που είχε πιστέψει στον Χριστό. Αυτός είδε σε όραμα τον Κύριο που του είπε «Ανανία, σήκω και πήγαινε στο σπίτι κάποιου Ιούδα που μένει στο δρόμο που ονομάζεται Ίσιος Δρόμος. Εκεί θα ζητήσεις τον Σαύλο από την Ταρσό, που και αυτός τώρα την ίδια ώρα βλέπει όραμα ότι πρόκειται να τον επισκεφθείς». «Κύριε», λέει ο Ανανίας, «μάθαμε ότι αυτός έρχεται στα Ιεροσόλυμα». Του απαντάει ο Κύριος «Πορεύου, ότι σκεύος εκλογής μη εστίν ούτως, του βαστάσε το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων ιώντε Ισραήλ». Φοβήθηκε ο Ανανίας, διότι ήξερε πως ο Σαύλος είναι διώκτης των χριστιανών, όμως ο Κύριος τον καθησύχασε και του είπε πως αυτός ο διώκτης πρόκειται να αναδειχθεί σκεύος εκλογής του Θεού. Πήγε λοιπόν ο Ανανίας και συνάντησε τον Σαύλο και του λέει «Με έστειλε ο Κύριος που σου φανερώθηκε στον δρόμο όταν ερχόσουν στην Δαμασκό και μου είπε να έλθω να θέσω στο κεφάλι σου τα χέρια μου, να έλθει χάρη του Θεού σε σένα, να αναβλέψεις και να λάβεις πνεύμα Άγιο».
έθεσε τα χέρια του ο Ανανίας και αμέσως έπεσαν από τα μάτια του Σαύλου κάτι σαν λέπια και είδε και αμέσως ζήτησε να βαπτιστεί και αφού βαπτίστηκε ζήτησε τροφή και έφαγε. Νέος άνθρωπος τώρα ο Σαούλ, ξεκομμένος με θαυματουργική επέμβαση από το ίδιο του το παρελθόν σε μια νέα ζωή και νέα πορεία πλέον εκεντρισμένος. Αυτή τη φορά όχι υπηρέτης των αρχόντων του Ισραήλ αλλά υπηρέτης του Θεού και μάλιστα εκλεκτό σκεύος εκλογής, θεόληπτος και θεοπρόβληπτος. Είχε πια την συνείδηση ότι τα αρχαία παρήλθεν, ότι γέγονε τα πάντα κενά. Ακόμα και το όνομά του που του θύμιζε τον παλαιό εαυτό του και αυτό του εγκαταλείπει. Προτιμά αντί του εβραϊκού Σαούλ ή Σαύλος το ρωμαϊκό Παύλος. Παύλος Απόστολος Χριστού ή Παύλος Δούλος Ιησού Χριστού θα είναι εις το εξής ο τίτλος του. Έτσι θα αρχίζει τις επιστολές του και έτσι θα μείνει στην ιστορία. Έμεινε για λίγες ακόμα μέρες στη Δαμασκό. Μπορούμε να φανταστούμε τα προβλήματα που αντιμετώπιζε στη νέα του ζωή. Να επιστρέψει στα Ιεροσόλυμα, ποιος θα τον δεχόταν? Πώς μπορούσε να εμφανιστεί στους Αποστόλους αυτός ο μέχρι χθες διώκτης του Χριστού? Πώς είναι δυνατόν να τον δεχτούν με εμπιστοσύνη σαν αδελφό τους και Απόστολο του Χριστού? Αλλά το θέμα δεν ήταν μόνο αυτό. Πώς θα αντιμετώπιζε και τους άρχοντες των Ιουδαίων? Θα έπρεπε αφετέρου να καταστρώσει κάποιο σχέδιο, κάποιο πρόγραμμα της εργασίας που τον περίμενε, να συγκεντρώσει τις σκέψεις του από τον νόμο του Μωυσέως και τα προφητικά κηρύγματα για τον Μεσσία, να διώξει όλες εκείνες τις προκαταλήψεις που είχαν κυριέψει την ψυχή του, να μάθει περισσότερα για τον Χριστό για να μπορέσει να κηρύξει την θεότητά του. Προβλήματα που μόνο με τη θερμή, αδιάκοπη και ολόψυχη προσευχή θα έβρισκαν τη λύση τους. Νιώθει ανέτοιμο τον εαυτόν του. Προτιμά να φύγει σε ξένο τόπο, να μείνει άγνωστος εν μέσω αγνώστων, να προσευχηθεί, να αυτοσυγκεντρωθεί, να μελετήσει τις γραφές και με το φωτισμό του Θεού να καταρτήσει κάποιο πρόγραμμα. Γράφει αργότερα στην προς Γαλάτας επιστολή ότι δεν ζήτησε βοήθεια από άνθρωπο να τον διδάξει σχετικά με το Ευαγγέλιο που θα κήρυτε, ούτε τους Αποστόλους έτρεξε να συναντήσει στα Ιεροσόλυμα. Αλλά, λέει ο ίδιος, απήλθον εις Αραβίαν και πάλιν επέστρεψα εις Δαμασκόν. Και μόνο αφού πέρασαν 3 χρόνια πήγε στα Ιεροσόλυμα και συνάντησε τον Απόστολο Πέτρο και τον Απόστολο Ιάκωβο. Δεν γνωρίζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, πόσο από το χρονικό αυτό διάστημα των 3 ετών έμεινε στη Δαμασκό και πόσο στην Αραβία. Γνωρίζουμε όμως ότι άρχισε πολύ νωρίς να κηρύττει το Ευαγγέλιο στη Δαμασκό, ότι για τούτο διέτρεξε μεγάλο κίνδυνο από τους πιο φανατικούς Ιουδαίους και ότι για να σωθεί από ενέδρα που του είχαν στήσει και ήθελαν να τον συλλάβουν, τον κατέβασαν οι χριστιανοί νύχτα από τα τείχη της Δαμασκού και σώθηκε. Έφτασε στα Ιεροσόλυμα παρά τους δισταγμούς του, γνωρίζοντας τι θα αντιμετώπιζε από τους χριστιανούς και τους άρχοντες των Ιουδαίων.
Και πραγματικά οι χριστιανοί ήταν πολύ διστακτικοί να τον δεχθούν σαν Απόστολο του Χριστού και να συνδεθούν μαζί του. «Επειρά το κολλάστε τις μαθητές και πάντες εφοβούντο αυτόν, μη πιστεύοντες ότι εστί μαθητής». Ήθελε να πλησιάσει τους μαθητές και όλοι φοβόνταν, διότι δεν πίστευαν ότι είναι αληθινός μαθητής του Χριστού. Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή βρέθηκε ο Βαρνάβας σαν μεσολαβητής. Βαρνάβας δε, επιλαβόμενος αυτόν, ήγαγε προς τους Αποστόλους, τον οδήγησε στους Αποστόλους. Διηγήθηκε ο Παύλος στους Αποστόλους το γεγονός το σχετικό με τη μεταστροφή του και ότι είχε αρχίσει στη Δαμασκό να κηρύττει τον Χριστό. Η θερμότητα της πίστεώς του, όπως φαινόταν στα λόγια και στα δάκρυά του, διέλυσε τους δισταγμούς των Αποστόλων. Συνόδευε τους Αποστόλους όπου πήγαιναν να κηρύξουν και μιλούσε με θάρρος και ο ίδιος. Και μάλιστα στους Ιουδαίους που μιλούσαν τα ελληνικά, μέχρι που διέτρεξε και εκεί από αυτούς κίνδυνο θανάτου, που για να τον σώσουν οι Απόστολοι τον συνόδευσαν μέχρι την Κεσάρια και από εκεί ήλθε μόνος του στην Ταρσό. Δεν γνωρίζουμε πάλι πόσο καιρό έμεινε εκεί στην Ταρσό. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας πληροφορεί ότι όταν ο Βαρνάβας που είχε σταλεί στην Αντιόχεια χρειάστηκε βοηθό λόγω του πλήθους των εκεί χριστιανών, έτρεξε στην Ταρσό και παρέλαβε τον Παύλο. Και μάλιστα αργότερα τόσο ο Παύλος όσο και ο Βαρνάβας κατέβηκαν μαζί στα Ιεροσόλυμα μεταφέροντας βοηθήματα των χριστιανών της Αντιοχίας στους χριστιανούς των Ιεροσολύμων που υπέφεραν. Επέστρεψαν και πάλι στην Αντιόχεια για να συνεχίσουν το έργο τους έχοντας τώρα μαζί τους και τον Μάρκο. Θα δούμε όμως ότι άλλε μεν βουλέ ανθρώπων, άλλα δε Θεός και λέβει. Όπως μας πληροφορεί ο Λουκάς, ενώ βρίσκονταν συγκεντρωμένοι χριστιανοί κατά την ώρα της λατρείας στην Αντιόχεια, το Πνεύμα του Άγιον εκάλεσε τον Παύλο και τον Βαρνάβα αναθέτοντας σε αυτούς άλλη αποστολή, μία περιοδία που χαρακτηρίζεται σαν πρώτη αποστολική περιοδία του Αποστόλου Παύλου και περιγράφεται με κάθε λεπτομέρεια στο βιβλίο των Πράξεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας δίνει ο Λουκάς, ο Απόστολος Παύλος μαζί με τον Απόστολο Βαρνάβα και τον νεαρό Ιωάννη ή Μάρκο, τον μετέπειτα Ευαγγελιστή Μάρκο, καθοδηγούμενοι από το Πνεύμα το Άγιο, κατέβηκαν στη Σελεύκεια και από εκεί πέρασαν στην Κύπρο. Αφού επισκέφθηκαν την Σαλαμίνα και άλλες πόλεις, έφτασαν στην Πάφο, στην οποία κήρυξαν το Ευαγγέλιο και είχαν θαυμαστά αποτελέσματα, αφού πίστεψε και ο ηγεμόνας της Κύπρου, Σέργιος Παύλος. Από την Κύπρο ήλθαν στην Πέργη της Παμφυλίας, έφτασαν στην Αντιόχεια της Πισιδίας, κηρύττοντας σε κάθε τόπο το Ευαγγέλιο, κυρίως στις συναγωγές των Ιουδαίων και στη συνέχεια στους εθνικούς. Και εδώ όμως αντιμετώπισαν διωγμό από μέρους των Ιουδαίων και αναγκάστηκαν να έλθουν στο Ικόνιο, αλλά και εκεί κινδύνευσαν να τους λιθοβολήσουν. Και εξαιτίας αυτού κατέφυγαν στις πόλεις της Λυκαωνίας, τα Λύστρα και την Δέρβη. Στα Λύστρα ο Απόστολος Παύλος θεράπευσε έναν εκγενετή σχολό που όταν είδαν το θαύμα οι ειδωλολάτρες σχημάτισαν την ιδέα ότι ο Βαρνάβας ήταν ο Δίας και ο Παύλος ο Ερμής που κατέβηκαν στην πόλη τους και ετοίμασαν θυσία προς τιμήν τους. Το επεισόδιο τούτο έδωσε την ευκαιρία στους Αποστόλους να μιλήσουν για τον αληθινό Θεό
και τον Σωτήρα Ιησού Χριστό. Όμως και εδώ όσοι δεν πίστευσαν λιθοβόλησαν τον Παύλο μέχρι που τον ενόμισαν νεκρό και τον έσυραν έξω από την πόλη. Ο Παύλος όμως με θαυματουργικό τρόπο έμεινε ανέγκυκτος από το λιθοβολισμό και αφού σηκώθηκε ξαναμπήκε στην πόλη και την επόμενη μέρα πήρε τον Βαρνάβα και έφυγαν στη Δέρβη και πάλι επέστρεψαν στα Λύστρα, το Ικόνιο και την Αντιόχεια από την οποία είχαν ξεκινήσει. Εδώ τελειώνει η πρώτη αποστολική περιοδία. Τα χρονικά όρια της περιοδίας αυτής θα πρέπει να τοποθετηθούν μεταξύ του 46 και του 50 μετά Χριστόν. Δεδομένου ότι μετά από αυτήν ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Βαρνάβας ήρθαν στα Ιεροσόλυμα και έλαβαν μέρος στην Αποστολική Σύνοδο που έγινε το 50 με 51 μετά Χριστόν. Η δεύτερη αποστολική περιοδία του Αποστόλου Παύλου άρχισε και αυτή από την Αντιόχεια. Η περιοδία αυτή έφερε στο φως του Ευαγγελίου και την Ελλάδα, την πατρίδα μας. Ξεκινώντας από την Αντιόχεια, ο Παύλος και έχοντας τώρα μαζί του σαν συνοδό και συνεργάτη του τον Σύλλα, επισκέπτονται αρχικά τις πόλεις Δέρβη και Λύστρα. Από τα Λύστρα παίρνουν μαζί τους σαν εκλεκτό συνεργάτη τον Τιμόθεο. Αφού διέσχισαν τις χώρες της Φρυγίας, Γαλατίας, Μυσίας, Βυθινίας, είναι περιοχές της Μικράς Ασίας αυτές, έφτασαν στην Τροάδα, στην Τρία δηλαδή. Εκεί είδε σε όραμα ο Απόστολος Παύλος ένα Μακεδόνα που του έλεγε «Διαβάς εις Μακεδονίαν βοήθησον ημίν». Ήταν εντολή του Θεού να έλθει ο Παύλος στην Ελλάδα. Αμέσως έρχεται με τους συνεργάτες του στη Σαμοθράκη και από εκεί στη Νεάπολη και τους Φιλίππους, στην περιοχή της σημερινής Καβάλας. Είναι σημαντικό ότι εκεί στους Φιλίππους της Μακεδονίας ακούστηκε το πρώτο κήρυγμα για τον Ιησού Χριστό από το στόμα του Αποστόλου Παύλου. Εκεί πίστεψε και βαπτίστηκε η Λυδία, η Πορφυροπόλης, η πρώτη γυναίκα που πίστεψε και έγινε χριστιανή στο ευρωπαϊκό έδαφος. Στη συνέχεια, εκεί στους Φιλίππους, θεράπευσε ο Παύλος από το πονηρό πνεύμα τη μαντευωμένη, με συνέπεια να συλληφθούν οι Απόστολοι, να φυλακιστούν, αλλά και να αξιωθούν της μεγάλης τιμής από τον Θεό να διασωθούν με θαύμα. Πραγματικά, ενώ βρίσκονταν στο εσωτερικό της φυλακής και τα πόδια τους ήταν σφιγμένα στα ειδικά εκείνα ξύλα που έβαζαν τους βαρυπινίτες, γίνεται σεισμός μεγάλος, ανοίγουν οι θύρες, οι πόρτες της φυλακής και πέφτουν οι αλυσίδες και τα ξύλα από τα πόδια των Αποστόλων. Ο δεσμοφύλακας, τρομοκρατημένος, τράβηξε το μαχαίρι του να αυτοκτονήσει, νομίζοντας ότι θα έβρισκαν την ευκαιρία να δραπετεύσουν οι κρατούμενοι που για τη φύλαξή τους είχε βαριά ευθύνη εκείνος ο ίδιος. Τότε ο Απόστολος Παύλος φώναξε «Μην κάνεις κακό στον εαυτόν σου, όλοι εδώ είμαστε». Αυτός βλέποντας το θαύμα έπεσε στα πόδια του Παύλου και του είπε «Από αυτό που είδα πιστεύω στον Θεό σας». «Τι πρέπει να κάνω για να σωθώ?» Του μίλησε ο Απόστολος Παύλος με αγάπη για το έργο του Χριστού. Την ίδια ώρα βαφτίστηκε αυτός και η οικογένειά του. Με χαρά τους έκανε το τραπέζι και η γαλιάσατο πανική πεπιστευκό στο Θεό. Έγινε μεγάλη χαρά σε όλη την οικογένεια αυτού του δεσμοφύλακα. Στη συνέχεια ο Παύλος με τους συνεργάτες του, αφού πέρασαν από την Αμφίπολη και την Απολωνία, έφτασαν στη Θεσσαλονίκη, στη συναγωγή της οποίας επί τρία Σάββατα κήρυξε ο Απόστολος Παύλος και πίστευσαν αρκετοί. Ταυτόχρονα όμως ομάδες Ιουδαίων κινήθηκαν εναντίον τους
και αναγκάστηκαν οι χριστιανοί να φυγαδεύσουν τους Αποστόλους στη Βέρεια για να τους σώσουν. Στη Βέρεια το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου είχε ικανοποιητικά αποτελέσματα. Αφήνοντας ο Απόστολος Παύλος τους Σίλα και Τιμόθεο στη Βέρεια, έρχεται μετά στην Αθήνα. Εδώ ο Απόστολος Παύλος βρίσκεται σε ένα περιβάλλον πολύ διαφορετικό από το περιβάλλον άλλων πόλεων. Εδώ ήταν κέντρο φιλοσόφων. Εκτός από τη συναγωγή μπορούσε να μιλήσει στην αγορά, όπου συγκεντρώνονταν και μιλούσαν οι Αθηναίοι. Δεν δίστασε ο Απόστολος Παύλος να μιλήσει στην αγορά. Η ομιλία του προκάλεσε το ενδιαφέρον των φιλοσόφων που τον κάλεσαν να μιλήσει και στο επίσημο βήμα, στον Άριο Πάγο. Πώς να μιλήσει τώρα ο Παύλος για τον εσταυρωμένο Ιησού σε ένα ακροατήριο καθαρά ειδωλολατρικό που δεν είχε ιδέα για τον αναμενόμενο Μεσσία, για τον Ιησού Χριστό που ήλθε στη γη. Τελείως άγνωστα αυτά στους Αθηναίους. Κι όμως ο Παύλος, σαν τέλειος παιδαγωγός, βρίσκει το σημείο επαφής και αρχίζει το λόγο του. «Θαυμάζω», τους λέει, «την ευσέβειά σας τους θεούς, γιατί γυρίζοντας αυτές τις ημέρες μέσα στην πόλη σας, είδα το πλήθος των λαμπρών ναών που έχετε για όλους τους θεούς. Και μάλιστα είδα και ένα βωμό αφιερωμένο στον άγνωστο Θεό. Γι' αυτόν ακριβώς τον άγνωστο Θεό που χωρίς να γνωρίζετε του φτιάξατε βωμό, ήλθα να σας μιλήσω». Και μίλησε ο Απόστολος Παύλος. Έκαναν εντύπωση όσα είπε στους Αθηναίους και μάλιστα όταν αναφέρθηκε στα λόγια Ελλήνων ποιητών, κατάλαβαν ότι αυτός ο ξένος, ο Ιουδαίος ρήτορας, γνώριζε και την ελληνική φιλολογία. Υπήρξαν και αντιδράσεις, αλλά υπήρξαν και θετικά αποτελέσματα. Αρκετοί πίστεψαν, μεταξύ αυτών ο Αρεοπαγίτης Διονύσιος. Από την Αθήνα ο Απόστολος Παύλος κατέβηκε στην Κόρινθο, όπου αμέσως γνωρίστηκε με τον Ιουδαίο Ακύλα και τη γυναίκα του την Πρίσκυλα, που ήταν και αυτοί σκηνοποιοί και θερμοί χριστιανοί. Άρχισε και εκεί το έργο του, μιλώντας αρχικά στη συναγωγή. Εν τω μεταξύ κατέβηκαν στην Κόρινθο ο Σίλας και ο Τιμόθεος. Δεν έλειψαν και εδώ οι αντιδράσεις, αλλά και πολλοί πίστεψαν, και μεταξύ αυτών ο αρχισυνάγωγος Κρίσπος. Εδώ, με την ενθάρρυνση του Αγίου Πνεύματος που φανερώθηκε στον Παύλο, λέγοντας «μη φοβού, αλλά λάλη και μη σιωπήσεις, διότι εγώ ημί μετά σου και ουδείς επιθύσε τέση του κακόσεσε, διότι λαός εστίμη πολύς εν τη πόλη ταύτη», παρέμεινε ο Απόστολος Παύλος 1,5 χρόνο στην Κόρινθο. Από την Κόρινθο συνοδευόμενος τώρα ο Απόστολος Παύλος και από τον Ακύλα και την Πρίσκυλα έρχεται στην Έφεσο, όπου άρχισε να κηρύττει στη συναγωγή. Από την Έφεσο λόγω της εορτής του Πάσχα έφυγε και πήγε στα Ιεροσόλυμα και από εκεί στην Αντιόχεια, από την οποία είχε ξεκινήσει για τη δεύτερη αυτή αποστολική περιοδία, η οποία χρονικά τοποθετείται από το 52 μέχρι το 54 μετά Χριστόν. Η τρίτη αποστολική περιοδία αρχίζει και αυτή, όπως και οι άλλες, από την Αντιόχεια. Αρχικά ο Απόστολος Παύλος επισκέφθηκε τους χριστιανούς της Γαλατίας και της Φρυγίας. Κατόπιν πήγε στην Έφεσο, όπου παρέμεινε 3 χρόνια κηρύττοντας και κάνοντας θαύματα πολλά. Η δράση του Αποστόλου Παύλου και οι επιτυχίες του στην Έφεσο ήταν φυσικό να προκαλέσουν την αντίδραση των ειδωλολατρών της Εφέσου, η οποία ήταν από τα σημαντικότερα ειδωλολατρικά κέντρα. Εκεί ήταν και ο περίφημος ναός της Εφεσίας Αρτέμιδος. Πλήθη ιερέων και ανθρώπων γενικά εργαζομένων στο ναό, αλλά και χιλιάδες ειδωλολατρών ζούσαν από το εμπόριο ομοιωμάτων του ναού και της Αρτέμιδος.
όλοι αυτοί υποκινούμενοι από κάποιον Δημήτριο Αργυροκόπο στο επάγγελμα ξεσήκωσαν τον λαό εναντίον του Αποστόλου Παύλου. Εγκαταλείπει τότε ο Παύλος στην Έφεσο και έρχεται στη Μακεδονία. Επισκέπτεται όλες τις πόλεις τις οποίες είχε ιδρύσει εκκλησίες και επανέρχεται στη Μικρά Ασία συνοδευόμενος από τους συνεργάτες του Σόπατρο, Αρίσταρχο, Σέκουνδο, Γάιο, Τιμόθεο, Τυχικό και Τρόφιμο. Έρχονται στην Τροάδα, στην Τρία δηλαδή, όπου ο Απόστολος Παύλος ανέστησε τον Εύτυχο που είχε πέσει από τον τρίτο όροφο του κτηρίου στο οποίο είχαν συγκεντρωθεί οι χριστιανοί και τελούσαν την Θεία Λειτουργία και ομιλούσε ο Απόστολος Παύλος. Στην Τροάδα έφτασε από τους Φιλίππους της Μακεδονίας και ο Λουκάς. Από την Τροάδα έφτασε στην Άσο και από την Άσο με πλοίο πήγαν στη Μυτιλίνη όπου διανυκτέρευσαν και την επομένη έφτασαν στα απέναντι της Χίου Μικρασιατικά παράλια και από εκεί στη Σάμο και την επόμενη μέρα στην Μίλητο. Ωραιότατα περιγράφει ο Λουκάς την συγκινητική συνάντηση του Αποστόλου Παύλου με τους προϊσταμένους των εκκλησιών της περιοχής της Εφέσου και Μιλήτου, τους οποίους είχε καλέσει εκεί για να συναντηθεί μαζί τους. Αφού του ήταν αδύνατον να επισκεφθεί την Έφεσο και τις γύρω σε αυτήν εκκλησίες, μια και έσπευδε να βρεθεί στα Ιεροσόλυμα κατά την εορτή της Πεντηκοστής. Κατά τη συνάντηση αυτή, τους υπενθυμίζει ότι 3 χρόνια έμεινε κοντά τους και δεν έπαυσε με τα δακρύων νοθετών ένα έκαστον. Με συγκίνηση τους έδωσε τις τελευταίες συμβουλές του. «Γνωρίζω», τους λέει, «ότι δεν πρόκειται να σας ξαναδώ. Για τούτο σας παρακαλώ προσέχετε εαυτής και παντί το ποιμνίο, γιατί βλέπω ότι σύντομα θα έλθουν λύκοι βαρύς, μη φιδόμενοι του ποιμνίου», εννοεί τους αιρετικούς εδώ. Και αφού τους υπενθύμησε πολλά που έπρεπε να μην λησμονήσουν ποτέ, «θείς τα γόνατα αυτού συν πάση αυτής προσήφξατο». Αφού γονάτισε, προσευχήθηκε μαζί με όλους. «Ικανός δε γένετο κλαθμός πάντων και επιπεσόδες επί των τράχυλων του Παύλου κατεφύλουν αυτόν». Τον γέμισαν με φιλιά τον Απόστολο Παύλο. Από τη Μίλητο έφτασε στην Κο, έπειτα στη Ρόδο, έπειτα στα Πάταρα και από εκεί στη Φινίκη, στην Τύρο, όπου έμεινε 7 μέρες. Από την Τύρο ήλθε στην Πτολεμαΐδα και την επόμενη μέρα στην Κεσάρια, όπου φιλοξενήθηκε στο σπίτι του Φιλίππου, ενός των 7 διακόνων. Εκεί ο Ιουδαίος προφήτης Άγαβος προφήτευσε ότι στα Ιεροσόλυμα ο Απόστολος Παύλος επρόκειτο να συλληφθεί. Ήταν φυσικό όταν άκουσαν τούτα τα λόγια οι συνεργάτες του Παύλου και οι εκεί χριστιανοί να παρακαλούν τον Παύλο να αποφύγει το ταξίδι στα Ιεροσόλυμα. Αν ήταν ποτέ δυνατόν να δηλιάσει και να αλλάξει πορεία αυτός ο γίγαντας Ιεραπόστολος για να σώσει τη ζωή του. Τους αποκρίθηκε ο Παύλος πως δεν πρόκειται να αλλάξει και συνέχισε το ταξίδι του στα Ιεροσόλυμα. Με μεγάλη χαρά δέχτηκαν τον Απόστολο Παύλο οι χριστιανοί των Ιεροσολύμων. Την επόμενη μέρα επισκέφθηκε με τους συνεργάτες του τον Ιάκωβο, επίσκοπο της εκκλησίας, όπου είχαν συγκεντρωθεί και όλοι οι πρεσβύτεροι. Εκεί εξέθεσε ο Παύλος το ιεραποστολικό του έργο, τους σκόπους, τους διωγμούς, αλλά και την πρόοδο του Ευαγγελίου και όλοι δόξασαν τον Θεό για αυτά που άκουσαν. Δεν άργησε όμως να εκδηλωθεί και ο φανατισμός των Ιουδαίων. Έξαλα πλήθη Ιουδαίων συνέλαβαν τον Απόστολο Παύλο και τον παρέδωσαν στη ρωμαϊκή εξουσία ζητώντας τον θάνατό του. Ο χιλίαρχος στον οποίο τον παρέδωσαν διέταξε να τον δέσουν και να τον μαστιγώσουν. Ο Απόστολος Παύλος διαμαρτυρήθηκε δηλώνοντας ότι είναι Ρωμαίος πολίτης και δεν είχαν δικαίωμα να τον βασανίσουν χωρίς δίκη. Αμέσως τότε
διέταξε ο Χιλίαρχος να τον λύσουν και την επόμενη μέρα συγκάλεσε το συνέδριο των Ιουδαίων και έφερε σε αυτό τον Απόστολο Παύλο για να εκθέσει τη διδασκαλία του. Αλλά ενώ έλεγε ο Απόστολος Παύλος τα περί Αναστάσεως των νεκρών, δημιουργήθηκε τόση σύγχυση μεταξύ των Φαρισαίων και των Σαδικαίων ώστε να τεθεί τέρμα στη διαμάχη αυτή. Διέλυσε το συνέδριο ο Χιλίαρχος και έφερε τον Απόστολο Παύλο στο στρατόπεδό του. Τη νύχτα είδε τον Κύριο ο Παύλος και του είπε «Θάρση Παύλε, όπως είχες εδώ την τόλμη να μιλήσεις, θα μπορέσει να μιλήσεις και στη Ρώμη που θα σε οδηγήσουν». Οι Ιουδαίοι δεν ησύχασαν. Ετοίμασαν ενέδρα, όπως λεπτομερώς γράφει ο Λουκάς, από την οποία όμως σώθηκε ο Απόστολος Παύλος. Για να σώσει τον Απόστολο Παύλο ο Χιλίαρχος Κλάβδιος Λυσίας από την εξοντοτική μανία των Ιουδαίων των Ιεροσολύμων, τον έστειλε με σχετική επιστολή και με ισχυρή δύναμη στρατιωτών στην Κεσάρια, στον ηγεμόνα Φίλικα, για να τον δικάσει εκείνος. Εκεί κατέφθασαν και οι κατήγοροι του Παύλου, ο αρχιερέας Ανανίας, ο δικηγόρος Τέρτυλος και άλλοι που κατηγορούσαν τον Παύλο ως πρωτοστάτη της των Ναζωραίων αιρέσεως και ως κινούντα στάσιν πάση της Ιουδαίης. Από την απολογία του Αποστόλου Παύλου αντιλήφθηκε ο Φίλικας ότι δεν μπορούσε να σταθεί εναντίον του κατηγορία. Ανέβαλε να βγάλει το δικαστήριο απόφαση με την πρόφαση ότι ήθελε να ακούσει και τον Χιλίαρχο Λυσία. Εκράτησε έτσι τον Απόστολο Παύλο επί 2 χρόνια στη φυλακή, αλλά με τη σχετική ελευθερία να δέχεται επισκέψεις φίλων και γνωστών. Ο Λουκάς έχει την γνώμη ότι ο Φίλιξ κρατούσε τον Παύλο ελπίζον ότι χρήματα δοθήσετε αυτό υπό του Παύλου όπως λύση αυτών. Τον Φίλικα διαδέχτηκε ο Πόρκιος Φίστος που βρήκε τον Απόστολο Παύλο στις φυλακές. Οι Ιουδαίοι ζήτησαν από τον Φίστο να αποστείλει τον Παύλο στα Ιεροσόλυμα να δικαστεί εκεί έχοντας σκοπό να τον φωνεύσουν με ενέδρα κατά την εκεί μεταφορά του. Ο Φίστος αρνήθηκε και ζήτησε να έλθουν οι κατήγοροι στην Κεσάρια για να παραστούν στην δίκη. Έτσι και έγινε. Οι Ιουδαίοι επανέλαβαν τις κατά του Παύλου κατηγορίες. Απολογήθηκε και πάλι ο Απόστολος Παύλος και φάνηκε ότι δεν μπορούσε να σταθεί κατηγορία εναντίον του. Ο Φίστος του πρότεινε να δεχθεί να δικαστεί από τους Ιουδαίους στα Ιεροσόλυμα. Αλλά ο Απόστολος Παύλος ζήτησε σαν Ρωμαίος πολίτης να δικαστεί στη Ρώμη, αίτημα που έγινε δεκτό από τον Φίστο. Εκείνες τις ημέρες είχε έλθει στην Κεσάρια ο βασιλεύς Αγρίπας. Ο Φίστος θεώρησε καλό να του αναφέρει την υπόθεση του Παύλου. Ο Αγρίπας έδειξε ενδιαφέρον και θέλησε να δει και ο ίδιος τον κρατούμενο Απόστολο. Ο Φίστος προετοίμασε τη συνάντηση, την οποία παρακολούθησαν άρχοντες, χιλίαρχοι και άλλοι επίσημοι. Πρώτος ο Αγρίπας έδωσε το λόγο στον Παύλο και τον κάλεσε να απολογηθεί. Ο Απόστολος Παύλος εξέθεσε με κάθε λεπτομέρεια τη διδασκαλία του. Τόσο ο Αγρίπας όσο και ο Φίστος συμφώνησαν ότι ουδέν θανάτου άξιον ή δεσμών πράσιο άνθρωπος ούτος. Κι όμως εφόσον ο Παύλος είχε ζητήσει να δικαστεί στη Ρώμη

Ο εκατόνταρχος επέτρεψε στον Παύλο να συναντήσει τους εκεί φίλους του. Από τη Σιδώνα, αφού πέρασαν τα ανατολικά παράλια της Κύπρου, έφτασαν στα μοίρα της Λυκίας. Εκεί βρήκαν άλλο πλοίο Αλεξανδρινό και έφτασαν στους καλούς λιμένες της Κρήτης. Από εκεί δε έφυγαν για να φτάσουν στο Φίνικα, λιμάνι και αυτό της Κρήτης, όμως δεν πρόλαβαν να φτάσουν εκεί. Φοβερή τρικυμία παρέσυρε το πλοίο, το οποίο έμεινε ακυβέρνητο στο πέλαγος. Τόσο κρίσιμη ήταν η κατάσταση, ώστε άρχισαν να ρίχνουν τα εμπορεύματα στην θάλασσα. Την τρίτη ημέρα της τρικυμίας έριξαν στην θάλασσα και όλο τον εξοπλισμό, όλα τα εξαρτήματα του πλοίου. Για πολλές ημέρες ούτε ήλιο ούτε άστρα έβλεπαν και μόνο σφοδρή τρικυμία τους χτυπούσε, έτσι ώστε έχασαν κάθε ελπίδα σωτηρίας. Αλλά και τα τρόφιμα τους έλειψαν. Στις κρίσιμες αυτές στιγμές τους έδωσε θάρρος ο Απόστολος Παύλος, λέγοντάς τους ότι όπως του είπε Άγγελος Θεού, δεν πρόκειται να χαθεί κανένας, αν και το πλοίο θα καταστραφεί, θα ναυαγήσει. Είχαν περάσει 14 μέρες από την ημέρα που άρχισε η τρικυμία, όταν μία νύχτα προσάραξαν σε κάποια στεριά. 276 άνθρωποι ήταν μέσα στο πλοίο. Βγήκαν όλοι στη στεριά, άλλοι κολυμπώντας, άλλοι παίρνοντας σανίδες που έπλεαν καθώς διαλύθηκε το πλοίο. Όταν βγήκαν στη στεριά έμαθαν ότι βρίσκονταν στην ίσο Μελίτη, τη σημερινή Μάλτα. Οι κάτοικοι τους περιποιήθηκαν, άναψαν φωτιά να ζεστάνουν τους ναυαγούς, αφού μάλιστα έβρεχε και έκανε πολύ κρύο. Πλησίασε τότε και ο Απόστολος Παύλος και μάζεψε και αυτός φρήγανα για να ρίξει στη φωτιά, αλλά μέσα στα χόρτα βρέθηκε μία έχιδνα, μία οχιά που τον δάγκωσε. Οι κάτοικοι του νησιού έλεγαν τότε μεταξύ τους ότι ο άνθρωπος αυτός είναι φωνιάς και τον τιμωρεί ο Θεός, αφού σώθηκε από τη θάλασσα θα πεθάνει τώρα από το δάγκωμα της οχιάς. Και ενώ περίμεναν να τον δουν νεκρόν, όταν είδαν ότι τίποτα δεν έπαθε, άλλαξαν γνώμη και τον θεώρησαν Θεό. 3 μέρες φιλοξενήθηκαν εκεί στο αγρόκτημα κάποιου ποπλίου, του οποίου ο πατέρας ήταν βαριά άρρωστος, και με προσευχή τον θεράπευσε ο Απόστολος Παύλος, όπως και πολλούς αρρώστους που του έφεραν εκεί. Από τη Μελίτη, τη Μάλτα δηλαδή, με αλεξανδρινό πλοίο έφτασαν στις Σιρακούσες, την πρωτεύουσα της Σικελίας, και από τις Σιρακούσες έφτασαν στο Ρήγιο και τους Ποτιόλους και στη συνέχεια στη Ρώμη. Ο εκατόνταρχος παρέδωσε τον Απόστολο Παύλο στον αρμόδιο του στρατοπέδου, ο οποίος επέτρεψε στον Απόστολο Παύλο να μείνει μόνος του σε ένα κελί με ένα στρατιώτη να τον φρουρεί. Έπειτα από 3 μέρες ο Απόστολος Παύλος κάλεσε όλους τους εκεί Ιουδαίους και τους εξέθεσε τον λόγο που βρίσκεται δέσμιος στη Ρώμη. 2 ολόκληρα χρόνια έμεινε ο Απόστολος Παύλος κρατούμενος στη Ρώμη, αλλά δεν έπαυσε να κηρύττει το Ευαγγέλιο του Χριστού σε Ιουδαίους και ειδωλολάτρες που έρχονταν να τον επισκεφθούν και να ακούσουν το κήρυγμά του. Είναι βέβαιο ότι ο Απόστολος Παύλος, αφού δικάστηκε στη Ρώμη, αφέθηκε ελεύθερος και συνέχισε το ιεραποστολικό του έργο με μια τέταρτη αποστολική περιοδία. Στην τέταρτη αυτή αποστολική περιοδία, σύμφωνα με τις μαρτυρίες που υπάρχουν στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, φαίνεται ότι ακολούθησε την πορεία την εξής. Από τη Ρώμη, ο Απόστολος Παύλος ήλθε στην Έφεσο, όπου εγκατέστησε επίσκοπο Εφέσου τον εκλεκτό συνεργάτη του Τιμόθεο. Από την Έφεσο, σύμφωνα με επιθυμία του, φαίνεται ότι ήλθε στις Κολοσσές, όπου ήθελε να φιλοξενηθεί από τον Φιλίμωνα. Έπειτα ανέβηκε στη Μακεδονία, στους Φιλίππους και επέστρεψε στην Έφεσο και από την Έφεσο ήλθε στην Κρήτη, όπου εγκατέστησε εκεί επίσκοπο τον Τίτο. Από την Κρήτη ήλθε στη Μίλητο, την Κόρινθο και την Νικόπολη, στην Πρέβεζα δηλαδή. Από την Νικόπολη πέρασε στην Ιταλία και έφτασε στην Ισπανία, από την οποία επέστρεψε στη Ρώμη, όπου και συνελήφθη και πέθανε με μαρτυρικό θάνατο κατά τον επινέρωνος διωγμό περίπου το 64 με 68 μετά Χριστόν. Η αποστολική δράση του Παύλου διήρκεσε 35 περίπου χρόνια. Η μεταστροφή του από τον Χριστό έγινε το 34 ή 35 μετά Χριστόν,
όταν ο Παύλος ήταν περίπου

0: 30 ετών. Η πρώτη αποστολική περιοδία διήρκεσε 7 περίπου χρόνια, η δεύτερη 14, η τρίτη με τις φυλακίες για το εξάμεινο ταξίδι περίπου 5 χρόνια και η τέταρτη μέχρι το μαρτυρικό του θάνατο γύρω στα 2 χρόνια. Αυτά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, τα λίγα στοιχεία για τον μεγάλο Απόστολο, τον Απόστολο των Εθνών Παύλο. Να πούμε και το απολυτίκιό του. Εθνών σε κήρυκα και φωστήρα τρισμέγιστον, Αθηναίων διδάσκαλων, οικουμένης αγλάισμα, εφροσύνος γερέρωμεν. Τους αγώνας τιμόμεν και τας βασάνους δια Χριστών το σεπτών σου μαρτύριον. Άγιε Παύλε Απόστολε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Την ευχή του και την ευλογία του να έχουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Χαίρετε.
1: Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Ώρα Ελλάδος, 12.
1: Αλλάζεις θέρμανση? Εμπιστεύσου τους καλύτερους. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, αντλιών θερμότητας. Καλέστε μας στο 210-2470-870 για τη δωρεάν μελέτη και προσφορά μας. Gas Pipe. Μελέτες, εγκαταστάσεις, συντηρήσεις. Συμμετέχουμε σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα θέρμανσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
3: Γεροντικό Σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό, πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΣΕΑΡ.
4: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
3: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
4: Γεροντικό Σύγχρονων Αγίων. Από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Όταν γελάει ο ουρανός, 12. Θηρία και θηριοδαμαστές, 3. Φίδια και χελιδόνια. Λιοντάρια και λαγή. Ταύροι. Και ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο? Οι άγιοι και οι γέροντες που έχουν για όπλο την πίστη τους. Μοναδικά συναρπαστικές ιστορίες, γεμάτες αγωνία, δέος και πολύ γέλιο. Περιέχει QR με όλες τις ιστορίες σε ηχητικό βιβλίο. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός, 12. Θηρία και θηριοδαμαστές, 3. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία, από τις εκδόσεις Άθος, το 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub. Το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας. Δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
7: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Πέμπτη σήμερα, 1η Οκτωβρίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος χαιρετίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη σημαντική συμφωνία επιστροφής στη χώρα μας, ύστερα από έναν και πλέον αιώνα και κατόπιν πολυετών επίπονων διαπραγματεύσεων των 48 ιερών κοιμηλίων που είχαν κλαπεί από τους Βούλγαρους κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου από την Ιερά Μονή της Παναγίας Οικοσιφηνίσης, από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και από την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εκφράζει μάλιστα την ελπίδα και την ευχή το μνημόνιο κατανόησης που υπογράφηκε χθες από τους Υπουργούς Πολιτισμού Ελλάδος και Βουλγαρίας να είναι μόνον η καλή αρχή και να ακολουθηθεί από πρόσθετες συμφωνίες για την επιστροφή των λοιπόν εκκλησιαστικών κοιμηλίων που είχαν κλαπεί από ιερούς ναούς, ιερές μονές και άλλους χώρους της Ανατολικής Μακεδονίας μας και της Θράκης μας. Πρόκειται για μια επιτυχία για την πατρίδα μας που μεταξύ άλλων αντανακλά και τη σταθερή συναντήληψη και τη διαρκή συνέργεια πολιτείας και εκκλησίας για την επίτευξη εθνικών στόχων με ιδιαίτερο αποτύπωμα. Στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιώς θα ιερουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ την προσεχή Κυριακή το πρωί.
9: Επί τη μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης εορτάζει ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, όπου υπάρχει παρεκκλήσιο στο πνευματικό κέντρο του ναού στο ισόγειο Ευρυπίδου 93, επωνόματι των Αγίων. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός Ασπερινός στο παρεκκλήσιο. Αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα στον κυρίως ναό θα τελεστούν μεθέωρτος Ασπερινός και ιερά παράκληση στον Άγιο Κυπριανό. Στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Δραπετσόνας θυμάται πανηγυρικά η μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνη. Σήμερα στις 7 θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός Εσπερινός. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση των Ιερών Εικόνων. Αύριο Παρασκευή το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν μεθέωρτος Εσπερινός και η Παράκληση. Στον Ναό φυλάσσονται η Ιεραλείψανα των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνη. Στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός πραγματοποιούνται και φέτος οι εκδηλώσεις ενωρίαν δράση. Έως στις 31 Δεκεμβρίου κάθε ημέρα τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και ομιλίες πνευματικού περιεχομένου. Αύριο στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με θέμα «Από τα φώτα του κόσμου στο φως του Χριστού», στην οποία θα λάβουν μέρος ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος και ο ηθοποιός Πέτρος Ξεκούκης. Την Παρασκευή και το Σάββατο στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί ράγρυπνία. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Δημήτρια 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου έως στις 28 Οκτωβρίου. Στο ναό κάθε ημέρα τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής, ενώ κάθε βράδυ τελείται ιερά αγρυπνία. Τίθεται σε προσκύνηση ιερολείψανα του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μπόλκας για τον προορισμό του ανθρώπου και το σκοπό του γάμου. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός σήμερα μετά τον Εσπερινό που θα αρχίσει στις 6 το απόγευμα. Η παράκληση της Παναγίας Γοργοϊπικώου θα ψαλεί στο παρεκκλήσιο Αγίου Φανούριου Βύρονο σήμερα στις 6.30 το απόγευμα. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός αύριο Παρασκευή θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στις 11 το πρωί και στις 8 το βράδυ. Κάθε ημέρα το πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Την Τετάρτη η Θεία Λειτουργία τελείται στο παρεκκλήσιο του Αγίου Πορφυρίου στο Εντευκτήριο Κέντρο Νεότητας Δοσημάδων 52 και την Παρασκευή στο Πνευματικό Κέντρο Ευρυπίδου 93. Πανηγυρίζουν αύριο Παρασκευή επί τη μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης το ενωριακό παρεκκλήσιο Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης στην Κυπούπολη Περιστερίου, το φερόνιμο παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων Νικαίας, το φερόνιμο παρεκκλήσιο του Αναστασιαδίου Ιδρύματος. Στο Ηράκλειο Αττικής, όπου σήμερα στις 7 θα γίνει υποδοχή Τιμίου Ξύλου. Το Τίμιο Ξύλο θα παραμείνει έως στις 4 Οκτωβρίου. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες της Πανηγύριος σήμερα και αύριο. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν απόψε στους ιερούς ναούς Αγίου Νίλου Πυραιός, Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Τρίφωνος Κολονού αύριο Παρασκευή στις 5 το απόγευμα. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν την Παρασκευή το βράδυ επί τη μνήμη του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου στους Ιερούς Ναούς Ευαγγελιστρίας Πυραιός, Αγίου Νικολάου Αλίμου, Αγίας Φιλοθέης Αττικής, Αγίας Αναστασίας Φαρμακολητρίας Περισσού, Κοιμήσεως Στρατόκου Νέας Φιλαδέλφειας. Η Εστία Πατερικών Μελετών παραδίδει δωρεάν φιλολογικά και θεολογικά μαθήματα αρχαίες ελληνικής γλώσσας, διοργανώνει επίσης σεμινάριο δογματικής με θέμα τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή με διδάσκοντες τους διδάκτορες φιλοσοφίας Παύλο Κλιματσάκη και Φώτιο Σχοινά, πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-80-25-211. Στον Ιερό Ναό Ιωάννου Ρέντι, σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση στον Όσο Εφραίμ Κατουνακιώτη. Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραιακή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι, Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρύστης Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανίλου Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος ο Σιμωνοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλή αισθητική υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του Αναγνώσεις θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραιακή Εκκλησία για κάθε μέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραιακή Εκκλησία, καλέστε στο 210-41-22-625. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
10: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
11: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
12: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
11: χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
12: Λαχταριστή Μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
11: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
12: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
11: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
13: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
14: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
15: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
16: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
15: Τηλέφωνο 210-8035-800.
13: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
17: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
18: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
14: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
19: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
17: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
18: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.

Φίλοι μας, καλησπέρα. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Ραδιοπαραμυθία, πειραϊκή εκκλησία. Και πώς μιλάμε σήμερα σε ένα παιδί για έναν Άγιο. Όχι μόνο τα θαύματα του Αγίου ή για τα γεγονότα της ζωής του, αλλά για τον ίδιο τον άνθρωπο που κάποτε υπήρξε παιδί, μεγάλωσε, αγάπησε, δυσκολεύτηκε, έκανε τις επιλογές του και αφιέρωσε τη ζωή του στο Θεό και στους ανθρώπους. Πώς μιλάμε άραγε σήμερα σε ένα παιδί για έναν Άγιο? Και ακόμη περισσότερο, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ένα παιδί να καταλάβει ότι οι Άγιοι δεν είναι μόνο μορφές μιας μακρινής εποχής, αλλά άνθρωποι που έζησαν ανάμεσά μας και που ίσως έχουν ακόμη κάτι να πούν στη δική μας εποχή. Αυτή την αφορμή μας δίνει σήμερα ένα βιβλίο των εκδόσεων Air με ένα τίτλο που μοιάζει σχεδόν να μας καλεί σε κουβέντα. Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Μέσα από τις σελίδες του γνωρίζουμε το βίο του Αγίου Αμφιλοχίου, συναντούμε Αγίους που βρέθηκαν στο δρόμο του και ταξιδεύουμε στα νησιά του Αιγαίου όπου διακόνησε. Κοντά μας θα έχουμε σε λίγο την συγγραφέα του βιβλίου και φιλόλογο, κυρία Νικολέτα Σκάλκου-Διαματίδη.

2-10-41-18-602 και 6-40 τα τηλέφωνα του σταθμού μας για ερωτήματά σας και παρατηρήσεις σας για την εκπομπή μας. Τα χρειαζόμαστε όλα. Η Φίβη Κωνσταντέλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο των εκδόσεων Άθος στην αρχή της εκπομπής μας, «Οι αόρατοι ερημίτες του Άθωνα». Η νέα κυκλοφορία των εκδόσεων Άθος έχει πρωταγωνιστές τους μυστικούς και αθέατους ασκητές του Αγίου Όρους, αλλά και του Σινά και της Κρήτης. Θα τους γνωρίσουμε μέσα από μια μεγάλη συλλογή μαρτυριών, γραπτών και προφορικών, έπειτα από εκτενή έρευνα του συγγραφέα του βιβλίου του Αθωνίτη Μοναχού Βλασίου, αλλά και μέσα από κείμενα οσίων, όπως ο Ισάκος Σύρος, ο Εφραίμος Σύρος και ο Μάξιμος ο Ομολογητής, καθώς και μέσα από κείμενα αφιερωμένα στους τρόπους μοναχισμού της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Το βιβλίο περιέχει παράρτημα με έγχρωμες φωτογραφίες. «Αόρατοι ερημίτες του Άθωνα». Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.

0: Θα δούμε σήμερα, φίλοι μας, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ένα παιδί να καταλάβει ότι οι Άγιοι δεν είναι μορφές μιας παλιάς εποχής που δεν υπάρχει τώρα. Είναι άνθρωποι που έζησαν ανάμεσά μας και που ίσως έχουν ακόμη κάτι να πούν στη δική μας εποχή. Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει, είναι το βιβλίο που κρατάμε στα χέρια μας, η εικονογράφηση της Μαρίας Νασοπούλου από τις εκδόσεις ΕΑΡ Παιδικά, και θα συνομιλήσουμε και καλωσορίζουμε την Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη, η οποία έχει γράψει αυτό το πάρα πολύ όμορφο βιβλίο για τον Άγιο Αμφιλόχιο. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας, κυρία Σκάλκου Διαμαντίδη.
1: Χαίρετε, κυρία Σοφία μου Χατζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς σας βρήκα.
0: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είστε μαζί μας και χαιρόμαστε για αυτό το ωραίο βιβλίο. Ο Άγιος Αμφιλόχιος είναι ένας δικός μας Άγιος, έτσι το νιώθουμε. Είναι της εποχής μας άνθρωπος. Τι θέλει να μας πει ο Άγιος Αμφιλόχιος?
1: Πρώτα απ' όλα είναι αυτό που είπατε και εσείς, ότι είναι ένας Άγιος ο οποίος είναι σύγχρονος. Δηλαδή μιλάει πάρα πολύ στη δική μας την εποχή. Κοιμήθηκε ο Άγιος Αμφιλόχιος 16 Απριλίου του 1970, οπότε φανταστείτε ότι είναι πάρα πολύ κοντά μας και χρονικά. Δηλαδή η Γερόντισσα, η Χριστονύμφη, η οποία τώρα είναι ηγουμένη στο μοναστήρι του, στην Ιερά Μονή του Ευαγγελισμού στην Πάτμο, τον ήξερε τον Άγιο, τον είχε ζήσει από κοντά. Ήταν μικρό κοριτσάκι, θυμάμαι που έλεγε, ήταν 12 χρονών η Γερόντισσα και προσευχόταν μαζί με τον Άγιο. Τώρα φανταστείτε να έχει ζήσει κάποιος τον ίδιο τον Άγιο, δηλαδή πόσο σύγχρονος είναι. Και η Γερόντισσα σε μια μαρτυρία της γράφει ότι ήταν 12 χρονών κοριτσάκι και ήταν εκεί στο μοναστήρι και προσευχόταν μαζί με τον Άγιο, και μάλιστα επειδή τρεπόταν ήταν γονατιστή και είχε τα ματάκια της κατεβασμένα, και αφού πέρασε μισή ώρα και δεν άκουγε τίποτα, γύρισε λέει το βλέμμα της, γιατί σκέφτηκε μήπως ο γέροντας είχε φύγει από το κελί, από το δωμάτιο, και τον είδε να αιωρείται ένα μέτρο πάνω από το έδαφος, λουσμένος στο άκτιστο φως. Αφού ήταν μικρό κοριτσάκι, φοβήθηκε και είπε «Παναγία μου». Και τότε λέει ότι πλησίασε ο γέροντας, γιατί τότε κατάλαβε ότι τον είδε, και της είπε «Μη φοβάσαι, δεν είναι κάτι, απλά δεν θέλω να το πεις πουθενά μέχρι να κοιμηθώ». Και όντως δεν το είπε η γερόντισσα. Δηλαδή μιλάμε για έναν Άγιο που είναι στην εποχή μας, που πάρα πολλές μοναχές τον έχουν γνωρίσει και μιλάνε για αυτόν, και που πραγματικά προσπαθούμε να τον δώσουμε στα παιδιά με έναν σύγχρονο τρόπο. Δηλαδή με έναν τρόπο περιγραφικό, με έναν τρόπο ζωντανό, να ευχαριστήσουμε και τις εκδόσεις βέβαια ΕΑΡ που βγάζουν πολύ όμορφα και προσεγμένα βιβλία, και την εικονογράφο μας, την κυρία Μαρία Νοσοπούλου, η οποία πραγματικά αγιογραφεί με έναν πάρα πολύ όμορφο τρόπο, που πιστεύω έτσι που ταιριάζει και στους Αγίους μας. Και έτσι όπως γίνονται και προσιτοί στα παιδιά μας.
0: Πράγματι.
1: Με όμορφα χρώματα. Έτσι. Δηλαδή, γιατί η εικόνα είναι το πρώτο το οποίο βλέπει ένα παιδί. Κακά τα ψέματα, όσο οι συγγραφείς να προσπαθούμε να γράφουμε όμορφα, περιγραφικά και ζωντανά, το πρώτο πράγμα το οποίο κοιτάζει ένα παιδί ή ένας γονιός όταν πάει να διαβάσει, να πάρει ένα βιβλίο, είναι εικονογράφηση. Η εικόνα είναι αυτή που κερδίζει το παιδί και τον γονιό. Οπότε πραγματικά έχει φιλοτεχνήσει και αγιογραφήσει με ένα πολύ μοναδικό τρόπο, πιστεύω, τον Άγιο Αμφιλόχιο. Και πιστεύω ότι και με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή, γίνεται πολύ προσιτό στα παιδιά μέσα από την εικόνα του.
0: Ακριβώς. Γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο Άγιο, κυρία Σκάλκου Διαμαντίδη? Ποιο ήταν εκείνο το στοιχείο της ζωής ή της προσωπικότητάς του, ας πούμε, που σας έκανε να θελήσετε να τον συστήσετε στα παιδιά?
1: Τον αγάπησα πάρα πολύ τον Άγιο Αμφιλόχιο, δηλαδή και εγώ δεν τον ήξερα πολύ καλά, αλλά διάβασα στην αρχή το βιβλίο που είχε βγάλει το μοναστήρι, το επίσημο βιβλίο που είναι στην Πάτμο και στο μοναστήρι του Αγίου, και επειδή δεν υπήρχε ένα παιδικό βιβλίο, τον αγάπησα τόσο πολύ που ήθελα πραγματικά να τον δώσω και στα παιδιά και να νιώσουν και τα παιδιά λίγη από την αγάπη που και μένα μου κέρδισε και πραγματικά με εχμαλώτησε την ψυχή όταν τον διάβασα και τον αισθάνθηκα κοντά μου τον Άγιο. Είναι όπως βέβαια και όλοι οι Άγιοι μας, ήταν έτσι πάρα πολύ λεπτός, αρχοντικός, γεμάτος αγάπη, αλλά αυτή την αγάπη τη θυσιαστική, που δεν ήθελε ποτέ να προσβάλλει τον άλλον. Έκανε πάρα πολύ μεγάλο έργο, ακούραστος. Η ψυχή του κεγόταν και για το Θεό, αλλά και για τον συνάνθρωπο. Ιεραπόστολος, και εσείς πιστεύω ότι θα τον αγαπήσετε πάρα πολύ, που αγαπάτε την Ιεραποστολή και που και εσείς κάνετε Ιεραποστολή και το ραδιοφωνό σας κάνει Ιεραποστολή.
0: Ήταν Ιεραπόστολος μεγάλος ο Άγιος.
1: Ήταν μεγάλος, δηλαδή ταξίδεψε παντού, δηλαδή ενώ γεννήθηκε στην Πάτμο. Έκανε τέτοιο απίστευτο έργο που και εγώ που διάβαζα το βιβλίο δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ένας άνθρωπος μπορούσε να κάνει τόσα πολλά πάντα με τη βοήθεια του Θεού. Εξομολόγος, είχε παιδιά, αγαπούσε πολύ, έλεγε μόνος ότι μόναχο ιεραποστολή, έτσι το ονόμαζε. Δηλαδή να βγουν άνθρωποι μοναχοί και ιεραπόστολοι να κηρύξουν το λόγο του Θεού σε όλο τον κόσμο, γιατί τότε τα 12 ήταν και υπό Ιταλική κυριαρχία. Οπότε ήταν πολύ δύσκολο να διαδοθεί ο λόγος του Θεού. Οπότε ίδρυσε κατηχητικά σχολεία, σαν τα κρυφά σχολεία, φανταστείτε, της τουρκοκρατίας. Έκανε παντού κατηχητικά σε όλα τα νησιά τότε των 12. Ταξίδευε, πήγαινε στη Θεσσαλονίκη, πήγαινε στην Κρήτη, στα 12, παντού αεκίνητος να διδάσκει, να ευλογεί, να κατηχεί, να εξομολογεί. Και μάλιστα αυτό που μου κάνει πολύ εντύπωση είναι που ήταν τόσο λεπτή η ψυχή του, που έλεγε ότι ο εξομολόγος έλεγε ότι πρέπει να κλάψει, να πονέσει πιο πολύ από τον εξομολογούμενο για να τον ξεκουράσει.
0: Τι όμορφο είναι αυτό.
1: Δεν είναι πάρα πολύ όμορφο. Δηλαδή πόσο ήταν η αγάπη του για τον συνάνθρωπό του, για τον Θεό και για τον αδερφό του. Τους φιλοξενούσε όλους στο μοναστήρι, έδινε παντού φαγητό, μοίραζε, έκανε σχολές, έκανε ορφανοτροφία, έφτιαξε το ορφανοτροφείο της Ρόδου όταν έφυγαν οι μοναχές που ήταν εκεί, οι Ιταλίδες οι μοναχές, όταν έφυγαν και τα Ιταλικά στρατεύματα και έμειναν τα παιδάκια στο ορφανοτροφείο μόνα τους. Πήγε ο ίδιος, αναστήλωσε το ορφανοτροφείο της Ρόδου από την αρχή. Μετά έφτιαξε ορφανοτροφείο και σε άλλα νησιά και στην Κρήτη. Δηλαδή είναι απίστευτο το έργο του.
0: Ναι, ναι. Είναι, η αλήθεια είναι αυτή. Να πάρουμε τα πράγματα λίγο έτσι από την αρχή. Να μιλήσουμε για αυτόν τον Άγιο, τον τόσο αγαπητό. Ξέρουμε για τα παιδικά του χρόνια.
1: Ξέρουμε, ναι. Ξέρουμε για τους γονείς του. Ήταν ο Εμμανουήλ Μακρύς από τους Λειψούς και η Ειρήνη Γαλάνη ήταν η μαμά του από την Πάτμο. 5 αδέρφια, αγιασμένη οικογένεια, όλα τα παιδιά και οι γονείς με την προσευχή τους, με το κομποσκήνι τους δοσμένοι στο Θεό. Μάλιστα αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση ήταν ότι ο Άγιος λέει ποτέ, από μωρό, Μεγάλη Παρασκευή δεν έτρωγε ποτέ, δεν φύλαζε, ούτε όταν ήταν παιδάκι έτρωγε από μόνος του χωρίς να του το πει κανείς. Από νεογέννητο, ποτέ Μεγάλη Παρασκευή δεν έτρωγε, δεν έπινε, δεν έβαζε κάτι στο στόμα του. Και μάλιστα και ένα άλλο που μου έκανε εντύπωση στη ζωή του είναι ότι ο μπαμπάς του λέει κάποια φορά, ο κύριος Μανώλης έπρεπε λέει να θερίσει ένα χωράφι που είχαν και δεν έβρισκε κάποιον να τον βοηθήσει και θέριζε λέει μόνος του, ξεκίνησε χάραγα πάρα πολύ πρωί και προσπαθούσε να θερίσει. Και ο αδερφός του που ήταν στο διπλανό χωράφι τον έβλεπε που θέριζε πάρα πολύ γρήγορα και πήγαινε πάρα πολύ καλά. Και την επόμενη που τον συνάντησε του λέει, ποιος ήταν αυτός ο τόσο καλός βοηθός που είχες και θέριζες μαζί του όλη μέρα και τα έκανες τόσο ωραία. Και λέει ο μπαμπάς του Αγίου και ο Σμανός, λέει, μα ήμουνα μόνος μου, δεν είχα κάποιον. Και ήταν ο φύλακας άγγελός του. Μάλιστα. Τον βοηθούσε όλη μέρα και θερίζανε παρέα. Και μάλιστα στην εικονογράφηση του βιβλίου έχουμε κάνει αυτή την εικόνα που είναι ο μπαμπάς του Αγίου και θερίζει μαζί με τον αγγελό του δίπλα. Ακριβώς. Γι' αυτό κεντρίζει το ενδιαφέρον των παιδιών. Γι' αυτό λέμε ότι μέσα από τις εικόνες, δηλαδή πώς τα παιδιά ταυτίζονται λίγο με τον Άγιο. Και ο παππούς του ήταν πάρα πολύ έτσι φιλόξενος. Όλη η οικογένεια είχαν πάρα πολύ τη φιλοξενία, την οποία την κράτησε ο Άγιος όλη του τη ζωή. Πραγματικά θεωρούσε ότι η φιλοξενία και η προσφορά είναι πάρα πολύ ιερή. Και μάλιστα ο παππούς του Τότε στο νησί που ήταν, υπήρχαν τότε πάρα πολλοί λεπροί. Δεν είχε βρεθεί ακόμα το φάρμακο για τη λέπρα. Και τους λεπρούς, επειδή τους φοβόντουσαν, όλοι τους διώχνανε. Δεν ήθελε κανείς να τους πλησιάσει. Όταν λοιπόν, λέει, τους έβλεπε ο παππούς του, πάντα τους πλησίαζε, τους μιλούσε ο παππούς του Αγίου και τους έδινε ό,τι είχε στο κελάρι να φάνε. Και περιγράφει ότι μία μέρα μάλιστα είχε, λέει, κάτι μυζήτρες κρεμασμένες και ενώ όλοι, λέει, τους βρίζανε, ο παππούς πήγε και τους προσέφερε όλες τις μυζήτρες που είχε στο κελάρι του. Οι λεπροί, λέει, χαρήκανε για τη φιλοξενία πάρα πολύ, φύγαν έτσι με ένα χαμόγελο από τον παππού και μετά πήγε εκείνο στο κελάρι του για να δει, γιατί σκέφτηκε ότι πόπο δεν άφησα και δύσκολα χρόνια, δεν άφησα, λέει, κάτι και για τα δικά μου τα παιδιά. Και είδε ότι όλες οι μυζήτρες κρεμόντουσαν ακέραιες όπως ήταν προτού τις προσφέρει.
0: Πάρα πολύ ωραία γεγονότα αυτά, έτσι, στιγμιότυπα, ναι. Πολύ χαρακτηριστικά, ας πούμε, σαν να διαβάζουμε ένα γεροντικό, ένα συναξάρι.
1: Έτσι. Ναι, ναι, πραγματικά έτσι, είναι, ναι. Έτσι η ζωή του Αγίου. Και από μικρός ο Άγιος, επειδή στην Πάτμο είναι η Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, αγαπούσε πάρα πολύ τον Άγιο Ιωάννη, πήγαινε συνέχεια στην εκκλησία και του μιλούσε. Και μάλιστα τον έβλεπε και του μιλούσε κανονικά, ζωντάνευε ο Άγιος και του μιλούσε. Και ήθελε και του έλεγε σαν παιδάκι ότι εγώ θέλω μία χάρη να μου κάνεις, θέλω να γίνω μαθητής δικό σου. Και πράγματι όταν μεγάλωσε ο Άγιος έγινε δόκιμος μοναχός στη Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και μετά έγινε η κουρά του, διακόνησε εκεί, έγινε ιερομόναχος, έγινε ηγούμενος. Ήταν και προϊστάμενος στο σπήλαιο της Αποκάλυψης που είναι εκεί στην Πάτμο, το ευλογημένο σπήλαιο. Δηλαδή έγινε όλο αυτό που ήθελα από μικρός, το όνειρό του πραγματικότητα, με πάρα πολύ όμως αγώνα και πάρα πολύ θυσία, με νηστεία, με προσευχή, με πολύ κούραση αλλά και με πολύ χαρά αναστάσιμη.
0: Έτσι, στην Ιεραποστολή πώς ξεκίνησε έτσι να πηγαίνει και να έχει αγάπη γι' αυτό? Είναι μια ειδική κλίση, ας πούμε.
1: Επειδή αγαπούσε πάρα πολύ το Θεό και ήθελε όλοι να μάθουν για το Θεό, να διαδοθεί ο λόγος του Θεού, κυρίως το έκανε τότε επειδή ήταν η Ιταλική κυριαρχία στα Δωδεκάνησα. Ξεκίνησε από εκεί. Ήθελε δηλαδή να κηρύξει το Θεό για να τον μάθουν όλοι οι άνθρωποι, επειδή οι Ιταλοί ήθελαν να ξεριζώσουν τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία από τα σχολεία και είχαν αρχίσει να κάνουν υποχρεωτική τότε τα Δωδεκάνησα την Ιταλική γλώσσα, έβγαζαν δηλαδή την Ελληνική, οπότε τα παιδιά τα δικά μας είχαν αρχίσει να μαθαίνουν τα ελληνικά στο σχολείο. Ήθελαν δηλαδή όλο αυτό οι Ιταλοί να το ξεριζώσουν. Εκείνος έκανε το αντίθετο, άρχισε να φτιάχνει κατηχητικά, άρχισε να φτιάχνει μονές, άρχισε να πηγαίνει σε όλα τα Δωδεκάνησα και να κηρύττει. Έκανε δηλαδή το αντίθετο από αυτό που ήθελαν οι Ιταλοί, για να μην πεθάνει η Ορθοδοξία και ο Ελληνισμός, να μην χαθεί από την πατρίδα μας. Δηλαδή έτσι ξεκίνησε. Και βέβαια σε όλο αυτό το έργο τον βοήθησε πάρα πολύ μια δασκάλα ευλογημένη, η Καλλιόπη Γούναρη, η οποία μετά ήταν και η γερόντισσα Ευστοχία, η πρώτη γερόντισσα που έγινε όταν έφτιαξαν την Ιερά Μονή του Ευαγγελισμού που την έφτιαξε ο Άγιος. Η πρώτη γερόντισσα που έβαλε η Ηγουμένη ήταν η δασκάλα με την οποία έκανε όλο αυτό το έργο της κατήχησης μαζί. Έφτιαξαν κύκλους με νεαρά κορίτσια που πήγαιναν και τους έκαναν κατήχηση. Στήριξε πάρα πολύ τους ιεροσπουδαστές της Πατμιάδος Εκκλησιαστικής Σχολής που λειτουργούσε εκείνα τα χρόνια. Τους έδινε φαγητό, προσευχόταν, τους βοηθούσε να σπουδάσουν, τους έστελνε γράμματα όταν ήταν μακριά, γιατί τους είχε όλους πάρα πολύ έγνοια. Είχε χιλιάδες πνευματικά παιδιά και τα είχε όλα έγνοια. Δηλαδή αν κάποιος δεν του απαντούσε, ξέρω εγώ, που του έστελνε ένα γράμμα, του έλεγε παιδάκι μου ανησύχησα με τη σιωπή σου, σε παρακαλώ πες μου είσαι καλά. Και τους σπούδαζε όλα τα χρόνια, δηλαδή έχει βγάλει ο Άγιος πάρα πολλούς Ιεραπόστολους παντού σε όλο τον κόσμο.
0: Η αλήθεια είναι ότι διαβάζουμε μέσα από το βιβλίο σας, που έχει πολύ καλά βιογραφικά στοιχεία, ότι είχε συναντήσεις και με άλλες αγιασμένες μορφές.
1: Ναι.
0: Έτσι, τελικά κανένας άνθρωπος, ακόμη και ο ένας Άγιος, δεν προχωρά εντελώς μόνος του, έτσι.
1: Ναι, ισχύει. Είχε συναντήσει τον Άγιο Νεκτάριο, με τον οποίο είχαν δεθεί πάρα πολύ όλα τα χρόνια τους. Τον είχε και πνευματικό του, Άγιος Αμφιλόχιος. Είχε πάει στην Αίγινα, τον είχε συναντήσει και είχε αναπτυχθεί μεταξύ τους μια πάρα πολύ μεγάλη πνευματική σχέση αγάπης, φιλίας και σεβασμού, το οποίο τους συνόδευσε όλα τα χρόνια της ζωής τους. Και μάλιστα θυμάμαι που είχα διαβάσει ότι ο Άγιος Νεκτάριος τον αγάπαγε τόσο πολύ τον Άγιο Αμφιλόχιο, που ήταν ο μοναδικός τον οποίο είχε επιτρέψει να κοινωνήσει μια φορά κάποια δική του μοναχή. Είχε επιτρέψει μόνο στον Άγιο Αμφιλόχιο να την κοινωνήσει. Δηλαδή τόσο πολύ τον σεβόταν, μεταξύ τους υπήρχε μεγάλη αγάπη. Και πιστεύω ότι θα είναι μαζί και στον ουρανό. Δηλαδή πάρα πολύ βοηθούσε ένας τον άλλον.
0: Ναι, σπουδαίο. Σπουδαίο. Με άλλους έχουμε στοιχεία για άλλες συναντήσεις.
1: Είναι πάρα πολλοί, οι οποίοι μετά πάρα πολλά πνευματικοπαίδια του Αγίου έγιναν μετά μοναχοί, έχουν γίνει ιερείς, έχουν γίνει επίσκοποι, ιεραπόστολοι. Είναι πάρα πολύ πραγματικά σαν αριθμό. Και επίσης ήθελα να σας πω ότι ο Άγιος, βέβαια, για όλα αυτά που έκανε, πλήρωσε το τίμημα, δηλαδή και εξορίστηκε και συκοφαντήθηκε, όπως εντάξει γίνεται με όλους τους Αγίους μας και με όλους τους ανθρώπους που πραγματικά προσφέρουν έργο. Αλλά εντάξει, με τη βοήθεια του Θεού και εκείνον, δηλαδή, τον έβγαλαν που ήταν ηγούμενος στην Ιερά Μονή, τον έδιωξαν οι Ιταλοί από ηγούμενο και τον εξόρισαν, και τη δασκάλα, η οποία, την κυρία Καλλιοπηγούναρη, η οποία ήταν γερός σε ευστοχία, και εκείνη, επειδή έκαναν μαζί το έργο τους, την έβγαλαν από ηγουμένη της Μονής και την εξόρισαν και εκείνη. Και μάλιστα οι Ιταλοί του είχαν πει τότε, ότι του Αγίου, ότι πρώτη φορά συναντάμε κληρικό που αντιστέκεται τόσο πολύ στις διαταγές μας. Γιατί πραγματικά ο Άγιος, δηλαδή, έκανε την ιεραποστολή του. Δεν τους άκουγε καθόλου. Και τους είχε απαντήσει ο Άγιος ότι ίσως πρώτη φορά τότε συναντάτε ορθόδοξο κληρικό.
0: Μάλιστα.
1: Και
0: μάλιστα.
1: Είχε απαντήσει τότε στους Ιταλούς. Και επίσης ένα άλλο χαρακτηριστικό του Αγίου ήταν η αγάπη του πάρα πολύ για το πράσινο, για τα δέντρα. Αγαπούσε πάρα πολύ τα δέντρα και μάλιστα ήταν ο πρώτος ο οποίος έφερε τα πεύκα στο νησί στην Πάτμο. Δεν υπήρχαν τα πεύκα. Τα φύτεψε για πρώτη φορά.
0: Αγαπούσε τόσο πολύ τα δέντρα.
1: Πάρα πολύ, και έλεγε ότι, κανονικά έλεγε στα παιδιά του, ότι να ξέρετε ότι ο Θεός μας έδωσε και μια ενδέκατη εντολή. Και του λέγανε, ποια ήταν αυτή, Γέροντα? Να αγαπάμε το πράσινο, τους έλεγε.
0: Πολύ όμορφο, έτσι.
1: Και όταν εξομολογούσε, με το διορατικό, είχε το διορατικό το χάρισμα πάρα πολύ. Όταν λοιπόν καταλάβαινε ότι κάποιο πνευματικό του παιδί είχε έρθει να εξομολογηθεί, αλλά δεν είχε μετανοήσει, με πολύ όμορφο τρόπο, γιατί είχε πάντα αυτό το γλυκό και αρχοντικό τρόπο, του έλεγε, σε παρακαλώ παιδί μου, έλα αύριο να εξομολογηθείς. Του έδινε δηλαδή μια μέρα να σκεφτεί και να μετανοήσει, χωρίς όμως να τον προσβάλλει. Και όταν ερχόταν την επόμενη μέρα και πραγματικά είχε μετανιώσει και εξομολογιόταν σωστά, μετά του έλεγε, και τώρα παιδάκι μου, για να θυμάσαι πόσο όμορφα νιώθεις και πόσο αληθινή είναι η μετάνοιά σου, για να το θυμάσαι αυτό θα φυτέψεις και ένα δέντρο. Και τους έβαζε να φυτεύουν και ένα δέντρο. Και η Πάτμος, που ήταν πάρα πολύ ξερή και άγωνη, είχε αρχίσει να γεμίζει δέντρα από τον Άγιο Αμφιλόχιο και τα πνευματικοπαίδια του, και βέβαια και οι μοναχές φύτευαν. Και πέσκα που τα έφερε ο πρώτος, που τα έφερε στο νησί, όταν τα είδαν οι κάτοικοι, δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι ήταν αυτά τα δέντρα. Και του έλεγαν, Γέροντα, τι δέντρα είναι αυτά μικρά και φουντωτά και όμορφα? Και λέει, καλά. Και πήγε να τους πει ο Άγιος όταν λένε πέφκα, και λέει, καλά, δεν χρειάζεται, εμείς θα τα λέμε αμφιλοχιακά. Τα δέντρα αυτά τα ονόματα είναι τα δέντρα τα αμφιλοχιακά, επειδή τα φύτευε ο Άγιος.
0: Μάλιστα. Αλλά είχε και χιούμορ ο Άγιος, έτσι, γιατί οι Άγιοι έχουν χιούμορ, το έχουμε διαπιστώσει.
1: Πάρα πολύ.
0: Έτσι είναι. Υπάρχει κάποιο γεγονός που σας συγκίνησε γράφοντας, ας πούμε, αυτό το βιβλίο, από τη ζωή του, που σας συγκίνησε ιδιαίτερα?
1: Με συγκίνησε πάρα πολύ η ταπείνωσή του. Ότι ενώ έκανε τόσο έργο που εμείς νομίζουμε αν κάνουμε κάτι και λέμε ότι εντάξει, δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Καμία σχέση. Δηλαδή ο Άγιος έκανε τόσα πολλά, ήταν τόσο ταπεινός και όταν κοιμήθηκε τις τελευταίες μέρες ζητούσε συγγνώμη από τις μοναχές του ότι συγχωρέστε με ότι δηλαδή δεν έκανε τόσο όσα έπρεπε. Έλεγε εγώ είμαι ένας φτωχός πατέρας αλλά έχω πάρα πολύ μεγάλη αγάπη για σας. Ναι. Δηλαδή ήταν τόσο ταπεινός που δεν είχε στο μυαλό του ότι έκανε και κάτι. Αυτό μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Έλεγε ότι εγώ είμαι ένα λέει μπαουλάκι που με πηγαίνω που θέλουν τα πνευματικά μου παιδιά και όποιος με έχει ανάγκη. Δηλαδή δεν είχε ίχνος έτσι, εγωισμού ή υπερηφάνειας. Ήταν τόσο πολύ ταπεινός και τόσο γεμάτος αγάπη. Αυτό με συγκίνησε πιο πολύ από όλα. Δηλαδή ότι είχε αγάπη για τα πάντα, δηλαδή ακόμα αυτό που είπαμε και για τα δέντρα. Τους μιλούσε, είχε έτσι μια λεπτότητα και μια αρχοντική αγάπη, όπως και όλοι οι Άγιοι μας, για τα πάντα, για όλα. Τάιζε τα σπουργητάκια που ήταν, ερχόντουσαν λέει, και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ από τη ζωή του, ότι είχε κάθε φορά εκεί που έμενε στο μοναστήρι από πάνω, από το παρεκκλήσι, ήταν ένα παρεκκλήσι του Αγίου Αντωνίου, από πάνω ήταν σαν πύργος, έτσι ήταν η κατασκευή του και εκεί ήταν το κελί του Αγίου. Στην Ιερά Μονή του Ευαγγελισμού αυτά ήταν. Και είχε ένα παραθυράκι έτσι μεγάλο και κάθε πρωί λέει ο Άγιος, χτυπούσε στο περβάζι, έτσι λίγο το τζαμάκι χτυπούσε και ερχόντουσαν 25 σπουργητάκια κάθε φορά και τα τάιζε ο Άγιος κάθε φορά. Και όταν λέει κοιμήθηκε ο Άγιος, ήρθαν όλα αυτά τα σπουργητάκια την ώρα που κοιμήθηκε ο Άγιος, που γινόταν η ταφή του και έκαναν λέει όλα τρία φτερουγίσματα έξω από το παραθυράκι που τα τάιζε.
0: Μάλιστα. Αυτά είναι τόσο γλυκά έτσι, και είναι σαν να τα έχουμε και εμείς ως ανάμνηση παρόλο που δεν τα έχουμε δει. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι ένα τέτοιο βιβλίο μπορεί να γίνει και αφορμή για κουβέντα μέσα στην οικογένεια? Δηλαδή να αρχίσουν να κάνουν τα παιδιά ερωτήσεις και ο γονιός να απαντά? Νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία για συζήτηση.
1: Εμείς γι' αυτό τα γράφουμε, κυρία Σοφία, τα βιβλία, δηλαδή για να τα διαβάσει η οικογένεια και να αποτελέσουν μια αφορμή για κάτι περισσότερο. Πολλοί δηλαδή τα αγοράζουν και έχουν μικρά παιδάκια που εντάξει δεν μπορούν να το υποστηρίξουν και να το διαβάσουν όλο το βιβλίο, γιατί πραγματικά έχει αρκετά λόγια, περιγράφεται όλη η ζωή του Αγίου, τα θαύματά του. Όμως πιστεύουμε ότι είναι μια αφορμή για να δεθεί η οικογένεια. Δηλαδή η μαμά θα πάρει αγκαλιά το παιδάκι, θα του το διαβάσει. Ή ο μπαμπάς το βράδυ, προτού κοιμηθούν. Ή τα μεγαλύτερα παιδιά θα το ξεφυλίσουν μόνα τους, θα δουν τις εικόνες, θα ρωτήσουν κάτι. Ή μπορούν να το πάρουν στο κατηχητικό τους, να το συζητήσουν με τον κατηχητή. Δηλαδή εμείς εκεί στηριζόμαστε. Να ενώσουμε την οικογένεια και να δείξουμε στα παιδιά ότι οι Άγιοι δεν ήταν κάτι ξένο από εμάς, δηλαδή που λένε ότι αυτός είναι Άγιος, εμείς δεν μπορούμε να γίνουμε. Ήταν Άγιος, γι' αυτό νίστευε, ήταν Άγιος, γι' αυτό έδινε, ήταν Άγιος, γι' αυτό προσευχόταν. Όχι, ήταν άνθρωπος που αγάπησε το Θεό και αγάπησε και τους άλλους ανθρώπους και που αγωνίστηκε. Αυτό και εμείς μπορούμε να το κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κάτι που είναι κοντά μας ο Άγιος, εμείς αυτό θέλουμε να δείξουμε στα παιδιά. Και ο Άγιος είχε όνειρα, και ο Άγιος στεναχωριόταν. Εντάξει, και ο Άγιος στεναχωρέθηκε.
0: Βεβαίως.
1: Τον εξόρισαν. Και οι Άγιοι άνθρωποι ήταν.
0: Ναι, ευτυχώς που στεναχωρήθηκε, για να ξέρουμε πως στεναχωριούνται και οι Άγιοι. Και να πάρουμε κουράγιο.
1: Και στεναχωριούνται και οι Άγιοι. Εννοείται ότι μα είναι άνθρωποι οι Άγιοι, όπως είμαστε και εμείς.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, συνομιλούμε για τους ακροατές που τώρα άνοιξαν το ραδιοφωνό τους με την φιλόλογο συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη για το νέο της βιβλίο «Ο Άγιος Αμφιλόχιος, κάτι θέλει να μας πει» από τις εκδόσεις ΕΑΡ, ένα θαυμάσιο παιδικό βιβλίο σε πολύ όμορφη εικονογράφηση της Μαρίας Νασοπούλου. Να πούμε ότι το βιβλίο το προλογίζει η καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός ηγαπημένου Πάτμου, χριστονύμφη μοναχή, όπου νομίζω αυτή ήταν που τον είχε γνωρίσει, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, που ήταν μικρό κοριτσάκι τότε, ναι, αυτή είναι η Χερόντισσα, ναι.
0: Που ήταν μικρό,
1: είναι
0: οπότε
1: δεύτερη.
0: Έχει και τον πρόλογο, είναι πολύ μεγάλη χαρά φαντάζομαι για σας να έχει προλογίσει αυτή
1: πραγματικά,
0: η Αγία Γυναίκα.
1: Πάρα έτσι, πολύ, ναι, ναι, γιατί δεν το πίστευα, ότι, και ήταν σαν να νιώσαμε ότι είσαι ο Άγιος μέσα στο βιβλίο πραγματικά με την Χερόντισσα που τον είχε γνωρίσει και που μας έκανε τη τιμή να το προλογίσει το βιβλίο.
0: Ακριβώς. Ξέρετε, καμιά φορά σκέφτομαι, Νικολέτα, ότι εμείς οι μεγάλοι στην προσπάθειά μας να διδάξουμε στα παιδιά την πίστη τους δίνουμε έτοιμες απαντήσεις. Μήπως ένα βιβλίο τελικά μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό, να τους γεννήσει ερωτήματα?
1: Ναι, πιστεύω ότι μπορεί να τους γεμίσει και ερωτήματα. Δηλαδή ότι γιατί ο Άγιος μπόρεσε να κάνει αυτά και εμείς, ξέρω εγώ, δεν μπορούμε. Ή γιατί ο Άγιος, ξέρω εγώ, δεν ζήλεψε, δεν έκανε, δεν πόνεσε. Εμείς πώς μπορούμε όλα αυτά να τα ξεπεράσουμε? Σίγουρα. Ή ο Άγιος δεν κουραζόταν, πώς έκανε όλα αυτά? Ή πώς νίστεψε, πώς έκανε? Σίγουρα. Και πιστεύουμε ότι αυτά τώρα τα ερωτήματα μπορούμε κάποια να τους τα καλύψουμε μέσα από τη ζωή του Αγίου, να τους δώσουμε δηλαδή ένα παράδειγμα, ένα πρότυπο να μιμηθούν τα παιδιά και τα μεγαλύτερα να το ψάξουν και περισσότερο τα ίδια, αν θελήσουν. Μπορούν να πάνε να κάνουν μετά μια κουβέντα και με τον πνευματικό τους ή με τους φίλους τους. Δηλαδή εμείς τους δίνουμε το έναυσμα, τους ξεκινάμε, τους δίνουμε κάτι όμορφο που πιστεύουμε να μιλήσει στην ψυχή τους. Από εκεί και πέρα όμως να ευλογηθούν και να συνεχίσουν αυτή την προσπάθεια μόνα τους.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι υπάρχουν παιδιά, όχι αυτά που έχουν φυσική σχέση με την Εκκλησία, αλλά άλλα που σχεδόν δεν τη γνωρίζουν, πιστεύετε ότι σε αυτά τα παιδιά θα μπορούσε το βιβλίο αυτό να διαβαστεί? Δηλαδή να διαβαστεί και από ένα παιδί που δεν έχει αυτή την εξοικείωση?
1: Νομίζω θα μπορούσε. Θα μπορούσε, γιατί εκτός από αυτό που είπαμε ότι είναι πολύ έτσι ελκυστικό σαν βιβλίο, έχει όμορφα χρώματα και όμορφες εικόνες, νομίζω ότι είναι γραμμένο με τέτοιο τρόπο που είναι απλός ο τρόπος και περιγραφικός. Δηλαδή και ένα παιδί που δεν πηγαίνει εκκλησία, που δεν έχει σχέση με τους Άγιους, νομίζω ότι μπορεί να το διαβάσει. Γι' αυτό και όλα χρησιμοποιούμε στα βιβλία, βάζουμε και θαύματα, βάζουμε και έτσι ωραίες εικόνες για να τραβήξουμε τα παιδιά. Δηλαδή και ένα παιδί που δεν έχει κατηχηθεί, που δεν έχει πολύ σχέση με την Εκκλησία, να μην δυσκολευτεί να το διαβάσει ή να μην συναντήσει κάτι δύσκολο που δεν το καταλαβαίνει και μετά να το αφήσει το βιβλίο.
0: Πολύ ωραία, πολύ σωστά. Ναι, είναι σοφό αυτό.
1: Θα προσπαθούμε. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα πιστεύω ότι ο Θεός ευλογεί και την προσπάθεια. Και θα ευλογήσει αυτό το παιδάκι να πάρει κάτι από το βιβλίο. Τώρα μετά είμαστε και λίγο στα χέρια του Θεού. Δεν ξέρω δηλαδή πώς θα ενεργήσει, αλλά ο στόχος μας πάντως είναι απευθυνόμαστε σε όλα τα παιδιά, όχι μόνο στα παιδιά που είναι κατοικημένα και έχουν σχέση με την Εκκλησία, να δημιουργηθούν έτσι όμορφα βιβλία για Αγίους προσιτούς που τα παιδιά θα τους αγαπήσουν και θα τους έχουν μετά πρότυπο στη ζωή τους.
0: Αυτό
1: είναι ο στόχος μας, να μπουν οι Άγιοι μέσα στα σπίτια και όχι μόνο στα σπίτια των ανθρώπων που εκκλησιάζονται, σε όλα τα σπίτια.
0: Εσείς τώρα γράφοντας αυτό το βιβλίο, υπήρξε κάτι που ανακαλύψατε εσείς η ίδια για τον Άγιο Αμφιλόχιο και δεν γνωρίζατε προηγουμένως?
1: Ναι, δεν τον γνώριζα καλά εγώ τον Άγιο, γιατί δεν ήξερα πολλά πράγματα, οπότε σχεδόν όλα αυτά που σας είπα ούτε εγώ τα ήξερα.
0: Έτσι.
1: Τα άμαθα διαβάζοντας. Είδα βιντεάκια με τη Γερόντισσα πάρα πολλά και πραγματικά μπήκε μέσα στην ψυχή μου ο Άγιος. Αλλά ούτε και εγώ, δεν ήξερα και εγώ πολλά πράγματα από τη ζωή του Αγίου. Όπως επίσης και εμείς όταν γράφουμε για έναν Άγιο, διαβάζουμε πολλά, μετά από λίγο μπορεί να τα ξεχάσουμε πάλι και να μας μείνει κάτι που μας έκανε πιο πολύ εντύπωση. Οπότε πρέπει πάλι να τα διαβάσουμε, να ασχοληθούμε, να μελετήσουμε. Αλλά είναι πραγματικά, δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ. Δηλαδή νομίζω ότι ο Άγιος Αμφιλόχιος έχει πραγματικά κάτι να πει σε όλες τις ηλικίες. Στους μικρότερους και στους μεγαλύτερους. Αγαπούσε πάρα πολύ και έλεγε συνέχεια την ευχή, πάρα πολύ, και έλεγε μάλιστα ότι η ευχή είναι το σωσίβιο του σώματος και της ψυχής. και ότι να το λέμε συνέχεια η ευχή θα μας σώσει. Και έλεγε συνέχεια την ευχή και έλεγε και όλα, για όλες τις δοκιμασίες που πέρασε. Ήταν και είχε από μικρός και πρόβλημα με τους πνεύμονες και τελικά κοιμήθηκε επειδή αρρώστησε από βροχοπνευμονία που το εξελίχθηκε πάρα πολύ άσχημα, έκανε υψηλό πυρετό και τελικά...
0: Πόσο χρονό ήταν όταν έφυγε?
1: 70 χρονών.
0: Δεν ήταν μεγάλος.
1: Όχι, δεν ήταν μεγάλος. Και μάλιστα προτού φύγει, γιατί τον παρακαλούσαν οι μοναχές και οι ιερείς που ήταν εκεί, ότι το είχε καταλάβει ότι θα έφευγε. Α, και να σας πω και προτού κοιμηθεί ο Άγιος, του είχαν πάρει αίμα και το είχαν στείλει για εξετάσεις. Όμως στην Πάτμο δεν υπήρχε μικροβιολόγος, οπότε έστειλαν το αίμα στην Κάλυμνο. Και γράφει ο μικροβιολόγος που άνοιξε το φιαλίδιο ότι ευωδίασε όλο το δωμάτιο από το αίμα του Αγίου. Αυτό έγινε λίγο πρωτού κοιμηθεί ο Άγιος. Αφού είχε, λέει, τέτοια ευωδία που κοίταζε, δεν μπορούσε να καταλάβει από πού προερχόταν. Και ήταν από το αίμα του Αγίου που το είχαν στείλει για εξετάσεις.
0: Αν τώρα είχατε μπροστά σας ένα παιδί που μόλις έκλεισε το βιβλίο, έτσι, και το διάβασε και σας ρωτούσε, κυρία Νικολέτα, γιατί να θυμάμαι τον Άγιο Αμφιλόχιο, εσείς τι θα του απαντούσατε του παιδιού αυτού?
1: Θα του απαντούσα ότι τι του έκανε εντύπωση από το βιβλίο. Ό,τι του έκανε εντύπωση, αυτό να θυμάται. Δηλαδή εμένα μου έχουν μείνει 5 γεγονότα, αυτά που σας περιέγραψα, μου έχουν μείνει πάρα πολύ έντονα στην ψυχή και στη μνήμη μου. Αλλά θεωρώ ότι κάθε αναγνώστης, ανάλογα με το χαρακτήρα του και ανάλογα με τα πάθη που έχουμε ο καθένας, με το τι ψάχνουμε, με το τι μας πονάει, με το που πρέπει να αγωνιστούμε, το κάθε βιβλίο και ο κάθε Άγιος μιλάει με διαφορετικό τρόπο στην ψυχή του κάθε αναγνώστη. Δηλαδή εμένα μου καλύπτει τα κενά που έχω να αγωνιστώ σαν άνθρωπος. Σε κάποιον άλλον καλύπτει άλλα κενά που έχει άλλες αγωνίες από μένα. Οπότε θεωρώ ότι στον κάθε άνθρωπο έχει να πει ο Άγιος αυτό που χρειάζεται η ψυχή του κάθε αναγνώστη.
0: Έτσι, ο Άγιος Αμφιλόχιος λοιπόν κάτι θέλει να μας πει. Σε μικρούς και μεγάλους έχει να πει κάτι ο Άγιος Αμφιλόχιος, έτσι δεν είναι?
1: Σε όλες τις ηλικίες. Και μάλιστα, αν μου επιτρέπετε να σας πω και λίγο ότι προτού κοιμηθεί ο Άγιος, πώς το είχε πει στις μοναχές του, να σας το διαβάσω ένα κομματάκι μέσα από το βιβλίο.
0: Με τα χαράς, ναι.
1: Ωραία. Ήταν κοντά του τότε ο Αρχιμανδρίτης, ο Παύλος ο Νικηταράς, ο οποίος τον παρακαλούσε να μην φύγει, γιατί ο Άγιος είχε καταλάβει ότι θα πέθαινε σε λίγο. Και του έλεγε ο Αρχιμανδρίτης, «Γέροντα, μείνε και αυτό το Πάσχα μαζί μας». «Δεν μπορώ, παιδάκι μου καλό», εξηγεί ο γέροντας. «Έλα, παππούλη μου, προσπάθησε». Συνεχίζει να τον παρακαλεί το ευλογημένο πνευματικό παιδί του. Και τότε ο γέροντας, με το πρόσωπο να καίγεται από τον ακατέβατο πυρετό και την ψυχή έτοιμη να ανέβει στο Δημιουργό, του εξηγεί απλά και ταπεινά. Εξηγεί στο παιδί του, σαν πατέρας στοργικός, μα τον νικετεύει να μην το φανερώσει σε κανέναν τούτο το θαυμαστό. «Ευλογημένε Παύλε, είδα την Παναγία και τον Θεολόγο πριν λίγο και τους παρακάλεσα να μείνω κοντά σε εσάς, στα παιδιά μου, και αυτό το Πάσχα να μείνω κοντά σας. Όμως μου είπαν, δεν γίνεται άλλο, ελήφθη η απόφαση. Πάσχα θα κάνεις στον ουρανό μαζί μας». Είδε δηλαδή την Παναγία και τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο και του είπαν ότι Πάσχα θα κάνει μαζί τους. Οπότε μετά συνεχίζουμε. «Ο Αρχιμανδρίτης σιωπά πέφτει στην αγκαλιά του γέροντά του και κλαίγοντας του φυλά το χέρι ξανά και ξανά. Την επόμενη μέρα, στις 12 Απριλίου, η γερόντισσα με τις μοναχές παρακαλούν τον πατερούλη τους να φάει κάτι. «Γέροντα, φάει για χάρη μας μια μπουκίτσα να στυλωθείς λιγάκι». Εκείνος τις κοιτά με το γεμάτο αγάπη βλέμμα του και τους εξηγεί με την αδύναμη φωνούλα του. «Εγώ ετοιμάζομαι να παρουσιαστώ στον Κύριο. Πώς λοιπόν να φάγω, παιδάκια μου? Αυτό είναι ασέβεια. Ελάτε τώρα να σας δώσω για τελευταία φορά την ευχή μου να σας συνοδεύει παντοτινά». Οι μοναχές μία-μία προχωρούν σιωπηλές. Σιωπηλές, μα με την ψυχή τους να βροντοφωνάζει την αγάπη τους προς το γέροντά τους. Γονατίζουν για να λάβουν την ευχή του, να φιλήσουν το εκλογημένο χέρι που ευωδιάζει λιβάνι. Και ο ουρανοπολίτης γέροντας σταυρώνει στο κεφάλι τις πνευματικές του κόρες. Σταυρώνει και ζητά από κάθε μία ξεχωριστά, μα και από όλες μαζί να τον συγχωρήσουν. «Συγχωρέστε με, παιδάκια μου. Σας αγάπησα με όλη τη δύναμη της ψυχής μου, μα δεν έχω να σας προσφέρω τίποτα παρά μόνο την αγάπη μου. Έτσι ήταν ένα κομματάκι για να δείτε λίγο πόσο γεμάτος αγάπη ήταν αυτός ο Άγιος που ακόμα και τα τελευταία λεπτά της ζωής του ζητούσε συγγνώμη και δήλωνε την αγάπη του.
0: Κυρία Σκάλκου Διαμαντίδη, σας ευχαριστούμε θερμά για τη σημερινή μας συζήτηση. Ίσως τελικά ένας από τους ωραιότερους τρόπους να γνωρίσει ένα παιδί έναν Άγιο είναι να του επιτρέψουμε πρώτα να γνωρίσει την ιστορία του. Όπως κάνατε εσείς, να τον ακολουθήσει δηλαδή στους τόπους που έζησε, να συναντήσει τους ανθρώπους που συνάντησε, να ακούσει όσα είχε να πει και σιγά σιγά να ανακαλύψει μόνο του τι μπορεί να σημαίνει αυτή η ζωή για το σήμερα. Να είστε πάντα καλά.
1: Και εσείς ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Άγιος να μας σκεπάζει όλους. Ευχαριστώ πραγματικά.
0: Αμήν, αμήν. Φίλοι μας, το βιβλίο της Νικολέτας Σκάλκου Διαμαντίδη, Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει, από τις εκδόσεις ΕΑΡ, μας προσφέρει αυτή την αφορμή. Και ίσως ο τίτλος του αφήνει στο τέλος ένα μικρό ερώτημα και σε όλους εμάς. Αν πράγματι ο Άγιος Αμφιλόχιος έχει κάτι να μας πει, είμαστε άραγε πρόθυμοι να τον ακούσουμε? Ευχαριστούμε όλους εσάς, τους ακροατές και τις ακροάτριές μας, που μας κρατήσατε και σήμερα συντροφιά. Να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο των εκδόσεων Άθος εδώ στο τέλος. Τι είναι αυτό που μπορεί να δυσκολεύει ένα μαθητή σαν τον φίλο μας τον Νάσο στο σχολείο? Η συγγραφέας Ιρώ Παπαδοπούλου με την εικονογράφο Αγγελική Δελεχά μας απαντούν σε ένα πρωτότυπο βιβλίο με θέμα τη δυσλεξία και τις προκλήσεις της. Το βιβλίο περιλαμβάνει αφίσα και ένα πολύτιμο οδηγό με χρήσιμες συμβουλές για δασκάλους και γονείς. Ο φίλος μας ο Νάσος, λοιπόν, τι σημαίνει να έχει ένας μαθητής δυσλεξία, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, τι χαρίσματα μπορεί να έχει? Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σταμούλη στο 210-52-38-305 και στο www.stamoulis.gr. Και πάλι για εσάς που ρωτάτε,

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694. 44-16-076.
3: Γεροντικό Σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό, πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
3: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
4: Γεροντικό Σύγχρονων Αγίων. Από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
6: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
7: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
8: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950-22228.
9: Ώρα Ελλάδος, 1.
10: Αλλάζεις θέρμανση? Εμπιστεύσου τους καλύτερους. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου αντλιών θερμότητας. Καλέστε μας στο 210-2470-870 για τη δωρεάν μελέτη και προσφορά μας. Gas Pipe. Μελέτες, εγκαταστάσεις, συντηρήσεις. Συμμετέχουμε σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα θέρμανσης.

0: τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
1: Συμπορευόμενοι με τον Ιησού. Γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιού Φαλήρου.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και σήμερα την εκπομπή εστιάζοντας στην επί του όρους ομιλία του Κυρίου. Όπως είχαμε αναφέρει και τις προάλλες, η επί του όρους ομιλία είναι εκείνη η εμβληματική κηρυγματική ομιλία του Κυρίου, η οποία, όπως ο Μωυσής ανέβηκε στο όρος για να λάβει εντολές, έτσι και οι μαθητές και ο Όχλος ανέβηκαν στο όρος για να ακούσουν τον Κύριο και κατά κάποιο τρόπο να λάβουν τη νέα διδασκαλία, τη διδασκαλία της Χάριτος, της Νέας Διαθήκης του Ιησού Χριστού. Είχαμε αναφερθεί επίσης σε περασμένες εκπομπές στο πρώτο μέρος της ομιλίας στους λεγόμενους μακαρισμούς, σε ποιους ο Κύριος μακαρίζει, για τα χαρακτηριστικά και γνωρίσματα που τους διακρίνουν. Και είχαμε πει ότι η επί του όρους ομιλία έχει λαϊκό ύφος και φρασεολογία ανατολική. Αυτό σημαίνει ότι λεπτότητες και έννοιες αφηρημένες απουσιάζουν από το κείμενο, αντίθετα αυθονούν πρακτικές και άμεσες περιπτώσεις που ο λαός εκείνος πάντα αγάπησε και από τις οποίες ξέρει να βγάζει γενικούς κανόνες. Έτσι, για έναν κάτοικο της εποχής εκείνης, για έναν Ανατολίτη, είχαν ιδιαίτερη αξία φράσεις όπως αυτές που έλεγαν «Αν η δεξιά σου σκανδαλίσισε, έκοψον αυτήν και βάλε από σου». Ή μία άλλη που λέει «Ως τη σαραπήσει εις την δεξιά σε αγώνα σου, στρέψον αυτό και την άλλην». Παρόλα αυτά, οι πρώτοι ακόλουθοι του Ιησού δεν έκοψαν ποτέ το δεξιό τους χέρι, ούτε πρόσφεραν τη δεξιά τους σε αγώνα, για τον απλό σταγό λόγο, γιατί εννοούσαν τον τρόπο με τον οποίο μιλούσαν στη χώρα τους και προπαντός γιατί είχαν ορθή κρίση. Αντίθετα, όταν εισχώρησε η ειδωλολατρία της καταγράμμα ερμηνείας ή την ορθή κρίση αντικατέστησε ο φανατισμός, τότε είχαμε περιπτώσεις που μιας καταγράμμα ερμηνείας και με απρόπτες συνέπειες. Έτσι λοιπόν, ο ερμηνευτής της επί του όρους ομιλίας πρέπει να είναι οξυδερκής στην αναγνώριση του πνεύματος, του χωρίου, του στίχου ή του κειμένου γενικότερα, όσο και αν φαίνεται στην αρχή ενθουσιώδης ότι κατανοεί πλήρως το νόημα της ομιλίας αυτής. Θα δούμε λοιπόν κάποιους από τους στίχους αυτής της ομιλίας, η οποία, όπως είχαμε προαναφέρει, καταγράφεται στο 5ο, στο 6ο και στο 7ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ιερού Ευαγγελίου, όπως επίσης και στο 6ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου. Θα πάρουμε ως βάση κειμένου το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το οποίο στην ομιλία αυτή είναι αναλυτικότερο. Έτσι λοιπόν, στο 5ο κεφάλαιο, στο στίχο 13, διαβάζουμε «Εάν το άλλας μωρανθεί εν τίνη αλιστήσετε, ημίσεστε το άλλας της γης. Ισου δεν ισχύει ότι η μη βληθήνε έξω και καταπατήστε υπό των ανθρώπων». Δηλαδή, ό,τι είναι το αλάτι για την τροφή, είστε κι εσείς για τον κόσμο. Αν το αλάτι χάσει την αρμύρα του, τότε θα την πώς την ξαναποκτήσει, δεν χρησιμοποιεί πια σε τίποτα. Το πετούν έξω στο δρόμο και το πατούν οι άνθρωποι. Εδώ ακριβώς το άλας, το αλάτι, δεν σημαίνει αλάτι βγαλμένο από τη γη, η φράση «το άλας της γης», αλλά αλάτι που πρέπει να διατηρεί από τη σύψη τη γη, δηλαδή το ανθρώπινο γένος, όπως διατηρεί υλικά τα νοπά κρέατα και ιδιαίτερα εκείνα τα κρέατα που προσφέρουν σαν θυσία στο ναό. Εδώ υπονοείται χωρίο από το βιβλίο του Λεβιτικού της Παλαιάς Διαθήκης στο 2ο κεφάλαιο. Όταν χάνεται η δύναμη του αλατιού, δηλαδή όταν το αλάτι βρέχεται ή όταν μολύνεται, Δεν υπολείπεται παρά να το ρίξουμε έξω από το σπίτι, δηλαδή στο δημόσιο δρόμο, όπου καταλήγουν όλα τα απορρίμματα ενός σπιτιού της Παλαιστίνης. Έτσι, η φράση «το άλας της γης» σημαίνει ακριβώς αυτή τη δύναμη που έχουν οι μαθητές του Κυρίου με τη χάρη του Ευαγγελίου να δίνουν άλλο νόημα και άλλη ποιότητα στον κόσμο, σε ολόκληρη την οικουμένη, και να διατηρούν το ανθρώπινο γένος από κάθε πλάνη και από κάθε τι το οποίο μπορεί να το αλλοιώσει. «Ημίσεστε», συνεχίζει παρακάτω ο Ιησούς, «ημίσεστε το φως του κόσμου. Ουδυνατε πόλεις κρυβήνε επάνω όρους κειμένη. Ουδέ και ουσιλίχνων και τη θέαση αυτών υποτομόδιων, αλλά επί τη λιχνίαν και λάμπει πάστης εν τη οικία. Ούτω λαμψάτ το φως ημών έμπρος των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάζω τον Πατέρα ημών του εν της ουρανής». Ο Ιησούς, απευθυνόμενος προς τους μαθητές και τους ακούοντες των λόγων του, λέγει: «Εσείς είστε το φως του κόσμου. Μια πόλη χτισμένη ψηλά στο βουνό δεν μπορεί να κρυφτεί. Οι άνθρωποι, όταν ανάψουν το λιχνάρι, δεν το βάζουν κάτω από το δοχείο με το οποίο μετρούν το σιτάρι, αλλά το τοποθετούν στο λιχνοστάτι για να φωτίζει όλους τους ανθρώπους του σπιτιού. Έτσι να λάμψει και το δικό σας φως μπροστά στους ανθρώπους για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξολογήσουν τον ουράνιο Πατέρα σας». Εδώ η φράση «το φως του κόσμου» έχει να κάνει με την ανάλογη σημασία που είδαμε προηγουμένως με το αλάτι της γης, το άλας της γης. Εκείνη η πόλη η οποία βρίσκεται πάνω στο όρος, από πολλούς θεωρήθηκε ότι είναι μία κομμόπολη ορατή πολύ καλά από τις ακτές της λίμνης της Τιβεριάδας, στην περιοχή της Γαλιλαίας, με το όνομα Σαφέδ, αφού είναι σε ύψος 838 μέτρα. Αλλά αυτό είναι μία καθαρή υπόθεση και οποιαδήποτε πόλη ή κομμόπολη τοποθετημένη ψηλά δικαιολογεί τα λόγια αυτά του Κυρίου. Το μόδιον ήταν μέτρο για να μετρήσουν το στάρι στη ρωμαϊκή εποχή. Αν τον αποδίγυριζαν, μπορούσε πολύ καλά να διατηρήσει αναμένο ένα συνηθισμένο λιχνάρι, χωμάτινο και μικρών διαστάσεων. Εδώ λοιπόν ο Ιησούς λέγει στους μαθητές του, όπως προηγουμένως είπε για το άλας της γης, εδώ μιλάει για το φως του κόσμου, το οποίο πρέπει να φωτίζει μπροστά στους ανθρώπους, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο το Ιερό Ευαγγέλιο και οι εντολές του Κυρίου να καθοδηγούν ολόκληρη την ανθρωπότητα. Και συνεχίζει ο Ιησούς αναφερόμενος στον νόμο, δηλαδή σε εκείνη την παράδοση και τη γραφή που είχαν λάβει ήδη οι προγονείς τους στην Παλαιά Διαθήκη. «Μην νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε τον νόμον ή τους προφήτας. Ούκ ήλθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Αμήν γαρ λέγω ημίν, εάν παρέλθει ο ουρανός και η γη, ή ότα εν η μία κεραία, ουμή παρέλθει από του νόμου, έως αν πάντα γέννητε. Όσε αν ουν λύσει μία των εντολών τούτου των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθείστε τη βασιλεία των ουρανών. Ως αν πείσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθείστε εν τη βασιλεία των ουρανών. Λέγω γαριμήν, ότι αν μη περισσεύσει η δικαιοσύνη μον πλοίων των γραμματέων και φαρισαίων, ουμή εισέλθε στην βασιλεία των ουρανών». Και εδώ πάλι έχουμε το μεγάλο, το βασικό και το σημαντικό ρήμα «καταλύσε». Ότι ο Ιησούς δεν ήρθε για να καταργήσει τον νόμο ή τους προφήτες. «Δεν ήρθα για να τα καταργήσω, αλλά για να τα πραγματοποιήσω ή κατά άλλη ερμηνεία να τα συμπληρώσω. Σας βεβαιώνω πως όσο υπάρχει ο κόσμος έως τη συντέλειά του, δεν θα πάψει να ισχύει ούτε ένα γιώτα ή μία οξία από τον νόμο. Όποιος λοιπόν καταργήσει αυτά και μία από τις πιο μικρές εντολές αυτού του νόμου και διδάξει έτσι τους άλλους, θα θεωρηθεί ελάχιστο στη Βασιλεία του Θεού, ενώ όποιος τις στηρίσει όλες και διδάξει έτσι και τους άλλους, αυτός θα θεωρηθεί μεγάλος στη Βασιλεία του Θεού. Το ρήμα λοιπόν «καταλύω» σημαίνει «στην συνάφεια αυτήν καταργώ, ρίπτω, λύω, καταστρέφω εντελώς». Το αντίθετο του «καταλύσε» είναι το «πληρώσε», δηλαδή ένα μέρος που καταλύει, μέρος διατηρεί και μέρος προσθέτει για να τελειοποιήσει το όλον. Νόμος του και προφήτες, τα δύο αυτά και τα πιο σημαντικά από τα τρία μέρη στα οποία ήταν διηρημένες οι ιερές εβραϊκές γραφές. Αυτά, κατά συνεκδοχή, δηλώνουν έμπρακτα ολόκληρη τη βίβλο, την εβραϊκή βίβλο. Δηλαδή, ότι ο Ιησούς δεν καταργεί τον νόμο που είναι θεόθεν από την Παλαιά Διαθήκη. Το γράμμα Ιώτα είναι ελληνικό και ενδεχομένως προσετέθη κατόπιν από κάποιον Έλληνα μεταφραστή του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, αλλά το αραμαϊκό πρωτότυπο δεν μπορούσε να έχει παρά Ιώτ, που είναι το πιο μικρό γράμμα του τετραγωνισμένου τότε εν χρήση εβραϊκού αλφαβήτου. Κεραία είναι από τα μικρά σημάδια για τον οποίο το εβραϊκό γράμμα ξεχωρίζει από ένα άλλο πολύ όμοιο. Εδώ τα διάφορα υλικά σημάδια παριστάνουν τη σχετική εντολή, όχι τόσο το γράμμα της όσο το πνεύμα της. Σε αυτό ακριβώς συνίστατο το «πληρώσε» που ανήκει ο Ιησούς και η ασυμφωνία του τότε με τους γραμματείς και τους φαρισαίους. Δηλαδή, καταλήγει ο Ιησούς να λέει ότι η γραφή δεν πρόκειται να αλλάξει, να διαφοροποιηθεί, εννοώντας το πνεύμα με το οποίο ο ίδιος διδάσκει, κηρύττει και ερμηνεύει τη γραφή. Άλλωστε, το υπόστρωμα της διδασκαλίας της Καινής Διαθήκης και της επί του όρους ομιλίας είναι, μπορούμε να πούμε αναμφίβολα, η διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης. Αν αφαιρεθεί η Παλαιά Διαθήκη, αν καταληθεί, να χρησιμοποιήσουμε το ρήμα αυτό, η διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης είναι σαν να γκρεμίζεται και η διδασκαλία της Καινής Διαθήκης. Έτσι λοιπόν, εδώ έχουμε ακριβώς ότι ο Ιησούς πραγματοποιεί στην ολότητά του τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης και επ' αυτού ο ίδιος ερμηνεύει και τελειοποιεί αυτόν τον νόμο. Και θα πει και αυτή τη μεγάλη φράση ότι «λέγω γάρ ημίν», ότι σας λέω λοιπόν ότι αν η ευσέβειά σας δεν ξεπεράσει την ευσέβεια των γραμματέων και των φαρισαίων, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία του Θεού. Πράγμα που σηματοδοτεί ότι η κατανόηση και κυρίως η εμπειρική βίωση της διδασκαλίας του Ιησού δεν αφορά το γιώτα ή κάποιο γράμμα, αλλά το πνεύμα της γραφής, δηλαδή το πνεύμα του Ευαγγελίου. Και εδώ φέρνει ως ένα αρνητικό σημείο αναφοράς αυτό το οποίο δηλώνεται με την ευσέβεια των γραμματέων και των φαρισαίων, που αυτή η ευσέβεια απήχε από την πραγματική κατανόηση και βίωση του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό τους λέγει, να έχετε υπόψη σας, οικούσατε ότι ερέθη της αρχαίης, ου φωνεύσεις. Ως αν φωνεύσει, ένοχος έστει την κρίση. Εγώ δε λέγω ημίν, ότι πας οργιζόμενος το αδελφό αυτού οικεί, ένοχος έστει την κρίση. Ως δεν είπε το αδελφό αυτού ρακά, ένοχος έστε το συνεδρίο, και ως δεν είπε μωρέ, ένοχος έστε εις την γέαν του πυρός. Και συνεχίζει. Εάν μου προσφέρεις το δώρο σου επί το θυσιαστήριον, κακή μνηστείς ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σου, άφεσε αυτό εκεί το δώρο σου έμπροστον του θυσιαστηρίου και είπαγε πρώτον διαλάγηθε το αδελφό σου και το τελθόν πρόσφερε το δώρο σου. Εδώ έχουμε ακριβώς μία πιο συγκεκριμένη οδηγία του Ιησού. Έχετε ακούσει την εντολή που δόθηκε παλιά στους προγόνους σας. Να μην κάνεις φόνο, και όποιος κάνει φόνο πρέπει να καταδικαστεί από το τοπικό δικαστήριο. Εγώ όμως σας λέω πως ακόμα και όποιος οργίζεται εναντίον του αδελφού του, χωρίς λόγο, πρέπει να καταδικαστεί από το τοπικό δικαστήριο. Και όποιος πει τον αδελφό του ρακά, δηλαδή ανόητο, πρέπει να καταδικαστεί από το μεγάλο συνέδριο. Και όποιος τον πει μωρέ, δηλαδή ηλίθιο, πρέπει να καταδικαστεί στη φωτιά της κόλασης. Γι' αυτό όταν προσφέρεις το δώρο σου στο ναό και εκεί θυμηθείς πως ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, άφησε εκεί μπροστά στο θυσιαστήριο του ναού το δώρο σου και πήγαινε να συμφιλειωθείς πρώτα με τον αδελφό σου και ύστερα έλα να προσφέρεις το δώρο σου. Εδώ μιλάει για την κρίση, δηλαδή για το συνέδριο, και έχει στο μυαλό το Ιουδαϊκό, το τοπικό Ιουδαϊκό συνέδριο, για να παραπευθεί κανείς στο συνέδριο αυτό θα είναι αρκετό στο εξής ένα απλό ξέσπασμα οργής, που είναι ήδη μια προδιάθεση, θα λέγαμε, ανθρωποκτονίας. Ρακά είναι η αραμαϊκή λέξη ρεκά, κενός, στην περίπτωσή μας εκείνος που είναι με άδειο κεφάλι, ο ανόητος, χωρίς νόηση, χωρίς νου. Η προσβολή αυτή θα παραπευθεί στο ανώτερο συνέδριο και μωρός εκλαμβάνεται με την ηθική και θρησκευτική σημασία. Γι' αυτό σημαίνει ασεβής, άθεος. Η προσβολή αυτή καθιστά άξιο της γεέννης, που ήταν η κοιλάδα της με την ονομασία την εποχή εκείνη Ενοήμ, Γενομήν, που βρισκόταν αμέσως νότια της Ιερουσαλήμ, και επειδή χρησιμεύε για να ρίχνουν τις ακαθαρσίες της πόλεως, διατηρούσαν εκεί πάντα αναμένες για λόγους υγιεινής μεγάλες φωτιές, γι' αυτό συμβόλιζε τον τόπο των βασάνων, τον πέρα του τάφου. Και εδώ είναι ακριβώς, θα λέγαμε, το πρακτικό πνεύμα της επιτούρους ομιλίας, το οποίο ο Ιησούς επικαλείται ακριβώς για την ηθική και κοινωνική συμπεριφορά των χριστιανών, και θα συνεχίσει με τη φράση «Είστε ευνοών το αντιδίκο σου, ταχύ, έως ότου ή εν τη οδό μεταυτού, μήποτε σε παραδώ αντίδικος το κριτή και ο κριτής σε παραδώ το υπηρέτη, και εις φυλακή βληθήσει, αμήν λέγω εσύ, ουμή εξέλθησε κήθεν έως ου αποδός τον έσχατον κοδράντιν». Δηλαδή, κοίταξε να συμφιλειωθείς γρήγορα με τον αντίδικό σου, όσο ακόμα βρίσκεστε στο δρόμο προς το δικαστήριο, γιατί ύστερα ο αντίδικος θα σε παραδώσει στο δικαστή και ο δικαστής θα σε παραδώσει στο δεσμοφύλακα και αυτός θα σε κλείσει στη φυλακή. Σε βεβαιώνω πως δεν θα μπορέσεις να βγεις από εκεί πριν ξεπληρώσεις και το τελευταίο δίλεπτο. Εδώ ακριβώς αναφέρεται στον αντίδικο, δηλαδή στον ενάγοντα ενώπιον του δικαστού, που ζημιώνει αυτόν για να αποζημιωθεί. Κοδράντης είναι το πιο μικρό ρωμαϊκό νόμισμα που αντιπροσωπεύει το τέταρτο του ασαρίου. Με την έννοια αυτή, ο Ιησούς προτρέπει τους μαθητές του σε μια συμπεριφορά συμφιλίωσης και μακριά από την πράξη και την εμπειρία των δικαστηρίων και της δικαστικής κρίσης. Άλλωστε, ο νόμος της αγάπης που θα αναφέρει παρακάτω είναι εκείνος ο οποίος οφείλει να διέπει τις διαπροσωπικές και κοινωνικές σχέσεις των χριστιανών. 5 λεπτά. Οικούσατε, συνεχίζουμε αγαπητοί, ότι ερέθη της αρχαίης ουμιχεύσης. Εγώ δεν λέγω εμήν ότι πάσο βλέπων γυναίκα προς το επιθυμεί σε αυτήν, ήδη εμίχευσεν αυτήν εν την καρδία αυτού. Είδε ο οφθαλμός σου, ο δεξιός σκανδαλίζησε, έξελε αυτόν και βάλε από σου. Συμφέρει γάρ ή να απόλυτε εν των μελών σου και μη όλο το σώμα σου βληθεί εις την γέναν. Και είδε ξεά σου χείρι σκανδαλίζεσαι, έκοψον αυτήν και βάλε από σου. Συμφέρει γάρ σύ να απόλυτε εν των μελών σου και μη όλο το σώμα σου βληθεί εις την γέναν. Εδώ αναφέρεται στην περίπτωση της μοιχείας. Ακούσατε επίσης, εννοεί από παλαιά από τους προγόνους σας, πως δόθηκε η εντολή «μη μοιχεύσεις». Εγώ όμως σας λέω πως όποιος βλέπει μια γυναίκα με πονηρή επιθυμία έχει κιόλας διαπράξει μέσα του μοιχεία με αυτήν. Κι αν κάτι τόσο σπουδαίο σαν το δεξί σας μάτι σκανδαλίζει, βγάλ το και πέταξε το, γιατί σε συμφέρει να χάσεις ένα μέλος σου παρά να ρηχτεί όλο το σώμα σου στην κόλαση. Κι αν κάτι τόσο σπουδαίο σαν το δεξί σου χέρι σε σκανδαλίζει, κόψ το και πέταξε το, γιατί σε συμφέρει να χάσεις ένα μέλος σου παρά να ρηχτεί όλο σου το σώμα στην κόλαση. Εδώ πάλι, όπως και στο στίχο 22 που διαβάσαμε προηγουμένως, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχει ακριβώς αναφορά σε ένα άσεμνο βλέμμα που θεωρείται ως διαπραχθής αμοιχεία και αν και έμπρακτα δεν έγινε. Ακόμα μιλάμε για την εποχή εκείνη και στα ραβινικά συγγράμματα απαντούν, βρίσκουμε πολυάριθμα χωρία τα οποία αναφέρονται σε τέτοιες περιπτώσεις. Συχνά βέβαια είναι μεταγενέστερα της Καινής Διαθήκης και μπορεί να έχουν αισθανθεί τη χριστιανική επιρροή. Δηλαδή, να αναφέρουμε ένα παράδειγμα από τα κείμενα αυτά. Όποιος κοιτάζει μια γυναίκα με άσεμνη πρόθεση, είναι όπως εκείνος που έχει σχέσεις με αυτήν. Δηλαδή, εδώ η προδιάθεση και η διέστηση ενός ανθρώπου και η επιθυμία του για μια γυναίκα η οποία, με την οποία δεν είναι σε γάμο κοινωνία, προκαλεί ακριβώς αυτήν την ηθική αναστάτωση και ακαταστασία για την οποία εδώ ο Ιησούς μιλάει, επιβεβαιώνοντας το νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, δηλαδή την εντολή του Δεκαλόγου που καταγράφεται βέβαια στο βιβλίο της Εξόδου του και κατόπιν στο βιβλίο του Δευτερονομίου ως επανάληψη του νόμου. Και εδώ βλέπουμε με την περίπτωση της μοιχείας το παράδειγμα αυτό, ότι επιβεβαιώνεται, επαληθεύεται ο λόγος του Κυρίου ότι δεν ήλθε για να καταργήσει τον νόμο που δόθηκε παλαιότερα στους προγόνους τους, αλλά να τον επιβεβαιώσει, αλλά να τον συμπληρώσει. Και δεν αρκεί μόνο η πράξη να κάνει κάποιος μοιχεία, αλλά και η πρόθεση και η διάθεση και ο τρόπος με τον οποίο ένας άνθρωπος κοιτάζει μια γυναίκα είναι ακριβώς το ίδιο αμάρτημα με το να έχει γίνει στην πράξη. Όλα αυτά, όλες αυτές οι περιπτώσεις, όπως θα δούμε και στην επόμενη εκπομπή, είναι ακριβώς σε πράγματα του καθημερινού βίου. Και μαζί με τη μοιχεία θα προσθέσει ο Ιησούς, ερέθηδε, ως αναπολύς την γυναίκα αυτού, δότω αυτή αποστάσεων. Εγώ δεν λέγω εμήν ότι ως αναπολύς την γυναίκα αυτού παρεκτός λόγου πορνείας, ποιή αυτήν μιχάστε και ως αν απολελειμμένην γαμίσει μιχάτε. Στο ίδιο πνεύμα ο Ιησούς λέγει, δόθηκε ακόμα η εντολή, όποιος χωρίσει τη γυναίκα του και της δώσει έγγραφο διαζυγίου, εγώ όμως σας λέω ότι όποιος χωρίσει την γυναίκα του για οποιονδήποτε λόγο εκτός από πορνεία, την οδηγεί στη μοιχεία, αλλά και όποιος παντρευθεί χωρισμένη διαπράττει μοιχεία. Εδώ πάλι έχουμε μία αναφορά. Οικούσατε ότι η ερέθη της Ερχαίης είναι πολύ συντομευμένος όρος και φράση, αλλά είναι ακριβώς εισαγωγή για να δείξει πλέον το τι ίσχυε στην Παλαιά Διαθήκη και το τι ισχύει πλέον. πλέον στη νέα διαθήκη της χάριτος του Χριστού. Με άλλα λόγια, εδώ ο Ιησούς οδηγεί πλέον την περίπτωση του διαζυγίου ως κάτι το οποίο δεν έχει θέση μέσα στον χριστιανικό βίο. Είναι κάτι το οποίο ο άνθρωπος οφείλει να αποφεύγει και να μην το σκέπτεται ως προοπτική του βίου. Είναι μία περίπτωση και αυτή από όλες εκείνες οι οποίες πλέον στη νέα εποχή της χάριτος είναι γεγονότα ή πράγματα προς αποφυγή. Αντιθέτως, θα δούμε και παρακάτω ότι η αγάπη προς τον πλησίον και πολύ περισσότερο η συζυγική αγάπη είναι εκείνη η οποία συγκρατεί και διαμορφώνει τις διαπροσωπικές και διαφυλετικές σχέσεις των ανθρώπων. Ο νόμος που δόθηκε βέβαια στην Παλαιά Διαθήκη, ο οποίος ετηρείτο μέχρι τότε και ήθελε να τον συμπληρώσει και να τον εκπληρώσει ο Ιησούς, είναι ο νόμος ο οποίος δόθηκε τηρουμένων των αναλογιών και των ιστορικών συνθήκων μέσα στις οποίες ζούσαν τότε οι άνθρωποι και οι κοινωνίες. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνουμε τη σημερινή εκπομπή και ευχαριστούμε τον ηχολήπτη μας, τον κύριο Τάσο Ζιάκα, που είχε τη ρύθμιση του ήχου, και την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Χαίρετε.
1: Συμπορευόμενοι με τον Ιησού. Γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως του Τόκου Παλαιού Φαλήρου.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
3: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
5: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Σε άλλη μία ραδιοφωνική μας συνάντηση προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τα όσα υπέροχα λέγει η Εκκλησία μας στη λατρεία της για το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση εξετάσαμε το θέμα της ταπεινώσεως ως χαρακτηριστικού γνωρίσματος της Παναγιάς. Σήμερα ερχόμαστε σε άλλο ένα γεγονός, σε άλλο ένα γνώρισμα το οποίο έχει μόνο η Υπεραγία Θεοτόκος, εκείνο της Αϊπαρθενίας. Ένα σημείο το οποίο είναι αντιλεγόμενο δυστυχώς ανάμεσα και σε λεγόμενους χριστιανούς της διαμαρτυρήσεως. Εκείνοι δεν δέχονται το γεγονός ότι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός υπήρξε ο μονογενής Υιός της Παρθένου, αλλά θέλουν να δεχθούν και διάφορα άλλα πρόσωπα τα οποία αναφέρει η Γραφή ως αδελφούς ή αδελφές του Χριστού, ως τέκνα της Θεοτόκου και του Ιωσήφ. Όπως γνωρίζει όμως πολύ καλά η Εκκλησία μας και καταγράφεται στα διάφορα μνημεία της εκκλησιαστικής παραδόσεως, ο Ιωσήφ είχε αρκετά παιδιά από τον πρώτο του γάμο πριν μείνει χείρος. Είχε γιους και θυγατέρες, οι οποίες μάλιστα είχαν παντρευθεί όταν ο Ιησούς ξεκίνησε την δημόσια δράση του στην Ιερουσαλήμ. Έτσι λοιπόν, ο Ιωσήφ είναι ο μικρότερος ανάμεσα στα νομιζόμενα ως αδέλφια. Υπήρχε η αντίληψη στον Ισραήλ ότι όσα παιδιά έμεναν κάτω από την ίδια στέγη ήταν αδελφοί, παρότι αυτά μπορεί να ήταν και τα σημερινώς ονομαζόμενα πρώτα ξαδέλφια. Όλοι αυτοί ήταν συγγενείς, αδέλφια κατά τον νόμο. Γι' αυτό λοιπόν και ονόμαζαν αδελφούς του Χριστού ή αδελφές τα παιδιά του Ιωσήφ από τον πρώτο του γάμο. Ερχόμαστε όμως να δούμε εκτός από την Αγία Γραφή πώς διαφωτίζουν το θέμα της αϊπαρθενίας της Θεοτόκου και οι πατέρες της Εκκλησίας. Στην Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία, σε αντίθεση με τους οποιοσδήποτε αιρετικούς και κακοδόξους, οι πατέρες της Εκκλησίας λέγουν και πρεσβεύουν ότι η Παρθένος Μαρία ήταν και έμεινε Παρθένος. Η σύλληψη του Ιησού προήλθε εκ Πνεύματος Αγίου, όπως πιστοποιεί και ο Άγγελος κατά την στιγμή του Ευαγγελισμού. Μας αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Διότι εκείνο το οποίο γεννήθηκε μέσα της προέρχεται από δημιουργική επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Αλλά η Θεοτόκος κατόπιν έμεινε Παρθένος. Γι' αυτό η Εκκλησία την ονομάζει Αϊπάρθενο. Τούτο το γεγονός πιστοποιεί και η Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδος με τον ένατο κανόνα της, όπου διατυπώνεται ο όρος Αϊπάρθενος, Σαρκοθέντος, εκ της Αγίας εν δόξου Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας κατά τα πρακτικά της Συνόδου. Γι' αυτό και οι προφήτες και οι πατέρες της Εκκλησίας και οι διδάσκαλοι και οι υμνοδοί την ονόμασαν Χρυσούν της Παρθενίας Σκεύος ή το Αμόλυντον της Παρθενίας Κοιμήλιον ή Αρχηγόν της Παρθενίας. Ο Ιερός Αυγουστίνος τον 4ο και 5ο αιώνα διακηρύττει τη λιτά αλλά ουσιαστικά περί της Αϊπαρθένου Μαρίας τα εξής: Παρθένος συνέλαβες, Παρθένος έτεκες, Παρθένος έμεινες. Αλλά και ο Επιφάνιος Κύπρου παρουσιάζει ακλόνητη την πεποίθηση της Εκκλησίας για την Αϊπαρθενία της Μαρίας. Να τη γράφει: «Ποιος ποτέ ή σε ποια γενιά τόλμησε να αναφέρει το όνομα της Μαρίας της Αγίας και όταν ρωτήθηκε αμέσως δεν ανέφερε και το όνομα Παρθένος?» Αυτή την συνείδηση της Ορθόδοξης Εκκλησίας για την Αϊπαρθενία της Παναγίας μας εκφράζουν με το εξαίσιο πύρινο ύφος τους ακόμα και οι ιεροί υμνοδοί. Επιλέγουμε μερικούς αντιπροσωπευτικούς ύμνους από τις θεομητορικές εορτές. Στην εορτή της γεννήσεως της Θεοτόκου, 8 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μας ψάλλει: «Είναι ξένο πράγμα η Παρθενία για τις μητέρες, όπως ξένο πράγμα είναι και η παιδοποιία για τις Παρθένους. Σε σένα όμως, Θεοτόκε, χορηγήθηκαν από τον Θεό και τα δύο. Γι' αυτό όλες οι φυλές της γης, χωρίς να σταματούμε, εσένα μακαρίζουμε». Και στο Θεοτοκείο του Βαρέως Ήχου λέμε: «Η πρώτου τόκου Παρθένος και εν τόκο Παρθένος και μετά τόκον πάλι νούσα Παρθένος». Σε ένα ωραιότατο ύμνο της Εκκλησίας μας, ο Ιερός Δαμασκηνός εξυμνεί το μυστήριο της Αϊπαρθενίας. Λέγει: «Έγινες γνωστή ως μητέρα κατά τρόπο υπερφυσικό, Θεοτόκε. Πώς έμεινες και Παρθένος είναι πάνω από τον λόγο και από την σκέψη ανερμήνευτο. Και το θαύμα της κυοφορίας σου να το ερμηνεύσει ανθρώπινη γλώσσα δεν μπορεί, διότι εσύ αγνή, αφού είναι παράδοξη η σύλληψή σου, ακατανόητος είναι και ο τρόπος της κυοφορίας σου. Διότι όπου ο Θεός θέλει, νικάται η τάξη της φύσεως». Με αυτήν την εξύμνηση της Παρθενίας ξεκινά και το απολυτίκιο της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου 15 Αυγούστου. «Εν τη γεννήσει την Παρθενία ανεφύλαξας». Το ίδιο θέμα περικλεί και ο στίχος των χαιρετισμών: «Χαίρε η Παρθενίαν και Ελοχίαν ζευγνίσα». Το γεγονός λοιπόν της Παρθενίας της Παναγίας και μετά τον τόκο είναι ομολογουμένος θαύμα θαυμάτων. Κάθε ορθόδοξη ψυχίας γνωρίζει ότι τέτοιες σκέψεις, όπως αυτές των διαμαρτυρωμένων που σπηλώνουν την Αϊπαρθενία της Θεοτόκου, είναι από κοιήματα ασεβούς διανοίας, όπως ορθότατα παρατηρεί ο Μέγας Βασίλειος. Γι' αυτό η φωνή των πατέρων σαλπίζει: «Την Πάναγνων Παρθένων, την Θεοτόκον Μαρίαν, την οποία έχοντας και νυν αξιοθήνε να πληρώσει τόσων μυστήριων, έχουσι χρέος όλοι οι Ορθόδοξοι να την δοξάζουσι πρεπούμενα και να την ευλαβούνται ως μητέρα του Κυρίου ημών και Σωτήρος Ιησού Χριστού, ή μάλλον υπήν ως Θεοτόκον». Πώς λοιπόν εμείς να μην υμνούμε και να μην τιμούμε το της Παρθενίας Κοιμήλιον, την μόνην αϊπαρθενεύουσαν, την μητέρα του Θεού, την αληθώς Θεοτόκον? Πώς να μην δοξάζουμε την Παρθένο Θεοτόκο που μας έφερε τον Σωτήρα Χριστό επί της γης? και με τον οποίο δημιουργήθηκε νέα εποχή, νέα κατάσταση, εντελώς διαφορετική και ασυγκρίτως ανώτερη από εκείνη που επικρατούσε μέχρι τότε. Πώς να μην τις αναμέλπουμε κλείνοντες τα γόνατα της ψυχής και του σώματος το «Χέρις Μαρία γλυκύτατον της Άνης θυγάτριον», η πρέσβυρα των ανθρώπων και προστασία πάντων των πιστών, εσύ είσαι.

0: Αγαπητοί μου αδελφοί, το τροπάριο που μόλις ακούσαμε στο μουσικό μας διάλειμμα είναι ο ιρμός της ενάτης οδής του Τριωδίου, που αποτελείται από τρεις οδές, του Τριωδίου δηλαδή κανόνος της Μεγάλης Παρασκευής. Ο Άγιος Ιεράρχης Κοσμάς συνέθεσε επίτηδες αυτόν τον ιρμό τόσο υψηλό και λαμπρό και θεομητροπρεπή, για να παρηγορήσει την Μητέρα του Θεού, επειδή είναι λυπημένη αυτήν την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής για τα πάθη του μονογενούς και γλυκητά του Υιού της. Η κυρία Θεοτόκος παρουσιάστηκε χαρούμενη στον Ιερό Κοσμά και τον ευχαρίστησε λέγοντας ότι επαναπάβεται σε αυτόν τον ύμνο περισσότερο από κάθε άλλον ύμνο και ότι παραστέκεται και ευλογεί αυτούς που την ευλογούν και δοξάζουν ψάλλοντες αυτόν τον ύμνο. Πραγματικά, πολλοί έχουν δει την Θεοτόκο να ευλογεί αυτούς που τις ψάλλουν αυτόν τον όμορφο ύμνο. Γι' αυτό και κανονίστηκε να είναι ασκεπείς όσοι ψάλλουν αυτόν τον ύμνο ενώπιον της εικόνος της Υπεραγίας Θεοτόκου. Πρέπει να λογίζεται κοινό αυτό το ασυγκρίτος, σαν να ήταν την τιμιωτέραν ασυγκρίτος των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτος των Σεραφείμ. Έπρεπε ο Ιερός Κοσμάς να πει την τιμιωτάτην των Χερουβίμ, αλλά θα λιγόστευε έτσι την τιμή της Θεοτόκου. Ενώ τώρα που προσέθεσε το ασυγκρίτος, έδειξε ανωτέραν και του υπερθετικού βαθμού την τιμή της Παναγίας. Αρχίζει το τροπάριο από πτώση αιτιατική, για να φανεί και έτσι ότι η Θεοτόκος είναι η αιτία της σωτηρίας μας. Καθώς λοιπόν τα δύο χερουβίμ παράστεκαν στο ηλαστήριο που έκαμε ο Μωυσής, μέσα στα Άγια των Αγίων της σκηνής του μαρτυρίου, έτσι και τα πραγματικά χερουβίμ παραστέκουν με τρόμο από την πολύ ευλάβεια και τον σεβασμό προς την Υπεραγία Θεοτόκο πάνω στους ουρανούς. Άρα η Θεοτόκος τιμάται και υπερέχει στις τιμές ασυγκρίτως περισσότερο και από τα χερουβίμ και από τα σεραφείμ, διότι είναι ασυγκρίτως υπερενδοξωτέρα από αυτά. Χερουβίμ ερμηνεύεται πλήθος γνώσεως ή έκχυσης σοφίας, ενώ σεραφείμ εμπριστές ή θερμένοντες. Η Θεοτόκος είναι τιμιωτέρα διότι τα χερουβίμ και σεραφείμ φωτίζονται και δέχονται κάποιες ελάμψεις επειδή είναι γύρω από τον θρόνο του Θεού. Η Παρθένος Μαρία όμως κράτησε μέσα στην άχραντη κοιλία της ασπόρος και απειράνδρος επί 9 μήνες τον ίδιο τον Θεολόγο. Η Παναγία ασπόρος, δηλαδή χωρίς ανδρικό σπέρμα, συνέλαβε, ακόπως εβάστασε και ανωδύνος, δηλαδή χωρίς κυλοπονήματα, γέννησε τον Υιό και Λόγο του Θεού. Ήταν παρθένος και υπέραγνη, επειδή δεν δέχτηκε ποτέ πορνικό λογισμό. Παρθένος και υπέραγνη πρώτη συλλήψεως κατά την κοίηση και μετά τον τόκο, δηλαδή αληθώς αϊπάρθενος. Την αϊπαρθενία αυτής δηλώνουν τα τρία άστρα με τα οποία εξεικονίζεται στις εικόνες, ένα στο μέτωπο και ένα σε κάθε ώμο. Η σύλληψη της Παρθένου είναι άσπορος και ανίδωνος, δηλαδή χωρίς αίσθηση σαρκικής ειδονής, για 2 λόγους. Πρώτον, για να προσλάβει και να αναλάβει στην δική του υπόσταση ο Υιός του Θεού την φύση του Αδάμ καθαρή και καινούρια, όπως ήταν πρώτης παραβάσεως. Και δεύτερον, για να γεννηθεί αφθόρος, δηλαδή χωρίς φθορά της Παρθενίας, και ανωδύνος, δηλαδή χωρίς κυλοπονήματα. Διότι όπου υπάρχει ειδονική σύλληψη, ακολουθεί και οδυνηρή γέννηση. Η Παναγία είναι όντως Θεοτόκος, διότι γέννησε τον αληθινό και τέλειο Θεό, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Αυτή η σύνθετη λέξη περιλαμβάνει ολόκληρο το μυστήριο της προσωτηρίαν μας Θείας Οικονομίας και συγκεφαλαιώνει ολόκληρη την πίστη μας, ενώ ανατρέπει όλες τις αιρετικές διδασκαλίες. Ο Δεσπότης Χριστός είναι ένας κατά την υπόσταση και το πρόσωπο, αλλά διπλός κατά τις φύσεις και τις ουσίες. Θεός και άνθρωπος ή θεάνθρωπος. Κατά την θεότητα γεννήθηκε Υιός και Θεός από τον άναρχο και ομοούσιο του Πατέρα προπάντων των αιώνων. Κατά δε την ανθρωπότητα σαρκώθηκε στους εσχάτους χρόνους από την Παρθένο μητέρα του και έγινε Υιός του ανθρώπου. Δεν είναι όμως δύο Υιοι, ένας από τον Πατέρα και ένας από την μητέρα, αλλά ένας και ο ίδιος είναι συγχρόνος και Υιός του Θεού και Υιός της Παρθένου. Γεννήθηκε πρώτων αιώνων απαθός και αρεύστος από τον Πατέρα χωρίς μητέρα, ο Υιός και Θεός, ομοούσιος με τον γεννήτορα πατέρα του. Επειδή κάθε φυσική γέννηση κάνει ομοούσιο το γενόμενο με τον γεννήσαντα πατέρα. Αυτός ο ίδιος ο Υιός του Θεού σαρκώθηκε και γεννήθηκε τέλειος άνθρωπος από παρθένο μητέρα χωρίς σαρκικό πατέρα. Ο ιερός Κοσμάς στο τροπάριο είπε «Σε μεγαλύνομεν και όχι υμνούμεν ή ευλογούμεν», για να φανερώσει την αρχή του ύμνου της Θεοτόκου που λέει «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον». Πώς μπορούμε αλήθεια να μεγαλύνουμε ακατάπαυστα την υπεραγία Θεοτόκο? Όταν συνεχώς στρέφουμε το νου μας γύρω από το μυστήριο που έγινε σε αυτήν και την ευχαριστούμε για αυτό το μέγα έργο της και την ευγνωμονούμε για αυτή την θαυμαστή μεσητεία της. Δεν την μεγαλύνουμε μόνο όταν της ψάλουμε ύμνους ή όταν διηγούμαστε τα μεγαλεία του Θεού προς αυτήν, αλλά και όταν αναλογιζόμεθα τα περί την ενανθρώπιση του Κυρίου, όταν εκπλητόμεθα για την φροντίδα του Θεού για μας και την υπερβολική αγαθότητά Του και όταν Τον ευχαριστούμε για τον ερχομό Του ανάμεσά μας. Αγαπητέ μου αδελφέ χριστιανέ, όλα τα καλά σου χαρίστηκαν μέσω της Κυρίας Θεοτόκου. Μέσω αυτής φάνηκε ο Θεός στον κόσμο. Μέσω αυτής έγινε η δική σου σωτηρία. Σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για τις τόσες ευεργεσίες, οφείλεις και εσύ να την μεγαλύνεις. Τίμα την Παρθένο με καθαρή, σόφρονα και ενάρετη ζωή. Δόξαζέ την και μεγάλυνέ την με θεομητορικούς ύμνους και εγκόμια. Επένεσε και ύψωσε τα μεγαλεία της με ευλάβεια, με πόθο, με κατάνοιξη. Και προπαντός φύλαγε τις προσταγές του Υιού της. Αν κάμεις έτσι θα μεταδώσει και σε σένα η Παρθένος μέρος από τα μεγαλεία και τις χάριτές της. Διότι αυτή είναι ταμείας και φύλακας όλων των θησαυρών και χαρισμάτων της ουρανίου βασιλείας του Θεού. Και χαίρεται να τα απολαμβάνει όχι μόνη της, αλλά όταν μεταδίδει και διαμοιράζει σε όλα τα κτίσματα, σε αγγέλους και σε ανθρώπους. Μεγαλύνεται η Παναγία με λογισμούς θείους και μεγαλοπρεπείς, με λόγια μεγάλα και θεομητροπρεπή και με έργα αρεστά στην θεομητορική της μεγαλειότητα. Αντίθετα, σμικρίνεται η μεγαλειότητα της Θεοτόκου με λογισμούς μικροπρεπείς, όπως περί πλούτου, περί δόξας, περί ειδονών και περί άλλων γήινων πραγμάτων. Αν δε σμικρίνεις, αλλά αντιθέτως μεγαλύνεις την Θεοτόκο, είναι βέβαιο ότι και αυτή θα μεγαλύνει εσένα και στην παρούσα και στην μέλουσα ζωή και αδιαλείπτως θα πρεσβεύει για τη σωτηρία σου. Ας εφημίσουμε την φυσική μητέρα του Θεού και ημών των χριστιανών κατά χάριν μητέρα, με θεία και ιερά άσματα. Ας τιμήσουμε με καθαρότητα ψυχής και σώματος την όντως καθαρά και υπέραγνον. Ας υπηρετήσουμε την καταχάρη μητέρα μας με ελεημοσύνη στους φτωχούς και συμπάθεια των εν θλίψεση και ανάγκες. Ας κάμουμε τη μνήμη και την καρδιά μας ταμείο και κατοικία των αρετών της Θεοτόκου. Η Παρθένος χαίρει στην νηστεία και την εγκράτεια. Εφραίνεται στην παρθενία και την σοφροσύνη. Αγαπά την ειρήνη και την πραότητα. Εναγκαλίζεται την αγάπη και την ταπείνωση. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να αγαπούμε αυτές τις αρετές, αν θέλουμε να είμαστε ακόλουθοι και μιμητές της Παρθένου. Με συντομία, καθώς η Παρθένος μισεί κάθε κακία και αγαπά κάθε αρετή, έτσι πρέπει να κάνουμε και εμείς. Ώστε αφού η Παρθένος θα μας βλέπει στολισμένους με τέτοιες αρετές, να επιθυμήσει το κάλος των ψυχών μας και να έρθει νοερός σε μας φέρνοντας μαζί της κάθε σειρά πνευματικών χαρίτων και αγαθών. Και όχι μόνο αυτή θα έρθει για να μας πλουτίσει με κάθε ουράνιο καλό, αλλά δια των πρεσβειών της θα καταπίσει τον μονογενή της Υιό να γίνει ένικος στην καρδιά μας μαζί με τον Πατέρα και το Πνεύμα το Άγιον. Ώστε έχοντας ένικος στην ψυχή μας κατά χάριν την Αγίαν και Αδιέρωτον Τριάδα, να την δοξάζουμε και στην παρούσα και στην μέλουσα ζωή, στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
3: Φροντιστήρια Εφήβων Παπαδέα. Πιστοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών σε 3 ώρες. Προετοιμασία για πιστοποίηση αγγλικών σε 30 ώρες. 9 μήνες για ιταλικά. Μελέτη γυμνασίου με βελτίωση των

0: πολιτιστικό κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο 2130 184 436.
1: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος η Μονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο 210-4122-625.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 275-70-23-715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
4: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
4: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
4: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
5: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
4: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
6: Μαζωμός. Νιάξιωτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
8: Ώρα Ελλάδος 2.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αθωνική Πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς.

Πώς να αποκτήσετε παλάτι. Ο Μέγας Απόστολος Θωμάς επολύθη στον έμπορο Ναμβάνιν ως δούλος, πάρα πολύ ικανός εις την τέχνη του οικοδόμου. Μαζί με τον έμπορο Αμβάνιν έφτασε στην χώρα των Ινδιών. Εκεί τον οδήγησαν ενώπιον του βασιλέως της χώρας. Ο βασιλεύς τον ρώτησε με ενδιαφέρον δια την τέχνη του και ο Απόστολος Θωμάς τον διαβεβαίωσεν ότι είναι εκ των αρίστων οικοδόμων και του εξέθεσαν αρκετά δια την τέχνη του αυτήν. Πράγματι, εκ των όσων είπε περί τέχνης, εθεωρήθη από τους ακούοντας ως αξιόλογος αρχιτέκτον. Δι' αυτό και ο βασιλεύς του εμπιστεύεται άφθονα χρήματα δια να του κτίσει λαμπρά παλάτια εις κάποιον τόπον της εξουσίας του. Ο Απόστολος Θωμάς, μόλις έλαβε τα χρήματα του βασιλέως, έτσι όπως ήσαν άφθονα, τα εμοίρασε όλα εις τους πτωχούς και εις όσους είχαν ανάγκη. Με το λίγον χρόνον, ο βασιλεύς έστειλε αντιπροσώπους εις το μέρος όπου όρισε να κτιστούν τα παλάτια, για να ειδούν την οικοδομή. Κατάπληκτος όμως, έμαθε από τους αντιπροσώπους του, όταν επέστρεψαν, ότι ο Θωμάς ούτε τα θεμέλια δεν είχε βάλει στην οικοδομή και ότι όλα τα χρήματα που του ανεπιστεύθη ο βασιλεύς τα διεμήρασαν στους πτωχούς. Άναψε τότε από το θυμό του ο βασιλεύς και διέταξε να δέσουν αμέσως οπισθάγκωνα των Απόστολων και να τον οδηγήσουν ενώπιον του. Μόλις η διαταγή του βασιλέως εξετελέστη γρηγορότερα και από τον λόγον και ενεφανίστη ενώπιον του Απόστολος Θωμάς, του λέγει με ασυγκράτητον θυμόν: «Μου έκτισες το παλάτι?» «Ναι», απάντησε με ηρεμία ο Απόστολος Θωμάς, «και μάλιστα πάρα πολύ ωραίον». «Εμπρός λοιπόν», είπε αυστηρά ο βασιλεύς, «πάμε να το ειδώ». «Δεν είναι δυνατόν, βασιλεύ, εις αυτήν εδώ τη ζωή, να ειδείς το ανάκτορο που σου ετοιμάζω». «Μετά την αναχώρησή σου όμως από τον κόσμο τούτον, θα το ειδείς και θα το απολαύσεις με μεγάλη χαράν και αγαλίαση», απάντησε ο Απόστολος. Τα λόγια αυτά του Αποστόλου Θωμά, ο βασιλεύς Γουνδαφόρος, αυτό ήταν το όνομά του, τα εθεώρησε ενός εμπεγμών και δεν επίστευσεν ότι είναι αληθινά. Εν τω μεταξύ, επληροφορήθη ότι ο Απόστολος Θωμάς ήταν πτωχός και δεν είχε τίποτε, δια να του κατασχέσει. Αφού λοιπόν έχασε τα ελπίδες του ότι θα μπορέσει να του επιστρέψει τα χρήματα, εσκέφθη υπό το κράτος της οργής ότι μόνον ο θάνατος του Αποστόλου Θωμά θα ικανοποιούσε τον θυμό του. Δι' αυτό διέταξε να τον γδάρουν ζωντανό και ύστερα να τον ρίψουν εις το πυρ δια να καεί. Αλλά εκείνος, ώστις πραγματοποιεί τα πάντα δια της παντοδυναμίας του και τα εναρμονίζει προς το θείον αυτού θέλημα, προφθαίνει επικαίρος και μεταβάλλει τον ρυθμό των γεγονότων δι' ενός θανατηφόρου ατυχήματος του Γάδ, ο οποίος ήταν ο αδελφός του βασιλέως Γονδαφόρου. Και ειδού πώς συνέβη. Ο Γάδ αυτός ελυπήθη περισσότερον από τον αδελφό του, τον βασιλέα, εκ της αποτυχίας της ανοικοδομήσεως των παλατίων, και οργισμένος περισσότερον αυτός εναντίον του Αποστόλου, ο οποίος δήθεν τους ενέπαιξεν, εξεβίαζε τον βασιλέα να τιμωρήσει τον Θωμά. Εν τω μεταξύ όμως απέθανεν. Ο θάνατος όμως του Γάδ έγινε αιτία να ματαιωθεί ο θάνατος του Αποστόλου Θωμά. Από το μέγεθος της εκ του θανάτου του Γάδ συμφοράς ελισμόνησαν τον κατάδικον και εισχολούντο με την εκφορά του νεκρού Γάδ. Αλλοποίων καταπληκτικών θαύμα θαυματουργεί και εδώ ο Θεός, ώστις δεν επιθυμεί τον θάνατον του αμαρτωλού έως ότου να επιστρέψει εκ της αμαρτίας του και να ζήσει την ζωή της αρετής. Μόλις απέθανε ο Γάδ, παρέλαβον την ψυχή του άγγελοι και δείκνυον εις αυτήν τα αιωνίους και αφθάρτους διαμονάς που υπάρχουν εις τον άλλον κόσμον, διόσου σώζονται από την αμαρτία. Η ψυχή τότε του Γάδ εκυριεύθη από την ωραιότητα, το μέγεθος και την εξαιρετική λαμπρότητα
μια στιάφτη ουρανίου επάβλεως που εξεχώριζε από τα σάλας και ήρχισαν επιμόνως να παρακαλεί τους οδηγούς αγγέλους να την αφήσουν να κατοικήσει εις ένα από τα μικρότερα δωμάτια της. Οι συνοδοί όμως άγγελοι δεν συγκατένευαν εις αυτήν την παράκληση, ισχυριζόμενοι ότι η έπαυλης αυτή ανήκει στον αδελφόν του Γονταφόρον και ότι την έκτισε προς χάριν του κάποιος ξενομερίτης, Θωμάς ονομαζόμενος. Μόλις επληροφορήθη αυτό ο Γαδ, ήρχισε με τα μεγαλύτερα θερμότητος να ηγετεύει τους συνοδούς αγγέλους να του επιτρέψουν να ξαναγυρίσει στον κόσμο δια να αγοράσει την λαμπράν αυτήν έπαυλην από τον αδερφόν του. Τι έγινε μετά ταύτα? Εκείνος με το νεύμα μόνον του οποίου κινούνται τα πάντα ευδόκησε να επιστρέψει και πάλι η ψυχή του Γαδ εις το νεκρόν σώμα δια να λυτρωθεί και ο Απόστολος από τον θάνατον, αλλά και πολλέ ψυχέ να σωθούν με το θαύμα της Αναστάσεως του νεκρού Γαδ. Ενώ λοιπόν εσαβάνωναν τον νεκρόν Γαδ, έξαφνα βλέπουν ότι το άψυχο σώμα ήρχισε σιγά σιγά να ζωογονείται. Αμέσως κατάπληκτοι έτρεξαν και ανέφεραν στον βασιλέα Γονδοφόρον αυτό το πρωτάκουστο γεγονός. Κατάπληκτος ο βασιλεύς έτρεξε δρομαίος πλησίον του νεκρού αδελφού του και ό του θαύματος ο μέχρι της στιγμής εκείνης νεκρός Γαδ ως να εξυπνούσε από ύπνον ανοίγει τα εσφραγισμένα από τον θάνατον χείλη του και ήρχισεν επιμόνως να παρακαλεί τον αδελφόν του λέγον «Αν με αγαπάς αδελφέ μου έχω την αξίωση από εσέ να μου πωλήσεις το ωραίο παλάτιον που σου έκτισεν στον ουρανό ο χριστιανός Θωμάς». Ακούσας με τα προσοχής τους λόγους αυτούς ο βασιλεύς, αντελήφθη καλώς την σημασία των και ανεγνώρισε ότι ο Απόστολος Θωμάς ήταν πράγματι Απόστολος του Θεού και ότι ο Θεός, τον οποίον εκήρυσεν ο Απόστολος Θωμάς, ήταν πράγματι αληθινός και φιλάνθρωπος. Αμέσως η ψυχή του εφωτίστη από τη λαμπρότητα της πίστεως και απάντησε στον αδελφόν του. «Αδελφέ μου, δεν μπορώ να σου πουλήσω εκείνο το κτήμα, το οποίο η απόκτηση δεν επιτυγχάνεται τόσο ευκόλως. Απέναντίας, θεωρώ ευκολότερο να έλθω να το παραλάβω, να συστήσω δε εις εσέ τον τεχνίτη μου, ο οποίος κατά θείαν πρόνοιαν ζει ακόμη και εκείνος θα ανοικοδομήσει προς χάριν σου παρόμοιον ανάκτορον». Αμέσως δε διέταξε να παρουσιάσουν ενώπιον του τον Θωμάν, τον οποίον εντωμεταξύ απελευθέρωσαν από τη φυλακή και τα δεσμά. Εις την εμφάνιση του Αποστόλου και οι δύο αδελφοί έπεσαν στα πόδια του και τον παρεκάλουν να συγχωρήσει σε αυτούς το ανώμημα που διέπραξαν εις βάρος του, εν αγνία τον όμως, και να κηρύξει στη χώρα τον υπ' αυτόν αγνοούμενον θεόν και τα προστάγματά του, δια να ζήσουν των υπόλοιπων χρόνων της ζωής των συμφώνως προς το θέλημά του και ούτω να επιτύχουν τα αιώνια και αόρατα αγαθά των οποίων βεβαίως τα εικόνας και τους τύπους ηξιώθη να προείδει ο Γαδ. Με κατάπληξη νίκουσεν όλα αυτά ο Απόστολος Θωμάς και θαύμασε το βάθος της Θείας Πρόνοιας. Αμέσως δε ευχαρίστησε πρεπόντως τον Θεόν και τους κατήχησεν. Εν συνεχεία τους εβάπτισεν όλους εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εβάπτισε και άλλα αναρρύθμιτα πλήθη Ινδών, οι οποίοι επίστευσαν εις τον Θεόν εκ του θαύματος το οποίον έγινε.

Από το γεροντικό, με τα μάτια της ψυχής. Τέσσερις φίλοι συμφώνησαν να ασκητεύσουν. Οι τρεις ησύχαζαν και ο τέταρτος ανέλαβε να τους υπηρετεί. Έδινε τα εργόχειρά τους στην αγορά του γειτονικού χωριού και ανέβαζε στο ησυχαστήριο τα αναγκαία τρόφιμα. Ύστερα από λίγα χρόνια, απέθαναν οι δύο και έμειναν μόνοι ο διακονητής και ένας από τους ησυχαστές. Κάποτε ο διακονητής, που ήταν και πιο νέος, εκεί στο χωριό που κατέβαινε, βρέθηκε σε πειρασμό και έπεσε σε μεγάλη αμαρτία. Κοντά στο ησυχαστήριο, είχε στήσει την καλύβα του και ένας Άγιος Ερημίτης που είχε λάβει από τον Θεό διορατικό χάρισμα και έβλεπε με τα μάτια της ψυχής του εκείνα που δεν μπορεί να διακρίνει ο άνθρωπος με τα σωματικά του μάτια. Σε αυτόν τον Άγιο άνθρωπο απεκαλύφθη πως οι δύο ησυχαστές στον ουρανό παρακαλούσαν τον Θεό να παραχωρήσει να φαγωθεί από άγριο θηρίο ο αδελφός που έπεσε για να ξεπλύνει με το αίμα του την αμαρτία, μη χάσει τον παράδεισο και χωριστούνε. Καθώς λοιπόν επέστρεφε ο διακονητής από το χωριό, του επετέθη ξαφνικά ένα άγριο λιοντάρι, έτοιμο να τον κατασπαράξει. Ο άλλος αδελφός, που τον περίμενε επάνω στο ησυχαστήριο, είδε από μακριά τον κίνδυνο και κατατρομαγμένος έπεσε στα γόνατα και παρακαλούσε το Θεό να γλιτώσει τον αδελφό του από τα δόντια του θηρίου. Οι δύο στον ουρανό, έβλεπε πάντα ο διορατικός γέρον, έλεγαν με θέρμη: «Κύριε, κάνε έλεος να κατασπαραχθεί από το θηρίο για να εξηλαιωθεί. Κύριε, σώσε τον δούλο σου από τα δόντια του θηρίου», φώναζε κάθιδρος από αγωνία κάτω ο ησυχαστής. Τότε έγινε κάτι απροσδόκητο. Ενώ το φοβερό αφρικανικό λιοντάρι είχε σχεδόν αρπάξει με τα μπροστινά του πόδια το θύμα του από τον λαιμό, έκανε ξαφνικά μεταβολή και εξαφανίστηκε στην κοντινή ζούγκλα, σαν να το έδιωχνε ακατανίκητη δύναμη. Και ο Άγιος Ερημίτης άκουσε φωνή να λέγει στους δύο στον ουρανό: «Είναι δίκαιο να γίνει το αίτημα εκείνου που αγωνίζεται ακόμη με τη σάρκα κάτω στη γη. Σε σας αρκεί η εδώ ανάπαυσης και μακαριώτης». Γεμάτος συντριβή και μετάνοια για την πτώση του, ύστερα μάλιστα από τέτοιο κίνδυνο που είδε με τα μάτια του, γύρισε στον αδελφό του ο διακονητής και αφού εξομολογήθη την αμαρτία του, κλείστηκε στο κελί του και έκλαιε μέχρι τέλους της ζωής του. Ύστερα από μερικά χρόνια, απέθαναν και οι δύο που είχαν απομείνει και είδε τους τέσσερις μαζί στον ουρανό ο Άγιος Ερημίτης.

0: Η Σωτήριος Μετάνοια, Οσία Ταϊσία, η πρώτερον πόρνη. Η μνήμη αυτής εορτάζεται την 8η Οκτωβρίου. Αγαπητοί μου αδελφοί χριστιανοί, επιθυμώ να διηγηθώ εις ημάς την φεδράν και θαυμαστήν μετάνοιαν της μακαρίας Ταϊσίας, την οποίαν τελέσασα αυτή, το σούτον μεγάλωσε δοξάστη, ώστε να την τιμώμεν σήμερον ως Αγίαν και δούλην του Θεού γνησίαν. Διό και ο παρών λόγος την χάνει κατά πολλά ωφέλιμος, πολλήν κατάνοιξην παρέχων εις τους αγαπώντας των Θεών. Η μακαριωτάτη λοιπόν Ταϊσία, ή το καλή εις την όψιν, χαριεστάτη και πολύ ωραία. Ότε δε ή το 17 περίπου χρόνων, λαβούσα ταύτην η μήτυρ της, η οποία από μικράν την εξώθη εις το κακόν, την οδήγησε εις τον τόπον της απολίας, ήτι εις τόπον πορνείας. Επειδή δε ή το ωραία, διέδραμε πανταχού η φήμη του κάλους του προσώπου της, ως φλόγα δε κατέκαιεν η μανία της αγάπης της τας καρδίας των εραστών της. Πλήστη δε άλλοι, ακούοντες τα περί του κάλους της, επόλουν πάντα τα υπάρχοντά των, προκειμένου να απολαύσουν της αγάπης της. Ακούσας ο αβάς Σεραπείων περί αυτής, προσευχήθη προς τον Θεόν υπέρ αυτής λέγον, «Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο θέλων πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Ούτω και νυν εμφύτευσον τον φόβο σου στην καρδία αυτής, δια να επιστρέψει, μετανοήσει και σωθεί». Μετά ταύτα εφόρεσε ρούχα κοσμικά, έλαβε με θεαυτού εν νόμισμα και απήλθε προς αυτήν, ως δήθεν στρατιώτης. Ελθόν δε εις τον τόπον εις τον οποίον διέμενεν, έδωκεν εις αυτήν το νόμισμα το οποίον λαβούσα με τα χαράσι Ταϊσία, είπε προς αυτόν, «Ας εισέλθομεν εις τον κοιτώνα μου». Λέγει δε και ο αβάς Σεραπείων, «Ας εισέλθομεν». Εισελθόν δε ο Όσιος, βλέπει κλίνην εστρωμένην υψηλωτάτην. Ανελθούσα δε η κόρη εις την κλίνην, εκάλικε τον γέροντα να ανέλθει εις αυτήν. Ο δε γέρον είπε εις αυτήν, «Δεν υπάρχει έτερον κελίων εντάφθα». Λέγει του η κόρη, «Υπάρχει». Λέγει προς αυτήν ο γέρον, «Ας υπάγομεν να καθίσομεν ολίγον εκεί». Λέγει η Ταϊσία, «Εφόσον ουδής άνθρωπος βλέπει η μάση των τόπων τούτων, καλόν είναι να συνομιλήσομεν και να πείσομεν εδώ την επιθυμίαν μας, διότι όπου και αν απέλθομεν, βλέπει η μας ο Θεός». Ακούσας ο γέρον των λόγων τούτων, είπε προς αυτήν, «Γνωρίζεις ότι υπάρχει Θεός και κρίσης και ανταπόδοσης και βασιλεία και κόλασης?» Λέγει εκείνη, «Ναι, γνωρίζω». Της απεκρίθη ο γέρον, «Εφόσον λοιπόν γνωρίζεις, γιατί καταστρέφεις τους ιούς των ανθρώπων?» Ταύτα και άλλα πολλά ευρών την ευκαιρία να τις αναπτύξει ο γέρον, της έδειξεν ύστερον και το μοναχικό σχήμα, το οποίο εφόρει εσωτερικός. Αποκαλύψες εις αυτήν και την αιτίαν δια την οποίαν ήλθεν εις το κελί της. Τότε η Ταϊσία, ρίψασα εαυτήν εις τους πόδας του γέροντος, έλεγε με τα δακρύων, «Γνωρίζεις τίμιε πάτερ, εάν υπάρχει μετάνοια και δια τους αμαρτήσαντας? Δέχεται και εμέ ο Θεός εάν μετανοήσω?» Λέγει ο γέρον, «Εύσπλαχνος είναι ο Θεός και πολύ μακρόθυμος, δεχόμενος πάντα τους μετανοούντας με τα χαράς, διό και πολύ χαρά γίνεται εν ουρανό επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Ιδε», λέγει προς αυτόν, «ανάμεινόν με πάτερ τρεις μόνον ώρας, έπειτα δε πράξον εις εμέ ό,τι και αν βούλεσε υπέρ των κακών τα οποία έπραξα, διότι γνωρίζω ότι από Θεού απεστάλησε εμέ. Ο δε Όσιος υποδείξες εις αυτήν το πού θα τον έβρει, ανεχώρησεν εκ του κελίου της». Η δε μακαρία παραλαβούσα όσα είχε αποκτήσει εκ της πορνείας, έκαυσε ταύτα εις το μέσον της πόλεως, λέγουσα. «Ελάτε πάντες οι μετεμού πορνεύσαντες και είδετε κατά την ώραν ταύτην πώς κατέκαυσα πάντα εκείνα τα οποία κακώς εκ της πορνείας απέκτησα. Ήσαν δε τα καυθέντα υπό της Αγίας αξίας 600 λίτρων χρυσίου, εκτός του ηματισμού και των στολών». Αφού επίησε ταύτα η Αγία, απήλθε προς τον γέροντα. Παραλαβών δε αυτήν ο γέρον, την εισήγαγε εις φροντιστήριον παρθένων μοναστήριον και ενέκλεισε αυτήν εις ένα κελίον. Εσφράγισε δε την θύραν διασφραγίδος μολυβδίνης. Αφήσας μόνο μικράν θηρίδα, δια της οποίας θα ελάμβανε η Ταϊσία τα προς τη συντήρηση. Παρήγγειλε δε ο γέρον εις την ηγουμένη του μοναστηρίου να παρέχει σε αυτήν ανά δύο ημέρας άρτων ξηρών ολίγων και ολιγοστών είδωρ. Είπε δε προς τον γέροντα η Μακαρία από τη Στηρίδος, «Προσευχή σου τίμιε πάτερ εις τον Θεόν δια να συγχωρέσει ο Θεός τας πολλάς μου αμαρτίας». Λέγει δε προς αυτήν ο γέρον, «Έχε προς τον Θεόν συνεχώς την διάνοιά σου, λέγουσα αΐ των λόγων τούτων. Κύριε ο Θεός μου, οπλάσας με, ελέησόν με κατά το μέγα σου έλεος». Παρέμεινε λοιπόν η Μακαρία Ταϊσία εις το κελίον εκείνο έτη τρία. Πράτουσα πάντα τα ανωτέρω με τα πάσης κατανήξεως και προθυμίας. Βλέπον δε ο Αββάς Σεραπείων τη μετάνοιά της, την ευσπλαχνίστη και πήγε στον μεγάλο Αντώνιον να τον ερωτήσει εάν εδέχθη ο Θεός την επιστροφή της. Αφού λοιπόν διηγήθη στον μεγάλο Αντώνιον όλων των βίων της και τη μετάνοιά της, τότε ο Μέγας Πατήρ εκάλεσε τους μαθητάς του και τους είπε, «Κλείσατε αυτούς εις τα κελία σας όλην τη νύχτα προσευχόμενοι θερμός δια το ζήτημα του Αββά Σεραπείωνος, δια να είδομεν τι θα μας αποκαλύψει ο Θεός. Επίησαν δε έκαστος εξ αυτών, καθώς προσετάχθησαν. Πολλής δε ώρας παρελθούσης της νυχτός, προσέχει ο Αββάς Παύλος, ο μεγαλύτερος των μαθητών του Μεγάλου Αντωνίου, και βλέπει στον ουρανόν κλίνην, εστρωμένην εν μεγάλη δόξη και μεγαλοπρεπία, και τρεις παρθένους κρατούσας λαμπάδας έμπροσθεν της κλίνης. Στέφανος δε αμάραντος ευρίσκετο επ' αυτής». Εσκέφθη τότε ο Αββάς Παύλος ότι αυτή η κλίνη και ο Στέφανος θα ανήκουν στο γέροντά του, τον μεγάλο Αντώνιο. Ταύτα αυτού διαλογιζομένου ήλθε φωνή προς αυτόν λέγουσα, «Δεν είναι Παύλε του πατρός σου Αντωνίου, αλλά της Ταϊσίας, της Πάλε Πόρνης. Πρωίες δε γενωμένης διηγήθη στους πατέρες την οπτασίαν και πληροφορήθησαν άπαντες ότι εδέχθη ο Θεός την μετάνοιαν της Μακαρίας Ταϊσίας. Επιστρέψας ο Αββάς Σεραπείων εκ του Μεγάλου Αντωνίου, επήγε κατευθείαν στο μοναστήριο της Ταϊσίας και διέταξεν αυτήν να εξέλθει πλέον του κελίου της δια να συνδιάγει μετά των άλλων αδελφών, διότι ο Θεός εδέχθη την μετάνοιάν της. Η δε Μακαρία έλεγε, «Πίστευσόν με τίμιε πάτερ, ότι αφής ώρας ήλθον εις το κελίον τούτο, ποιήσασα τα αμαρτίας μου ως φορτίον μέγα, έστησα αυτό πρώτου προσώπου μου. Και όπως η πνοή μου δεν εσταμάτησε ουδέ στιγμήν, ούτω και δεν έπαυσα καθόλου να σκέπτομαι τα πλήθη των ανομιών μου έως της ώρας ταύτης». Και ο γέρον της απεκρίθη, «Τούτο εγένετο, όχι δια την δικήν σου αξίαν, αλλά δια των ταπεινών λογισμών σου, εις τον οποίον ευαρεστείται πάντοτε ο Θεός». Ούτως εξέβαλεν αυτήν του κελίου ο γέρον, δια να παραμείνει μετά την υπερβάλλουσαν αυτής μετάνοιαν 15 μόνον ημέρας μετά των αδελφών. Κατόπιν μετέστη προς τον Κύριον, με τα δόξης και τιμής μεγάλης, απολαβούσα την επουράνιον βασιλείαν. Ταύτης και εμείς αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφέ, αζηλώσομεν τη μετάνοιαν, διότι τι σε βρίσκεται καθαρός από ρήπου, έστω και μία εν ημέρα εάν είναι ο βίος του επί της γης, ώστε να αξιωθώμεν της επουρανίου μακαριότητος, εφρενόμενοι με τα πάντων των Αγίων εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Ήταν η εκπομπή «Αθωνική Πολιτεία». Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διάβασαν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.
2: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Σιμωνοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο 210-4122-625.
3: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
4: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
5: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
6: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
7: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
4: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
5: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
8: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικολάου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιός, Γρηγόριος Νταραβάνογλου.

Αμήν, Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίεξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς ετας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Άκουστον ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτερημών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεισεν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακούτης μη αγαλία συγκεφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις ασθησίαν, έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το ονόματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι, ο Θεός η ελπίση μόν, Κύριε δόξα σοι. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράδου και Παναμόμου και Πανακυράδου και Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Πλατητέρας των Ουρανών. Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεών Αήλων Δυνάμεων και Νοερών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Ιαματικών Ιατρών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγής Πατρός ημών Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκείας του Θαυματουργού και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήσε.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικολάου. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πυραιός Γρηγόριος Νταραβάνογλου.
1: Ώρα Ελλάδος, 3.
2: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
6: Εδώ που η φαντασία

0: λίγοι με την τέχνη. Και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι. Εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub. Το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας. Δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος η Μονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο 210-4122-625.
3: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
4: Λόγοι του Οσίου για τον πνευματικό αγώνα. Από το 1933 που ήρθα για καλόγερος, μόνο 3 χρόνια είδα ευτυχία στον εαυτό μου. Και τόση ευτυχία που είπα ότι άλλος άνθρωπος αν και μένα ευτυχής αυτή τη ζωή δεν υπάρχει. Ο ευτυχέστερος άνθρωπος του κόσμου είμαι εγώ, έλεγα. Τα δε υπόλοιπα χρόνια είμαι πνιγμένος στις θλίψεις. Έφτασα στο σημείο να πω ότι ο δυστυχέστερος άνθρωπος του κόσμου είμαι εγώ. Πολλές φορές είπα ότι ο Θεός με εγκατέλειψε. Η δε πείρα, η φαρμακερή πείρα, με έμαθε ούτε στο ένα να χαίρομαι υπερβολικά και να το ρίχνω έξω, ούτε πάλι στο άλλο να απελπίζομαι και να απογοητεύομαι. Γνωρίζει ο Θεός τι κάνει. Θέλει να με σώσει. Και από τον παράδεισο έχω φάει με το μέλι και από την κόλαση έχω πιει. Ούτε στο ένα απελπίζομαι, ούτε στο άλλο αμεριμνώ ότι θα σωθώ. Τι λέω? Το έλεος του Θεού. Το έλεος του Θεού. Ήρθε ο πατήρ Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος. Με ρώτησε για τη ζωή εδώ στην έρημο και του είπα: «Πάτερ μου, όπου σε καλέσει η χάρις». Η χάρις σε κάλεσε στον κόσμο να κηρύξεις, να διδάξεις, να εξομολογήσεις, να γράψεις. Εμένα με κάλεσε ο Θεός εδώ, με το κουμποσκήνι μου. Με ρώτησε: «Ποιο είναι το καλύτερο?» «Πάτερ μου, μεταξύ Μωυσέως και προφήτου Ηλίου δεν υπάρχει διαφορά. Αμφότεροι ευαρέστησαν το Θεό, όπου σε καλέσει ο Θεός». Ένα είναι το δικό μας. Να βιάζουμε τον εαυτό μας και όπως θέλει ο Θεός ας μας ευλογήσει. Αυτό είναι. Ό,τι μας δώσει ο Θεός. Σου δώσε λίγο. Φάε το λίγο και δοξολόγησε. Ευχαρίστησε το Θεό. Σου δώσε πολύ. Να είναι ευλογημένο. Σου δώσε καθόλου, να είναι ευλογημένο. Ας αφήσουμε τον Θεό να μας κυβερνήσει όπως θέλει Αυτός. Αλλά το δικό μας να μην το αφήσουμε αμέτωχο. Πολύ ισχύει η δέησης δικαίου ενεργουμένη. Αυτό το ενεργουμένη είναι σε μας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Τώρα πότε ο Θεός θα μας επισκεφθεί, πώς και πότε και πόσο, είναι του Θεού ημέρημνα. Αλλά όταν μας δει να αγωνιζόμεθα, πολύ χαίρεται. Δηλαδή ενθουσιάζεται και ο Θεός, σαν να λέμε ότι τον ρίχνουμε και στο φιλότιμο τον Χριστό να έρθει να μας επισκεφθεί, να πούμε και έρχεται και εκείνος. Όταν μπήκα στο σπήλαιο της Βηθλεέμ, έλειωσα όταν είδα πού γεννήθηκε ο Χριστός, πού γεννήθηκε ο Θεός, όλα μέσα μου διαλύθηκαν. Από τότε δεν μπορώ να έχω καμία απέτηση για τίποτα, να πω «μα κρυώνω στο κελί μου, μα είναι μικρό, δεν έχει ανέσεις, μα είναι φτωχικό». Μια φορά τρώγαμε με το γέροντα και μου λέει «ξέρεις ποιο είναι το καλύτερο φαγητό?» «Γέροντα, είναι υποκειμενικό. Εμένα μ' αρέσει αυτό» κλπ. «Άστα», μου λέει. «Το καλύτερο φαγητό είναι η πείνα. Άμα πεινάς, θα φας και τις πέτρες». Αν εις τα μικρά ευχαριστούμε τον Θεό, θα μας δώσει μεγαλύτερα. Αν εις τα μικρά είμαστε τρόπον τεινά αχάριστοι, ουχή οι 10 εκαθαρίστησαν, οι δε 9 πού? Για την αυτοκριτική και τον έλεγχο της συνειδήσεως. Όσο ο Σεφρέμ ήταν εργάτης της υπακοής και πρόσεχε πάρα πολύ τη συνείδησή του και τον εαυτό του. Αν τύχαινε να έχει μια δυσκολία ή στεναχώρια με οποιονδήποτε, πήγαινε αμέσως να του ζητήσει συγγνώμη, γιατί ήθελε να έχει τη συνείδησή του ήσυχη και ειρηνική. Εκείνο που τον ενδιέφερε, ο πόθος και η αγάπη του, ήταν να είναι σε συνεχή κοινωνία με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το πράγμα τον έκανε να είναι πολύ ακριβής. Δεν έκανε συμβιβασμούς. Δεν συμβιβαζόταν με τη συνείδησή του. Μια φορά ο γεροντάς μας Ιωσήφ έφευγε από την καλύβη του παπά Εφραίμ και τον χαιρετούσε. Ο γέροντας Εφραίμ του έδωσε ένα γράμμα και του ζήτησε να το ταχυδρομήσει. Στο φάκελο έγραφε εκείνη τη στιγμή τη διεύθυνση. Ενώ όμως έγραφε, τέλειωσε το στυλό του και ο γέροντάς μας του πρόσφερε το δικό του για να ολοκληρώσει. Όταν τελείωσε, καμάρωσε το στυλό επειδή έγραφε πολύ καλά. «Πάρ' το, αδελφέ μου», του λέει ο γέροντάς μας. «Εγώ θα βγω έξω και θα πάρω άλλο. Εσύ δεν θα βγεις, πάρ' το». Αυτός δεν δέχθηκε, αλλά του είπε να το αγοράσει ένα παρόμοιο. Χαιρετήθηκαν και ο γέροντας Ιωσήφ έφυγε για τη Νέα Σκήτη όπου έμενε. Το βράδυ κατά τα μεσάνυχτα χτύπησε η πόρτα της καλύβας μας. Ανοίγει ο γέροντας, ο παπά Εφραίμ στην πόρτα. «Τι είναι, τι συμβαίνει?» «Ιωσήφ, σε παρακαλώ, μη μου παραγγείλεις το στυλό που είπαμε, γιατί δεν πήρα ευλογία από το γέροντά μου να το πάρω. Δεν μπορώ να λειτουργήσω, έχασα την προσευχή μου, δεν μπορώ να προσευχηθώ», του είπε και έφυγε αμέσως. Βάδισε 2,5 με 3 ώρες να έρθει και άλλες τόσες για να επιστρέψει στο καλύβι του μόνο για αυτό το λόγο και μάλιστα τα μεσάνυχτα. Μια άλλη φορά ο παπά Εφραίμ πήγε στο Μουράγιο, στον Αρσανά των Καρουλίων, στον καραβοκύρι που έκανε τη γραμμή Αγία Άννα, Δάφνη, Κατουνάκια, για να του δώσει ένα γράμμα και να το παραδώσει στα Κατουνάκια. Μπήκε μέσα στο καράβι, έδωσε το γράμμα, ο καπετάνιος δεν τον είδε το γέροντα που πήγε και ξεκόλλησε το καράβι από τον Αρσανά να φύγει. Του λέει ο γέροντας: «Ευλογημένε, θα κατέβω, στάσου λίγο να κατέβω». Έβαλε ο καπετάνιος τις φωνές στο γέροντα. Με δυσκολία ξαναπήρε το καράβι. Κατέβηκε ο παπά Εφραίμ, πάει στην καλύβα του πάνω να προσευχηθεί, αδύνατον. Δεν μπορούσε να προσευχηθεί γιατί στεναχώρησε τον καραβοκύρη, τον σκανδάλισε με το να μην του πει «περίμενε να δώσω το γράμμα και να βγω έξω, θέμα ενός λεπτού».

0: Έφυγε από τα Κατουνάκια, πήγε στην Αγία Άννα. Όλη νύχτα κατέβηκε και ανέβηκε όλη εκείνη την ανηφόρα για να πάει να βρει τον Καραβοκύρη που κοιμόταν μέσα στη βάρκα και να του βάλει μετάνοια και να του ζητήσει συγγνώμη, να του πει «Συγγνώμη που σε στεναχώρησα σήμερα» και μετά να πάει πίσω, έτσι ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει. Τόση ακρίβεια είχε. Ο γέροντας πρόσεχε πάρα πολύ τα μικρά πράγματα. Η απροσεξία στα μικρά θα φέρει σιγά σιγά την πτώση στα μεγάλα. «Ο τα μικρά περιφρονών, κατά μικρόν πεσείτε», λένε οι πατέρες. Γι' αυτό και ο γέροντάς μας χαρακτήριζε τον παπά Εφραίμο ως άνθρωπο που είχε μεγάλη ακρίβεια στη συνείδησή του. Όταν η συνείδησή του του έλεγε κάτι, δεν τον παρέβαινε. Ήταν πολύ ακριβή στη συνείδησή του, μέχρι καμιά φορά μπορεί να πει κανείς σε βαθμό ανθρώπινης ιδιοτροπίας. Το παραμικρό πράγμα το πρόσεχε. Πήγε μια φορά ένας μοναχός από μια γειτονική μονή να τον καλέσει στην πανήγυρη και ήμουν και εγώ εκεί. Του λέει «Γέροντα, θα έρθεις στην πανήγυρη?» Ο γέροντας έμεινε ένα-δυο λεπτά σιωπηλός, όπως ήταν συνήθως. Στη συνέχεια τον κοίταξε αυστηρά και του είπε «Όχι, δεν θα έρθω». «Μα γέροντα, κάθε χρόνο έρχεσαι», του είπε απορριμμένος εκείνος. «Πήγαινε», του λέει. «Φύγε, σκέψου γιατί δεν θα έρθω και έλα να μου πεις». Έφυγε εκείνος ο καημένος. «Γιατί γέροντα δεν θα πάμε στην πανήγυρη?» τον ρωτά ο παπά Ιωσήφ υποτακτικός του. «Καλά έτσι με καλούν εμένα. Γέροντα θα έρθει στην πανήγυρη? Γιατί δεν μου είπε γέροντα, με έστειλε ο γέροντάς μου να σε παρακαλέσω να έρθει στην πανήγυρη? Αυτή είναι η τάξη, αυτό είναι το καλογερικό. Αυτός με καλεί στην πανήγυρη, τι είναι αυτός? Εντάξει, φίλος μας, γειτονάς μας, γνωστός μας, παιδί δικό μας. Αλλά δεν είναι έτσι που προσκαλούν στην πανήγυρη του κελιού του άλλου?» Ο καημένος ο πατήρ, από τα πολλά χρόνια που ήταν εκεί, το είπε με απλότητα. Ασφαλώς και ο γέροντάς του τον έστειλε, αλλά ο παπά Εφραίμ ήταν άνθρωπος πολύ προσεκτικός. Μια άλλη φορά είμαστε σε ένα μοναστήρι και είχε έναν μοναχό που ήταν κυπουρός, ήταν και Κύπριος, πολύ καλός κυπουρός, που έβγαζε πάρα πολλά κυπευτικά. Ήταν παρόν ο γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης. Και μέχρι να έρθει το καραβάκι να πάμε στη Σκήτη, έλεγαν για τους κήπους που έχουν πολλά κυπουρικά. Λέει ο πατήρ: «Γέροντα, όποτε θέλεις, στείλε μου μήνυμα να σου στείλω ό,τι θέλεις». Και μας λέει μετά ο γέροντας: «Δεν θα του στείλω ποτέ μήνυμα αυτού να μου στείλει τίποτα». Έτσι έπρεπε να πει? Δεν έπρεπε να πει ότι έχω ευλογία από το γέροντα ή ο γέροντάς μου μου είπε πες του γέροντα να του στείλουμε ό,τι θέλει? Αυτά τα απλά πράγματα, τα μικρά, τον ενοχλούσαν, τον πείραζαν. Αυτό που με συγκινούσε πάντοτε ήταν η αρχοντιά του. Θυμάμαι που όταν έπαιρναν 40 λίτρουγα, επειδή αυτός είχε τη συνήθεια να κάνει ένα 40 λίτρουγο μετά το άλλο και μετά το άλλο, είχε μαζέψει σε πορτάκι 40 λίτρουγα για 2 χρόνια. Έβαζε το φάκελο με τα ονόματα και τα χρήματα και έπαιρνε τα χρήματα αφού τελείωνε το 40 λίτρουγο. Και ενώ είχε ανάγκη, τα χρήματα δεν τα άγγιζε. «Δεν τα δούλεψα, δεν μπορώ να τα πάρω», έλεγε. Επίσης, ήθελαν τότε να αγοράσουν σωλήνες για να φέρουν το νερό από ψηλά. Εκεί στη Θήβα υπήρχε μια εταιρεία του Πετσετάκη. Ένα πνευματικό του παιδί, ο Θοδωρής, που τον αγαπούσε πολύ, πήγε και κανόνισε να κάνουν έκπτωση κλπ. Λέει ο διευθυντής: «Πέστε στο γέροντα να μας στείλει ένα γράμμα να του κάνουμε ακόμη μεγαλύτερη έκπτωση». Όταν το ανέφεραν στο γέροντα, αυτός είπε: «Όχι, τι λες παιδί μου, να ζημιώσω εγώ την εταιρεία. Όλα θα τα πληρώσω». Και δεν δέχτηκε έκπτωση, είχε τέτοια αρχοντιά. Μην αφήνεις τον εαυτό σου ανεπίσκοπο κάθε ώρα. Κάθε ώρα να εποπτεύεις, να εξετάζεις, να ελέγχεις τον εαυτό σου. Είσαι εντάξει αυτή την ώρα? Να μην λείπει ο αυτοέλεγχος, η αυτοκριτική από τον καθένα μας. Οι πατέρες μας παρέδωσαν ότι κάθε βράδυ μετά τον εσπερινό θα πάμε για ξεκούραση. Αν είσαι φρόνιμος, θα κάνεις έλεγχο στον εαυτό σου. Πώς πέρασα σήμερα? Μήπως αργολόγησα? Μήπως έκανα παρακοή και προτίμησα το θέλημά μου? Μήπως την ώρα της ακολουθίας μετεωριζόμουν και νίσταζα? Κάνοντας αυτό τον έλεγχο, την επόμενη μέρα θα είσαι προσεκτικότερος, γνωρίζοντας ότι και για έναν αργό λόγο θα μας ζητηθεί απολογία. Κάθε βράδυ να κάνω ανασκόπηση πώς πέρασα την ημέρα μου. Να κάνω λεπτομερή έλεγχο, γιατί ο διάβολος που λέγεται Μυρμυγκολέον, τα μικρά σφάλματα τα κάνει μεγάλα και τα μεγάλα μικρά και ασήμαντα, για να μην τα πω στο γέροντα. Γι' αυτό και τα πλέον γελία να μην τα κρύβω από το γέροντα, να μην βρίσκει έδαφος ο διάβολος να χτίζει επάνω μου. Από τώρα που είναι αρχή, εξαρτάται όλη η μελλοντική πορεία σου. Αν βάλεις καλά θεμέλια, και η κατοπινή πορεία σου θα είναι καλή. Αν όμως αρχίσεις με ραθυμία, αν δεν βιάσεις τον εαυτό σου, αλλά αρχίσεις να δέχεσαι τα πιο μικρά που σπέρνει ο διάβολος, αυτά σιγά σιγά θα γίνουν μεγάλα. Και ύστερα από 10-20 χρόνια αντί προκοπής, θα πέσει το οικοδόμημα. Γιατί δεν θα έχει στερεά βάση. Προσέχετε την κρυψίνεια. Μην κρύβετε κάτι από το γέροντα, γιατί αυτό και μόνο μπορεί να δώσει αφορμή στο διάβολο να προκαλέσει πειρασμό με άγνωστη την έκβαση. Ένα πράγμα. Άμα σε κεντάει η συνείδησή σου, πήγαινε και βάλε μετάνοια. Αδελφέ μου ευλόγησον, σε παρακαλώ να με συγχωρέσεις έσφαλα. Αυτό διορθώνει το λάθος σου. Μην παραβλέπεις τη συνείδησή σου. Άνθρωποι είμεθα. Ένας τον άλλον φταίει. Ή δεν σου είπε ένα λόγο, είτε δεν έκανες εκείνο το οποίο είπε, οπότε κατόπιν η συνείδηση έρχεται ελέγχουσα. Μην την παραβλέψεις. Πήγαινε ταπεινό σου και πες το ευλόγησον εις τον αδελφό ή στον γέροντα. Στη διδαχή του Χριστού η δικαιολογία δεν υπάρχει γραμμένη. Στην επί του όρους ομιλία υπάρχει δικαιολογία? Όχι. Αν σε αγκαρεύει ένας μίλιον εν, πήγαινε εσύ δύο. Αν σου ζητάνε το ράσο, δώσ' του και το ζωστικό. Τότε μόνο θα βρεις ειρήνη. Αν κάνεις τα αντίθετα, ειρήνη δεν θα βρεις. Αυτό θέλει ο Θεός. Καθαρότητα συνειδήσεως, καθαρότητα στόματος. Όχι άλλο στόμα, άλλο η καρδιά. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι περίοδος πνευματικής ενδοσκόπησης. Τόνιζε με έμφαση ο γέροντας τη λέξη αυτή. Να μπεις μέσα στον εαυτό σου, να κοιτάξεις, να δεις τι συμβαίνει μέσα σου, που είναι η αδυναμία σου και που είναι τα πάθη σου.
1: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
2: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Ο διάβολος πολεμά τον προσευχόμενο. Γέροντα, όταν αισθάνομαι την ανάγκη επικοινωνίας με το Θεό, δεν μπορώ να προσευχηθώ. Αν νιώθεις την ανάγκη να επικοινωνήσεις με το Θεό, δεν καταλαβαίνω γιατί να μην μπορείς να προσευχηθείς. Ίσως να είναι και του πειρασμού. Ο πειρασμός πάντοτε βάζει τρικλοποδιές για να μην μπορέσει να προσευχηθεί ο άνθρωπος. Γέροντα, την ώρα της προσευχής με απασχολούν διάφορες δουλειές. Να λες «αυτό θα το σκεφτώ αργότερα» και να συνεχίζεις να προσεύχεσαι. Πιο πολύ, γέροντα, στεναχωριέμαι επειδή τις περισσότερες φορές είναι επουσιώδη πράγματα. Γι' αυτό ακριβώς να τα αφήνεις για αργότερα. Γιατί αν διακόπτεις την προσευχή και ασχολείσαι με αυτά, ο πειρασμός θα αφήσει τα επουσιώδη και θα σου φέρει ουσιώδη για να σταματήσεις τελείως την προσευχή. Πρέπει να βάζουμε τον εαυτό μας στη θέση του. Γιατί ξέρεις τι κάνει το ταγκαλάκι? Στους κοσμικούς φέρνει βρώμικες σκέψεις και το καταλαβαίνουν αμέσως. Στους πνευματικούς όμως ανθρώπους φέρνει διάφορα μπανταλά και δεν το καταλαβαίνουν. Αυτό είναι πιο επικίνδυνο, γιατί νομίζουν ότι πάνε καλά επειδή δεν έχουν βρώμικους λογισμούς και έτσι ούτε ταπεινώνονται. Αλλά και ο νους τους γυρνά δεξιά και αριστερά και η καρδιά τους μένει πέτρα. Μερικές φορές, γέροντα, την ώρα της προσευχής μου έρχεται μια ιδέα. Βρίσκω μια λύση για ένα θέμα η οποία μετά αποδεικνύεται εσφαλμένη. Ο διάβολος είναι πονηρός. Ξέρει ότι αν την ώρα της προσευχής σου φέρει βρώμικο λογισμό, θα τον τεινάξεις πέρα. Γι' αυτό σου δίνει λύση σε κάποιο πρόβλημά σου, οπότε λες, αφού την ώρα της προσευχής το σκέφτηκα, άρα είναι έμπνευση. Αν ήθελε ο διάβολος το καλό σου, άλλες ώρες θα σου φέρνε αυτά στο νου και όχι την ώρα της προσευχής. Μπαίνει όμως ενδιάμεσος και πιάνει μαζί σου την κουβεντούλα. Γι' αυτό να μην δίνεις καθόλου σημασία. Σε ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σου να του λες, αλλά να μου λείπει. Πάει, βλέπεις, με πονηριά να ξεγελάσει τον πνευματικό άνθρωπο, με πνευματικές σκέψεις. Οπότε η προσευχή αυτού, όπως λέει ο Δαβίδ, γενέστο εις αμαρτίαν. Γέροντα, την ώρα της προσευχής έρχονται στο νου μου άσχημοι λογισμοί ή άσχημες εικόνες. Αυτό είναι έργο του διαβόλου για να σε συγχύζει, ιδίως όταν είσαι κουρασμένη σωματικά και περισσότερο όταν σου λείπει ύπνος. Βρίσκει το ταγκαλάκι κάποια στιγμή που είσαι μεταξύ ύπνου και εγρηγόρσεως και σου παρουσιάζει άσχημες εικόνες για να σου πει μετά ότι είναι δικές σου και να σε ρίξει απελπισία. Μη δίνει σημασία να λες το Κύριε Ελέησον και να σκέφτεσαι τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγγέλους, για να συγκεντρώνεσαι στην προσευχή. Έτσι θα κάνεις αντιπερισπασμό στο διάβολο. Γέροντα, όταν προγραμματίζω να αγρυπνήσω στο κελί και παρουσιάζεται κάποιο εμπόδιο, τι φταίει? Για να επιτρέψει ο Θεός εμπόδιο, κάτι καλύτερο θα βγει. Και όταν, γέροντα, αυτό γίνεται συνέχεια, τότε θα υπάρχει περηφάνεια. Δεν καταλαβαίνω, γέροντα, να υπάρχει περηφάνεια? Κοίταξε, εξαρτάται και από το πώς τοποθετείς τα πράγματα. Αν βάζεις πρώτα τις δουλειές και ύστερα την προσευχή, δίνεις δικαίωμα στον πειρασμό και σου φέρνει εμπόδια. Αλλά όταν κάποιος δίνει μεγαλύτερη αξία στις δουλειές από ό,τι στα πνευματικά, αυτό δεν έχει μέσα περηφάνεια? Και περηφάνεια έχει και ανευλάβεια. Γέροντα, τι κάνει ο πειρασμός για να εμποδίσει κάποιον να προσευχηθεί? Τι κάνει? Βρίσκει χίλιους δύο τρόπους. Μόλις αρχίσει ο άνθρωπος την προσευχή, μπορεί να του φέρει μετεωρισμό ή προσπαθεί να διασκορπίσει το νου του με φαντασίες, θορύβους κλπ. Να δεις τι γινόταν όταν ήμουν στη Μονή Στομίου. Ένα βράδυ είχα πάει να προσευχηθώ μέσα στο ναό. Η πύλη του μοναστηριού ήταν κλειστή και στην πόρτα του ναού είχα βάλει το μάνταλο. Κατά τα μεσάνυχτα άρχισε το ταγκαλάκι να χτυπάει το μάνταλο συνέχεια, κρι κρι, και δεν σταματούσε για να με κάνει να πάω να δω τι συμβαίνει. Μπήκα στο ιερό για να μην ακούω
και εκεί πίσω από την Αγία Τράπεζα κοντά στον Εσταυρωμένο έμεινα μέχρι το πρωί. Ο Σταυρός του Χριστού έχει μεγάλη δύναμη. Όταν ήμουν δόκιμος μοναχός με πολεμούσαν πολύ τα ταγκαλάκια. Το βράδυ που ήμουν στο κελί μου χτυπούσαν συνεχώς την πόρτα και έλεγαν «Διευχών των Αγίων Πατέρων». Άνοιγα την πόρτα και παρόλο που δεν έβλεπα κανέναν με έπιανε φόβος. Μετά δεν με χωρούσε ο τόπος. Μου ήταν αδύνατον να μείνω μέσα στο κελί. Υπέφερα, έκλαιγα, έκανα προσευχή, τίποτε. Έβγαινα έξω. Ένα βράδυ μετά το απόδειπνο με βλέπει έξω ένας προϊστάμενος της Μονής. «Παιδί μου», μου λέει, «γιατί δεν πας στο κελάκι σου? Βλέπεις κανένα πατέρα να γυρνάει έξω? Οι πατέρες κάνουν προσευχή στα κελιά τους». Άρχισα να κλαίω και του είπα τι συμβαίνει. Μου φέρνει τότε λίγο τίμιο ξύλο σε ένα κεράκι και μου λέει «πήγαινε παιδί μου ήσυχος τώρα στο κελί σου». Μόλις έκλεισα την πόρτα άκουσα αμέσως δυνατά «διευχών των Αγίων Πατέρων, αμήν», είπα. Ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ένας αστυνομικός με πλήρη στολή. Τα γαλόνια τα φορούσε λοξά στο μανίκι όπως παλιά η αστυνομική και άρχισε να φωνάζει. «Ε, παλιοκαλόγερε, εσύ αδιάβαστος, τι το έχεις αυτό το ξύλο?» Και άρχισε να γελάει με το γλυκό του γέλιο. Φώναζε, αλλά δεν μπορούσε να πλησιάσει γιατί είχα το τίμιο ξύλο. «Κύριε Ιησού Χριστέ», φώναξα και έγινε καπνός ο αστυνομικός. Για να θερμανθεί η καρδιά στην προσευχή. Γέροντα, όταν είμαι στεναχωρημένη, πού θα βρω παρηγοριά? Να καταφύγεις στην προσευχή και μόνο το κεφάλι σου να ακουμπήσεις σε μία εικόνα θα βρεις παρηγοριά. Κάνε το κελί σου σαν εκκλησάκι με εικόνες που σε αναπαύουν και να δεις, θα βρίσκεις μέσα σε αυτό πολύ παρηγοριά. Μερικές φορές, γέροντα, κατά την ώρα της προσευχής ασπάζομαι τις εικόνες. Είναι σωστό? Σωστό είναι. Κανονικά έτσι πρέπει να ασπαζόμαστε τις εικόνες. Να ξεχυλίζει η καρδιά μας από αγάπη προς τον Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους και να πέφτουμε, να προσκυνούμε τις Άγιες εικόνες τους. Μια χρονιά, στις 26 Μαρτίου, που γιορτάζουμε τη σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, προσευχόμουν όρθιος μπροστά στις εικόνες του Χριστού και της Παναγίας. Για μια στιγμή βλέπω τον Χριστό και την Παναγία να κινούνται σαν ζωντανοί. «Χριστέ μου», είπα, «ευλόγησέ με, Παναγία μου, ευλόγησέ με». Και καθώς έπεφτα να προσκυνήσω, μια έντονη ευωδία γέμισε το κελί. Με πιάσε τρέλα. Το χαλάκι που είχα στρωμένο κάτω, αν και ήταν γεμάτο χώμα, ακόμη και αυτό ευωδίαζε. Έμεινα γονατιστός και ασπαζόμουν αυτό το χαλάκι. Τέτοια ευωδία. Γέροντα, όταν προσεύχομαι, βοηθάει να φέρω στο νου μου την εικόνα του Χριστού? Κοίταξε, όταν προσεύχεσαι μπροστά σε μία εικόνα, η εικόνα βοηθάει, γιατί από την εικόνα περνάς στο εικονιζόμενο πρόσωπο. Όταν όμως προσεύχεσαι νοερός και είσαι σκυμμένη με κλειστά τα μάτια, δεν πρέπει να φέρνεις στο νου σου με τη φαντασία σου εικόνες, γιατί μπορεί να το εκμεταλλευτεί το ταγκαλάκι και να σου τα απορουσιάσει σαν οράματα και να σε πλανήσει και να σου κάνει κακό. Ιδίως η ευχή καλά είναι να γίνεται με καθαρό νου, χωρίς λογισμούς ή παραστάσεις, έστω και αν αυτές είναι εικόνες του Χριστού ή παραστάσεις από την Αγία Γραφή, γιατί αυτό είναι επικίνδυνο, ιδιαίτερα για όσους έχουν πολύ φαντασία και υπερηφάνεια. Μόνον όταν έρχονται ρυπαροί ή βλάστημοι λογισμοί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε παραστάσεις από την Αγία Γραφή. Η καλύτερη όμως παράσταση είναι η συνέστηση της αμαρτωλότητάς μας και της αχαριστίας μας. Γέροντα, ποια σημασία έχει το κομποσκήνι? Το κομποσκήνι είναι μια κληρονομιά, μια ευλογία που μας έχουν αφήσει οι Άγιοι Πατέρες μας. Και μόνο γι' αυτό έχει μεγάλη αξία. Βλέπεις, σε κάποιον αφήνει ο παππούς του κληρονομιά ένα ασήμαντο πράγμα και το έχει μετά σαν φυλαχτό. Πόσο μάλλον το κομποσκήνι που μας το άφησαν κληρονομιά οι Άγιοι Πατέρες. Παλιά που δεν υπήρχαν ρολόγια, οι μοναχοί μετρούσαν την ώρα της προσευχής με το κομποσκήνι, αλλά η κόμπη του κομποσκηνιού ήταν απλή.
Κάποτε ένας ασκητής έκανε πολύ αγώνα, πολλές μετάνοιες κλπ. Και ο διάβολος πήγαινε και έλυνε τους κόμπους του κομποσκοινιού του. Έκανε μετάνοιες ο καημένος και απέκαμε, γιατί δεν μπορούσε να τις μετρά αφού ο διάβολος του έλυνε συνέχεια τους κόμπους. Τότε του παρουσιάστηκε άγγελος Κυρίου και του δίδαξε πώς να πλέκει τους κόμπους, ώστε σε κάθε κόμπο να σχηματίζονται 9 σταυροί. Ο διάβολος μετά, ο οποίος τρέμει το σταυρό, δεν μπορούσε να τους λύσει. Έτσι κάθε κόμπος του κομποσκοινιού έχει 9 σταυρούς που συμβολίζουν τα 9 τάγματα των αγγέλων. Γέροντα, τι σημαίνουν οι 33, οι 50, οι 100 και οι 300 κόμποι που έχουν τα κομποσκοινιά? Μόνον ο αριθμός 33 είναι συμβολικός. Συμβολίζει τα 33 χρόνια που έζησε ο Χριστός επάνω στη γη. Οι άλλοι αριθμοί απλώς μας βοηθούν να μετράμε τις μετάνοιες που κάνουμε ή πόσες φορές θα πούμε την ευχή. Μερικές μηχανές έχουν ένα σκοινί με μία αχυρολαβή στην άκρη και όταν θέλεις να τις βάλεις μπρος, τραβάς μερικές φορές το σκοινί με δύναμη μέχρι να ξεπαγώσουν τα παγωμένα λάδια. Έτσι και το κομποσκοινί. Είναι το σκοινί το οποίο τραβάμε 1, 2, 5, 10 και ξεπαγώνουν τα πνευματικά λάδια και παίρνει μπρος η πνευματική μηχανή της αδιαλείπτου προσευχής. Οπότε δουλεύει μετά μόνη της η καρδιά στην ευχή. Αλλά και όταν η καρδιά πάρει μπρος στην ευχή, και πάλι δεν πρέπει να καταργήσουμε το κομποσκοινί για να μην παρακινηθούν και άλλοι να το καταργήσουν. Ενώ δεν πήρε ακόμη μπρος η καρδιά του στην ευχή. Όταν γέροντα κρατώ το κομποσκοινί μου και λέω την ευχή μηχανικά, μήπως υπάρχει κίνδυνος ανθρωπαρέσκειας? Αν κάνεις κομποσκοινί εξωτερικά από ανθρωπαρέσκεια, ακόμη και τα χέρια σου να ξεφλουδίσεις, σε τίποτε δεν θα σε ωφελήσει. Μόνο κούραση θα σου φέρει και την ψευδαίσθηση ότι δήθεν ασχολείσαι με την ωερά προσευχή. Γέροντα, εγώ δεν έχω συνηθίσει να κρατώ κομποσκοινί. Το κομποσκοινί να το κρατάς για να μην ξεχνάς την ευχή, την οποία πρέπει να εργάζεσαι εσωτερικά, στην καρδιά. Όταν μάλιστα βγαίνεις από το κελί σου, να θυμάσαι ότι ο εχθρός είναι έτοιμος για επίθεση. Γι' αυτό να μιμήσαι τον καλό στρατιώτη που βγαίνοντας από το πολυβολείο έχει πάντοτε αναχείρας το αυτόματο όπλο. Το κομποσκοινί έχει μεγάλη δύναμη. Είναι το όπλο του μοναχού και οι κόμποι είναι σφαίρες που κρά-κρά θερίζουν τα ταγκαλάκια. Γέροντα, δεν σκυρτάει η καρδιά μου για την προσευχή. Και όταν βλέπω να περνάει η ώρα χωρίς να κάνω τίποτε, με πιάνει σφίξιμο και στεναχώρια. Μελετάς καθόλου προηγουμένως? Συνήθως όχι, γέροντα. Γιατί? Δεν είπαμε να μελετάς πρώτα για να γλυκαθεί καρδιά? Εσύ δεν τρως πνευματικά, γι' αυτό δεν γλυκαίνεσαι. Λίγη μελέτη από την Αγία Γραφή ή τον Ευεργετινό ή το Γεροντικό πριν από την προσευχή, έστω 2-3 σειρές, θερμαίνει και γλυκαίνει την καρδιά και έρχεται η όρεξη για τα πνευματικά. Καπακώνονται οι μέρημνες και ο νους μεταφέρεται σε θείο χώρο. Το γεροντικό σε μεταφέρει στη Θηβαΐδα και στην Ιτρία και νιώθεις να βρίσκεσαι κοντά στους Αγίους Πατέρες. Επίσης το Λιμονάριον ή Φιλόθεος Ιστορία, το Λαυσαϊκόν, ο μοναχισμός της Αιγύπτου διαβάζονται εύκολα, αλλά είναι και στερεά τροφή. Γέροντα, δίνω περισσότερο χρόνο στη μελέτη πατερικών βιβλίων παρά στην προσευχή. Να κάνεις λιγότερη μελέτη, περισσότερη καθημερινή παρακολούθηση του εαυτού σου και ευχή. Γιατί αλλιώς μόνο με τη μελέτη μένει άκαρπος κανείς εάν δεν εργαστεί και δεν ζητήσει τη Θεία Επέμβαση, τη Χάρη του Θεού. Η μελέτη πατερικών βιβλίων βοηθάει όταν προηγείται της προσευχής. Γι' αυτό να διαβάζεις τόσο όσο σου χρειάζεται για να κατανοηγείς και να παρακινηθείς στην προσευχή.

το Θεοτοκάριο πολύ βοηθάει στην προσευχή. Γέροντα, πώς θα αγαπήσω την Παναγία? Να διαβάζεις κάθε μέρα το Θεοτοκάριο. Αυτό θα σε βοηθήσει πολύ να αγαπήσεις την Παναγία. Και να δεις η Παναγία μετά. Θα σου δώσει μεγάλη παρηγοριά. Γέροντα, η γερόντισσα μου είπε πως χρειάζομαι αφύπνιση. Τι είναι εκείνο που θα θερμάνει πάλι το ζήλο μου? Να διαβάζεις κάθε μέρα έναν κανόνα από το Θεοτοκάριο και θα δεις, θα αποκτήσεις λεβεντιά. Αυτό να το κάνεις σαν κανόνα. Αν δεν μπορείς να διαβάσεις έναν ολόκληρο κανόνα, να διαβάζεις το πρώτο τροπάριο από κάθε οδή και τα προσώμια που βρίσκονται στο τέλος του κανόνα. Γέροντα, για να βοηθηθώ στην προσευχή, μπορώ να ορίζω ένα χρονικό διάστημα για προσευχή και να μην σταματάω να προσεύχομαι μέχρι να περάσει ο χρόνος αυτός? Μπορείς σε αυτό το διάστημα να λες την ευχή και να κάνεις ενδιάμεσα και μια παράκληση ή να διαβάζεις το Θεοτοκάριο. Γέροντα, πότε να διαβάζω το Θεοτοκάριο? Το βράδυ ή το πρωί? Καλύτερα τις πρωινές ώρες, ώστε αυτά που διαβάζεις να τα έχεις στο νου σου όλη την ημέρα. Και στο διακόνημα μπορείς να διακόπεις λίγο την εργασία σου και να διαβάζεις έναν κανόνα από το Θεοτοκάριο. Το Θεοτοκάριο πολύ βοηθάει. Θερμαίνεται η καρδιά, συγκινείται. Θυμάμαι ο Παπακύριλλος, ο ηγούμενος της Μονής Κουτλουμουσίου, δεν μπορούσε να συγκρατηθεί από τους λυγμούς και τα δάκρυα όταν διάβαζε το Θεοτοκάριο. Και μόνο ένα νόημα από το Θεοτοκάριο μπορεί να αλλοιώσει την ψυχή. Γέροντα, ενώ έχω καταλάβει πόσο βοηθάει η ευχή, δεν μπορώ να τη λέω συνέχεια. Όταν δυσκολεύεσαι να πεις την ευχή, να σιγοψάλεις. Και η ψαλμωδία προσευχή είναι. Η ψαλμωδία δίνει στην καρδιά μια απαλάδα, τη γλυκαίνει και τη θερμαίνει με τις πνευματικές της θερμίδες. Έτσι δημιουργεί τις καλύτερες προϋποθέσεις για να λέει κανείς με όρεξη την ευχή. Για μένα τα κουμπιά για την πνευματική ζωή είναι αυτά. Λίγη μελέτη, αλλά δυνατή, ευχή, μετάνοιες, ψαλτική. Γέροντα, όταν κάνω εργόχειρο, ενώ έχω ησυχία, δεν λέω την ευχή. Προσπάθησε όσο μπορείς, παράλληλα με το εργόχειρο που κάνεις, να έχεις ως εργόχειρο και την ευχή και τη σιγανή ψαλμωδία. Τώρα, για ένα διάστημα, στο 1/3 του χρόνου που κάνεις εργόχειρο, να λες την ευχή και στα υπόλοιπα 2/3. Ενώ κάνεις εργόχειρο, να ψάλεις διάφορα τροπάρια που σε συγκινούν. Με την ευχή και τη σιγανή ψαλμωδία θα διατηρείς μέσα σου τη Θεία Χάρη. Όταν, γέροντα, είμαι στεναχωρημένη, φέρομαι απότομα στις αδελφές και ύστερα πάλι στεναχωριέμαι για την άσχημη συμπεριφορά μου. Η σιγανή ψαλμωδία θα σε βοηθήσει πολύ να ψάλεις συνέχεια σιγανά και στο κελί σου και στο διακόνημα. Η ψαλμωδία ειρηνεύει την ψυχή. Ακόμα και τα άγρια θηρία τα ημερεύει, πόσο μάλλον τον άνθρωπο. Βλέπεις το λιοντάρι, ο λύκος, όταν ακούσουν ψαλμωδία, κάθονται ήσυχα σαν αρνάκια και ακούνε ήρεμα. Δεν λέω ότι εσύ είσαι άγρια, αλλά το τακαλάκι εκμεταλλεύεται τη στεναχώρια σου και σε σπρώχνει να φερθείς άσχημα. Γι' αυτό, αν ψέλνεις σιγανά, θα αισθάνεσαι μια γλυκύτητα στην καρδιά και θα βλέπεις τις αδελφές με άλλο μάτι, με αγάπη. Γέροντα, όταν με πνίγουν οι λογισμοί, δεν μπορώ ούτε να μελετήσω ούτε να προσευχηθώ. Δεν μπορείς να ψάλεις λίγο σιγανά? Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν ψάλει κανείς, μοιάζει με τον Γεωργό που έχει να θερήσει μέσα στη ζέστη ένα χωράφι πνιγμένο στα αγκάθια, με τα στάχια πεσμένα κάτω, και εκείνος αρχίζει να θερίζει τραγουδώντας. Με το τραγούδι ξεχνιέται και τελειώνει το θέρο με χαρά. Οφείλεται και από τον καρπό της λίγης παραγωγής και νιώθει μετά ξεκούραση. Καμιά φορά, γέροντα, νιώθω μέσα μου ένα βάρος. Είναι πειρασμικό. Ξέρεις τι να κάνεις? Όταν νιώθεις μέσα σου αυτό το βάρος, να μην δίνεις σημασία, αλλά να λες «Επικράνθη ο Άδης, επικράνθη» και να σιγοψάλεις. Έτσι ο πειρασμός θα φεύγει. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει ότι η ψαλμωδία είναι το όπλο του μοναχού
το οποίο διώχνει τη λύπη. Και εγώ, σε όσους περνούν δοκιμασίες και είναι θλιμμένοι, λέω να ψάλουν διάφορα τροπάρια. Γέροντα, μερικές φορές μου έρχεται ένας επίμονος, άσχημος λογισμός. Πώς να το διώχνω? Να ψάλεις ένα άξιο νεστίν και θα δεις, το ταγκαλάκι θα παίρνει τα ναύλα του και θα φεύγει. Η ψαλμωδία είναι περιφρόνηση στο διάβολο.

0: Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Νίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
5: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
6: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
7: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρις και στην πλατεία Συντάγματος.

0: ηλικίας, κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
2: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο 210-4122-625.
3: Ώρα Ελλάδος, 4.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Πέμπτη σήμερα, 1η Οκτωβρίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος χαιρετίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη σημαντική συμφωνία επιστροφής στη χώρα μας, ύστερα από έναν και πλέον αιώνα και κατόπιν πολυετών επίπονων διαπραγματεύσεων των 48 ιερών κοιμηλίων που είχαν κλαπεί από τους Βούλγαρους κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου από την Ιερά Μονή της Παναγίας Οικοσιφηνίσης, από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και από την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εκφράζει μάλιστα την ελπίδα και την ευχή το μνημόνιο κατανόησης που υπογράφηκε χθες από τους Υπουργούς Πολιτισμού Ελλάδος και Βουλγαρίας να είναι μόνον η καλή αρχή και να ακολουθηθεί από πρόσθετες συμφωνίες για την επιστροφή των λοιπών εκκλησιαστικών κοιμηλίων που είχαν κλαπεί από ιερούς ναούς, ιερές μονές και άλλους χώρους της Ανατολικής Μακεδονίας μας και της Θράκης μας. Πρόκειται για μια επιτυχία για την πατρίδα μας που μεταξύ άλλων αντανακλά και τη σταθερή συναντήληψη και τη διαρκή συνέργεια πολιτείας και εκκλησίας για την επίτευξη εθνικών στόχων με ιδιαίτερο αποτύπωμα. Στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιώς θα ιερουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς κύριος Σεραφείμ την προσεχή Κυριακή το πρωί. Επί τη μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης εορτάζει ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς, όπου υπάρχει παρεκκλήσιο στο πνευματικό κέντρο του ναού στο ισόγειο Ευρυπίδου 93, επωνόματι των Αγίων. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Ασπερινός στο παρεκκλήσιο. Αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα στον κυρίως ναό θα τελεστούν Μεθέωρτος Ασπερινός και Ιερά Παράκληση στον Άγιο Κυπριανό. Στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Δραπετσόνας θυμάται πανηγυρικά η μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Σήμερα στις 7 θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση των Ιερών Εικόνων. Αύριο Παρασκευή το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέωρτος Εσπερινός και η Παράκληση. Στον Ναό φυλάσσονται η Ιεραλείψανα των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιώς πραγματοποιούνται και φέτος οι εκδηλώσεις ενωρίαν δράση. Έως στις 31 Δεκεμβρίου κάθε ημέρα τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και ομιλίες πνευματικού.

0: περιεχομένου. Αύριο στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με θέμα «Από τα φώτα του κόσμου στο φως του Χριστού», στην οποία θα λάβουν μέρος ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος και ο ηθοποιός Πέτρος Ξεκούκης. Την Παρασκευή και το Σάββατο στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί ραγρυπνία. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Δημήτρια 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Στο ναό κάθε ημέρα τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής, ενώ κάθε βράδυ τελείται ιερά αγρυπνία. Τίθεται σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μπόλκας για τον προορισμό του ανθρώπου και το σκοπό του γάμου. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός σήμερα μετά τον Εσπερινό που θα αρχίσει στις 6 το απόγευμα. Η παράκληση της Παναγίας Γοργοϊπικώου θα ψαλεί στο παρεκκλήσιο Αγίου Φανούριου Βύρονο σήμερα στις 6.30 το απόγευμα. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντινού και Ελένης Πυραιός αύριο Παρασκευή θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στις 11 το πρωί και στις 8 το βράδυ. Κάθε ημέρα το πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Την Τετάρτη η Θεία Λειτουργία τελείται στο παρεκκλήσιο του Αγίου Πορφυρίου στο Εντευκτήριο Κέντρο Νεότητας Δοσημάδων 52 και την Παρασκευή στο Πνευματικό Κέντρο Ευρυπίδου 93. Πανηγυρίζουν αύριο Παρασκευή επί τη μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης το ενοριακό παρεκκλήσιο Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης στην Κυπούπολη Περιστερίου, το φερόνιμο παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων Νικαίας, το φερόνιμο παρεκκλήσιο του Αναστασιαδίου Ιδρύματος. Στο Ηράκλειο Αττικής, όπου σήμερα στις 7 θα γίνει υποδοχή τιμίου ξύλου, το τίμιο ξύλο θα παραμείνει έως στις 4 Οκτωβρίου. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες της Πανηγύριος σήμερα και αύριο. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν απόψε στους Ιερούς Ναούς Αγίου Νείλου Πυραιός, Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Τρίφωνος Κολονού αύριο Παρασκευή στις 5 το απόγευμα. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν την Παρασκευή το βράδυ επί τη μνήμη του Αγίου Διονυσίου, του Αρεοπαγίτου, στους Ιερούς Ναούς Ευαγγελιστρίας Πυραιός, Αγίου Νικολάου Ολίμου, Αγίας Φιλοθέης Αττικής, Αγίας Αναστασίας Φαρμακολητρίας Περισσού, Κοιμήσεως Θεοτόκου Νέας Φιλαδέλφειας. Η Εστία Πατερικών Μελετών παραδίδει δωρεάν φιλολογικά και θεολογικά μαθήματα αρχαίες ελληνικής γλώσσας, διοργανώνει επίσης σεμινάριο δογματικής με θέμα τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή με διδάσκοντες τους διδάκτορες φιλοσοφίας Παύλο Κλιματσάκη και Φώτιο Σχοινά, πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-80-25-211. Στον Ιερό Ναό Ιωάννου Ρέντι σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση στον Όσιο Εφραίμ Κατουνακιώτη. Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πυριακή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι, Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρύστης Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλου Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος ο Σιμωνοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλή αισθητική υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του Αναγνώσεις θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πυριακή Εκκλησία για κάθε μέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πυριακή Εκκλησία, καλέστε στο 210-41-22-625. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Ποιος είπε ότι η ζωή χάνει το νόημά της όσο μεγαλώνουμε? Μια ομάδα ειδικών επιστημόνων από διαφορετικούς χώρους της υγείας ενώνει τη γνώση και την εμπειρία της στο βιβλίο «Οριμάζοντας. Σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση». Με επιστημονική τεκμηρίωση και πρακτικές συμβουλές, οι συγγραφείς καταρρύπτουν μύθους γύρω από την τρίτη ηλικία και προτείνουν τρόπους για να παραμένουμε ενεργοί, δημιουργικοί και λειτουργικοί σε κάθε ηλικία. Γιατί το πέρασμα του χρόνου δεν χρειάζεται να είναι βάρος. Μπορεί να είναι προνόμιο, εμπειρία και ζωή. Οριμάζοντας, σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση. Από τις εκδόσεις Γρηγόρη, τηλέφωνο παραγγελιών 210-36-37-011. Ομιλήματα. Αν Ορθολογία Κειμένων και Σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
2: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Η Φίλου Κωνσταντέλου είναι στα τηλέφωνα. Τον εκφροντίζει ο Τάσος Γιάκας. Κοντά μας και η εκδόση Γρηγόρη. Προτείνουμε το βιβλίο του Βασιλείου Γούλα, διδάκτορος θεολογίας, περί πτώσεως του ανθρώπου και ενίγματος του κακού. Για το προπατορικό αμάρτημα ο λόγος. Και το πώς εισήχθη το κακό στον κόσμο, εκδόζει Γρηγόρη. Με τι θα σας κάνουμε παρέα σήμερα? Με ένα παλιό τεύχος, πολύ παλιό, θα έλεγα, του περιοδικού Νέα Εστία, Μάρτιος 2004. Φαντάζομαι ότι είναι απίθανο να το βρείτε, που είχε ως γενικό θέμα θρησκεία και λογοτεχνία. Πολλές φορές νομίζουμε ότι το να διαβάζει κάποιος, όπως έχω ξαναπεί, μυθιστόρημα, κάποιος χριστιανός είναι έξω από αυτό που ονομάζουμε χριστιανική ζωή, ανάγνωση βιβλίων θρησκευτικών μόνο κλπ. Θα θέλαμε να δούμε κάπως διαφορετικά λοιπόν τη σχέση μας με τη λογοτεχνία, φίλοι ακροατές, και δεν αναφέρομαι στη θρησκευτική λογοτεχνία. Η λογοτεχνία περιλαμβάνει τα πάντα, ολόκληρη τη ζωή και όχι μόνο ένα μέρος της. Επομένως, μείνετε κοντά μας, θρησκεία και λογοτεχνία το θέμα μας. Καλή σας ακρόαση.

0: θα διαβάσουμε το κείμενο που είχε γράψει και δημοσιευθεί τότε ο πατήρ Ευάγγελος Γκανάς με θέμα «Μυθιστόρημα και θεολογία. Δρόμοι ασύμβατοι». Είναι λίγο απαιτητικό το κείμενο, αλλά αξίζει την προσοχή σας. Η παλαιότατη διαμάχη που θέλει τον πλατωνικό νομοθέτη να εξορίζει τους ποιητές από την ιδανική πολιτεία επανέρχεται στις μέρες μας και με αντεστραμμένο πρόσημο. Είναι τώρα θεωρητική του μυθιστορήματος αυτού του κατεξοχήν πνευματικού προϊόντος των νέων χρόνων, της μοντέρνας εποχής δηλαδή, που επιχειρούν να εξοβελήσουν κάθε λόγο που φέρει ως μη θεολογίας, ως ανίκιο, ξένο δηλαδή, προς το λογοτεχνικό αυτό είδος. Η σύντομη ανάλυση που ακολουθεί έχει ως έναυσμα την κριτική ανάγνωση του δοκιμιακού έργου ενός επιφανούς μυθιστοριογράφου και θεωρητικού του Μίλαν Κούντερα. Προχωρεί όμως και στην αντίπερα όχθη, παρουσιάζοντας μερικά από τα βασικά επιχειρήματα όσων θεωρούν ότι οι δρόμοι θεολογίας και μυθιστορήματος είναι ασύμπτωτοι για λόγους που έχουν να κάνουν με την ίδια τη διαδικασία της γραφής. Στην προοπτική του Κούντερα, το μυθιστόρημα εμφανίζεται να είναι ασύμβατο με τον κόσμο της θεολογίας, όπως εκφράστηκε κατεξοχήν στην εποχή του Μεσαίωνα, με την πίστη σε μία και μόνη αλήθεια. Αν ο κόσμος του έπους, του λογοτεχνικού είδους που έδρεψε Δάφνες κατά τις εποχές που θεολογικός λόγος κυριαρχούσε, δεν έχει θέση για οτιδήποτε το ανολοκλήρωτο, το μη αποφασισμένο, το απροσδιόριστο, ο κόσμος του μυθιστορήματος εμφορείται από το πνεύμα, φιλιακροτές, της πολυπλοκότητας. Κάθε μυθιστόρημα μοιάζει να λέει στον αναγνώστη «Τα πράγματα είναι πιο πολύπλοκα από όσο νομίζεις». Στο βαθμό που ο μεσαιωνικός κόσμος διαπνεόταν από την παρουσία ενός υπέρτατου κριτή, που ήταν η πηγή μιας απόλυτα διαζευκτικής ηθικής της μορφής είτε-είτε, καλό-κακό δηλαδή, είτε αυτό είτε εκείνο θα κάνεις ή δεν θα κάνεις, ο κόσμος του μυθιστορήματος, φίλοι ακροατές, δηλαδή οι νέοι χρόνοι, ας πούμε αν δεν κάνω λάθος από το 16ο αιώνα και μετά, αναγγέλουν την ουσιαστική σχετικότητα των ανθρωπίνων πραγμάτων. Οι παλινοδίες του διαφωτισμού, στο βαθμό που προσπάθησε να διατυπώσει ένα λόγο κανονιστικό και να ξεφύγει από την ανεπιθύμητη κατάληξη του ηθικού σχετικισμού, ότι όλα είναι σχετικά δηλαδή στον τομέα της ηθικής, και του συνακόλουθου αξιολογικού μηδενισμού, δηλαδή ότι ο ηθικός σχετικισμός οδηγεί ουσιαστικά στο μηδέν, ότι δεν υπάρχει καμιά αξία δηλαδή. Όπως γνωρίζουμε πια σήμερα, αυτά λέει ο πατήρ Ευάγγελος Γκανάς, κατέληξαν σε αποτυχία. Έτσι, το μυθιστόρημα προβάλλει ως η περιοχή όπου αναστέλλεται η ηθική αποτίμηση. Δηλαδή, δεν διαβάζουμε ένα μυθιστόρημα για να καταλήξουμε σε ηθικά συμπεράσματα. Υπάρχουν άλλα βιβλία για αυτό το λόγο. Η αναστολή της ηθικής αποτίμησης δεν προβάλλεται ως ανηθικότητα του μυθιστορήματος, αλλά αντίθετα ως η μόνη δυνατή ηθική του. Ο μυθιστοριογράφος δεν αμφισβητεί γενικά και αόριστα την νομιμότητα της ηθικής αποτίμησης, τι είναι καλό και τι κακό. Απλώς την εξακοντίζει πέρα από το μυθιστόρημα. Το μυθιστόρημα διαποτίζεται από το γέλιο, την ειρωνία, το χιούμορ, την παροδία, εκμηδενίζοντας έτσι το φόβο και το σέβας απέναντι σε κάθε αντικείμενο με το οποίο έρχεται σε επαφή και προετοιμάζει το δρόμο για την απολύτως ελεύθερη εξερεύνησή του. ούτε ο ίδιος ο Θεός και ο νόμος του δεν εξαιρούνται από τον κανόνα αυτό. Στο βαθμό βέβαια που εξακολουθούν να θεωρούνται από τους προσανατολισμένους στο εντεύθεν μυθιστοριογράφους πηγή έμπνευσης ο Θεός και ο νόμος του. Ποιο όμως είναι, φίλοι ακροατές, το αντικείμενο του μυθιστορήματος σε έναν κόσμο που έχει χάσει κάθε βεβαιότητα, που δεν φιλοδοξεί να βάλει σε τάξη το φαινομενικό χαός της καθημερινής εμπειρίας και έχει παραιτηθεί από το να δώσει νόημα και προσανατολισμό στον άνθρωπο? Το μυθιστόρημα δεν εξετάζει την πραγματικότητα, αλλά την ύπαρξη, μας λέει ο Κούντερα. Ως ύπαρξη νοείται το πεδίο των ανθρωπίνων δυνατοτήτων. Όλα όσα ο άνθρωπος μπορεί να γίνει, όλα όσα είναι ικανός να κάνει. Το μυθιστόρημα που δεν ανακαλύπτει ένα άγνωστο ως τότε μέρος της ύπαρξης είναι ανήθικο. Η γνώση αναδεικνύεται ως η μόνη ηθική του μυθιστορήματος. Η αξιολόγηση, τι είναι σωστό, τι είναι λάθος, τι είναι ανώτερο, τι κατώτερο, δίνει τη θέση της στην περιγραφή. Ό,τι ο Κούντερα θαυμάζει στο πνεύμα του μυθιστορήματος και στην νεότερη δύση ως λίκνο του, είναι μια άλλοτε ρητή και άλλοτε ανομολόγητη αποθέωση της ατομικότητας. Ο άνθρωπος, σπάζοντας τους δεσμούς του με τις παραδόσεις του παρελθόντος, νιώθει ένα πρωτοφανές αίσθημα ελευθερίας. Τα κανονιστικά πλαίσια της καλοσυγκερασμένης μεσαιωνικής κοινωνίας δεν γίνονται πλέον αντιληπτά ως πηγή ασφάλειας και χορηγός πάγιας ταυτότητας, αλλά αντίθετα ως ασφυκτικός κλοιός. Κατά βάθος όμως το πλαίσιο της όλης συζήτησης μετατοπίζεται ιστορικά από τον Κούντερα. Αντίπαλος στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο ο πρόμηθος ιστορηματικός κόσμος που διαποτιζόταν από τη θεολογία, αλλά ο σύγχρονος του κόσμος του ολοκληρωτισμού στη φασιστική, κομμουνιστική ή και πιθανώς φιλελεύθερη εκδοχή του. Η σύγχρονη του ιστορική εμπειρία, το κυνήγι της ουτοπίας σε όλες τις πιθανές παραλλαγές της, τον οδηγεί σε εξαγωγή διαχρονικών συμπερασμάτων που σε μια πιο ψύχρεμη αποτίμηση μοιάζουν αμφίβολα. Ως λύση προτείνεται η ελευθερία για παιγνιώδη επινόηση, η ιδιωτική απόλαυση και η ευτυχία που προσφέρει το χιούμορ ως απόσταση από τα πράγματα, η συγχώνευση ονείρου και πραγματικότητας. Στην πραγματικότητα ο Κούντερα προβάλλει ένα κομμάτι της παράδοσης του μυθιστορήματος ως την πεμπτουσία του. Η στάση του αυτή απηχεί τη γενικότερη τάση για μονόπλευρη ερμηνεία του διαφωτισμού. Όπως διάφορες αναγνώσεις του διαφωτισμού προκρίνουν κάποιο από τα ρεύματα σκέψης που διέτρεξε τη σύνθετη αυτή πνευματική πρόοδο, έτσι και στο μυθιστόρημα, ως προϊόν αυτής της περίοδου, μπορεί κανείς να προκρίνει το ένα ή το άλλο στοιχείο του εις βάρος των υπολείπων. Στην περίπτωση του Κούντερα, προκρίνεται η αξιολογική ελευθερία. Δηλαδή γράφει ελεύθερα ο μυθιστοριογράφος, χωρίς να δίνει προτεραιότητα σε κάποια αξία, δεν και καλά. Και αποσιωπάται ο κανονιστικός χαρακτήρας του μυθιστορήματος με τον ίδιο τρόπο που συχνότατα αποσιωπάται το γεγονός πως και στο διαφωτισμό ήταν η κανονιστική εκδοχή του που κυριάρχησε, παρόλες τις λογικές της αντιφάσεις, μια που η εκδοχή αυτή αποτελούσε μονόδρομο, στο βαθμό που οι εκπρόσωποι του διαφωτισμού επιθυμούσαν να στρέψει η κοινωνία ευήκο ονούς στα κελεύσματά τους. Και υπάρχουν κανόνες δηλαδή που οφείλουν οι άνθρωποι να τους ακολουθούν. Έτσι το μυθιστόρημα, που δεν είναι σχετικιστικό ή μηδενιστικό, που δεν αρνείται να πάρει θέση στο αξιολογικό πρόβλημα, μπορεί να έχει και όντως έχει θέση στον ορίζοντα του νεωτερικού μυθιστορήματος. Ότι υπάρχουν κάποιες αξίες δηλαδή. Ο ίδιος ο Κούντερα μιλά άλλωστε με θαυμασμό, παραδείγματος χάρη, για το έργο του Τολστόη, το οποίο κάθε άλλο παρά σχετικιστικό είναι. Προφανώς αυτό που κάνει ένα μυθιστόρημα αξιανάγνωστο δεν είναι η αξιολογική του τοποθέτηση, που στον καιρό των νέων χρόνων αποτελεί άλλωστε θέμα γνωστού, αλλά η λογοτεχνική του αρτιότητα, η σύνθεση περιεχομένου και μορφής. Η μελέτη της ιστορίας του μυθιστορήματος μας αποκαλύπτει όμως και κάτι ακόμα, πως η θεολογία δεν έχει ανάγκη τον κανονιστικό λόγο για να εισέλθει στον κόσμο του μυθιστορήματος. Μπορεί να το κάνει και δικαιούται να το κάνει και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει στο μυθιστόρημα η προοπτική του Κούντερα. Γιατί ποια εικόνα της ύπαρξης μπορεί να είναι πλήρης χωρίς τη διερεύνηση, φίλοι ακροατές, της θρησκευτικής εμπειρίας, χωρίς την περιγραφή της ανθρωπολογικά ανεκρίζωτης τάσης για διευθέτηση του κόσμου, για νόημα και προσανατολισμό. Ο άνθρωπος αδυνατεί να ζήσει κάτω από άδειο ουρανό και το μυθιστόρημα δεν μπορεί παρά να φωτίσει τις προσπάθειές του να πληρώσει αυτό το κενό. Στη διάρκεια του 20ου αιώνα υπήρξαν θεωρητικές συμβολές που θα μπορούσαν να ρίξουν φως σε αυτή την προοπτική της σύμπλευσης θεολογίας και μυθιστορήματος στο πλαίσιο της νεωτερικότητας. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι ο Μπαχτίν. Η ανάλυση του για τον μυθιστορηματικό κόσμο του Ντοστογεύσκη νομίζω πως ξεπερνά κατά πολύ τη φιλολογική ενασχόληση με το έργο αυτό του συγγραφέα και αναδεικνύει δρόμους που μπορεί να ακολουθήσει το μυθιστόρημα αν θέλει, χωρίς να απεμπολεί την κληρονομιά της νεωτερικότητας, να στοχαστεί και με θεολογική οπτική την ανθρώπινη κατάσταση. Το μυθιστόρημα αυτό δεν μπορεί παρά να είναι πολυφωνικό, με ένα πλήθος αυτόνομων, εισάξιων και ασυγχώνευτων φωνών και συνειδήσεων που συναντιούνται, διαλέγονται, συγκρούονται και αλληλοδιαπλέκονται. Η φωνή του συγγραφέα δεν ενώνεται με καμία από τις φωνές των ηρώων του, αλλά ταυτόχρονα δεν υποβιβάζει τον ήρωα στη θέση του ψυχολογικού αντικειμένου. Ο συγγραφέας αρνείται να χρησιμοποιήσει την ψυχολογία ως όχημα για την πλήρη εκπόρθηση των αδύτων του ψυχικού κέντρου. Ο άνθρωπος παραμένει ελεύθερος μέσα στην ιδιαίτερη αοριστία του ατελεύτητου μυστηρίου της ανθρώπινης απόφασης και της συνακόλουθης πράξης, απρόβλεπτης και ανολοκλήρωτης ως την τελευταία στιγμή. Το πολυφωνικό αυτό μυθιστόρημα δεν εναντιώνεται μόνο προς κάθε δογματική κανονιστική πρόθεση, αλλά και προς κάθε σχετικιστική. Τόσο ο δογματισμός όσο και ο σχετικισμός, από τη μία δηλαδή ότι υπάρχει ένα δόγμα, οποιοδήποτε όχι μόνο θρησκευτικό, το οποίο δεν το αγγίζουμε, ούτε αυτό αφορά το μυθιστόρημα, φίλοι ακρότες, ούτε και το άλλο, στην άλλη άκρη δηλαδή, ότι δεν υπάρχει τίποτα που να είναι αληθινό. Τόσο ο δογματισμός λοιπόν όσο και ο σχετικισμός αποκλείουν εξίσου κάθε γνήσιο διάλογο, είτε επειδή τον καθιστούν άχρηστο, σχετικισμός, είτε επειδή τον καθιστούν αδύνατο, δογματισμός. Αν είμαι δογματικός με την κακή έννοια, δεν επιτρέπω κανένα διάλογο, γιατί φοβάμαι και να μιλήσω και δεν έχω και τι να πω, δηλαδή, πέρα από το ότι αυτό που εγώ πιστεύω είναι αλήθεια, τελεία και παύλα. Συνεχίζει ο πατήρ Ευάγγελος, η δεύτερη αυτή περίπτωση εμφανίζεται, του δογματισμού δηλαδή, στην πιο χαρακτηριστική της μορφή, στη λογοτεχνία με απολογητικές προθέσεις. Εδώ ο ουσιαστικός διάλογος απουσιάζει, μιας που ο ιδεαλιστικός δογματισμός γνωρίζει μόνο μια μορφή γνωστικής αλληλεπίδρασης ανάμεσα στις συνειδήσεις, τη διαδικασία εξάλειψης της αμάθειας και της διόρθωσης του σφάλματος από τον αυθεντικό φορέα και κάτοχο της αληθείας, το συγγραφέα δηλαδή, την αλληλεπίδραση επομένως δασκάλου και μαθητή, τον παιδαγωγικό διάλογο. Μια ιδέα όμως, φίλοι ακροατές, αρχίζει να ζει. Με άλλα λόγια σχηματίζεται, αναπτύσσεται, αναμορφώνεται, μεταλλάσσεται και γεννάει νέες ιδέες. Μόνο όταν συνάπτει ουσιαστικές σχέσεις με άλλες ξένες ιδέες. Έτσι και στην περίπτωση των θεολογικών ιδεών, αυτές δεν μπορούν να είναι ζωντανές παρά μόνο σε συνθήκες ζωντανής επαφής και αντιπαράθεσης με άλλες ιδέες ζωντανών ανθρώπων. Μια μονοφωνική θεολογικής έμπνευσης λογοτεχνία καταλήγει αναπόδραστα σε ιδεολογία, με την έννοια που έδωσε στη λέξη η κοινωνιολογία της γνώσης. Η ανάδειξη και η ανάλυση της θρησκευτικής εμπειρίας, φέρνοντας αναπόφευκτα το μυθιστόρημα πολύ κοντά στη θεολογία, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι καταλήγει σε σύγχυση ανάμεσα σε ανθρωπολογία και θεολογία. Αυτή ήταν άλλωστε και μια μομφή που δέχθηκε ορισμένη δυναμική θεολογική τάση του 20ου αιώνα στη Δύση, πως προέβαλε δηλαδή την εμπειρία της ιστορίας μέσα στο είναι του Θεού, πως επεξεργάστηκε μια οντολογία περί του Θεού με αφετηρία την ιστορία και την ανθρώπινη κατάσταση. Στην ορθόδοξη θεολογική παράδοση υπάρχει σαφής τοποθέτηση επ' αυτού. Η ενασχόληση με το είναι του Θεού αποτελεί ασφαλή δρόμο προς την παραφροσύνη, είτε ακολουθήσει το δρόμο της θεολογίας, είτε οποιονδήποτε άλλο δρόμο, της λογοτεχνίας φυσικά συμπεριλαμβανομένης. Το μόνο που μπορεί να γίνει αντικείμενο της θεολογίας είναι η αποκάλυψη του Θεού, όχι ως προσπέλαση του μυστηρίου του Θεού, αλλά ως ανακάλυψη και ανάδειξη των ακτίστων ενεργειών του Θεού που αποσκοπούν στη σωτηρία του κόσμου. Χαρακτηριστική για το θέμα σύνθυρσης, ανθρωπολογίας, λογοτεχνίας και θεολογίας προβάλλει η περίπτωση του Αυγουστίνου, σε μία περίοδο μάλιστα, την ύστερη αρχαιότητα, που παρουσιάζει έντονες εκλεκτικές συγγένειες με την εποχή μας. Στις εξομολογήσεις του επιχείρησε να γράψει ένα βιβλίο θεολογικό. Επειδή όμως έθεσε ως αφετηρία την προσωπική του εμπειρία και την υπαρξιακή κατάσταση του ανθρώπου, η ανθρωπολογία υπερκέρασε εν πολύ στη θεολογία. Ο Αυγουστίνος μετέβαλε τη θεολογία σε αυτοβιογραφία και την αυτοβιογραφία σε ψυχολογική σηφής εσωτερική περιπλάνηση στα άδειδα του εαυτού, στην άβυσσο της ανθρώπινης συνείδησης. Υπάρχει μια πολύ καλή μετάφραση της Φραγκίσκης Αμπατζοπούλου στο έργο του Αγίου Αυγουστίνου, φίλοι ακροατές, εξομολογήσεις από τις εκδόσεις Πατάκη. Αξίζει να διαβάσετε αυτό το σπουδαίο έργο. Το αποτέλεσμα αυτής της πορείας είναι, λέει ο πατήρ Ευάγγελος Γκανάς, η διαμόρφωση του υποκειμένου μέσα από μια πορεία που προαναγγέλει τη γερμανική εκδοχή του Μπίλτον Γκρόσμαν, αυτού του κατεξοχήν μυθιστορηματικού είδους της εποχής του αστικού πολιτισμού. Αυτή άλλωστε ήταν και η αναγνωστική τύχη του βιβλίου, που διαβάστηκε και συνεχίζει σήμερα να διαβάζεται έξω από το θεολογικό του πλαίσιο ως λογοτεχνικό επίτευγμα. Αν ο Αυγουστίνος ξεκίνησε από τη μελέτη της φιλοσοφίας, προσχώρησε στην εκκλησία και στη μελέτη της θεολογίας για να αγγίξει άθελά του τη λογοτεχνία, στις μέρες μας υπήρξαν συγγραφείς που έκαναν μια κατά κάποιο τρόπο αντίστροφη πορεία. Ξεκινώντας από το χώρο της λογοτεχνίας και ιδίως από το μυθιστόρημα, άγγιξαν το χώρο της θεολογίας και της φιλοσοφίας. Όπως υποστήριξε ο Χέρμαν Μπροχ, το μυθιστόρημα ασχολείται από τη μια πλευρά με εκείνα τα προβλήματα που η επιστήμη απέκλεισε από το πεδίο της, διότι δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει ορθολογικά, και από την άλλη με εκείνα που η επιστήμη, με την απέτησή της για απόλυτη ακρίβεια, δεν έχει ακόμα συλλάβει. Η θέση του μυθιστορήματος ανάμεσα στο όχι πλέον και στο όχι ακόμα της επιστήμης περιλαμβάνει όλη την έκταση της ανορθολογικής εμπειρίας και μάλιστα στο οριακό σημείο όπου το ανορθολογικό εκδηλώνεται ως πράξη και ως τέτοιο μπορεί να εκφραστεί και να παρασταθεί. Η ανορθολογική αυτή εμπειρία δεν περιορίζεται σε κάποιες περιθωριακές εκδηλώσεις της ανθρώπινης ζωής. Η αποσυναρμολόγηση των παλαιών πολιτιστικών μυθοπλασιών απελευθερώνει το ονειρικό στοιχείο, το οποίο τώρα κατακλείζει τη ζωή των ανθρώπων και μάλιστα τόσο περισσότερο όσο πιο ανίσχυρες καθίστανται οι παραδοσιακές αξίες. Όσο οι ήρωες στους υπνοβάτες του Μπροχ προσπαθούν να δώσουν νόημα στη ζωή τους με αυξανόμενη στροφή προς το ρεαλισμό, τόσο περισσότερο βυθίζονται στο άλογο στοιχείο, στα άδυτα του ασυνειδήτου. Το συμπέρασμα του Μπροχ είναι, όπως όμως η πολυπλοκότητα του κόσμου δεν μπορεί να καταργηθεί, όπως ακριβώς το ανορθολογικό στοιχείο στον άνθρωπο εμφανίζεται πάντα, όπως το ηθικό πρόβλημα και το πρόβλημα της αξιολογικής τοποθέτησης είναι πάντα πιεστικά, έτσι ακριβώς και η επιθυμία του ανθρώπου για συνολικότητα δεν είναι δυνατόν να καθυποταχθεί. Υπάρχει αυτή η επιθυμία δηλαδή να μην βλέπουμε τα πράγματα κατακαιρματισμένα, αλλά συνολικά να υπάρχει ένα νόημα. Όσο η επιστήμη, λέει ο πατήρ Ευάγγελος τώρα, δεν μπορεί στο βαθμό που θέλει να παραμένει η επιστήμη, όσο θέτει έξω από τα όρια του οπτικού της πεδίου το πρόβλημα των αξιών, τόσο το μυθιστόρημα θα εμφανίζεται ως επίγονος της φιλοσοφίας και της θεολογίας. Κάτι που ακολουθεί δηλαδή αυτά τα δύο, τη φιλοσοφία και τη θεολογία. Η ενδεχόμενη αμηχανία ή η απροθυμία των μυθιστοριογράφων να εξερευνήσουν αυτό το χώρο αφήνει ιδιαίτερα ελλιπές στο πανόραμα της ανθρώπινης εμπειρίας και της κοινωνίας μέσα στην οποία εκδιπλώνεται. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της νεοελληνικής πεζογραφίας, ιδίως της μεταπολεμικής. Οι ήρωές της δεν εμφανίζονται να έχουν σχεδόν καμιά θρησκευτική αναφορά, φίλοι ακροτές. Κανένα βίωμα που να τους φέρνει σε επαφή με τη χριστιανική παράδοση αυτού του τόπου. Όσο και αν η διαδικασία της εκοσμίκευσης, το ότι γινόμαστε όλο ένα και λιγότερο πιστοί και εκοσμικευόμαστε, ζούμε οι χριστιανοί όπως όλος ο υπόλοιπος κόσμος, όσο και αν η διαδικασία αυτή όντως προχωρά ταχύτατα και στη χώρα μας, έγραφε το 2004 ο πατήρ Ευάγγελος, θυμίζω, ένας άνθρωπος που θα γνώριζε την ελληνική κοινωνία από την πεζογραφία της και μόνο θα ένιωθε ιδιαίτερη έκπληξη, παραδείγματος χάρη, από το πλήθος αυτών των κτισμάτων που ονομάζονται εκκλησιές και μοναστήρια και κατακλείζουν τον τόπο, αδυνατώντας να καταλάβει τη σημασία της μυστηριώδους ύπαρξής τους. Οι Έλληνες πεζογράφοι δηλαδή δεν ασχολούνται με την πίστη. Η απροθυμία των σύγχρονων συγγραφέων να εγκύψουν στη διερεύνηση της ύπαρξης, στο βαθμό που αυτή προσεγγίζει το πεδίο του θρησκευτικού, θα πρέπει λοιπόν να αναζητηθεί όχι σε κάποιες εγγενείς αρχές του μυθιστορήματος ως είδους, ότι δηλαδή το μυθιστόρημα από τη φύση του δεν ασχολείται με το θρησκευτικό, αλλά στις αξιολογικές προτιμήσεις των ίδιων των συγγραφέων, συνειδητές ή μη. Δεν θέλουν να ασχοληθούν δηλαδή οι νεοελληνές πεζογράφοι με τη θρησκεία σε αυτόν τον τόπο. Οι περισσότεροι, όχι όλοι. Υπ' αυτή νομίζω την προοπτική πρέπει να θεωρηθεί και το κατά πόσον το παραδοσιακό μυθιστόρημα του 19ου αιώνα ή το μοντέρνο μυθιστόρημα με τη διάσπαση της ουσίας του προσώπου, με το εγώ να παίρνει τη μορφή του δοχείου που περιέχει τη ρευστή μάζα της συνεχώς διακοπτόμενης και αδιάλειπτα συνεχιζόμενης ροής αισθητηρίων αντιλήψεων και εντυπώσεων, μπορεί να εκφράσει καλύτερα λόγο θεολογικό. Είναι ο ίδιος ο συγγραφέας και ο τρόπος με τον οποίο συγκροτεί την ταυτότητά του που δίνει τη δυνατότητα ή δημιουργεί την αδυναμία για μια παρουσία θεολογικού προβληματισμού στο έργο του. Ο κινούμενος στο χώρο του μοντερνισμού Φραντς Κάφκα και ο Ισακ Μπάσεβιτς Σίνγκερ, με έργο «Στην τροχιά του παραδοσιακού μυθιστορήματος», ο δεύτερος, μπορούν εξίσου να δίνουν έργα με θεολογικό πλαίσιο, γιατί και οι δύο με τον τρόπο τους είναι γνώστες και μέτοχοι της εβραϊκής θρησκευτικής παράδοσης. Το μυθιστόρημα των νέων χρόνων είδε με εχθρικό μάτι τη θεολογία, όχι γιατί δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς ως λογοτεχνικό είδος, αλλά γιατί απλούστατα οι θεράποντές του σε μεγάλο βαθμό ενστερνίστηκαν τις αξίες που οι νέοι χρόνοι προέκριναν, τοποθετώντας το Θεό στο χώρο του υπερεμπερικού εκείθεν της παραδοσιακής μεταφυσικής, δηλαδή πέρα από αυτήν εδώ τη ζωή, κάπου αλλού, καθιστώντας τον έτσι αδιάφορο για το έργο τους. Το γεγονός πως οι ποιητές εντός εισαγωγικών προσπαθούν στις μέρες μας να πάρουν τη ρεβάνς από τους πάσης φύσεως πλατωνικούς νομοθέτες δεν σημαίνει ότι η πολεμική της δεύτερης αυτής πλευράς έχει ατονίσει. Γιατί δεν ήταν μόνο οι προκαταλήψεις των συγγραφέων για κάθε τι που έφερε ως μη θεολογίας, αλλά και οι απριόρι αντιρρήσεις των θεολογούντων για το αν θα μπορούσε να υπάρξει κάποιο είδους σύμπλευση λογοτεχνίας και θεολογίας που εμπόδισε τη δημιουργία έργων προς αυτή την κατεύθυνση. Οι αντιρρήσεις αυτές δεν είναι καινούργιες και δεν προκύπτουν στους νέους χρόνους με την εμφάνιση του μυθιστορήματος, όπως ήδη αναφέρθηκε, από την καχυποψία του Πλάτωνα για τους ποιητές μέχρι τον Τολστόη και το τι είναι τέχνη. Η καχυποψία για τη λογοτεχνία παραμένει διαρκώς παρούσα σε όσους θέτουν θεολογικές προτεραιότητες στο έργο τους. Η σχέση της τέχνης με το ασυνείδητο, η δυνατότητα που έχει να δίνει με μαγικό τρόπο ικανοποίηση, με πλατωνικούς όρους μιλώντας, στο κατώτερο μέρος της ψυχής και η συνακόλουθη παραμόρφωση της ομορφιάς, η οποία συγχαίεται με τη γοητεία, είναι ασφαλώς η βαθύτερη ρίζα της καχυποψίας και ενίοτε της εχθρότητας που αντιμετωπίζει η τέχνη γενικά και το μυθιστόρημα ειδικότερα. Η τέχνη εμφανίζεται κατά αυτόν τον τρόπο ως ένα είδος επικίνδυνης γελιογραφίας της ανάμνησης. Αυτή η πλατωνικής προέλευσης κριτική εμπλουτίστηκε στις μέρες μας με νέα στοιχεία. Ήταν ο Φρόιντ που, παρόλη την έλξη που του ασκούσε η τέχνη, ή μήπως ακριβώς γι' αυτό, την είδε ως κίνδυνο να σταθεροποιηθεί η νεύρωση χωρίς δυνατότητα θεραπείας. Ο καλλιτέχνης συμβιβάζεται ή νιώθει και προνομιούχος με τις αδυναμίες του, ακόμη και με τις αμαρτίες του, μια και τις χρησιμοποιεί ως υλικό στην τέχνη του και με αυτόν τον τρόπο παράγει μια σταθερότητα που ενδέχεται από τη σκοπιά της ψυχικής υγείας να μην είναι ικανοποιητική. Πλάτων και Φρόιντ δυσπιστούν απέναντι στην τέχνη για τον ίδιο λόγο. Θεωρούν πως γελιοποιεί τη δική τους θεραπευτική πρακτική. Στην ορθόδοξη θεολογική παράδοση, λέει ο πατήρ Ευάγγελος Γκανάς, η κριτική αυτή βαθαίνει και παίρνει μια νέα μορφή. Αφορά τη χρήση της φαντασίας. Αγγίζοντας ο χριστιανισμός τα βάθη της ανθρώπινης προθετικότητας και αποσκοπώντας την κάθαρση όχι μόνο στο πεδίο της πράξης αλλά και της επιθυμίας και της φαντασίας, θεωρήθηκε ότι εγείρει απαιτήσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες της ανθρώπινης φύσης. Ταυτόχρονα, η ποινικοποίηση της φαντασίας, όπως εκλαμβάνεται από στοχαστές της νεωτερικότητας, της μοντέρνας εποχής δηλαδή, η στάση αυτή του χριστιανισμού, θεωρείται πως βάζει την ταφόπλακα σε κάθε προσπάθεια ανάπτυξης της τέχνης. Για να κατανοήσουμε όμως, χωρίς να παρανοήσουμε βάναυσα τη θεολογική αυτή προσέγγιση, θα πρέπει να κάνουμε μια ενοιολογική διασάφιση. Στη θεολογική ορολογία, λόγος και νους είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Η φαντασία δεν πρέπει να έχει θέση στο νου του ανθρώπου, που πρέπει να παραμένει ασχημάτιστος και ανίδεος, χωρίς μορφές δηλαδή. ανίδεος με έψιλον γιώτα τον ι. Μακριά από κάθε λογισμό, καλό ή κακό, αφιερωμένος στην επαφή με το Θεό, στην ανίχνευση της παρουσίας Του, στην προσευχή. Η φαντασία είναι μια δύναμη της ψυχής που δεν έχει την επιτιδιότητα να ενωθεί με το Θεό. Ο Θεός είναι έξω από όλες τις αισθήσεις και τα αισθητά. Η φαντασία έτσι αποδεικνύεται ως ο κατεξοχήν ακατάλληλος δρόμος να προσεγγιστεί ο Θεός. Όπως θα γράψει ένας Άγιος των νεότερων χρόνων, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο νους δια της εν την καρδία νοεράς προσευχής διηλυζόμενος εκδύεται το ένδυμα της φαντασίας των αισθητών και γίνεται καθαρός, λαμπρός και επιτίδιος εις την ένωση του Θεού δια την ομοιότητα που λαμβάνει με Αυτόν. Αντίθετα, η φαντασία υπάρχει για να τροφοδοτεί το λόγο που είναι η δύναμη εκείνη της ψυχής που έρχεται σε επαφή με τον κόσμο, τους ανθρώπους και τα πράγματα. Είναι η γέφυρα όχι για το Θεό αλλά για τον κόσμο και τους ανθρώπους. Τη διαπίστωση πως η χρήση της φαντασίας αντιβαίνει στην προσέγγιση του Θεού, όπως αυτή επιτυγχάνεται μέσω της μυστικής εμπειρίας, έκαναν και νεότεροι θύραθεν στοχαστές, δηλαδή μη χριστιανοί έξω από το χώρο του χριστιανισμού μάλλον. Ο Βέμπερ, παραδείγματος χάρη, θεωρεί ότι η μυστική εμπειρία είναι ως προς την ισότερη ουσία της ξένη και εχθρική προς κάθε μορφή που παράγει η φαντασία, αδιαμόρφωτη και αρρήτη. Για όποιον είναι ανοιχτός στη μυστική εμπειρία, η προσέγγιση του Θεού επιτυγχάνεται μέσω της διάρρηξης όλων των μορφών. Στην προοπτική αυτή, η αναμφισβήτητη ψυχολογική συγγένεια του καλλιτεχνικού με τον θρησκευτικό συγκλονισμό είναι μόνο σύμπτωμα του δαιμονικού χαρακτήρα του πρώτου. Η λυτρωτική θρησκευτικότητα εστιάζει στο νόημα και όχι στη μορφή της οδού προς τη σωτηρία. Η μορφή φαίνεται να εκπίπτει σε κάτι συμπτωματικό που ανήκει στον κόσμο των κτισμάτων και αποτρέπει από το νόημα. Η επισήμανση των κινδύνων στους οποίους οδηγεί η ενασχόληση με την τέχνη δεν εξαντλείται στον έξω λογοτεχνικό χώρο. Αυτό που στο έργο του Κούντερα δεν επισημαίνεται ποτέ, η πιθανότητα να εκτραπεί η τέχνη της γραφής σε δρόμους νοσηρούς έγινε αντικείμενο ευρεία συζήτησης από πολλούς ομοτέχνους του, δείχνοντας από μια πλευρά πόσο το μυθιστόρημα αντιστέκεται σε μονόπλευρες και απλουστευτικές ερμηνείες. Πολλοί συγγραφείς συνειδητοποίησαν συχνά πως η καταφυγή στο χώρο του ονειρικού συνιστά ανάμεσα σε άλλα και αδυναμία απέναντι στην πραγματικότητα. «Μας διώχνουνε τα πράγματα και οι ποιήσεις. Είναι το καταφύγιο που φθονούμε», έγραφε ο αυτόχειρας της Πρέβεζας. Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά σε δύο χαρακτηριστικές τάσεις που χωρίς βέβαια να εξαντλούν το τεράστιο αυτό θέμα επιλέχθηκαν γιατί εκπροσωπούν ουσιώδεις και κεντρικές συμβολές στη συζήτηση αυτή. Ο Κάφκα υπήρξε η περίπτωση του ρεαλιστή που βίωνε οδυνηρά το γεγονός πως δεν μπορούσε παρά να ονειρεύεται. Σε μια εποχή σαν τη δική μας που ανακαλύπτει εκ νέου και ανατιμά τόσο τη θεατρικότητα όσο και την ονειρικότητα, ο Κάφκα αποκαλύπτει πως κάτω από κάθε έννοια ονείρου κρύβεται στην πραγματικότητα ένας εφιάλτης, διότι ονειρευόμενος απέχει κανείς της ζωής. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς από το να γράφω και να ζω έτσι όπως γράφω και ζω. Όμως η γραφή μου και η ζωή μου είναι μηδενικές, ομολογεί ο Κάφκα σε μια επιστολή του. Στην περίπτωση του εμφανίστηκε σε όλη την πολυπλοκότητά της η σύγκρουση ανάμεσα στην απέτηση για τη δημιουργία λογοτεχνικού έργου και στην απέτηση για αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε σωτηρία της ψυχής. Η επιθυμία του συγγραφέα είναι να μπορέσω, λέει, να εισαγάγω μέσα μου εξ ολοκλήρου αυτό που γράφτηκε, να γεφυρωθεί το χάσμα έργου και ζωής. Όμως αυτό μοιάζει να είναι ακριβώς το αδύνατο. Το ταλέντο που έχω για να περιγράφω την εσωτερική ζωή μου, λέει, μια ζωή που συγγενεύει με το όνειρο, έχει κάνει επουσιώδη όλα τα υπόλοιπα. Και όλα αυτά έχουν ρητιδιάσει φοβερά, ρητιδιάζουν ακατάπαυστα. Είναι η πραγμάτωση του έργου, εκείνη που επιστρατεύοντας όλες τις ζωτικές δυνάμεις του ανθρώπου, καθιστά ανέφικτη τη σωτηρία της ψυχής. Η τέχνη καταλήγει να είναι η συνειδητοποίηση της δυστυχίας, όχι η θεραπεία της. Ο Κάφκα σταματά ενσυνείδητα τις ιστορίες που γράφει. Είναι απρόθυμος να τις οδηγήσει σε ένα τέλος, επειδή κάθε λύση εμπεριέχει την ευτυχία μιας οριστικής αλήθειας, την οποία για λόγους εσωτερικής εντυμότητας δεν έχει το δικαίωμα να δεχτεί, γιατί αυτή η λύση δεν ανταποκρίνεται ακόμα στη ζωή του. Σε αυτή την προοπτική η λογοτεχνία προβάλλει σαν το αντίθετο της ζωής, μια ονειρική κατάργηση της ταυτότητας και της ενθαδικότητας. Η φυγή του συγγραφέα στη φαντασιώδη ενδοχώρα συνιστά έτσι τη μοναδική παρηγοριά σε μια χαμένη ζωή. Οι στενοχώριες και οι αντικσοότητες γίνονται υποφερτές και μεταστοιχιώνονται, αν μπορέσει ο συγγραφέα να τις βάλει σε μια ιστορία, το γράψιμο ως εξορκισμός του κακού. Επιγράφοντας ο Μαρκές τον πρώτο τόμο της αυτοβιογραφίας του με τον εύγλωτο τίτλο «Ζω για να τη διηγούμε», εξέφρασε με σαφήνεια το πώς γίνεται η ιεράρχηση στο πλαίσιο αυτής της προοπτικής. Κατάληξη είναι πάλι η λογοτεχνία να λειτουργεί ως αποτυχημένη θεραπευτική αντιμετώπιση της ζωής. Στην περίπτωση του Κέρτες, η προβληματική της σύγκρουσης ζωής και γραφής ριζοσπαστικοποιείται έτσι περαιτέρω. Ο Κέρτες, Εβραίος Ούγγρος, έχοντας φραγιστεί από την εμπειρία του ολοκαυτώματος ως χαρακτηριστικού παραδείγματος του απόλυτου κακού που βρίσκεται στα βάθη της ανθρώπινης ύπαρξης και αναδύεται από εκεί τρομακτικό και φρικτό όταν οι περιστάσεις το επιτρέψουν, αδυνατεί να διαβλέψει κάποια δυνατή μορφή θεοδικίας. Για τον Κέρτες, δηλαδή που είναι ο Θεός και τι κάνει, για τον Κέρτες η γραφή αποβλέπει στο να διακρίνει σε τι αποβλέπει η ζωή. Αποπειρώμενη να το κάνει, καταλήγει στο να περιγράφει τη ζωή, να την αφηγείται. Η γραφή, έτσι, με συχνό αποτέλεσμα τη σύγχυση ανάμεσα σε γραφή και ζωή με τίμημα την αποτυχία. Το να γράφεις για τη ζωή σημαίνει να τη στοχάζεσαι και τελικά να την αμφισβητείς, επειδή νιώθεις να πνίγεσαι από αυτήν, επειδή νιώθεις παράτερος για τον ένα ή τον άλλο λόγο. Αστήρευτη πηγή της ζωής προβάλλει έτσι η δυστυχία, η υπαρξιακή αποτυχία. Μια ζωή βιωμένη μέσα στην ευτυχία είναι μια ζωή βιωμένη μέσα στη σιωπή. Η γραφή καταλήγει να είναι η έκρηξη μιας γνωστικιστικής νοοτροπίας που περιγράφει τις οδύνες της ζωής μέσα σε έναν κόσμο δημιούργημα ενός κακού δημιουργού. Η δεύτερη χαρακτηριστική τάση κινείται σε άλλο επίπεδο και δείχνει πως, χωρίς να αποσιωπούνται τα σοβαρά προβλήματα συνύπαρξης γραφής και ζωής, μπορεί να αναφανεί μια δημιουργική διέξοδος. Προς μια τέτοια κατεύθυνση δείχνει το έργο της Άιρις Μέρντοχ, μια που σε αυτό συμπλέουν οι ιδιότητες τόσο της μυθιστοριογράφου όσο και της μελετήτριας του πλατωνικού έργου που επικαιροποιεί στις μέρες μας αυτή την παράδοση. Η Μέρντοχ, δίπλα στη Μαγκανία, νιώθει και τη θεραπευτική επενέργεια της γραφής. Ο συγγραφέας μπόρεσε να λυτρωθεί εν μέρη από τους εσωτερικούς της δαίμονες. Ως αναγνώστρια του πλατωνικού έργου συνειδητοποιούσε τους κινδύνους αυτού του εγχειρήματος. Και η Μέρντοχ αναγνωρίζει πως όλη σχεδόν η τέχνη αποτελεί μια μορφή παρηγοριάς μέσω της φαντασίας. Η φαντασία εννοείται εδώ ως η εξάπλωση των εγωκεντρικών σκοπών και εικόνων που τυφλώνουν τον άνθρωπο. Η απελευθέρωση της ψυχής από τη φαντασία έγκυται στην ικανότητα να αγαπάμε, του τέστη να βλέπουμε κάτι έξω από μας. Η καλή τέχνη ωφελεί τον άνθρωπο ακριβώς επειδή δεν είναι φαντασίωση αλλά φαντασία. Η ψυχή πρέπει να σωθεί μέσα από τον επαναπροσανατολισμό της ενεργειάς της προς την πραγματικότητα και όχι προς την ιδιωτελή φαντασίωση. Ο συγγραφέας στην περίπτωση αυτή εξέρχεται από το σπήλαιο του πλατωνικού μύθου και ατενίζει την πραγματικότητα. Στην αντίθετη περίπτωση, παραμένοντας μέσα στο σπήλαιο, βλέπει μόνο σκιές πάνω στους τοίχους, προϊόντα της άχρωμης φαντασιωτικής ζωής του, τυφλωμένος από τις αιμονές, το άγχος, τη μνησικακία και το φόβο. Υπάρχει εδώ μια αντιπαραβολή ανάμεσα στην κακώς εννοούμενη φαντασίωση και την καλώς εννοούμενη φαντασία. Η δημιουργική φαντασία και η ψυχαναγκαστική φαντασίωση μπορεί να βρίσκονται πολύ κοντά ως αξεδιάλυτες σχεδόν δυνάμεις στο μυαλό του συγγραφέα. Ο σοβαρός συγγραφέας δεν μπορεί παρά να παίξει με τη φωτιά. Η διαπίστωση ότι η φαντασία αντίθετα από τη φαντασίωση απαγκιστρώνει το δημιουργό από την ενδοσκόπηση σε ένα ναρκισιστικό και εγκλωβισμένο στο εγώ του υποκείμενο και τον οδηγεί στη συνειδητοποίηση της παρουσίας του άλλου, στο να γίνει ο άλλος αντικείμενο του δικού μας ενδιαφέροντος, αποτελεί ήδη μια σαφή γέφυρα που ενώνει τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μπορούν τελικά να συμπλέξουν, φίλοι ακροατές, μυθιστόρημα και θεολογία, αναρωτιέται ο πατήρ Ευάγγελος Γκανάς. Η σύντομη αυτή περιδιάβαση στις εκατέρωθεν αντιρρήσεις νομίζω πως αφήνει σαφώς περιθώρια για μια θετική απάντηση. Η επιτυχία όμως ή μη του εγχειρήματος δεν προδικάζεται από θεωρητικές αναλύσεις και οικοτολογίες, αλλά από την ύπαρξη ή την απουσία αυτού του τόσο μυστηριώδους ως προς τη φύση του, αλλά και άμεσα εντοπίσιμου όταν υπάρχει στοιχείου του δημιουργικού χαρίσματος. Ποιος θα αρνούνταν πως το έγκλημα και τιμωρία αποτελεί με τον τρόπο του μυθιστορήματος μια έξοχη ερμηνευτική προσέγγιση του βιβλικού ουφωνεύσης, ή ότι η Άννα Καρένινα του Τολστόη δεν καλύπτει με τον πιο ευρύ και δημιουργικό τρόπο μια ανάλυση της 7ης εντολής του Μιχεύσης. Όσοι από τη μια μεριά δυσφορούν ή και ολότελα αρνούνται την παρουσία του θεολογικού προβληματισμού στο μυθιστόρημα ως στοιχείο ολότελα ανίκιο σε αυτό το τέκνο των νέων χρόνων, και όσοι από την άλλη μεριά καταγγέλουν το μυθιστόρημα ως ένα από τα πολλά αίτια της ηθικής εξαχρίωσης του ανθρώπου που παρήγαγε η επάρατη νεωτερικότητα, θα συνεχίσουν πιθανότατα να διασταυρώνουν τα ξύφη τους, χωρίς η δραστηριότητα των πρώτων να αγγίζει και να επτοεί τους δεύτερους και αντίστροφα. Αυτό που συχνά αδυνατούν να συνειδητοποιήσουν και οι δύο πλευρές είναι ότι η διαμάχη αυτή δεν διεξάγεται μέσα σε ένα κοινωνικό κενό, αλλά κάτω από τον αστερισμό της διαδικασίας του πολιτισμού. Το περιεχόμενο κάθε έργου, η κανονιστική ή περιγραφική πρόθεσή του, καθώς και η όποια ηθική του, δεν καθορίζονται από τις προθέσεις του δημιουργού του και μόνο, αλλά συνειδητά ή ασυνείδητα διαποτίζονται, φίλοι ακροατές, από την οτροπία της εποχής, τη γενικότερη ευαισθησία του κοινού για το οποίο προορίζονται. Η πορεία από το κανονιστικό έπος στο αξιολογικά ελεύθερο μυθιστόρημα, δηλαδή κανόνες από τη μία πλευρά και ελευθερία εντός ή εκτός εισαγωγικών από τις αξίες, στο αξιολογικά ελεύθερο μυθιστόρημα λοιπόν, σηματοδοτείται από την επίδραση των πολιτισμικών αλλαγών. Στις μέρες μας ένα εντός εισαγωγικών χριστιανικό μυθιστόρημα, όπως και ανοείται αυτό, δεν μπορεί να είναι κανονιστικά στρατευμένο επί ποινή πλήρους αγνοήσεώς του. Δηλαδή να γράψει κάποιος ένα χριστιανικό μυθιστόρημα, ένα μυθιστόρημα για να κατηχήσει, ας πούμε. Αυτό δεν είναι μυθιστόρημα, θα το αγνοήσουμε σήμερα όλοι. Ούτε γενικότερα μπορεί να δημιουργηθούν έργα στα οποία το αξιολογικό πρόβλημα θα θεωρούνταν αμετάκλητα λυμένο. Όπως ήδη τονίστηκε, η θεολογική παρουσία στον μυθιστορηματικό λόγο ανάγεται στην κατά το δυνατόν πληρέστερη ανάδειξη μιας ιδιαίτερης υπαρκτικής κατάστασης. Στην περίπτωση της χριστιανικής παράδοσης, αυτής που ανέδειξε ο λόγος του Ευαγγελίου. Αυτή η νέα υπαρκτική κατάσταση συνιστά δυνατότητα του ανθρώπου και σε καμία περίπτωση δεν νοείται ως αναγκαιότητα. Το μυθιστόρημα στην εποχή του τέλους των μεγάλων αφηγήσεων μπορεί μόνο να δείξει ένα δρόμο. Το ίδιο κάνει με το δικό της τρόπο και η θεολογία. Ούτε όμως το μυθιστόρημα ούτε και η θεολογία είναι ο δρόμος. Στο βαθμό που συγχαίεται η διαδικασία της ανάδειξης με τον ίδιο το δρόμο, πόσο μάλλον με τον προορισμό, θεολογία και μυθιστόρημα συμπλέουν ως αποτυχημένες θεραπείες της ανθρώπινης ψυχής μπροστά στο πρόβλημα των αξιών και ακόμα περισσότερο μπροστά στο πρόβλημα της πράξης, πέρα από την όποια αυτοδικαιωτικής υφής αυτοκατανόηση του φορέα της. Μυθιστόρημα και θεολογία συναντώνται έτσι στο ότι αδυνατούν να συνεισφέρουν μια ενδοϊστορική λύση στην τραγικότητα της ανθρώπινης φύσης και στο βαθμό που αναγνωρίζουν τα όρια τους. Παρετούνται από κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Άλλωστε η λογοτεχνία και η θεολογία υπερβαίνονται, φίλοι ακροατές, και οι δύο από μια σπανίως απαντόμενη υπαρκτική κατάσταση που όσοι την αγγίζουν δεν τις έχουν πια ανάγκη, την αγιότητα. Εδώ τελειώνουμε. Θυμίζω ότι διαβάσαμε από ένα παλιό τεύχος της Νέας Εστίας, Μάρτιος 2004, είχε αφιέρωμα τότε «Θρησκεία και λογοτεχνία». Διαβάσαμε το κείμενο του πατρός Ευάγγελου Γκανά, «Μυθιστόρημα και θεολογία, δρόμοι ασύμβατοι». Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Γεια και χαρά, φίλοι ακροδες.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας. Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Ποιος είπε ότι η ζωή χάνει το νόημά της όσο μεγαλώνουμε? Μια ομάδα ειδικών επιστημόνων από διαφορετικούς χώρους της υγείας ενώνει τη γνώση και την εμπειρία της στο βιβλίο «Οριμάζοντας. Σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση». Με επιστημονική τεκμηρίωση και πρακτικές συμβουλές, οι συγγραφείς καταρρύπτουν μύθους γύρω από την τρίτη ηλικία και προτείνουν τρόπους για να παραμένουμε ενεργοί, δημιουργικοί και λειτουργικοί σε κάθε ηλικία. Γιατί το πέρασμα του χρόνου δεν χρειάζεται να είναι βάρος. Μπορεί να είναι προνόμιο, εμπειρία και ζωή. Οριμάζοντας, σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση. Από τις εκδόσεις Γρηγόρη, τηλέφωνο παραγγελιών 210-36-37-011.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Φροντιστήρια Εφήβων Παπαδέα. Πιστοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών σε 3 ώρες. Προετοιμασία για πιστοποίηση αγγλικών σε 30 ώρες. 9 μήνες για ιταλικά. Μελέτη γυμνασίου με βελτίωση των μαθητών σε μόλις 3 ώρες. Φροντιστήρια Επιτυχιών Παπαδέα. 210-5909-095.
4: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές.

0: 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος η Μονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο 210-4122-625.
1: Ώρα Ελλάδος 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στις Ιερές Αποδημίες, στο ραδιοφωνικό μας οδηπορικό, στην Αγία Γη των Ιεροσολύμων. Πρόκειται για την ευκαιρία αυτή που μας δίνεται να ταξιδεύουμε νοερά στους Αγίους Τόπους, στην ευλογημένη αυτή περιοχή του πλανήτη μας, όπου διαδραματίστηκαν τα κορυφαία γεγονότα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, και να έχουμε έτσι την ευκαιρία να ζούμε για λίγο νοερά στην Αγία Γη. Μας δίνεται έτσι η ευκαιρία να ανανεώνουμε την προσκυνηματική μας θεωρία, όσοι έχουμε βρεθεί κατά το παρελθόν στην Αγία Γη, ή έστω και για λίγο να γνωρίζουμε τα Πανάγια προσκυνήματα, όσοι δεν έχουν αξιωθεί μέχρι τώρα να βρεθούν στους πολύ ευλογημένους αυτούς τόπους. Εδώ και καιρό βρισκόμαστε στην Ιερά Μονή Χοζεβά, μέσα στη βαθιά χαράδρα της ερήμου της Ιουδαίας, στο ιστορικό, σπουδαίο και πολυευλογημένο αυτό μοναστήρι, στη Λαύρα του Χοζεβά.

Είναι αλήθεια ότι ο Άγιος Γεώργιος ο Χοζεβίτης, ο δεύτερος κτήτορ της Λαύρας του Χοζεβά, δεν είναι από τους πιο γνωστούς Αγίους? Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο βίος του δεν γράφτηκε ενδελεχώς κατά τη σύγχρονη εποχή. Έχουμε ωστόσο την ιδιαίτερως μεγάλη ευλογία να υπάρχει το γραπτό κείμενο του ανθρώπου ο οποίος τον έζησε περισσότερο από όλους. Πρόκειται για χειρόγραφο του 10ου αιώνα, το οποίο γράφηκε στην ελληνική από τον υποτακτικό

του Αγίου Αντώνιου Μοναχό. Μερικά χρόνια μετά την καταστροφή της Αγίας Γης από τους Πέρσες το 614. Βρίσκεται καταχωρημένο στην Κισλιανή Βιβλιοθήκη του Παρισιού. Από αυτό οι Βολανδιστές εξέδωσαν το βίο το έτος 1888 στα λατινικά. Το 1901 ανατυπώθηκε από τον Κλεόπα Κικυλίδη, αρχιδιάκονο τότε και βιβλιοθηκάριο του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, φροντίδι του ηγουμένου Μοναχού Καλλινίκου. Επί ηγουμενίας του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Αμφιλοχίου το 1957 εξεδόθη εκ νέου δαπάνες του ιδίου και επιμελία Παύλου Μοναχού Χοζεβίτου. Πρόκειται για χειρόγραφο με πολύ δυνατό, εναργή, κρυστάλλινο και ζωντανό λόγο που κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστου. Κείμενο που είναι πολύτιμο από πολλές πλευρές. Κατά τον καθηγητή πατρολογίας, Στυλιανό Παπαδόπουλο, αποτελεί σπουδαιοτάτη πηγή όχι μόνο δια τους Ιωάννη και Γεώργιο Χοζεβίτας, αλλά και δια των μοναχισμών καθόλης της Παλαιστίνης κατά το δεύτερον ήμιση του 6ου αιώνος και τας πρώτας δεκαετίας του 7ου. Ο καθηγητής της Βυζαντινής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Βασίλειος Κατσαρός εξάλλου, στο δεύτερο διεθνές συνέδριο της μη κυβερνητικής οργάνωσης Ρωμιοσύνη με θέμα «Άγιοι τόποι και Ρωμιοσύνη», τον Μάιο του 2010, ανέφερε μεταξύ άλλων. Ενός αγιολογικού κειμένου που παρουσιάζει σε κάποια σημεία μοναδικές πληροφορίες για την καθημερινή ζωή της εποχής, ο βίος και η πολιτεία του εναγίης πατρόσημών Γεωργίου του Κυπρίου του Χοζεβίτου αναφέρεται στη ζωή, την άσκηση, τη διδασκαλία και τα θαύματα του Οσίου Γεωργίου του Χοζεβίτου, με μια γλώσσα που πλησιάζει τη γλώσσα της σύγχρονης χρονογραφίας και με μια αμεσότητα του κειμένου που μαγνητίζει τον αναγνώστη. Ιδίως εμείς οι μοναχοί που ευλογία της αυτού Θεοτάτης Μακαριότητος του Πατρόσημων και Πατριάρχου Ιεροσολύμων Κυρίου Θεοφίλου έχουμε το εξαιρετικό πνευματικό προνόμιο να ζούμε και να ασκούμαστε στην ιστορική και ευλογημένη λαύρα του Χοζεβά. Διαβάζοντας το πρωτότυπο κείμενο, δοκιμάσαμε ευχάριστες εκπλήξεις. Μέσα στις σελίδες του συναντήσαμε μέρη της μονής τόσο γνώριμα σε εμάς, όπως η τάφη των 5 πρώτων Αγίων Ασκητών Πατέρων, όπου και τότε κατέφευγαν, όπως και σήμερα καταφεύγουμε, οι Χοζεβίτες μοναχοί για να προσευχηθούν. Αναγνωρίσαμε τα κελιά ασκητήρια άνουθεν του κεντρικού μοναστηριακού συγκροτήματος, τους κήπους, τον φούρνο, τις θύρες εσωτερική και εξωτερική. Εργασίες και διακονήματα τόσο όμοια και τότε και σήμερα, όπως το ζύμωμα του ψωμιού, η φροντίδα του κήπου και των εξωτερικών χώρων, το φόρτωμα και ξεφόρτωμα, τότε είχαν τα υποζύγια, σήμερα τα τρακτέρ. Η φιλοξενία μεγάλου πλήθους ξένων, το διακόνημα του κελαρίτου, όμοιες και οι κλιματολογικές συνθήκες, όπως ο αφόρητος καύσωνας, το βραστό νερό κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, η ανομβρία και ξηρασία. Όμοια η χλωρίδα και πανίδα, μα και η ύπαρξη ζώων και ερπετών.

Και συνεχίζει στον προλογό του ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Χοζεβά, αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος, στο βιβλίο του Χοζεβά «Άγιοι Κτήτορες των Ασκητών που οδηγέται». Νιώσαμε κάπως σαν να περιδιαβαίναμε στους χώρους της Μονής μας κατά τη μακρινή εκείνη εποχή, ανάμεσα σε πατέρες αγωνιστές με τίμιο καλογερικό φρόνημα. Πραγματικά μας εντυπωσίασε η ειλικρίνεια του συγγραφέως, που δεν δίστασε να περιγράψει με συναρπαστική γλωσσική αμεσότητα αληθινούς ανθρώπους, απλούς και καθημερινούς, με τα ελαττώματά τους, τα λάθη τους, τα πάθη τους, μα και τη λεβέντικη μεταμέλειά τους. Όπως για παράδειγμα, τον μοναχό με την απρεπή συμπεριφορά και τα άνοστα αστεία στο τραπέζι ή τον σκληρό γέροντα που χαστούκησε τον Άγιο στα πρώτα του μοναχικά βήματα. Είδαμε και γνωρίσαμε τη δομή, τον τρόπο λειτουργίας του κοινοβίου με το πρόγραμμα της αγρυπνίας, τους ασκητές που συμμετείχαν στην κυριακάτικη θεία λειτουργία, όπως ακριβώς και στις μέρες μας συμβαίνει. Παρακολουθήσαμε τις παγκινιές, παραδείγματος χάρη την ετήσια κοπή ξύλων για το φούρνο, τον πορτάρι, τους μάγκηπες, αυτούς που ζυμώναν το ψωμί, τους μαγείρους, τους κελαρίτες, τους τραπεζοκόμους, διακονήματα που και σήμερα υφίστανται και εκτελούνται στο μοναστήρι μας, ακριβώς όπως τότε, προσαρμοσμένα ασφαλώς στα δεδομένα της σύγχρονης εποχής. Μα και πολλές λεπτομέρειες που αποδεικνύουν πως αυτός που έγραψε τον βίο του Αγίου, ο υποτακτικός του Αντώνιος, ως γνήσιος κοινοβιάτης, ήξερε πολύ καλά τι σημαίνει κοινόβιο. Για παράδειγμα, στη διήγηση της ιστορίας του Επιφανίου αναφέρει ότι εφόσον ζούσε σε κοινόβιο, έπρεπε να εκτελεί κανονικά τα διακονήματά του και μάλιστα συνέτριβε τον εαυτό του με τις σκληρότερες διακονίες. Παρόλα τα αυτά, δεν διέκοπτε την αυστηρή άσκηση και νηστεία, αγρυπνίαν άπαυς των εκτελών. Με δύο λόγια, μέσα στις σελίδες του κειμένου περιγράφεται και αποτυπώνεται ρεαλιστικά η καθημερινή ζωή, ο αγώνας, οι πειρασμοί, οι χαρακτήρες, τα σφάλματα, τα προβλήματα και οι ανησυχίες ζωντανών αληθινών ανθρώπων και όχι ψεύτικων και τέλειων σε όλα υπερηρώων ή κούφιων ματαιοδόξων. Περιγράφεται κυρίως ένας Άγιος, ανθρώπινος και προσιτός, εντυπωσιακά στοργικός προς τα παιδιά του, τους μοναχούς του, τους οποίους προσφωνεί τεκνία μου, δηλαδή παιδάκια μου. Μνήμη που παραπέμπει ασφαλώς τον ηγαπημένο μαθητή, τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο. Τους νουθετεί, τους συμβουλεύει, τους ακούει, τους μαλώνει, τους διορθώνει όταν απαιτείται, νοιάζεται μήπως αρρωστήσουν από την άμετρο άσκηση στην οποία καμιά φορά τους οδηγεί η παρόρμηση της νιώτης τους. Ένας αληθινά τρυφερός πατέρας, ο οποίος ωστόσο δεν ολισθαίνει σε γλυκερούς συναισθηματισμούς, ξεφεύγοντας από την καλογερική ακρίβεια, αυστηρός μόνο με τον εαυτό του και αδυσόπιτος κατεξοχήν με τον αιώνιο εχθρό του γένους μας. Ο χαρακτηρισμός μάλιστα του ίδιου του Αντωνίου περί του γέροντός του στο 7ο κεφάλαιο και όμενος ολοκληρωτικά από τον πόθο του πνευματικού έρωτος έρχεται σε πλήρη συμφωνία με το γραφέν υπό του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος. Έτσι συμβαίνει και σε αυτούς που αν και έχουν σώμα είναι ασώματοι και ασκούν τον πνευματικό έρωτα. Ιδιαιτέρως μας εντυπωσίασε το γεγονός ότι οι διδαχές του Αγίου περί μοναχισμού, υπερηφανίας κλπ. Συμβανδίζουν κατά απόλυτο τρόπο και ταυτίζονται με τη διδασκαλία και άλλων επιφανών Αγίων και θεοφόρων πατέρων της Εκκλησίας μας, όπως του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου, του και συγγραφέως της Κλίμακος, και μάλιστα στοχεύουν χτυπώντας κέντρο, ας μας συγχωρεθεί η έκφραση, όσον αφορά στους κανόνες της μοναχικής πολιτείας και της τακτικής του εχθρού. Είναι πράγματι εντυπωσιακή η νοηματική, αλλά σε μερικές περιπτώσεις και η φραστική ακόμη ομοιότητα ανάμεσα στους δύο εμπειρότατους ασκητές Αγίους. Στην ουθεσία του περί μοναχισμού, παραδείγματος χάριν, ο Άγιος Γεώργιος ο Χοζεβίτης αναφέρει: «Αν λοιπόν, παιδί μου, απαρνήθηκες τον κόσμο και τις κοσμικές υποθέσεις, γιατί επιστρέφεις στα κοσμικά, ζητώντας επικοινωνία κοσμική και φιλία και συναναστροφή? Διότι λέει ο Κύριος στα Ευαγγέλια, εάν δεν αρνηθεί κάποιος τον πατέρα και τη μάνα του και συγγενείς και φίλους, ακόμη και την ίδια του την ψυχή, και να σηκώσει το σταυρό του να με ακολουθήσει,
δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Και σταυρός, παιδί μου, σημαίνει σταθερή υπομονή μέχρι θανάτου, για χάρη του Χριστού, σε κάθε πειρασμό και θλίψη και διωγμό και ανάγκη. Στον τόπο λοιπόν όπου κατέφυγες, παιδί μου, να προσκοληθείς και τίποτα του κόσμου τούτου να μη σε χωρίσει από αυτόν έως τον θάνατο. Διότι λέει ο Απόστολος του Θεού, «Έκαστος, ενώ εκλήθη αδελφή, εν τούτο μενέ το παραθεώ». Και ξέρεις, τούτο παιδί μου, ότι αν μόλις προσχωρήσει κάποιος στον μοναχικό βίο, μπορέσει ο εχθρός με οποιαδήποτε πρόφαση να του βάλει λογισμούς φυγής, πρέπει να μείνει έτι περισσότερο στερεωμένος στον τόπο. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης γράφει, «Εκείνος που έφυγε από τον κόσμο και εξενίτευσε, ας μην εγγύσει πλέον στον κόσμο, διότι τα πάθη είναι φιλεπίστροφα, αγαπούν δηλαδή να επιστρέφουν πίσω σε αυτόν που τα είχε. Και όποιος είναι αποφασισμένος εσωτερικά να μην φύγει από το στάδιο της πάλης μέχρι τελευταίας αναπνοής, ύστερα από χίλιους ακόμη σωματικούς και ψυχικούς θανάτους, αυτός δεν θα πέσει εύκολα σε κάτι τέτοιο, στο να εγκαταλείψει δηλαδή το μοναστήρι του». Περί αγάπης του αδελφού, ο Χωζεβίτης Άγιος γράφει, «Αγωνίζεστε λοιπόν, αδελφοί μου, να συμπαραστέκεστε ο ένας τον άλλο με την ταπεινοφροσύνη, γιατί όποιος είναι πραγματικά δίκαιος και μαζεύει τους αδυνάτους, αυτός είναι φανερό ότι ζει προκόπτοντας στην αληθινή γνώση. Αυτός όμως που φαίνεται μέγας και τέλειος στη δικαιοσύνη, σαν ένας από τους Αγίους, εν τούτης όμως υπερηφανεύεται και κατακρίνει ως ανώτερος τον συνάνθρωπο, ματαιοπονεί και άδικα καυχάται. Και αυτό δικαιώνεται». Και ο Συναήτης Άγιος σημειώνει, «Εκείνος που αγαπά τον Κύριο έχει προηγουμένως αγαπήσει τον αδελφό του. Το δεύτερο οπωσδήποτε είναι απόδειξη του πρώτου. Εκείνος που αγαπά τον πλησίον του, ποτέ δεν θα ανεχθεί ανθρώπους που καταλαλούν. Θα φύγει δε μακριά από αυτούς σαν από φωτιά. Εκείνος που λέει ότι αγαπά τον Κύριο και συγχρόνως οργίζεται κατά του αδελφού του, ομοιάζει με εκείνον που τρέχει στον ύπνο του». Στην περί αποταγής νουθεσία του, ο Χωζεβίτης Άγιος Γεώργιος τονίζει, «Ο εχθρός πολύ πολεμάει τον μοναχό στην αρχή της αποταγής του, για να μην αποκτήσει ταπείνωση. Εάν αυτό μπορέσει να το πετύχει κατά του αρχαρίου, εύκολα, σε κάθε πάθος και αμάρτημα, τον κατακριμνίζει». Και στο αντίστοιχο κεφάλαιο της Κλίμακος, ο Συναήτης Άγιος Ιωάννης σημειώνει, «Ο σκοπός του δαίμονος είναι να επιτύχει, ώστε η αρχή του μοναχικού μασταδίου να γίνει με ενωθρότητα και πολύ ραθυμία, οπότε και το τέλος του αγώνος θα είναι παρόμοιο και ανάλογο προς την αρχή του». Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι πάμπολα τέτοια χωρία μπορούν να παρατεθούν, τα οποία δείχνουν πλήρη ταύτιση απόψεων των δύο ασκητών Αγίων Πατέρων. Η αιτία εύλογος, το ότι και οι δύο νόες διέπονται από το αυτό πνεύμα, το πνεύμα του Τριαδικού Θεού. Δεν επιθυμούμε να πλατιάσουμε. Παραδίδουμε τη μετάφραση του βίου του Αγίου μας, του Αγίου Γεωργίου του Χωζεβίτου, στο ευρύ αναγνωστικό κοινό με σκοπό να γνωρίσουμε όλοι καλύτερα τον συγκεκριμένο Άγιο, τη ζωή και τη διδαχή του. Να τον νιώσουμε κοντά μας, δικό μας αληθινά. Να θελήσουμε τέλος να τον μιμηθούμε ως προς την αγάπη του στον Θεό και την υπεραγία μας Θεοτόκο, την προστάτηδα και έφορο του Χωζεβά, ως προς τη σταθερότητα στις πεπιθήσεις του, το κουράγιο, την αγωνιστικότητα στις δυσκολίες και τη γνήσια πατρική στοργή του προς τον συνάνθρωπο. Ιερά Μονή Χωζεβά, 15 Σεπτεμβρίου 2017, ο καθηγούμενος, Αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος και η συνεμή αδελφή.

Βρισκόμαστε λοιπόν στην Ιερά Μονή Χοζεβά, φίλες και φίλοι ακροατές, και είμαστε τούτη την ώρα, νοερός κι εμείς, στο ιστορικό μοναστήρι μέσα στο βάθος της Χαράδρας. Στο μοναστήρι όπου έζησε και ο δεύτερος κτητοράς του, ο Άγιος Γεώργιος ο Χοζεβίτης. Από το βιβλίο λοιπόν που κυκλοφόρησε η Ιερά Μονή Χοζεβά, με τίτλο του «Χοζεβά Άγιοι Κτήτορες των Ασκητών που οδηγέται», θα διαβάσουμε και εμείς ευθύς αμέσως τον βίο του Αγίου Γεωργίου.

Ο Γεώργιος καταγόταν από την Κύπρο. Οι γονείς του ζούσαν με ευσέβεια, έχοντας ικανή περιουσία και εξοικονομώντας τα προστοζήν από ένα κτήμα. Είχε και έναν μεγαλύτερο αδελφό ονόματι Ηρακλείδη, ο οποίος, όσο ακόμη ζούσαν οι γονείς, ήρθε στην Αγία Χριστού του Θεού μας πόλη για να προσκυνήσει. Κατέβηκε μάλιστα τον Ιορδάνη και αφού προσκύνησε και εκεί τον Θεό, πήγε στη Λαύρα την λεγόμενη του Καλαμόνος. Μονή του Καλαμόνος παρά τον Ιορδάνη ιδρυθήσα μεταξύ των ετών 452 και 470. Εκεί, στη Μονή του Καλαμόνος, έγινε μοναχός. Ο μικρός Γεώργιος έμεινε με τους γονείς μόνος και ανατρεφόταν διακρινόμενος με κάθε ευσέβεια και σεμνότητα. Όταν πέθαναν οι γονείς του και το παιδί έμεινε ορφανό, τον πήρε κοντά του ένας θείος του, μαζί με την κληρονομιά του. Και επειδή είχε μια μοναχοκόρη, ήθελε να τον παντρέψει με αυτήν. Ο νέος όμως αποστρεφόταν τα κοσμικά και δεν ήθελε να παντρευτεί. Κατέφυγε λοιπόν σε έναν άλλο θείο του, ο οποίος ήταν ηγούμενος σε μοναστήρι, θέλοντας να ζήσει τον μοναχικό βίο, όπως έπραξε και ο αδελφός του Ηρακλείδης. Όταν ο θείος, ο οποίος κατήχε την περιουσία του, έμαθε ότι ήταν εκεί, πήγε και φιλονικούσε με τον αδελφό του να του δώσει το παιδί. Εκείνος όμως του απάντησε «Ούτε εγώ τον έφερα εδώ, ούτε εγώ τον διώχνω. Ηλικία έχει, ας επιλέξει το καλύτερο για τον εαυτό του». Μόλις έμαθε ο νέος τη διένεξη των δύο θείων του γύρω από το πρόσωπό του, εγκαταλείποντας τα πάντα, έφυγε κρυφά από το νησί. Και ερχόμενος στην Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ, προσκύνησε στους Αγίους Τόπους Χριστού του Θεού ημών και κατέβηκε και στον Ιορδάνη. Αφού προσευχήθηκε και εκεί, πήγε στη Λαύρα του Καλαμόνος στον αδελφό του. Εκείνος όμως μόλις είδε ότι ήταν πολύ νέος και ακόμη αγένιος, δεν θέλησε σύμφωνα με τις εντολές των Αγίων Πατέρων να τον κρατήσει στη Λαύρα, ενώ ήταν αγένιος. Αλλά αφού τον οδήγησε στη Μονή της Αγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου, τη λεγόμενη Χόζεβα, τον παρέδωσε στον ηγούμενο και επέστρεψε στο κελί του. Η Μονή της Παναγίας του Χόζεβα είναι ασφαλώς μία από τις αρχαιότερες της Παλαιστίνης. Η αρχή της ανάγεται στα μέσα ή και στις αρχές ακόμη του 5ου αιώνος, διότι πριν από τον Άγιο Ιωάννη τον Χοζεβίτη, που είναι ο κυρίως κτητοράς της και ήταν σύγχρονος του Αγίου Σάβα και του Αγίου Θεοδοσίου, τέλος 5ου αρχές 6ου αιώνος, στα σπήλαια γύρω από το μοναστήρι και σε μικρά κελιά κατοικούσαν και ασκήτευαν 5 Άγιοι Σύριοι ασκητές. Πρόμος, Ηλίας, Γανέος, Αίαν και Ζήνων. Ο ηγούμενος στη Μονή Χοζεβά, βλέποντας την πολύ ευστάθεια και τη μοναχική του ευλάβεια, σε σύντομο χρονικό διάστημα τον έκυρε μοναχό, ενδύοντάς τον το μοναχικό σχήμα. Αφού κάλεσε κάποιον από τους μοναχούς που ήταν έμπειρος στην άσκηση και είχε τη διακονία του κήπου, του αποκαλουμένου νεοκηπίου, τον παρέδωσε σε αυτόν ως συνδιακονητή. Ο το πρώτον εισερχόμενος εις μοναστήριον παρεδίδετο υπό του ηγουμένου εις των βοηθών αυτού ή οικονόμων ή να δοκιμαστεί, αναλαμβάνων ορισμένην εργασίαν, θέμενος υπό την πνευματικήν χειραγωγίαν πεπειραμένου γέροντος μοναχού. Ο γέροντας εκείνος ήταν σκληρού χαρακτήρος και καταγόταν από τη Μεσοποταμία. Μια μέρα έστειλε το νέο να φέρει νερό από τον Χήμαρο. Πήγε, μα γύρισε άπρακτος, διότι το νερό ήταν συσσωρευμένο και καθώς εκείνος ήταν ενδεδειμένος στα μοναχικά του ενδύματα, τα οποία μπερδεύτηκαν στα καλάμια και τα ξύλα, δεν μπόρεσε να το φέρει. Εκείνος τότε, ο γέροντάς του, τον πρόσταξε να βγάλει το ζωστικό, το κυρίως ένδυμα όλων των ρασοφόρων, που ονομάζεται και αντερή, να φορέσει το κολόβιο, στο πρωτότυπο κείμενο,
αναφέρεται επιρρυπτάριο. Επιρρυπτάριο κατάλους είναι το κουκούλι που φορούσαν οι μοναχοί στο κεφάλι και κατάλους το κολόβιο. Πρέπει βέβαια να λάβουμε υπόψη ότι την εποχή του Αγίου οι άνδρες μοναχοί φορούσαν κουκούλι το οποίο κάλυπτε όλη την κεφαλή, παρόμοιο με το κουκούλι των μοναζουσών σήμερα. Χαρακτηριστική στη βυζαντινή αγιογραφία η εικόνα του Μεγάλου Αντωνίου. Αφού φορέσει λοιπόν το κολόβιο, έτσι να πάει να φέρει νερό. Επειδή αργούσε όμως το παιδί στην άντληση του νερού, ο γέροντας έκρυψε το ρούχο του και πήγε για φαγητό. Επιστρέφοντας ο νέος και μη βρίσκοντας ούτε το γέροντά του, ούτε το μοναχικό του ένδυμα, πήγε στη μονή δίχως ζωστικό. Αφού χτύπησε την πόρτα, του άνοιξε ο πορτάρης και όταν τον είδε έτσι, ρωτούσε τι σήμαινε αυτό. Εκείνος του εξήγησε και αφού ο πορτάρης του έφερε ένα ζωστικό και του το έδωσε να το φορέσει, τον εισήγαγε στη μονή. Κατεβαίνοντας ο γέροντας από το φαγητό, τον συνάντησε μπροστά στους τάφους των Αγίων Πέντε Πατέρων. Μόλις τον είδε, θύμωσε πολύ και λέγοντας «Γιατί άργησες», τον χαστούκησε και αμέσως παρέλυσε ολόκληρο το χέρι του. Έπεσε λοιπόν στα πόδια του νέου και τον παρακαλούσε λέγοντας «Παιδί μου, μη με φανερώσεις, μη με ρεζιλέψεις, ήμαρτον, συγχώρεσέ με και παρακάλεσε τον Κύριο για μένα να γίνω καλά». Ο Γεώργιος με ταπείνωση και ευλάβεια του είπε «Πήγαινε πάτερ και βάλε μετάνοια στους τάφους των Αγίων και θα σε θεραπεύσουν». Ο γέροντας ωστόσο επέμενε παρακαλώντας «Σε σένα έσφαλα, εσύ να παρακαλέσεις τους Αγίους υπέρ εμού». Τότε, αφού τον πήρε από το χέρι ο νέος, πήγαν μαζί στους τάφους των Αγίων και αφού έβαλαν μετάνοια και προσευχήθηκαν, αμέσως θεραπεύθηκε. Από τότε, ο άνθρωπος έγινε πράος, επιοικής και πολύ ευλαβής. Επειδή ωστόσο διαφημίστηκε το περιστατικό αυτό στην αδελφότητα και όλοι θαύμαζαν και δόξαζαν το Θεό για το παράδοξο θαύμα και μάλιστα από νέο και αρχάριο, φοβούμενο το παιδί το άγκιστρο της καινοδοξίας, έφυγε κρυφά από τη μονή και κατέβηκε στη λαύρα του Καλαμόνος στον αδελφό του.

Έμενε λοιπόν μαζί με τον αδελφό του και κατήχαν τη λεγόμενη Παλαιά Εκκλησία. Τηρούσαν ως τάξη και τρόπο ζωής το εξής. Ποτέ δεν μαγείρεψαν για τον εαυτό τους φαγητό ψημένο στη φωτιά, παρεκτός μόνο όταν είχαν επισκέπτες. Είχαν ωστόσο ζητήσει από τον πορτάρι του κάστρου, ονομάζεται κάστρο, διότι προφανώς είχε την αρχιτεκτονική δομή κάστρου. Σύνηθες φαινόμενο για λόγους προστασίας από εισβολής. Την ίδια δομή είχε άλλωστε και η μονή του Χοζεβά. Ζήτησαν λοιπόν από τον πορτάρι να τους κρατά από Κυριακή σε Κυριακή τα χαλασμένα φαγητά του κάστρου και όσα έφερναν σε αυτόν οι πατέρες. Και λαμβάνοντάς τα, τρέφονταν με αυτά. Η λεκάνη μάλιστα, στην οποία τοποθετούσαν τα φαγητά, δεν πλαινόταν και δεν άδειαζε ποτέ. Αντιθέτως ήταν γεμάτη από πλήθος κουλικιών και πολλής δυσοδείας, η οποία ανεδίδετο μακριά. Κρασί ποτέ δεν έπιναν και αρκούνταν σ' αυτά. Μία ημέρα ο Αβάς Ηρακλείδης είπε στον αδελφό του «Πάρε την αξίνα και έλα να κόψουμε ξύλα». Είχαν λοιπόν έναν άκαρπο φοίνικα και τον διέταξε να τον κόψει. Εκείνος, αφού έβαλε μετάνοια, τον παρακαλούσε «Ας μην τον κόψουμε, πάτερ, τουλάχιστον θα έχουμε από αυτόν τα βάγια». Όμως εκείνος είπε απότομα «Κόψε τον, τόσα χρόνια δεν έκανε καρπό. Γιατί να αχρηστεύει και τον τόπο». Ουδέ Γεώργιος, αφού έβαλε πάλι μετάνοια με ταπείνωση, απάντησε «Εγώ εγγυώμαι γι' αυτόν ότι στο εξής θα κάνει καρπούς». Το επέτρεψε λοιπόν αυτό ο Αβάς Ηρακλείδης και στο εξής έκανε καλύτερο και περισσότερο καρπό από όλους τους άλλους φοίνικες. Ήταν ένας γεωργός από την Ιεριχώ, πολύ αγαπητός σε εκείνους. Είχε ένα μονάκριβο μικρό παιδί, το οποίο πέθανε. Ο πατέρας του λοιπόν το έβαλε μέσα σε μεγάλο ζεμπίλι, καλάθι, τοποθέτησε από πάνω λίγους καρπούς, τις απαρχές των προϊόντων του και αφού τα σκέπασε με φύλλα αμπέλου, το σήκωσε και το πήγε στη λαύρα. Όταν χτύπησε την πόρτα του κελιού, βγήκε ο Αβάς Γεώργιος, του άνοιξε και τον έβαλε μέσα. Αφού εισήλθε ο αγαπητός τους, έβαλε μετάνοια στον γέροντα και, αποθέτοντας το ζεμπίλι στα πόδια τους, παρακαλούσε να ευλογήσουν τους καρπούς της γεωργίας του. Εκείνος βγήκε έξω. Βγάζοντας τους καρπούς οι αδελφοί, βρήκαν και το νεκρό παιδάκι. Ο Αβάς Ηρακλείδης, μόλις το είδε, ταράχτηκε και είπε στον αδελφό του «Φώναξε τον άνθρωπο αυτόν. Πειρασμός μας βρήκε σήμερα, διότι από ό,τι βλέπω ήρθαν να μας πειράξουν τους αμαρτωλούς». Ο αδελφός του όμως, ο οποίος ήταν τότε 40 ετών ή και λίγο παραπάνω, του έβαλε μετάνοια λέγοντας «Μη στενοχωριέσαι και μην οργίζεσαι, πάτερ. Έλα να παρακαλέσουμε με πίστη τον πολυέσφλαχνο και πανικτήρμονα Θεό, και αν μεν παραβλέψει τις αμαρτίες μας και εσπλαχνιστεί και αναστήσει το παιδί, το παίρνει ο πατέρας του κατά την πίστη αυτού ζωντανό και φεύγει. Εάν όμως δεν θέλει η αγαθότης του να πράξει αυτό, τότε τον καλούμε και του λέμε ότι εμείς είμαστε αμαρτωλοί άνθρωποι και δεν φτάσαμε σε τέτοια μέτρα, ούτε έχουμε τέτοια παρησία προς τον Θεό». Ο γέροντας πίστηκε και προσευχήθηκαν θερμότατα με τα δακρύων πολλών και συντριβής καρδίας. Και ο πολυέσπραχνος και φιλάνθρωπος Κύριος, ο οποίος κάνει το θέλημα όσων τον σέβονται, του συσήκουσε και ανέστησε το παιδί. Στη συνέχεια κάλεσαν τον πατέρα και του είπαν «Ορίστε, έχεις τον γιο σου ζωντανό, χάρη στην ευσλαχνία του Θεού. Κοίταξε να μην μπεις απολύτως τίποτα και σε κανέναν για το θέμα και μας βάλει σε κόπους και θλίψεις». Εκείνος πήρε το παιδί και έφυγε, ευλογώντας και δοξολογώντας τον ευεργέτη, ελεήμονα και ζωοδότη Θεό. Έτσι
Έτσι λοιπόν περνούσαν τον βίο τους, με κάθε ευλάβεια και ειρήνη. Ποτέ κανείς δεν τους άκουσε να αντιλογήσουν ή να ψυχρανθούν μεταξύ τους, αλλά ούτε και με κανέναν άλλον. Και αυτό γιατί ο γέροντας διακρινόταν από ευλάβεια και πραότητα, ενώ ο Αββάς Γεώργιος από υπακοή πολύ και ταπείνωση. Αλλά ο γέροντας, σε ηλικία 70 περίπου ετών ή και περισσότερο, εκοιμήθη. Άνθρωπος αγαθός και πλήρης πίστεως, στολισμένος με όλες τις αρετές, φημισμένος υπον πάντων στην κοιλάδα του Ιορδάνου, ως παρθένος, ήσυχος, ακτίμων, ελεήμων, εγκρατής, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Διότι τον τρόπο διατροφής που περιγράψαμε νωρίτερα, ακολούθησε καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Έτρωγε δηλαδή κάθε 2 ή 3 μέρες ή και 1 φορά την εβδομάδα. Σε τέτοια μέτρα αρετής έφτασε με την δίαιτα αυτή, ώστε εάν κάποτε γινόταν χάριν αγάπης κοινή τράπεζα από τους πατέρες και τον πίεζαν, πήγαινε μεν, αλλά αν δεν ανεμίγνυε με το δικό του φαγητό, το φαγητό της τραπέζης, δεν μπορούσε να φάει. Οπωσδήποτε αρρώστενε, διότι πολλές φορές το είχε πάθει αυτό, όταν πιέστηκε να καθίσει σε κοινή τράπεζα. Είχε αποκτήσει εξάλλου και τη μητέρα των αρετών, δηλαδή την ταπεινοφροσύνη, ώστε δεν τολμούσε ποτέ να σταθεί στον χορό των Αγίων Πατέρων κατά την ώρα της ψαλμουδίας στην κοινή λατρεία. Έκρινε τον εαυτό του ανάξιο να σταθεί πλάι τους και στεκόταν πάντα στη γωνία της εκκλησίας, φορώντας μπαλωμένο ράσο και κουκούλι. Στιχολογούσε τους ψαλμούς έως την ώρα της ακολουθίας, χύνοντας άφθονα δάκρυα, χωρίς να μιλά και με το νου απόλυτα συγκεντρωμένο, χωρίς καθόλου να μετεωρίζει. Εκ τούτου και πολλά θρυλείται ότι είναι τα θαύματά του εν Χριστώ. Έτσι λοιπόν, ο Αββάς Ηρακλείδης, αφού έλαμψε με τη σεμνή και θεάρεστο ζωή του, τελείωσε τον βίο του με καλά γερατιά, ετάφη εκεί στους τάφους οσίων πατέρων και βρεσβεύει αδιαλείπτος με τα παρησίας μαζί με τους χορούς των Αγίων προς τον Θεό υπέρ ημών και όλου του κόσμου. Ο Αββάς Γεώργιος, αφού έμεινε μόνος του στο κελί, εθλίβετο και στενοχωρούνταν για τον θάνατο του αδελφού του. Ακολουθούσε ωστόσο με γενναιότητα τον τρόπο ζωής και την άσκησή του και όλοι τον αγαπούσαν. Πολλές φορές διεικόνησε μεταξύ των πατέρων ειρηνικά και με ευλάβεια, πάρα πολύ στηρίζοντας όλους, διότι δέχθηκε και το αξίωμα του διακονητού με φόβο και κατάνοιξη, επιτελώντας πάντοτε το λειτουργήμά του και υπηρετώντας. Μια μέρα λοιπόν που έπρεπε να βγει από το κελί του για κάποια εργασία, μόλις άνοιξε την πόρτα είδε ξαπλωμένο στη θύρα ένα λιοντάρι. Δίχως καθόλου να φοβηθεί, το έσπρωξε με το πόδι του, παραγγέλλοντάς του να κάνει τόπο από εκεί, διότι έπρεπε πηγόντως να βγει για τη δουλειά του. Εκείνο όμως ήταν απρόθυμο να μετακινηθεί και σιγομουρμούριζε: Ο Αββάς Γεώργιος 2 και 3 φορές το πείραξε με το πόδι του ώστε να κάνει τόπο να περάσει. Επειδή εκείνο δεν υπήκουσε, του λέει με ηπιότητα: Επειδή δεν έχεις υπακοή, κατά τον λόγο της γραφής «Τας μήλας των λεόντων συνέθλασεν ο Κύριος, ευλογητός Κύριος, άνοιξε το στόμα σου να δούμε εκείνο». Ανοίγοντας το στόμα διάπλατα, τον άφησε να ψηλαφίσει όπως ήθελε. Τότε, αφού έβαλε το χέρι του στο στόμα του θηρίου και το ψηλάφισε, βεβαίωνε. Όπως όταν κανείς ψηλαφά πάσαλο που κουνιέται στον τοίχο, έτσι είναι και τα δόντια του λέοντος. Κατόπιν τούτου, το λιοντάρι, αφού σηκώθηκε, συνέχισε το δρόμο του και αυτός βγήκε και εκπλήρωσε την αναγκαία εργασία του.

Στο Βυζάντιο ζούσε κάποιος, ο οποίος καταγόταν από την Κιλικία και ήταν παλαιστής, νικητής πάντα στην τέχνη του. Οι αντίπαλοι του, βρισκόμενοι σε αμηχανία για την τέχνη του, του έριξαν δηλητήριο και υπέφερε. Οι φίλοι του ανυπόμονα τον πήγαιναν από εκκλησία σε εκκλησία και από μοναστήρι σε μοναστήρι, στενοχωρούμενοι για αυτόν. Τέλος, από πολλή ανοησία μάλλον, από τρέλα, οι λεγόμενοι χριστιανοί τον πήγαν στους μάγους. Αρνήθηκε τους Αγίους χάρη των μαγικών κόλπων. Οι μάγοι έδεσαν επάνω του πνεύμα πονηρό για 2 χρόνια. Ήταν έκτοτε ασυγκράτητο στην τέχνη του και από τη φυσική του ρόμη και από την ενέργεια του δαίμονος. Όταν όμως συμπληρώθηκε η διετία, υπέφερε χειρότερα από πριν. Αυτό ήταν απειλή του Θεού που τον οδηγούσε στη μετάνοια. Του Θεού που από άφατο εσπλαχνία δεν θέλει να χαθεί κανείς, αλλά να οδηγηθούν όλοι σε μετάνοια, παραβλέποντας ως φιλάνθρωπος τις ασέβειές μας. Οι φίλοι του, επειδή ντρεπόντουσαν και δέχονταν εξαιτίας του τις κοροϊδίες των αντιπάλων, αφού του έδωσαν μαζί του εφόδια αρκετά, τον έστειλαν στην Αγία Πόλη. Ήλθε λοιπόν και προσκύνησε τους Αγίους Τόπους. Κατεβαίνοντας και στον Ιορδάνη για να προσευχηθεί, πέρασε από τον Χοζεβά. Συνάντησε εκεί τον Αβά Δωρόθεο, ο οποίος αργότερα έγινε σταυροφύλαξ επί του Οσίου Πατρός ημών Μοδέστου Πατριάρχου της Αγίας Πόλεως Χριστού του Θεού ημών. Το 326 ιδρύεται το μοναχικό τάγμα των σπουδαίων με σκοπό την ιερατική διακονία στους ναούς των Ιεροσολύμων και κατά κύριο λόγο στον πάνσεπτο ναό της Αναστάσεως επί του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου του Κυρίου. Οι μοναχοί αυτοί, σπουδάζοντας, δηλαδή φροντίζοντας και μεριμνώντας για τις νυχθημερών τελετές, ονομάστηκαν σπουδαίοι. Στην αρχή κατοικούσαν σε κελιά γύρω από τον πύργο του Δαβίδ και εν συνεχεία σε δικό τους μοναστήρι δίπλα στο ναό της Αναστάσεως, τη Μονή του Αβραάμ, όπου και σήμερα βρισκόνται τα κελιά τους. Από τις μαρτυρίες του 4ου αιώνος ήδη γνωρίζουμε την ύπαρξη του Σκευοφύλακος και του Σταυροφύλακος. Του πρώτου ο ρόλος ήταν του φύλακος των Ιερών Σκευών και Κοιμηλιάρχου της Αγίας Χριστού του Θεού ημών Αναστάσεως. Του δεύτερου την παραφυλακή του Τιμίου Ξύλου του Σταυρού Πεπιστευμένου. Του είχε δηλαδή ενεπιστευθεί η φύλαξη του Τιμίου Σταυρού, ο οποίος μία φορά τον χρόνο εκτίθετο προς προσκύνηση στο φρικτό Γολγοθά. Τους πρώτους αιώνες τα καθήκοντα αυτά ανήκαν σε διαφορετικά πρόσωπα, αλλά αργότερα οι δύο ρόλοι ανατίθεντο σε ένα πρόσωπο. Στο βιβλίο μάλιστα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου «Ιστορία της Εκκλησίας Ιεροσολύμων» υπάρχει ειδική αναφορά στον Χοζεβίτη μοναχό Δωρόθεο, η οποία λέει: «Άνδρες, λόγοι μετά της αγιότητος του βίου, συνδέοντες την προς τα ιερά γράμματα αγάπην, ον εις, ο Χουζεβίτης μοναχός Δωρόθεος εχρημάτισε σταυροφύλαξ του ναού της Αναστάσεως». Μετά δε το θάνατο του Πατριάρχου Ζαχαρία, τον διαδέχθηκε ο Πατριάρχης Μόδεστος. Ανακοινιστής των Ιερών Σεβασμάτων, συμπλήρωσε την ενοικοδόμηση των Ιερών Ναών και Μοναστηριών, τα οποία κατέσβησαν οι Πέρσες κατά την φωνική επιδρομή τους το 614.

Τον ρώτησε αν υπήρχε γέροντας ικανός σε πνευματικά θέματα για να τον ρωτήσει κάτι. Ο Αββάς Δωρόθεος απάντησε. Και πολύ θαυμαστός μάλιστα, ο οποίος κατοικεί στα κελιά και έρχεται στο μοναστήρι κάθε Κυριακή. Εκείνος του λέει, «Εγώ βιάζομαι να κατεβώ στον Ιορδάνη. Σε παρακαλώ να με πας αυτόν». Τον πήγε ο Αββάς Δωρόθεος στο γέροντα και αφού έβαλαν μετάνοια λέει ο Αββάς, «Αυτός ο αδελφός ήλθε στο κοινόβιο, με ρώτησε αν υπάρχει γέροντας για να ρωτήσει για ένα θέμα και εγώ τον έφερα σε σένα». Είπε τότε ο γέροντας στον αδελφό, «Πήγαινε παιδί μου και περίμενε με στο μοναστήρι». «Ως την Κυριακή και θα έρθω να σου μιλήσω». Έπραξε έτσι διότι ήθελε να μάθει τα σχετικά με αυτόν από τη Θεία Πρόνοια. Αυτή ήταν η τάξη και η συνήθειά του, δηλαδή δεν έλεγε σε κανέναν αμέσως λόγο εάν δεν τον πληροφορούσε ο Θεός. Πράγματι, επίστη ο αδελφός και αφού έφυγε έμεινε στο κοινόβιο. Όταν ήρθε ο γέροντας την Κυριακή, λέει στον Επιφάνιο, αυτό ήταν το όνομα του κοσμικού, «Παιδί μου, αν με ακούσεις θα σου δώσω μια συμβουλή και θα σωθεί η ψυχή σου». Αφού του έβαλε μετάνοια, εκείνος παρακαλούσε λέγοντας, «Και εγώ αυτό ζητώ τιμή, πάτερ». Ο γέροντας απάντησε τότε, «Μείνε εδώ με τους πατέρες. Είναι καλή η εργασία του τόπου της φιλοξενίας, όπως βλέπεις, και θα σωθεί η ψυχή σου». Λέει εκείνος, «Πάτερ, θέλω να σε ρωτήσω κάτι ιδιαιτέρως». Και ο γέροντας απαντά, «Τι θέλεις να ρωτήσεις, παιδί μου?» «Αυτό που ζητάς, η απαλλαγή εκ του πονηρού, είναι αδύνατο να γίνει». «Γιατί τιμή, πάτερ?» λέει εκείνος, «Διότι εγκατέλειψες τους Αγίους, πήγες στους μάγους, έλαβες πλανεμένη βοήθεια από αυτούς, ντρόπιασες την πίστη σου και οργίστη ο Θεός για αυτήν την παρανομία και ασέβεια». Λέει λοιπόν προς τους αδελφούς, «Βλέπετε αγαπητοί μου τι κάνουν οι χριστιανοί, αλίμονο στον κόσμο αυτόν από τα σκάνδαλα. Πώς γίναμε χριστιανοί? Δεν συνταχθήκαμε με τον Χριστό και απαρνηθήκαμε τον εχθρό και πάσα τη λατρεία αυτού και πάσα την πομπή αυτού και πάντα τα έργα αυτού? Και βαπτιστήκαμε εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πώς λοιπόν επιστρέφουμε ως κείον επί το ίδιον εξέραμα? Χριστιανοί δήθεν λεγόμενοι, κι όμως υποτασσόμεθα στον εχθρό». Άλλοι γινόμενοι μάγοι και άλλοι ζητώντας βοήθεια από αυτούς. Διότι αυτές είναι οι πομπές και οι τελετές του εχθρού της ζωής μας, τις οποίες τα αρνηθήκαμε συνταχθέντες με τον Χριστό. Πώς λοιπόν μεταλαμβάνουν οι άνθρωποι τέτοιου είδους εκ της τραπέζης του Κυρίου και εκ της τραπέζης των δαιμονίων ή εκ του ποτηρίου του Κυρίου και εκ του ποτηρίου των δαιμονίων? Βλέπετε, παιδιά μου αγαπητά, ότι δεν είναι μικρή η τέτοιου είδους παράβαση. Βλέπετε ότι δεν είναι μικρή η αισχύνη της πίστεώς μας από αυτά. Βλέπετε ότι καλά είπε ο Άγιος Πέτρος ότι θα ήταν καλύτερα για αυτούς να μην είχαν γνωρίσει καθόλου την οδό της αληθείας, διότι με ανέδεια στράφηκαν πίσω από την παραδοθήσα σε αυτούς Αγία εντολή. Πώς λοιπόν να μην οργιστεί ο Θεός κατά του γένους μας? Πώς να μην αποστρέψει το πρόσωπό του από την πονηρά γενεά που πράττει αυτά? Και ποιος θα τον παρακαλέσει να μην ξαναπροκαλέσει κατακλυσμού στον κόσμο ή βροχή πυρός και θείου και κατακαύσει τη γη όπως τα Σόδωμα και τα Γόμορα? Εγώ πάντως, παιδιά, φοβάμαι πάρα πολύ και τρέμω για τις συμφορές που θα έρθουν στην Οικουμένη εξαιτίας των πονηρών έργων μας. Εσείς όμως, αγαπητοί, νομίζω ότι από όσα ακούσατε πρέπει να φύγετε από τον κόσμο και περισσότερο να στερεωθείτε στην αποταγή του κόσμου τούτου και της αγάπης προς τα κοσμικά και με υπομονή τη μοναχική πολιτεία και το μοναχικό σχήμα να υπομείνετε, παρακαλώντας τον Θεό μέρα και νύχτα, με δάκρυα και πολύ ταπείνωση, να τον παρακαλείτε να εσπλαχνιστεί η ανέκφραστος αυτού αγαθότης τον λαό του και να ελεήσει την κληρονομία του. Ίσως έτσι να σταματήσουν οι συμφορές που πρόκειται να έρθουν στην Οικουμένη. Όσο για σένα, Επιφάνιε παιδί μου, αν ακούσεις την ταπεινότητά μου και μείνεις
σε αυτόν τον τόπο, αρνούμενος τον κόσμο. Από το δαιμόνιο βέβαια δεν θα απαλλαγήσει ως την ημέρα του θανάτου σου, και αυτό διότι εγκατέλειψε στους Αγίους και κατέφυγε στους μάγους, ζητώντας τη βοήθειά τους, και περιέπεξε στην πίστη σου. Όμως, με τον πόλεμο του εχθρού, τιμωρούμενος προς παιδαγώγησιν για την αμαρτία την οποία διέπραξες, θα σωθεί η ψυχή σου. Ο νέος, πέφτοντας στα πόδια του, με δάκρυα τον παρακαλούσε λέγοντας: «Ναι, τιμιέ πάτερ, θα κάνω με προθυμία ό,τι με διατάξεις, μόνο να σωθεί η ψυχή μου». Πράγματι, έγινε μοναχός πολύ σπουδαίος, φτάνοντας σε υψηλότατα μέτρα άσκησης. Επί πολλές ημέρες τρεφόταν με χαρούπια και φήνικες μόνο. Και αυτά, αν και έμενε σε κοινόβιο και εκτελούσε και τις διακονίες, και ενώ συνέτριβε τον εαυτό του με τα βαρύτερα έργα, μα και την αγρυπνία κατά πάυσος τελούσε. Λίγο πριν σημάνει το νυχτερινό τάλαντο, μετά από πολλή μελέτη και προσευχή, καθήμενος σε ένα πεζούλι μπροστά στο σπιτάκι του τάφου των Αγίων Πέντε Πατέρων, οι οποίοι είναι θαμμένοι εκεί, έπαιρνε λίγο ύπνο. Μετά τον κανόνα της ακολουθίας, ποτέ δεν κοιμήθηκε, αλλά έβγαινε έξω και προσευχόταν στα χαμόκλαδα. Πολλές φορές, με την ανατολή του ηλίου, έμπαινε στο μοναστήρι. Από την ημέρα που εκάρη μοναχός, δεν κοιμήθηκε σε στρώμα. Απέκτησε πολλή ακακία και ποτέ δεν ορκίστηκε. Αντιόρκου χρησιμοποιούσε το λόγο «Αλλοί κύριοι», μάλιστα κύριε. Δεν υπάρχει όμως χρόνος να διηγηθώ τις αρετές και όλη τη ζωή του. Έλαβε πάντως και το χάρισμα να βλέπει το πονηρό πνεύμα και πολλές φορές το έδιωχνε να μην τον πλησιάσει, διότι δεν έφυγε από αυτόν έως της ημέρας του θανάτου του, κατά το λόγο του γέροντος.

Και κάπου εδώ πραγματικά ο χρόνος μας έχει ολοκληρωθεί για σήμερα και θα πρέπει και εμείς να σταματήσουμε την ανάγνωση του βίου του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου. Βρισκόμαστε στη Μονή Χοζεβά, μέσα στη βαθιά χαράδρα, στο ιστορικό μοναστήρι που βρίσκεται ακριβώς στον ίδιο τόπο 15 αιώνες. Στη μία πλαγιά της χαράδρας, στο ευλογημένο εκείνο μέρος, όπου συνδυάζονται γεγονότα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης και ολοζώντανη παρουσία Αγίων, Μαρτύρων και Ασκητών Οσίων. Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να διαβάσουμε το πρώτο μέρος από το βίο του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου, από την έκδοση της Ιεράς Μονής Χοζεβά, του Χοζεβά Άγιοι Κτήτορες, των Ασκητών Ποδηγέτε. Κάπου εδώ θα ευχαριστήσουμε όλους και όλες εσάς που είναιτε μαζί μας και σε αυτήν την ραδιοφωνική μας οδηπορία στην Αγία Γη. Και θα ευχηθούμε και το σημερινό οδηπορικό μας, μόλον ότι νοερό, να υπήρξε για όλους μας άξιο. Χαίρετε.

0: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.
1: Γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό, πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις SEAR.
5: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
4: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
5: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
6: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
7: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
8: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
7: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
8: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
7: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
8: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
7: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
9: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Σιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Κα...

0: Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο 210-4122-625.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
0: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, εφόλη της ύλης.
1: Ώρα Ελλάδος 6.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
1: Δόξα Πατρικείο και Γεπνεύχα και νύν και αή και εις τους αιώνας του Λέων, αμήν, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε, Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε, Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε, αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ως αγαπητατάς και νοματάως, Κύριε, τον δυνάμενο υποθεί και εκλείπει ψυχή μου στις αυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου γαλιάωσαν επιθέων ζώντα και γαρστρούθη ενέβραν η αυτό οικίαν και τριγώνω σιάνε αυτή ουθή στην ουσία αυτής. Καθυσιαστηριά σου, Κύριε, τον δυνάμενο βασιλεύσουν και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούνται σου ενδίκωση στου αιώνα των αιώνων εν σου είσαι. Μακάρι ου ανήρωε την αντίληψη αυτό παρασία να βάσει την καρδία αυτού διέθετο. Ει την κοιλάδα του κλαθμών ω τον τόπο ονέθετο και γαρευλογία δόου σε ραμαθητών. Πορεύσου το εκ δυνάμει ει δύναμη να φθεί στο Θεό των Θεών εν Σιών. Κύριε Θεό των δυνάμεων, άκουσαν σου προσευχή με νότσου ο Θεό Ιακώβ. Ήπερα σπιστά η μονή ο Θεό και επίβλεψαν ει το πρόσωπο του Χριστού σου ότι κρίσον ημέρα μία τη αυλέ σου περχιλιάδα. Εξέλεξαμε παραληπτή στο εν το οίκο του Θεού, μάλλον εκείνα σχηνόμαστε μαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια αγαπά, Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξα δώσει. Κύριος σου στερεί στα αγαθά τη πορευμένη στην ακακία. Κύριο Θεό, στο δυνάμενο μακάριο άνθρωπο, ελπίζω εν πισέ. Ευδόξα, Κύριε, την υγιή σου, απέστρεψε στην εκμαλωσία Ιακώβ. Αφήγα τη ανομία στο λαό σου, κάλυψε πάση τι αμαρτίε αυτών. Κατέπαυσε πάση την οργή σου, απέστρεψε από αργή θυμού σου. Επίστρεψαν οι μάου σου, Θεό, στου οτριών ημών και απόστρεψαν θυμών σου αφιπών. Μη στου αιώνα ορκιστή, η μην διατενή των εργήν σου παγενέα σχεδιαίων. Ο Θεό επιστρέψα ζώου, σημά και λαό σου φρονθήστε πισή. Δείξω ενε μην κύριο το ελαιό σου και σωτηριών σου δόη σημείν. Ακούσω με τι λαλήσει ενε μην κύριο ο Θεό. Ότι λαλήσει ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τη οσίου αυτού και επί τη επιστρέφοντα καρδία επ' αυτών. Πριν εγγύηση των φοβμένων αυτών, τη σωτηρίων αυτού του κατασκηνώσει δόξα τη γη μου. Έλεο και αλήθεια συνήθισαν δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφίλησαν. Αλήθεια εκ τη γη ανέτειλε και δικαιοσύνη επί του ουρανού διέκυψε και γαρό κύριο δόση Χριστότα. Και η γη μου δώσει τον καρπόν αυτής δικαιοσύνη ενώπιν αυτού προπορεύσε.

0: δεκεθήσει εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον, Κύριε, το ούς και πάκουσόν με του αγώσκε πένση με εγώ. Φύλαξον ψυχή μου ότι όσοι όσοι μισώσουν τον δούλο σου Θεός, τον ελπίζοντα πισέ. Ελέησον με, Κύριε, προσέχε κράξου με όλη την ημέρα, ανέφεραν την ψυχή του δούλου σου, προσέρε την ψυχή μου, ότι εσύ, Κύριε Χριστός, και επίκης και πολύ έλεος πάση επικαλουμένησε. Ενώ ότι Κύριε, την προσευχή μου και πρόσκει στη φωνή της δέησεώς μου, εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέωτη επικουσάς μου, ουκ έστι νόμιος ενθύες, Κύριε, και ουκ έστι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας, ήξους και προσκυνήσους, είναι ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσια εσύ, Θεός μόνος. Οδηγησόν με, Κύριε, τη οδό σου και πορεύσου με την αληθεία σου, εφρονθείτε η καρδία μου, τη φοβήστε το όνομά σου. Εξομολόγησε μέσα, Κύριε, ο Θεός μου, εν όλη η καρδία μου και δοξάσου το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επ' εμέ, Κύριε, στην ψυχή μου εξάγω τα δωτά του. Ο Θεός παράνομη πανέστην επ' εμέ και στην αγωγή κρατεών εζήτησαν ψυχή μου. Και ο προθέντος ενώπιν αυτών. Και εσύ, Κύριε, ο Θεός με κτήριμον και ελεήμον, μακρόθυμος και πολύ έλεος και αληθινός. Επίβλεψαν επ' εμέ και ελεήσον με δώσ' το κράτος του παιδί σου και σώσαν τον αιών της παιδής και σου. Πίσω με τεμού σημείνους αγαθών και ιδέτουσαν μισούντες με και συνθήτωσαν. Ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς μου και παρεκάλεσάς μου. Πίσω με τεμού σημείνους αγαθών και ιδέτουσαν μισούντες με και συνθήτωσαν. Ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς μου και παρεκάλεσάς μου. Δόξα Πατρική, Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας του αιώνα. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Απόστολε Άγιε Ανανία, πρέσβευε το λίμον Θεό. Είναι από τα σημάτων άφεσιν παράσχετες ψυχές ημών. Δόξα Πατρική, Υιό και Άγιο Πνεύματι. Εν σοι Πάτερ ακριβώς διεσώθη το κατ' εικόνα. Λαβών γάρ των σταυρών οικολούθησα στο Χριστό. Και πράττωνε δίδας και συμπεροράμνων σαρκός παρέρχεται γάρ. Επιμελήστε δε ψυχής πράγματος ο θανάτου, διό και μεταγγέλνου συναγάλετε, όσοι ρωμανέ το πνεύμα σου, και νύν και αί και στους αιώνας του αιώνα μην, ο δημάς γεννήθης εκ παρθένου και σταύρος είναι που μήνας σε καθέ, ο θανάτων θάντων σκυλεύσας και έγκερ συνδείξα σου Θεός, μη παρήδη σου έπλασε στη χειρή σου, δείξουν την φιλανθρωπία του ελεήμων, δέξε την εκούσαν σε θεοτόκων πρεσβεύουσαν περιμών, και σώσον σου τερημών λαών απεγνωσμένων, μη διπαραδόησε πάνε στο τέλο δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει την διαθήκη σου. Και μη αποστήσει το ελαιό σου αθμών δια Αβραάμ των ικαπημένων υπό σου και δια Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιο ο Θεό, Άγιο χειρό, Άγιο ο Θάνο ελέησον εμά. Άγιο ο Θεό, Άγιο χειρό, Άγιο ο Θάνο ελέησον εμά. Άγιο ο Θεό, Άγιο χειρό, Άγιο ο Θάνο ελέησον εμά. Δόξα Πατρική, ο και για τον έφα και νύν και αι και στου αιώνα του νέου να μην Παναγία τριά ελέησον εμά, κυρία Ελλάδα, τη αμαρτία ημών. Θέστα συγχώρησον σε νομία σημεινά και επίσκεψη και ιέστα σε ασθενεία σημών ένα και το όνοματό σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρική, ο και για πνεύμα και νύν και αί και στου αιώνα του νέου να μην. Πάτερ ημών εν σου ουρανή αγιαστή, το όνομά σου αυτή τη βασιλεία σου και εν τη θέλημά σου ω τον ουρανό και τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα και άφεση μην τα φιλήματα ημών. Ω και εμεί αφιέμεν σου φιλέτε ημών και μη σε ενέγγιση μα πειρασμών, αλλά ρίσε εμά από το πονηρού.
1: Σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Εν πρεσβείες θερμότατος αντιλήπτωρο και των ετούντων ταχύτατα εις ακούων, δέξε την δέηση να Ανανία ημών και των Χριστών δυσόπιτου σώσε του υμνούντα σε των μόνων υπάρχοντα φιλάνθρωπων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Ον παντή καιρό και πάση ώρα ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλακνος, ο δικαίους αγαπώμην τους αμαρτωλούς ελαιών. Ο πάντας καλών προσωτηρίων διες επαγγελίες μυαλών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και μόνον τη ορατά αυτά συνδεύξεις και έθιναν την ζωή νημών προς τις εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, ξαματά άγνωσον, στοιχισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψος κακών και οδύνης. Τίκησον ημάς Αγίου σου Αγγέλη, συνά την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτσου δόξου ότι ευλογητός εις τους αιώνας του αιώνα μην. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρική Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας του αιώνα μην. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρωσιν λόγονται ακούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Θεός, εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, Ο μακροθυμήσας επιτησιμών πλημελή μας και άχρη της παρούσης ώρας αγαγώνη μας, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος του ευγνώμων ελιστήτην εις τον παράδεισο να του ποιήσας εις όλου και θανάτου των θάνατων όλες ασυλάς τη τίμην της αματολής και αναξής δούλης σου. Η μάρτωμεν γαρ και η νομίσαμεν και ουκέσμεν άξι η άρετα άματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπομεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυνεν στελήμας των καρδιών ημών αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα. Φύσε ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη η ημέρα ημών. Εξέλου ημάς το αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμας εις την αιώνιον ανάπαυση καταντήσομεν εν θα πάντων εστί ευρενωμένων η κατοικία. Σιγάρι όντως αληθινή ευρωσύνη και αγαλία σου εν αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να πέμπαμεν συν το ανάχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Δόξα σε ο Θεός η ελπίσιμον Κύριε εδώ.
0: Δόξα Πατρί Κύριε και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Αγίης, θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας, Παναγράντου και Παναμού μου Αγίας, εκ του Μητρός, της επικεκλημένης Γοργοϊπικού, εις την σύναξη και τα ιερά θαυμάσια χαρμοσύνος εορτάσαμεν, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού, Σταυρού των Αγίων Ενδόξεων και Πανεθνημών Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών Ρωμανού του Μελωδού του και Ποιητού των Κοντακίων, Ιωάννου του Κουκουζέλου, Γρηγορίου του Δομεστίκου και Σάβα, των Αγίων Ενδόξεων Μαρτύρων Δομνίνου, Βίκτορος και των Συναυτής, και των Αγίων Ενδόξων Οσιομαρτύρων Μιχαήλ και των συναυτό τριάκοντα έξ μοναχών όν την μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελεήσον και σώσον ημάς.

0: μόνον.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχήν των Κύριων, Κύριο Θεός, μεγαλύνθη σφόδρα, εξομολόγηση η μεγαλοπρέπεια, εν ειδήσεων αβαλλόμενο φω σημάτιων, εκτείνων των ουρανών σιδέρινο στο γάσμο δέστα υπερό αυτού, ότι θυ νεύθυν επιβάσιν αυτού περί πατών επιτερήγων ανέμων, οποιών του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα, ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλεια αυτή σου κληθίστη στον αιώνα του αιώνο, άβυσο σημάτιων των περιβόλων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμή σε όσου φεύξονται, από φωνή βροντί σου τηλιά σου, συναβαίνουν στην όρη και καταβαίνουν σου παιδεία στον τόπο, εν θεμελίω σε αυτά. Όριον έθω, ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει, καλύψε την κίνο, εξ αποστέλων πηγάζουν φάραξαν, αμέσω ορίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντα τα θερία του αγρού προσδέξονται όνα γρή, δείψαν αυτόν επ' αυτά πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των μετρών. Δώσου συμφωνήν, ποτίζουν όρια εκ των υπερών αυτό που κάρπου των έργων σου χορτάστη σε τη γη. Ο εξανατέλων χόρτων τη κτίνη και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων, του εξάγει να άρτουν εκ τη γη και ίνου φρένει καρδία ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπο είναι ελαίο και άρτου καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστή σου τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου, ασεβίτευσα. Έχει στρουθεί ένο έψη του ρουθού η κατοικία ηγείται αυτόν. Όρητα υψηλά τε ελάφη πέτρα καταφύγη τη λαγουή. Επίση Έλληνε καιρού ο ήλιο έουν τη δύση αυτού έθου σκότου και έγινε τον νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα θρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάζει και ζητήσει παραδοθεί ο βρόσιν αυτή. Ανέτειλε ο ήλιο και συνήθισαν και οι στασμάνδρα αυτών και τα στήσονται. Εξελεύστε άνθρωποι επί του έργου αυτού και επί την εργασία αυτού έω πέρα. Όσο μεγαλύνθε έργα σου κύριε πάντα, εσωφία επίση πληρώθηκε τη κτησιό σου. Αυτή θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρο, η κέρ πετάνου και στην αριθμό ζώμη γράμμε τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύαν την δράκουν, όντω ενέπλασε εμπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώ, ειδούνε την τροφή αυτών ει εύκαιρον, δόντω σου αυτή η συλλέξουσιν. Ανοίξαντο τη χέρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητο, αποστρέψαντο δέσου το πρόσωπον τώρα χτίσονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψου και ει τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Ξαποστελεί το πνεύμα και κτιστήσονται και ανακαινεί το πρόσωπον τη γη. Ή το ειδόξα κυρίου ει του αιώνα. Εφρανθίσεται κυρίω επί τη έργη αυτού, που επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμεινο απτόμενο στην ωραίων και καπνίζονται. Άσο το κυρίω εν τη ζωή μου, ψάλω το Θεό με ω υπάρχω. Η δυνθή αυτού η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσουμε επί το κυρίω, εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη, και αν ομοίωστε μη υπάρχει αυτού, ευλόγη ψυχή μου των κύριων. Ο ήλιο έχουν τη δύση αυτού έθου κότο και γίνε τον νίξ. Όσο μεγαλύθεργα σου κύριε πάντα, η σοφία επί σα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
0: Την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών.

και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίσεων

0: Κυρίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεήθωμε.
1: Κυρία ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσα.

0: Εκ της πόλεως ταύτης, πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη υπούντων εν αυτές του Κυρίου λεηθόμεν.
1: Κυρία ελέησον.
0: Υπερευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών,

0: Παρθένου Μαρίας, πετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώνεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό

Χαρών Αγίας δόξα θανάω του Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύση, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σεν πάση κυρίς υμνήστε φωνές εσίες, Υιέ Θεού ζωήν οδηδούς, διό κόσμος εδοξάζει.

0: Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρατα αυτή, αναμαρτή τους φυλακτήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος εφ' ημάς. Καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέντησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος εις τον αιώνα. Τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ρώσομεν.

εν το ουρανό. Ιδού ως οφθαλμοί δούλων ισχυράς των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμοί παιδίσκης ισχυράς της Κυρίας αυτής, ούτως οι οφθαλμοί μων προς Κυρίων των Θεών ημών, έως σου ικτηρίσε ημάς, επάγει.

0: Την απολύ των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου. Ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φώσει αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάστη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και η αστερά ασθενία ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθεί βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσου μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήε μεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστει τη βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλείο σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
1: Ελέησον, Κύριε.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Τι δεόμεθα υπέρ, ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.

0: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία Ναμόμη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Διαγία αυτού Εκκλησία, πόλη Ιερά Μητροπόλητά αυτού και του γέννη παντή εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και εν δοξωτέρα να συγκρίτησον Σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την κρίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο εναχής θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών τες πρεσβείες, Πανακράνου και Παναμώμα Αγίας, αυτού Μητρός, δια δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου, Σταυρού, χάρητη του Παναγίου και Ζώδοκου, τάφου προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, αερών, αήλων δυνάμεων, ασωμάτων, οικεσίες, Τιμίων ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεπιμών Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεόφορων Πατέρων και Μητέρων, ημών των Αγίων ενδόξων, εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθόδιου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του Εναγίης Πατρός, ημών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως, του Εναγίου του Θαυμαστού.

0: Άκουγα Αβραάμ, της Αγίας ενδόξου, Δαμάρεως της Αθηναίας, Αγίων ενδόξων μαρτύρων Δαβίδ και Κωνσταντίνου των Ασίων, Άνης και Κασιάνου του Γρεκού και του Αγίου ενδόξου νέο μάρτυρος Γεωργίου του εκ Φιλαδελφίας, όν και την μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
1: Πρόσδεξε Κύριε Θεός ημών την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελεήσεν ημάς.
2: Γέννητο Κύριε του έλεος εφ' εμάς καθά περιλπίσαμεν επί σε.
1: Αξιωμακάριστη και ύμνηστη κτήτωρης του Αγίου Ναού τούτου αιωνία η μνήμη ημών.
2: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Διευχών των

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

την ακόλουθη ιστορία τη διηγήθηκε στον πνευματικό της μια αφιερωμένη στο Θεό Παρθένος και εκείνος την έγραψε όπως ακριβώς την άκουσε από το στόμα της για να τη μάθουν κι άλλοι να ωφεληθούν ψυχικά. Οι γονείς που με έφεραν στον κόσμο ήταν εντελώς ασύμφωνοι στο χαρακτήρα και με αντίθετες κατευθύνσεις στη ζωή. Ο πατέρας μου ήταν πολύ αγαθός άνθρωπος, πράος, ταπεινός, επιϊκής, αφάνταστα ελεήμων, σόφρον και εγκρατής. Πολύ ευαίσθητος στην υγεία του. Αφότου είμαι σε θέση να θυμάμαι, τον έβλεπα τον περισσότερο καιρό άρρωστο στο κρεβάτι, οχρό και αδύνατο. Υπόφερε όμως με θαυμαστή υπομονή. Ποτέ δεν τον άκουσε κανείς να παραπονιέται για τη βασανιστική αρρώστια του. Στα μικρά διαστήματα που ανάρωνε, επικρατούσε δύναμη και επιστατούσε στα κτήματά του. Το μεγαλύτερο μέρος από τα κέρδη του τα μοίραζε στους φτωχούς. Με το υπόλοιπο συντηρούσε τη μικρή του οικογένεια, δηλαδή τον εαυτό του, τη μητέρα μου και μένα. Κοντά στις άλλες του αρετές, ο καλός μου πατέρας είχε αποκτήσει και τη σιωπή. Σπάνια μιλούσε. Πολλοί τον νόμιζαν άλαλο. Και αυτό γιατί προσευχόταν διαρκώς στο Θεό με το νου και την καρδιά του. Η μητέρα μου, αντιθέτως, ήταν τύπος γυναίκας του κόσμου. Αγαπούσε με πάθος την καλοπέραση, τις διασκεδάσεις, τα πολλά στολίδια και φορέματα. Έκανε τόσο πολύ δάπανη ζωή που είχαμε πάντα οικονομικές στενοχώριες. Θύμωνε και φιλονικούσε διαρκώς μέσα και έξω από το σπίτι. Τόσο δε φλίαρη και πολυπράγμονη ήταν η καημένη που ήξερε καλά όλα τα νέα της μικρής μας πόλεως και ακόμη ό,τι γινόταν έξω από αυτήν. Φύλαυτη, καθώς ήταν, φρόντιζε πρώτα για τον εαυτό της και ύστερα για την οικογένειά της. Για τον άνδρα της δεν έδειχνε καμιά στοργή και με τη φανερή της αντιπάθεια μεγάλωνε τα βάσανά του. Παρόλα της τα ελαττώματα και την άκρατη ζωή που έκανε, είχε υγεία και γεροδεμένο σώμα. Ποτέ δεν θυμάμαι να αρρώστησε.

Ενώ ήμουν ακόμη μικρό κοριτσάκι, ο πατέρας πέθανε ύστερα από βασανιστική αρρώστια. Συνέβη και αυτό ακόμη στο θάνατό του, που μου έκανε τρομακτική εντύπωση. Έγινε τέτοια πρωτοφανής κακοκαιρία, αέρας, βροχή, κεραυνή, που ήταν αδύνατον να βγούμε να τον θάψουμε. Κρατήσαμε έτσι το λείψανο 3 μέρες άταφο στο σπίτι. Τέλος, 2 άνδρες από τους συγγενείς μας αναγκάστηκαν με πολύ δυσκολία να τον μεταφέρουν στο κημητήρι και να τον θάψουν πρόχειρα, γιατί δεν αντέχαμε άλλο να βλέπουμε τον νεκρό στο σπίτι. Περιφρονημένος και στο θάνατό του, ο καλός μου πατέρας, αφού ούτε κηδεία του έγινε. Μερικοί κακοί γείτονες μάλιστα, βλέποντας τις τόσες κακομοιριές, τον κακολογούσαν. «Ποιος ξέρει τι αμαρτίες έχει κάνει», έλεγαν, «αφού δεν αφήνει ο Θεός ούτε να ταφεί». Η μητέρα μου, ύστερα από το θάνατο του πατέρα, ανεμπόδιστα πια, πήρε τον ηθικό κατήφορο και μετέβαλε το σπίτι μας σε τόπο ακολασίας. Αλλά δεν έζησε πολύ. Πέθανε ξαφνικά, ενώ είχε σπαταλήσει στο μεταξύ ό,τι είχε απομείνει από την περιουσία του πατέρα μου. Οι φίλοι της όμως της έκαναν μεγαλοπρεπή κηδεία και ήταν ένας καιρός θαυμάσιος. Αυτό το πρόσεξα ιδιαιτέρως. Εγώ, που είχα περάσει πια την παιδική μου ηλικία και είχαν αρχίσει να με κυριεύουν οι νεανικές ανησυχίες, βρέθηκα ολομόναχη στον κόσμο και σε μεγάλη αμηχανία τι δρόμο να ακολουθήσω. Οι σκέψεις με βασάνιζαν. «Πρέπει χωρίς άλλο να φτιάξω μόνη μου τη ζωή μου, αφού δεν έχω πια προστάτες», έλεγα στον εαυτό μου. «Αλλά ποιον τρόπο να διαλέξω? Έχω μπροστά μου 2 διαφορετικά παραδείγματα, της μητέρας και του πατέρα. Εκείνος καλός, μα δυστυχής, κατατρεγμένος στη ζωή και στο θάνατο, αδύνατο να φύγει από το νου μου το άταφο σώμα του. Ανάρεσε στο Θεό, γιατί τον βασάνισε τόσο? Η μητέρα δεν είχε κάνει ηθική ζωή, το είχα καλά αντιληφθεί. Είχε όμως όσα αγαθά μπορεί κανείς να επιθυμήσει, υγεία, καλοπέραση, πολλές γνωριμίες, και έφυγε ευχαριστημένη από τον κόσμο, μπορεί να πει κανείς. Όσο πιο πολύ συλλογιζόμουν το πράγμα και έκανα με το μικρό μυαλό μου σύγκριση, τόσο περισσότερο έκλεινα η ταλέπορη να ακολουθήσω τη ζωή της μητέρας. Ο φιλάνθρωπος Θεός όμως με σπλαχνίστηκε και με οδήγησε στον ίσιο δρόμο με αυτόν τον παράδοξο τρόπο.

Μια νύχτα που έπεσα να κοιμηθώ, κάνοντας πάλι τις ίδιες σκέψεις, είδα ένα αποκαλυπτικό όνειρο. Ένιωσα ξαφνικά να ανοίγει η πόρτα του δωματίου μου και να μπαίνει μέσα ένας νέος με φωτεινό πρόσωπο και αφάνταστα μεγαλοπρεπής. Ήλθε κοντά μου. Μου έριξε βλέμμα διαπεραστικό, σαν να ήθελε να ερευνήσει τα πιο απόκρυφα της καρδιάς μου. «Τι σκέπτεσαι?» με ρώτησε με φωνή ασυνήθιστα αυστηρή, αλλά μελωδική. Ξαφνιάστηκα. Τρόμαξα και κόπηκε η μιλιά μου. Εκείνος επέμενε. «Φανέρωσε ευθύς τη σκέψη σου». Όσο πιο αυστηρός γινόταν ο άγνωστος εξεταστής, τόσο εγώ παρέλυα από φόβο. Αφού δεν έπαιρνε απάντηση, φανέρωσε μονάχος τις σκέψεις που τόσο με βασάνιζαν. Μου έλεγε με ακρίβεια το κάθε τι που είχε περάσει από το νου μου και που μόνο εγώ γνώριζα, ώστε δεν μπορούσα να αρνηθώ ούτε να δικαιολογήσω τον εαυτό μου. Έπεσα τότε σαν κατάδικη στα πόδια του και τον παρακαλούσα με λυγμούς να με συγχωρήσει. Έδειξε πως με λυπήθηκε, γιατί άλλαξε αμέσως ύφος. «Ακολούθησέ με», πρόσταξε. Με πήρε από το χέρι και σαν αστραπή με έφερε σε μια απέραντη πεδιάδα γεμάτη φως και ομορφιά. Δεν θα επιχειρήσω να την περιγράψω, γιατί δε περιγράφονται τα απερίγραπτα. Ευτυχισμένα όντα απολάμβαναν με γαλήνη τα υπερκόσμια εκείνα κάλλη. Ανάμεσά τους αναγνώρισα τον πατέρα μου. Με είδε και εκείνος. Ήλθε κοντά μου. Με πήρε στην αγκαλιά του. Πόση ασφάλεια και ευτυχία ένιωσα εκεί μέσα. Δεν ήθελα ποτέ πια να τον απαχωριστώ. Σφίχτηκα επάνω του και τον παρακαλούσα να μην με αφήσει να φύγω. «Κράτησε με για πάντα κοντά σου, καλέ μου πατέρα». «Τώρα δεν γίνεται αυτό που ζητάς». Η φωνή του έγινε σοβαρότερη. «Αν ακολουθήσεις τα ίχνη μου, θα ετοιμάσεις εδώ διαμονή. Από τη θέλησή σου εξαρτάται». Με κοίταξε με τρυφερότητα και φίλησε τα μάτια μου για να σκουπίσει τα δακρυά μου. Ο συνοδός μου έκανε νόημα να τον ακολουθήσω πάλι. Εγώ όμως δεν εννοούσα να φύγω από την αγκαλιά του πατέρα μου. Τότε εκείνος ήλθε και με τράβηξε από το χέρι. «Είναι ανάγκη», είπε, «να δεις και τη μητέρα σου». Τον ακολούθησα λυπημένη που με χώρισε από την ευτυχία μου. Τώρα κατεβαίναμε. Κατεβαίναμε όλο και πιο βαθιά, σε έναν τόπο ακάθαρτο, σκοτεινό, πληκτικό. Κόπηκε η αναπνοή μου από τη βρωμιά και το φόβο. Τερατώδεις μορφές περιφέρονταν παντού. Δυστυχισμένες ψυχές βασανίζονταν χωρίς ίκτο από φλόγα άσβεστη. Ανάμεσά τους είδα τη μητέρα μου, βυθισμένη ως το λαιμό σε εκείνο που μου φάνηκε σαν βρωμερή λάβα. Οι κραυγές της έβγαιναν σπαραχτικές. Η στεναγμή της αδιάκοπη. Το τρομερό τρίξιμο των δοντιών ξέσκιζε την καρδιά σου. «Θα με αναγνώριζε?» Γιατί ξέσπασε σε ασύγκριτο θρήνο. «Αλίμονο σε μένα την άθλια. Να τι κέρδισα για τόσο λίγη ειδονή. Απελπισία και βάσανα χωρίς τέλος». Λόγια απεγνωσμένα. Κόντευα να μείνω νεκρή από τη θλίψη μου. Η δυστυχισμένη μητέρα μου γύρισε και με είδε. «Λυπή σου, παιδί μου, εκείνη που σε γέννησε και σε μεγάλωσε», άρχισε να φωνάζει απελπισμένα. «Άπλωσε το χέρι σου να με βγάλεις από αυτήν την οδύνη». Τι να έκανα. Σπάραζε η ψυχή μου από τη λύπη. Άπλωσα το χέρι, νομίζοντας πως μπορούσα να βοηθήσω εκείνη που με είχε φέρει στον κόσμο. Μα ένιωσα τέτοιο πόνο αγγίζοντας τη λάβα, που ξέσπασα σε δυνατές κραυγές. Αναστάτωσα τη γειτονιά. Σε λίγο το σπίτι γέμισε κόσμο. Με βρήκαν σε κακά χάλια. Πολλοί νόμιζαν πως είχα χάσει τα λογικά μου. Ήταν αδύνατο να εξηγήσω τι μου συνέβαινε. Έδειχνα τη φοβερή πληγή που μου άφησε στο χέρι εκείνο το κάψιμο για να τους δώσω να καταλάβουν πως εξαιτίας της βασανιζόμουν. Έμεινα πολύ καιρό στο κρεβάτι, βαριά άρρωστη. Όταν με τη χάρη του Θεού έγινα καλά, ακολούθησα χωρίς δισταγμό το δρόμο του πατέρα μου και ελπίζω στο έλεος του Κυρίου μου πως θα με σώσει και θα με αξιώσει να συμμεριστώ την ευτυχία του.

0: Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το Γεροντικό, σταλαγματιές από την Πατερική Σοφία, εκδόσεις Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1966.
1: Ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο 210-4122-625. Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
1: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
2: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά,

0: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
0: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά και τηλέφωνο 213 025 7007.
2: Ώρα Ελλάδος 7.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3, φίδια και χελιδόνια, λιοντάρια και αλλαγή, ταύροι και ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο, οι άγιοι και οι γέροντες που έχουν για όπλο την πίστη τους. Μοναδικά συναρπαστικές ιστορίες γεμάτες αγωνία, δέος και πολύ γέλιο. Περιέχει QR με όλες τις ιστορίες σε ηχητικό βιβλίο. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Βρείτε το στο βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος το 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
0: Στα εκκλησιαστικά είδη γένεσης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον πατέρα Γεννάδιο Μανώλη.
1: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης και συνεχίζουμε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, το διπορικό μας αυτό στα ευαγγελικά και αποστολικά κείμενα των ακολουθιών των μυστηρίων της Εκκλησίας, έχοντας συνοδηγό και συνοδοιπόρο στο ταξίδι μας αυτό τους πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι με σοφία επέλεξαν τις συγκεκριμένες ευαγγελικές περικοπές και ενέταξαν μέσα στην ιερολογία των μυστηρίων και βέβαια με σοφία και εν Αγίω Πνεύματι ερμήνευσαν και αποκάλυψαν τον πλούτο αυτό των βιβλικών κειμένων στο σώμα της Εκκλησίας. Ερμήνευσαν τα κείμενα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, δίνοντάς μας την δυνατότητα να κατανοήσουμε το περιεχόμενο και τη σημασία του Ευαγγελικού Λόγου

0: γεωγραφικού λόγου και να αντλήσουμε από αυτόν πολύτιμους χυμούς, να αντλήσουμε από αυτό το ίδωρτο ζών δια του οποίου γευόμαστε την κοινωνία μας με τον Θεό, καθώς ο αποκαλυπτικός λόγος των βιβλικών κειμένων μας αποκαλύπτει, μας φανερώνει την αλήθεια, την οποία πολυμερός και πολυτρόπος, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, μίλησε ο Θεός στους ανθρώπους, με κορυφαία βέβαια στιγμή, με κορυφαίο γεγονός, την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού. Στις τελευταίες μας εκπομπές κάναμε ιδιαίτερη αναφορά στο έκτο ευαγγελικό ανάγνωσμα του μυστηρίου του Ευχελαίου, και αυτό γιατί η συγκεκριμένη ευαγγελική περικοπή περιγράφει ένα ιδιαίτερα θαυμαστό γεγονός που έχει να κάνει με την θεραπεία της κόρης της Χαναναίας γυναίκας, και σταθήκαμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συνεχίζουμε να αναφερόμαστε σε αυτήν την ευαγγελική περικοπή, γιατί δίνει πολλά ιδιαίτερα στοιχεία. Βλέπουμε τη δύναμη της πίστης, τη δύναμη της προσευχής της Χαναναίας αυτής γυναίκας, που γίνεται τύπος και πρότυπο της πίστης κάθε ανθρώπου, κάθε πιστού, πόσο μάλλον όταν αυτή η γυναίκα είναι μία ειδωλολάτρησα, είναι μία αλλοεθνής σε σχέση με τους λοιπούς Ιουδαίους. Και όμως στο πρόσωπο του Χριστού, επειδή έχει αγαθή και καλή προαίρεση και διάθεση, αναγνωρίζει τον Μεσσία και τον Σωτήρα αυτόν που μπορεί να την βοηθήσει, και δεν φοβάται, δεν δηλιάζει, δεν σκέπτεται τις συνέπειες, να απευθυνθεί σε αυτόν και να ζητήσει βοήθεια, και βρίσκεται μέσα στο πλήθος αυτών που ακολουθούν και ακούν τον Χριστό και του ζητάει την βοήθεια. Και μέσα από αυτόν τον ιδιαίτερα, όπως είπαμε, διάλογο, και θα δούμε στη συνέχεια, που φαντάζει αυστηρό στην αρχή, αποκαλύπτεται το μεγαλείο της πίστης κανένας γυναίκας από τη μία, και από την άλλη ότι το ευαγγελικό κήρυγμα, ο λόγος του Θεού, δεν περιορίζεται μόνο για τους πιστούς, αλλά απευθύνεται προς όλους τους ανθρώπους, πιστούς και απίστους. Είναι ένα κάλεσμα σωτηρίας ο λόγος του Θεού. Δεν ήλθα, λέει, να σώσω τους δικαίους, αλλά τους αμαρτωλούς. Και αμαρτωλοί υπάρχουν παντού, εντός και εκτός του σώματος της Εκκλησίας. Εντός του σώματος της Εκκλησίας αγωνιζόμαστε οι πιστοί, έχοντας τη μεγάλη ευλογία να ζούμε μέσα στην αποκάλυψη του Λόγου του Θεού, να εργαζόμαστε τον αγώνα τον πνευματικό για να επιτύχουμε τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος και να σταθούμε ενώπιον του Θεού κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας και να κριθούμε ανάλογα με τα έργα μας και τις πράξεις μας. Ομοίως όμως διαχρονικά, ο Ευαγγελικός Λόγος απευθύνεται προς όλα τα έθνη, απευθύνεται προς όλους τους ανθρώπους, και είναι ένα διαρκές κάλεσμα προς την σωτηρία, και για αυτόν που βρίσκεται εκτός της Εκκλησίας να εισέλθει μέσα σε αυτήν και να γευθεί και αυτός την χαρά της κοινωνίας με τον αληθινό Θεό. Επίσης, σταθήκαμε ιδιαίτερα την προηγούμενη φορά, στην προηγούμενη ραδιοφωνική συνάντησή μας, στο γεγονός ότι θεραπεύεται, και μάλιστα εξ αποστάσεως, μία κόρη που βασανίζεται από το δαιμόνιο. Και αναφέραμε ότι στο Ευαγγέλιο καταγράφονται θαύματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη θεραπεία δαιμονιζομένων και ενεργουμένων υπό πονηρών πνευμάτων. Και σημειώσαμε χαρακτηριστικά ότι το έργο του Κυρίου επί της γης συγκεφαλαιώνεται σε αυτό που σημειώθηκε από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. «Εις τούτο εφανερώθη ο Υιός του Θεού, ή να λύσει τα έργα του διαβόλου». Και έργο του διαβόλου, και μάλιστα το φοβερότερο, είναι η αμαρτία και οι συνέπειές της. Όταν δια της αμαρτίας ο διάβολος κυριαρχεί επί της ψυχής του ανθρώπου, επιτυχάνει το σκοπό του. Αλλά είπαμε ότι τα πονηρά πνεύματα, κινούμενα από μίσος και άκρα κακουργία, δεν αποφεύγουν και την επί του σώματος του ανθρώπου κακοποιώ δράση, δημιουργώντας ιδιαίτερη ασθενική κατάσταση, μεγάλη θλίψη, τόσο στον πάσχοντα, όσο και στους γύρω από αυτόν. Μιλάμε δηλαδή για την δαιμονοληψία. Μιλάμε για τη δαιμονοληψία, η οποία δεν είναι μια φυσική ασθένεια, αλλά κατευθείαν ενέργεια πονηρών πνευμάτων. Και γι' αυτό σημειώσαμε ότι τα Ευαγγέλια δεν συγχαίουν και δεν ταυτίζουν, αλλά κάνουν διάκριση μεταξύ των δαιμονιζομένων και των ασθενούντων από διάφορες ασθένειες. Ο Θεός, για λόγους που γνωρίζει η παιδαγωγική σοφία Του, σίγουρα για λόγους ηθικής ωφελίας, παραχωρεί να λάβει είσοδο στον άνθρωπο ο πονηρός, ο πατέρ και αίτιος του ηθικού και του φυσικού κακού. Να δημιουργηθεί δε εκ τούτου στον άνθρωπο κατάσταση νοσηρή, κατάσταση πνευματικής διαστροφής. Λαμβάνουν διαμέσου της καταστάσεως αυτής ο πονηρός κατοχή επί του ανθρώπου και χρησιμοποιώντας το σώμα του ως κατοικητήριο και σκεύος του, τον βασανίζει, τον εξωθεί σε πλήστα άτοπα, ακόμα και σε κακουργικές πράξεις, δια να χορτάσει ο ανθρωποκτόνος το κατά του ανθρώπου αχόρταστον μίσο του. Εδώ υπενθυμίζουμε την διάκριση μεταξύ της δαιμονοληψίας και των πλήστων νευροπαθειών που είναι φυσικές νόσοι και βέβαια δεν πρέπει το ένα να αναιρεί το άλλο. Έχουμε περιπτώσεις όπως καταγράφονται στο Ευαγγέλιο, στις πράξεις των Αποστόλων, στα κείμενα των Πατέρων, στις διηγήσεις των θαυμάτων, περιπτώσεις δαιμονοληψίας. Υπάρχουν όμως και εκείνες οι καταστάσεις που μπορεί να ομοιάζουν στις συμπεριφορές, αλλά ταυτόχρονα έχουν και μεγάλες διαφορές, να ομοιάζουν με τις νευροπάθειες, με διάφορες δηλαδή φυσικές ασθένειες που έχουν να κάνουν με την ψυχική κατάσταση του ανθρώπου. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, βρισκόμαστε στο 2021 και ίσως κάποια από αυτά που λέμε να φαντάζουν περίεργα σε πολλούς ανθρώπους. Επειδή βρισκόμαστε ακριβώς σε μια εποχή που επικρατεί η λογικοκρατία, επικρατεί ο ορθολογισμός και η πίστη μόνο σε όσα βλέπουμε και κατανοούμε. Πρέπει να πούμε όμως συμπερασματικά, πριν έρθουμε στην ίδια την Ευαγγελική περικοπή, να σημειώσουμε ότι εάν δεν υπάρχουν δαιμόνια ή εάν η δαιμονοληψία είναι πρόληψη και απάτη, τότε συμβαίνει ένα από τα δύο. Με αφορμή τα περιστατικά θεραπείας, θαυμαστής θεραπείας και απαλλαγής από την ενέργεια των δαιμόνων στην Καινή Διαθήκη από τον Κύριό μας. Ή ότι ο Χριστός διατάσσει την εκδίωξη δαιμονίων ενώ γνώριζε ότι δαιμόνια δεν υπάρχουν, οπότε υπεκρίνεται. Ή ότι ο Χριστός επλανάτο, συμμεριζόμενος φαντασιοκοπήματα των συγχρόνων του. Αλλά και οι δύο αυτές υποθέσεις είναι βλάσφημες. Ούτε υποκρίνεται ο Άγιος Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ούτε πλανάται ο μόνος αληθινός. Και αυτοί οι πολέμοι του αναγνωρίζουν το ασύγκριτο ηθικό ύψος του. Η πλήρης λοιπόν αλήθεια είναι ότι και δαιμόνια και δαιμονιζόμενοι υπάρχουν και ότι ο Χριστός εκβάλλον τα δαιμόνια αυτά δια της θαυματουργού δυνάμεώς του απέδιδε την ελευθερία και την ειρήνη στα πλάσματά του. Πολλές φορές μας τίθεται το ερώτημα πώς καταγράφονται τόσα περιστατικά δαιμονισμών στην εποχή του Χριστού ή αργότερα μέσα στα κείμενα, τα γεροντικά και στις διηγήσεις των συναξαριστών, για παράδειγμα, ενώ σήμερα δεν έχουμε τόσα πολλά φαινόμενα δαιμονισμού ή και αν υπάρχουν, όπως είπαμε, λογικοκρατούμενα και ορθολογικά σκεπτόμενοι, τα αποδίδουμε σε ψυχολογικές, ψυχιατρικές ασθένειες. Η απάντηση είναι πρώτον ότι δυστυχώς ο διάβολος σήμερα έχει κυριαρχήσει επί της ζωής του ανθρώπου με πολύ διαφορετικό τρόπο και πολύ πιο εύκολα από το να χρειάζεται να καταλάβει το σώμα του και να τον βασανίσει. Διότι διά των λογισμών, των αισχρών πράξεων, των πονηρών ενθυμίσεων, ο διάβολος έχει κυριαρχήσει στη ζωή του ανθρώπου και καθημερινώς βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση η οποία μόνο τραγική μπορεί να χαρακτηριστεί. Βλέπουμε πως κάθε τι το παραφύσιν και το ανήθικο έχει κυριαρχήσει στη ζωή του ανθρώπου. Βλέπουμε πως ο άνθρωπος είναι ικανός να κάνει τα πάντα δυστυχώς για να ικανοποιήσει το θέλημά του και το εγώ του. Βλέπουμε την ευκολία με την οποία ο άλλος επιτίθεται εναντίον του αδελφού του, εναντίον του πλησίον του και με τι ευκολία μπορεί ακόμα και την ζωή του να αφαιρέσει. Όλα αυτά δεν είναι αποτέλεσμα της απουσίας του Θεού στη ζωή του ανθρώπου, με την έννοια ότι ο Θεός δεν ενδιαφέρεται ή ότι είναι αδιάφορος ή ακόμα χειρότερα βλασιμώντας ότι είναι ανύπαρκτος, δεν υπάρχει γιατί αν υπήρχε θα επενέβαινε, αλλά βλέπουμε ακριβώς ότι απουσιάζει ο Θεός από τη ζωή του ανθρώπου γιατί ο άνθρωπος τον έχει εκβάλει από τη ζωή του. Και όσο και αν μας φαίνεται παράλογο, παράξενο, ο Θεός σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου, σέβεται την επιλογή του. Ο Θεός δείχνει τον δρόμο, ανοίγει τον δρόμο για τη σωτηρία του ανθρώπου, μας τον υποδεικνύει, μας λέει ως τις θέλει επίσω μου ελθύν, αλλά εμείς επιλέγουμε να στραφούμε εναντίον του, να τον αποστραφούμε και να απομακρυνθούμε από αυτόν. Και όσο ο άνθρωπος απομακρύνεται από τον ήλιο, εισέρχεται στο σκοτάδι. Και όσο ο άνθρωπος απομακρύνεται από τον ήλιο, ψυχραίνεται, παγώνει, πορώνεται στην κατάσταση της κακίας. Παρ' όλα αυτά, ο Κύριος μας υπερημών απέθανε, δια την ημών σωτηρία αναστήθηκε, καταργώντας και καταπατώντας το κράτος του διαβόλου και τον θάνατο. Και δίνοντας στον άνθρωπο και πάλι την δυνατότητα της σωτηρίας. Δίνοντας πάλι στον άνθρωπο τη δυνατότητα να επανέλθει στο αρχαίο κάλος. Δίνοντας και πάλι στον άνθρωπο τη δυνατότητα να συνεχίσει την πορεία του προς το καθομοίωσιν, προς την καταχάρη δηλαδή θέωση και αγιότητα. Έτσι λοιπόν σήμερα η ζωή μας δυστυχώς είναι σατανοκρατούμενη, είναι διαβολοκρατούμενη, διότι αντί να παραδοθούμε και να παραδώσουμε τη ζωή μας στα χέρια του Θεού, παραδοθήκαμε στα κελεύσματα και στις πλάνες υποσχέσεις του διαβόλου. Ερχόμενοι στα Ιερά Ευαγγέλια βλέπουμε ότι κατά την επηγής ζωή του Κυρίου μας υπήρχε ασύνηθες πλήθος δαιμονιζομένων, ενώ για παράδειγμα ένα τέτοιο πλήθος δεν φαίνεται κατά τους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης. Πώς εξηγείται αυτό? από το γεγονός ότι ο τρόπος κατά τον οποίο ο σατανάς εγκαθιδρύει την επί της ανθρωπότητας κυριαρχία του ποικίλει κατά τις εποχές και τις περιστάσεις. Στους προ-Χριστού χρόνους κυριαρχούσε δια της ειδωλολατρείας, η οποία ήταν κατ' ουσία λατρεία των δαιμόνων. Η λατρεία δε αυτή ετελείται με διάφορους τρόπους και τότε αλλά και σήμερα, ακόμα και από χριστιανούς δυστυχώς, διαμέσου της μαγείας, της νεκρομαντίας, της μαντίας, της αστρολογίας και όλων αυτών των μεθόδων δυστυχώς που έχουν καθαρά δαιμονική προέλευση. Με όλα αυτά τα μέσα της ειδωλολατρείας, ο σατανάς κρατούσε δούλους του όλους τους λαούς, ακόμα και το Ισραήλ πολλές φορές, διότι και αυτός ο Ισραήλ πολλές φορές εξόκυλε στην ειδωλολατρεία μέχρι της Βαβυλωνίου αιχμαλωσίας. Ασκώντας έτσι ο σατανάς την κυριαρχία του επάνω στους ανθρώπους, δεν είχε ανάγκη να δείξει τη δύναμή του επί των ατόμων δια της επί του σώματός του κατοχής. Πράγμα που όπως είπαμε σημαίνει και σήμερα. Δεν έχει ανάγκη να καταλάβει το σώμα, διότι δυστυχώς κατέλαβε την ζωή μας, τον τρόπο με τον οποίο ζούμε. Μας επέβαλε ακριβώς γιατί εμείς το θελήσαμε, να ζήσουμε αυτήν την πονηρά ζωή που μας προτείνει. Δεν είχε λοιπόν ανάγκη και δεν έχει ακόμα και σήμερα πολλές φορές να εισέλθει στο σώμα και να το καταλάβει. Όταν όμως η σωτήριος τιμωρία σχετικά με τον αρχαίο Ισραήλ τώρα της Βαβυλωνίου Εχμαλωσίας επέφερε το μοιραίο χτύπημα στην ειδωλολατρεία του Ισραήλ, η ενέργεια του πονηρού να βλάπτει ψυχές και σώματα έλαβε άλλη μορφή. Έκτοτε τα φαινόμενα της κυριαρχίας του επί του σώματος και του νου των Ισραηλιτών επολοπλασιάστηκαν και ιδιαίτερα την εποχή του Χριστού. Οι δυνάμεις του σκότους τότε ενέτειναν την προσπάθειά τους για να παρουσιάσουν όσο δυνατόν μεγαλύτερη αντίσταση κατά του ερχομένου νικητού και να διεγείρουν εναντίον του την εχθρότητα των ανθρώπων τους οποίους ερχόταν να λυτρώσει από την εξουσία των δαιμόνων. Και αυτό συμβαίνει και σήμερα, αδελφοί μου. Ο διάβολος λυσάει. Λυσάει εναντίον του Χριστού, λυσάει εναντίον του ανθρώπου και θέλει διαρκώς να διαβάλει, να διαταράσει τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Και ενώ ο Χριστός μας υπέδειξε τον δρόμο, ενώ μας άνοιξε τον δρόμο για τη σωτηρία, διαρκώς ο διάβολος μπαίνει εμπόδιο στη ζωή των ανθρώπων να πορευθούν προς τον Θεό και διαρκώς τους διαβάλει, τους παρουσιάζει δηλαδή μία αλλοιωμένη κατάσταση, μία αλλοιωμένη αλήθεια και προσπαθεί διαρκώς να τους αποπροσανατολίσει, να τους απομακρύνει για να τους οδηγήσει εν τέλει που σε ένα πνευματικό θάνατο, σε ένα πνευματικό γκρεμό όπου θα καταγκρεμηθούν οι ψυχές των ανθρώπων για να οδηγηθούν στην αιώνια κόλαση. Εντείνουν λοιπόν την προσπάθειά τους αυτή οι δυνάμεις του σκότους. Για να παρουσιάσουν λοιπόν όσο δυνατόν μεγαλύτερη αντίσταση κατά το ερχομένο, όπως είπαμε, νικητού και να διεγείρουν εναντίον την εχθρότητα των ανθρώπων τους οποίους έρχεται να λυτρώσει από την εξουσία τους. Αλλά ο Κύριος είχε το σχέδιό του και έχει το σχέδιό του δια του λαμπρού θριάμβου κατά των οργάνων του βασιλείου του σκότους κατέστησε εμφανή την έναρξη της βασιλείας του φωτός, της βασιλείας του Θεού επί της γης. Στη σπουδαία αυτή περίοδο της ιστορίας του κόσμου που τέμνει την ιστορία στα δύο, που χωρίζει την ιστορία στα δύο σε προ και Χριστού εποχή, ο Θεός επέτρεψε επιδρομή ασυνήθη της κακοποιού δυνάμεως όχι μόνο στην ηθική του ανθρωπίνου βιοσφαίρα αλλά και στην ψυχοφυσική τεάθη κατάσταση και ήταν το σύμπτωμα που μαρτυρούσε το κορύφωμα της διαστροφής αλλά και το προμήνυμα της διάλυσής της. Ήταν ένα σημείο των καιρών της σωτηρίας και όταν ο σωτήρας ήλθε η θεραπεία τέτοιων δυστυχισμένων ανθρώπων που τυραννούνταν από το κράτος του διαβόλου έγινε το έμβλημα, το φωτεινό σημείο ότι ήλθε ο μόνος ικανός να λύσει τα έργα του διαβόλου όπως είπαμε κατά τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Ιωάννη τον Θεολόγο, ότι ήλθε δηλαδή ο σωτήρας για να χαρίσει την πλήρη σωτηρία, την αληθινή ηθική ελευθερία. Ένα λοιπόν από τα θαύματα θεραπείας δαιμονισμένου είναι και το θαύμα της από του δαίμονος απαλλαγής της θυγατέρας της Χαναναίας, που κατέχει, όπως είπαμε, ιδιαίτερη θέση στην ιστορία των θαυμάτων του Κυρίου ως προϊόν θερμής πίστεως και επίμονης προσευχής, κυρίως δε ως αραβώνας του ελέους, που θα εξέχει ο Κύριος κατόπιν και στους ειδωλολάτρες, στα έθνη δηλαδή, και ήταν ένα θαύμα τέτοιο, ένα θαύμα που λειτουργεί, θα λέγαμε, ως μια ακτίνα φωτός, που επρόκειτο έπειτα να φωτίσει πλούσια τα έθνη, τα οποία θα δέχονταν τον Χριστό ευχαρίστως καθών χρόνων ήδη αυτών που παρέλαβαν. Στον υπόλοιπο χρόνο που διαθέτουμε στη σημερινή ρευστική μας συνάντηση, ας έρθουμε στην ίδια την Ευαγγελική περικοπή και σε όσο χρόνο διαθέτουμε ας ξεκινήσουμε την ερμηνευτική προσέγγιση της Ευαγγελικής αυτής περικοπής και του θαυμαστού αυτού γεγονότος που μας διηγείται ο Ιερός Ευαγγελιστής. Εξερχόμενος λοιπόν ο Κύριος από τη Γαλιλαία, όπου οι φιλόνικοι και κακόπιστοι Φαρισαίοι σε κάθε βήμα του δημιουργούσαν αντίδραση με την επιμονή τους στις στενοκέφαλες προκαταλήψεις τους, ανεχώρησε στα μέρη Τύρου και Σιδώνος. Ανεχώρησε όχι για τις πόλεις της Τύρου και της Σιδώνος, αλλά στα σύνορα αυτών. Όπως άλλοτε ο προφήτης Ηλίας, φεύγοντας από τον διώκτη βασιλέα της πατρίδας του, ήλθε στην χώρα των Σαρεπτών της Σιδώνος, έτσι τώρα και ο Κύριος, απομακρυνόμενος προς στιγμή από τους Ιουδαίους, έρχεται να συναντήσει μία ψυχή που ζούσε μεν στο σκότος της ειδωλολατρίας, έκρυπτε όμως πλούσιο το φως της πίστεως. Και το ενδιαφέρον είναι ότι εδώ ο Κύριος δεν αναιρεί την εντολή που έδωκε άλλοτε στους μαθητές του να μην εισέλθουν εις τις πόλεις των ειδωλολατρών, διότι πρώτον οι Ιουδαίοι έπρεπε να κληθούν εις σωτηρία, αλλά θεωρεί ανάξιον της φιλανθρωπίας του να αποδιώξει ειδωλολάτρες ερχόμενους προς αυτόν. Και ειδού λοιπόν γινή Χαναναία από τον ορίον εκείνων, εξελθούσα εκράβγασεν αυτόν λέγουσα, ελέησόν με Κύριε Ιε Δαβίδ, η θυγάτηρ μου κακώς δαιμονίζεται. Η Χαναναία αυτή γυναίκα, η ειδωλολάτρης, όπως την ονομάζει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, κατήγεται από την χώρα που κατηράστη άλλοτε ο Θεός δια την ειδωλολατρία της. Τους δε πολίτες της εξεδίωξε όταν επανέφερε τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο. Αλλά και μεταξύ των ειδωλολατρών και των πλέον διαστραμμένων λαών ο Θεός έχει και το ειδικό του εκλεκτό μερίδιο. Στο μερίδιο αυτό ανήκε και η Χαναναία, την οποία τώρα συναντά ο Κύριος. Διότι αυτή, παρόλο τον ζήλο της, δεν θα κατόρθωνε ίσως να πλησιάσει ποτέ τον Χριστό, αν αυτός δεν ερχόταν στα όρια της χώρας της, αν δεν έκανε αυτό το άνοιγμα. Τούτο δε συμβαίνει και σε κάθε άνθρωπο. Αν ο Χριστός δεν τον πλησιάσει και δεν εξυπνήσει την κοιμωμένη συνείδησή του, δεν δύναται ποτέ να έβρει τον Χριστό. Είναι αυτή η συνέργεια για την οποία πολλές φορές έχουμε μιλήσει για τη σωτηρία του ανθρώπου. Αυτή είναι η συνεργασία μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Κάνει ο άνθρωπος ένα βήμα προς τον Θεό και τα υπόλοιπα 9 βήματα για τη συνάντηση τα κάνει ο ίδιος ο Θεός. Ανοίγεται ο Θεός προς τον άνθρωπο για να πέσει ο άνθρωπος στην αγκαλιά του Θεού. Αλλά ο Χριστός τότε μόνος πέβδει να πλησιάσει τον άνθρωπο, όταν και αυτός έχει πραγματική διάθεση γνωριμίας και σωτηρίας, όπως είχε η ειδωλολάτρης Χαναναία. Κάπου εδώ όμως ο χρόνος και της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, έφτασε στο τέλος. Όπως είπα και την προηγούμενη φορά, δεν βάζουμε τελεία, αλλά βάζουμε μία ανωτελεία για μία μικρή ανάπαυλα μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, όπου θα έχουμε τη δυνατότητα πλέον να αναφερθούμε σε αυτήν καθεαυτήν την Ευαγγελική περικοπή της διήγησης της θεραπείας της θυγατέρας της Χαναναίας, που πραγματικά κατά την ταπεινή μας γνώμη έχει πολύ πλούτο πνευματικό να δώσει σε κάθε άνθρωπο, κάθε εποχής, ιδιαίτερα δε στο σημερινό άνθρωπο, για τη δύναμη της πίστεως, της προσευχής του ανθρώπου προς τον Θεό και βέβαια της παρουσίας και της ενέργειας του Θεού στη ζωή του ανθρώπου. Μέχρι την επόμενη φορά, εύχομαι να είστε καλά. Σας χαιρετώ όπως πάντα με τον βιβλικό ασπασμό. Χαίρετε εν Κυρίω, ειρήνη σε εσάς.
1: Άκουσον άνθρωπε, από τον Πλούτο της Καινής Διαθήκης, με τον πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
3: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
3: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
4: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
3: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
4: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
3: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
5: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: του παρόντος κόσμου Πάρικη. Επιμέλεια, παρουσίαση, Παναγιώτης Χαρατζόπουλος.
1: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, στον Πειραιά, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, στην υπόλοιπη Ελλάδα, στην Κύπρο, οπουδήποτε φθάνει η φωνή του σταθμού μας, απευθείας ή μέσω αναμεταδοτών ή μέσω διαδικτύου, καλησπέρα σας. Πάρικη του παρόντος κόσμου και πάλι μαζί, όπως κάθε Πέμπτη, για την τακτική εβδομαδία επικοινωνία μας μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-41-18-602 και 210-41-18-640 περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, όπως επίσης περιμένουμε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση info@piradio.com. Την ηχητική επιμέλεια της απόψινής εκπομπής έχει ο Δημήτρης Γερονιμάκης. Σήμερα, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, θα επιχειρήσουμε να συζητήσουμε και να προσεγγίσουμε ένα θέμα που δεν αφορά απλώς την τεχνολογία. Αφορά στο σχολείο, αφορά στον εκπαιδευτικό, αφορά στο μαθητή, αφορά στη γνώση και τελικά αφορά στον ίδιο τον άνθρωπο. Το θέμα μας απόψε είναι η διδασκαλία, η μάθηση, η αξιολόγηση, γενικότερα η παιδεία στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Θα κάνουμε κάποιες διαπιστώσεις, θα διατυπώσουμε κάποιες σκέψεις, κάποιες ιδέες, κάποιους προβληματισμούς και κάποιες προτάσεις. Η τεχνητή νοημοσύνη, όπως όλοι το έχουμε συνειδητοποιήσει, μπήκε στη ζωή μας με τόσο μεγάλη ταχύτητα που ίσως δεν προλάβαμε να συνειδητοποιήσουμε πλήρως τι έχει συμβεί. Μέσα σε λίγα χρόνια περάσαμε από τις μηχανές αναζήτησης στις μηχανές παραγωγής γνώσης. Μπορούμε πλέον να ζητήσουμε από ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης να γράψει ένα κείμενο, να εξηγήσει ένα μαθηματικό πρόβλημα, να μεταφράσει ένα ποίημα, να δημιουργήσει μια εικόνα, να προτείνει ένα πείραμα, να δημιουργήσει ένα σχέδιο μαθήματος ή ένα προσωπικό πρόγραμμα μελέτης. Και τότε γεννιέται το μεγάλο ερώτημα. Αν η μηχανή μπορεί να παράγει απαντήσεις, τι ακριβώς πρέπει να μαθαίνει ο άνθρωπος? Και ακόμη βαθύτερα, αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει όλο και περισσότερα από όσα μέχρι χθες θεωρούσαμε αποκλειστικά ανθρώπινα, ποιος είναι ο ρόλος του σχολείου? Δεν έχουμε ακόμη όλες τις απαντήσεις. Έχουμε όμως ήδη αρκετά στοιχεία για να αρχίσουμε μια σοβαρή συζήτηση. Και αυτή η συζήτηση δεν πρέπει να γίνει ούτε με φόβο, ούτε με άκρητο ενθουσιασμό. Χρειάζεται ψυχραιμία. Χρειάζεται γνώση, χρειάζεται παιδαγωγική σκέψη και πάνω απ' όλα χρειάζεται μια σαφής διάκριση. Άλλο τεχνητή νοημοσύνη και άλλο παιδεία. Η πρώτη είναι τεχνολογία. Η δεύτερη είναι πολιτισμός. Ας ξεκινήσουμε όμως από μια απλή διαπίστωση. Το σχολείο δημιουργήθηκε σε μια εποχή κατά την οποία η πρόσβαση στη γνώση ήταν δύσκολη. Ο εκπαιδευτικός γνώριζε, ο μαθητής δεν γνώριζε. Το βιβλίο περιείχε τη γνώση, η απομνημόνευση είχε επομένως πολύ μεγάλη σημασία. Σήμερα όμως η κατάσταση έχει αλλάξει. Η γνώση βρίσκεται παντού. Ένα παιδί μπορεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να βρει πληροφορίες για σχεδόν οποιοδήποτε θέμα. Η τεχνητή νοημοσύνη πηγαίνει ακόμη παραπέρα. Δεν προσφέρει απλώς πληροφορίες, τις οργανώνει, τις συνοψίζει, τις μετασχηματίζει, τις προσαρμόζει. Μπορεί να εξηγήσει το ίδιο θέμα με διαφορετικό τρόπο σε διαφορετικούς μαθητές. Και εδώ βρίσκεται μια από τις μεγαλύτερες ευκαιρίες. Η εκπαίδευση μπορεί να γίνει περισσότερο εξατομικευμένη. Ο μαθητής που δυσκολεύεται στα μαθηματικά, για παράδειγμα, μπορεί να ζητήσει μια απλούστερη εξήγηση. Ο μαθητής που προχωρά γρήγορα μπορεί να ζητήσει ένα δυσκολότερο πρόβλημα. Ο μαθητής μπορεί να συνομιλήσει με ένα σύστημα που δεν κουράζεται να επαναλαμβάνει. Όμως ακριβώς εδώ αρχίζει και ο προβληματισμός. Γιατί το σχολείο δεν έχει μόνο μοναδικό στόχο να δώσει στο μαθητή τη σωστή απάντηση. Έχει ως στόχο να τον μάθει να σκέφτεται. Και αυτά τα δύο δεν είναι το ίδιο.

0: του παρόντος κόσμου πάρικη. Με τον Παναγιώτη Χαρατζόπουλο.
1: Στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-41-18-602 και 210-41-18-640, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, όπως επίσης περιμένουμε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση info@papakipiradio.com για την εκπομπή του παρόντος κόσμου Πάρικη. Θέμα της απόψινης μας εκπομπής, όπως είπαμε και στην αρχή, είναι η διδασκαλία, η μάθηση, η αξιολόγηση, γενικότερα η παιδεία στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Ίσως η σημαντικότερη αλλαγή που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη είναι ότι μας υποχρεώνει να σκεφτούμε τι σημαίνει μαθαίνω. Για πολλά χρόνια θεωρούσαμε ότι μαθαίνω σημαίνει θυμάμαι, αναπαράγω, λύνω, γράφω σωστά. Αυτές οι δεξιότητες εξακολουθούν να έχουν αξία και σήμερα, αλλά δεν αρκούν. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αναπαράγει πληροφορίες πολύ γρηγορότερα από εμάς. Μπορεί να συντάξει παραδείγματος χάρη μια έκθεση. Μπορεί να λύσει μια εξίσωση. Μπορεί να δημιουργήσει μια περίληψη. Μπορεί να δημιουργήσει ένα κείμενο συγκεκριμένου αριθμού λέξεων από τη σύνθεση δύο ή περισσότερων κειμένων. Μπορεί να προτείνει επιχειρήματα. Αλλά άρα το ερώτημα μετατοπίζεται. Δεν είναι πλέον μόνο ξέρεις την απάντηση, αλλά ξέρεις αν η απάντηση είναι σωστή. Και ακόμη, ξέρεις γιατί είναι σωστή. Μπορείς να την ελέγξεις. Μπορείς να διαφωνήσεις μαζί της. Μπορείς να αιτιολογήσεις τη δική σου θέση. Εδώ λοιπόν βρίσκεται η μεγάλη πρόκληση για το σχολείο του 21ου αιώνα. Η τεχνητή νοημοσύνη κάνει ακόμη πιο σημαντική την κριτική σκέψη. Γιατί μια μηχανή μπορεί να παράγει μια πιστική απάντηση που είναι λανθασμένη. Μπορεί να παρουσιάσει έναν ύπαρκτο βιβλίο. Μπορεί να αποδώσει μια φράση σε λάθος συγγραφέα. Μπορεί να χρησιμοποιήσει ανακριβή στοιχεία. Και επειδή η απάντηση είναι γραμμένη με αυτοπεποίθηση, ο μαθητής μπορεί εύκολα να την πιστέψει. Επομένως, η νέα βασική δεξιότητα δεν είναι απλώς η αναζήτηση πληροφοριών. Είναι η αξιολόγηση της πληροφορίας. Το σχολείο πρέπει να διδάσκει το μαθητή να ρωτά ποιος το λέει, με ποια στοιχεία, ποια είναι η πηγή, πώς μπορώ να το επιβεβαιώσω, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, ποια επιχειρήματα στηρίζουν κάθε θέση. Αυτό είναι κάτι πολύ βαθύτερο από τον ψηφιακό γραμματισμό. Είναι ο γραμματισμός της σκέψης. Και εδώ φτάνουμε σε ένα επίσης κρίσιμο ερώτημα. Τι θα κάνει ο εκπαιδευτικός? Τι θα γίνει ο εκπαιδευτικός? Θα αντικατασταθεί? Η συζήτηση αυτή ακούγεται συχνά. Όμως είναι ίσως λάθος η ερώτηση. Η πιο ουσιαστική ερώτηση είναι πώς αλλάζει ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικός δεν χρειάζεται πλέον να είναι ο μοναδικός φορέας της πληροφορίας. Χρειάζεται όμως να γίνει κάτι περισσότερο. Να γίνει μέντορας, να γίνει καθοδηγητής, εμψυχωτής, κριτικός συνομιλητής, σχεδιαστής μαθησιακών εμπειριών. Ο καλός εκπαιδευτικός δεν είναι εκείνος που γνωρίζει απλώς περισσότερα από τον μαθητή. Είναι εκείνος που μπορεί να βοηθήσει τον μαθητή να θέσει τις σωστές ερωτήσεις. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να απαντήσει σε μια καλή ερώτηση. Δεν μπορεί όμως να υποκαταστήσει τη διαδικασία μέσα από την οποία ο άνθρωπος αποφασίζει ποια ερώτηση αξίζει να θέσει. Ο εκπαιδευτικός λοιπόν δεν χάνει την αξία του, αλλάζει όμως η φύση της αξίας του. Από μεταδότης γνώσεων γίνεται αρχιτέκτονας της μάθησης. Και αυτό απαιτεί επιμόρφωση. Δεν είναι λογικό να ζητούμε από τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες χωρίς να τους προσφέρουμε σοβαρή επιμόρφωση. Χρειάζεται τεχνολογική κατάρτιση. Αλλά χρειάζεται ακόμα περισσότερο παιδαγωγική κατάρτιση για την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν αρκεί να ξέρει κανείς να χρησιμοποιεί ένα εργαλείο. Πρέπει να ξέρει πότε να το χρησιμοποιεί, πότε να μην το χρησιμοποιεί, τι να του ζητήσει, πώς να ελέγξει το αποτέλεσμα και κυρίως ποια μαθησιακή αξία προσθέτει η χρήση του.

0: του παρόντος κόσμου Πάρικη. Με τον Παναγιώτη Χαρατζόπουλο.
1: Στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-41-18-602 και 210-41-18-640, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, όπως επίσης περιμένουμε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση info@pradio.com. Το θέμα που συζητούμε και προσεγγίζουμε στην αποσυνή μας εκπομπή είναι η μάθηση, η διδασκαλία, η αξιολόγηση, η παιδεία γενικότερα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Πώς αλλάζουν όλα αυτά στην εποχή που ζούμε και στις εμπειρίες που ζούμε με βάση και την τεχνητή νοημοσύνη. Ας δούμε όμως, ήταν προηγουμένως πριν από το μουσικό διάλειμμα, το ρόλο του εκπαιδευτικού. Ας δούμε όμως τώρα και τον μαθητή. Ίσως εδώ βρίσκεται η μεγαλύτερη αλλαγή. Ο μαθητής μπορεί να έχει ένα ψηφιακό συνομιλητή διαθέσιμο οποιαδήποτε στιγμή. Μπορεί να ζητήσει εξηγήσεις, να κάνει ερωτήσεις, να ζητήσει παραδείγματα, να ζητήσει να του εξηγήσουν κάτι σαν να είναι μικρότερος. Αυτό μπορεί να γίνει ένα εξαιρετικό εργαλείο μάθησης. Αλλά υπάρχει και ένας κίνδυνος. Να περάσουμε από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για να μάθουμε στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για να αποφύγουμε τη μάθηση. Η διαφορά είναι τεράστια. Αν ένας μαθητής ζητήσει από την τεχνητή νοημοσύνη «εξήγησέ μου για παράδειγμα το δεύτερο νόμο του Νεύτωνα με ένα απλό παράδειγμα» και στη συνέχεια προσπαθήσει μόνος του να λύσει ένα πρόβλημα, τότε η τεχνολογία λειτουργεί ως βοηθός. Αν όμως ζητήσει «λύσε την άσκηση για να την παραδώσω», τότε η τεχνολογία μπορεί να έχει κάνει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που επιδιώκει η εκπαίδευση. Έδωσε αποτέλεσμα χωρίς μάθηση. Και εδώ πρέπει να ξαναδούμε και τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούμε τους μαθητές. Αν συνεχίσουμε να βάζουμε εργασίες που μπορούν να ολοκληρωθούν εύκολα από μια μηχανή, τότε ουσιαστικά αξιολογούμε όχι τον μαθητή, αλλά την ικανότητά του να χρησιμοποιεί ένα εργαλείο. Ίσως λοιπόν χρειάζεται να μετακινηθούμε από την εργασία στο σπίτι προς την παρουσίαση, από την απλή απάντηση προς την τεκμηρίωση, από το τελικό αποτέλεσμα προς τη διαδικασία, από την απομνημόνευση προς την εφαρμογή. Από το «γράψε μια έκθεση» για παράδειγμα, προς το «υποστήριξε μια θέση και εξήγησε πώς έφτασες σε αυτήν». Μπορούμε για παράδειγμα να ζητήσουμε από έναν μαθητή να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη και στη συνέχεια να εντοπίσει 3 λάθη στην απάντησή της. Αυτό είναι πολύ πιο ενδιαφέρον παιδαγωγικά. Δεν φοβόμαστε τη μηχανή, τη χρησιμοποιούμε όμως ως αντικείμενο κριτικής. Υπάρχει όμως και μια άλλη διάσταση. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο δημιουργικότητας. Ένας μαθητής μπορεί να δημιουργήσει μια ιστορία, να σχεδιάσει ένα πείραμα, να δημιουργήσει ένα ψηφιακό έργο τέχνης, να προσομοιώσει ένα επιστημονικό φαινόμενο, να συγκρίνει διαφορετικές υποθέσεις, να δημιουργήσει ένα διάλογο ανάμεσα σε 2 ιστορικά πρόσωπα, να γράψει ένα πρόγραμμα υπολογιστή, να εξετάσει ένα πρόβλημα από πολλές οπτικές γωνίες. Η τεχνολογία μπορεί να διευρύνει το πεδίο της δημιουργικής έκφρασης. Αλλά εδώ χρειάζεται μια σημαντική διάκριση. Η δημιουργικότητα δεν είναι η παραγωγή ενός προϊόντος. Είναι η διαδικασία σύλληψης μιας ιδέας. Η επιλογή, η αμφιβολία, η δοκιμή, το λάθος, η διόρθωση, η επιμονή, η προσωπική έκφραση. Αν ο μαθητής ζητά από μια μηχανή να δημιουργήσει τα πάντα, κινδυνεύει να χάσει ακριβώς εκείνο που θέλουμε να καλλιεργήσουμε, τη δική του δημιουργική φωνή. Άρα, η παιδαγωγικά σωστή χρήση δεν είναι «άφησε την τεχνητή νοημοσύνη να δημιουργήσει για σένα». Η παιδαγωγικά σωστή χρήση είναι «χρησιμοποίησέ την για να δημιουργήσεις καλύτερα εσύ». Και τώρα φτάνουμε στην καρδιά του θέματος. Γιατί μέχρι τώρα μιλούσαμε κυρίως για διδασκαλία και μάθηση. Αλλά ο τίτλος περιλαμβάνει και μια λέξη ακόμη, παιδεία. Και η παιδεία είναι κάτι πολύ ευρύτερο. Η εκπαίδευση μπορεί να μας μάθει να λύνουμε ένα πρόβλημα. Η παιδεία πρέπει να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ποια προβλήματα αξίζει να ζήσουμε. Η εκπαίδευση μπορεί να μας δώσει γνώσεις. Η παιδεία μας μαθαίνει πώς να χρησιμοποιούμε αυτές τις γνώσεις. Η εκπαίδευση μπορεί να μας κάνει αποτελεσματικούς. Η παιδεία πρέπει να μας κάνει υπεύθυνους. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να απαντήσει «Μπορώ να το κάνω». Η παιδεία πρέπει να μας βοηθήσει να απαντήσουμε «Πρέπει να το κάνω». Και ακόμη «Γιατί», «Με ποιο κόστος», «Ποιον επηρεάζει», «Είναι δίκαιο», «Είναι ανθρώπινο». Αυτά τα ερωτήματα δεν είναι τεχνητικά, είναι ηθικά. Και γι' αυτό η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης χρειάζεται περισσότερη ανθρωπιστική παιδεία και όχι λιγότερη. Χρειαζόμαστε φυσικές επιστήμες, χρειαζόμαστε μαθηματικά, χρειαζόμαστε πληροφορική, αλλά χρειαζόμαστε επίσης ιστορία, φιλοσοφία, λογοτεχνία, τέχνη, ηθική, κοινωνικές επιστήμες. Γιατί η τεχνολογία μας δίνει δύναμη. Η παιδεία όμως πρέπει να μας μάθει πώς να χρησιμοποιούμε αυτή τη δύναμη με ευθύνη.

μηνύματα στην διεύθυνση info@piradio.com. Συζήτησαμε στο μέρος της εκπομπής που προηγήθηκε για το ρόλο του μαθητή, το ρόλο του δασκάλου, το τι μπορεί να γίνει στο πλαίσιο της μάθησης με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Ας δούμε όμως και μερικά πιο δύσκολα ερωτήματα. Ποιος ελέγχει τα δεδομένα, ποιος προστατεύει την ιδιωτικότητα των μαθητών στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τι συμβαίνει όταν ένα σύστημα κάνει λάθος, τι συμβαίνει όταν αναπαράγει προκαταλήψεις που υπάρχουν ήδη στα δεδομένα από τα οποία έχει εκπαιδευτεί, και υπάρχει ένα ακόμα ζήτημα, η πρόσβαση. Δεν έχουν όλοι οι μαθητές τον ίδιο εξοπλισμό, δεν έχουν όλες οι οικογένειες τις ίδιες δυνατότητες, δεν έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί την ίδια εξοικείωση. Επομένως, υπάρχει ο κίνδυνος η τεχνητή νοημοσύνη, αντί να μειώσει τις εκπαιδευτικές ανισότητες, να τις διευρύνει. Αυτό σημαίνει ότι η πολιτεία και το σχολείο πρέπει να εξασφαλίσουν ισότιμη πρόσφαση, αλλά και κοινό πλαίσιο κανόνων. Δεν αρκεί να πούμε χρησιμοποιήστε την τεχνητή νοημοσύνη έτσι γενικά και αόριστα. Πρέπει να πούμε πότε, πώς, με ποιους κανόνες, για ποιο σκοπό, ποια δεδομένα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται. Πώς αναφέρουμε ότι μια εργασία έχει υποστηριχθεί από την τεχνητή νοημοσύνη, πώς διατηρούμε την ακαδημαϊκή και τη μαθητική ακεραιότητα. Αυτές οι ερωτήσεις είναι που το σχολείο δεν μπορεί να αποφύγει. Ας περάσουμε λοιπόν από τη διαπίστωση στην πρόταση, γιατί ο υπότιτλος της σημερινής μας εκπομπής είναι να διαπιστώσουμε κάποια πράγματα, να καταθέσουμε κάποιες ιδέες, να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις, να θέσουμε προβληματισμούς, αλλά να θέσουμε και, καταθέσουμε και προτάσεις. Ας περάσουμε λοιπόν από τη διαπίστωση στην πρόταση. Τι μπορούμε να κάνουμε? Να διδάξουμε πρώτα-πρώτα γραμματισμό στην τεχνητή νοημοσύνη. Όχι απλώς πώς λειτουργεί ένα εργαλείο, αλλά πώς αξιολογούμε μια απάντηση. Πώς ελέγχουμε μια πηγή. Πώς αναγνωρίζουμε ένα πιθανό λάθος. Πώς προστατεύουμε τελικά τα προσωπικά δεδομένα. Πώς χρησιμοποιούμε υπεύθυνα την τεχνολογία. Επίσης, να αλλάξουμε σταδιακά τον τρόπο αξιολόγησης. Να αξιολογούμε περισσότερο την προφορική παρουσίαση, τη διαδικασία, το πείραμα, την επιχειρηματολογία, τη συνεργασία, την προσωπική συμβολή, την ικανότητα ελέγχου της κριτικής της πληροφορίας. Επίσης, να δημιουργήσουμε μαθήματα και εργασίες όπου η τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπεται, αλλά με σαφείς κανόνες. Ο μαθητής μπορεί να παρουσιάσει τι ζήτησε, τι απάντησε το σύστημα, τι διόρθωσε, τι απέρριψε, τι πρόσθεσε ο ίδιος. Έτσι λοιπόν, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης γίνεται μέρος της μαθησιακής διαδικασίας. Επίσης, μια τέταρτη πρόταση είναι να καλλιεργήσουμε την διεπιστημονικότητα. Ένα πραγματικό πρόβλημα δεν ανήκει μόνο σε ένα μάθημα. Η κλιματική αλλαγή, για παράδειγμα, απαιτεί φυσική, χημεία, βιολογία, μαθηματικά, πληροφορική, οικονομία, κοινωνικές επιστήμες, ηθική. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο σύνδεσης αυτών των γνωστικών περιοχών. Και μια πέμπτη πρόταση, να δημιουργήσουμε στο σχολείο χώρους πειραματισμού. Να δημιουργήσουμε ομίλους, εργαστήρια, projects, ερευνητικές ομάδες, εκεί όπου ο μαθητής δεν θα μαθαίνει μόνο τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά θα διερευνά τι μπορεί να κάνει και πού πρέπει να σταματά. Ίσως το σημαντικότερο ζήτημα να είναι αυτό. Ποιος σκέφτεται, η μηχανή ή ο άνθρωπος? Αν κάθε φορά που δυσκολευόμαστε ζητούμε από μια μηχανή να σκεφτεί για εμάς, σταδιακά μπορούμε να χάσουμε την ικανότητα να αντιμετωπίζουμε μόνοι μας τη δυσκολία. Και η δυσκολία είναι απαραίτητη για τη μάθηση. Ένα παιδί μαθαίνει μαθηματικά όχι μόνο όταν βρίσκει το αποτέλεσμα. Μαθαίνει όταν προσπαθεί, όταν αποτυγχάνει, όταν ξαναπροσπαθεί, όταν ανακαλύπτει το λάθος. Και το ίδιο συμβαίνει και με τη γραφή, με την επιστημονική έρευνα, με την τέχνη, με τη ζωή. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μειώσει αυτή την προσπάθεια, αλλά η παιδεία πρέπει να μας θυμίζει ότι δεν είναι κάθε προσπάθεια περίτη. Ορισμένες δυσκολίες είναι δημιουργικές, ορισμένες αποτυχίες είναι παιδαγωγικές, ορισμένες αργές διαδικασίες είναι απαραίτητες.
Δεν πρέπει να εκπαιδεύσουμε μια γενιά που θα ζητά πάντα την ευκολότερη διαδρομή.

0: του παρόντος κόσμου Πάρικη. Με τον Παναγιώτη Χαρατζόπουλο.
1: Στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-41-18-602 και 210-41-18-640, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, όπως επίσης περιμένουμε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση info@pradio.com για την εκπομπή του Παρόντος Κόσμου Πάρικη, σε μια εκπομπή όπου συζητούμε και προσεγγίζουμε το θέμα τεχνητή νοημοσύνη στη μάθηση, στη διδασκαλία, στην αξιολόγηση, στην παιδεία του 21ου αιώνα γενικότερα. Ας κάνουμε όμως, σε σχέση με αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα στην εκπομπή μας, ένα βήμα πίσω. Ας ξεχάσουμε λίγο την τεχνολογία και ας ρωτήσουμε τι άνθρωπο θέλουμε να δημιουργεί το σχολείο. Έναν άνθρωπο που ξέρει να χρησιμοποιεί εφαρμογές, βεβαίως. Αλλά όχι μόνο. Θέλουμε έναν άνθρωπο που μπορεί να σκέφτεται, να αμφισβητεί, να ερευνά, να συνεργάζεται, να δημιουργεί, να σέβεται, να αναλαμβάνει ευθύνη, να διακρίνει το αληθινό από το ψευδές, να διακρίνει το σημαντικό από το ασήμαντο. Να διακρίνει το μπορώ από το πρέπει. Αυτός είναι ο άνθρωπος που χρειάζεται στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Και εδώ ίσως βρίσκεται μια παράδοξη αλήθεια. Όσο πιο έξυπνες γίνονται οι μηχανές, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η ανάγκη να καλλιεργήσουμε την ανθρώπινη νοημοσύνη. Όχι μόνο τη λογική, αλλά και τη συναισθηματική, την κοινωνική, την ηθική, την αισθητική, τη δημιουργική, την πνευματική, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι μόνο αυτός που λύνει προβλήματα, είναι αυτός που δίνει νόημα στη ζωή τελικά. Αγαπητές ακροάτρες, αγαπητοί ακροατές, η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απλώς ένα ακόμη τεχνολογικό εργαλείο. Μας αναγκάζει να ξανασκεφτούμε θεμελιώδεις έννοιες. Παραδείγματος χάρη, τι είναι γνώση, τι είναι μάθηση, τι είναι δημιουργία, τι σημαίνει σκέφτομαι, τι σημαίνει γνωρίζω και τελικά τι σημαίνει είμαι άνθρωπος. Δεν χρειάζεται να φοβηθούμε την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά ούτε και να την εξειδανικεύσουμε. Χρειάζεται να την γνωρίσουμε, να τη χρησιμοποιήσουμε, να τη δοκιμάσουμε, να την ελέγξουμε, να θέσουμε όρια και κυρίως να την εντάξουμε σε ένα ευρύτερο όραμα για την παιδεία. Το σχολείο του μέλλοντος δεν είναι εκείνο στο οποίο η τεχνολογία θα έχει αντικαταστήσει τον εκπαιδευτικό, ούτε εκείνο στο οποίο η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει αντικαταστήσει τη σκέψη του μαθητή. Το σχολείο του μέλλοντος θα είναι εκείνο στο οποίο η τεχνολογία θα υπηρετεί τη μάθηση και η μάθηση θα υπηρετεί τον άνθρωπο. Και ίσως αυτή είναι η μεγάλη μας ευκαιρία. Η τεχνητή νοημοσύνη μας καλεί να επαναπροσδιορίσουμε όχι μόνο το πώς διδάσκουμε, μας καλεί να επαναπροσδιορίσουμε γιατί διδάσκουμε. Δεν διδάσκουμε μόνο για να μεταδώσουμε πληροφορίες. Διδάσκουμε για να δημιουργήσουμε ανθρώπους ελεύθερους. Ανθρώπους που μπορούν να σκέφτονται, να κρίνουν, να δημιουργούν, να αγαπούν τη γνώση, να αναλαμβάνουν ευθύνη, να υπηρετούν τον συνάνθρωπο και τελικά να δίνουν νόημα στην γνώση που αποκτούν. Γιατί μπορεί η μηχανή να γνωρίζει πολλά. Μπορεί να υπολογίζει γρηγορότερα από μας. Μπορεί να γράφει καλύτερα. Μπορεί να αναλύει τεράστιους όγκους δεδομένων. Αλλά ένα ερώτημα παραμένει βαθιά ανθρώπινο. Τι αξίζει? Και η απάντηση στο αυτό το ερώτημα δεν μπορεί να δοθεί από έναν αλγόριθμο. Είναι έργο παιδείας. Είναι έργο του ανθρώπου. Είναι έργο της κοινωνίας. Και ίσως τελικά αυτή να είναι η μεγαλύτερη αποστολή του σχολείου στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, να μας μάθει να χρησιμοποιούμε τις έξυπνες μηχανές χωρίς να πάψουμε να γινόμαστε σοφότεροι άνθρωποι. Και ας κρατήσουμε το τελευταίο μήνυμα αυτής της σημερινής μας εκπομπής, περιμένοντας και τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας φυσικά. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε. Η παιδεία όμως πρέπει να συνεχίσει να διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο ζούμε. Και κλείνοντας, ας καταθέσουμε και 5 ερωτήματα για το σχολείο του αύριο. Πρώτον, τι πρέπει να συνεχίσουμε να διδάσκουμε ακόμη και αν μια μηχανή μπορεί να το κάνει? Δεύτερο, Τι πρέπει να αλλάξουμε στον τρόπο με τον οποίο αξιολογούμε τους μαθητές. Τρίτο, πώς θα μάθουμε στα παιδιά να ξεχωρίζουν την πληροφορία από τη γνώση και τη γνώση από τη σοφία. Τέταρτο, πώς θα εξασφαλίσουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μειώνει και δεν θα διευρύνει τις εκπαιδευτικές ανισότητες. Και το σημαντικότερο, πώς θα εξασφαλίσουμε ότι σε έναν κόσμο όλο και πιο τεχνολογικό το σχολείο θα παραμείνει ένας χώρος βαθιά ανθρώπινος. Ίσως η απάντηση να βρίσκεται σε τρεις λέξεις: γνώση, κρίση, ήθος. Γνώση για να καταλαβαίνουμε τον κόσμο, κρίση για να αξιολογούμε όσα μας προσφέρει η τεχνολογία και ήθος. Γνώση για να καταλαβαίνουμε τον κόσμο, κρίση για να αξιολογούμε όσα μας προσφέρει η τεχνολογία και ήθος για να αποφασίζουμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε τη δύναμή της. Και θα τέριαζε ίσως σαν επίλογος την αποσυνή εκπομπή το εξής. Δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε τις μηχανές στο πεδίο όπου εκείνες είναι ισχυρότερες. Θα καλλιεργήσουμε όμως εκείνα που κάνουν τον άνθρωπο πραγματικό άνθρωπο. Θα μάθουμε στα παιδιά μας όχι μόνο να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και να σκέφτονται όταν τη χρησιμοποιούν. Όχι μόνο για να παίρνουν απαντήσεις, αλλά να θέτουν ερωτήματα. Όχι μόνο για να παράγουν κείμενα,

0: αλλά να έχουν κάτι ουσιαστικό να πούν. Όχι μόνο να γνωρίζουν, αλλά να κατανοούν. Και όχι μόνο να μπορούν, αλλά να ξέρουν και πότε πρέπει. Εδώ όμως, αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές, μια ακόμη εκπομπή του Παρόντος Κόσμου πάρει και έφτασε στο τέλος της. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Γερονιμάκη που είχε την ηχητική επιμέλεια της απόψινής εκπομπής και όλους εσάς, αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές, που και απόψε συμπορευθήκατε μαζί μας σε μια ακόμη εκπομπή του Παρόντος Κόσμου Πάρικη. Όπως είπαμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής, στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-41-18-602 και 210-41-18-640, αλλά και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@piradio.com, περιμένουμε και τις δικές σας παρατηρήσεις, τα σχόλια και τις απόψεις σας σε σχέση με όλα αυτά τα οποία παρουσιάσαμε και καταθέσαμε και στην απόψινή μας εκπομπή. Καλή σας νύχτα.
1: Του Παρόντος Κόσμου Πάρικη. Επιμέλεια, παρουσίαση, Παναγιώτης Χαρατζόπουλος.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 31. Μακάρι όν αφέθησαν εανομία και όν επεκαλύφθησαν εαμαρτία. Μακάρι ως ανήρ όου μη λογίσετε Κύριος αμαρτίαν. Ουδέ εστίνεν το στόμα του αυτού δόλος. Ό,τι εσήγησα, επαλαιώθη τα οστά μου από το κράζιν με όλην την ημέραν. Ό,τι μέρας και νυχτός ευαρύνθη επ' εμέ η χείρ σου, εστράφην εις ταλαιπωρίαν εν το εμπαγίνε με άκανθαν. Την αμαρτία μου εγνώρισα και την ανομία μου ούκε κάλυψα. Είπα, εξαγορεύσω κατ' εμού την ανομία μου το Κυρίο και εσύ αφήκα στην ασέβεια της καρδίας μου. Υπέρ ταύτης προσεύξετε προσέ πας όσιος εν καιρό ευθέτω πλην εν κατακλυσμό υδάτων πολλών προς αυτόν ούκε γκιούσι. Σύ μου η καταφυγή αποθλίψεως της περιεχούσης με. Το αγαλίαμά μου λύτρωσέ με από τον κυκλωσάντων με. Συνετιώσε και συμβιώσε εν οδό ταύτη ή πορεύση επιστηριώ επί σε τους οφθαλμούς μου. Μη γίνεστε ως ύπος και ημίωνος εις ούκες της σύνεσης. Εν κοιμώ και χαλινώ τα σιαγώνας αυτών άγξης των μη εγγυζόντων προσέ. Πολλέ εμάστηγες το αμαρτωλού, τον δε ελπίζοντα επί Κύριον έλεος κυκλώσει. Εφράνθητε επί Κύριον και αγαλιάστε δίκαιοι και καυχάστε πάντες η ευθύς την καρδία.
2: Ψαλμός 31. Ψαλμός του Δαβίδ περί συνέσεως. Μακάρι είναι εκείνοι των οποίων συγχωρήθηκαν από τον Θεό οι ανομίες και των οποίων σκεπάστηκαν ώστε να μη φαίνονται πλέον διόλου οι αμαρτίες. Μακάριος είναι ο άνθρωπος στον οποίον ο Κύριος δεν θα λογαριάσει αμαρτία ώστε να ζητήσει ευθύνες από Αυτόν, ούτε υπάρχει στο στόμα του δόλος και υποκρισία, αλλά είναι ειλικρινής και άδολες οι δεήσεις προς τον Θεό προς άφεσιν των αμαρτιών του. Διότι εγώ δεν μετενόησα ειλικρινώς και σιώπησα, αποφεύγοντας να εξομολογηθώ προσέ την αμαρτία μου. Γι' αυτό συνετρίβησαν τα οστά μου και κλονίστηκε ολόκληρος ο οργανισμός μου εξαιτίας του ότι έκραξα στενάζων και οδυρώμενος όλην την ημέρα. Διότι καθ' όλη την ημέρα και τη νύχτα επέπεσε βαριά η χείρα σου επ' εμέ και αισθανόμουν πολύ τις εκ των τύψεων και των απειλών και εκδηλώσεων της οργής σου τιμωρίες. Ολόκληρος ενέπεσα εις την δυστυχία και ταλαιπωρήθηκα, διότι ως άκανθα αχμηρά και οδυνηρά ενεπήχθη σε μέ ο υπό της αμαρτίας και της συναισθήσεως της ενοχής μου πόνος. Αλλά επιτέλους έλαβα τη σωστική απόφαση. Εξομολογήθηκα στον Κύριο και κατέστησα σε Αυτόν γνωστή την αμαρτία μου και δεν κάλυψα ούτε απέκρυψα την ανομία μου. Με απόφαση σταθερή και αμετάκλητη είπα, θα πω καθαρά στον Κύριο την αμαρτία μου, χωρίς δικαιολογίες, αλλά καταδικάζοντας τον εαυτό μου. Και όταν έλαβα την απόφαση αυτή, αμέσως εσύ, Κύριε, άφησες και συγχώρησες ολόκληρη την ασέβεια, την οποία η καρδιά μου, επειδή παραδόθηκε στην αμαρτία, αποτόλμησε εναντίον σου. Διότι εσύ παρέχεις με μακροθυμία και πατρική αγάπη την άφεση αυτή. Γι' αυτό θα προσευχηθεί προς εσένα κάθε ευσεβής και όσιος άνθρωπος, στον κατάλληλο της μετανοίας καιρών, όταν δε θα έχει παρέλθει ευκαιρία να εισακουστεί από σένα. Και όταν συμφορές και πειρασμοί σαν κατακλυσμός υδάτων πολλών επιπέσουν εναντίον αυτού, δια της ενισχύσεως των προσευχών θα προστατευθεί από αυτές και δεν θα καταστεί δυνατό να τον εγγύσουν. Εσύ είσαι η καταφυγή μου και η παρηγορία μου από την θλίψη, η οποία με στεναχωρεί. Εσύ που είσαι η αγαλίαση της ψυχής μου, γλίτωσέ με από τους πειρασμούς που με κύκλωσαν. Και εσύ, στην επίκλησή μου αυτή με πολύ στοργή μου απαντάς. Δε θα σε εγκαταλείψω, αλλά θα εξακολουθώ να σε συνετίζω και να συνοδεύω στην οδό αυτή εσένα, στην οδό στην οποία πρέπει να βαδίζεις. Οι οφθαλμοί μου δεν θα αποσπαστούν από σένα, αλλά θα είναι προσιλωμένοι και στηριγμένοι επάνω σε σένα για να σε προφυλάττουν. Αμαρτωλοί, ακούστε κι εσείς την φωνή και τον έλεγχο που θα σας σώσει. Μη γίνεστε ατίθασοι και πείσμονες και ασυγκράτητοι στο κακό σαν τον ύπο και τον ημίωνο, οι οποίοι στερούνται λογικού και συνέσεως και γι' αυτό αχαλήνοτοι παραφέρονται από τις ασυγκράτητες ορμές τους και την αδάμαστη δυστροπία τους. Και όπως εκείνον με σιδερένιο φήμωτρο και χαλινό συσφίγγονται οι σιαγόνες για να συγκρατείται και να δαμάζεται η άτακτη ορμή τους, έτσι και αυτών που δεν σε πλησιάζουν ας εισφυχθούν και ας περιοριστούν με το χαλινό των θλίψεων και των πολλών τιμωριών η ατίθαση βούληση και το ακατανίκητο πείσμα. Πολλές είναι οι δυστυχίες και οι συμφορές με τις οποίες ο Κύριος μαστιγώνει και παιδεύει τον αμαρτωλό. Εκείνος όμως που ελπίζει στον Κύριο θα τον περικυκλώσει το θείο έλεος. Εσείς, δίκαιοι και πιστοί, τους οποίους ο Κύριος κατέστησε μακαρίους με τη συγχώρηση των αμαρτιών σας, χαίρετε και αγαλιάστε και τον Κύριο έχετε ως καύχημά σας όλοι, όσοι έχετε ευθεία και την καρδιά σας.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α, η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
5: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
4: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
6: Blue Brown,
4: Εταιρεία Συμβουλευτικής Διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Όσιος Τείχων, ο Πνευματικός, ο Ρώσος Αγιορείτης. Αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού ιερομονάχου Αγαθαγγέλου Καλαφάτη, οι αναμνήσεις μου από τον Παπατίχωνα, από την 10η έκδοση της σειράς μονής Σίμωνος Πέτρας, Αγίου Όρος.

Κάποτε ένας εργάτης από τις Καριές, έχοντας ακούσει ότι οι Ρώσοι πατέρες έχουν λίρες, πήγε στον Παπατίχωνα και του ζητούσε λίρες. Ο γέροντας ζούσε σε τέτοια πτωχία, ώστε όταν κάποτε το μοναστήρι του ζήτησε 20 δραχμές το χρόνο ενίκιο για το κελί, ξεκίνησε να φύγει, επειδή δεν είχε να πληρώσει, αλλά δεν τον άφησαν να φύγει οι άλλοι μοναχοί. Φυσικά δεν είχε κάτι να του δώσει. Τότε ο εργάτης τον έδεσε σε μια καρέκλα και έκανε το κελί άνω κάτω. Δεν βρήκε βέβαια τίποτε και έφυγε αφήνοντάς τον δεμένο. Στη συνέχεια πήγε σε άλλο ρωσικό κελί, όπου έκανε τα ίδια, φτάνοντας όμως στην περιοχή Παντοκράτορος, τον συνέλαβαν και κάλεσαν την αστυνομία. Ο χωροφύλακας, αφού έμαθε από τον δράστη ότι πήγε και στον Παπατίχωνα, πήγε μόνος του στον γέροντα για να του πάρει κατάθεση. Στην ερώτηση εάν ήλθε κάποιος κακοποιός στο κελί του, έλαβε θετική απάντηση. Είπε τότε στο γέροντα ότι τώρα αυτόν τον έπιασαν, τον έχουν στη φυλακή και πρέπει να πάει μάρτυρα στο δικαστήριο της Θεσσαλονίκης. Απότομα τότε λέει ο Παπατίχων: «Όχι μπρε, δεν ήρθε κανείς», χωρίς βέβαια να μπορεί να πείσει τον αστυνομικό. Από την αστυνομία όμως έπρεπε να στείλουν την υπόθεση τεκμηριωμένη στη δικαιοσύνη και έτσι ήλθε κλήση στο γέροντα για το δικαστήριο της Θεσσαλονίκης. Η λύπη του τότε ήταν πολύ μεγάλη. Δεν ήθελε να πάει, αλλά από φόβο μήπως τον διώξουν από το Άγιον Όρος, αναγκάστηκε να συμμορφωθεί. Στην αστυνομία των Καριών προσπάθησε να δικαιολογήσει τον ληστή, λέγοντας ότι ήταν φτωχός άνθρωπος και νόμιζε ότι ο Παπατίχων είχε λίρες, αλλά δεν βρήκε τίποτε και ότι δεν τον έβλαψε. Οι χωροφύλακες βέβαια δεν πείθονταν, αλλά τελικά ο διοικητής του τμήματος της χωροφυλακής τον λυπήθηκε και τον άφησε να γυρίσει από την Ιερισσό στο κελί του. Ο γέροντας, παρά την θετική κατάθεσή του, έφερε από τη μεγάλη του ανεξικακία βαρέως αυτή την υπόθεση σε όλη του τη ζωή. Μια άλλη φορά όμως παλαιότερα αναγκάστηκε να πάει στη Θεσσαλονίκη ως μάρτυρας εξαιτίας μιας πυρκαγιάς που είχε γίνει στην Καψάλα. Ξεκίνησε λοιπόν τότε 2 μήνες νωρίτερα με τα πόδια, επειδή δεν είχε χρήματα για εισιτήρια, ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ. Ευτυχώς όμως, στο δρόμο, όταν το έμαθαν διάφοροι ευσεβείς χριστιανοί, του πρότειναν να τον φιλοξενήσουν και έτσι σιγά σιγά έφτασε στη Θεσσαλονίκη.

Ένας προϊστάμενος της Μονής Ιβύρων θέλησε, άγνωστο από ποια πρόθεση κινούμενος, να περιπλέξει τον Παπατίχωνα σε κρεοφαγία, ο οποίος, όπως και οι περισσότεροι αγιορείτες, δεν έτρωγε ποτέ κρέας. Στα ιδιόρυθμα μοναστήρια και σε μερικά κελιά υπήρχαν πατέρες που δεν ήταν τόσο αυστηροί στο θέμα της κρεοφαγίας. Ο προϊστάμενος αυτός συνεννοήθηκε με κάποιον άλλο αδελφό της ίδιας μονής και κάλεσαν στο διαμέρισμά τους τον Παπατίχωνα σε τράπεζα, ο οποίος ως πνευματικός της μονής πήγαινε συχνά κατόπιν προσκλήσεως και εξομολογούσε. Στην τράπεζα παρέθεσαν σκοπίμως κρέας, κοτόπουλο ή κάτι άλλο. Ο Παπατίχων έφαγε κανονικά μαζί τους, χωρίς να ασχοληθεί καθόλου με το είδος του φαγητού του. Όταν τελείωσε, ο προϊστάμενος λέγει στον Παπατίχωνα με τρόπο πειρακτικό και ειρωνικό: «Βρε υποκριτή, κάνεις και τον πνευματικό και πως είσαι ασκητής και εγκρατής. Τι είναι αυτά με σένα? Λες και πως δεν τρως κρέας?» Ο Παπατίχων με πολύ σοβαρότητα και σεβασμό λέγει: «Εγώ? Έχει να τρώει κρέας από 50 χρόνια. Τώρα τι έφαγες?» λέγει ο προϊστάμενος. «Μπάμιες», απάντησε ο Παπατίχων. Κοιτάζοντας τότε το πιάτο του Παπατίχωνα, διαπίστωσαν κατάπληκτοι ότι ήταν τελείως καθαρό, ενώ στα δικά τους πιάτα φαίνονταν ακόμη τα κόκαλα από το κρέας που μόλις είχαν φάει. Από τότε οι δύο μοναχοί όχι μόνο δεν πείραξαν ποτέ τον Παπατίχωνα, αλλά τόσο συγκλονίστηκαν από το περιστατικό αυτό που δεν έφαγαν ξανά κρέας στη ζωή τους, διατηρώντας βαθύτατο σεβασμό προς τον ερημίτη γέροντα.

Όταν ο πατήρ Παΐσιος είχε χειρουργηθεί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, ο παπατήχων του έστειλε γράμμα που έγραφε «Παιδί μου, πατέρ Παΐσιε, μην ξεχνάς ότι είσαι καλόγερος και δεν πρέπει ξεχνάς κανόνα κάθε μέρα». Ο πατήρ Παΐσιος ήταν κλινήρης με μία μπουκάλα ορό και μία αίμα. Να σημειωθεί ότι το γράμμα έφτασε στα χέρια του πατρός Παΐσιου, παρόλο που στον φάκελο έγραφε σαν σύσταση «Προς πατέρ Παΐσιο, νοσοκομείο Θεσσαλονίκης». Αυτό, όπως είναι φυσικό, προκάλεσε τα μηδιάματα των ταχυδρομικών, όπως και σε άλλη περίπτωση, όταν ο παπατήχων έστειλε μέσω του πατρός Παϊσίου ένα φάκελο που έγραφε «Αρχιμανδρίτο Προκόπη Πειραιά, κοντεύει Αθήνα». «Τι γράφεις, γέροντα?» είπε ο πατήρ Παΐσιος γελώντας. «Καλά, παιδί μου. Εσύ πάει ταχυδρομείο και στείλει Παναγία».

κύριος Θωμάς Κάπα, σήμερα ιερομόναχος στο Άγιον Όρος, με ομάδα κληρικών και λαϊκών, επισκέφθηκε τον Όσιο Παπατήχωνα τον Αύγουστο του έτους 1967. Τότε ήταν λαϊκός και ως θεολόγος καθηγητής κήρυτε στον κόσμο. Γι' αυτό τον ρώτησε εάν πρέπει να κάνει κηρύγματα. Ο γέροντας τον ρωτά «Πόσο χρόνο έχει?» εννοώντας την ηλικία. Ο κύριος Θωμάς του απαντά 34. Και ο Παπατήχων λέγει με τον χαριτωμένο τρόπο του «Πρέπει, παιδί μου, κάθε μέρα κάνει 300 μετάνοια». Ο άλλος λαϊκός, ο Β' Ταφ, μόλις άκουσε τον μεγάλο γι' αυτόν αριθμό μετανοιών, γέλασε από απέναντί του. Και ο γέροντας, με γλυκό μηδίαμα του λέγει «Εσύ κάθε βράδυ 500 μετάνοια και μόνο 2 ώρα ύπνο». Στον κύριο Θωμά είπε ακόμη «Διαβάσει, παιδί μου, πρώτα βιβλίο Μεγάλο Βασίλειο, Γρηγόριο, Χρυσόστομο. 2 ώρα μελέτη, 2 ώρα προσευχή, κάθε μέρα και μετά ό,τι έχει καρδιά δώσει άνθρωπο ψύχα». Δηλαδή, αφού μελετήσει καλά τα έργα των πατέρων και προσευχηθεί πολύ, το κήρυγμά του θα είναι προσφορά στις ψυχές των ανθρώπων εκ του περισσεύματος της καρδίας του. Όπως καθόταν στο πρόχειρο υπαίθριο πέτρινο αρχονταρίκι του Παπατήχωνα πίσω από το κελί, ο κύριος Θωμάς έβλεπε απέναντι τον τάφο που από χρόνια είχε ανοίξει ο Παπατήχων και πρόσεξε την επιγραφή στον ξύλινο σταυρό που μεταξύ άλλων έγραφε «Ετών 8». Γεμάτος απορία για το 80 τον ρωτά «Γιατί γέροντα 80, αν πας 90?» Αλλά ο Παπατήχων, κουνώντας κατηγορηματικά το δάκτυλό του, απάντησε «Όχι, Παπατήχων δεν πάει 90». Προγνώριζε δηλαδή την κοίμησή του, η οποία συνέβη ένα χρόνο μετά την επίσκεψή τους, όταν ο Παπατήχων ήταν 84 ετών. Φεύγοντας οι επισκέπτες, ζήτησαν να τον φωτογραφήσουν. Ο Παπατήχων τους λέει «Περιμένει, βάλει σχήμα». Αφού μπήκε μέσα και φόρεσε το σχήμα του, άπλωσε και τη μακριά γενιάδα του που την έδαινε κόμπο και την έβαζε μέσα στο ζωστικό και στάθηκε να τον φωτογραφήσουν.

Ο Γεροτρίφων, που έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στο χιλιανδαρινό κελί μεταμορφώσεως του Σωτήρος στις Καριές, γνωστό ως Πατερίτσα, επισκέφθηκε κάποτε τον Παπατίχωνα στο κελί του στην Καλιάγρα. Ήταν χειμώνας και ήθελε να το συμβουλευτεί για κάποιο πνευματικό ζήτημα. Όταν πλησίασε στο κελί, βρήκε τον Παπατίχωνα έξω, πάνω στα χιόνια, ντυμένο πολύ ελαφρά μέσα στο τσουχτερό χειμωνιάτικο κρύο, να κάνει μετάνοιες. Μόλις ο πατήρ Τρίφων τον είδε να ταλαιπωρείται από το πολύ κρύο και να πέφτει μέσα στα χιόνια, τον λυπήθηκε επειδή ήταν ήδη και σε μεγάλη ηλικία και του λέει «Γέροντα, δεν κρυώνεις». Και τότε ο Παπατίχων, με παιδική απλότητα και δείχνοντάς του το κομποσχήνι που κρατούσε, του απαντά «Γόσποντι Ιησού Χριστέ, παμήλου εινάς». Δηλαδή, λέγοντας την ευχή, δεν αισθανόταν καθόλου το κρύο, αλλά αντίθετα ζεσθενόταν καρδιακά και σωματικά. Το περιστατικό αυτό προκάλεσε μεγάλη εντύπωση στον πατέρα Τρίφωνα και του έλεγε με θαυμασμό σε όλη του τη ζωή. Αφού μπήκαν στο κελί και μίλησαν, ο Παπατίχων είπε στον πατέρα Τρίφωνα ότι όταν φτάσει 93 χρονών θα κοιμηθεί. Η πρόρηση αυτή δεν ικανοποίησε τον πατέρα Τρίφωνα, γιατί δεν πίστευε ότι έτσι θα γινόταν και ότι θα ζούσε τόσα πολλά χρόνια. Όμως η ρίση του Παπατίχωνα τον συνόδευε πάντοτε. Μάλιστα, όταν πέρασε την ηλικία των 92 ετών και είχε μπει στα 93, ο Γεροτρίφων, επειδή φοβόταν μήπως επαληθευτεί η προφητεία, έλεγε πάντα σε όσους τον ρωτούσαν ότι είναι 92 ετών. Αυτό προκαλούσε την απορία του υποτακτικού του, που αστειευόμενος του έλεγε «Γέροντα, ανέβα λίγο πιο πάνω». Πραγματικά, η προφητεία επαληθεύθηκε το έτος 2002, όταν ο Γεροτρίφων εκοιμήθη εν κυρίω σε ηλικία 93 ετών.

Είχε αποκτήσει αρκετά πνευματικά και καλά τέκνα που τα συμβούλευε με αγάπη. Ξεχώριζαν γειτονές του ιερομόναχοι και μοναχοί. Τις τελευταίες του ημέρες, συγκεκριμένα τρεις ημέρες πρώτου τέλους του, τον άφησαν οι δυνάμεις του. Εμείς πηγαίναμε και τον βλέπαμε με τη σειρά, ο πατήρ Βασίλειος, ο πατήρ Γρηγόριος, ο πατήρ Αθανάσιος, ο πατήρ Παύλος και ο πατήρ Παΐσιος φυσικά δεν τον άφηνε. Την προτελευταία ημέρα του συνέβη το εξής. Καθώς είπαμε, κάθε ημέρα έβαζε στο Άγιο Ποτήριο τον Άγιο Άρτο μαζί με Νάμα και κοινωνούσε ως ιερεύς. Την ημέρα εκείνη δεν μπόρεσε να καταλύσει από τη μεγάλη του αδυναμία. Όταν έφτασα μου είπε να καταλύσω, μα είχα φάει και δεν μπορούσα. Αργότερα ήλθε άλλος ιερεύς και κατέλησε. Το γεγονός αυτό τον φόβησε και ήθελε να διακόψει την Θεία Κοινωνία γιατί είχε και τάση προς έμετο. Σκέφτηκα μήπως είναι κάποια παγίδα του Σατανά στημένη, να φύγει από τη ζωή δίχως να έχει στο στόμα του τον Χριστό, καθώς έλεγε. Τον παρακάλεσα να τον κοινωνήσω εγώ. Δέχθηκε και χάρηκε πολύ. Το άλλο πρωί πηγαίνω και βλέπω και τον πατέρα Παΐσιο πολύ άρρωστο. Τους χαιρέτησα και ετοίμασα τα της Θείας Κοινωνίας. Καθώς ήταν ξαπλωμένος στο ξύλινο κρεβάτι του, την ώρα που τον κοινωνούσα, τον βλέπω ως τρεις πιθαμές να είναι πάνω από το κρεβάτι του, σαν άγγελος να δοξάζει τον Θεό και να με ευχαριστεί. Το ίδιο βράδυ παρέδωσε το πνεύμα του. Λυπήθηκα πολύ που δεν ήμουν κοντά του να ακούσω τις τελευταίες του λέξεις. Ήταν όμως εκεί ο πατήρ Παΐσιος και του είπε ο γέροντας πως ήταν συντροφιά με τον Άγιο Σέργιο που του είχε ιδιαίτερη ευλάβεια. Τη νύχτα όλη ήμουν σε λύπη που πλέον δεν θα τον έβλεπα ζωντανό. Στην πρωινή λειτουργία τον μνημόνευσα με τους κοιμηθέντες. Ξημέρωσε και είχε σηκωθεί μεγάλη βροχή και ήταν αδύνατο να πάω. Μετά τη λειτουργία όμως σταμάτησε και λογιζόμουν πώς θα τον βάζαμε στον τάφο που είχε ανοίξει μόνος του από χρόνια με σταυρό που έγραφε «Τείχον ιερομόναχος ετών 8 δόξα Θεώ». Όταν συγκεντρωθήκαμε, όλα του τα πνευματικά τέκνα διαβάσαμε την νεκρόσιμη ακολουθία. Ο τάφος του ήταν στεγνός. Η γη είχε ελαφρύνει. Το χώμα, ενώ ήταν σκαμμένο από χρόνια, έπεφτε πάνω του σαν μπαμπάκι. Τον χαιρετήσαμε, παίρνοντας την ευχή του και αναχωρήσαμε. Ζήτησα ως ευλογία το πετραχύλι του και τον σταυρό που με ευλογούσε. Η επιθυμία του ήταν να του κάνω 40 λίτουργο μετά την κοίμησή του. Αυτός θα παρακαλούσε τον Θεό και για μένα και θα ερχόταν να με επισκεφθεί αν θα έβρισκε έλεος από τον Θεό. Και εγώ του θαύματος. Στην τελευταία λειτουργία μου με επισκέφθηκε. Ήλθε ψάλλοντας τον Αναστάσιμο Κανόνα και μου λέει «Είμαι καλά, ευχαριστώ». Μόλις συνήλθα, θυμήθηκα την υπόσχεσή του, αυτή που μου είχε δώσει. Τον ευχαρίστησα και δόξασα τον Θεό. Μετά την κοίμησή του, η αρετή του έγινε πιο γνωστή. Στη Ρωσία του έκαναν μνημόσυνα σε πολλές εκκλησίες. Ο Ρώσος Μητροπολίτης Νικόδημος εξέδωσε εγκύκλιο, ζητώντας να γίνουν μνημόσυνα σε όλες τις εκκλησίες της επαρχίας. Όταν ο Μητροπολίτης αυτός επισκέφθηκε τον γέροντα, του ζήτησε να του διαβάσει συγχωρητική ευχή, γιατί ήταν ο πρώτος επίσκοπος της πατρίδας του που τον επισκεπτόταν. Τότε ο Μητροπολίτης πολύ τον ευλαβήθηκε και έπεσε στα πόδια του να τα φιλήσει.

Πολλοί που τον γνώριζαν ή είχαν ακούσει γι' αυτόν, έτρεξαν να πάρουν κάτι ως ευλογία, έστω λίγο χώμα από τον τάφο του. Ακόμη και άνθρωποι από τον κόσμο επέστρεψαν από το προσκύνημά του στο Άγιον Όρος, φέρνοντας λίγα λουλούδια σαν φυλαχτό από τον τάφο του Παπατήχωνα. Όταν ηγούμενος των μετεώρων τον επισκέφθηκε, πολύ τον αγάπησε. Και όταν πήγα να τον λειτουργήσω, μου έδωσε τα ονόματά του λέγοντάς μου: «Καλός άνθρωπος, Άγιος, Χρυσός, να τον μνημονεύεις». Σήμερα βρίσκεται στο Άγιον Όρος. Και έναν αρχιμανδρίτη, όταν του τον πήγα στο κελί του και του είπα πως προορίζεται για δεσπότης, μου λέει: «Να γίνει όπως Θεός θέλει». Σήμερα είναι επίσκοπος και δελεισμονεί την συνάντησή του εκείνη με τον Άγιο Γέροντα. Μερικά χρόνια μετά την οσία κοίμησή του, στο Βισμπάντεν της Γερμανίας, ο πατήρ Γεώργιος, που σπούδασε στην Αθωνιάδα σχολή και είχε γνωρίσει από κοντά τον Παπατήχωνα, έκτισε από αγάπη σε αυτόν και εις ανάμνηση του κελίου του μία εκκλησία στο Ρούσεσχάιμ, περιοχή του Βισμπάντεν, προς τιμήν του Τιμίου Σταυρού. Αυτοί και πολλοί άλλοι φυλάγουν φωτογραφίες του και τις καλύτερες αναμνήσεις. Λίγα από αυτά που θυμόμουν ξαναπροσπάθησα να σημειώσω εδώ για όλους όσοι τον αγάπησαν και θέλουν να τον θυμούνται και όσοι θέλουν να τον γνωρίσουν. Ιδιαίτερος ήταν ο συνδεσμός του προς τον μακαριστό πατέρα Παΐσιο, ο οποίος μεγάλωσε από το εξής περιστατικό. Όταν κάποτε ο πατήρ Παΐσιος επέστρεψε κατόπιν σοβαρής εγχειρήσεως στη Θεσσαλονίκη, πήγε στον πνευματικό του Παπατήχωνα, ο οποίος του έδωσε εντολή: «Παΐσιε, πάρει τσεκούρι, κόψει ξύλα». Και ο γλυκής πατήρ Παΐσιος πήρε τον παλτά που είχε να τροχιστεί από το 1917 και άρχισε να κόβει ξερά κλονάρια ελιάς που ήταν από καιρό πεταμένα στο περιβόλι του Παπατήχωνα, προσπαθώντας μέσα στον ήλιο, καταϊδρωμένος. Όμως υπακοή. Ο Παπατήχων παρακολουθούσε σκεπτικός. Σε λίγο, με πολύ αγάπη πλησιάζει τον πατέρα Παΐσιο και του λέει: «Παιδί μου Παΐσιε, αφού είσαι άρρωστο, γιατί δεν σταματάς εργασία? Άστο, έλα εδώ». Τον σταμάτησε, κάθισαν μαζί και για πολλή ώρα συζητούσαν. Μεταξύ των πολλών, ο Παπατήχων του είπε ότι όταν ο ίδιος πεθάνει, θα πάει να μείνει στο κελί του και αφού κοιμηθεί, θα τον επισκέπτεται μία φορά το χρόνο.

Δημοσίως τείχων, ο πνευματικός, ο Ρώσος Αγιορείτης. Αποσπάσματα από το βιβλίο του ιερομονάχου Αγαθαγγέλου Καλαφάτη, οι αναμνήσεις μου από τον Παπατίχωνα. Από τη 10η έκδοση της σειράς μονής Σίμωνος Πέτρας, Αγίου Όρους.

0: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΣΕΑΡ.
1: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
0: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
1: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
0: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
3: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
4: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
5: Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. 27 Σεπτεμβρίου με 28 Οκτωβρίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα των Αγίων Δημητρίου του Μυροβλήτου και Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Λουκά του Ιατρού στις 4 Οκτωβρίου και Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 11 με 18 Οκτωβρίου. Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής μέχρι τις 28 Οκτωβρίου. Πληροφορίες για το καθημερινό πρόγραμμα στο 210-9712-456 και στο www.in-ad.gr.
4: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο 210-4122-625.
6: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
7: Άνθρωπος επιεικής και πράος εύκολα οδηγείται στη φιλανθρωπία, γιατί τη φτώχεια των άλλων τη θεωρεί σαν δική του δυστυχία.
8: Βοήθησε και εσύ.
9: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646. Ώρα Ελλάδος, 9.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Κυρίως κύριος Σαραφή, θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Στις 10.30 το βράδυ θα αρχίζει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστούν ο Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κυρίου Σεραφή. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν με Θεόρθρος Εσπερινός ο παρακλητικός κανόνας του Αγίου και θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Εκδήλωση μνήμης αφιερωμένη στο στρατηγό Νικηταρά με αφορμή τη συμπλήρωση 177 χρόνων από το θάνατό του θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή με πρωτοβουλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, της Αδελφότητας Τουρκολεκέων ο Νικηταράς και τη συμμετοχή του Πολιτιστικού Συλλόγου Ενότητα. Το πρωί στον Ιερό Νόο Ευαγγελιστρίας Πυραιός θα ιερουργήσει ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Πυραιός κ. Σεραφείμ. Στη συνέχεια θα ψαλιδέησει στην προτομή του ήρωα που βρίσκεται στον περίβολο του Γεροκομείου Πυραιός. Επί τη μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης εορτάζει ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντινού και Ελένης Πυραιός, όπου υπάρχει παρεκκλήσεις στο πνευματικό κέντρο του ναού στο Ισόγειο Ευρυπίδου 93 επωνόματι των Αγίων. Αύριο Παρασκευή το πρωί θα τελεστεί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα στον κυρίως ναό θα τελεστούν ο Θεόρτος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση στον Άγιο Κυπριανό. Στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Ραπετσόνας θυμάται πανηγυρικά η μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Αύριο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Θεόρτος Εσπερινός και η Παράκληση. Στον ναό φυλάσσονται ιεραλείψανα των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός πραγματοποιούνται εκδηλώσεις σε νωρία εν δράση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Αύριο Παρασκευή στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με θέμα από τα φώτα του κόσμου στο φως του Χριστού, στην οποία θα λάβουν μέρος ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος και ο ηθοποιός Πέτρος Ξεκούκης. Το βράδυ της Παρασκευής, όπως και του Σαββάτου, στις 9.30 θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Δημήτρια 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου έως στις 28 Οκτωβρίου. Στο ναό τίθεται σε προσκύνηση ιερολείψανα του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει η Γερόντισσα Θεοξένη, ηγουμένη της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Χρυσοπηγής Χανίων για το θεραπευτικό λόγο της ερήμου στην ερημία των καιρών μας. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, αύριο Παρασκευή θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στις 11 το πρωί και στις 8 το βράδυ. Πανηγυρίζουν αύριο Παρασκευή επί τη μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης το ενοριακό παρεκκλήσιο Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης στην Κυπούπολη Περιστερίου, το φερόνιμο παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων Νικαίας, το φερόνιμο παρεκκλήσιο του Αναστασιαδίου Ιδρύματος στο Ηράκλειο Αττικής. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Τρίφωνος Κολονού αύριο Παρασκευή στις 5 το απόγευμα. Οι Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν αύριο Παρασκευή το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Ευαγγελιστρίας Πυραιός, Αγίου Νικολάου Αλίμου, Αγίας Φιλοθέης Αττικής, Αγίας Αναστασίας Φαρμακολητρίας Περισσού, Κοιμήσεως Θεοτόκου Νέας Φιλαδέλφειας και στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέου στην Πλατεία Αμερικής, όπου εμαρτύρησε η Αγία Φιλοθέη και θα τεθούσε προσκύνηση ιερά λείψανά της. Πανηγυρίζει επί τη μνήμη του Αγίου Ιεροθέου Επισκόπου Αθηνών ο Ιερός Ναός Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου. Αύριο Παρασκευή στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν οι χαιρετισμοί του Αγίου και στη συνέχεια θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου. Το Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Δεύτερη Θεία Λειτουργία θα τελείται από αυτή την Κυριακή και κάθε Κυριακή στους Ιερούς Ναούς Μητροπολιτικού Αγίων Κωνσταντινού και Ελένης Πυραιός, Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου, Ευαγγελιστρίας Πυραιός, Αγίου Θεράποντος Ζωγράφου. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί μας ακροατές. Μία ακόμα εκπομπή σήμερα τη σειρά αυτής των εκπομπών που έχουμε εγκαινιάσει χρόνια τώρα. Λοιπόν, ασχολούμαστε, προσπαθούμε να αναλύσουμε και να μπούμε στο πνεύμα των απομαγνητοφωνημένων ομιλιών του μακαριστού πατρός Σημεών Κραγιοπούλου. Βρισκόμαστε στον τόμο που

Δεν τιτλοφορείται ειδικά θέματα, τιτλοφορείται Αδάμ Πουή και υποτιτλοφορείται τέταρτη έκδοση βελτιωμένη, διότι έχει κυκλοφορήσει και παλαιότερα έτσι πιο περιορισμένο σε μέγεθος. Τώρα το έχουν εμπλουτίσει. Είναι από τις εκδόσεις Πανοράματος Θεσσαλονίκης για όσους ερωτάτε. Η πλάνη στην καθημερινή θρησκευτική ζωή μας. Δεν πρόκειται λοιπόν για την πλάνη που μας φέρνουν οι γκουρού ή όποιοι άλλοι. Αυτά φαίνονται ότι είναι πλάνη. Αλλά για την πλάνη που έχουμε εμείς στην καθημερινή μας θρησκευτική ζωή. Καθώς δεν πιανόμαστε από τον νόμο του Θεού, από τις εντολές του Θεού. Δεν υπακούμε στις εντολές του Χριστού, στον νόμο του Θεού. Αλλά απλώς είμαστε θρησκευτικοί και κατά τα άλλα έχει ο καθένας μας τον δικό του νόμο, το θέλημά του. Δεν είναι έτσι. Θα χάσουμε τις ψυχές μας και είναι κρίμα. Χρειάζεται επομένως, αδελφοί μου, να βάλουμε μια καλή αρχή στην πνευματική μας ζωή. Να τα καταλάβουμε καλά τα πράγματα. Να τα γνωρίσουμε καλά. Να συναισθανθούμε την αμαρτία μας και την όλη τάση που έχουμε να πιανόμαστε από εκείνα που βλάπτουν την ψυχή μας και να θέλουν να τα βολεύουμε τα πράγματα έτσι που να περισσώσουμε τον παλαιό μας άνθρωπο. Είναι ανάγκη να ταπεινωθούμε αληθινά, να μετανοήσουμε αληθινά, να εξομολογηθούμε αληθινά για να σωθούμε. Δεν είναι παιχνίδια η σωτηρία. Μπορεί δηλαδή να διαβάζει κανείς και να ξαναδιαβάζει την Αγία Γραφή και να μην γίνει στην ψυχή του αυτό που πρέπει να γίνει. Να εκκλησιάζεται και να ξαναεκκλησιάζεται και να μην γίνει στην ψυχή του αυτό που πρέπει να γίνει. Να κοινωνεί και να ξανακοινωνεί, να εξομολογείται. Αν θέλετε να ξαναεξομολογείται και να μην γίνει ποτέ στη ζωή του αυτό που θα ήθελε να γίνει. Μπορώ να κάνω λάθος, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά προσωπικώς αισθάνομαι την ανάγκη, λέει ο πατήρ Σημαίων, να δώσω αυτή τη μαρτυρία. Κάθε μέρα αυτό το διαπιστώνουμε, ότι καθώς ο καθένας προσπαθεί να ξενιάσει με την κακή έννοια, κουκουλώνει τη βαθύτερη κατάσταση που έχει. Το ότι δηλαδή ακόμη δεν πίστεψε αληθινά, δεν μετενόησε αληθινά, δεν απαρνήθηκε την αμαρτία, δεν απαρνήθηκε τον παλαιό του άνθρωπο αληθινά, και δεν έχει διάθεση να τον απαρνηθεί. Μπορεί να γίνει έτσι πνευματική εργασία? Να αφήσουμε την ψυχή μας να ξεσκεπαστεί πλήρως και να φανερώσουμε την όλη κατάστασή μας στον Κύριο και να πάμε να μας γιατρέψει. Θα μας γιατρέψει ο Κύριος και τότε και η μελέτη της Αγίας Γραφής και ο εκκλησιασμός και η Θεία Κοινωνία και όλα θα γίνονται κατά Θεόν. Και ημέρα με την ημέρα όλο θα προκόπτει η ψυχή από χάρη σε χάρη και θα ζει μέσα στις ψυχές ο Χριστός. Το ερώτημα όμως που αναφύεται είναι θέλετε πραγματικά να αλλάξει η ζωή μας? Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Πώς μερικοί δικαιολογούν το ότι παίρνουμε μέσα μας τον Χριστό με τη Θεία Κοινωνία και τελικά η δική μας ζωή δεν είναι όπως είναι η ζωή του Χριστού? Αφού τον Χριστό παίρνουμε, πώς η ζωή μας δεν είναι η ζωή του Χριστού? Πώς γίνεται αυτό? Αν πράγματι πιστεύουμε στον Χριστό, αν πράγματι πιστεύουμε ότι κατά το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας παίρνουμε μέσα μας τον ίδιο τον Χριστό και ότι ενώνει το Χριστός με μας και εμείς με τον Χριστό, πρέπει να αλλάξει η ζωή μας. Δεν μπορεί να είναι η ζωή μας αυτή που είναι, πρέπει να αλλάξει. Και το θέμα δεν είναι απλώς ότι αργεί να αλλάξει η ζωή μας ή αλλάζει λίγο ή δεν αλλάζει καθόλου. Δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι, θέλουμε να αλλάξει πραγματικά? Το θέλεις? Είσαι αμαρτωλός, πολύ αμαρτωλός και έρχεσαι στον Χριστό διότι ακούς ότι δέχεται τους αμαρτωλούς για να πάρεις τον Χριστό μέσα σου. Σε ερωτώ όμως, όταν το κάνεις αυτό εσύ, ο όποιος αμαρτωλός, το κάνεις με αυτή τη διάθεση. Χριστέ μου, είμαι όλος αμαρτία, το συναισθάνομαι, αλλά έρχομαι Χριστέ μου σε σένα να με αλλάξεις και να κάνεις και σε μένα ό,τι ακριβώς έκανε στην Οσία Μαρία την Αιγυπτία και στους άλλους Αγίους. Έρχομαι έτσι? Δεν είναι δυνατόν να έχεις αληθινή μετάνοια και επομένως
δεν θα κάνεις σωστή εξομολόγηση και δεν θα γιατρευτεί τελικά η ψυχή σου. Δεν θα κλείσει η πληγή, εάν από μέσα σου δεν θέλεις να αλλάξεις, αλλά να σε αλλάξει όπως θέλει ο Χριστός και όχι όπως εσύ νομίζεις. Και για να σε φτιάξει ο Χριστός όπως σε θέλει, όπως μπορεί να σε κάνει, για να έχει τη ζωή του Χριστού, τις αρετές του Χριστού. Δεν ξέρω πώς τα ακούτε αυτά και πώς τα καταλαβαίνετε. Και δεν ξέρω πόσο πέφτω έξω, αν πω ότι πολύ σπάνιο να βρεις άνθρωπο χριστιανό ο οποίος να έχει αυτή τη διάθεση. Κάνε με, Χριστέ μου, όπως εσύ με θέλεις. Ακόμη και εκείνος ο οποίος αγωνίζεται πνευματικά, προσπαθεί να φτιάξει τον εαυτό του κατά τα μέτρα του. Τι γουστάρεις δηλαδή, όχι τι θέλει ο Χριστός. Κατά τη γνώμη σου, κατά την κρίση σου, κατά την εκτίμησή σου, κατά τον πόθο σου. Δεν είμαι ρημνά σου να αφαιθείς να σε φτιάξει ο Χριστός. Είναι όμως αυτό αληθινή μετάνοια και αληθινή εξομολόγηση και στη συνέχεια συγχώρηση και κάθαρση της ψυχής αληθινή? Εάν τελικά μένεις σε αυτή την οτροπία να διαφεντεύεις εσύ, να κανονίζεις εσύ τα του εαυτού σου, να είναι ο εαυτός σου καλός μεν, αλλά όπως εσύ το κανονίζεις, όπως εσύ το θέλεις, είσαι σε λάθος δρόμο, είσαι σε πλάνη. Και μπορεί έτσι αλλιώς να φτιάξεις κατά τα μέτρα σου, κατά τη γνώμη σου, κατά την κρίση σου και κατά τον πόθο σου ένα είδωλο του εαυτού σου και να καμαρώνεις κιόλας, αλλά δεν θα είσαι χριστιανός. Ποιος χριστιανός από εμάς τους καλούς χριστιανούς θα ήθελε από αυτή τη στιγμή και πέρα να τον αναλάβει ο Χριστός? Αλλά ειλικρινά και τι είναι το που μου έχει θεωρητικά. Ποιος θα ήθελε να τον κάνει ο Χριστός αυτό που εκείνος θέλει να τον κάνει και άνετα αύριο να μπορεί να πει κανείς: δεν ζω πια εγώ, ζει μέσα μου ο Χριστός Φουκέτη, ζω εγώ, ζει δεν εμεί Χριστός, λέει ο Απόστολος Παύλος, έστει προς Γαλάτας 2:20. Τι δεν κάνει ο καθένας για να περισσώσει τον εαυτό του? Ενώ μετάνοια είναι όχι να περισσωθεί ο εαυτός σου, αλλά να πεθάνει ο εαυτός σου. Όχι να περισσωθεί το εγώ, ο παλαιός άνθρωπος ή όποια δική μας αρετή, αλλά να πεθάνουμε εν Χριστώ και να ζήσει μέσα μας ο Χριστός.

ό,τι καλό κι αν κάνεις, στο δρόμο της πλάνης δεν ωφελεί. Ό,τι καλό λοιπόν κι αν κάνεις, αν το κάνεις στο δρόμο αυτό της πλάνης δεν ωφελεί. Επομένως και η εξομολόγηση και η θεία κοινωνία και ό,τι άλλο δεν ωφελεί αν γίνεται στον δρόμο της πλάνης. Αν ό,τι κάνεις, το κάνεις για να περιποιηθείς τον παλαιό άνθρωπο, ο οποίος πρέπει να πεθάνει, είναι χαμένος σκόπος. Παρακαλώ να τα πιστέψουμε αυτά και να συμμορφωθούμε προς αυτά. Είδα επανειλημμένως ψυχές που κάνουν σπουδαίο πνευματικό αγώνα, αλλά τελικά, όσο και αν φαίνεται παράδοξο, για να στήσουν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, την ιδίαν δικαιοσύνη. Την ιδίαν δικαιοσύνη, το δικό τους μπαϊράκι θα λέγαμε. Ρωμαίους 13. Τελικά, για να φτιάξουν το είδωλό τους, όπως το θέλουν αυτοί, και να το ευχαριστούνται, να το χαίρονται ως θρησκεύοντες, μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Τι έλεγε ο Φαρισαίος? Ευχαριστώ Θεέ μου που δεν είμαι όπως οι άλλοι άνθρωποι. Σε ευχαριστώ. Όπως οι άλλοι άνθρωποι. Όλοι οι άνθρωποι πάνω στη γη. Ο καλύτερος πάνω στη γη. Πλανητάρχης. Αρετής. Είναι δηλαδή όπως όταν έχεις ένα παλιό οικοδόμημα και προσπαθείς από εδώ και προσπαθείς από εκεί να το κρατήσεις. Το στερεώνεις, το στερίζεις, το καλοποιείς, το περιποιείσαι για να γίνει ωραίο και δεν διανοείσαι καθόλου να το δεις να σωριάζεται κάτω και να γίνει στη θέση του ένα καινούριο οικοδόμημα. Είναι μερικοί μάλιστα που λένε «Είμαι δεμένος συναισθηματικά με αυτό το σπίτι». Αυτά κοσμικά στέκονται, αλλά πνευματικά δεν στέκονται. Μερικοί που λένε ναι, «Πρέπει να πάω εκεί να εκκλησιαστώ για να αναπαυθώ, αλλού δεν αναπαύομαι». Αν δεν αισθάνεσαι άνετα και αναπαυμένος όπου και να εκκλησιαστείς, κάτι δεν πάει καλά μέσα σου. Είτε στην έρημο, είτε στη Λεωφόρο Αχαρνών, είτε στο βουνό πάνω. Ανάλογα πού θα σε πάνε οι περιστάσεις, πρέπει να αισθάνεσαι το ίδιο. Πολύ περισσότερο λοιπόν ο καθένας είναι δεμένος με τον παλαιό άνθρωπο και δεν θέλει να τον αφήσει, παρόλο που είναι η κόλασή του. Στις ψυχοπαθολογικές καταστάσεις φαίνεται καθαρά ότι ενώ πάσχει κανείς δεν θέλει να βγει από εκείνη την κατάσταση. Πάσχει, υποφέρει, έχει κόλαση μέσα του και όμως δεν θέλει να βγει από την κατάστασή του. Αυτό κατ' επέκταση συμβαίνει από πνευματικής απόψεως σε όλους. Μας έχει αγκαλιάσει ο παλαιός άνθρωπος σαν να έγιναν ένα σύμπλεγμα, σύμπλεγμα, κόμπλεξ. Το είναι μας και ο παλαιός άνθρωπος. Σιαμαίοι, και νιώθουμε συμπάθεια και δεν θέλουμε να ξεγλιτώσουμε. Και όταν καμιά φορά παίρνουμε τάχα απόφαση να ξεγλιτώσουμε από τον παλαιό άνθρωπο, θέλω να το προσέξουμε αυτό. Βάζουμε τον παλαιό άνθρωπο να κανονίσει τα πράγματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι δυνατόν ποτέ αυτός να τα κανονίσει έτσι ώστε να πεθάνει? Γι' αυτό είναι ανάγκη να πιαστούμε από το θέλημα του Θεού, από τις εντολές του Θεού και όχι από το τι λέει ο εαυτός μας. Είναι ανάγκη να κάνουμε υπακοή. Και είναι ανάγκη τελικά μέσα σε αυτό το πνεύμα να μετανοήσουμε αληθινά και να επιστρέψουμε στο Θεό εν εξομολογήσει, εν μετανοία, για να λάβουμε τη συγχώρηση και να γίνει μια καινούργια αρχή, ένα καινούργιο ξεκίνημα. Εδώ τώρα μου φέρατε ένα σημείωμα, λέει ο πατήρ Σιμεών, από πράγματα που έχει πει ο Ρουμάνος ιερομόναχος πατήρ Κλεόπας, Ήλιε Κλεόπα, και θέλετε να το συζητήσουμε. Αφορά τον πνευματικό και τον εξομολογούμενο. Για να δούμε λοιπόν τι λέει το σημείωμα. Αυτό που πρότεινε ο πατήρ Κλεόπας, να γίνει δηλαδή από κοινού συνεννόηση και συμφωνία μεταξύ πνευματικού και εξομολογουμένου για τήρηση κάποιου συγκεκριμένου κανόνα, πρακτικά μπορεί να εφαρμοστεί στην περίπτωση κάποιου που χρόνια βλέπει έναν πνευματικό αλλά ίσως ποτέ δεν εξομολογήθηκε καθολικά και αληθινά. Ή μήπως αυτό έχει ισχύ και εφαρμογή μόνο για ψυχές που για πρώτη φορά πάνε να συναντήσουν ένα πνευματικό? Μπορείτε να μιλήσετε λίγο πιο συγκεκριμένα γι' αυτό? Η ερώτηση. Γιατί δεν ρωτήσατε τον πατέρα Κλεόπα?
Βέβαια καταλαβαίνω τι περίπου είπε ο πατήρ Κλεόπας, αλλά στη Ρουμανία το καλοκαίρι τον συναντήσαμε. Καταλαβαίνω τι περίπου είπε, αλλά όσο να είναι, αν δεν είσαι εκεί επιτόπου να ακούσεις το συγκεκριμένο, τι λέει, και αν δεν έχεις υπόψη σου όλα όσα είπε, και μάλιστα εάν δεν ρωτήσεις τον ίδιο που λέει κάτι, ώστε να το διευκρινίσει καλύτερα, να το εξηγήσει και να προσθέσει μερικά πράγματα, είναι λίγο δύσκολο να απαντήσεις. Με αυτό που είπε ο πατήρ Κλεόπας, να γίνει από κοινού συνεννόηση και συμφωνία μεταξύ πνευματικού και εξομολογουμένου για τήρηση κάποιου συγκεκριμένου κανόνα. Υποθέτω θα θέλει να πει, εάν το είπε έτσι, ότι ο πνευματικός δεν θα βάλει κανόνα αφιψηλού, σαν να δίνει μια συνταγή, απλώς διότι διάβασε κάτι κάπου ή απλώς διότι κάτι έτσι συγκεκριμένα λένε οι κανόνες της Εκκλησίας, αλλά θα λάβει υπόψη τον εξομολογούμενο, τον κάθε εξομολογούμενο. Δηλαδή, σε ποια κατάσταση βρίσκεται, τι κουράγιο έχει, τι δυνατότητες έχει, ποιες είναι οι προϋποθέσεις του, ποια είναι η όλη ψυχική και ψυχολογική του, θα έλεγα, κατάσταση, πόσο είναι ή δεν είναι προχωρημένο στην πνευματική ζωή. Όλα αυτά πρέπει να τα λάβει υπόψη ο πνευματικός και να μην κάνει το έργο του σαν να είναι κρυμμένος κάπου πίσω από ένα παραβάν, όπως κάνουν οι δυτικοί. Σε αυτούς ο πνευματικός ούτε βλέπει ούτε τον βλέπουν, αλλά απλώς ακούει τον εξομολογούμενο και απαντά ό,τι έχει να απαντήσει, και όλα έχουν έναν τυποποιημένο και ξηρό χαρακτήρα. Στην Ορθοδοξία δεν είναι έτσι. Ο πνευματικός και ο εξομολογούμενος βλέπονται, και μάλιστα όχι μία φορά, αλλά πολλές φορές. Γνωρίζει καλά ο πνευματικός, όσο βέβαια μπορεί να γνωρίζει, τον εξομολογούμενο, και λαμβάνει υπόψη όλα αυτά που είπαμε πιο μπροστά, και επομένως θα του δώσει ανάλογο κανόνα. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, ότι δηλαδή λαμβάνει υπόψη του όλα τα του εξομολογουμένου και τον ίδιο τον εξομολογούμενο, και επομένως δεν δίδεται αυθαίρετα ο κανόνας, αλλά σαν να γίνεται μια συνεννόηση με τον εξομολογούμενο. Μπορούμε να προχωρήσουμε και λίγο περισσότερο. Εγώ σκέπτομαι, θα μπορούσε να πει ο πνευματικός, μετά από όσα μου είπες, ότι θα μπορούσες να κάνεις αυτό τον κανόνα. Τι λες εσύ? Και μπορεί να πει ο εξομολογούμενος, έχω αυτή και εκείνη τη δυσκολία και από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον δεν θα μπορέσω τουλάχιστον τώρα να κάνω όλα αυτά τα πράγματα. Αν γίνεται, να είναι κάπως λιγότερα. Οπότε πάλι ο πνευματικός θα τα ζυγίσει και μπορεί να καταλήξει, κάνε αυτό τον κανόνα. Αυτό δεν έχει την έννοια ότι χαρίζεται στον εξομολογούμενο, ότι τελικά γίνεται το θέλημα του εξομολογουμένου, αλλά έχει την έννοια ότι ο πνευματικός, όπως έχουν τα πράγματα, είδε τι μπορεί να κάνει ο εξομολογούμενος και τι ακριβώς μπορεί να τον βοηθήσει. Καμιά φορά, για να φέρω ένα παράδειγμα, μπορεί να πω σε κάποιον, σε κάποια, αν σου έλεγα ότι για ένα διάστημα δεν πρέπει να κοινωνήσεις, πώς θα το δεχόσουν? Με αυτόν τον τρόπο γίνεται μια βολιδοσκόπηση για το ποια διάθεση έχει ο εξομολογούμενος. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν πει «δεν έχω καθόλου κουράγιο και πρέπει τώρα αμέσως να κοινωνήσω», έτσι θα γίνει. Αλλά εν πάση περιπτώσει γίνεται μια κάποια συνεννόηση. Μπορεί επί πολλά χρόνια να εξομολογείται κανείς και όλα να γίνονται λίγο τυπικά, όχι τόσο διότι δεν πρόσεξε ο πνευματικός, μπορεί και αυτό να είναι, όσο διότι ο εξομολογούμενος δεν σήκωνε τίποτε περισσότερο. Δεν σήκωνε περισσότερα πράγματα. Κάποτε όμως τα πράγματα δείχνουν ότι ο εξομολογούμενος έχει μια περισσότερη διάθεση και θέλει να γίνει κάτι πιο σοβαρό, κάτι πιο σπουδαίο. Σε μια τέτοια περίπτωση μπορούν πνευματικός και εξομολογούμενος να μελετήσουν καλύτερα το θέμα και να δουν ποιον σταθερό κανόνα θα μπορούσε να τηρήσει ο εξομολογούμενος. Από κοινού δηλαδή να βγάλουν τον κανόνα που θα τηρήσει, ώστε να γίνει κάτι στην ψυχή του.

«Θεέ μου, θέλω να με οδηγήσεις». Προσωπικώς θα μπορούσα να σας πω το εξής. Υπάρχουν εξομολογούμενοι που έρχονται ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια, πέντε και δέκα χρόνια. Εξομολογούνται και φεύγουν. Λέει ο πνευματικός κάτι, αλλά όμως βλέπει ότι δεν είναι όριμα τα πράγματα για να πει κάτι παραπάνω. Όμως έρχεται ώρα που, πώς να το πούμε, δημιουργείται μία κάποια, θα έλεγε κανείς, σύγκρουση με την καλή έννοια στην ψυχή του εξομολογουμένου, γιατί δεν μπορεί να πάει άλλο αυτή η τακτική που απλώς εξομολογείται κανείς και τακτοποιεί λίγο την ψυχή του. Οπότε ο πνευματικός αναγκάζεται και λέει μερικά πράγματα που δεν τα είχε πει ποτέ μέχρι τότε. Όχι γιατί τα έκρυβε ή δεν ήθελε να τα πει, αλλά γιατί δεν τα σήκωνε ο εξομολογούμενος. Ξεκίνησα λέγοντας προσωπικός. Επομένως αυτά εκ πείρας σας τα λέω. Βέβαια, καμιά φορά ξαφνιάζεται ο υποτακτικός, ο εξομολογούμενος από αυτό, γιατί είχε την ιδέα ότι καλά πήγαιναν τα πράγματα. Δεν πήγαιναν όμως καλά. Ξαφνιάζεται και σαν να ζητάει λίγο να διαμαρτυρηθεί, λίγο να παραπονεθεί. Γιατί αυτό που ίσως τώρα θα αρχίσει να γίνεται δεν είχε γίνει πιο μπροστά. Αλλά σύντομα καταλαβαίνει ότι δεν σήκωνε ο εαυτός του κάτι περισσότερο. Και τώρα ακόμη που φαίνεται ότι ωρίμασαν τα πράγματα, δεν είναι εντελώς όριμα. Απλώς έφτασαν σε μια κάποια οριμότητα, ίσα ίσα για να λεχθεί κάτι παραπάνω. Όχι ότι αυτά θα γίνουν κιόλας. Δεν είναι τόσο εύκολο. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα να φτάσει ένας χριστιανός στο σημείο να πάρει τη γενναία απόφαση να παραδοθεί στο Θεό. Με τον κοινό νου που έχει κανείς να πει «Θεέ μου, θέλω να με οδηγήσεις». Να το πει ειλικρινά, τίμια, ευθέως, με πολύ ζήλο και με αποφασιστικότητα. Θέλω να με οδηγήσεις. Πιστεύω ότι θα με οδηγήσεις, ότι μπορείς να με οδηγήσεις, ότι θέλεις να με οδηγήσεις και ότι θα το κάνεις. Παραδίδομαι σε σένα, Θεέ μου. Αλλά αποφασιστικά να το πει. Με λόγια βέβαια πολλοί το λένε. Αλλά να τα βάλει όλα κάτω η ψυχή και να ξεκινήσει έτσι είναι πολύ δύσκολο. Είναι μεγάλο πράγμα να γίνει αυτό, αλλά είναι πολύ δύσκολο και μερικές φορές αργεί αρκετά να γίνει. Έχω παρατηρήσει ότι όχι μόνο με λόγια, αλλά και με κάποια ενέργεια της ψυχής, με κάποια προσπάθεια συγκεκριμένη, θέλει κανείς να πάρει μια τέτοια απόφαση και να ξεκινήσει. Και ενώ γίνεται ένα τέτοιο πράγμα, πάλι γυρίζει στα ίδια. Είναι γιατί δεν αγγίζει το βάθος της ψυχής μας μια τέτοια απόφαση. Δεν υπάρχει ολοκληρωτική μετάνοια. Υπάρχουν μερικές ψυχές οι οποίες εξομολογούνται κατά έναν τέτοιο τρόπο που δεν αγγίζουν τον εαυτό τους. Μπορεί να πούν μερικά συγκεκριμένα περιστατικά, αλλά αυτά λέγονται κατά τέτοιον τρόπο, σαν να είναι η ψυχή αυτή συνεχώς στην περιφέρεια. Δεν βλέπει και δεν αγγίζει το βάθος του είναι της και δεν ερευνά εκεί μέσα να δει τι γίνεται, ώστε να παρουσιάσει στο Θεό την πληγή της, το ποιόν της και όλη τη δυσοδεία της, για να την καθαρίσει ο Θεός και να τη συγχωρήσει. Αυτό το συνηθίζουν κάποιες μητέρες, κάποιοι σύζυγοι, ο σύζυγος, η σύζυγος, κάποιοι νέοι, και δεν ξέρω ποιος εξαιρείται. Έρχεται παραδείγματος χάρη μία μητέρα να εξομολογηθεί. Ξεκινάει στην αρχή κάπως καλά. Αρχίζει να μιλάει με κάποιον πόνο, λέει καμιά δική της αμαρτία, αλλά από εδώ το φέρνει, από εκεί το φέρνει, καταλήγει στους άλλους. Ο σύζυγος εάν έκανε έτσι, όμως δεν κάνει έτσι, αλλά κάνει αλλιώς και μας δημιουργεί αυτές τις δυσκολίες, εκείνες τις στενοχώριες που σας είπα. Εν συνεχεία, αναφέρει ότι το ένα παιδί έτσι, το άλλο παιδί αλλιώς. Όλα αυτά μπορεί να είναι γεγονότα και καταστάσεις που όντως επηρεάζουν την ζωή του σπιτιού, της οικογένειας, αλλά αυτό δεν είναι εξομολόγηση. Εσύ περιγράφεις τα συμβάντα του σπιτιού σου. Εξομολόγηση σε αυτή την περίπτωση είναι το να πει: σας είπα και άλλη φορά, ο σύζυγός μου δημιουργεί αυτά τα προβλήματα, τα παιδιά μου εκείνα τα προβλήματα, αλλά ποιος ξέρει και αυτοί γιατί φτάνουν σε αυτό το σημείο, γιατί έτσι φέρονται, γιατί βασανίζονται. Και εγώ που κάνω την καλή, που νομίζω ότι είμαι καλή, ταράσομαι, ανησυχώ, θίγομαι, πληγώνομαι, αντιμιλώ, αυθαδιάζω, όχι εξωτερικά, αλλά από μέσα μου. Έχω ένα θράσος, έχω ένα παράπονο μέσα μου, μια γκρίνια
που δεν το πολύ καταλαβαίνω, αλλά μάλλον είναι ένα παράπονο που πάει τελικά στο Θεό. Και έτσι παρουσιάζει όλο το δικό της χάλι η ψυχή, χωρίς να χρειάζεται να πει πολλά πράγματα. Και δεν χρειάζεται να μείνει ώρες μέσα στο εξομολογητήριο για να λέει ιστορίες. Μέσα σε λίγη ώρα θα παρουσιάσει την όλη πληγή που έχει μέσα της, τις αδυναμίες που έχει. Και έτσι θα έρθει πραγματική μετάνοια στην ψυχή. Θα έρθει συγχώρηση, η πραγματική συγχώρηση. Θα έρθει η χάρη του Θεού και οπωσδήποτε η ψυχή αυτή θα προκόψει πνευματικά. Αλλά και οπωσδήποτε θα πάνε καλύτερα τα πράγματα και στις σχέσεις της με τους άλλους. Ενώ, εάν μένει μόνο στο να πει «έχουμε αυτές τις δυσκολίες και μου κάνει ο Α αυτό και μου λέει ο Β εκείνο», όπως είπαμε, δεν θεωρείται ότι εξομολογείται. Όμως και στην περίπτωση ακόμη που όχι μόνο μια μητέρα, αλλά γενικά κάθε εξομολογούμενος δεν διστάζει να βάλει το μαχαίρι βαθιά στην ψυχή και να ομολογήσει ένα-ένα τα αμαρτήματά του. Μίλησα έτσι, αντέδρασα έτσι, πίκρανα τον άλλο, τον πλήγωσα, χολή ολόκληρη άφησα στον άλλο. Και στην περίπτωση αυτή μπορεί να υποκρύπτεται βαθύτερα ένα παράπονο, το οποίο είναι πάλι μια δικαιολογία και να μην γίνεται ουσιαστική εξομολόγηση. Ένα παράπονο που διαφαίνεται λίγο και που δεν πολύ προβάλλεται. Τέτοιος είναι ο σύζυγός μου, τι να κάνω κι εγώ, αφού είναι τέτοιος, μιλώ όπως μιλώ και φέρομαι όπως φέρομαι, λες από μέσα σου, χωρίς να το πεις απ' έξω σου. Απ' έξω σου, τάχα τις θες εσύ. Τάχα τις όμως. Δεν υπάρχει και εδώ μετάνοια. Δεν το λέει έτσι ακριβώς βέβαια, αλλά έτσι όμως το ζει μέσα της. Ή θα πει κάποιος, τέτοια είναι η σύζυγός μου, τι να κάνω, γι' αυτό φέρομαι έτσι και μιλώ έτσι. Ή θα πει, έτσι είναι τα παιδιά μου, έτσι είναι οι γονείς μου. Οπότε δεν γίνεται σωστή εξομολόγηση. Αυτό είναι λεθεμένη εξομολόγηση. Εσύ τι είδους ευθύνες παίρνεις επάνω σου όταν τα λες αυτά? Δεν ευθύνεσαι για τίποτε. Είναι ανάληψη όλων των ευθυνών. Αυτό το εγώ φταίω που λέει ο πατήρ Στέφανος. Εγώ φταίω για όλα. Για τη γυναίκα μου, για τον άντρα μου, για το παιδί μου, για τους μαθητές μου, για τους συναδέλφους μου, για τους αδελφούς και συλλειτουργούς. Εγώ φταίω. Για το στρατό, για τους μαθητές μου, συμπεριφορά μου, για τους γονείς, για τους φίλους. Εγώ φταίω. Αυτό σημαίνει ανάληψη προσωπικής ευθύνης για όλο τον πόνο και όλο το φάλτσο που υπάρχει γύρω μας. Αν όλοι οι άνθρωποι είμαστε μία ουσία και είμαστε και αλλήλων μέλη, παίρνεις το σώμα και το αίμα του Χριστού και εγώ το ίδιο και είσαι στο μάτι μου, το αυτί μου, το χέρι μου, το πόδι μου. Μπορώ να πάρω ένα ραβδί και να χτυπάω τα πόδια μου. Άρα γιατί να κάνω να πονέσει η γυναίκα μου, να κάνω να πονέσει ο άντρας μου? Το ίδιο πράγμα, τον εαυτό σου ταλαιπωρείς, ταλαιπωρώντας τους άλλους. Είναι λοιπόν λαθεμένες εξομολογήσεις αυτές. Οπωσδήποτε είναι μια προσπάθεια και γίνεται και κάτι τι, αλλά δεν μπορεί παρά ο Θεός να τον λαμβάνει υπόψη του, και ο πνευματικός βέβαια που ακούει τον λαμβάνει υπόψη και δίνει την άφεση, αλλά όμως δεν είναι σωστή εξομολόγηση. Η ψυχή πάλι είναι φρακαρισμένη, πάλι είναι μπλεγμένη στα γρανάζια της φιλαυτίας και της αυτοδικαιώσεως, στα γρανάζια της δικαιολογίας και του εγωισμού. Δεν ξεσκεπάζεται η ψυχή έτσι και δεν αφήνεται γυμνή και τετραχυλισμένη στο έλεος του Θεού, στη χάρη του Θεού, χωρίς την παραμικρή δικαιολογία, χωρίς την παραμικρή προσπάθεια να καλυφθεί ώστε να τη θεραπεύσει

η πρόνοια του ανθρώπου να τακτοποιήσει μόνος του την ψυχή του. Λαμβάνει πρόνοια ο άνθρωπος να τακτοποιήσει μόνος του την ψυχή του. Διότι το να προσπαθεί κανείς να δικαιολογηθεί είναι σαν να θέλει ο ίδιος να τακτοποιήσει την ψυχή του. Και αυτό είναι μεγάλο λάθος. Είναι σαν να έχεις κάποια αρρώστια που θέλεις ως εγχείρηση και αντί να πας στο γιατρό και να πεις με κάθε λεπτομέρεια ακριβώς ό,τι συμβαίνει και με πολλή εμπιστοσύνη να αφαιθεί στα χέρια του και ως γιατρός να σε θεραπεύσει, εσύ ή δεν πας καθόλου ή κι αν πας δεν φανερώνεις όλη την άρρωστη κατάσταση. Σαν να θέλεις μερικά πράγματα να τα καλύψεις, να τα σκεπάσεις ή μόνος σου να τα τακτοποιήσεις. Δεν ξέρω εάν έχετε υπόψη σας ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι όχι μόνο αρρώστησαν βαριά, αλλά μπορεί να έφυγαν και από αυτόν τον κόσμο ένεκα του ότι τα πήραν έτσι τα πράγματα. Νόμιζαν δηλαδή ότι μόνοι τους μπορούν να τακτοποιήσουν την πληγή τους, την ασθένειά τους, και για τον α ή β λόγο δεν θέλησαν να τη φανερώσουν στο γιατρό και αυτή έκανε τη δουλειά της. Υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Στα πνευματικά είναι πολύ περισσότερες. Δεν φανερώνεται ο άνθρωπος ό,τι μπορούν να πιάσουν οι άλλοι με τη δική τους, ας πούμε, ικανότητα. Ακόμη και στο ανδρόγυνο, που είναι η πιο στενή σχέση και είναι πολύ πιο κοντά οι δύο αυτοί άνθρωποι από ότι είναι σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, ο καθένας έχει τα μυστικά του. Δεν μιλούμε για το ότι πάει ο ένας εδώ, πάει ο άλλος εκεί, κάνει αμαρτίες και τις κρύβει, που γίνονται και τέτοια, αλλά για το ότι δεν φανερώνουν το βαθύτερο είναι τους. Βέβαια δεν είναι υποχρεωμένοι σε απόλυτο βαθμό να φανερώσουν τον εαυτό τους. Τον εαυτό του κανείς τον φανερώνει στο Θεό διαμέσου της Εκκλησίας. Αλλά εν πάση περιπτώσει υποτίθεται ότι τόσο πολύ κοινωνούν μεταξύ τους, ώστε είναι ως ένας άνθρωπος η γαμική σχέση. Και όμως ο καθένας έχει ένα βαθύτερο εαυτό, έναν κρυμμένο εαυτό που τον ζει, αλλά δεν τον φανερώνει ούτε στον ίδιο τον εαυτό του, όχι στο σύζυγό του ή στη σύζυγό του. Θυμάστε τη φράση «Αδάμ, πού ή», που είπε ο Θεός στον Αδάμ, εκείνο το δειλινό. Έχει την τάση ο άνθρωπος να κρύβεται και να καμουφλάρεται. Πού ή. Έχει την τάση να αυτοδικαιώνεται και να δικαιολογείται. Έχει την τάση να αποδείξει και στον εαυτό του και στους άλλους ότι είναι ένα κάτι τι. Το τουπέ και η πόζα που λέει αλλού ο πατήρ Σημεών. Κάποιος είπε τώρα εσύ κάτι έκανες, ναι. Από αυτές τις τάσεις ξεκινούν όλα τα κακά. Πρώτος ο Αδάμ εκδήλωσε την τάση αυτή μετά από την πτώση. Να ήταν μόνο η πτώση. Μετά την πτώση αρχίζουν τα κακά όλα. Θυμάστε, μετά την πτώση, ο Αδάμ και η Εύα κρύφτηκαν καθώς άκουσαν τη φωνή του Θεού. Περιπατούντος εν το παραδείσο. Και ο Θεός καλέσει τον Αδάμ. Αδάμ, πού είσαι, αχ αυτό το ερώτημα. Το ερώτημα αυτό ο Θεός το θέτει στον καθένα. Πού είσαι, έλα εδώ, πού είσαι. Δεν ξέρει ο Θεός που είναι ο καθένας μας. Με ρώτησε κάποιος, ναι, πού είναι ο Θεός Πάτερ, και θυμήθηκα την απάντηση του μακαριστού σχετής της κυρίου Παύλου. Πού είναι ο Θεός εκεί που τον άφησες. Ψάξε να βρεις πού σου έτεινε το χέρι ο Θεός και εσύ δεν το πήρες υπόψη σου αυτό και πήγες παρακάτω. Δεν ξέρει ο Θεός που είναι ο καθένας μας. Δεν ήξερε που είναι ο Αδάμ. Ήξερε ότι ο Αδάμ πήγε να κρυφτεί. Και ο Αδάμ δεν κρύφτηκε, ας πούμε, μόνο πίσω από κάποιο θάμνο, αλλά προσπάθησε να κρυφτεί εσωτερικά. Αδάμ, πού είσαι. Ο Αδάμ πριν πέσει ήταν ενώπιον του Θεού εντελώς ανοιχτός. Όχι μόνο από την πλευρά του Θεού, ότι δηλαδή ο Θεός όλα τα έβλεπε και τα ήξερε, ο Θεός πάντοτε όλα τα ξέρει, αλλά και από την πλευρά του Αδάμ. Ένιωθε εντελώς ανοιχτός ενώπιον λοιπόν του Θεού και καμιά απολύτως διάθεση δεν είχε να κρυφτεί από τον Θεό και φυσικά από τον εαυτό του και την Εύα. Καμία τέτοια διάθεση δεν είχε. Μόλις όμως μπήκε η αμαρτία, άρχισε ο Αδάμ να κρύβεται. Τον πλησιάζει ο Θεός και αρχίζει ο Αδάμ τη δικαιολογία. Εμείς είμαστε γραμματιζούμενοι άνθρωποι. Τα παλαιότερα χρόνια πολύ λίγοι ήταν αυτοί που μάθαιναν γράμματα. Οι πολλοί δεν μάθαιναν και σήμερα υπάρχουν αρκετοί που δεν μαθαίνουν, που είναι στην ύπαιθρο, στους αγρούς, στα βουνά και μπορεί να δικαιολογούνται.
Και όμως δεν μπορούμε να καταλάβουμε μερικά πράγματα, ας είμαστε γραμματιζούμενοι, που είναι πολύ πολύ απλά και πολύ στοιχειώδη, ότι δηλαδή παίζεις παιχνίδι με τον εαυτό σου και κάνεις κιόλας ότι είσαι ανοιχτός. Αυτό οργιάζει σήμερα, θα έλεγε κανείς. Να δείξει ο καθένας τον άλλο ότι είναι ανοιχτός, ότι δεν κρύβεται καθόλου, ότι φανερώνει τον εαυτό του και τα λέει όλα. Ποια λες όλα, ψεύτη, αφού τι στον εαυτό σου δεν τα λες, τα είχα τα λες στους άλλους, τα είχα φανερώνεσαι και στους άλλους, αφού τι στον εαυτό σου δεν φανερώνεσαι. Η τάση αυτή που έχουν οι άνθρωποι να κάνει ο καθένας τον έξυπνο, τι είναι? Είναι μια προσπάθεια, και το διαπιστώνει κανείς, να καλυφθεί ο άνθρωπος. Κάνεις τον έξυπνο για να καλύψει τη βλακεία σου. Να κρυφτεί, να δικαιολογηθεί, να δείξει ότι είναι κάτι άλλο από αυτό που τυχόν οι άλλοι θα υποψιάζονταν, κάτι άλλο από αυτό που φαίνεται, κάτι άλλο αν θέλετε από αυτό που είναι. Διότι άμα είσαι, είσαι άστο τώρα. Δεν χρειάζεται να κάνεις προσπάθεια να το δείξεις, θα φανεί μόνο του. Γιατί πουλούν ξυπνάδες μεταξύ τους οι άνθρωποι? Γιατί συμπεριφερόμαστε όπως έτσι όπως συμπεριφερόμαστε? Τόσο ανόητα, με τέτοια λόξα, τόσο εκτός πραγματικότητος, σαν να γελάει ένας τον άλλον, σαν να λέει ψέματα ένας τον άλλον. Αλλοκοροϊδευόμαστε. Γιατί το κάνουμε? Γιατί δεν θέλουμε να ταπεινωθούμε? Είμαστε και γραμματιζούμενοι άνθρωποι. Υποτίθεται ότι μάθαμε πολλά, ξέρουμε πολλά και ακόμη μαθαίνουμε. Τι μας πειράζει να ταπεινωθούμε? Δεν υπάρχει πιο αληθινό πράγμα από την ταπείνωση. Τι θα πει ταπείνωση? Το πιο αληθινό πράγμα από όλα είναι ταπείνωση. Το πιο αληθινό. Αν ακούει κανείς για ταπείνωση, πάει το μυαλό του ότι πρέπει να πει ψέματα. Ποιος σου λέει να πεις ψέματα? Να πεις την αλήθεια. Και ποια είναι η αλήθεια? Τι έχεις ού και έλαβες? Τι έχεις δικό σου που να μην το έχεις πάρει από αλλού? Είδε και έλαβες. Τι καυχάσιος μίλαβον? Αφού αυτό που έχεις είναι χάρισμα, σου δόθηκε. Τι καυχέσαι ότι είναι δικό σου, σαν να μην το πήρες από κάπου? Είναι από την Α προς Κορινθίους 4:7. Το απόσπασμα. Και αν ακόμη δεν πιστεύεις στο Θεό, ας πάρουμε και αυτή την περίπτωση, σκέψου, εάν το μυαλό σου κόβει παραπάνω από το μυαλό των άλλων, εσύ το έφτιαξες να κόβει. Λίγο να σκεφτείς με κοινό νου, δεν θα αργήσεις να πεις ότι η φύση σου το χάρισε. Πες έστω έτσι, αν δεν θες να πεις ότι ο Θεός σου το χάρισε. Το πάμε και μέχρι εκεί, γιατί μπορεί να πει κανείς ότι πρέπει να πιστεύουμε στο Θεό για να ταπεινωθούμε. Όχι, και αν ακόμη δεν πιστεύεις, πρέπει να είσαι ταπεινός αφού βλέπεις ότι από το μηδέν έρχεσαι και σιγά σιγά παρουσιάζονται όλα αυτά που παρουσιάζονται στον εαυτό σου και τα οποία δεν τα φτιάχνεις εσύ. Εσύ για παράδειγμα τράβηξες τον εαυτό σου και έγινες ψηλός. Εσύ σταμάτησες τον εαυτό σου να ψηλώνει και είσαι κοντός. Μπορεί να συμβεί και αυτό, αλλά οι εξαιρέσεις δεν κάνουν τον κανόνα. Αντίθετα τον επικυρώνουν. Ή επειδή εσύ θέλησες να γίνεις πολύ έξυπνος, γι' αυτό είσαι έξυπνος. Είσαι ιδιοφυΐα επειδή εσύ προσπάθησες να είσαι ιδιοφυΐα. Τι έχεις λοιπόν ού και έλαβες? Είδε και έλαβες τι καυχάσε ως μη λαβών? Ας υποθέσουμε ότι έχεις εφράδια λόγου. Χρησιμοποιώντας την ευχέρεια που έχεις, ρητορεύεις και με όλο το είναι σου παρακολουθείς να δεις αν σε θαυμάζουν. Να και το ναρκισιστικό τραύμα που μας λέει και η ψυχανάλυση εδώ. Ο νάρκισος που θέλει επιβεβαίωση. Γιατί έχει ψυχολογικό κενό. Και δεν καταλαβαίνεις ότι εκείνη την ώρα πέρα για πέρα νοεί τένις. Καμαρώνεις από μέσα σου και φουσκώνεις σε γαλοπούλα. Και δεν διανοείσαι εσύ ως σπουδαίος ότι εκείνη την ώρα δεν έχεις καμιά σχέση με την αλήθεια, ότι είσαι έξω από την αλήθεια. Αν θέλεις να βρεις την αλήθεια, χρειάζεται να ταπεινωθείς αμέσως. Για να το καταλάβετε καλύτερα, να πούμε ένα παράδειγμα. Κρατώ εγώ ένα κασετόφωνο στο χέρι και το έχω σε λειτουργία και κοκορεύομαι. Τι ωραία που τα λέω. Εγώ τα λέω. Το κασετόφωνο τα λέει. Έτσι λοιπόν, αν λες εσύ ό,τι λες, ποιος νομίζει ότι σε έφτιαξε ικανό να τα λες? Όπως έλεγε ο μακαριστός πατήρ Στέφανος, ο Αναγνωστόπουλος, γκαρσονάκια του Θεού είμαστε. Ναι. Εμείς κρατάμε το δίκο και εκείνος σερβίρει και τα ποτά και την οστιμιά τους μαζί. Ο άνθρωπος μπαίνει μέσα στα γρανάζια της δουλείας, της εχμαλωσίας, του αλυσοδέματος, καθώς θέλει να υπερηφανευθεί, να επιδειχθεί. Δηλαδή φεύγει από την αλήθεια και μπαίνει μέσα στα οικόπεδα και την περιοχή του ψεύδους. Μόλις ο άνθρωπος ταπεινωθεί, αμέσως λυτρώνεται.

0: Η ταπείνωση ελευθερώνει. Τώρα να έρθουμε πάλι στο χριστιανό, σε αυτόν δηλαδή που αποφάσισε να γίνει άνθρωπος του Θεού. Εάν ταπεινωθεί, οπωσδήποτε θα ξεκινήσει σωστά. Οπωσδήποτε θα δει τον εαυτό του, οπωσδήποτε θα ξεγυμνώσει το εσωτερικό του, θα το φανερώσει και δεν θα κάνει καμιά προσπάθεια να δικαιολογηθεί ή να μιλήσει έτσι ώστε να μπορέσει να εμπνεύσει στον άλλο καλή ιδέα για τον εαυτό του. Αυτός που αποφάσισε να γίνει άνθρωπος του Θεού, καθώς έχει μελετήσει τα πράγματα και έχει συνειδητοποιήσει την πραγματικότητά του, καταλήγει στο «Τι περιμένει από εμένα το σκύβαλο ο Θεός?» Όχι ότι το λέει κανείς με τα χείλη του, αλλά το ζει και το αισθάνεται αυτό. Τι περιμένει από εμένα το σκύβαλο ο Θεός? Μετά τα αφήνει όλα κανείς στο Θεό και παραδόξως καθώς αφήνει όλα στο Θεό, κάνει πολλά πράγματα. Αλλά πώς τα κάνει? Δεν τα κάνει νομίζοντας ότι αυτός μπορεί να τα κάνει, ότι έχει την ικανότητα να τα κάνει. Όχι. Είναι ζωντανός άνθρωπος και ο ζωντανό άνθρωπο τον αναλαμβάνει ο Θεός και τον χρησιμοποιεί ως όργανό του και έτσι μπορούν να γίνουν από αυτόν πολλά πράγματα. Αλλά ούτε διανοείται ότι αυτός έχει ικανότητες να τα κάνει. Ούτε αυτός έχει προσόντα και μπορεί να τα κάνει. Είναι πεπισμένος μέσα του ότι όλα τα κάνει ο Θεός. Δεν ξέρω αν συνεννοούμαστε. Να γυρίσω τώρα στην περίπτωση της μάνας που έλεγα πιο μπροστά, η οποία υποτίθεται ότι θέλει το καλό του συζύγου, το καλό των παιδιών και όλο εκεί στριφογυρίζει τάχα από καημό. Καημό είναι και η κάψα ο καημός. Τάχα από πόνο. Χρειάζεται βαθιά να το συνειδητοποιήσει και να πει μέσα της αυτός ο άνθρωπος, ο σύζυγός μου και αυτά τα παιδιά είναι του Θεού. Αυτός και τους γνωρίζει και τους αγαπά και ασχολείται μαζί τους και ενδιαφέρεται και έχει τους τρόπους του να τους βοηθήσει. Γιατί λοιπόν εγώ καίγομαι και το παίρνω το θέμα έτσι, σαν να είμαι εγώ εκείνη η οποία θα τους διορθώσει και θα τους τακτοποιήσει? Είναι ο Θεός που φροντίζει για αυτούς. Και εγώ αφήνω το θέμα στο Θεό. Σαν μερικές μάνες που έρχονται τώρα οι ρίσκοι στο εμπαρόδο, λοιπόν, την περίοδο των εξετάσεων και λένε στον πνευματικό: τα παιδιά περνάνε εξετάσεις, τώρα θα δώσουν εξετάσεις για το πανεπιστήμιο και έχουν οι ίδιες πιο πολύ άγχος από τα παιδιά τους. Να τους πούμε ότι κυρία μου, εσύ έχεις το πρόβλημα. Το παιδί σου δεν το ξέρω, δεν το είδα. Μπορεί να έχει, μπορεί να μην έχει. Εσύ πάντως έχεις πρόβλημα με τον τρόπο που εκφράζεσαι και στέκεσαι αυτή τη στιγμή ενώπιον του πνευματικού. Και στο κάτω-κάτω τόση μεγάλη κάψα, γιατί εσύ σταυρώθηκες για τα παιδιά σου? Και μακριά σου να πάνε. Πιο κοντά είναι ο Θεός στα παιδιά ή εσύ? Που είσαι εδώ και το παιδί είναι στη Γαλλία. Και την ώρα που το αφήνει στο Θεό, αλλά το αφήνει από μέσα της η μητέρα, αμέσως κιόλας έχει κάνει κάτι που είναι όμως εντελώς διαφορετικό. Πρώτα-πρώτα συνειδητοποιεί τη δική της πονηριά, το παράπονό της, τις δικαιολογίες της, τα καμώματά της, ότι τάχα ενδιαφέρεται, ενώ είναι καμώματα αυτά. Τα συνειδητοποιεί όλα αυτά και ταπεινώνεται ακόμα πιο πολύ. Για να το κάνει όμως αυτό, πρέπει να είναι απογυμνωμένος εσωτερικά ο άνθρωπος. Να είναι δηλαδή ταπεινός, πολύ ταπεινός, τόσο που να μην παίρνει τρόπον την άλλο πιο κάτω. Αλλά εκείνος που ταπεινώνεται δεν θίγεται ποτέ, δεν τον θίγει κάτι. Δεν αισθάνεται ποτέ ότι είναι καταπιεσμένος, ώστε να αποσύρεται σε μια γωνιά παραπονιάρικα, πεισματάρικα, αφού δεν μπορώ να κάνω τίποτε, εγώ το κακόμοιρο, λέμε, συμπληρώνουμε. Όχι, ανά πάσα στιγμή είναι έτοιμος να πει. Μπορεί άχρηστος να είμαι και να αισθάνομαι, αλλά ειδού εγώ Κύριε. Αν δεν βρήκες άλλον καλύτερο και αν εσύ το εγκρίνεις, ειδού εγώ Κύριε. Και αμέσως έχει κανείς κάτι να κάνει και έναντι του ενός και έναντι του άλλου. Αμέσως. Όλα αυτά όμως γίνονται πολύ πιο διαφορετικά από ό,τι πρώτα και μπορούν να φέρουν κάποιο αποτέλεσμα. Πάντως ένα είναι σίγουρο. Μετά δεν αμαρτάνει κανείς. Δεν αμαρτάνει διότι είναι προσγειωμένος πάντοτε στον εαυτό του, στην ταπείνωσή του, στο ότι αυτός είναι ένα σκύβαλο και έχει μέσα του τη βεβαιότητα πως ό,τι θα γίνει θα το κάνει ο Θεός χρησιμοποιώντας και αυτόν. Επίσης, είναι σίγουρο ότι δεν παιδεύεται, δεν τυραννιέται και ούτε παιδεύει τους άλλους, ούτε δημιουργεί περισσότερες δυσκολίες στους άλλους, ώστε να τα κάνει χειρότερα τα πράγματα. Είναι ενδεχόμενο μάλιστα να τα κάνει και καλύτερα. Θα τολμούσα να πω ότι όπως και αν έχουν τα πράγματα, αν πάρει κανείς αυτή τη στάση, κάπως θα βελτιώσει και τα γύρω πράγματα και θα συντελέσει στο να γίνει κάτι καλό και στους άλλους. Μην ξεχνάμε όμως το εξής, όσο και αν φαίνεται παράξενο στη λογική του σημερινού αλαζόν ανθρώπου. Το φυσιολογικό είναι Το σκεφτόμαστε αυτό. Θα επανέλθουμε. Το φυσιολογικό είναι να βλέπεις τον άλλον ως Άγιο, ό,τι κι αν είναι. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
2: Πάντοτε ο ιερέας, εκεί που του θυμάται όντως να μην ξεχάσει κανένα, λέει: «Κύριε, και των μνημένων των Φαινίτων, αυτούς που θυμούνται τους φτωχούς, Κύριε». Μπαίνει αμέσως με το που ήρθε ο Χριστός επάνω στην Αγία Τράπεζα. Πονεμένοι, φτωχοί, αυτοκρονάκι που του θυμούνται. Του θυμούνται στην προσευχή του, του θυμούνται στην πράξη, του θυμούνται με οτιδήποτε. Όλα ταιριάζουν, όλα χωράνε, όλα είναι μέσα στον Χριστό. Να περιμένει και από εμάς έτσι αυτή την προσπάθεια.
3: Βοήθησε και εσύ.
4: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
3: Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία, καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης. Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
5: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
3: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
5: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
3: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
5: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
3: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
5: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
3: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
5: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
3: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
5: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Σαμοριανός.
3: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
5: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά και τηλέφωνο 213-025-7007.
4: Ώρα Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πυραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και

0: Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνε στέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείς εμ ημίτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νιγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσω διαστέδα τα επινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της συγκράτης μου. Μη απορρίψε με το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδος με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεωμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους της οδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός. Ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλει αστησίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ού και εξδενώσει. Αγάθινον κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τότε χείρο Σαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριό σου μόσχου.
0: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις δούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστωσαν και φρανθήτωσαν επίση πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις.
3: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όλον τη δικαιοσύνη σου. Και μη έλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθήσε τενόπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσεν εις την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν ημί καράχθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασε προς ετάς χείρας με ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους μη σλάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισύλπισα. Γνωρίσον μου, Κύριε, οδόν ενυπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον μου, του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αθώον οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξυλοθρεύσεις στους εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντα σου σλίβοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος είμαι.
4: Δόξα νυψή τη Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω τώρα.

0: Μάσου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίας την ψυχή μου ότι ημαρθώνση. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, τη ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου οψώμεθα φως. Παράτηνον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθάφερ λυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναμπροπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ούτια σε τέλος, και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευλογία Θεοτόκο και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευλογία Θεοτόκο και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευλογία Θεοτόκο και
0: Εσύν
1: σώσον ημάς.
0: διασωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της Εύα η λύτρωση. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν εν αγνία φυσή του καπηλή Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου βασίληψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άρνο των γνώνη, παρθένο ζήτουσα, εβόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τη τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολύ θρύλει τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολύ θρύνει τον τραύμα. Χαίρετο φως αλήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψη τη απειρογάμο. Και την εύκαρπον ταύτη νυρίν ω αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση. Τη θέλου υφερίζει σωτηρία εν το ψάρι νούτο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένο στην μήτραν ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των ταύτη ασπασμών έχερε, και άλμα συνωσά μα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβρα βαστάνουσα εφορία νυκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπιμένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον. Εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένους μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε ουράτων εκ των αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων, το ασήκητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκνον θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάριτο γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδει, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλη, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντες αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν εις δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μύτηδη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον εσβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μύστες φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου του μεν θρησκείας, χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών ευφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν, άπασε να φέντε στον Ηρώδην, ω λιρόδι, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα συν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρι, μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δε ρισθέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλάτη τέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή αγία διάκονε, χαίρε γη τη επαγγελία, χαίρε ξη ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύπευτε. Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζων αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίσα ο κτίση τη σημείνη τη υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα τα αυτήν ω περιν άφθορων. Να το θάμα βλέποντε συνήσουμε να αυτοί και το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τη πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτροτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση, χαίρε πολλών θεών των συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών παρησία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των νουν σου ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνω απερίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο σε παρθένου θεολήτου ακούου συστάφτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιων του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστων του των σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει τα αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνοχία ζευνήσα. Χαίρε διεί σε λύθη παράβαση, χαίρε διεί συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρους θεών εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, μνήσε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάσων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προ τούτον αυτεπάγγελτο ήλθε και επιμήν υπάρχον ω Θεό. Δημά σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω γάρα του όμοιων καλέ σα ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχο των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάνω των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρο του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξα. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένοι της Αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε σίγαρε νεγέννησες του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρε νουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρουν υπέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτείνεστε σπέμπον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμου γάρτη ψάμοντα σαν προσφερομένη σι βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δεδοκασιμήν τη ήγο όσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή τον νουν ποτίζου άκρα, αυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως μπροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον αντέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσα σου φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντε στον τόκο να νυμνούμεν σε πάντε ω έψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχον πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε κυποτέ χρήσο, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε δι είσαι γύρωτε τρόπεα, χαίρε δι είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Όπα νύμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
3: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Όπα νύμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
3: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Όπα νύμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
3: Υπεραγία θα το και σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα. Και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του Σύμπαντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίω με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζω η χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Άξιο ελεστίνο αληθό, μακαρίζει τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραντων χερουβίμ και ενδοξωτέραντα συγκρίτου των Σεραφείμ. Την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο θάνατο ελέησον μα. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο θάνατο ελέησον μα. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο θάνατο ελέησον μα. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα, την καινή και αή και ει του αιώνα των αιώνα μην. Παναγία τριά ελέησον μα. Κύριε, η λάστη θε αμαρτίε ημών, δέσποτα συγχώρησον τα ανομίε ημών. Άγιε επίσκεψε και ίαστε ασθενεία ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα, δικαινή και αή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν τη ουρανή, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ω αν ουρανό και επί τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ω και ημί σαφή με τι οφειλέτε ημών. Και μη εν έγκυση μα ει πειρασμών, αλλά ρίσε η μα από του πονηρού.
5: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρό και του Ιού και του Αγίου Πνεύματο, νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων.
4: Αμήν.
3: Ο υψωθή εν το σταυρό εκουσίω, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, του συκτηρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεό, έφραν εν τη δυνάμει σου του πιστού βασιλεί ημών, νίκα χορηγών αυτή κατά των πολεμίων, τη συμμαχία έχει εν την συν, όπλων ειρήνη αίτη των τρόπεων.
6: Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο του δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετι ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς ασεντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνηστον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τίξον ημάς, Αγίου σου Αγγέλης, την ατι παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Το Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτό εφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Αμήν.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων τη ανθρώπη τη παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήση του γένου ημών τη ουρανή συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπή και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων. Μη πδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώ του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρ, φιλανθρώπο, λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όψεων. Είναι ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο. Και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ίω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποτυχήρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα τη απελάμνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω. Και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και έκη σου αιώνα στον αιώνα να μην.
2: Και δώσει την δέσποτα προσύπνο να ποιούσει την ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον τη μάσα από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψον τα σωρμά των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκό ημών επαναστάσει κατάστηλων, επανγιώδε και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενήφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σων κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Σύ.
3: Η πάσα ελπίδα μου εισέ ανατίθινη, Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν, ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
6: Άγιε Άγγελο, εφεστώσε αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρ μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούστησε απομούδια από την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του, του σώματος. Κράτσον τις ακτίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάνε μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Και η τιήματον της σήμερον ημέρα, σκέπασον με την παρούσα νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Ή να μη έν την αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άκουσα να δείξουν δούλων σε αυτό αγαθό του. Αμήν.
7: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
3: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
5: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μόνο δόξαση.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
5: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων εν αερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και θαυματουργών αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε πατέρες και αδελφοί, συγχωρήσατε με τον Θεό.
3: Συγχωρήσατε με τον Θεό.
5: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
8: Κύριε ελέησον.
5: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
8: Κύριε ελέησον.
5: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
5: Ορθοδόξους αρχιερείς.
8: Αιωνία εν μνήμη
5: αυτών. Κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
5: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
5: Τους πνευματικούς πατέρας.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
5: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
5: Υπομένει και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, το γνώθης αυτών. Απόδοση στην Ελληνική Ευανδία Χατζή. Εκδόσεις Άθος. Περί απροσεξίας. Νύχτα ζωφερή και μαύρο σκοτάδι και συνεχής ομίχλη. Αυτό είναι η απροσεξία και αυτός που περπατά μαζί της δεν ξέρει που πηγαίνει. Οι δρόμοι αυτών που δεν προσέχουν είναι σκοτεινοί και δεν βλέπουν που σκοντάφτουν. Πονηρό θηρίο αποκαλεί την απροσεξία ο Σιμεών ο μεταφραστής, όπως και λιοντάρι αρπακτικό, φίδι δηλητηριώδες, που αρπάζουν και κατασπαράζουν αυτούς που τη συναναστρέφονται. Περί απράγμονος ησυχίας. Η αμέριμνη ησυχία είναι πιο τίμια από τις υπερήφανες πράξεις. Η αμέριμνη ησυχία αρμόζει στον εγκρατή. Αυτός είναι αναγκαίο να αποφεύγει τον κόσμο και το θόρυβο για να έχει και το νου του απερίσπαστο και την καρδιά του ατάραχη, γιατί στον κόσμο βρίσκεται πολύ ταραχή και στο θόρυβο περισπασμός. Βίος ήσυχος και αμέριμνος είναι σπουδαιότερος πολλών αποκτημάτων. Ο σοφός επιδιώκει ηρεμία και απραγμοσύνη και απραξία για να μετέχει στην ησυχία των θείων θεωρημάτων. Ο Θεός προσβλέπει στον πράο, στον ήσυχο, σε αυτόν που υπολογίζει και ακολουθεί τις εντολές του. Η ησυχία γίνεται αρχή κάθαρσης για την ψυχή. Και όπως τα θηρία μπορείς να τα αντιμετωπίσεις όταν είναι σημαζεμένα από το φόβο τους, έτσι και τα δηλητηριώδη κακά της ψυχής, όπως είναι οι επιθυμίες, οι οργές, οι λύπες και οι φόβοι, όταν τα κατευνάσουμε με την ησυχία μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε με τη δύναμη της λογικής. Ο ήσυχος και αμέριμνος βίος σε αυτούς που μπορούν να φιλοσοφούν συνεργεί στην τελειότητα. Ο Πλούταρχος λέει: «Σοφό θεωρείται το απόκτημα της ησυχίας ανάμεσα σε άλλα και για την επιστήμη όταν γίνεται η ησυχία αφορμή για την καλλιέργεια της φρόνησης. Δεν λέω την επιστήμη της αγοράς και του εμπορίου, αλλά την ανώτερη, η οποία εξομοιώνει αυτόν που την ακολουθεί με το Θεό. Είναι μακάριος ο απράγμων και ησύχιος κατά Θεόν βίος. Αυτός που περιφέρεται μέσα στους θορύβους και θέλει να γνωρίσει τα επουράνια, ξέχασε πως όταν σπαρθεί ο σπόρος μέσα στα αγκάθια, πνίγεται ανάμεσά τους. Και αυτός που δεν αναζητά στη σιωπή το Θεό, δεν θα μπορέσει να τον γνωρίσει. Σχολάσατε και γνώτε φυσήν ότι εγώ είμαι Θεός». Η ψυχή που ησυχάζει και έχει απαλλαγή από τα εξωτερικά πράγματα, αντιλαμβάνεται με περισσότερη ακρίβεια τα δικά της αγαθά ή κακά. Η μετάνοια κατορθώνεται με την ησυχία. Χωρίς αυτήν δεν κατορθώνεται τίποτα, διότι είναι αδύνατον σε αυτόν που περιτριγυρίζεται από θόρυβο να έχει επίγνωση του εαυτού του και να αντιλαμβάνεται το πλήθος και το βάρος των αμαρτιών του. Όταν η ησυχία απουσιάζει αυξάνονται τα κακά. Αν έχετε λάβει σαν βοήθημα στην προσευχή και τις τέσσερις αρετές, δηλαδή τη μακροθυμία, την ταπεινοφροσύνη, την αγρυπνία και την εγκράτεια, δεν θα σας βοηθήσουν να φτάσετε συντομότερα στην απάθεια από όσο η ησυχία. Η ησυχία φέρνει τη σιωπή. Η δε κατάλληλη σε κάθε περίσταση σιωπή υπάρχει μητέρα των σοφότατων ενιών που γεννιούνται στο νου με την αδιάλειπτη και απερίσπαστη συνομιλία με το Θεό. Η ησυχία, όταν συνοδεύεται από την τέλεια αυταπάρνηση, αναδεικνύει το νου καθρέφτη ακυλίδωτο.

περί πνευματικής άσκησης. Η πνευματική άσκηση είναι άσκηση της ευσέβειας. Είναι πολύ ωφέλιμη αφού υπόσχεται τη ζωή και την τωρινή και τη μελλοντική. Οι κόποι για την ευσέβεια καρποφορούν ευφροσύνη. Ο Θεοφύλακτος λέει: «Γύμνασε τον εαυτό σου προς ευσέβεια, δηλαδή καθαρή πίστη και ορθό βίο, διότι αυτό είναι ευσέβεια. Άρα η ανάγκη για άσκηση έχει συνεχείς πόνους, διότι ο αθλητής και αγώνας να μην υπάρχει, αυτός ωστόσο αγωνίζεται και υδρώνει». Ο δε Κύριλλος Αλεξανδρίας λέει: «Ευσέβεια και αγιότητα είναι αγαθά, αλλά δεν τα κατορθώνουμε χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Η βοήθεια όμως συνδυάζεται με τους φιλότιμους κόπους. Η νηστεία, η σκληραγωγία και συνολικά τα ασκητικά γυμνάσματα είναι αυτό που αποκαλούμε πνευματική άσκηση. Η άσκηση προετοιμάζει στο να είναι κανείς επιοικής, σόφρον, μετριοπαθής, να συγκρατεί την οργή του, να κατευνάζει τις επιθυμίες του, να κάνει ελεημοσύνες, να είναι φιλάνθρωπος, να ασκεί κάθε αρετή. Τα πνευματικά γυμνάσματα είναι ενάρετη άσκηση που γεννά τη σωστή διαγωγή του βίου. Σε όσους ασκούνται για καιρό, η άσκηση εξαιτίας της μακράς συνήθειας κάνει τους κόπους λιγότερο οδυνηρούς. Η άσκηση είναι πράξη, μελέτη, γύμνασμα, εγκράτεια, φιλοπονία. Ο Χρυσόστομος λέει: «Η άσκηση που γίνεται σύμφωνα με τον νόμο είναι πράξη που κάνει τον άνθρωπο επιοική, σόφρονα, μετριόφρονα, να συγκρατεί την οργή του, να κατευνάζει τις επιθυμίες του, να κάνει ελεημοσύνες, να είναι φιλάνθρωπος, να ασκεί κάθε αρετή». Περί αμέλειας. «Η αμέλεια είναι ρίζα των κακών», λέει ο Επίκτητος. «Αυτή παραλύει τη δύναμη της ψυχής. Φέρνει την ακιδεία, γεννά την ανία, σκοτίζει το νου, εξασθενεί τη διάνοια, γκρεμίζει το ηθικό κάλος, σπέρνει ζυζάνια στην καρδιά, κατεβάζει τον άνθρωπο από την υψηλή του θέση, καταβάλει τις ηθικές του δυνάμεις, φυγαδεύει τις αρετές και εισάγει τις κακίες. Αυτή διώχνει την ειρήνη της ψυχής και παραχωρεί θέση στην ταραχή. Αποκρούει την ευτυχία, φέρνει την κακοδαιμονία, αφαιρεί την τιμή, αποδίδει κατηγορίες, καθιστά ράθιμο αυτόν που τη συντηρεί μέσα του. Αυτή αποδυναμώνει το άριστο ήθος του, τον κάνει άφρονα και άπονο, άσωτο και φιλίδωνο. Αυτή τον οδηγεί σε αισχρά κυρατιά, τον σπρώχνει στον όλεθρο. Ο αμελής είναι δυστυχής άνθρωπος, γιατί αγνοεί ότι ζει για να τελειοποιηθεί, αγνοεί πως κλήθηκε για μεγάλα ύψη δόξας. Αγνοεί ότι είναι κυκλωμένος από πλήθος χαρίτων, έτοιμο να του προσφέρουν κάθε είδος πνευματικής ευφροσύνης και αποφεύγει να σηκώσει τα μάτια του για να τις ατενίσει. Αγνοεί ότι στον κόπο βρίσκεται η ευφροσύνη, στη μελέτη η ευτυχία, στην εργασία η χαρά, στην επιμέλεια η δόξα, η τιμή και τα στεφάνια. Αγνοεί ότι στον κόσμο αυτό ήρθε για να αγωνιστεί, ότι ο βίος είναι αγώνας για την αρετή. Αγνοεί ότι βαδίζει προς την αιωνιότητα. Ξέχασε ότι είναι υπόλογος ενώπιον του Θείου Δημιουργού που τον έπλασε, ότι θα του απαιτηθεί το τάλαντο που έκρυψε στη γη μαζί με τον τόκο και το επιτόκιο. Ξέχασε πως είναι δούλος Κυρίου που πρόκειται να έλθει σε ώρα που δεν περιμένει. Λυσμόνησε ότι τον περιμένει μέλουσα ζωή και μέλουσα καταδίκη. Ο αμελής, μόνος αυτός μέσα στον κόσμο της ζωής αποτελεί εξαίρεση, γιατί ενώ ζει, στερείται ζωής. Γιατί τα πάντα, από τα πιο μεγάλα μέχρι και τα πιο μικρά, κινούνται και βρίσκονται σε δράση, ενεργούν, βαδίζουν, εργάζονται, εκπληρώνουν τα καθήκοντα προς τον εαυτό τους, εκτελούν την αποστολή τους. Μόνο ο αμελής μένει αργός και στάσιμος και αρνείται τα καθήκοντά του προς τον εαυτό του, προς το Θεό, προς την ανθρωπότητα. Ο αμελής είναι βάρος στη γη και ενώ ζει, έχει πεθάνει.

Περί επιμέλειας. Επιμέλεια είναι η μέριμνα, η μελέτη, η φροντίδα για κάτι. Την επιμέλεια ο Επίκτητος την αποκάλεσε μητέρα πασών των αρετών. Ο δε Σοφοκλής λέει: «Κάθε τι που αναζητούμε και θέλουμε μπορούμε να το κατορθώσουμε. Μας ξεφεύγει δε αυτό που αμελούμε». Ο δε Νεόφυτος Δούκας λέει: «Δεν είναι δυνατόν αυτό που έχει την κατάλληλη επιμέλεια χρόνο με το χρόνο να μην βελτιώνεται. Ούτε η επιστήμη μπορεί να σταθεί και να έχει συνέχεια αν δεν αρδεύεται από τη συνεχή μελέτη. Τα πάντα μπορούν να γίνουν καλύτερα με την επιμέλεια, τη διαρκή φροντίδα και την ανελιπή σπουδή. Περισσότεροι γίνονται αγαθοί από τη μελέτη παρά από τη φύση», λέει ο Κάτων. «Αυτοί που αμελούν επιδιώκουν τα εύκολα. Τα δύσκολα τα κατακτούν οι επιμελείς. Η επιμέλεια είναι πράξη που φέρνει αποτελέσματα και οδηγεί στην τελειότητα. Και παρότι ο πόνος είναι παραφύσιν, αποβαίνει το πιο αποτελεσματικό μέσα στη φύση», λέει ο Πλάτων. Ο Ξενοφών τονίζει: «Επιτυγχάνονται τα καλά και αγαθά έργα όταν γίνονται με υπομονετική επιμέλεια». Ο Μέγας Βασίλειος λέει τα εξής: «Διότι οι επιμελείς συγκεντρώνουν, σαν τα μεγάλα ποτάμια, την ωφέλεια από παντού και έτσι πετυχαίνουν μεγάλα κατορθώματα. Η επιμέλεια νικάει όλες τις δυσκολίες και οδηγεί τον άνθρωπο στο δρόμο της ευτυχίας. Να είσαι επιμελής και να κοπιάζεις όσο είσαι νέος, για να μην μετανοείς αργότερα ματέος». Περί του κατά Θεόν πολιτεύεστε. Ευαγγελική πολιτεία είναι να ζει κανείς σύμφωνα με τις ηθικές αρχές του Ιερού Ευαγγελίου. Ο Μέγας Βασίλειος λέει τα εξής για την Ευαγγελική πολιτεία: «Μάθε και διδάξου για τον Ευαγγελικό τρόπο ζωής, που είναι η ακρίβεια των οφθαλμών, η εγκράτεια της γλώσσας, η δουλαγωγία του σώματος, το ταπεινό φρόνημα, η καθαρότητα του νου, ο αφανισμός της οργής». Και προσθέτει: «Όταν σε αγκαρεύουν να εξυπηρετείς, όταν σου στερούν αγαθά να μην τρέχεις στα δικαστήρια, όταν σε μισούν να αγαπάς, όταν σε καταδιώκουν να είσαι ανεκτικός, όταν οι άλλοι σε βλασφημούν εσύ να παρακαλάς για αυτούς. Νεκρό σου για την αμαρτία, συσταυρό σου με τον Χριστό, μετάθεσε όλη σου την αγάπη προς τον Κύριο». Ο δε Γρηγόριος Νήσις λέει: «Ευαγγελική πολιτεία είναι να ζούμε με αρετή και ευσέβεια. Πρέπει να αποκτήσουμε αυτό το ρούχο της ζωής για να μην βρεθούμε γυμνοί». Ο Ισίδωρος ο Πιλουσιώτης τονίζει: «Ευαγγελική πολιτεία είναι η πνευματική πολιτεία. Ωστόσο η οδός της πνευματικής πολιτείας ευωδώνεται περισσότερο με την πράξη παρά με τα λόγια». Ο Χρυσόστομος λέει επίσης: «Δεν φτάνει μόνο η πίστη, αλλά είναι αναγκαία και η πνευματική πολιτεία για να διαφυλάξουμε το πνεύμα που μας δόθηκε άπαξ. Μεγάλο μεν αγαθό η πίστη και σωτήριο, χωρίς αυτή δεν μπορεί κανείς να σωθεί, αλλά δεν αρκεί να προσπαθείς μόνο γι' αυτό, χρειάζεται και ο ορθός τρόπος ζωής». Και αμέσως: «Ο μεν παρόν βίος είναι αυτός κατά τον οποίο πολιτευόμαστε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Μετά το τέλος αυτού έρχεται κρίση και ανταπόδοση, διότι η αγαθή πράξη και χωρίς να κάνει θαύματα εισάγει στη βασιλεία των ουρανών. Θαύματα όμως και σημεία χωρίς σωστή πολιτεία, χωρίς αγαθές πράξεις, δεν θα οδηγήσει ούτε στα πρόθυρα της επουράνιας ζωής. Πράξη αγαθή και βίος καθαρός, αυτό είναι η ευαγγελική πολιτεία». Ο Θεοφύλακτος λέει: «Πρέπει το φρόνημά μας να είναι στον ουρανό, να βιαζόμαστε να φτάσουμε στην πατρίδα μας, στην οποία ταχθήκαμε να ζήσουμε. Το δικό μας πολίτευμα υπάρχει στους ουρανούς. Σε αυτό διαφέρουν οι γνήσιοι χριστιανοί από κάθε άλλο ανθρώπινο γένος. Μεταξύ των δύο υπάρχει μεγάλη διάσταση. Στο χριστιανό δηλαδή, ο νους και η σκέψη ταυτίζονται με το ουράνιο φρόνημα και τα ουράνια αγαθά καθρεπτίζονται μέσα του χάρη της κοινωνίας και της συμμετοχής του Αγίου Πνεύματος. Αυτός που επιδίδεται στην αρετή και αφού απαρνήθηκε τον εαυτό του και σήκωσε το σταυρό του ακολουθώντας τον Χριστό, αυτός αξίως πολιτεύεται κατά το Ευαγγέλιο». «Κατά Θεόν πολιτεύεστε» σημαίνει να μην σου καταλογίζει κακά η συνείδησή σου, αλλά να ζεις αυτή τη ζωή με συνείδηση αγαθή.

περί μοναχικής πολιτείας. Πολιτεία μοναχική σημαίνει αυταπάρνηση και υποταγή στο θείο νόμο. Ακτιμοσύνη, εγκράτεια, κακοπάθεια και αγώνας, μαζί με αδιάλειπτη προσευχή για την κατόρθωση κάθε αρετής και η με επιμονή εργασία με σκοπό την τελειότητα. Ο θείος Ιωάννης της Κλίμακας ορίζει το μοναχό ως εξής. Μοναχός είναι συνεχής βία της φύσης και διαρκής επιφυλακή των αισθήσεων, αγνό σώμα, στόμα καθαρό και νους φωτισμένος. Ο Άγιος Ισαάκ λέει: «Μοναχός είναι αυτός που μένει έξω από τον κόσμο, προσευχόμενος στο Θεό να τύχει των μελών των αγαθών». Πλούτος του μοναχού είναι η παρηγοριά που γεννιέται από το πένθος και η χαρά από την πίστη που λάμπει μέσα στο νου. Ο δε Άγιος Εφραίμ επισημαίνει: «Τον μοναχό δεν τον συνιστά η κουρά και η περιβολή, αλλά ο ουράνιος πόθος και η ένθεη πολιτεία, γιατί από αυτά φανερώνεται ο άριστος βίος». Και ο Άγιος Μάξιμος συμπληρώνει: «Μοναχός είναι αυτός που απομάκρυνε τον νου του από τα υλικά πράγματα και παραμένει σταθερά κοντά στο Θεό με την εγκράτεια, την αγάπη, την ψαλμωδία και την προσευχή». Περί νηστείας. Για την νηστεία οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι είναι καθαρά πνευματική άσκηση. Η αποχή από τις ποικίλες και λιπαρές τροφές σε ένα μόνο σκοπό αποβλέπει, στην ενίσχυση της ψυχής, ώστε να επικρατήσει στον αγώνα του σώματος κατά των επιθυμιών και των παθών, να αναδειχθεί νικήτρια και να λάβει από τον ομοθέτη Θεό το αμάραντο στεφάνι της νίκης. Ο Μέγας Βασίλειος ορίζει την νηστεία ως την καταστολή των παθών όταν λέει: «Μην περιορίζεις την νηστεία μόνο στην αποχή από τα φαγητά, γιατί η αληθινή νηστεία είναι ο περιορισμός και η εξολόθρευση των κακών. Λύσε κάθε σύνδεσμο με την αδικία. Μη λυπείς τον πλησίον σου. Συγχώρεσέ του τα αμαρτήματα. Μην νηστεύεται μόνο σε κρίσιμες καταστάσεις και σε αντιξοότητες. Δεν τρως κρέας, αλλά τρως τον αδελφό σου. Απέχεις από το κρασί, αλλά δεν συγκρατείσαι και βρίζεις. Το απόβραδο περιμένεις για να μεταλάβεις, αλλά τη μέρα της παταλάς στα δικαστήρια». Και αμέσως, νηστεία είναι η εγκράτεια της γλώσσας, η αποχή από το θυμό, ο χωρισμός από επιθυμίες, καταλαλίες, ψέματα, επιορκία. Όλων αυτών η έλλειψη είναι αληθινή νηστεία. Σε αυτά λοιπόν συνίσταται η καλή νηστεία. Ο δε Ισίδωρος ο Πυλοσιώτης τονίζει: «Καμιά νηστεία φαγητών δεν ωφελεί αυτούς που δεν νηστεύουν και στις υπόλοιπες αισθήσεις, γιατί ο αγωνιζόμενος εγκρατεύεται σε όλα». Ο Κύριλλος Αλεξανδρίας προσθέτει: «Ο αληθινός τρόπος της νηστείας είναι να μπορείς να δείξεις άριστα έργα, να μην τρέφεις το νου σου με ακόλαστες ειδονές κλπ. Περί της νηστείας ο Θείος Χρυσόστομος λέει: «Η νηστεία είναι χάρισμα Θεού, είναι τροφή των αγγέλων, η νηστεία είναι φίλη των παρθένων, προκοπή των οίκων, συνήγορος των μετανοούντων, συνάδελφος της προσευχής, αρχή του πνευματικού πλούτου, παρηγοριά των πτωχών, βοηθός των καταπονεμένων, απομακρύνει τον ύπνο και εισάγει τον ύμνο. Η νηστεία είναι αυτή που δροσίζει και μας προετοιμάζει να γευθούμε από την πηγή της Αθανασίας». Ο δε Γρηγόριος Νήσις λέει τα εξής για την νηστεία: «Νηστεία είναι η κοινή ειρήνη της ψυχής και του σώματος, ο ατάραχος βίος, ο σταθερός τρόπος ζωής. Αυτός ο τρόπος ζωής εφραίνει το Θεό και λυπεί τον εχθρό». Και ο Μέγας Βασίλειος: «Η νηστεία φυλάει τα νήπια, σοφρονίζει τον νέο, κάνει σεμνό τον γέροντα, γιατί είναι η πιο σεβαστή και λαμπρά στολισμένη. Το καλύτερο στόλισμα για τις γυναίκες, το χαλινάρι των νέων, ο φύλακας της συζυγίας, η τροφός της παρθενίας». Και αμέσως, νηστεία είναι η ομοίωση με τους αγγέλους, ο σύντροφος των δικαίων, ο σοφρονισμός του βίου. Ο δε Κύριλλος Αλεξανδρίας προσθέτει: «Η νηστεία είναι μίμηση της εισάγγελης πολιτείας, η πηγή της σοφροσύνης, η αρχή της εγκράτειας, η απάρνηση της λαγνίας». Ο Χρυσόστομος λέει για την νηστεία και τα εξής: «Η νηστεία, αν δεν συνοδεύεται από την αδελφή της την ελεημοσύνη, δεν ανεβαίνει στον ουρανό. Δεν είναι μόνο αναπόσπαστα δεμένη μαζί της, αλλά είναι και το όχημά της». Ο δε Σεβυριανός λέει: «Η νηστεία έχει δύο φτερά, την προσευχή και την ελεημοσύνη. Χωρίς αυτά δεν μπορεί να πετάξει». Ο Μέγας Βασίλειος λέει για τη δύναμη της νηστείας: «Η νηστεία γεννάει προφήτες, δίνει επιπλέον δύναμη στους δυνατούς, κάνει σοφούς τους νομοθέτες, είναι αγαθό που προφυλάσσει την ψυχή, ασφαλή σύντροφος του σώματος, όπλο για αυτούς που θέλουν να αριστεύουν, γύμνασμα των αθλητών. Αυτό αποκρούει τους πειρασμούς, αυτό ενισχύει την ευσέβεια, συμπορεύεται με την εγρήγορση, καλλιεργεί τη σοφροσύνη, στους πολέμους δείχνει ηρωισμό, την περίοδο ειρήνης διάγει σε ησυχία. Η νηστεία αναπέμπει προσευχή στον ουρανό,
και είναι σαν τα φτερά που την κάνουν να πετά στην ανοπορία. Η νηστεία είναι η μητέρα της υγείας, παιδαγωγός της νεότητας, στολισμός των γερόντων, συνταξιδιώτης αγαθής στους οδηπόρους, ασφαλής σύντροφος στους συγκάτοικους. Ο δε Σημεώνα μεταφραστής λέει: «Μέγαλο αγάθο η νηστεία. Αυτή απαλήφει τα τραύματα του αμαρτωλού, μαλακώνει και καταπραίνει τις πληγές των σαρκικών παθών. Είναι ο αγαθός τόπος όπου βλαστάνει ο καρπός της ευφροσύνης. Είναι ο θαραλέος φίλος στον πόλεμο κατά των εχθρών».

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Άγιο Σεραπείον πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει: Δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελου. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιλιναίου με θέμα «Πνευματικές διαστάσεις του χρόνου», που εκφωνήθηκε στις 25 Αυγούστου 1986.
1: Ευρισκόμεθα εις την πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή, εις το πέμπτο κεφάλαιο. Σημειώνει ο Απόστολος Παύλος κάτι εκεί εις τους Θεσσαλονικείς από ένα θέμα που είχε προκύψει. «Περι δε των χρόνων και των καιρών, αδελφοί, ούχριαν έχετε ή μην γράφεστε. Αυτή γαρ ακριβώς είδατε ότι η μέρα Κυρίου ως κλέπτης εν νυχτή, ούτως έρχεται. Όταν γαρ λέγομεν ειρήνη και ασφάλεια, τότε ευνίδιος αυτής εφίσταται όλεθρος, ως περ ιωδήν τη εγγαστρή εχούση και ουμή εκφύγωση. Εμείς δε αδελφίου και στενισκότη είναι η ημέρα ημάς ως κλέπτης καταλάβει. Πάντες εμείς η φωτός εστέ και η ημέρας, ούκες με νυκτός, ουδέ σκότους». Εις αυτούς τους στίχους ο Απόστολος Παύλος θέλει να τονίσει την σημασία και την αξία του χρόνου. Επειδή του είχαν γράψει οι Θεσσαλονικείς και τον ερωτούσαν για τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία, γι' αυτό ακριβώς και απαντά στο θέμα αυτό. Και εδώ σημειώνει «περι δε των χρόνων και των καιρών». Για τους χρόνους και τους καιρούς, αδελφοί, δεν υπάρχει ανάγκη. Δεν έχετε εσείς ανάγκη για να σας γράψει κανείς. Δηλαδή, δεν έχετε ανάγκη με την έννοια ότι είναι περιττό να σας γράψει κανείς, διότι γνωρίζετε ότι είναι και ασύμφορον. Αλλά ενώντας για τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία, εξάλλου λέγει, εσείς γνωρίζετε ότι η ημέρα του Κυρίου, η Δευτέρα παρουσία δηλαδή, είναι ως κλέπτης εν νυχτή. Ο κλέπτης έρχεται κάποια ώρα τη νύχτα. Ποια ώρα έρχεται ο κλέπτης? Το παράδειγμα είναι από τον Κύριο που είπε ότι αν εγνώριζε ο νοικοκύρης πότε έρχεται ο κλέπτης, θα φιλούσε εκείνη την ώρα. Αλλά επειδή δεν γνωρίζει πότε έρχεται ο κλέπτης, γι' αυτό φυλάει όλη τη νύχτα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν εδώ ότι ο Απόστολος Παύλος θέλει να μιλήσει για το θέμα της αξίας του χρόνου. Και ότι ο χρόνος είναι ένα βασικό στοιχείο μέσα στη σωτηρία του ανθρώπου. Εξάλλου ο Θεός όταν έκανε τη δημιουργία έκανε δύο στοιχεία, τα οποία αυτά τα δύο στοιχεία συνυφαίνονται, όπως ακριβώς το ύφασμα έχουμε τις κάθετες και τις παράλληλες κλωστές ίνες, το στιμόνι και το υφάδι. Και εμπροκειμένου αυτά τα δύο στοιχεία είναι ο χώρος και ο χρόνος. Είναι η δημιουργία όπως τη βλέπουμε και ο χρόνος, που ο χρόνος δεν είναι τίποτε άλλο παρά θα λέγαμε η κίνηση ή η αδράνεια. Δηλαδή αυτό που λέμε υπάρχει κάτι, υπάρχει μέσα στο χρόνο και καταγράφεται μέσα στο χρόνο. Έτσι βλέπουμε τη ζωή του ανθρώπου, τη ζωή της δημιουργίας και το καθεξής. Ένα φαινόμενο έχει αρχή, έχει ένα τέλος. Ότι δημιουργός του χρόνου είναι ο Θεός, μας το λέγει η ίδια η Αγία Γραφή, και μάλιστα ο Υιός είναι εκείνος που δημιουργεί τα πάντα, αυτός που ενυνθρώπισε κατόπινα, διού, λέγει η Αγία Γραφή, δια του οποίου Υιού και τους αιώνας επίησε. Έκανε δηλαδή το χρόνο δια του Υιού, έκανε τον κόσμο, έκανε και τον χρόνον. Ο χρόνος συνεπώς είναι το άλλο σκέλος της δημιουργίας. Μας είναι πολύ χρήσιμο. Στην καθημερινότητα ο χρόνος είναι τόσο πολύτιμος ώστε φτάνουμε και τον μετράμε. Μπορεί να μην ζυγίζουμε, να μην ζυγίσαμε το σπίτι που χτίσαμε. Μετράμε όμως το χρόνο. Καθημερινότητα

0: Ναι, έχουμε ορολόγια. Και λέμε, αυτή η ώρα είναι κατάλληλη για αυτό το πράγμα. Ή έχω τόσο χρόνο για εκείνο το πράγμα. Ή μου έφυγε ο χρόνος και δεν πρόλαβα να κάνω τούτο ή εκείνο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ποια είναι η αξία του χρόνου. Γι' αυτό λοιπόν το θέμα μας το σημερινό, από την αφορμή που μας δίνει ο Απόστολος Παύλος από την προς Θεσσαλονικής επιστολή του, θα είναι περί του χρόνου. Είναι γνωστό ότι εδώ αναφέρει δύο σημεία ο Απόστολος. Ομιλεί για τους χρόνους και για τους καιρούς. Άλλοτε γίνεται διάκρισης και άλλοτε δεν γίνεται διάκρισης. Είτε καιροί πούμε, είτε χρόνοι πούμε, είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά άλλοτε γίνεται μια διάκρισης, όπως χαρακτηρίζεται ο μεν χρόνος σε ποσότητα, ο δε καιρός σε ποιότητα. Δηλαδή λέμε για να το καταλάβετε, 100 χρόνια. Αυτό αποτελεί μια ποσότητα. Είναι ο 20ος αιών, 100 χρόνια. Λέμε ότι ο καιρός του 20ου αιώνος είναι φοβερός. Οι άνθρωποι είναι τέτοιοι και τέτοιοι. Όταν λοιπόν λέμε ότι ο καιρός της εποχής μας είναι αυτός και εκείνος, εννοούμε την ποιότητα. Είναι εκείνο που έλεγε ένας Λατίνος συγγραφεύς, ο κικέρον, ο τέμπορε, ο μόρες, ο καιρή, ο ήθη. Δηλαδή, τι καιρή είναι αυτή και τι ήθη βλέπουμε. Είναι αυτό που λέμε σήμερα, ειδικά για την εποχή μας, τι καιρούς έχουμε, τι εποχή έχουμε, που οι άνθρωποι είναι τέτοιοι και τέτοιοι, τα παιδιά μας, η νεολαία μας είναι τέτοια και τέτοια και ούτω καθεξής. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι χρόνοι και οι καιροί ουσιαστικά είναι το ίδιο, αλλά κάποτε και διακρίνονται. Ο μεν χρόνος ως ποσότητα, ο δε καιρός ως ποιότητα. Ας δούμε όμως πώς τίθεται το θέμα του χρόνου ή του καιρού μέσα στην Αγία Γραφή, ειδικά στην Καινή Διαθήκη. Έχουμε τον καιρό της ενανθρωπίσεως. Είναι ο καιρός που ήρθε ο Υιός του Θεού στον κόσμο. Ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Πλήρωμα θα πει γέμισμα. Όπως έχω ένα ποτήρι και βάζω νερό, βάζω λίγο το νερό, αυτό κάποια στιγμή έρχεται σε μία πληρότητα, δηλαδή γεμίζει. Όταν λοιπόν, θα ήθελα να το πούμε έτσι, γεμίζει κάτι, τι γέμισε ο καιρός, ο χρόνος? Όταν γέμισε, ήρθε η ώρα δηλαδή, τότε έστειλε ο Θεός τον Υιόν του εις τον κόσμο. Όταν ήρθε η ώρα, προσέξτε αυτό το σημείο, αυτό αποτελεί βέβαια ένα μυστήριο βαθύ που κάτι μπορούμε μόνο να ψηλαφίσουμε απ' έξω. Τι θα πει ήλθε η ώρα, τι περίμενε ο Θεός, ποια ήταν αυτή η πληρότητα του χρόνου? Δεν θα το ερευνήσουμε αυτό, παρά μόνο ένα σημείο θα ερευνήσουμε. Εκείνο που ακριβώς αφορούσε στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι επερίμεναν ή όφυλαν να περιμένουν τον ερχομό του Μεσσίου, τον ερχομό του Χριστού. Προσέξτε αυτό, τον ερχομό του Χριστού έπρεπε να τον περιμένουν. Εξάλλου ο λαός του, ο Ισραήλ, είχε τις προφητείες και την ερμηνεία των προφητείων την είχε κάθε Σάββατο στη συναγωγή. Έτσι ο λαός αυτός υποτίθεται ότι ήταν προετοιμασμένος για να δεχθεί το Μεσσία του. Ήταν προετοιμασμένος? Απεδείχθη ότι δεν ήταν. Αγαπητοί μου, ελάχιστοι μέσα στον Ισραήλ ήσαν εκείνοι οι οποίοι περίμεναν τον Μεσσία, και μάλιστα ορθά. Περίμεναν και οι πολλοί τον Μεσσία, αλλά τον περίμεναν, ξέρετε, ως εθνικόν ελευθερωτή και τίποτε άλλο. Φερειπίν, εκείνος ο θαυμάσιος Σιμεών, εκείνος ο πρεσβύτης, εκείνη η θαυμασία ηλικιωμένη γυναίκα η Άννα, που ήταν υπέργυρος και δεν απεχωρίζεται από τον ναό, νηστεύουσα ημέρα και νύχτα και προσευχομένη. Ξέρετε τι έκαναν οι άνθρωποι αυτοί? Λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, όσοι ήρχονται εις τον ναό, τους έλεγαν δια τον Ιησού, δηλαδή δια τον Μεσσία, ότι ήλθε. Εκείνοι οι οποίοι περίμεναν αυτούς τους χρόνους, αυτούς τους καιρούς, και τους έλεγαν ήρθε ο καιρός. Αυτοί λοιπόν είχαν γνώσει τι λέει ο θαυμάσιος Σιμεών. Μην απολύεις τον δούλο σου Δέσποτα, Κύριε, να πεθάνω όπως είπες κατά το ρήμα σου, γιατί είδαν τα μάτια μου το σωτήριόν σου, το σωτήρα σου, τον είδαν. Και έτσι λοιπόν μπορώ να ησυχάσω, ο λαός μου Ισραήλ θα έχει τη μεγάλη δόξα να φέρει τον Μεσσία, αλλά αυτό θα είναι και μια μεγάλη ευλογία για όλα τα έθνη, φως εις αποκάλυψη εθνών. Τι σπουδαίο αυτό, αγαπητοί, είναι μεγάλα λόγια αυτά, είναι σπουδαία πράγματα. Οι πιο πολλοί όμως δεν είχαν, και μάλιστα δυστυχώς εκείνοι που ερμήνευαν το Λόγο του Θεού είχαν εσφαλμένες τοποθετήσεις. Πάρτε παράδειγμα, όταν ήρθαν οι μάγοι στην Ιερουσαλήμ και ζήτησαν πού γεννάται ο Χριστός, τότε ο Ηρώδης καλεί τους γραμματείς και τους νομικούς, οι οποίοι του λέγουν ορθώς στην Ιερουσαλήμ, συγγνώμη, στη Βηθλεέμ. Δεν πήγαν όμως οι ίδιοι να βρουν εκεί τον Μεσσία. Έδωσαν μεν σωστή ερμηνεία, αλλά δεν πήγαν να ειδούν. Γιατί? Διότι είχαν το σώμα της προφητείας, αλλά δεν είχαν το θέμα του χρόνου. Διότι αν μπορούσαν να εκτιμήσουν δεόντως των χρόνων, αυτό για το οποίο τώρα γίνεται κουβέντα το θέμα, που πρέπει να προσέχουμε το θέμα του χρόνου, τότε αναμφισβητήτως θα είχαν πάει και θα είχαν αναζητήσει τον Μεσσία. Γι' αυτό κατοπινά, όταν ο Κύριος βγήκε στο δημόσιο βίο του, είπε το εξής. Είναι στο Λουκά 12,56. Όταν βάζω τον πρώτο αριθμό, εννοώ πάντοτε το κεφάλαιο, και ο δεύτερος αριθμός είναι το χωρίο. Θα τα λέγω έτσι σύντομα για να έχω και μία κατοχήρωση. Λέγει λοιπόν, υποκριτέ, είπε εις τους άρχοντας, το πρόσωπο του ουρανού και της γης είδατε δοκιμάζει, τον δε καιρόν τούτον, πως ου δοκιμάζετε, ότι μπορείτε να βλέπετε μετεωρολογικά τον καιρό και να λέτε σήμερα θα βρέξει ή σήμερα θα έχουμε καλοσύνη. Αυτό εννοεί ότι το πρόσωπο του ουρανού μπορείτε να το δοκιμάζετε και να το γνωρίζετε. Τούτον των καιρών, γιατί δεν τον βάζετε σε δοκιμασία να τον μάθετε? Ποιος είναι αυτός ο τούτος καιρός? Ο καιρός της ενανθρωπίσεως. Δηλαδή ότι θα ήρχε το ο Γιαχβέ, εκείνος ο Κύριος που σας μίλησε εις το Σινά, σας έβγαλε από την Αίγυπτο, μίλησε εις τους προγόνους σας, στον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ, μίλησε πρόσωπο με τον Μωυσή. Αυτός ήλθε, αυτός ο ίδιος, διότι ο Λόγος μιλούσε στην Παλαιά Διαθήκη, αυτός ήλθε και είναι μπροστά σας. Είμαι εγώ που σας ομιλώ. Γιατί λοιπόν δεν διακρίνεται αυτόν τον καιρόν του έρχομου μου? Αντιλαμβάνεστε αγαπητοί πόσο σοβαρό είναι το θέμα. Επειδή δεν διέκριναν τους καιρούς, ο λαός αυτός έμεινε δυστυχώς 2000 τώρα χρόνια έξω από το χώρο της σωτηρίας. Είδατε πόσο σπουδαίο πράγμα είναι να διακρίνει κανείς τους καιρούς? Αλλά ο χρόνος πώς μπορεί να λογαριαστεί? Ερχόμεθα σε ένα δεύτερο σημείο. Ο χρόνος μπορεί να θεωρηθεί, ίσως να είναι λίγο δύσκολα αυτά που θα σας πω, λίγο, αλλά δεν πρέπει να ανεβαίνουμε και στο επίπεδό μας λίγο ψηλότερα? Τι να λέμε πράγματα πολύ πολύ απλά που να να βαριόμαστε. Εξάλλου αυτά τα πάρα πολύ απλά τα θεωρούμε πια τετριμένα και δεν μπορούμε να ανεβούμε λιγάκι πιο πάνω και στο τέλος περιφρονούμε το Λόγο του Θεού. Αλλά βέβαια με απλό τρόπο θα λέγοντας είναι λίγο δύσκολα. Ο χρόνος πώς πρέπει να λογαριαστεί? Όπως μας τον δείχνει το ρολόι μας? Ή όπως θα μπορούσαμε να λογαριάσουμε τη γη μας, δηλαδή κυκλικών ή ευθύγραμμων? Ξέρετε ότι το ρολόι, βλέπετε, οι λεπτοδείκτες γυρίζουν. Και όπως γυρίζουν οι λεπτοδείκτες, ξαναγυρίζουν στο ίδιο μέρος. 12 η ώρα λέμε, ύστερα από 12 ώρες πάλι 12 θα δείχνει. Εδώ βέβαια είναι μηχάνημα αυτό και μας δείχνει τον χρόνο, μας το μετράει κυκλικά. Είναι όμως κυκλικός ο χρόνος. Αν ξεκινήσουμε από τη γη από ένα σημείο εδώ από την Ελλάδα και βαδίζουμε διαρκώς ανατολικά, όλο ανατολικά, ανατολικά, ύστερα από κάποιο καιρό θα γυρίσουμε στο ίδιο σημείο. Γιατί η γη είναι κυκλική. Ή μήπως λοιπόν και ο χρόνος είναι κυκλικός? Στο σύμπαν άραγε, δεν ξέρουμε πολλά πράγματα, ξέρετε. Το σύμπαν και αυτό είναι κυκλικό. Όταν ταξιδεύουμε, φεύγουμε προς μία κατεύθυνση, θα γυρίσουμε πάλι στο ίδιο σημείο ή όχι? Δεν μπορώ να σας απαντήσω, γιατί ουσιαστικά ακόμα δεν έχει δοθεί απάντηση. Αλλά προσέξτε όμως να δείτε, για να συλλάβετε το πρόβλημα, το θέμα, αν ο χρόνος είναι κυκλικός ή είναι ευθύγραμμος. Λοιπόν, αγαπητοί μου, δεν ξέρω τι λένε οι φιλόσοφοι και δεν ξέρω τι λένε οι επιστήμονες. Θα σας πω τι λέει ο Λόγος του Θεού. Τα λέω δεν ξέρω, εννοώ αγνοώ, δεν θέλω. Δεν τους λαμβάνω υπόψη αυτή τη στιγμή. Το έφερα μόνο σαν παράδειγμα αυτό. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι πώς παρουσιάζει τον χρόνο ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού θεωρεί τον χρόνο ευθύγραμμο, όχι κυκλικό. Δεν ξαναγυρίζεις πίσω στο σημείο από το οποίο ξεκίνησες. Δεν ξαναγυρίζεις πίσω. Αυτό θα μου πείτε έχει καμία αξία? Τρομακτική αξία. Ακούστε να δείτε. Για τη σωτηρία? Για τη σωτηρία έχει τρομακτική αξία. Ακούστε γιατί. Είναι γνωστό ότι ο Κύριος ήρθε και μας είπε ότι θα ξανάρθει. Αλλά όταν λέμε θα ξανάρθει, σημαίνει ότι ο χρόνος δεν είναι κυκλικός, είναι ευθύγραμμος. Διότι οι φιλόσοφοι θεωρούν τον χρόνο κυκλικών. Εκείνο το ρητό που λένε ότι οι αιώνες αντιγράφουν ο ένας τον άλλον, στην πραγματικότητα θεωρούν τον χρόνο, αιώνες, θεωρούν τον χρόνο κυκλικών. Δεν βαριέσαι, ξαναγυρίζουμε στο ίδιο σημείο. Ό,τι ήταν παλιά οι άνθρωποι είναι και τώρα. Έτσι, όταν γυρίζουμε κυκλικά, δεν περιμένουμε πια το Χριστό να ξανάρθει. Τέλειωσε, πάει. Ενώ όταν δούμε τον χρόνο ευθύγραμμα, ο Χριστός ξανάρχεται. Δηλαδή, γι' αυτό δεν περιμένουν οι άνθρωποι τον ερχομό του Χριστού. Όσοι σκέπτονται φιλοσοφικά λένε, ήρθε, τέλειωσε. Όχι, αγαπητοί μου, προσέξτε. Ο Χριστός λέει το εξής, ή καλύτερα, η Αγία Γραφή σημειώνει διαρκώς στην Καινή Διαθήκη αυτό, ότι ο καιρός εγγύς, ο γάρ καιρός εγγύς, ο καιρός είναι κοντά. Ο Χριστός ξανάρχεται. Δηλαδή εγώ πέθανα και τάφη μου, θα ξαναζήσω? Θα γίνει Ανάσταση των νεκρών. Αν το φαινόμενο είναι κάτι που τελειώνει και δεν τίποτα, απλώς έχουμε τα πράγματα τα οποία γυρίζουν τα ίδια και τα ίδια. Γεννιέται ο άνθρωπος, πεθαίνει, γεννιέται, πεθαίνει, κυκλική μορφή. Όχι, γεννήθηκα και θα ζήσω αιωνίως, διότι θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών. Ο Χριστός λοιπόν θα ξανάρθει, και θα ξανάρθει γιατί ο χρόνος είναι ευθύγραμμος και έχει τέλος. Όταν λέμε ευθύγραμμος εννοούμε ότι έχει τέλος. Και ό,τι έχει τέλος έχει αρχή. Λοιπόν, η δημιουργία είχε αρχή και είχε και τέλος. Ο Χριστός ήλθε, θα ξανάρθει και θα τελειώσει ο κόσμος. Θα τελειώσει ο χρόνος. Και από εκεί και πέρα αρχίζει κάτι άλλο. Αρχίζει η Βασιλεία του Θεού. Ενώ εκείνοι που έχουν τον κυκλικό, την κυκλική ας πούμε αντίληψη του χρόνου, λένε τίποτα δεν αλλάζει. Όλα είναι πάντα τα ίδια. Έχει αξία αυτό για τη σωτηρία μας? Μα πάρα πολύ μεγάλη. Διότι αν ο Χριστός ξανάρχεται και ο χρόνος τελειώνει, τελειώνει η ιστορία. Τελειώνει η ιστορία. Και μάλιστα λέμε ότι η ιστορία επιθύρες είναι για να τελειώσει. Κοντά κοντά τελειώνει η ιστορία. Αυτό τοποθετεί τον άνθρωπο διαφορετικά. Γι' αυτό το λόγο λέγει ο Κύριος στο κατά Μάρκον 1,15, πεπλήρωτε ο καιρός και ίγγηκε η Βασιλεία του Θεού. Έχει γεμίσει ο καιρός, έφτασε σε κάποιο σημείο και έχει πλησιάσει η Βασιλεία του Θεού. Έτσι θα τελειώσει και η ιστορία και θα ζήσουμε στη Βασιλεία του Θεού χωρίς πια την ιστορία. Γιατί η ιστορία είναι χρόνος. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ έχουμε την ευθύγραμμον έννοια του χρόνου και όχι την κυκλική. Πηγαίνουμε σε ένα τρίτο σημείο. Χρόνος σημαίνει επαγρύπνησης. Ζω δηλαδή μέσα σε ένα κόσμο που πρέπει να επαγρυπνώ για κάτι που περιμένω. Γι' αυτό το λόγο λέγει ο Κύριος Λουκάς 21,36, αγρυπνείτε εν παντή καιρό. Εν παντή καιρό, σε κάθε στιγμή να αγρυπνείτε. Τι θα πει αγρυπνώ εδώ πέρα? Αγρυπνώ θα πει είμαι σε μία κατάσταση διαρκούς ετοιμότητος. Έχω δηλαδή εκείνη την ετοιμότητα το να πω άκουσα θόρυβο στην πόρτα, κλέφτης είμαι. Δεν πιάνομαι στον ύπνο. Αυτό θα πει αγρυπνώ. Και αυτό αφορά στη σωτηρία μου. Αυτό το θέμα είναι πολύ μεγάλο. Και είναι μεγάλο όχι μόνο για τη σωτηρία αλλά και για πολλά άλλα πράγματα. Αν υποτεθεί αγαπητοί μου ότι δεν αγρυπνούμε στα παιδιά μας και δεν έχουμε το νου μας, τα παιδιά μας τι θα γίνουν? Σας ερωτώ. Η επαγρύπνηση λοιπόν είναι σπουδαία. Εάν δεν αγρυπνούμε στο επάγγελμά μας, δεν έχουμε το νου μας, δεν προσέχουμε, πού μπορεί να φτάσουμε? Να χρεοκοπήσουμε. Εάν δεν αγρυπνούμε ως έθνος και δεν βλέπουμε τι σκέπτονται οι εχθροί μας γύρω γύρω στα σύνορά μας, θα μας φάνε. Και ούτω καθεξής. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτή η επαγρύπνηση είναι ένα πολύ σπουδαίο στοιχείο, προφαντώς δε εις το θέμα της σωτηρίας μας. Ένα τέταρτο σημείο του χρόνου είναι ο καιρός της επισκοπής του Θεού. Επισκοπή θα πει επίσκεψης. Είναι ο καιρός που ο Θεός επισκέπτεται ένα λαό ή έναν άνθρωπο. Ο καιρός της επισκέψεως του Θεού. Αυτό είναι ομοίως πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να σας έλεγα ότι η επισκοπή του Θεού, δηλαδή η επίσκεψη του Θεού στο λαό του Ισραήλ έγινε πάρα πολλές φορές, αλλά η κυρίως επισκοπή, η κυρίως επίσκεψη έγινε μόνο μία φορά. Και αυτή είναι η ενανθρώπιση. Τι λέμε σε ένα τροπάριο στην υμνογραφία? Επεσκέψα το ημάς και τα λοιπά. Μας επεσκέφθη. Αλλά όταν υποτεθεί ότι είναι τόσο σπουδαία αυτή η επισκοπή, η επίσκεψη του Θεού, και ότι αυτή μπορεί κάποτε να είναι μοναδική στην ιστορία ενός λαού ή ενός ανθρώπου, αυτό δεν νομίζετε ότι θα πρέπει να δημιουργεί επαγρύπνηση για να μπορούμε να δεχθούμε την επίσκεψη του Θεού? πώς το λέει ο Χριστός μας αυτό. Ακούστε πώς το λέει, αγαπητοί. Και να το δείτε και να μείνετε κατάπληκτοι. Εμείς όσες φορές το διαβάζουμε αυτό, και το διαβάζουμε αυτό στη Μεγάλη Βδομάδα, την Ευαγγελική Περικοπή, κλαίμε. Κάθισε ο Χριστός εις το όρος των ελαιών και βλέπει την πόλη και έκλαψε για αυτήν. Αχ, λέει, Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, πόσες φορές δεν θέλησα να σε μαζέψω όπως η κλώσσα τα πουλιά της. Δεν το θελήσατε, αλλά θα εγκαταληφθείς, Ιερουσαλήμ, ανθών ουκέγνος των καιρών της επισκοπής σου. Ανθών, αντί των οποίων, ανθών ουκέγνος, δεν γνώρισες των καιρών που σου επεσκέφθη ο Θεός. Σε επεσκέφθη ο Θεός. Εγώ είμαι ο ενανθρωπίσας Θεός. Εγώ είμαι και σε επισκέπτομαι. Αλλά δεν το γνώρισες. Αλίμονός. Βλέπετε τι φοβερό πράγμα. Ήρθε εις τα ίδια, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ποιος? Ο Υιός του Θεού. Εις τα ίδια. Τα ίδια είναι στα δικά μας, αλλά τα ίδια του Υιού του Θεού κυρίως είναι ο λαός του, είναι ο Ισραήλ. Και οι ίδιοι αυτόν ου παρέλαβαν. Και οι δικοί του, οι συμπατριώτε του, αυτοί που γεννήθηκαν από το ίδιο αίμα, ίδια σάρκα, από τον Αβραάμ, κατά το ανθρώπινο εννοείται, με τον Χριστόν, δεν τον εδέχθησαν, ου παρέλαβαν αυτόν. Βλέπετε τραγικότης. Ήθελα να ρωτήσω, πέρα από αυτό που είναι τύπος για κάθε λαό και τύπος για κάθε άνθρωπο, μήπως μας συνέβη και σε εμάς στην Ελλάδα? Ξέρετε, όταν οι Απόστολοι ήρθαν, ο Απόστολος Παύλος ήρθε στην Ελλάδα, οι Έλληνες δέχθηκαν το κήρυγμα, το μήνυμα του Ευαγγελίου. Την επισκοπή λοιπόν του Χριστού, την επίσκεψη του Χριστού, τη δέχθηκαν. Αλλά εδώ συμβαίνει κάτι. Κάποια στιγμή αρχίζει να μην μας αρέσει ο επισκέπτης μας. Και αν μεν είναι ο γείτονας και η γειτόνισσα, ή δεν ξέρω ποιο άλλο πρόσωπο, και επειδή είμαστε άνθρωποι και μας κρατάει όλη την ημέρα, μπορεί να κουραστούμε, να βαρεθούμε, να αρχίσουμε να μην μιλούμε και να αρχίσουμε να κατεβάσουμε το κεφάλι μας και να αρχίσουμε να διστροπούμε, γιατί η επίσκεψη έγινε αρμενική, όπως λένε. Αυτό θα ίσχυε για τον Χριστό? Θα αρχίσουμε να βαριόμαστε την επίσκεψη του Χριστού στην πατρίδα μας? Εάν βαριόμαστε την επίσκεψη του Χριστού, σημαίνει ότι είμαστε επιπόλαιοι. Αυτό συμβαίνει, αγαπητοί μου, ιδιαιτέρως στην εποχή μας. Αρχίσαμε να μην θέλουμε τον Χριστό στην πατρίδα μας. Βλέπετε τι θα συμβεί? Ό,τι συνέβη στους Εβραίους που δεν τον δέχτηκαν καθόλου. Τι έγινε? Το προφήτευσε ο Χριστός. Μία γενεά μετά η Ιερουσαλήμ κατεστράφη. Μήπως τώρα λοιπόν που δεν θέλουμε την παραμονή του Κυρίου μας στην πατρίδα μας, μήπως μας περιμένουν δεινά? Θέτω ερώτημα. Πρέπει να φιλοσοφούμε, ή αν θέλετε να θεολογούμε πάνω στα πράγματα, επάνω στην ιστορία, και όλα αυτά να μας συνέχουν, να μας κρατούν και να μας συνετίζουν. Αλλά τίθεται και κάτι άλλο. Για τον κάθε άνθρωπο υπάρχει αυτή η επισκοπή του Θεού? Υπάρχει. Ποια είναι αυτή η στιγμή? Βεβαίως, λέγει το βιβλίο του Εκκλησιαστού, καιρός παντή πράγματι. Για το κάθε πράγμα υπάρχει ο καιρός. Ο καιρός να μιλήσεις και ο καιρός να σιωπήσεις. Ο καιρός να δουλέψεις και ο καιρός να αναπαυθείς. Ο καιρός να φυτέψεις και ο καιρός να ξεριζώσεις. Ο καιρός να κτίσεις και ο καιρός να γκρεμίσεις. Λοιπόν, εάν για όλα τα πράγματα υπάρχει ο καιρός, ερωτώ, δεν υπάρχει ο καιρός και στο θέμα της σωτηρίας? Προσέξτε, έρχεται αυτός ο καιρός και φεύγει. Μπορεί να ξανάρθει από την αγάπη του Χριστού, αλλά και πάλι να μην τον εκμεταλλευτούμε τον καιρόν αυτόν και να ξαναφύγει. Θέλετε ένα παράδειγμα? Αυτή τη στιγμή ακούτε Λόγο Θεού. Το νου σας τον έχετε? Ή δεν έχουμε το νου μας και κοιμόμαστε και διαφορούμε? Συγκλονίζει την καρδιά μας ο Λόγος του Θεού? Παίρνουμε αποφάσεις αυτή τη στιγμή να αλλάξει η ζωή μας? Αυτό είναι μία επισκοπή, μία επίσκεψη της Θείας Χάριτος. Την αξιοποιούμε καταλήλως ή δεν την αξιοποιούμε καταλήλως αυτή τη στιγμή? Βλέπετε πόσες φορές έχουν τύχει στη ζωή μας ευκαιρίες να μετανοήσουμε και να αλλάξουμε τη ζωή μας? Τις εκμεταλλευτήκαμε αυτές τις στιγμές? Έχει σημασία αυτό για τη σωτηρία μας? Έχει τεραστία σημασία για τη σωτηρία μας, αγαπητοί. Υπάρχει και μία πέμπτη θεώρηση του χρόνου. Πώς μπορούμε να δούμε το χρόνο? Κατά την Αγία Γραφή ο χρόνος είναι μικρός. Είναι συνεσταλμένος. Έτσι μας το λέγει ο Λόγος του Θεού. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, Α Κορινθίους 7,29 και Εφεσίους 5,16, λέγει το εξής: ο καιρός συνεσταλμένος το λοιπόν εστίν, ή εξαγοραζόμενοι των καιρών, που είναι από την προς Εφεσίους. Προσέξτε, ο καιρός λέγει είναι συνεσταλμένος. Συστέλλομαι, θα πει μαζεύομαι. Και για ποιο καιρό μιλάει ότι είναι συνεσταλμένος, ξέρετε? Ο καιρός που είναι μεταξύ της πρώτης και δευτέρας παρουσίας του Χριστού. Αυτός ο καιρός είναι μαζεμένος. Προσέξτε αυτό το σημείο. Σημαίνει ότι ο καιρός αυτός δεν είναι απέραντος. Δεν σημαίνει ότι ο Χριστός ήρθε και θα ξανάρθει ύστερα από χιλιάδες χρόνια. Εάν η Παλαιά Διαθήκη έχει χρόνων, ορίζοντα χρόνου, μόνο 2.000 χρόνια, ξέρετε πότε ήρθε στο προσκήνιο της ιστορίας η Παλαιά Διαθήκη? Με τον Αβραάμ, εννοείται. Με τον Αβραάμ αρχίζει η Παλαιά Διαθήκη, ο λαός του Θεού. Βεβαίως τα της δημιουργίας και τα των δικαίων του Νόε και τα λοιπά, αυτά είναι σε μια προϊστορία. Η ιστορία όμως αρχίζει με τον Αβραάμ. Ο χρόνος αυτός είναι 2.100 χρόνια. Δεν μπορεί λοιπόν να είναι ο χρόνος απέραντος. Προσέξουμε αυτό το σημείο. Εγώ πιστεύω, το πιστεύω από την Αγία Γραφή. Δεν το πιστεύω γιατί είδα κανένα όραμα, ούτε γιατί μου το είπε κάποιος. Από την Αγία Γραφή το βλέπω αυτό. Εάν ο χρόνος της Παλαιάς είναι 2.100 χρόνια και δεν βιάζεται η Παλαιά Διαθήκη για τον ερχομό του Χριστού, δεν βιάζεται, οι προφητείες μιλούν ότι θα έλθει ο Μεσσίας, ο χρόνος της Καινής Διαθήκης είναι μόλις πλησιάζει τώρα τα 2.000 χρόνια. Και ξέρετε, όπου ανοίξετε στην Καινή Διαθήκη θα δείτε ότι είναι κάτι που έρχεται ξανά γρήγορα ο Χριστός. Έρχομαι ταχύ, το λέει ο Χριστός, είναι στην Αποκάλυψη. Έρχομαι ταχύ, έρχομαι γρήγορα. Πώς λοιπόν τώρα μπορούμε να μιλάμε για απεραντοσύνη του χρόνου? Δεν είναι δυνατόν? Ο χρόνος είναι συνεσταλμένος, είναι μαζεμένος, είναι μικρός. Συνεπώς δεν μπορούμε να λέμε, α, εκείνο που λέγει ο οικονόμος της παραβολής, ο Κύριος μου χρονίζει, χρονίζει, πότε θα έρθει? Και αρχίζει, λέει, να τρώει και να πίνει, να είναι μετά των μεθιόντων και να είναι και να δέρνει, λέει, τους πέδας και τας παιδίσκας. Δηλαδή να κακομεταχειρίζεται τους υφισταμένους. Όταν λέμε ότι ο Κύριος αργεί να έρθει, αγαπητοί μου, άστο ότι και το τέλος της ζωής μας είναι μικρό, θα μιλήσω γι' αυτό. Όμως ξέρετε πως θα αισθανόμεθα? Ότι πότε θα έρθει ο Χριστός? Κι αν έρθει, φτάνομαι να πούμε, κι αν έρθει, που το ξέρουμε? Έχω ρωτήσει πλήθος από χριστιανούς, μάλιστα ετοιμοθανάτους, που τους βάζω μερικές θα λέγαμε οριακές ερωτήσεις. Πιστεύεις ότι ο Χριστός είναι Θεός, Θεάνθρωπος για την ακρίβεια? Πιστεύεις ότι αυτό που θα κοινωνήσεις είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού? Πιστεύεις την Ανάσταση των νεκρών? Οριακά πράγματα, αυτά μεγάλα. Πιστεύεις ότι θα ξανάρθει ο Χριστός? Και να λέει η γιαγιά ή ο παππούς εκεί στο κρεβάτι, πεθαίνει. Πού το ξέρουμε αυτό? Πού το ξέρεις, γιαγιά μου? Όλα τα χρόνια της ζωής σου δεν περίμενες τον Χριστό? Πού το ξέρεις? Πού το ξέρεις? Είδατε απιστία? Είδατε απιστία? Γι' αυτό το λόγο ας προσέξουμε πάρα πολύ στο σημείο αυτό. Ο καιρός είναι συνεφθαλμένος, είναι μαζεμένος. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Δεν είναι απαραίτητο να περιμένουμε τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Θυμηθείτε την παραβολή των 10 παρθένων, και 10 λέει παρθένοι νύσταξαν και εκάθευδον. Η ιδιότητα παρθένος είναι εδώ η ιδιότητα του χριστιανού. Οι ευσεβείς και οι όχι, οι αμελημένοι άνθρωποι, οι χριστιανοί οι πρόθυμοι και οι χριστιανοί οι απρόθυμοι, οι αμελημένοι, αυτοί που έχουν μια κηδεία. Όλοι λέει δεν μπορούσαν να περιμένουν τον νυμφίον, νύσταξαν και έπεσαν και κοιμήθηκαν. Σημαίνει πέθαναν. Εσάλπισε ο άγγελος και τότε ξύπνησαν, δηλαδή ανάσταση των νεκρών. Δεν είπε ο Κύριος ότι θα σαλπίσει άγγελος και θα αναστηθούν οι νεκροί? Εν τη εσχάτη σάλπιγγι. Λοιπόν, εκεί έχουμε τώρα την ανάσταση των νεκρών. Όλοι είναι μπροστά εις το βήμα του Χριστού. Δεν είναι απαραίτητο να περιμένουμε πότε θα έρθει ο Χριστός. Το τέλος μας ποιο θα είναι? Έχετε την εντύπωση ότι η ζωή είναι μεγάλη? Αν ερωτήσω έναν ηλικιωμένον άνθρωπο που διατηρεί αυτή τη στιγμή μια ηλικία, κάποιες κυρίες εδώ, ξέρω εγώ κάποιον κύριο, που να έχουν 6 δεκαετίες ζωής ή 7 δεκαετίες ζωής, να είναι 60, 65, 70 χρονών. Ερωτήσω, με συγχωρείτε κύριε, καταλάβατε πότε πέρασε η ζωή σας? Θα πει σαν χθες που ήμουν παιδάκι και έπεσα. Σαν χθες. Πώς λοιπόν αυτός ο χρόνος είναι μαζεμένος, είναι συνεσταλμένος? Αγαπητοί, είναι μια μεγάλη απάτη να νομίζουμε ότι ο χρόνος της ζωής μας είναι μεγάλος. Ο χρόνος της ζωής μας είναι μικρός. Πολλές φορές υποκειμενικά νομίζουμε ότι είναι μεγάλος. Όπως ασφαλώς για τη μύγα που ζει μόνο το καλοκαίρι. Μόνο μερικούς μήνες ζει η μύγα. Για αυτήν ο χρόνος είναι μακρύς. Αλλά είναι υποκειμενικό αυτό. Για ένα σκουλίκι εποχικό, για αυτές τις πεταλούδες που τη νύχτα πετούν, αυτές που είναι από σκουλίκια, αν είχαν μία συνέστηση του χρόνου, θα πίστευαν ότι έχουν στη διάθεσή τους χρόνων πολλήν. Ο Θεός το κάνει αυτό, ώστε τα πλάσματά του να είναι ευτυχή. Να μην αισθάνονται ότι να, μόλις είδα τώρα το φως του ηλίου φεύγω. Αλλά στην πραγματικότητα ο χρόνος είναι μικρός. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Και πολλές φορές μας μικραίνει το μας μεγαλώνει το χρόνο ο διάβολος και μας λέγει έχεις, έχεις. Τι έλεγε ο άφρον πλούσιος? Χρόνια πολλά θα ζήσεις, έχεις αγαθά, κείμενα εις έτη πολλά. Έτη πολλά απόψε πεθαίνεις. Αγαπητοί μου, εύχομαι να είστε γεροί, να πάτε στο σπίτι σας πάλι σήμερα γεροί. Είστε σίγουροι αν θα φτάσετε σπίτι σας απόψε το βράδυ? Τι δυστυχήματα γίνονται, τι. Εσείς είστε σίγουροι ότι εγώ θα σας ξαναδώ ή θα με ξαναδείτε? Δεν το ξέρουμε αυτό. Ο καιρός είναι συνεσταλμένος. Η ζωή μας είναι πολύ μικρή. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει, όπως λέει στην προς Εφεσίους, εξαγοραζόμενοι των καιρών. Δηλαδή τι θα πει τον εξαγοράζει τον καιρό? Τον χρησιμοποιεί ο καταλήλος. Και τον χρησιμοποιεί ο καταλήλος κυρίως για τη σωτηρία μου, αλλά και για τη διευθέτηση της ζωής μου. Διότι ένας μαθητής επί παραδείγματι δεν μπορεί να πει ότι θα μάθω γράμματα, γιατί να πάω τώρα που είμαι 7 χρονών και 10 και 15 και 20 τώρα με παιδάκι να τρέξω, να γελάσω, να χοροπηδήσω, γιατί να πάω σχολείο, πάω αργότερα. Μα πότε αργότερα θα πας? Ο καιρός πέρασε. Θα μπορείς να είσαι πάντα μαθητής ή μπορείς να πεις θα στρώσω στο επάγγελμά μου πότε? 70 χρονών. Καιρός, τι σας είπα προηγουμένως που λέει εκκλησιαστής, καιρός παντί πράγματι. Για το κάθε πράγμα υπάρχει ο καιρός. Τώρα ο καιρός είναι να είσαι μαθητής. Μετά θα έρθει ο καιρός να παντρευτείς. Θα έρθει ο καιρός να κάνεις το επάγγελμά σου. Θα έρθει ο καιρός να γεράσεις και θα έρθει ο καιρός να πεθάνεις. Όλα είναι μέσα σε κάποια διευθέτηση, σε έναν χρόνο. Δεν μπορούμε αυτά να τα ανακατέψουμε. Δεν ανακατεύονται. Αν τα ανακατέψουμε, θα αντιληφθούμε ότι πέσαμε έξω, ότι ζημιώσαμε. Υπάρχει και μια έκτη διάστασης, θεώρησης, όχι διάστασης, θεώρησης του χρόνου. Ότι ο κάθε καιρός της κάθε στιγμής είναι ο έτοιμος χρόνος της μετανοίας. Μας λέγει πάλι ο Απόστολος Παύλος, Β' Κορινθίους 6,2, μάλιστα είναι από την Παλαιά Διαθήκη αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, «Ιδούν ειν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδούν ειν ημέρα σωτηρίας». Να, αυτό το «ιδού» που το επαναλαμβάνει δύο φορές, θέλει να τονίσει την προσοχή του αναγνώστου ή του ακροατού. Και τι λέγει? Να, τώρα, νυν, τώρα ο καιρός που θα γίνεις δεκτός από το Θεό. Να, τώρα, σήμερα είναι η ημέρα της σωτηρίας. Σήμερα, όχι αύριο. Το αύριο δεν το έχουμε, το σήμερα έχουμε. Εκείνη η παροιμιώδης φράση που λένε οι Έλληνες «Εσ αύριον τα σπουδαία», ξέρετε από πού βγήκε? Από ένα βασιλιά της Βιωτίας που είχε εχθρούς στην Αθήνα, προ-Χριστού αυτό, και οι εχθροί του είχαν δημιουργήσει μια συνωμοσία για να πάνε να τον εξοντώσουν. Ένας φίλος του βασιλέως αντελήφθη την συνωμοσία, γράφει σε ένα γράμμα: «Φίλε, συνωμότε φθάνουν στην Θήβα, φυλάξου». Κάνει όπως τότε τα γράμματα, τη λιχτάρι, η λιτάριον, το σφραγίζει, το δίνει σε ένα του δούλο, του λέει «τρέχα γρήγορα». Ταυτοχρόνως, ξέρετε, ξεκίνησαν και οι συνωμότοι για τη Θήβα. Ο δούλος έφτασε πιο μπροστά. Όταν έφτασε, βρήκε τον βασιλέα να διασκεδάζει. Τον πλησιάζει και του λέγει: «Βασιλιά, από τον φίλο σου τον τάδε στην Αθήνα σου φέρνω ένα επίγον γράμμα». Το πήρε αυτό ο βασιλιάς το γράμμα και το ρίξε μέσα στον κόρφο του. «Βασιλιά», μου είπε το αφεντικό μου, «να ανοίξεις τώρα το γράμμα». «Καλά, καλά, τώρα ο βασιλιάς διασκεδάζει, δεν έχει καιρό να ανοίξει γράμμα». «Βασιλιά», μου είπε το αφεντικό μου, «να ανοίξεις τώρα το γράμμα, σήμερα να ανοίξει το γράμμα». Και εκείνος απαντάει: «Εσ αύριον τα σπουδαία». Από εκεί έμπνει η παροιμιώδης φράσης: «Ας αφήσουμε για αύριο τα σπουδαία που λες». Εν τω μεταξύ κατέφτασαν οι συνωμότες και τον εσκότωσαν. Σε τι τον ωφέλησε το ότι είχε στον κόρφο του το γράμμα που τον ειδοποιούσε ότι θα πεθάνει? Σε τίποτα. Βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί μου, ότι ο χρόνος της μετανοίας είναι ανα πάσα στιγμή, και αυτό είναι μια χάρις του Θεού. Ξέρετε, ο καιρός του Θεού έχει σημαδούρες, έχει οροθέσια. Ο καιρός ο δικός μας, της επιστροφής μας εκείνων, είναι κάθε στιγμή. Τι θέλω να πω με αυτό? Όταν εργάστηκε το έργο της σωτηρίας μας, το εργάστηκε μέσα σε σημαδούρες. Με συγχωρείτε που μιλάω έτσι με αυτήν την ταπλή γλώσσα. Με σημαδούρες, με οροθέσια. Σημαδούρες χρόνου. Από εδώ έως εδώ θα γίνει αυτό, από εδώ έως εκεί θα γίνει εκείνο. Ήρθε η ώρα να βαπτιστώ, ήρθε η ώρα να κηρύξω, ήρθε η ώρα να κάνω τούτο ή εκείνο. Για τον Χριστό είναι προδιαγεγραμμένο το σχέδιο. Το προδιέγραψε ο ίδιος, γιατί είναι ο Θεός. Λοιπόν, κάποτε είναι στη Ναζαρέτ Και του λέγουν οι αδελφοί του, οι νομιζόμενοι αδελφοί του, τα παιδιά του Ιωσήφ. Τον είδα να κάνει κάποια θαύματα, δεν είχαν πιστέψει, ξέρετε. Μεταξύ αυτών ήταν ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος, ήταν ο Σίμων, ήταν ο Ιούδας, του οποίου επιστολή έχουμε στο τέλος της Καινής Διαθήκης. Δεν είχαν πιστέψει, μετά πιστέψανε. Προσέξτε, μετά την Ανάσταση πίστεψαν. Λοιπόν, του λένε, εσύ κάνεις θαύματα, δηλαδή έχεις κάποια ικανότητα, κάποια αξία. Έλα τώρα στα Ιεροσόλυμα επάνω, που θα είναι κόσμος, είναι γιορτή, να κάνεις θαύματα, να σε δει ο κόσμος, και ποιος θέλει να γίνεις ένας, ξέρω εγώ, ο ελευθερωτής του λαού μας. Έτσι τον έβλεπαν, δεν είχαν πιστέψει, αγαπητοί μου. Ξέρετε τι απήντησε ο Κύριος? Ο καιρός, ο ημέτερος, ούπο ήκει η ώρα μου, ο χρόνος μου δεν ήρθε. Ο καιρός ο ημέτερος, πάντοτε εστίν έτοιμος. Ο δικός σας ο καιρός είναι πάντοτε έτοιμος, ο δικός μου ακόμα δεν ήρθε. Ανέβηκε αργότερα στην εορτή, όχι όταν του το είπαν, διότι εκείνοι έβλεπαν έξω από το σχέδιο του Θεού. Είδατε, ο καιρός του Θεού, ο καιρός του ανθρώπου. Και ο καιρός του ανθρώπου είναι πάντοτε έτοιμος. Ιωάννης 7,6 είναι αυτό που σας είπα. Αλλά ερχόμαστε και σε μία εβδόμη, ας πούμε τελευταία, γιατί υπάρχουν πολλές θεωρήσεις του χρόνου. Αλλά για το χρόνο της μιας ώρας που έρχομαι εδώ να σας ομιλήσω, έρχεται και μία εβδόμη θεώρησης του χρόνου. Είναι η έσχατη δύσκολη καιρή. Αυτό βέβαια ενδιαφέρει πάρα πολύ. Εγώ θα σας έλεγα ότι αν μας ενδιέφεραν όλοι οι άλλοι λόγοι, θα μπορούσαμε αυτό να το βγάλουμε στην άκρη. Μην σας κάνει εντύπωση αυτό που λέγω, διότι ο πιστός χριστιανός που είναι έτοιμος στην μετάνοιά του, δεν τον ενδιαφέρει πότε θα έρθει ο Χριστός. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αύριο, ύστερα από 50 χρόνια ή από 500 χρόνια, δεν τον ενδιαφέρει. Εγώ είμαι έτοιμος. Γι' αυτό σας είπα ότι αν ενδιαφέρομαι για όλα τα άλλα, για όλες τις άλλες θεωρήσεις του χρόνου, τότε πότε θα έρθει είναι δικό του θέμα. Ξέρετε όμως τι συμβαίνει στην εποχή μας? Κάτι Τσερνομπίλ, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, μας ταρακούνησαν αυτά. Γυρίσαμε πίσω στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, που ποτέ δεν το διαβάζαμε, ποτέ το βιβλίο αυτό, και επισήμως το θεωρούμε σφραγισμένο βιβλίο, και ποτέ κήρυγμα δεν κάναμε από το βιβλίο της Αποκαλύψεως, ούτε συμπελέτη. Τώρα αμέσως έχουμε πάθει κάτι παράξενο, μια αδημονία μέσα μας. Πάμε από εδώ, πάμε από εκεί. Τι είναι το 666, έρχεται ο Αντίχριστος, τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει εκείνο? Μία σπασμωδικότης. Δεν θα ήθελα να πω ότι δεν πρέπει να περιμένουμε και να γνωρίζουμε, εξάλλου θα σας τα πω τώρα και αυτά που θα σας πω, αλλά ήθελα να πω ότι δεν είναι επαρκές να μένω σε αυτά τα εσχατολογικά λεγόμενα και να έχω αδιαφορήσει για όλα τα άλλα. Διότι στην τελευταία ανάλυση, αν αυτό τώρα με βάζει σε μια ανησυχία, και ο Χριστός έρθει ύστερα από 50 χρόνια, όταν δούμε ότι δεν ήρθε φέτος, δεν ήρθε του χρόνου, όπως μερικοί τσαρλατάνοι, ψευδοπροφήτε, όπως και χιλιαστέ ή όποιοι άλλοι λένε, να έρχεται, εξάλλου είναι διάχυτο, από τους μάγους μέχρι τους αιρετικούς, από τους μάγους μέχρι τους αιρετικούς, ότι το 2000 θα είναι ένας χρόνος, θα χαλάσει ο κόσμος, θα χαλάσει η οικουμένη. Και από το 2000 μας χωρίζουν μόλις, αγαπητοί μου, πώς, 13,5 χρόνια. Είναι κάτι πάρα πολύ κοντά. Ένα παιδί που είναι 10 χρονών θα είναι 23 χρονών. Ορίστε. Ένας που είναι 40 χρονών θα είναι 53 χρονών. Είναι πολύ κοντά. Τι θα λέγαμε? Όταν θα έρθει το 2000 θα γίνει τίποτα? Να είστε σίγουροι. Θα γίνει πάρα πολύ στόρυβος και να με θυμόσαστε. Τότε. Αλλά δεν θα γίνει τίποτα. Τίποτα. Το ίδιο πράγμα συνέβη και στο 1000 μετά Χριστό. Και τότε λέγανε ότι τελειώνει ο κόσμος. Ο κόσμος έφτασε στο τέλος του. Δεν έγινε τίποτα. Ο χρόνος είναι γνωστός μόνο στο Θεό. Δεν μπορούμε να καθορίζουμε εμείς τους χρόνους, μόνο μπορούμε να παρατηρούμε τους χρόνους, όχι να τους καθορίζουμε. Δεν είναι δικό μας θέμα, είναι του Θεού. Δεν μας το είπε εξάλλου? Και προσέξτε, όταν δούμε ότι ήρθε το 2000 και δεν έγινε τίποτα, ξέρετε τι κίνδυνο κινδυνεύουμε? Να πέσουμε σε μία αραθυμία. Να πούμε, βαριέσαι. Και γελιοποιούμε το λόγο του Θεού. Διότι ο διάβολος μας βάζει να βάζουμε ημερομηνίες για να γελιοποιήσει τη σωστή και αληθινή προφητεία της ελεύσεως του Χριστού. Είδατε, να γελιοποιήσει. Και πέφτουμε σε αραθυμία και λέμε, βαριέσαι. Ψέματα είναι όλα. Δεν πραγματοποιήθηκε τίποτα. Και έρχεται μετά ο Χριστός ξαφνικά, διότι όταν είπε έρχομαι ξαφνικά, ξαφνικά έρχεται για εκείνους που δεν τον περιμένουν, ενώ για εκείνους που τον περιμένουν δεν είναι καθόλου ξαφνικά. Με έρχου Κύριε Ιησού, λέει η Εκκλησία, ναι έρχου Κύριε Ιησού, έχει τη λακτάρα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι κινδύνοι υπάρχουν. Γι' αυτό πρέπει να γνωρίζουμε τα έσχατα, αλλά δεν πρέπει να μένουμε μόνο σε αυτά, σε αυτή τη γνώση, αλλά πρέπει να διορθώνουμε τη ζωή μας. Για να δούμε λοιπόν τι λέγει εδώ. Λέει ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή του 3,1-4,3. Ομιλεί και τον ειδοποιεί βεβαίως. Αυτά που γράφει αρχίζουν από τη στιγμή που γράφει, αλλά πυκνώνουν όσο πάμε προς το τέλος της ιστορίας. Γράφει: εν εσχάτες ημέρες, τις έσχατες μέρες. Και γιατί λέγονται έσχατες? Σε σχέση με το τέλος της ιστορίας, σε σχέση με τον ερχομό του Χριστού. Εν στήσονται καιροί χαλεπί, θα σταθούνε δύσκολοι, δύσκολοι καιροί. Έστε γάρ καιρός, ότε της υγιενούς εις διδασκαλίας ούκαν έξονται. Θα υπάρξει καιρός που οι άνθρωποι δεν θα ανέχονται την υγιένουσα διδασκαλία. Ποια είναι η υγιή διδασκαλία? Η Ορθοδοξία. Θα λένε άστακτα. Αλλά κατά τις επιθυμίες της ιδίας εαυτής επισορεύσους οι διδασκάλους, κληθόμενοι την ακοή, θα στρέφονται προς άλλους διδασκάλους, όχι στους Ορθοδόξους κήρυκας, που θα λέγουν παραμύθια και που θα είναι ευχάριστα εις την ακοή. Πώς δηλαδή? Ότι θα έρθει η Βασιλεία του Θεού πάνω στη γη, θα ζήσουμε 1000 χρόνια, όπως λένε οι χιλιαστές, και θα είναι όλα ευτυχισμένα, δεν θα υπάρχει κόλαση. Αυτά είναι παραμύθια, τα οποία βεβαίως είναι ευχάριστα εις τα αυτιά των ασεβών, διότι επιτέλους δεν θα με ενδιέφερε να ζήσω μια άλλη ζωή. Ας ζήσω τούτη, και άμα δεν υπάρχει κόλαση, τι με νοιάζει? Ας γίνω μηδέν, όπως λένε οι χιλιαστές, ας γίνω μηδέν. Αυτά είναι παραμύθια όμως. Γι' αυτό το λόγο λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος ότι οι άνθρωποι θα είναι φύλαυτοι, θα είναι τέτοι, άστοργοι, άσπονδοι, αφυλάχαθοι, θα είναι. Δίνει μια ζωφερή σκοτεινή εικόνα της καταστάσεως των ανθρώπων. Η αγάπη δεν θα υπάρχει. Το είπε ο Χριστός, η αγάπη των πολλών ψυγίσεται. Θα γίνει ψυγείο η αγάπη. Οι άνθρωποι θα είναι περιφερόμενα ψυγεία. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Αιρέσεις θα κατακλείσουν τον κόσμο. Μεσίε πολλοί θα εμφανιστούν. Και εμφανίζονται τόσοι και τόσοι μεσίε ανά τον κόσμο, οι οποίοι κηρύσουν ότι εγώ είμαι ο Μεσσίας. Ίσως δεν έχετε διαβάσει, αλλά υπάρχουν πολλοί εκείνοι οι οποίοι κηρύσουν τον εαυτό τους Μεσσία. Αν το θέλετε, και ο Καζαντζάκης, ο Ημέτερος, χθες το βράδυ κάτι διάβαζα και έφρυξα, και ο Ημέτερος Καζαντζάκης μαζί με τον Άγγελο Σικελιανό και με έναν τρίτον Παπαστεφάνου ετοίμαζαν να κάνουν καινούργια θρησκεία και να αναδειχθούν αυτοί οι σωτήρες της Οικουμένης, να γίνουν Μεσσίε. Και από εκείνες τις βλασφημίες που επισορεύει καλύτερα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, απορώ και εξίσταμε πως εκθιάζεται ο Καζαντζάκης ώστε να διδάσκεται εκεί στα σχολεία. Η γλώσσα του, τι είναι η γλώσσα? Αν το θέλετε την τελευταία ανάλυση, χιδέα είναι. Λογοτεχνική, τι να πω. Έστω και λογοτεχνική να είναι, για όλων εκείνων των οχετών της βρωμιάς που έχει για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, θα επιτρέπεται ο Καζαντζάκης να είναι στην ημερησία διάταξη και να τον επενούμε και να τον εκθιάζουμε? Όλοι αυτοί μεσία είναι, υπήρξαν και υπάρχουν πολλοί στις ημέρες μας, σας το ξαναλέγω, δεν έχω χρόνο να αναφερθώ πιο πολύ. Το θέμα είναι, αγαπητοί μου, ότι όλοι αυτοί διδάσκουν και λέγουν παραμύθια για να να παρασύρουν τους ανθρώπους από την ορθή διδασκαλία ότι ο Κύριος έρχεται και ότι είναι ο αληθινός θεάνθρωπος. Ο Άγιος Ιγνάτιος, επίσκοπος Αντιοχίας, που εμαρτύρησε στη Ρώμη, γράφει στον Άγιον Πολύκαρπον, που ήταν επίσκοπος Μύρνης, αυτοί είναι αποστολικοί πατέρες, είδαν τους Αποστόλους, γράφει στον Άγιον Πολύκαρπον: «Τους καιρούς καταμάνθανε των αναμενόμενων προσδόκα, να μελετάς τους καιρούς εκείνων που περιμένουμε, να εκείνων που αναμένεται να τον περιμένεις». Ο Χριστός είπε, ξανάρχομαι, περίμενε τον, προσδόκα. Πρέπει λοιπόν να περιμένουμε τον Χριστό, να έχουμε μια ενατένιση εσχατολογική. Ο Χριστός έρχεται. Τι φτιάχνω, τι κάνω, μαγειρεύω, σκουπίζω, είμαι στο επαγγελμά μου, μελετάω. Ο Χριστός έρχεται. Δεν σημαίνει θα αφήσω το μαγειρεμό, ούτε το σκουπίσμα, ούτε το επάγγελμα. Ο Χριστός, άμα βρήκε τους μαθητάς του, δεν τους βρήκε ούτε στο καφενείο, ούτε να είναι μελαγχολικοί, έρχεται ο Μεσσίας. Ή χαρούμενοι έστω, αλλά να κάθονται. Τους βρήκε να δουλεύουν. Τους βρήκε να δουλεύουν. Ξαναλέω, δεν τους βρήκε στο καφενείο. Θα κάνουμε τη δουλειά μας κανονικά, αλλά η σκέψη μας και η καρδιά μας είναι: ο Χριστός έρχεται. Γι' αυτό στους καιρούς που ζούμε και που είναι πολύ φοβεροί καιροί και θα δούμε πολύ πολύ φοβερά πράγματα ως προς το θέμα της πίστεως και το θέμα του ήθους, λέγει ο Άγιος Πολύκαρπος τώρα με τη σειρά του, λέγει: «Ω καλέ Θεέ, εις ίους με καιρούς τετήρικας είναι ατούτον ανέχομαι. Ω καλέ Θεέ, για ποιους καιρούς με φύλαξες να ζήσω και να γεννηθώ, για να τους ανέχομαι τους καιρούς αυτούς». Και ο Άγιος Πολύκαρπος απέχει από μας, αγαπητοί μου, περίπου 2.000 χρόνια. Τι θα λέγαμε στην εποχή μας για τους χριστιανούς μας? Είμαθα σε κατάντημα. Είμαθα σε κατάντημα. Έχουμε ξεφτύσει, αγαπητοί. Έχουμε χάσει τον προσανατολισμό μας. Έχουμε κοσμικοποιήσει τον χριστιανισμό. Ζούμε με κοσμικό φρόνημα. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα κτίσουμε, τι θα αγοράσουμε, πώς θα επενδύσουμε τα έσοδά μας, πώς θα μορφώσουμε τα παιδιά μας για να βγάλουν πολλά λεφτά στη ζωή τους. Όλα αυτά, καταλαβαίνετε, μας έχουν ξεφτύσει, γιατί έχουμε κοσμικό πια φρόνημα. Όλα αυτά λοιπόν έρχονται να μας ταρακουνήσουν, όπως και η ομιλία που σας κάναμε, να μας τραντάξουν και να πούμε πού πηγαίνουμε, ποιοι είμαστε, τι κάνουμε, πώς ζούμε, να αναθεωρήσουμε την πορεία μας και να αρχίσουμε να γυρίζουμε πίσω. Και ξέρετε, η οδός είναι μία, είναι η οδός της μετανοίας, και ο χρόνος της μετανοίας είναι ο χρόνος της ζωής μας. Σε κάθε στιγμή μπορούμε να μετανοήσουμε. Γυρίζοντας σπίτι σας θα μπορείτε να πείτε: βάζω αρχή, ξεκινώ να δω τα πράγματα της ζωής μου καλύτερα και να ζήσω μία πνευματικότερα ζωή.
1: Ακούσαμε την ομιλία του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιλινέου με θέμα «Πνευματικές διαστάσεις του χρόνου», που εκφωνήθηκε στις 25 Αυγούστου 1986. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
3: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία. Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
4: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελου. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10:30 το βράδυ.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Δύο Οκτωβρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυπριανού και Ιουστίνης της Παρθένου. Ο Κυπριανός ζούσε στην Αντιόχεια κατά τους χρόνους του Δεκίου περί το 250. Ήταν πλούσιος και από γενιά αρχοντική, άκρος καταρτισμένος στη φιλοσοφία και στις τέχνες της μαγείας. Την ίδια εποχή ζούσε στην Αντιόχεια η Ιούστα, νεαρά Παρθένος, εκθαμβωτικού κάλους, κόρη του Εδεσίου, ιερέα των ειδώλων. Η Ιούστα άκουσε μια μέρα το κήρυγμα του διακόνου Πραηλίου που ήρθε να διαδώσει το λόγο της αιωνίου ζωής στο λαό και τόση εντύπωση της έκαναν τα λόγια του που πίστεψε αμέσως με όλη της την ψυχή στον Χριστό. Η πίστη και η αγάπη της προς τον Θεό σε τέτοιο βαθμό την μεταμόρφωσαν που προσηλίδησε τη μητέρα της η οποία με τη σειρά της έπεισε τον σύζυγό της και έτσι πήγαν και οι τρεις στον επίσκοπο Οπτάτιο και ζήτησαν να βαπτιστούν. Στη συνέχεια η Ιούστα αποφάσισε να αφιερώσει τη ζωή της στον Κύριο και να περάσει όλη την υπόλοιπη ζωή της εν Παρθενία με νηστεία και προσευχή. Ένας νεαρός υδρολάτρης ονόματι Αγλαΐδας ερωτεύθηκε σφοδρά την Ιούστα. Καθώς όλες του οι απόπειρες αποκρούονταν, απελπισμένος στράφηκε στον Κυπριανό ζητώντας του να ανάψει με τα τεχνάσματα της μαγικής τέχνης στο σώμα της κόρης ερωτική επιθυμία. Αφού μελέτησε τα βιβλία του, ο Κυπριανός επικαλέστηκε τα δαιμόνια, τις υπηρεσίες των οποίων είχε εξασφαλίσει. Τίποτε όμως δεν στάθηκε δυνατό να προκαλέσει λάγνο πόθο στην κόρη, τόσο ένθερμος ήταν ο αίρος της για τον ουράνιο νυμφίο. Τρεις φορές έστειλε τα δαιμόνια στην Ιούστα και τις τρεις φορές ιτήθηκαν από τη χάρη του Χριστού και το σημείο του Σταυρού. Αναγνώρισε τότε ο Κυπριανός ότι η πίστη των χριστιανών ήταν πιο δυνατή από όλα τα τεχνάσματα της δαιμονικής του τέχνης. Πίστεψε και εκείνος στο Θεό, πήγε στον επίσκοπο Άνθιμο και βαπτίστηκε. Εγκατέλειψε τη σκοτεινή τέχνη του και έκαψε δημοσίως τα βιβλία της μαγείας. Στη συνέχεια έγινε επίσκοπος και χειροτώνησε την Ιούστα διακόνισσα, δίδοντάς της το όνομα Ιουστίνα. Όταν ο αυτοκράτορας Δέκιος άρχισε τον διωγμό των χριστιανών, τους συνέλαβαν και τους δύο και τους πήγαν στη Δαμασκό για να τους υποβάλουν σε βασανιστήρια. Τους μετέφεραν κατόπιν στην Οικουμίδια, όπου με διαταγή του αυτοκράτορος αποκεφαλίστηκαν. Μνήμη της Αγίας Δαμάρεως, της πρώτης εν Αθήνες γυναικός, της ασπαστήσης την εις Χριστόν πίστην δια του κηρύγματος του Αποστόλου Παύλου. Μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Γαβρά. Ο Άγιος Θεόδωρος γεννήθηκε από γονείς ευγενείς και ευσεβής στην Άτρα, κομόπολη του θέματος της Χαλδίας, κατά τον 11ο αιώνα. Οι γονείς του είχαν αξιώματα και πρωτεία στην περιοχή, που την εποχή εκείνη ζούσε υπό τη συνεχή απειλή των Σελτζούκων Τούρκων. Επικεφαλής ενός στρατού που τον αποτελούσαν αποκλειστικά ντόπιοι στρατιώτες, χωρίς καμιά βοήθεια από τη βασιλεύουσα, κατόρθωσε ο Θεόδωρος, χάρη στην θρηλυκή ανδρεία και στρατηγική του ιδιοφυΐα, να διώξει τους Τούρκους από το θέμα της Χαλδίας και να αναχαιτήσει τους Γεωργιανούς που απειλούσαν την Τραπεζούντα. Μετά από συνεννοήσεις και διαπραγματεύσεις με τον βασιλέα Αλέξιο I Κομνηνό, κυβερνούσε πλέον την περιοχή ως ημιαυτόνομος ηγεμόνας. Στην προσπάθειά του να κερδίσει εδάφη από τους Σελτζούκους, πέρασε στην επίθεση. Στη μάχη όμως της Θεοδοσιουπόλεως εχμαλωτίστηκε από τους Τούρκους. Ο αρχηγός τους θαύμασε το θάρρος του και του υποσχέθηκε να του χαρίσει τη ζωή και τιμές βασιλικές αναπαρνιόταν την πίστη του.

ο Θεόδωρος αγαλίασε από χαρά, βλέποντας ότι είχε φτάσει η στιγμή που περίμενε εδώ και πολύ καιρό. Ανέκραξε εις επίκον όλων όσοι ήταν εκεί παρόντες ότι τίποτε δεν μπορούσε να τον αποσπάσει από την αγάπη του για τον Χριστό και ότι το να υποφέρει βασάνους ένεκεν του ονόματός του ήταν η μεγαλύτερη τιμή που θα μπορούσε ποτέ να αξιωθεί. Τον υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια, αλλά ο Άγιος έμεινε ακλόνητος ως αν το όρος Σιών. Με φωνή στεντόρια ευχαριστούσε τον Χριστό που τον καταξίωσε να εισέλθει στο στάδιο της αθλήσεως και να γίνει θυσία ευπρόσδεκτος ενώπιον του. Βλέποντας τη χαρά του μάρτυρος και μην μπορώντας να αντέξει τις υμνοδίες του προς τη Θεία Χάρη, ο Τούρκος Εμμύρης παραφρόνησε από την οργή του και διέταξε να του κόψουν τη γλώσσα, να του εξορίξουν τα μάτια, να τον γδάρουν και τέλος να τον πετάξουν σε πυρωμένο καμίνι. Κανένα από τα μαρτύρια αυτά δεν μπόρεσε να μειώσει τη χαρά του Αγίου Θεοδόρου που πρόσφερε κάθε μέλος του σώματός του ως τίμια θυσία στον Δημιουργό του ουρανού και της γης. Όταν τον έριξαν στην Κάμινο, μιμούμενος τους τρεις παιδες στην Βαβυλώνα, καλούσε και εκείνος τους πάντες και τα πάντα να υμνήσουν μαζί του και να ενέσουν τον Κύριο και έτσι παρέδωσε την ψυχή του ισχύρας του Θεού του Ζώντος. Θαύμασε ο Εμμύρης τη γενναιότητα του μάρτυρα και περιέκλεισε την τιμία κεφαλή του σε ένα αγγείο και κοσμημένο με χρυσό. Το πάντιμο αυτό λείψανο μεταφέρθηκε κατόπιν στην Τραπεζούντα, κατατέθηκε στο ναό που ανήγειρε στη μνήμη του μάρτυρα ο ανιψιός του Αγίου, ο πρωτοσέβαστος και της πόλεως κυβερνήτης Κωνσταντίνος Γαβράς. Εκεί η τιμία κάρα του μάρτυρα επετέλεσε πολλά θαύματα.

Ο Άγιος Νεομάρτης Γεώργιος, ο εκ Φιλαδελφίας, ξύφη τελειούτε, εν έτη 1794. Ο Γεώργιος ασκούσε το επάγγελμα του Σαμαρά στην Κομόπολη Καρατζασού. Αρνήθηκε να πληρώσει ένα πρόστιμο και τον πήγαν στον Τούρκο δικαστή, στον οποίο ο Γεώργιος δήλωσε πως είναι μουσουλμάνος. Μετά από λίγες μέρες ήλθε στον εαυτόν του, μετενόησε και κλαίγοντας πικρά έφυγε και πήγε στο Άγιον Όρος. Εκεί εγκαταβίωσε πολλά χρόνια σε μετάνοια και άσκηση, η συνείδησή του όμως πάντα τον έλεγχε. Πήρε την ευλογία ενός πνευματικού και επέστρεψε στο χωριό για να επανορθώσει την άρνησή του με δημόσια ομολογία της πίστεώς του στον Χριστό και το μαρτύριο. Ούτε οι κουλακίες ούτε οι απειλές του δικαστή κατάφεραν να κλονίσουν την απόφασή του. Έμεινε ο Άγιος στη φυλακή 8 ημέρες υποφέροντας δεινά βασανιστήρια. Κατόπιν τον αποκεφάλισαν και εξεδίμησε προς τους χορούς των Αγίων. Τη αυτή η μέρα μνήμη της Οσίας Άννης του Κασίν. Η Οσία Άννα γεννήθηκε το 1278. Ήταν απόγονος του πρίγκιπα μάρτυρος Μιχαήλ του Τσερνίγκοφ. Το 1294 παντρεύτηκε τον Άγιο πρίγκιπα Μιχαήλ του Τφέρ και απέκτησαν 4 γιους και μια θυγατέρα. Πολλά δεινά συνέβησαν στα χρόνια που ο Μιχαήλ ήταν στην εξουσία. Πανόλης, ξηρασίες, πυρκαγιές. Χειρότερο όμως όλων υπήρξε η καταπίεση από τους Τατάρους. Όταν έμαθε ότι ο σύζυγός της δολοφονήθηκε από την Χρυσή Ορδή, η πριγκίπισσα Άννα έκλαψε πικρά, υπέμεινε όμως με θάρρος τη χειρία της. Τα βάσανά της ωστόσο δεν σταμάτησαν εκεί. Το 1327 οι Τάταροι κατέστειλαν τη μεγαλύτερη μέχρι τότε εξέγερση των Ρώσων και κατέστρεψαν το Τβέρ. Η Άννα διέφυγε και οι δύο γη της, Αλέξανδρος και Θεόδωρος, πήγαν απεσταλμένοι στη Χρυσή Ορδή όπου και θανατώθηκαν. Η πριγκίπισσα αποσύρθηκε τότε στη μονή της κοιμήσεως της Θεοτόκου του Κασίν και έλαβε το μοναχικό σχήμα με το όνομα Εφροσύνη, όπου και εκοιμήθη εν ειρήνη το έτος 1368. 200 χρόνια αργότερα και ενώ η μνήμη της είχε περιέλθει σε λίθη, εμφανίστηκε στον εκκλησιάρχη της μονής φορώντας το μεγάλο μοναχικό σχήμα, τον θεράπευσε από την αρρώστια του και του φανέρωσε ότι χάρη στις προσευχές της γλίτωσε η πόλη από δεινά και δοκιμασίες. Έψαξαν τότε οι μοναχοί να βρουν το λειψανό της, το οποίο βρέθηκε άφθορο και στη συνέχεια επετέλεσε πολλά θαύματα. Ωστόσο, μόλις το 1909 αναγνωρίστηκε επισήμως ως Αγία από τη Ρωσική Εκκλησία.

μνήμη του Οσίου Κασιανού του Γρεκού, θαυματουργού εν Ουγγλίτς, συγγενής του τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου, του Κωνσταντίνου XI Παλαιολόγου, ο Όσιος Κασιανός, του οποίου το κατακόσμων όνομα ήταν Κωνσταντίνος, έφτασε στη Ρωσία το 1473 με τη συνοδεία της βασιλόπεδος Σοφίας Παλαιολογίνας, που πήγε εκεί για να παντρευτεί τον πρίγκιπα Ιβάν III Βασίλιεβιτς. Ενώ στα άλλα μέλη της συνοδείας αποδόθηκαν τίτλοι και υψηλά αξιώματα στη ρωσική αυλή, ο Κωνσταντίνος αρκέστηκε στον τίτλο του Βογιάρου δίπλα στον αρχιεπίσκοπο Ιωάσαφ του Ροστόφ. Όταν το 1489 αποσύρθηκε ο Ιωάσαφ στη μονή που ίδρυσε ο Άγιος Θεράπων, στις όχθες της Λευκής Λίμνης, ο Κωνσταντίνος τον συνόδευσε δίχως να έχει πρόθεση να γίνει μοναχός. Όμως, την πρώτη του κιόλας νύχτα στο μοναστήρι του παρουσιάστηκε ο Άγιος Μαρτινιανός, τον φοβέρισε με το ραβδί του και απέτησε να μην χρονοτριβήσει άλλο και να απαρνηθεί τα εγκόσμια. Την οπτασία αυτή επιβεβαίωσε και ο αρχιεπίσκοπος Ιωάσαφ και ο Κωνσταντίνος εκάρι μοναχός με το όνομα Κασιανός. Κανένα κοπιώδες ή εξευτελιστικό διακόνημα δεν ήταν δύσκολο για τον πρώην πρίγκιπα που ξεπερνούσε όλους τους συμμοναστές αδελφούς του στην υπακοή και στην αγάπη της προσευχής. Διατηρούσε αλληλογραφία με τον φίλο του ως Ιωνίλο τη Σόρα, ο οποίος τον ενθάρρυνε να ασπαστεί τον ησυχαστικό βίο. Το 1492 εγκαταστάθηκε κοντά στον ποταμό Ούτσμα στην περιοχή του Ουγγλίτς για να ζήσει εκεί μόνος μόνο το Θεό. Βγήκε ωστόσο από το ησυχαστήριό του για να επισκεφθεί στη φυλακή τον φίλο και προστάτη του, πρίγκιπα Ιωάννη και τους υιούς του. Στους μαθητές που συγκεντρώθηκαν γύρω του, ο Όσιος Κασιανός τόνιζε κυρίως την υπακοή, την ελεημοσύνη προς τους πτωχούς και το μνημόσυνο των κεκοιμημένων. Γενόμενος τα πάντα της πάση, εκοιμήθη εν ειρήνη στις 2 Οκτωβρίου 1504. Αργότερα παρουσιάστηκε πολλές φορές για να θεραπεύσει μοναχούς ή για να προστατεύσει τη μονή του.

0: Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Δαβίδ και Κωνσταντίνου, πριγκίπων της Γεωργίας. Οι πρίγκιπες Δαβίδ και Κωνσταντίνος κατάγονταν από τη βασιλική οικογένεια που κυβερνούσε τη Δυτική Γεωργία εξ ονόματος του Αυτοκράτορα του Βυζαντίου και είχαν αποφασίσει να ζήσουν εν Παρθενία, αφιερωμένοι στο Θεό, διατηρώντας ωστόσο την ευθύνη της διακυβερνήσεως της χώρας. Όταν το 736 οι Άραβες επιχείρησαν να εισβάλλουν στη Γεωργία για να ολοκληρώσουν τις κατακτήσεις τους, οι δύο αδελφοί οργάνωσαν προσευχές και νηστείες προετοιμάζοντας το λαό τους να αντισταθεί μέχρι θανάτου. Ψάλλοντας τους ψαλμούς, οδήγησαν τους στρατιώτες τους στη μάχη και έτσι κατόρθωσαν να κατατροπώσουν τους εισβολείς. Κατά τη διάρκεια μιας δεύτερης εκστρατείας, ο Χαλίφης Μαρουάν τους έπιασε αιχμαλό τους και προσπάθησε με υποσχέσεις τιμών και αξιωμάτων να τους πείσει να απαρνηθούν την πίστη τους και να ασπαστούν το Ισλάμ. Ο Δαβίδ απάντησε ότι η νίκη των Αράβων δεν οφειλόταν στην πολεμική τους υπεροχή, αλλά αποτελούσε απλώς τιμωρία των χριστιανών για τις αμαρτίες τους. Στη συνέχεια, υπενθύμησε την αποστολική καταγωγή της χριστιανικής πίστεως στη Γεωργία και κατέδειξε με έξοχο τρόπο την πλάμνη του Μωάμεθ και των οπαδών του. Επί 10 ημέρες τους βασάνιζαν και μετά τους ξαναπήγαν στον Χαλίφη, αλλά και αυτή η ανάκριση απεδείχθη εξίσου μάταιη. Τότε ο Μαρουάν διέταξε να κρεμάσουν τους δύο πρίγκιπες ανάποδα και να τους μαστιγώσουν. Μόλις τέλειωσε το μαρτύριο αυτό, τους έδεσαν πέτρες στο λαιμό και τους έριξαν στον ποταμό Φάση. Λίγο αργότερα, τρεις στήλοι φωτός εμφανίστηκαν πάνω από τα κύματα και τα σώματα των Αγίων Μαρτύρων ήρθαν ξανά στην επιφάνεια, απαλλαγμένα από τα δεσμά τους και φωτεινά ως σαν οφθαλμοί ηλίου. Οι υπηρέτες τους ενταφίασαν τα λείψανα στην κρύπτη ενός ερυπωμένου ναού. Τον 10ο αιώνα έγινε ανακομιδή των τιμίων λειψάνων και κατάθεσή τους σε ναό κτισμένο στη μνήμη τους. Τεστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Καλό ξημέρωμα, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλώς ανταμώνουμε και τούτη την μεταμεσονύκτια ώρα, όπου γη στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη, όπου γη papaki.hotmail.com για ό,τι θέλετε να μας πείτε, και θα συνεχίσουμε την επίσκεψή μας στο Άγιον Όρος και συγκεκριμένα στο καθολικό της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου. Εκεί όπου καθημερινά ψάλεται ο παρακλητικός κανόνας ενώπιον της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας της Γοργοϋπικώου. Ο παρακλητικός κανόνας είναι έργο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Στην προηγούμενη συνάντησή μας ακούσαμε το πρώτο μέρος από το CD που έχει κυκλοφορήσει η Μονή Δοχειαρίου, και πρόκειται για ηχογράφηση στην οποία ψάλουν οι πατέρες της Μονής στο καθολικό τον Ιούλιο του 1998. Ας ακούσουμε το δεύτερο μέρος και τελευταίο του παρακλητικού κανόνα προς την Υπεραγία Θεοτόκο την Γοργοϋπικώου.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς απίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι

Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Πανακράτου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Μαμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ

Ακούσαμε το δεύτερο μέρος του παρακλητικού κανόνα στην Παναγία την Γοργοεπίκο της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου, έτσι όπως το ψάλουν οι πατέρες στο καθηλικό καθημερινά, και θα ακούσουμε μερικούς ύμνους από την ακολουθία της εορτής της Γοργοεπίκου, πάλι από τον χορό των πατέρων στο καθολικό της Μονής, Ιούλιος 1998.

0: Είχαμε την ευκαιρία να μεταφερθούμε στο καθολικό της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου στο Άγιον Όρος, φίλες και φίλοι ακροατές, και συγκεκριμένα τον Ιούλιο του 1998, όπου ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα της Παναγίας της Γοργοϊπικό και μερικούς ύμνους από την ακολουθία της εορτής της. Η Παναγία μας να σκέπει και να μας αγιάζει πάντοτε όλους. Να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Ο Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
3: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελου. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ο πατήρ Αρσένιος. Μέρος πρώτο. Το βιβλίο της Ιεράς Μονής Παρακλήτου διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.

Mijaíl. Η επιθεώρηση τελείωσε. Οι κρατούμενοι, αφού μετρήθηκαν, οδηγήθηκαν στο θάλαμο. Η πόρτα κλειδώθηκε. Πριν κοιμηθούν μπορούσαν να κουβεντιάζουν για λίγο, να ανταλλάξουν τις εντυπώσεις τους από το στρατόπεδο, να πούνε τα νέα της ημέρας, να παίξουν μια παρτίδα ντόμινο ή απλά να αναπολύσουν τα περασμένα ξαπλωμένοι στα κρεβάτια τους. Δύο ώρες αργότερα ακούγονταν ακόμη κάποιες σκόρπιες κουβέντες και αυτές όμως σιγά σιγά υποχωρούσαν. Η σιωπή κυριαρχούσε καθώς οι κρατούμενοι παραδίνονταν στον ύπνο. Για πολλή ώρα μετά το κλείσιμο της παράγκας, ο πατήρ Αρσένιος στεκόταν πλάι στο κρεβάτι του και προσευχόταν. Ύστερα ξάπλωνε κι αυτός, συνεχίζοντας την προσευχή, ώσπου να αποκοιμηθεί. Κάποια νύχτα, μια ώρα περίπου μετά τα μεσάνυχτα, ένιωσε κάποιον να τον σκουντάει. Πετάχτηκε πάνω και άκουσε μια ταραγμένη φωνή να του ψιθυρίζει. «Έλα γρήγορα, πατέρα Αρσένιε, ο διπλανός μου πεθαίνει και σε ζητάει!» Ο ετοιμοθάνατος βρισκόταν στην άλλη άκρη του θαλάμου. Ήταν ξαπλωμένος ανάσκελα, ανάσανε βαριά και ακανόνιστα. Τα μάτια του ήταν ανοιχτά, αδιάπλατα, αφύσικα. «Συγχωρέστε με, σας χρειάζομαι, φεύγω», είπε στον πατέρα Αρσένιο και πρόσθεσε σχεδόν προστακτικά. «Καθίστε!» Ο πατήρ Αρσένιος κάθισε στην άκρη του κρεβατιού. Το λιγοστό φως έκανε να λαμποκοπούν σαν διαμάντια οι χοντρές σταγόνες του ιδρώτα που κάλυπταν το χλωμό πρόσωπο του ετοιμοθάνατου. Τα μαλλιά του ήταν κολλημένα και τα χείλη του σφιγμένα από τον πόνο. Παρόλη την εξάντληση και την νεκρική του χλωμάδα, τα ορθάνυχτα μάτια του που κοίταζαν τον πατέρα Αρσένιο σαν δυο αναμένες δάδες φανέρωναν όλη την προηγούμενη βιωτή του. Πέθαινε. Έφευγε από τη ζωή αυτή βασανισμένος και κουρασμένος. Πριν φύγει όμως ήθελε να δώσει λόγο στον Θεό για όλα. «Εξομολογήστε με, δώστε μου άφεση αμαρτιών. Είμαι μοναχός με μυστική κουρά». Οι διπλανοί του κρατούμενοι, βλέποντας ότι έφτανε το τέλος του, σηκώθηκαν από τα κρεβάτια τους και πήγαν να κοιμηθούν αλλού. Ακόμα και σε ένα θάλαμο στρατοπέδου ο ετοιμοθάνατος είχε δικαίωμα συγκαταβατικότητας και συμπάθειας. Ο πατήρ Αρσένιος έσκυψε πάνω από τον μοναχό και έσχεξε την τριμμένη κουβέρτα που τον μισοσκέπαζε. Ακούμπησε το δεξί του χέρι πάνω στο κεφάλι με τα κολλημένα κοντά μαλλιά και είπε ψιθυριστά τις ευχές. Συγκεντρώνοντας όλη του την προσοχή, ετοιμάστηκε να ακούσει την εξομολόγηση. «Η καρδιά μου δεν αντέχει άλλο», ψέλησε με δυσκολία ο ετοιμοθάνατος. Και λέγοντας το μοναχικό του όνομα άρχισε να εξομολογείται. «Μιχαήλ με λένε». Σκύβοντας επάνω του ο πατήρ Αρσένιος και πλησιάζοντας πολύ κοντά στο πρόσωπό του, μόλις που τον άκουγε, αυθόρμητα τον κοίταζε μέσα στα μάτια. Κάπου κάπου ο ψίθυρος σταματούσε και ακουγόταν ένας βαθύς ρόγχος από το στήθος του. Τότε ο Μιχαήλ άνοιγε το στόμα του και άρπαζε λέμαργα αέρα. Άλλοτε πάλι σώπαινε εντελώς και φαινόταν σαν νεκρός. Τα μάτια του όμως συνέχιζαν να έχουν ζωή. Μέσα σε εκείνα τα εκφραστικά μάτια αποτυπώνονταν όλα όσα ο ψίθυρος ήθελε να εκφράσει. Πολλούς είχε εξομολογήσει ο πατήρ Αρσένιος λίγο πριν πεθάνουν και τέτοιες εξομολογήσεις είχαν πάντα κάτι το συγκλονιστικό. Τώρα όμως, ακούγοντας την εξομολόγηση του Μιχαήλ, διαπίστωνε ολοκάθαρα πως είχε μπροστά του έναν άνθρωπο ξεχωριστό που είχε φτάσει σε μεγάλα ύψη πνευματικής τελειώσεως. Πέθαινε ένας δίκαιος που είχε αφιερώσει τη ζωή του στον Θεό
και τον συνάνθρωπο. Πέθαινε ένας δίκαιος και ο πατήρ Αρσένιος άρχισε να συνειδητοποιεί πως ο ίδιος, μολονότι ιερέας, ήταν μπροστά του τόσο μικρός, τόσο ασήμαντος. Ήταν ανάξιος ακόμα και να φιλήσει την άκρη των ενδυμάτων του μοναχού Μιχαήλ. Ο ψιθυρός του σταματούσε όλο και πιο συχνά, αλλά τα μάτια του έλαμπαν πάντα, συμπληρώνοντας εύγλωτα τα κενά των λόγων του. Στην εξομολόγησή του ο Μιχαήλ δίκαζε ο ίδιος τον εαυτό του και τον δίκαζε αυστηρά, ανελέητα. Μερικές φορές έδινε την εντύπωση ότι απομακρυνόταν από τον εαυτό του, ότι έβλεπε κάποιον άλλο να πεθαίνει και αυτόν ακριβώς δίκαζε. Ο πατήρ Αρσένιος από το άλλο μέρος έβλεπε την επίγεια ζωή του Μιχαήλ σαν ένα καράβι βαρυφορτωμένο με ταλαιπωρίες και θλίψεις, παλιές και πρόσφατες, ένα καράβι που έφευγε πια για τη μακρινή χώρα της λησμοσύνης. Τώρα δεν του έμενε παρά να πετάξει έξω όλα τα άχρηστα ή μάλλον να τα αποθέσει στα χέρια του ιερέα, που με τη θεόσδοτη εξουσία του θα του πρόσφερε την άφεση. Στις λίγες στιγμές ζωής που του απόμεναν, ο μοναχός Μιχαήλ έπρεπε να τα παραδώσει όλα στον πατέρα Αρσένιο, να ομολογήσει τα σφάλματά του ενώπιον του Θεού, να αναγνωρίσει τις αμαρτίες του και έτσι, με καθαρή τη συνείδηση, να σταθεί μπροστά στο κριτήριο του Κυρίου. Ένας ακόμα κρατούμενος πέθαινε στα χέρια του πατρός Αρσενίου, όπως και τόσοι άλλοι στο παρελθόν. Αυτός ο θάνατος όμως τον συγκλώνιζε, όσο κανένας άλλος.

πώς μπορεί να φτάσει όποιος τον αγαπάει απεριόριστα, όποιος σηκώνει το ζυγό και το φορτίο του Χριστού βαστάζοντάς τα ως το τέλος. Όλα αυτά ο πατήρ Αρσένιος τα έβλεπε και τα καταλάβαινε. Η εξομολόγηση του ετοιμοθάνατου μοναχού του έδειχνε πως ένας άνθρωπος με βαθιά πίστη μπορεί να μείνει κοντά στον Θεό ακόμα και κάτω από τις πιο αντίξωες περιστάσεις, ακόμα και σε καιρούς τόσο χαλεπούς όσο οι δικοί τους, με τους επαναστατικούς αναβρασμούς, τη σταλινική προσωπολατρεία, τις προβληματικές ανθρώπινες σχέσεις, την επίσημη κρατική αθεία, το γενικό ποδοπάτημα της πίστεως, την ηθική κατάπτωση, τη διαρκή αστυνόμευση και τις καταδόσεις, την έλλειψη πνευματικών οδηγών. Μήτε σε σκήτη, μήτε σε μοναστήρι, μακρινό, συνάντησε ο Μιχαήλ τον Θεό. Αλλά μέσα στην τύρβη της ζωής, στη λάσπη του κόσμου, στη σκληρή πάλη με τις δυνάμεις του κακού, συστηματική πνευματική καθοδήγηση δεν είχε δεχτεί. Συμπτωματικά μόνο είχε συναντήσει 3-4 ιερείς και είχε μιλήσει μαζί τους για πνευματικά θέματα. Για ένα χρόνο επίσης είχε στενή και εφρόσινη επικοινωνία με τον επίσκοπο Θεόδωρο που τον έκυρε μοναχό. Ακολούθησαν 2-3 σύντομα γράμματα του καλού εκείνου επισκόπου και ύστερα δεν απόμεινε στον Μιχαήλ παρά μόνον ο φλογερός, ο απερίγραπτος πόθος του να πλησιάζει όλο και πιο κοντά στον Κύριο Ιησού Χριστό. Ακολούθησα άραγε το δρόμο της πίστεως. Πορευόμουν σωστά προς τον Θεό ή μήπως λοξοδρόμησα? Δεν ξέρω, αναρωτήθηκε με αγωνία. Ο πατήρ Αρσένιος όμως έβλεπε πως όχι μόνο δεν είχε ξεφύγει από το δρόμο που του είχε δείξει ο επίσκοπος Θεόδωρος, αλλά απέναντίας είχε προχωρήσει πολύ σε αυτό το δρόμο, ξεπερνώντας και τους οδηγούς του. Η ζωή του Μιχαήλ έμοιαζε με πόλεμο, πόλεμο πολύχρονο για πνευματική και ηθική τελείωση μέσα στη μεγάλη θλίψη του κόσμου τούτου. Και ο πατήρ Αρσένιος διαισθανόταν ότι ο αγωνιστής μοναχός είχε νικήσει σε αυτό το πόλεμο που έκαμε μόνος ενάντια στον πολύμορφο κόσμο του κακού. Ζώντας ανάμεσα στους ανθρώπους, αφοσιώθηκε στην επιτέλεση καλών έργων στο όνομα του Κυρίου. Είχε κλείσει μέσα στην καρδιά του σαν αναμένη λαμπάδα τα αποστολικά λόγια: αλλήλων τα βάρη βαστάζεται και ούτως αναπληρώσατε τον νόμον του Χριστού. Επιστολή προς Γαλάτας, κεφάλαιο 6, στίχος 2. Ο πατήρ Αρσένιος συνειδητοποιούσε όλο το πνευματικό μεγαλείο του Μιχαήλ και συνάμα συναισθανόταν τη δική του αναξιότητα. Με θέρμη ζητούσε από τον Θεό ενίσχυση για να κουφίσει το μοναχό στις τελευταίες του αυτές στιγμές. Όταν πια ο Μιχαήλ είχε παραδώσει στον πατέρα Αρσένιο και μέσω εκείνου στον Θεό όλα όσα τον βάραιναν, κοίταξε ερωτηματικά τον ιερέα που πήρε το φορτίο των αμαρτιών του. Εκείνος, τρέμοντας, ψέλισε τη συγχωρητική ευχή. Μόλις τελείωσε, μην μπορώντας να συγκρατηθεί άλλο, ξέσπασε σε λυγμούς. «Σας ευχαριστώ», είπε ο Μιχαήλ. «Ηρεμήστε. Ήρθε η ώρα που θέλησε ο Θεός να προσεύχεστε για μένα όσο θα ζείτε σε αυτή τη γη. Έχετε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά σας. Σας παρακαλώ, πάρτε το κασκέτο μου. Εκεί μέσα, κάτω από τον αριθμό, υπάρχει ένα σημείωμα για δύο ανθρώπους με μεγάλη ψυχή και πίστη. Είναι γραμμένες και

διευθύνσεις τους. Όταν βρείτε την ελευθερία σας να τους το πάτε, σας χρειάζονται και τους χρειάζεστε. Γράψτε πάλι τον αριθμό στο κασκέτο και παρακαλέστε τον Κύριο για την ψυχή του μοναχού Μιχαήλ. Σ' όλη τη διάρκεια της εξομολογήσεως, λες και ήσαν μόνοι ο Μιχαήλ και ο πατήρ Αρσένιος, σαν να είχαν γίνει πολύ μακρινά όλα, ο θάλαμος, οι κρατούμενοι, οι συνθήκες και η ατμόσφαιρα του στρατοπέδου. Ήσαν και οι δυο βυθισμένοι στην αίσθηση της παρουσίας του Θεού, στην καρδιακή προσευχή και στην ησυχία της εσωτερικής μονώσεως που τους έφερνε νοερά ενώπιον του Κυρίου. Ό,τι τους βασάνιζε, ό,τι τους ανησυχούσε, ό,τι τους κρατούσε δεμένους στη γη, είχε χαθεί. Υπήρχε μόνον ο Θεός. Και τώρα ο ένας πήγαινε να τον συναντήσει, ενώ ο άλλος γινόταν μάρτυρας του μεγάλου μυστηρίου του θανάτου. Ο Μιχαήλ, κρατώντας σφιχτά το χέρι του πατρός Αρσενίου, προσευχόταν και προσευχόταν με τόση αυτοσυγκέντρωση, ώστε είχε αποξενωθεί εντελώς από το περιβάλλον. Ο πατήρ Αρσένιος πάλι, αποδιώχνοντας κάθε άλλο λογισμό, τον ακολουθούσε με υπομονή και ευλάβεια στην προσευχή του. Και να, ήρθε η στιγμή της εξόδου. Τα μάτια του ετοιμοθάνατου φωτίστηκαν από μια ήρεμη έκσταση. Με φωνή που μόλις ακουγόταν, ψιθύρισε: «Μη απορρίψεις με, Κύριε». Ανασηκώθηκε στο κρεβάτι, άπλωσε μπροστά τα χέρια και είπε δυνατά: «Κύριε, Κύριε». Έκανε να ανασηκωθεί περισσότερο, αλλά αμέσως έπεσε ανάσκελο και έμεινε ακίνητος. Στην όψη του ζωγραφίστηκε μια ειρηνική έκφραση, ενώ τα μάτια του λαμπερά και εκστατικά ακόμα κοίταζαν ψηλά. Η ψυχή του είχε εγκαταλείψει το σώμα. Συγκλονισμένος ο πατήρ Αρσένιος έπεσε στα γόνατα και άρχισε να προσεύχεται, να προσεύχεται όχι κετευτικά για τη σωτηρία της ψυχής του μοναχού Μιχαήλ, αλλά δοξολογητικά και ευχαριστιακά για το μεγάλο δώρο που του έκανε το άπειρο έλεος του Θεού, να παρευρεθεί στο πιο φοβερό και πιο ακατάληπτο μυστήριο, τον θάνατο ενός δικαίου. Σηκώθηκε και έσκυψε πάνω από τον νεκρό. Είδε το φως των ανοιχτών ματιών του να σβήνει σιγά σιγά και να δίνει τη θέση του σε μια αναμυδρή καταχνιά. Τα βλέφαρα έκλεισαν αργά. Το πρόσωπο καλύφθηκε από μια σκιά που το έκανε επιβλητικό, ηλαρό και γαλήνιο. Σκυμμένος πάνω από το λείψανο, ο πατήρ Αρσένιος προσευχόταν. Μολονότι είχε γίνει μάρτυρας του θανάτου αυτού του μοναχού, δεν ένιωθε λύπη. Απέναντίας τον πλημμύριζαν η ειρήνη και η χαρά. Είχε γνωρίσει ένα δίκαιο, είχε γνωρίσει το έλεος και τη δόξα του Θεού. Προσεκτικά τακτοποίησε τα ρούχα του νεκρού και έβαλε μετάνοια μπροστά του. Τότε μόλις συνειδητοποίησε ότι βρισκόταν σε ένα θάλαμο στρατοπέδου ειδικού καθεστώτος. Σαν αστραπή πέρασε από το μυαλό του η σκέψη: αυτό το στρατόπεδο είχε δεχτεί μια θεία επίσκεψη, τον ίδιο τον Κύριο που παρέλαβε την ψυχή του μοναχού Μιχαήλ.
Λίγη ώρα έμενε ως το εγερτήριο. Ο πατήρ Αρσένιος πήρε το κασκέτο του Μιχαήλ, ξύλωσε τον αριθμό και πήρε το κρυμμένο σημείωμα. Με την πρώτη ευκαιρία θα το έραβε μέσα στο δικό του κασκέτο. Πήγε στον υπεύθυνο του θαλάμου και τον ενημέρωσε για το θάνατο. Εκείνος, από τους βετεράνους εγκληματίες, ρώτησε τον αριθμό του νεκρού και έδειξε κάποια συμπάθεια. Ο θάλαμος ξεκλειδώθηκε. Οι κρατούμενοι βγήκαν τρέχοντας και μπήκαν στη γραμμή για την επιθεώρηση. Ο υπεύθυνος του θαλάμου πλησίασε τους επόπτες και ανέφερε. «Έχουμε κάποιο νεκρό, τον Β382». Ένας επόπτης μπήκε στο θάλαμο, κοίταξε τον νεκρό, τον σκούντισε με τη μύτη της μπότας του και βγήκε. 2 ώρες αργότερα έφτασε ένα έλκυθρο από τον υγειονομικό σταθμό. Κατέβηκε ο γιατρός, μπήκε μέσα, έριξε μια αδιάφορη ματιά στο πτώμα. Σήκωσε το ένα βλέφαρο με το γαντοφορεμένο χέρι του και κάνοντας ένα μορφασμό απέκθειας, είπε στον κρατούμενο υπηρεσίας: «Γρήγορα πάρτε τον». Στο έλκυθρο βρίσκονταν ήδη μερικά πτώματα κοκαλωμένα από το κρύο. Το σώμα του Μιχαήλ μεταφέρθηκε έξω και τοποθετήθηκε πάνω στ' άλλα. Ο οδηγός πατώντας αυτά ανέβηκε στη θέση του. Παγωνιά και ησυχία παντού. Το ψηλό χιόνι καθώς έπεφτε στα πρόσωπα των νεκρών έλειωνε αργά αργά. Θαρούσες πως έκλαιγαν. Κοντά στην παράγκα οι επόπτες συζητούσαν με τον γιατρό για τον κρατούμενο υπηρεσίας. Λίγο πιο πέρα ο πατήρ Αρσένιος με τα χέρια κολλημένα στο στήθος προσευχόταν σιωπηλά. Το έλκυθρο ξεκίνησε. Ο Μπάτουσκα έβαλε βαθιά μετάνοια, σταύρωσε τους νεκρούς και μπήκε στο θάλαμο. Ο οδηγός τίναξε με βρισχές τα γκέμια και έκανε τ' άλογα να προχωρήσουν. Το έλκυθρο γλιστρώντας αργά χάθηκε σύντομα πίσω από την παράγκα.

υπερτροφή, η άγρια ξυλοδαρμή, η αφόρητη παγωνιά και η μακροχρόνια αποκοπή από την οικογένεια που του τσακίζουν το ηθικό και τον διαλύουν ψυχοσωματικά. Οι σκέψεις του αλλάζουν, ο νους του καρφώνεται στη μονότονη και ζωφερή καθημερινή πραγματικότητα, στον έλεγχο του επόπτη, στη δουλειά, στο φαγητό, στον τζακωμό, στην απομόνωση, στην αρρώστια, στο θάνατο. Η μεγαλύτερη επιθυμία του είναι να φάει του σκασμού, να πιει μισό λίτρο βότκα, να κοιμηθεί κανά δυο μέρες και ύστερα πάλι να καλοφάει. Πόθη απραγματοποίητη και όνειρα μακρινά. Υπήρχε ωστόσο και ένας μικρός αριθμός πολιτικών κρατουμένων που προσπαθούσαν να διατηρήσουν την ανθρωπιά, την ευαισθησία και την αξιοπρέπειά τους, όσο βέβαια το επέτρεπαν οι συνθήκες. Όπως αναφέρθηκε ήδη, μαζεύονταν τα βράδια σε μια άκρη του θαλάμου και συζητούσαν για διάφορα θέματα, λογοτεχνικά, ιστορικά, επιστημονικά. Οι διαφωνίες ήταν συχνές.

0: και κάποτε πολύ έντονες. Όταν όμως άρχιζαν οι πολιτικές συζητήσεις, τότε οι λογομαχίες και οι διαξυφισμοί κατέληγαν τις πιο πολλές φορές σε τρικούβερτους καυγάδες, στους οποίους πρόθυμα έπαιρναν μέρος τόσο οι πάντοτε φιλόμαχοι εγκληματίες, όσο και αρκετοί από το απρόσωπο σύνολο των εκαθαρισθέντων πολιτικών. Τότε τα αφουντωμένα πάθη νικούσαν το φόβο και τους έκαναν να εκφράζονται ελεύθερα, ξεχνώντας τις ενδεχόμενες συνέπειες, ειδικό τμήμα, απομόνωση και άλλα. «Έτσι κι αλλιώς θα ψοφήσω εδώ μέσα», είχε πει κάποτε ένας κρατούμενος. «Θα μιλήσω λοιπόν έξω από τα δόντια». Ήτανε βράδυ. Η παράγκα είχε κλειδωθεί. Έξω ο άνεμος φύσαγε άγριος και το χιόνι είχε καλύψει τα παράθυρα. Μέσα η ατμόσφαιρα ήταν υγρή και αποπνικτική, ωστόσο ζεστή. Τα χαμηλωμένα φώτα δημιουργούσαν ένα μελαγχολικό μισοσκόταδο που έκανε πιο βαρύ το αίσθημα της μοναξιάς, πιο καταθλιπτικό το σκοτάδι της ψυχής. Κάποιες μικροπαρέες συζητούσαν χαμηλόφωνα. Μερικοί παίζανε στον ντόμινο ή στα χαρτιά το αυριανό τους συσίτιο. Και οι περισσότεροι προσπαθούσαν να αποκοιμηθούν, μάταια όμως, αφού δεν τους άφηναν μήτε τον άλλον οι φωνές, μήτε οι δικοί τους λογισμοί. Λίγο πιο πέρα από το κρεβάτι του πατρός Αρσενίου, γύρω από έναν ξαπλωμένο κρατούμενο, μαζεύτηκαν 5-6 άτομα. Και σε λίγα λεπτά φούντωσε η λογομαχία. Το θέμα, βλέπετε, ήταν καυτό, η κρατούμενη και η κρατική εξουσία. Μέσα σε ένα τέταρτο της ώρας είχαν συγκεντρωθεί 20 άνθρωποι, ανάμεσά τους παλαιά στελέχη του κόμματος, διανοούμενοι, επαγγελματίες, οπαδοί του Βλάσοφ, και τα αίματα άναψαν. Ο στρατηγός Βλάσοφ συνεργάστηκε στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με τους Γερμανούς, επικαλούμενος τα δεινά του κομμουνισμού και ιδιαίτερα τις τρομοκρατικές μεθόδους του Στάλιν. «Γιατί μας φυλάκισαν χωρίς λόγο? Πού είναι η δικαιοσύνη? Όλοι τους πρέπει να του φεκιστούν». Τα πρόσωπα ήταν εξαγριωμένα, τα νεύρα τεντωμένα, τα λόγια ανεξέλεγκτα. Μόνο 3-4 πρώην κομματικοί, αδιόρθωτα ρομαντικοί ιδεολόγοι, προσπαθούσαν να αποδείξουν στους άλλους ότι τα συνταρακτικά γεγονότα που ζούσαν οφείλονταν σε ένα τραγικό λάθος, ότι αργά ή γρήγορα όλα θα τακτοποιούνταν, ότι οι συλλήψεις και οι εκαθαρίσεις οφείλονταν σε πλεκτάνες παρασιτικών στοιχείων. Όλα αυτά ήταν άσχετα, και ότι αυτοί είχαν εξαπατηθεί. «Μα έχουν φυλακίσει τη μισή Ρωσία. Εδώ έχουμε οργανωμένο σχέδιο εξαφανίσεως των ηγετικών στελεχών», διαμαρτυρήθηκε κάποιος. «Ο Στάλιν τα ξέρει όλα. Με δικές του εντολές γίνονταν αυτά», πρόσθεσε ένας άλλος. Πιο οργισμένος από όλους ήταν ένας κρατούμενος που είχε καταδικαστεί για αντισοβιετική προπαγάνδα. Το πρόσωπό του είχε παραμορφωθεί, η φωνή του έτρεμε, τα μάτια του γυάλιζαν, γιατί ήταν επίσης καταδικασμένος για απόπειρα δολοφονίας του Στάλιν. Οι οπαδοί του Βλάσοφ πάλι έβριζαν και απειλούσαν και βρυχιόντουσαν σαν τα θηρία στο κλουβί. «Να τα ξεκάνουμε, να τα κρεμάσουμε, να τα φανίσουμε όλα αυτά τα στελέχη του κόμματος». Ένας από αυτούς πιάστηκε στα χέρια με τον πρώην γραμματέα της Κομματικής Επιτροπής του Λένιγκραντ, μαχητικό Μπολσεβίκο από την Επανάσταση του 17, που είχε πέσει σε δυσμένεια και είχε καταλήξει στο ειδικό. «Προδότη», τον φώναζε ο Μπολσεβίκος. «Έπρεπε να σε είχαν εντουφεκίσει με τη συνεργασία σου με τους Γερμανούς, και εσύ ακόμα ζεις». «Τι να σου κάνω», απαντούσε ο άλλος. «Δεν έπεσε στα χέρια μου, θα σε έλειωνα. Δεκάδες σαν και σένα ξεπάστρεψα. Γι' αυτό με στείλαν εδώ. Χα. Αλλά εσύ ζεις ακόμη και ψοφάς μαζί μου εδώ σαν προδότης». «Εγώ προδότης, εγώ που στήριξα τη σοβιετική εξουσία? Τι εγώ κι εγώ μου κοπανάς? Είσαι ή δεν είσαι φυλακισμένος? Για προδότης. Αυτό έχει σημασία. Να διχαίρεσαι λοιπόν την εξουσία σου». Μερικοί γελούσαν, μα η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη. «Γκρεμίσατε τις εκκλησιές, ποδοπατήσατε την πίστη», πέταξε κάποιος στον Μπολσεβίκο. Τότε ένας άλλος από τους συγκεντρωμένους, βλέποντας τον πατέρα Αρσένιο να κάθεται στο κρεβάτι του, φώναξε. «Εσύ, Πέτρε Αντράγεβιτς, Πες μας, τι γνώμη έχεις για τη σχέση εξουσίας και εκκλησίας?
1: Ακούσατε την εκπομπή «Ο πατήρ Αρσένιος», μέρος πρώτο. Το βιβλίο της Ιεράς Μονής Παρακλήτου διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης. Μια παραγωγή για τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας.
2: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
4: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
5: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
6: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 41. Θεός, Θεόν Κύριος, ελάλησε και κάλεσε την γην από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών. Εξιών η ευπρέπεια της ωραιότητος αυτού. Ο Θεός εμφανώς ήξει, ο Θεός ημών, και ου παρασιωπήσετε, πυρ ενώπιον αυτού καυθίσετε και κύκλο αυτού καταιγείς σφόδρα. Προσκαλέσετε των ουρανών άνω και την γην, του διακρίνε των λαών αυτού. Συναγάγεται αυτό τους οσίους αυτού, τους διατιθεμένους την διαθήκην αυτού επιθυσίες, και αναγγελούσιν οι ουρανοί την δικαιοσύνην αυτού, ότι ο Θεός κριτής εστί. Άκουσον λαός μου και λαλίσωση, Ισραήλ, και διαμαρτύρω μένση, ο Θεός, ο Θεός σου, ημί εγώ. Ουκ επί τες θύρες σου ελέγξωσε, τα δε ολοκαυτώματά σου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Ουδέξομαι εκ του οίκου σου μόσχους, ουδέ εκ των ποιμνίων σου χυμάρους, ότι εμά εστί. Πάντα τα θηρία του δρυμού, κτίνει εν τη όρεση και βόες. Έχνω κα πάντα τα πετινά του ουρανού, και ωραιότης αγρού μετεμού εστίν. Εάν πεινάσω, ουμίση είπω, εμί γαρεστίν η οικουμένη και το πλήρωμα αυτής. Μη φάγομαι κρέα τάβρων, ή αίμα τράγων πίωμε. Θύσον το Θεό, θυσίαν ενέσεως, και απόδος το υψίστοτα σευχά σου, και επικαλέσετε με εν ημέρα θλίψεως, και εξελούμε σε, και δοξάσεις με. Το δε αμαρτωλό, είπεν ο Θεός, πεινατί σοι εκδιηγεί τα δικαιώματά μου, και αναλαμβάνεις την διαθήκη μου διαστόματός σου, σοι δε εμίσησας παιδείαν, και εξέβαλες τους λόγους μου εις τα οπίσω. Η εθεώρης κλέπτην συνέτρεχες αυτό, και με τα μιχού την μερίδα σου ετήθης. Το στόμα σου επλεώνασε κακίαν, και η γλώσσα σου περιέπλεκε δολιότητας. Καθήμενος κατά του αδελφού σου κατελάλης, και κατά του ιού της μητρός σου ετήθης σκάνδαλο. Ταύτα επίησας και εσίγασα, υπέλαβες ανομίαν ότι έσω μέση όμοιος. Ελέγξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπον σου τα σαμαρτία σου. Σύνεται δι ταύτα η επιλανθανόμενη του Θεού, μήποτε αρπάσει και ουμή ή οριόμενος. Θυσία ενέσεως δοξάσι με, και εκεί οδός ή δείξω αυτό το σωτηριόν μου.
0: Ψαλμός 41. Ψαλμός του Ασάφ. Ο Θεός των Θεών, ο Κύριος, μίλησε και προσκάλεσε την γη από την Ανατολή μέχρι την Δύση. Θα δικάσει την Σιών που είναι η ευπρέπεια της ωραιότητάς του. Θα έλθει ο Θεός και θα είναι φανερός ο ερχομός του. Θα έλθει ο Θεός μας και δεν θα σιωπήσει. Φωτιά θα καίει μπροστά του και μια δυνατή καταιγίδα θα είναι γύρω από αυτόν. Θα προσκαλέσει από ψηλά τον ουρανό ως μάρτυρα και την γη για να κρίνει τον λαό του. Συγκεντρώστε μπροστά του τους οσίους του που καθιέρωσαν διαθήκη μαζί του με θυσίες και αναγγέλουν οι ουρανοί την δικαιοσύνη του, γιατί ο Θεός είναι κριτής δίκαιος. Άκουε λαέ μου, γιατί θα σου μιλήσω. Ω Ισραήλ, θα διαμαρτυρηθώ εναντίον σου. Ο Θεός, ο δικός σου Θεός, είμαι εγώ. Δεν σε ελέγχω, γιατί δεν μου προσφέρεις θυσίες, γιατί τα ολοκαυτώματά σου πάντα είναι μπροστά μου. Αλλά δεν θα δεχτώ μοσχάρια από τον οίκο σου, ούτε τράγους από τα ποιμνιά σου, γιατί όλα τα θηρία του δάσους είναι δικά μου, τα ζώα που είναι στα βουνά και τα βόδια. Γνωρίζω όλα τα πετεινά του ουρανού και τα όρημα φρούτα του αγρού ανήκουν σε μένα. Αν πεινάσω, δεν θα σου ζητήσω, γιατί δική μου είναι η οικουμένη και όλα όσα υπάρχουν σε αυτήν. Μήπως άραγε τρώγω κρέατα των τάβρων ή μήπως πίνω αίματα των τράγων. Πρόσφερε ως θυσία στον Θεό την ένεσή σου σε Αυτόν και εκπλήρωσε στον ύψιστο τις ευχές σου. Επικάλεσέ με την ημέρα της θλίψης σου και θα σε σώσω και θα με δοξάσεις. Στον αμαρτωλό όμως είπε ο Θεός, «Γιατί εσύ απαγγέλεις τα δικαιώματά μου και αναλαμβάνεις την διαθήκη μου στο στόμα σου. Εσύ μίσησες την παιδεία και έριψες πίσω σου τα λόγια μου. Αν έβλεπες κλέφτη, έτρεχες μαζί του και ήσουν συνοδός του μοιχού. Το στόμα σου είναι γεμάτο από κακίες και η γλώσσα σου έπλεκε δόλια λόγια. Όταν κάθεσαι, καταλαλείς τον αδελφό σου και βάζεις σκάνδαλο στο γιο της μητέρας σου. Όλα αυτά τα έκανες, αλλά εγώ τα ανεχόμουν. Γι' αυτό εσύ νόμισες ότι εγώ είμαι άνομος σαν και σένα. Αλλά θα σε επιπλήξω και θα σου εναντιωθώ για τις αμαρτίες σου. Όσοι ξεχνάτε τον Θεό, εννοείστε αυτά, μήπως σας συλλάβει και δεν βρεθεί κανένας να σας σώσει. Μόνο η θυσία της δοξολογίας θα με δοξάσει και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα του δείξω τη σωτηρία μου».
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 50. Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σύ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ, εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γαρ, αλήθειαν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με, ακωτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίας μου εξάλειψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις επ' εμού. Απόδοσμη την αγκαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
0: Ψαλμός 50. Εις το τέλος, ψαλμός του Δαβίδ, όταν ήρθε προς αυτόν ο Νάθαν ο προφήτης, όταν συνευρέθη με την Βυρσαβέ. Ελέησέ με ο Θεέ, κατά τα πολλά σου ελέη, και κατά τους πολλούς σου εκτιρμούς εξάλειψε το ανώμημά μου. Πλύνε με πολύ για την ανομία μου και καθάρισέ με από την αμαρτία μου. Γιατί εγώ γνωρίζω την ανομία μου και την αμαρτία μου την σκέπτομαι πάντα. Σε σένα μόνο αμάρτησα και ενώπιόν σου έπραξα το πονηρό. Το εξομολογούμε αυτό, ώστε αν τιμωρηθώ για την αμαρτία μου, να φανείς δίκαιος Θεέ μου στα έργα σου και να νικήσεις όταν οι άνθρωποι θα σε κρίνουν αν είσαι δίκαιος ή όχι. Πράγματι, με ανομίες συνελήφθηκα και με αμαρτίες με κυοφόρησε η μητέρα μου. Θεέ μου, αν τόλμησα να πω τις παραπάνω αλήθειες, είναι γιατί γνωρίζω ότι εσύ πραγματικά αγαπάς την αλήθεια. Εσύ μου φανέρωσες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου. Ράντισέ με ίσοπο και θα καθαριστώ. Πλύνε με και παραπάνω από το χιόνι θα γίνω καθαρός. Μίλησε στα αυτιά μου αγαλίαση και εφροσύνη και τότε θα αγαλιάσουν τα χτυπημένα κοκαλά μου. Πάρε το πρόσωπό σου από τις αμαρτίες μου και εξάλειψε όλες τις ανομίες μου. Κτίσε μέσα μου, Θεέ μου, μια καθαρή καρδιά και βάλε σταθερό πνεύμα στα εγκατά μου. Μη με απορρίψεις από το πρόσωπό σου και μην πάρεις από μένα το Άγιο σου Πνεύμα. δώσ' μου την χαρά της συγγνώμης σου και στήριξέ με με καθαρό πνεύμα. Κι εγώ, ως ανταπόδομα, θα διδάξω στους ανώμους τους δρόμους σου και θα επιστρέψουν σε σένα ασεβείς. Ρίσε με από αίματα, Θεέ μου, Θεέ της σωτηρίας μου. Η γλώσσα μου θα αγαλιάσει ψάλλοντας την εσπλαχνία σου. Κύριε, άνοιξέ μου τα χείλη και το στόμα μου θα διαλαλήσει την δόξα σου. Τώρα ο ποιητής, δικαιολογούμενος γιατί είπε ότι ως ευεργεσία προς τον Θεό θα προσφέρει το να διδάξει τους αμαρτωλούς, λέγει «Γιατί αν ήθελες θυσίες θα τις προσέφερα, στα ολοκαυτώματα δεν ευαρεστήσαι. Θυσία στον Θεό είναι το συντετριμένο πνεύμα. Καρδιά συντετριμένη και ταπεινή, ο Θεός δεν θα την εξουδενώσει. Κύριε, ας φανείς αγαθός στην Σιών κατά την εύνοιά σου και ας οικοδομηθούν τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Τότε θα προσδέχεσαι την θυσία του νόμου, τις προσφορές και τα ολοκαυτώματα. Τότε θα σου προσφέρουν μοσχάρια στο θυσιαστήριό σου».
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
4: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αφιέρωμα στην Αγία Σοφία της Κλεισούρας. Από το βιβλίο της Ιεράς Μονής Γενεθλίου της Θεοτόκου Κλεισούρας Καστοριάς. Σοφία, η ασκήτισσα της Παναγίας. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Ο Νικόλας Ζήτα από το Βαρικό με επιστολή του αναφέρει το προσωπικό του ιστορικό με τη Σοφία. Αυτός σε ηλικία 17 ετών ετοίμασε τα χαρτιά του να φύγει μετανάστης στο εξωτερικό. Πριν φύγει σκέφτηκε να πάει στο μοναστήρι να χαιρετήσει και τη Σοφία που τον αγαπούσε σαν παιδί της και πάντοτε τον καθοδηγούσε στο σωστό. Ήθελε ο ίδιος, φεύγοντας από την πατρίδα για την ξενιτιά, να πάρει την ευλογία της. Τότε αυτή με απλό τρόπο και ήρεμο, «Παιδί μου, δεν πρόκειται να φύγεις», με είπε. «Αφού έκαμα τα χαρτιά μου, πώς το ξέρεις εσύ ότι δεν θα φύγω», ρώτησα. «Μου το είπε η Παναγία», λέει η Σοφία. Όταν άκουσα αυτά τα λόγια έμεινα έκπληκτος. Και πράγματι, ο Νίκος παρέμεινε στο χωριό και συνέχισε να πηγαίνει να τον συμβουλεύει στο καλό. Ο κύριος Πέτρος Γκου από την Κλεισούρα θυμάται. «Μου άρεσε να πηγαίνω και να ανάβω τα καντήλια στο μοναστήρι. Τότε, περί το 70, ήμουν σχεδόν 30 χρονών. Πάω μια μέρα, τα άναψα όλα στο τέμπλο και όσα άλλα βρήκα. Κατεβαίνω και βρίσκω τη Σοφία. Ήταν διπλωμένη στο τζάκι. «Δεν τα άναψες όλα», μου λέει. «Ξαναπήγαινε». «Ξαναπάω. Τα βλέπω όλα αναμένα». Γυρίζω και της το λέω. «Όχι», φωνάζει. «Να ανέβεις το γυναικονίτη. Ένα το ξέχασες». Πηγαίνω, ανεβαίνω πάνω σε μια γωνιά, αριστερά, ήταν ένα καντιλάκι σβησμένο. Το ανάβω και κατεβαίνω. Πηγαίνω και ήταν διπλωμένη στο τζάκι. «Τώρα τα άναψες όλα», μου λέει. «Το θυμάμαι σαν να είναι τώρα». Η αδελφή μας η Ειρήνη, μικρή, ήταν άρρωστη. Δεν ήταν καλά. Όταν έγινε 10 χρονών, ο πατέρας μου την πήρε και την πήγε στη Σοφία. Αυτή έκανε προσευχή και ύστερα από το πανηγύρι τον έλεγε. «Άντε Μάρκο μου, το κορίτσι σε έγινε καλά. Μη στεναχωριέσαι». Η αδελφή μου μεγάλωσε, παντρεύτηκε, έκανε 3 παιδιά. Τον άντρα της, τον Δημήτριο Φλού, μετά τον Αραβώνα, τον πρώτη φορά που τον συνάντησε, τον πιάνει στην αυλή και τον ευχήθηκε λέγοντάς του: «Ε Δημήτρη, έγινες γαμπρός του Μάρκου, του Κιδώνα, καλό κορίτσι πήρες». «Τον Μακαρίτη, τον πατέρα μας, όλοι τον ήξεραν ως Κιδώνα, δεν μας έλεγαν με το επίθετο». Ο κύριος Γιάννης Κάπα, δικηγόρος στην Πτολεμαΐδα, καταγόμενος από το Μιλοχώρη που είχε την καλοσύνη να ελέγξει και τις περισσότερες ποντιακές φράσεις της Σοφίας, θυμάται και γράφει: «Περί το 1953-54, με τη γιαγιά μου τη Σιμέλα, πηγαίναμε με τα πόδια από το χωριό μας στο Μιλοχώρη, στο μοναστήρι, κυρίως όταν δεν είχαμε αγροτικές εργασίες. Μέσα στο ιερό τα παιδιά μας ήθελαν πεντακάθαρα και μάλωνε τις μανάδες αν δεν είχαν καθαρά τα παιδιά τους. Πολλές φορές μας έπαιρνε και ανεβαίναμε στην Αγία Τριάδα. Σε αυτό το ανέβασμα οι μεγάλοι κουράζονταν γιατί αυτή πήγαινε πολύ γρήγορα. Αν και ήταν γριά και διπλωμένη στη μέση, το μέτωπό της ακουμπούσε στα γόνατα. Τα παιδιά γελούσαν με τις υπερβολές και το πρόχειρο ντύσιμό της. Άλλες φορές μας έδινε και από καμιά καραμέλα, πράγμα σπάνιο εκείνα τα χρόνια. Καθόμασταν συνήθως στο τζάκι και οι μεγάλοι συζητούσαν. Η Σοφία τους έλεγε: «Αυτά τα βουνά θα κουνηθούν και θα καταστραφούν τα χωριά. Ο κόσμος δεν μετανοεί». «Λες να προφήτευε για τους σεισμούς των Γρεβενών», αναρωτιέται σήμερα ο ίδιος ο Κυριάννης. Στο ασκηταριό της Αγίας Τριάδος, ούτε 300 μέτρα από το μοναστήρι, σε ευθεία γραμμή, αλλά με ανάβαση σχεδόν κατακόρυφη, ζιγ-ζακ, η Σοφία ανέβαινε πρωί-βράδυ για να ανάψει το καντήλι. Έλεγε πως το εκκλησάκι αυτό είναι το σπίτι του πατέρα, ενώ το μοναστήρι είναι της κυρίας και του κυρίου. Όταν τη ρωτούσαν πώς καταφέρνει και ανεβαίνει τόσο γρήγορα, γριά γυναίκα, απαντούσε: «Η Παναγία με ανεβάζει». Μερικοί μαρτυρούν πως συχνά την έβλεπαν να ανεβαίνει ή να κατεβαίνει στο βουνό χωρίς να πατάει στη γη. Πετούσε. Αυτό το πέταγμα θύμιζε το λόγο του προφήτη Ισαΐα.

που λέει προφητικά. Οι δε υπομένοντες των θεών αλλάξουσιν ισχύν, πτεροφύησοντες όσα αιτή, δραμούνται και ού κοπιάσουσιν, βαδιούνται και ού πεινάσουσιν. Μερικές φορές όταν τη ρωτούσαν πώς ανέβηκε τόσο γρήγορα ενώ αυτούς τους είχε βγει η ψυχή, έλεγε με φυσική απλότητα. «Με πήρε ο προφήτης Ηλίας το άρμα του. Ο προφήτης Ηλίας φέρμε ουσταδά». Μέσα στην εκκλησία του μοναστηριού συνήθως δεν άφηνε άλλον να διακονήσει. Στο ιερό γυναίκα δεν πλησίαζε. Κατά το πανηγύρι της Παναγίας στις 8 Σεπτεμβρίου η Σοφία δεν παρουσιαζόταν ούτε στα τραπέζια με τους επισήμους, ούτε στον κόσμο, ή κρυβόταν στο δωμάτιό της ή κούρνιαζε σε καμία γωνία. Όταν όμως σουρούπωνε άρχισε το δικό της διακόνημα. Το πάτωμα, Σεπτέμβριο μήνα, με τα πρωτοβρόχια, γέμιζε λάσπες από τους προσκυνητές, χώματα, κεριά, λάδια. Τότε η Σοφία κλείδωνε από μέσα την πόρτα και μέχρι τα ξημερώματα μόνη της σκούπιζε ολόκληρο το ναό. Το πρωί η εκκλησία έλαμπε από καθαριότητα. Πολλοί που την παρακολουθούσαν την έβλεπαν επάνω στην καρέκλα να στέκεται όρθια σαν λαμπάδα για να ανάψει τα καντήλια. Αργότερα παράγγειλε μια ξύλινη σκάλα ειδική ώστε να ευκολύνεται κάπως την εργασία της και την πλήρωσε η ίδια όπως θυμούνται πολλοί. Παλαιός ηγούμενος της Αγίας Παρασκευής Μιλοχωρίου, ο πατήρ Δαμιανός Μη και άλλοι κάπως περιπεκτικά την ρωτούσαν. «Σοφία, σίτι υπροπατής πας κλητέσα, και όταν άφτεις τα καντήλια πώς εμπορείς και σκούσε τίκια?» Δηλαδή, «Σοφία, όταν περπατάς πηγαίνεις κυρτή, και όταν ανάβεις τα καντήλια πώς μπορείς και σηκώνεσαι όρθια?» «Πώς γίνεται αυτό?» Και εκείνη απαντούσε. «Χαπέρ και έχω. Όταν ανάφτω τα καντήλια εθαρείς και η Παναία σύρε με άπαν και σκούμε. Δεν ξέρω, όταν είναι να ανάψω τα καντήλια θα ρίσκει η Παναγία με τραβάει και σηκώνομαι όρθια». Με ιδιαίτερη ακρίβεια και οξυδέρκεια ο πολύπυρος πνευματικός επιλέγει. Στη Σοφία συνοψίζονται τρία σπουδαία πράγματα. Η μοναδικότης του φαινομένου, η αποδοχή από τους εντοπίους και το ακατάκριτον. Τους άντρες η Οσία του συνεβούλευε να κρατούν κομβολόγια. Στην Παναγία πολλοί έκαναν τάμα να βαπτίσουν τα παιδιά τους. Όταν λοιπόν θα γινόταν βάπτιση στο μοναστήρι, η Σοφία ετοίμαζε τα απαιτούμενα, την κολυμβήθρα, το νερό, ζεστό και κρύο και ό,τι άλλο χρειαζούμενο. Μέχρι το τέλος της ζωής της δεν άφηνε άλλον στο διακόνημα αυτό. Παρούσα σε κάθε μυστήριο και η ίδια. Κρατούσε τη λαμπάδα ή βοηθούσε τον ιερέα. Ο κύριος Κώστας Α από την Πτολεμαΐδα είχε τάμα να βαφτίσει το γιο του στην Παναγία. Η Σοφία άρχισε να ετοιμάζει την εκκλησία. Ήταν το 1970 και τότε ήταν σχεδόν 90 ετών. Ο Κώστας τη λυπήθηκε για την ηλικία της και έτσι που ήταν κυρτωμένη. «Άσε θεία, να τα ετοιμάσουν οι γυναίκες», της είπε. «Όχι πουλόπου μου», απάντησε εκείνη. «Εσύ και εγώ μόνοι μας θα τα ετοιμάσουμε». Έτσι και έγινε. Το παιδί βαφτίστηκε και έλαβε το όνομα Ευάγγελος. Ο λόγος της Σοφίας ήταν για όλους νόμος.

Ο προφήτης Ισαΐας αναφέρει ότι όταν ο άνθρωπος καταφέρει να αναπαύσει το πνεύμα του Θεού, με τον αγώνα δηλαδή και την ταπείνωσή του, τότε τα λεγόμενα άγρια ζώα και θηρία θα συναγελαστούν με όσα ονομάζουμε ήμερα. Θα γίνει αυτό που συνέβαινε και στον Παράδεισο. Βούς και άρκος άμα βοσκηθήσονται και πεδίων νήπιων επιτρόγλινα σπίδων και επικίτην εκγόνων ασπίδων την χείραν επιβαλεί. Και ούμοι κακοποιήσωσιν ουδέμοι δίνονται

απολέσε, δένα επί το όρος το Άγιόν μου, ότι ενεπλήστη η σύμπασα του γνώνε των Κύριων. Και στη Σοφία ο προφητικός λόγος εφαρμόστηκε. Η αρκούδα κατέβαινε στον κήπο και τα φίδια, τα μερμήγκια και τα πουλιά είχαν εξοικειωθεί και είχαν γίνει φίλοι της. Και αναπαύσετε επ' αυτόν πνεύμα Θεού, πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και ισχύος, πνεύμα γνώσεως και ευσεβίας. Εμπλήσει αυτόν πνεύμα φόβου Θεού, ου κατά την δόξαν κρίνει, ουδέ κατά την λαλίαν ελέγξει, αλλά κρίνει ταπεινό κρίσιν και ελέγξει τους ταπεινούς της γης. Βέβαια, αυτός ο προφητικός λόγος βρήκε την τέλεια εκπλήρωση και εφαρμογή του στο θεανθρώπινο και θεανδρικό πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αλλά και κάθε Άγιος, μιμητής του εσταυρωμένου βίου, πέτυχε τη συμφιλίωση της λογικής και της λεγόμενης άλογης κτήσεως. Η αγάπη λοιπόν της Σοφίας δεν σταματούσε μόνο στους ανθρώπους. Απλωνόταν και αγκάλιαζε όλη την κτήση, λογικά και άλογα, ήμερα και άγρια. Στο άγριο βουνό, γύρω από το μοναστήρι, κυκλοφορούσαν τότε πολλές αρκούδες, λύκοι και άλλα αγρίμια. Όλα αυτά η Σοφία είχε συμφιλειωθεί. Από τις πολλές σχετικές αναφορές καταγράφουμε 2-3 που έχουν ιδιαίτερη χάρη. Συνταξιούχος στρατιωτικός που συνήθιζε να επισκέπτεται τη Σοφία μέχρι τα τελευταία της, από τότε που υπηρετούσε στην περιοχή, στον πόλεμο και αργότερα το 49, διηγούταν κάτι απίστευτο για τα σημερινά δεδομένα. Είχε μία αρκούδα η Σοφία και την έθρεφε στο χέρι με ψωμί και με ό,τι άλλο φαγόσιμο είχε. Και το μεγαλόσωμο αλλά άκακο εκείνο θηρίο έπαιρνε την τροφή, της έγλυφε τα χέρια και τα πόδια από ευγνωμοσύνη και πάλι χανόταν στο δάσος. Αυτήν την αρκούδα την είχε και όνομα. «Έλα Ρούσαμ, έλα να τρώεις ψωμόπουν», της έλεγε. Ο Δημήτρης Γάμα, γεννημένος το 1960 από την Πτολεμαΐδα, προσθέτει ότι πολλές φορές, όπως και ο ίδιος το είδε, την αρκούδα η Σοφία την έδαινε στη βρύση του Μπαχτσέ. Αν όμως τύχαινε κάποιος ανήξερος να αντικρίσει αυτό το θέαμα, την αρκούδα δηλαδή δεμένη, ή τη Σοφία να την ταΐζει στο χέρι δίχως καμία προφύλαξη, πάγωνε από το φόβο του. Την αρκούδα την είχε δει τότε που ζούσε στο μοναστήρι η Βασιλική Κάπα από το Βαρικό. Κάποιος μάλιστα, τότε στρατιωτικός, θέλησε να τη σκοτώσει μη γνωρίζοντας την οικειότητά της με τη Σοφία. Αυτή, μόλις τον είδε, με προτεταμένη την κάνη του όπλου του, έβαλε τις φωνίες και όταν τον πλησίασε ενώ εκείνος πήγαινε να δικαιολογήσει την ενέργειά του, εκείνη του εξήγησε τη φιλία της και την ακακία του ζώου. Άλλοι προσκυνητές είδαν 3 φίδια να κοιμούνται μαζί της, στο προσκέφαλό της, και ούτε την πείραζαν, ούτε τα πείραζε. Κυρία Κίτσα λέει πως τα φίδια ήταν λεπτούτσικα, σαν σαΐτες. Όταν τα έβλεπες φοβόσουν, αλλά η Σοφία μας έλεγε «Μη φοάσαι ατά και τσουμπίσνε ξάι. Μη φοβάσαι, αυτά δεν τσιμπούν καθόλου». Κάποιοι που την είχαν συνοδεύσει να ανάψουν τα καντήλια της Αγίας Τριάδος είδαν να περιφέρεται εκεί μέσα στο εκκλησάκι ένα μεγάλο φίδι. Αμέσως ταράχτηκαν και προσπάθησαν να το σκοτώσουν, όμως η Σοφία τους αποπήρε. «Αφού δεν σας πειράζει, μην το πειράζετε», πρόσθεσε. «Αυτό είναι της εκκλησίας». Ο μικρός Κώστας, 8 ετών, βρέθηκε με τους γονείς του, αλλά και συγγενείς και τους κουμπάρους τους, στο εξοκλήσι. Μέσα στο ναό η Σοφία ανάβει τα καντήλια, ενώ άλλοι είναι ακόμα στην αυλή και άλλοι ήδη μέσα προσκυνούν στα εικονίσματα. Κάποια στιγμή η κυρία Βαρβάρα, η μητέρα του, βάζει τις φωνές. Ακούγεται ένας παράξενος θόρυβος και βλέπει ένα χοντρό και μεγάλο φίδι να βγαίνει μέσα από μια τρύπα πάνω από την πόρτα και να προσπαθεί να μπει στη διπλανή. Τότε ο Κυρθανάσης, ο πατέρας του, αρπάζει ένα ξύλο έτοιμος να το χτυπήσει. Τελικά δεν τον πείραξαν και φοβισμένοι κατέβηκαν στο μοναστήρι. Όταν ήρθε και η Σοφία, της λένε «Θεία Σοφία, απάνσω εκκλησάκι έτον ένα τρανόν οφίδ και εσέβεν απέσω ιερό, το ξέρεις?»
Και η Σοφία απαντά: «Εκείνο το οφίδ και πειράζ είναι της Παναΐας». Σ' άλλες όμως περιπτώσεις τα φίδια πολύ τα κυνηγούσε και τα στούμπιζε το κεφάλι με τις πέτρες. Στα παιδιά έλεγε να τα σκοτώνουν, γιατί αυτά μας έβγαλαν από τον παράδεισο, θυμίζοντας τη φράση «Αυτός δηλαδή ο Χριστός σου τηρήσει κεφαλήν από τον λόγον προς τον αρχέκακον όφιν, τον σατανάν, που είπε στον παράδεισο ο Θεός Πατήρ». Η Σοφία δεν ήθελε να βλέπει ψωμί πεταμένο. «Είναι αμαρτία», έλεγε, «να πατήσεις ψίχουλα και να πας στον απόπατο». Όταν έβρισκε κανένα κομμάτι, έστω και μαζί με άλλα αποφάγια, το έπαιρνε, το σήκωνε ψηλά με τα χέρια προς τον ουρανό και έλεγε: «Παναγία μου, συγχώρεσέ τους». Άλλοι πολλοί μαρτυρούν για το εξής: όσα ξεροκόμματα ψωμί περίσευαν, τα μάζευε σε ένα κατσαρόλι και τα μούσκευε. Όταν το ψωμί μαλάκωνε, το έβαζε η Μακαρία στα περβάζια, στα παράθυρα, ψίχουλα για τα πουλάκια. «Να έρθουν τα πουλιά του Θεού να το φάνε», έλεγε. Και αυτά τα ευλογημένα, όταν η ίδια προσευχόταν, ακόμα και μέσα στην εκκλησία, μαζεύονταν και φτερούγιζαν γύρω της και λαϊδώντας. Όταν συγχωρέθηκε, τα πουλιά πήγαιναν και χτυπούσαν με το ράμφος τους στο τζάμι μιας φωτογραφίας που υπήρχε στο μοναστήρι. Αυτή τη φωτογραφία την είχε πάρει ο δεσπότης Καστορίας Γρηγόριος ο Τρίτος στα γραφεία στη Μητρόπολη, αλλά ύστερα χάθηκε. Ψίχουλα έβαζε και όπου έβλεπε φωλιά από μυρμήγκια.

Η Σοφία για τον κόσμο ήταν ξένη και παράξενη. Με τους Αγίους όμως είχε ιδιαίτερες φιλίες. Προσωπική, αγιοπνευματική κοινωνία. Ο Άγιος Γεώργιος την είχε υπό την προστασία του από τον Πόντο ακόμη, τότε που έσωσε το χωριό από τους Τσέτες. Ο ίδιος, ο Άγιος, ήταν παρόν και στην εγχείρηση. Και τελικά, την ημέρα της μνήμης του, στις 23 Απριλίου, με το παλαιό εορτολόγιο, εκοιμήθη η Σοφία. Ο προφήτης Ηλίας την μετέφερε στο άρμα του. Χορός Αγίων παρευρέθηκε στην εγχείρησή της. Ο πολιούχος της Καστοριάς, Άγιος Μινάς, που η εικόνα του υπάρχει στο καθολικό της Μονής, πολλές φορές παρουσιάστηκε καβαλάρης και τον άκουσαν κι άλλα πρόσωπα που εργάζονταν εκείνο τον καιρό εκεί. Άκουσαν το ποδοβολητό του αλόγου του γύρω από την εκκλησία και έβλεπαν ένα σύννεφο σκόνης χωρίς να βλέπουν τη μορφή του. Όμως η Σοφία όχι μόνο τον άκουγε, αλλά και τον διέκρινε καθαρά μέσα στη φωτεινή ομίχλη που τον περιέβαλε. Να πως διηγείται μια τέτοια εμφάνιση η γερόντισσα Χρυσαυγή. Ένα βράδυ, οι Μαντρινέοι, ο σύλλογος από τη Σαλονίκη, πήραν τηλέφωνο, θα έρθουν να φάμε φασολάδα. Ήρθαν, έφαγαν, ήπιαν, μέθησαν, ρακιά, κρασιά, πράγματα. Ώρα μία, μεσάνυχτα, σηκώθηκαν να φύγουν. Ήταν και η γυναίκα του Κώστα, του υπάλληλου. Με λέει, νίσταξα, θα πάω να κοιμηθώ. Εγώ λέω, τη σημερινή δουλειά δεν την αφήνω. Τα έπλαινα. Ακούω τα παράθυρα να τρίζουν. Ένα άλογο γύρω-γύρω στην εκκλησία. Αμάν, τρόμαξα. Τώρα λέω, κοντεύει να ανέβει τη σκάλα. Κόλλησα στην πόρτα και περίμενα με κομμένη ανάσα. Πριν ξημερώσει, παίρνω τη λάμπα και πηγαίνω στη Σοφία.

ή ακόμη και ζώα αμέσως τα έβρισκαν. Ένας υπάλληλος που η Σοφία τον συμβούλευε να μην πίνει και γι' αυτό το λόγο συνέχεια μάλωναν, δεν την παραδεχόταν. Εκείνος όμως τις ημέρες είχε χάσει ένα αρνάκι που το μεγάλωνε στο μοναστήρι. Το έψαχνε παντού και δεν μπορούσε να το βρει πουθενά. Στο τέλος ρωτάει την καθαρίστρια που κι αυτή είχε χάσει χρήματα και τα βρήκε με τη συμβουλή της Σοφίας ανάβοντας κερί στον Άγιο. «Τι σε είπε η καλογριά, πώς τα βρήκες?» Και η κυρία Χρυσαυγή, που η Σοφία την φώναζε Μαρία, του έδειξε την εικόνα για να ανάψει το κερί του. Ύστερα, αμέσως, μόλις βγήκε να ψάξει, από το χαμένο ζωντανό, βρήκε μόνο το μαλλί και τα κόκαλα, γιατί βλέπεις, δεν πίστευε στα λόγια της Σοφίας. Πρόσθεσε, κατά τη διήγησή της, η απλοϊκή γερόντισσα Χρυσαυγή.

Μεγάλη ευαισθησία η Σοφία έδειχνε και στο θέμα των πεθερικών. Δεν ήθελε να μαλώνουν πεθερές με νύφες. «Μια μέρα», θυμάται η κυρία Ανέτα πει, «κατέβηκα προς την Παναγία να ανάψω τα καντήλια, αλλά ήμουν πολύ στενοχωρημένη. Μόλις με βλέπει η Σοφία με λέει, «Σε βλέπω πολύ μαύρη στο πρόσωπο, τι έπαθες?» Της είπα τότε πως μάλωσα με τον πεθερό μου. «Με έσκασε», πρόσθεσα. «Δεν θέλω», με είπε, «να μαλώνεις. Θέλω να τους αγαπάς, ακόμα κι αν σε πουν ξένοι. Εγώ ήμουν νύφη στην κλεισούρα και δεν με θέλαν οι πεθερά μου. Γι' αυτό και μάλωνα με τα πεθερικά μου. Δεν θα λέτε λόγια στους γέρους», μας έλεγε. «Δεν θα λέτε λόγια που πικραίνουν τους ανθρώπους. Πικραίνετε τον Χριστό. Από πάνω είναι ο Πατέρας και μας βλέπει. Προσεύχεστε να σωθείτε κι εσείς και τα παιδιά σας». Άλλη φορά η κυρία Ανέτα είπε στη Σοφία, που επέμενε πολύ στο θέμα της νηστείας, να βάζει την Παρασκευή στο φαγητό τουλάχιστον λίγο λάδι. Η Σοφία τότε αναστέναξε βαθιά και πρόσθεσε, «Αχ, να ξέρατε τι έπαθε ο Κύριος την Τετάρτη και την Παρασκευή. Τίποτα δεν θα βάζατε στο στόμα σας, ούτε ψωμί, όχι και λάδι. Μην μαντζηρίζετε Τετάρτη και Παρασκευή», έλεγε στα ποντιακά. Ίδια ακόμη θυμάται τη Σοφία να λέει, «Όταν έρχεσαι στην Παναία τρέχουν τρεις βρύσες. Να ρέχνετε νερό επάνω σας και ύστερα βάλτε μία μετάνοια και ύστερα μπαίνετε στην Παναία». Κατά την μαρτυρία της κυρίας Βικτωρίας Χ, που σήμερα κατοικεί στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης, δύο συμπεθέρες που είχαν χωρίσει τα παιδιά τους αποφάσισαν να κατέβουν με την ίδια ομάδα από την κλεισούρα στο μοναστήρι. Το βράδυ έμειναν μαζί με άλλες γυναίκες στο ίδιο δωμάτιο. Όλοι όμως τη νύχτα άκουγαν βήματα έξω από την πόρτα τους. Κάποιος που γύριζε στο διάδρομο σαν να θέλε να μπει μέσα, αλλά τελικά δεν έμπαινε γιατί κάτι τον εμπόδιζε. Οι γυναίκες φοβήθηκαν και έτρεξαν να βρουν τη Σοφία. Εκείνη αμέσως ρώτησε, «Ποιες είστε μαλωμένες? Η Παναγία έρχεται στην πόρτα σας, αλλά δεν μπαίνει μέσα γιατί κάποιες είστε μαλωμένες». Οι συμπεθέρες κατάλαβαν ότι για αυτές ήταν το μάθημα και αμέσως συγχωρέθηκαν, βάζοντας μετάνοια η μία στην άλλη. Για τις νυχτερινές επισκέψεις της Παναγίας χαρακτηριστική είναι και η μαρτυρία της κυρίας Τασούλας Κάπα, νύφης του κυρίου Ιωάννου Νί, όπως τα διηγήθηκε μαζί με την προηγούμενη στον νεαρό θεολόγο φοιτητή Κωνσταντίνο Στεφανίδη. Όταν η ίδια ήταν μικρή, μαζί με άλλα παιδιά, φιλοξενούταν στον Ξενώνα. Τη νύχτα έκλειναν τα μικρά την πόρτα για να κοιμηθούν. Κατά τις 3 μετά τα μεσάνυχτα, η Σοφία πήγαινε να δει αν κοιμούνται.

0: τα σκέπαζε στοργικά, τα σταύρωνε και αν ήταν ξύπνια τα έλεγε να μην κλείνουν την πόρτα γιατί η Παναγιά γυρνάει τη νύχτα στο σπίτι της και θα περάσει να τα ευλογήσει. Μερικά παιδάκια γελούσαν ακούγοντας ότι θα έρθει τάχα η Παναγία. Η Αγιά Σοφία όμως με ένα αυστηρό βλέμμα τα έλεγε να μην γελούν και τα βεβαίωνε για την νυχτερινή επίσκεψη της Παναγίας. Ύστερα, φεύγοντας, άφηνε πάντα την πόρτα ανοιχτή.
1: Αφιέρωμα στην Αγία Σοφία της Κλεισούρας. Από το βιβλίο της Ιεράς Μονής Γενεθλίου της Θεοτόκου Κλεισούρας Καστοριάς. Σοφία, η ασκήτισσα της Παναγίας. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος.

0: Ο Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αρχιπελαγίτικο Ηλιτάριο. Λόγοι οικοδομής από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου, Ψαρών και Ινωσών, κύριο Μάρκο.

την προηγουμένη εβδομάδα αναφερόμενοι στον στίχο του συμβόλου της πίστεως, αφού το σύμβολο της πίστεως, το πιστεύω, είναι ο οδηγός μας για να δούμε την πίστη μας, τι πιστεύουμε. Αυτό είναι το θέμα των εφετινών κηρυγμάτων, τι πιστεύουμε. Είχαμε σταθεί για μία ώρα περίπου και αναλύαμε τη λέξη ποιητήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν. Όχι ακόμα το ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, το ποιητήν λέγαμε όλη την ώρα την προηγούμενη εβδομάδα. Θα ήθελα πριν προχωρήσουμε να συμπληρώσω κάτι στο ποιητήν. Είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν ότι ο Θεός είναι ο ποιητής, αυτός ο οποίος επίησε τα πάντα, επίησε θαυμάσια, μεγάλα, μόνος. Ο Θεός δηλαδή είναι ο Δημιουργός. Και είπαμε ότι σαν ως Δημιουργός που είναι, γνωρίζει καλά τα δημιουργήματά Του. Στην πρώτη συνάντηση με τα παιδιά, είχαμε πει ότι εάν κάποιος μου πει ότι για να πιστέψει στον Θεό πρέπει να του αποδείξω ότι υπάρχει Θεός, εάν του το αποδείξω σημαίνει ότι δεν υπάρχει Θεός. Γιατί αν του αποδείξω κάτι πρέπει να μπορώ να το περιγράψω, και αν μπορώ να το περιγράψω πρέπει να μπορώ εγώ να το φτιάξω μετά. Ο μόνος που μπορεί να περιγράψει κάτι είναι αυτός που το δημιούργησε. Και αυτός που το δημιούργησε επίσης είναι ο μόνος που μπορεί και να το φτιάξει, να το διορθώσει. Να πω ένα παράδειγμα. Χαλάει το αυτοκίνητό σας. Τι θα κάνετε? Θα πάτε, λέτε, συνηθίζετε να λέτε, συνηθίζομαι να λέμε, πού να το φτιάξουν το αυτοκίνητο? Στην αντιπροσωπεία, δηλαδή στην εταιρεία εκείνη ή στο συνεργείο εκείνο που συνεργάζεται με την εταιρεία που το κατασκεύασε. Γιατί η εταιρεία που το κατασκεύασε γνωρίζει πώς το έφτιαξε, γνωρίζει πώς έβαλε τα πράγματα εκεί που τα έβαλε, γνωρίζει τι υλικά χρησιμοποίησε για να φτιάξει τα εξαρτήματα, τα μηχανήματα, για ποιο λόγο τα τοποθέτησε έτσι, γνωρίζει ο τεχνίτης γιατί τα έβαλε έτσι, ποιον νόμο της φυσικής εφήρμοσε για να βάλει έτσι τα μηχανήματα ή της μηχανικής, τα ξέρουν πιο καλά από μένα ή θα τα μάθουν φέτος. Γνωρίζει λοιπόν πώς φτιάχτηκαν αυτά όλα, άρα μπορεί και να το διορθώσει. Συνεπώς, εκείνος που δημιούργησε τον κόσμο είναι εκείνος που μπορεί και να διορθώσει τον κόσμο. Και επειδή εκείνος ξέρει πώς τον δημιούργησε, εμείς δεν ξέρουμε πώς τον δημιούργησε, εκείνος ξέρει και πώς θα τον διορθώσει με έναν τρόπο που εμείς οι άνθρωποι δεν τον καταλαβαίνουμε, δεν μπορούμε να τον καταλάβουμε, αλλά καλούμεθα, προσκαλούμεθα να πιστέψουμε ότι έτσι ο Θεός το κάνει. Και αυτός ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός παρεμβαίνει μέσα στον κόσμο, μέσα στα δημιουργήματά Του και τα διορθώνει όταν χαλάσουν και τα φτιάχνει όταν χαλάσουν, λέγεται στην γλώσσα της Εκκλησίας μας θαύματα. Αυτά που λέμε θαύματα και που μπορεί το ανθρώπινο μυαλό μας να μην τα καταλαβαίνει ή ο υλιστικός τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε τον κόσμο να μην μας βοηθάει να τα καταλάβουμε, αυτά δεν είναι τίποτα άλλο
από την επέμβαση του Θεού, την παρέμβαση του Θεού μέσα στον κόσμο για να διορθώσει κάτι που χάλασε και που εκείνος το έφτιαξε σωστό. Και επειδή ο Θεός έθεσε τους όρους και τους νόμους, είπα πριν από λίγο ότι αυτός που έφτιαξε το αυτοκίνητο, τη μηχανή του αυτοκίνητου, ξέρει τι υλικά έβαλε και ξέρει και με ποιους φυσικούς νόμους έλαβε υπόψη του και έβαλε το κάθε υλικό δίπλα στο άλλο για να κινείται η μηχανή, για να αυξάνει την ταχύτητα, για να δίνει όθηση. Αφού λοιπόν λέγω ο δημιουργός ξέρει πως το φτιάξε, και εκείνος που έθεσε λοιπόν τους όρους και τους νόμους του κόσμου και της φύσεως, ξέρει πως πρέπει να παρέμβει και πότε πρέπει να παρέμβει όταν κάτι πάει να χαλάσει, για να το διορθώσει. Αυτά λέγονται θαύματα. Τα θαύματα λοιπόν είναι η παρέμβαση του Θεού μέσα στον κόσμο για να τον διορθώσει τον κόσμο και να τον επαναφέρει τον κόσμο, να τον ξαναφέρει τον κόσμο στην καλή κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο κόσμος πριν η αμαρτία του ανθρώπου τον χαλάσει. Αυτή είναι διδασκαλία της Εκκλησίας μας, θα την πούμε αναλύοντας τη δημιουργία, στην οποία καλούμαστε να πιστέψουμε. Εάν δεν πιστεύουμε σε αυτήν την διδασκαλία της Εκκλησίας μας, σημαίνει ότι έχουμε κενά στην πίστη μας. Και όταν ένα αεροπλάνο συναντάει κενά, το αεροπλάνο πέφτει. Και όταν τα κενά είναι πολλά, ομοιγέννητο, μπορεί να είναι και δυσάρεστες οι συνέπειες. Λέγω λοιπόν ότι αν έχουμε κενά στην πίστη μας, τότε δεν έχουμε ορθή πίστη. Δεν είμαστε ορθόδοξοι. Και όταν δεν είμαστε ορθόδοξοι, είμαστε έξω από την Εκκλησία. Και έχουμε τον κίνδυνο να χάσουμε τη ψυχή μας. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι η ορθόδοξη πίστη μας και η ορθόδοξη Εκκλησία μας δεν είναι μία μη κυβερνητική οργάνωση που ασκεί κοινωνική πολιτική. Η ορθόδοξη πίστη μας και η ορθόδοξη Εκκλησία μας είναι πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα η φανέρωση του Θεού στον άνθρωπο από την πλευρά του Θεού. Και όπως έχουμε ξαναπεί, η πίστη του ανθρώπου προς τον Θεό που πιστεύει ότι αυτός που φανερώνεται είναι ο Θεός. Εάν δεν τον δεχόμαστε ως Θεό, ως δημιουργό του κόσμου, ως σωτήρα του κόσμου, ως εκείνον που διορθώνει τα λάθη στον κόσμο, τότε σημαίνει ότι δεν πιστεύουμε. Και αυτός που δεν πιστεύει λέγεται άπιστος. Και θα θυμίσω μία λεπτομέρεια από την δίκη του Χριστού μας. Όταν τον Χριστό μας τον εδίκαζαν, η δίκη είχε δύο σημεία, δύο στοιχεία. Το ένα ήταν ότι κατηγορούσαν τον Χριστό. Και όταν κατηγορούσαν τον Χριστό, ο Χριστός δεν απαντούσε. Χαιρόταν που τον κατηγορούσαν το πρόσωπό του. Γιατί ο Θεός του έδινε, ο Θεός Πατέρας, του έδινε εκείνο το οποίο όφιλε να του δώσει. Όταν όμως του ζήτησαν να ομολογήσει την θεολογία, την πίστη, αν είναι ο Υιός του Θεού, τότε ο Χριστός απήντησε και είπε ότι ναι, εγώ είμαι. Εσείς το λέτε ότι είμαι, είμαι. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Όταν μας θίγουν εμάς προσωπικά,
Ούτε εμείς χρειάζεται να δίνουμε απάντηση, ούτε κανένας χρειάζεται να μας κάνει το συνήγορό μας και να δίνει απάντηση. Όταν όμως θίγουν την πίστη μας στον Χριστό μας, τότε και υποχρεούμεθα και δικαιούμεθα να δώσουμε απάντηση. Λέω λοιπόν ότι αν δεν πιστεύουμε στα θαύματα της Εκκλησίας, τότε είμαστε άπιστοι και είμαστε έξω από την Εκκλησία. Και όταν είμαστε έξω από την Εκκλησία, έχουμε χάσει τα πάντα. Πιθανόν να ακούτε αυτές τις μέρες για κάποιες διαδικασίες σε κοσμικούς χώρους, όπως είναι οι χώροι της πολιτικής, και να γίνεται λόγος για την τήρηση του καταστατικού. Δηλαδή αν μετέχεις σε ένα σωματείο, πολιτιστικό σωματείο, συνδικαλιστικό σωματείο, κοινωνικό σωματείο, πολιτικό σωματείο, φυσιολατρικό σωματείο, ό,τι σωματείο και να είναι αυτό, πρέπει να τηρείς όσα λέει μέσα το καταστατικό. Ένα πράγμα να μην τηρείς, να μην εφαρμόζεις αθλητικό σωματείο, από όσα λέει το καταστατικό μέσα, σε διαγράφουν από το σωματείο. Εάν κατά τη διάρκεια του αγώνα κάνεις κάποιο σφάλμα, παραβείς τους κανονισμούς του αγώνα, τότε ο διαιτητής σου δείχνει την κόκκινη κάρτα και σε βγάζει έξω από τον αγώνα. Εάν αυτά ισχύουν στα κοσμικά σωματεία ή τους συλλόγους ή τα κόμματα ή τις ομάδες, πόσο περισσότερη υποχρέωση έχουμε εμείς που δεν είμαστε μέλη ενός σωματείου, αλλά του σώματος του Χριστού, που είναι η Εκκλησία μας, να ανταποκρινόμαστε στην απαίτηση της Εκκλησίας να τηρούμε όλα όσα λέει το καταστατικό της. Και το καταστατικό της Εκκλησίας είναι η Αγία Γραφή, είναι το σύμβολο της πίστης. Και τι μας λέει λοιπόν? Μας λέει ότι ναι, ο Χριστός μπορεί να κάνει θαύματα, και τα θαύματα ενεργούνται από τον ίδιο τον Χριστό, με τη μεσολάβηση, την μεσητεία, την προσευχή της Παναγίας μας ή των Αγίων της Εκκλησίας μας. Και επειδή εμείς είμαστε άνθρωποι και μερικές φορές θέλουμε χειροπιαστές αποδείξεις, θυμηθείτε τι είπε ο Μωυσής στον Θεό όταν του δώσε τις 10 εντολές: δείξε μου το πρόσωπό σου για να έχω ένα σημάδι και να πω ότι εσύ τα μου έδωσες τις 10 εντολές. Έρχεται ο Θεός με χειροπιαστές αποδείξεις να μας δείξει τα θαύματά του. Και χειροπιαστές αποδείξεις είναι τα λείψανα των Αγίων της Εκκλησίας μας ή οι θαυματουργικές εικόνες της πίστεως μας. Να γιατί τα λείψανα των Αγίων θαυματουργούν, να γιατί οι εικόνες της Εκκλησίας μας θαυματουργούν. Αυτή είναι η θεολογική διδασκαλία της Εκκλησίας μας, που απορρέει από την πίστη μας ότι ο Θεός είναι ο Δημιουργός, ο τεχνίτης που έφτιαξε τον κόσμο, και ο Θεός είναι ο μόνος που μπορεί να παρεμβαίνει και να διορθώνει τον κόσμο κάθε φορά που ο κόσμος αυτός στραβώνει όσον αφορά την αρχική του δημιουργία. Πάμε παρακάτω. Πιστεύουμε λοιπόν στον Θεό, τον ποιητή του ουρανού και της γης, των ορατών και των αοράτων όλων. Τι εδημιούργησε ο Θεός? Εδημιούργησε τα ορατά και τα αόρατα.
Τι εννοεί με αυτή τη φράση η πίστη μας? Ότι ο Θεός δημιούργησε τα ορατά, τον υλικό κόσμο, και τα αόρατα, εννοεί τον πνευματικό κόσμο. Και ορατά είναι η δημιουργία που βλέπουμε τριγύρω μας. Αόρατα, πνευματικός κόσμος, ποιοι είναι? Ποιος είναι ο πνευματικός κόσμος? Είναι οι Άγιοι Άγγελοι. Ο Θεός δημιούργησε τους αγγέλους, ο Θεός δημιούργησε και τον ουρανό, δημιούργησε και την γη και τα ζώα και τα φυτά και την θάλασσα και τα αστέρια και τα πάντα. Τι δημιούργησε ο Θεός πρώτα? Τι δημιούργησε πρώτα ο Θεός? Ο Θεός πρώτα δημιούργησε τον πνευματικό κόσμο, τον αόρατο κόσμο. Τους αγγέλους δημιούργησε πρώτα ο Θεός. Πρώτα δημιούργησε τους αγγέλους και μετά δημιούργησε τον κόσμο που βλέπουμε. Άρα οι άγγελοι δημιουργήθηκαν πριν από την δημιουργία του κόσμου. Πού το ξέρουμε, αφού δεν είχε δημιουργηθεί ακόμα ο κόσμος, πού το ξέρουμε ότι ο Θεός δημιούργησε πρώτα τους αγγέλους? Το ξέρουμε από το βιβλίο, την Αγία Γραφή, που λέει μέσα στην Παλαιά Διαθήκη: «Ότε εγεννήθησαν άστρα, είναι σαν με πάντες οι άγγελοι Κυρίου». Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Όταν δημιουργούσε ο Θεός τον κόσμο, τον ουρανό, τα άστρα, τον ενούσαν, του έδιναν ένο, τον επενούσαν, τον εγκομίαζαν όλοι οι άγγελοι των ουρανών. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι ο Θεός δημιούργησε πρώτα τους αγγέλους, οι οποίοι υπήρχαν λοιπόν ήδη, και όταν ο Θεός άρχισε να δημιουργεί τον κόσμο, τη μέρα, τη νύχτα, τον ουρανό, τη γη, τα ζώα, τα πουλιά, τα ψάρια, τη θάλασσα, τα ποτάμια, τα βουνά, τα πάντα, οι άγγελοι τον εδόξαζαν τον Θεό. Και υπάρχουν οι περίφημες δοξολογίες των αγγέλων στον Θεό, το ενείτε τον Θεόν και τη δοξολογία δόξα εις τον Θεόν κτλ. Άρα λοιπόν ο Θεός δημιούργησε πρώτα τους αγγέλους και τους δημιούργησε πριν δημιουργήσει τον κόσμο. Δημιούργησε λοιπόν ο Θεός τους αγγέλους. Πώς τους δημιούργησε? Τους δημιούργησε, όπως είπαμε, πνευματικά. Τι σημαίνει πνευματικά? Ότι δεν έχουν ύλη, δηλαδή δεν έχουν ύλη, υλικό. Μα αυτός που είναι πνεύμα, απόλυτο πνεύμα, είναι ο Θεός. Δημιούργησε ο Θεός τους αγγέλους από το ίδιο, ας μου επιτραπεί ο όρος, υλικό που είναι ο Θεός? Όχι βέβαια. Λέει ο Άγιος Βασίλειος, ο Μέγας Βασίλειος, ότι όταν λέμε ότι ο Θεός δημιούργησε τους αγγέλους πνευματικά, μιλούμε για μία πάρα πολύ λεπτή, να το πω έτσι, ύλη. Πολύ λεπτή ύλη. Θα μου πείτε, ποια είναι αυτή η λεπτή? Υπάρχει τόσο λεπτή ύλη? Να σας πω κάτι. Ο αέρας, μιλήσουμε φυσική τώρα, έτσι. Εσείς φυσική ξέρετε, άλλοι μόνο άμα δεν ξέρετε. Ο αέρας είναι ύλη ή δεν είναι? Είναι ύλη, άμπρακτη. Χρειάζονται μηχανές. Είναι μορφή της ύλης. Οι μορφές της ύλης είναι η στερεή μορφή, η υγρή μορφή και η αέρια μορφή. Ο αέρας λοιπόν είναι ύλη. Ο αέρας, τον αέρα τον αντιλαμβανόμαστε σαν ύλη? Όχι βέβαια. Τον πιάνουμε? Όχι βέβαια. Ακόμα πιο λεπτή μορφή ύλης και από τον αέρα είναι οι άγγελοι. Ακόμα πιο λεπτή ύλη και από τον αέρα είναι οι άγγελοι. Γιατί ο αέρας ανήκει στον υλικό κόσμο, ενώ οι άγγελοι ανήκουν στον πνευματικό. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να υπάρχει τόσο λεπτή η μορφή
υλικού, όχι υλής, υλικού, να το πω έτσι, που είναι το πνευματικό υλικό των αγγέλων. Ο Θεός λοιπόν τους δημιούργησε από αυτό το υλικό που δεν είναι ύλη, και τους, ο σκοπός τους ποιος ήταν? Να επιτελούν το θέλημα του Θεού. Και το θέλημα του Θεού είναι πάντοτε θέλημα καλό, αγαθό. Και εκείνος που κάνει το θέλημα του Θεού, τι κάνει? Υπηρετεί τον Θεό. Και αυτός που υπηρετεί τον Θεό, πώς τον λέμε στην Εκκλησία? Τον λέμε διάκονο του Θεού. Άρα οι άγγελοι δημιουργήθηκαν από τον Θεό για να διακονούν τον Θεό στο καλό. Αυτή την εντολή τους έδωσε ο Θεός. Εσείς δεν θα κάνετε τίποτα άλλο, θα σας στέλνω εγώ να κάνετε το καλό. Και επειδή μάλλον να το δούμε παρακάτω το επειδή, μετά από το στραπατσάρισμα που προηγήθηκε, οι άγγελοι βρισκόταν μαζί με τον Θεό. Είναι δυνατόν δίπλα στον Θεό να επικρατεί αναταραχή και αταξία? Όχι. Επειδή λοιπόν ο Θεός τους έβαλε σε μία τάξη, τώρα πάω πιο πέρα, στους ιερείς, σαν την τάξη που φωνάζει ο Δεσπότης να έχουμε στις ακολουθίες μας και τα λοιπά, σε μία τάξη, για να υπάρχει ευταξία, γιατί αυτό λέει η Εκκλησία μας, πάντα ευσχημόνος και κατά τάξην γενέστο. Γενέστο σαν θα έπρεπε να λέει, αλλά με την Αττική σύνταξη γίνεται γενέστο. Όλα λοιπόν να γίνονται με τάξη. Με την τάξη. Γι' αυτό λοιπόν όπως τους έβαλε ο Θεός, οι ομάδες έτσι που τους έβαλε ο Θεός, αφού πρέπει να έχουν τάξη, λέγονται τάγματα. Γι' αυτό μιλάμε για τα τάγματα των αγγέλων. Γι' αυτό λέμε τάγματα, γιατί πρέπει να έχουν τάξη. Ο Θεός τους έβαλε σε τάξη, γιατί ο Θεός θέλει να υπάρχει τάξης στον κόσμο και πολύ περισσότερο στην Εκκλησία Του και πολύ περισσότερο την ώρα της λειτουργίας στην Εκκλησία Του και πολύ περισσότερο από τους λειτουργούς Του. Τους χώρισε λοιπόν σε 10 τάγματα και τα 10 τάγματα ήταν τα ονόματα τους. Οι άγγελοι, η λέξη άγγελος προέρχεται από το ρήμα αγγέλο που σημαίνει αναγγέλο, είναι αγγελιοφόρος κάποιου. Οι άγγελοι, άγγελοι, αρχάγγελοι, οι αρχηγοί δηλαδή, οι επικεφαλείς, αρχές, υπάρχει ένα τάγμα αγγέλο που λέγονται αρχές. Θρόνοι, υπάρχει ομάδα αγγέλο που λέγονται θρόνοι. Εξουσίες, κυριότητες, δυνάμεις, λέει ένα ωραίο τροπάριο της Εκκλησίας μας, αγγελικέ δυνάμεις επί το μνήμα σου. Και όταν λέμε οι δυνάμεις των ουρανών σαλευθήτωσαν, λέει μέσα για τη Μεγάλη Εβδομάδα. Δυνάμεις, είπαμε θρόνοι, εξουσία, κυριότητες, δυνάμεις και τα γνωστά σε όλους, χερουβίμ και σεραφίμ. Μα είπα 9 ομάδες, δεν είπα 10, είπα 9 τάγματα, δεν είπα 10. Για ξαναμετρήστε τα. Άγγελοι, αρχάγγελοι, αρχές, θρόνοι, εξουσίες, κυριότητες, δυνάμεις, χερουβίμ, σεραφίμ. 9 δεν είναι, ή μετράω λάθος? Γιώργο, μετράω λάθος? Δεν μετράω λάθος. Σταμάτη. Εντάξει, πάτε. Υπήρχε δυστυχώς και μία δέκατη ομάδα, ένα δέκατο τάγμα. Ήταν το τάγμα του αιωσφόρου. Και αυτό ο Θεός το φτιάξε. Τους έδωσε λοιπόν εντολή, θα κάνετε το θέλημά μου.
Μια μέρα, πριν ακόμα δημιουργηθεί η μέρα, πριν ακόμα δημιουργηθεί ο χρόνος, ο επικεφαλής του 10ου τάγματος, ο Αιωσφόρος, σηκώνεται και λέει στην παρέα του: «Γιατί να κάνουμε εμείς το θέλημα του Θεού, αφού μας έφτιαξε ο Θεός, γιατί εμείς να μην πάμε πιο πάνω από τον Θεό και να κάνουμε, να δίνουμε εμείς τις εντολές. Καλές δεν θα και οι δικές μας εντολές?» Προσέξτε, γιατί λέει να κάνουμε, να παίρνουμε εμείς τις εντολές από τον Θεό και να κάνουμε αυτό που μας λέει και να μην πάμε εμείς να δίνουμε τις εντολές και να δίνουμε καλές εντολές. Δεν είπε κακές εντολές, να δίνουμε καλές εντολές. Αυτή η σκέψη, αυτή η απόφαση, τι έκρυβε μέσα? Έκρυβε μέσα το στοιχείο της υπερηφανίας, του εγωισμού, της αλαζονίας, της βλασφημίας απέναντι στον ίδιο τον Θεό. Εμείς θα πάμε πιο πάνω από τον Θεό. Εμείς θα λέμε τι νομίζουμε να κάνουμε. Τι μας θυμίζει αυτό το πράγμα? Σε ένα χωριουδάκι κατέβηκε μια μέρα από ψηλά από τον ουρανό ένας πελώριος αετός που άπλωσε τα φτερά του και σκέπασε όλο το χωριό. Κατέβηκε και κάθισε ο αετός αυτός μέσα σε ένα χωράφι. Από μια τρύπα του χωραφιού πήγε ένα σκουλικάκι. Σκεφτείτε έναν πελώριο αετό και ένα σκουλικάκι. Του λέει λοιπόν το σκουλικάκι στον αετό: «Από πού έρθες?» Λέω: «Αετός, έρχομαι ψηλά από τον ουρανό, πιο ψηλά από τα σύννεφα.» «Και είναι ωραία?» λέει. «Και πάνω?» λέει. «Πάρα πολύ ωραία. Εγώ», λέει, «είμαι μέσα εδώ στην λακκούβα αυτή και δεν βλέπω τίποτα. Θέλω να με ανεβάσεις ψηλά και εμένα για να δω κι εγώ αυτά που βλέπεις.» «Εντάξει», του λέει ο αετός. «Ανέβα πάνω στην πλάτη μου, θα σε ανεβάσω εκεί που θέλεις.» Πράγματι λοιπόν ανεβαίνει το σκουλικάκι απάνω στην πλάτη του αετού, απλώνει ο αετός τις φτερούγες και ανεβαίνει, ξεπερνάει τα σύννεφα, ξεπερνάει, φτάνει μέχρι σε ύψος εκεί που είναι τα Ιμαλάια και το Έβερεστ. Και το, μπορούσε να πάει και πιο πάνω. Και κάποια στιγμή σταμάτησε εκεί πάνω στο Έβερεστ, στα Ιμαλάια, στην πιο ψηλή κορυφή του κόσμου, σταμάτησε ο αετός έτσι για να ξαποστάσει. Του λέει το σκουλικάκι: «Μέχρι εδώ ήρθες, ε?» «Ναι», λέει, «να σταματήσω για λίγο.» «Α, όχι», του λέει, «εγώ θα πάω πιο πάνω.» «Όχι», λέει, «εγώ τώρα», λέει, «δεν θέλω να πάω παραπάνω.» «Όχι, εγώ θέλω να πάω παραπάνω», του λέει. «Δεν πειράζει, θα πάω μόνος μου», λέει το σκουλικάκι. «Θα πάω μόνος μου.» «Εντάξει», του λέει ο αετός, «ελεύθερος να κάνεις ό,τι θέλεις. Εγώ σε έφερα μέχρι εδώ, αν θέλεις σε κατεβάζω στη φωλιά σου.» «Πάει μόνος μου.» Πάει να δώσει ένα άλμα, ένα πήδημα το σκουλικάκι να πάει πιο ψηλά από τον αετό, και όπως πάει να πάει λίγο πιο πάνω, ήταν στην άκρη του γκρεμού στο Έβερεστ, πέφτει από την κορυφή του Έβερεστ και διαλύθηκε το καημένο, ας το πούμε καημένο το σκουλικάκι, διαλύθηκε. Δεν έμεινε ούτε σταγόνα υγρασίας από την ύπαρξή του. Γιατί? Γιατί θέλει να πάει πιο πάνω από εκεί που ο αετός μπορούσε να πάει, αλλά εκείνο δεν μπορούσε να πάει. Αυτό το παράδειγμα το είπα έτσι για να καταλάβετε περίπου τι πήγε να κάνει ο Αιωσφόρος σε σχέση με τον Θεό. Ήθελε να πάει πιο ψηλά από τον Θεό και μόνος του μάλιστα, και πέσε κάτω όπως πέφτει το σκουλικάκι. Ξέρετε πως περιγράφει αυτήν την εικόνα η Αγία Γραφή? «Και είδον τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα». Μπαμ και κάτω. Έτσι λοιπόν ο Αιωσφόρος, που βρισκόταν και εκείνος ψηλά. Τώρα μερικοί θα μου λένε: «Γιατί είπατε παράδειγμα ότι ήταν ψηλά σαν το Έβερεστ και δεν είπατε, ας πούμε, σαν το Ψιλορίτη?» Έτσι δεν είναι? Κρύφτηκε από πίσω αυτό το στασίδι, νομίζω πως δεν σε βλέπω. Ας πω και το Ψιλορίτη μετά, μια ωραία ιστορία. Ανέβηκε λοιπόν ψηλά
ήταν υπομψηλά ο πόνιρος και ήθελε να πάει πιο ψηλά από τον Θεό και πέσε κάτω. Η πτώση του ήταν ο εγωισμός του δηλαδή. Και από τότε, από άγγελος Κυρίου, μετετράπη σε εχθρό του Θεού και άρχισε να διαβάλει το σχέδιο του Θεού, να το διαβάλει το σχέδιο του Θεού, και για τον λόγο αυτό η Εκκλησία μας τον ονομάζει, τον άγγελο αυτό, τον Ιωσφόρο, τον ονομάζει διάβολο. Άρα ο διάβολος ήταν άγγελος του Θεού, ο οποίος από την επιθυμία του να πάει πιο πάνω από τον Θεό, να αυτονομηθεί από τον Θεό, να κινείται χωρίς τον Θεό, ευρέθηκε στην κατάσταση της πτώσεως, της μαυρίλας, της φωτιάς, της κολάσεως. Αυτή είναι η ιστορία της Εκκλησίας μας, για όσους δεν το έχουν υπόψη, για τη δημιουργία των αγγέλων και για την πτώση του δεκάτου τάγματος του Ιωσφόρου, που είναι ο διάβολος, που από τότε άρχισε να διαβάλει, να πολεμάει το θέλημα του Θεού. Όταν το έκανε αυτό, ήθελε να πάρει μαζί του και όλους τους άλλους, τους άλλους αγγέλους. Όλοι μαζί να πάμε, να ξεπεράσουμε το Θεό, να κάνουμε επανάσταση. Εκείνη τη στιγμή ένας ευλογημένος άγγελος, ένας αρχάγγελος, επήρε, θα έλεγα, στα χέρια του την υπόθεση. Ήταν ο αρχάγγελος Μιχαήλ. Ξέρετε, μπορεί να είναι όμορφη η παρουσία του αρχαγγέλου Γαβριήλ, που φέρνει ωραίες ειδήσεις στα γεγονότα της εκκλησιαστικής ζωής, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι ο αρχάγγελος Μιχαήλ έχει μία παλικαρίσια λεβενδιά, και την παλικαρίσια λεβενδιά την έχει από αυτό το περιστατικό που θα σας πω, που εκράτησε να μην γκρεμιστούν όλοι οι άγγελοι. Τι έκανε ο Μιχαήλ? Σήκωσε τα χέρια του, δεν είχε δημιουργηθεί ο κόσμος, μέσα στο χάος, ας το πούμε, τα χέρια του, έτσι, πνεύμα είναι, και έβγαλε μία φωνή. Αυτά γινήκανε πριν δημιουργηθεί ο κόσμος, έτσι. Έβγαλε μία φωνή, την οποία φωνή τη ξέρουμε. Την ακούμε τη φωνή, και την ακούμε τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, κάθε Κυριακή. Τι νομίζετε ότι φώναξε εκείνη την ώρα ο Μιχαήλ? Το ακούμε στην εκκλησία μας και πρέπει να το λέμε διάκο δυνατά, για είναι φωνή του αρχαγγέλου Μιχαήλ. Φώναξε: «Στόμεν καλός, να σταθούμε σωστά. Σταθείτε καλά εκεί που είσαστε. Προσέξτε, μην πέσετε κάτω. Πρόσχομεν». Να προσέξουμε. Η φωνή του αρχαγγέλου Μιχαήλ ήταν: «Στόμεν καλός, πρόσχομεν». Σταθείτε όμορφα, σταθείτε γερά, πατήστε γερά. Πατήστε γερά, είπε ο αρχάγγελος Μιχαήλ. Όσοι ήσασταν στην εκδήλωση της Μητροπόλεως μας στο ομίριο για τον ποιητή τον Γάμα Βερίτη, θα θυμάστε με ποιο μήνυμα, με ποιο σύνθημα κατέληξε την εκδήλωση ο επίσκοπός σας. Ότι όταν είμαστε στην άκρη του γκρεμού, δεν λέμε κάνω ένα βήμα μπροστά, γιατί πού θα πάμε αν κάνουμε ένα βήμα μπροστά? Μπλουμ, κάτω. Αλλά κάνω ένα βήμα πίσω για να πατήσω σταθερά. Δεν στέκομαι καν στην άκρη του γκρεμού, γιατί μπορεί να φυσήξει ο αέρας και κάπως να χάσω την ισορροπία μου και να πέσω κάτω μόνος. Κάνω ένα βήμα πίσω. Και αυτό πρέπει να το προσέχουμε και στη ζωή μας.
Δεν είναι ανάγκη κάθε φορά στη ζωή μας να πηγαίνουμε, όπως λένε μερικοί, μπροστά. Η επιλογή στη ζωή μας δεν είναι πηγαίνω μπροστά ή πηγαίνω πίσω. Γιατί το μπροστά, λέω μερικές φορές, είναι ο γκρεμός. Η επιλογή στη ζωή μας είναι επιλέγω το σωστό ή το εσφαλμένο, το λάθος. Όχι επιλέγω το μπροστά ή το πίσω. Το μπροστά το επιλέγω όταν το μπροστά είναι καλό και το πίσω το επιλέγω όταν το πίσω είναι καλό. Και για να γίνω συγκεκριμένος, όταν έχουμε θέματα μεθόδων, τι μέθοδο θα υιοθετήσω στη ζωή μου, πηγαίνω μπροστά. Εξυγχρονίζω τις μεθόδους μου. Όταν όμως έχουμε θέματα αρχών και αξιών, πηγαίνω πίσω, συντηρώ, διατηρώ τις αξίες μου και τις αρχές μου. Και να πω κάτι, να στραφώ προς τις νοικοκυρές τώρα, ότι το να διατηρώ κάτι, να συντηρώ κάτι, είναι γόνιμο στη ζωή μου. Όταν μια νοικοκυρά θέλει να φτιάξει ψωμί, να ζυμώσει ψωμί, έχει κρατήσει από παλαιότερο ζύμωμα προζύμι που το έχει συντηρήσει, το έχει διατηρήσει, το έχει συντηρήσει, ώστε να το χρησιμοποιήσει για να δώσει δύναμη και να αναπτυχθεί, να φουσκώσει, όπως λέτε, το καινούριο ψωμί. Άρα και τον μπροστά χρειάζεται η μέθοδη που θα υιοθετήσω, αλλά και το πίσω χρειάζεται οι αξίες που θα κρατήσω. Αυτό λοιπόν είπε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και έμειναν όλοι οι Άγιοι Άγγελοι στη θέση τους και δεν έπεσαν στον εγωισμό να πάνε παραπάνω από τον Θεό. Και ο κόσμος μας τους επεφύλαξε μια τιμή που δεν ξέρω αν την έχουμε προσέξει. Ποια τιμή? Όταν μιλάμε για κάποιον άνθρωπο που είναι καλός άνθρωπος, λέμε αυτός ο άνθρωπος είναι άγγελος. Όταν μιλάμε για τα μικρά μας παιδιά, λέμε αυτά τα παιδιά είναι αγγελούδια. Όταν μιλάει ο ποιητής, ο Σολωμός, για την ομορφιά του κόσμου στους ελεύθερους πολιορκημένους, λέει όμορφος κόσμος, ηθικός, αγγελικά πλασμένος. Δηλαδή ο κόσμος μας, ο λαός μας, στην καθημερινή του ομιλία επήρε τους αγγέλους για να δείξει το καλό στη ζωή μας. Γιατί? Να, εκεί που σταμάτησα, που διέκοψα πριν από λίγο. Γιατί μετά από αυτό το γεγονός, μετά από αυτή τη δοκιμασία, ήταν δοκιμασία, έτσι, δεν ήταν μικρό πράγμα, κινδύνευσαν να πέσουν, να πούνε και εκείνοι πάμε παραπάνω. Μετά από αυτή τη δοκιμασία, λέει η Εκκλησία μας, οι άγγελοι επαγιώθηκαν στο αγαθό. Ενώ, όπως είπαμε, ο Θεός τους είπε να κάνουν το καλό, αλλά μπορούσαν να κάνουν και το κακό. Και το κακό το έκανε ο Υιός Φόρος, έτσι το είδαμε. Αυτό που σας αφηγήθηκα. Αφού εκείνος πια έπεσε, οι άλλοι επαγιώθηκαν στο καλό και έκαναν από εκεί και πέρα μόνον το καλό στο θέλημα του Θεού. Η Εκκλησία μας μας διδάσκει, οι πληροφορίες αυτές είναι από έναν Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη. Η Εκκλησία μας μας διδάσκει πόσος είναι ο αριθμός των αγγέλων. Ξέρετε πόσος είναι ο αριθμός των αγγέλων? Πώς είναι αυτοί οι άγγελοι? Λοιπόν, ακούστε πώς είναι οι άγγελοι. Σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, μεταξύ των διαφόρων εντολών που έχουν οι άγγελοι είναι να φυλάνε και έναν άνθρωπο.
Ο κάθε άνθρωπος έχει τον φύλακα άγγελό του. Θα το θυμάστε όταν ήσασταν πιο μικροί που σας το λέγανε και οι δικοί σας. Αφού λοιπόν ο κάθε άνθρωπος έχει το φύλακα άγγελό του, ο αριθμός των αγγέλων πρώτον θα είναι ίσος ίδιος με τον αριθμό των ανθρώπων που από τον καιρό που δημιουργήθηκε ο κόσμος μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει επάνω στη γη, αλλά και εκείνων που από σήμερα μέχρι το τέλος του κόσμου θα υπάρξουν επάνω στη γη. Όσοι άνθρωποι δηλαδή από τον Αδάμ μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία θα πατήσουνε έστω και για ένα δευτερόλεπτο το πόδι τους επάνω στη γη, και μέσα σε αυτούς εγώ μετράω και τους ανθρώπους εκείνους που οι μανάδες τους δεν τους άφησαν να γεννηθούν και τους εσκότωσαν πριν τους γεννήσουν. Όσος είναι ο αριθμός λοιπόν όλων αυτών των ανθρώπων, αυτός ο αριθμός αγγέλων και ακόμα περισσότεροι μάλιστα, αυτός είναι ο αριθμός των αγγέλων και ακόμα περισσότεροι. Άρα λοιπόν οι άγγελοι είναι όσοι άνθρωποι που από τον Αδάμ μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία επέρασαν από την γη, και ακόμα περισσότεροι. Γιατί? Γιατί ο καθένας από μας έχει τον φύλακα άγγελο του. Γι' αυτό η Εκκλησία μας στην ακολουθία του αποδείπνου, είναι η ακολουθία που διαβάζουμε την Παρασκευή στις συναντήσεις με τους νέους μετά τη συνάντηση, έχει και μία ειδική ευχή για τον φύλακα άγγελο και λέει «Άγιε άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής». Και το διαβάζουμε αυτή την ευχή και πρέπει να τη διαβάζουμε κάθε βράδυ πριν πάμε να αναπαυθούμε. Είδαμε τον αριθμό των αγγέλων. Πάμε στα ονόματα, ή μιλήσαμε για το υλικό των αγγέλων, να πάμε στα ονόματα τώρα των αγγέλων. Δεν μας σώζονται πολλά ονόματα αγγέλων. Τα ονόματα που μας σώζονται είναι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, του Αρχαγγέλου Ραφαήλ, του Ουριήλ στην Παλαιά Διαθήκη, και ένα άλλο όνομα που θα το πω στη συνέχεια, αφού πω μία λεπτομέρεια πρώτα. Είπαμε το όνομα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, του Γαβριήλ, του Ραφαήλ, του Ουριήλ. Θα πω μία λεπτομέρεια. Έχει σχέση με τον Αρχάγγελο Γαβριήλ η λεπτομέρεια που θα πω, για να μην κάνουμε λάθος. Συνήθως ποια είναι η χαρακτηριστική εικόνα του Αρχαγγέλου Γαβριήλ? Η χαρακτηριστική εικόνα του Αρχαγγέλου Γαβριήλ είναι η εικόνα του Ευαγγελισμού. Υπάρχουν και άλλες παραστάσεις και άλλες εμφανίσεις, αλλά η κατεξοχήν εικόνα είναι η εικόνα του Ευαγγελισμού. Πώς απεικονίζεται ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στην εικόνα του Ευαγγελισμού? Απεικονίζεται να κρατάει κάτι στο χέρι του. Λοιπόν, για να κάνουμε ένα quiz τώρα. Τι κρατάει ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στο χέρι του στην εικόνα του Ευαγγελισμού? Δεν ακούω. Τι κρατά στο χέρι του? Νομίζουν μερικοί ότι κρατάει κρίνο. Δεν κρατάει κρίνο. Η απεικόνιση του Αρχαγγέλου Γαβριήλ με τον κρίνο προέρχεται από εικόνες δυτικές της Δύσης, της Λατινικής Δύσης, η οποία από άγνοια ερμήνευσε εσφαλμένα, λανθασμένα, αυτό που είδε στις Ορθόδοξες εικόνες της Ανατολής.
Αυτό που κρατάει στο χέρι του ο Γαβριήλ, που είναι ένα μικρό και ένα σκύπτρο που απάνω απολύγει σε δύο, ας το πούμε, σαν φιλαράκια, δεν είναι φιλαράκια, είναι ένα όργανο για το οποίο γίνεται λόγος για πρώτη φορά. Πού νομίζετε? Στην Ιλιάδα του Ομήρου. Όταν εκεί ο Αγαμέμνονας μάλωσε με τον Αχιλλέα και έστελνε απεσταλμένους ο ένας τον άλλον, γιατί πολλές φορές όταν στέλνουμε απεσταλμένους ο ένας τον άλλον δεν λύνονται τα πράγματα. Αν υπάρχει κάτι πηγαίνουμε ήδη και λέμε αυτό είναι το πρόβλημα, γι' αυτό στεναχωρήθηκα βαθύτατα, και ο άλλος, αν τα πράγματα είναι έτσι, ζητάει συγγνώμη, ή αν δεν είναι έτσι, δίνει τη σωστή εξήγηση και φεύγει παρεξήγηση. Αυτός λοιπόν ο αγγελιοφόρος κρατούσε στο χέρι του αυτό το όργανο, το οποίο ονομάζεται Κηρύκιον. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ανοίγει πόρτα στη σκηνή του Αχιλλέα, μόνο ανοίγει σκηνή του Αχιλλέα, μπαίνει μέσα ένας και του λέει «Είμαι απεσταλμένος του βασιλιά Αγαμέμνονα και σου φέρνω μήνυμα του βασιλιά Αγαμέμνονα». Τον ακούσεις ένα μήνυμα από το βασιλιά των Αχαιών, των Μυκηνών, ήταν σοβαρό θέμα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή μπορεί οποιοδήποτε να έρθει και να πει «Φέρνω μήνυμα από το βασιλιά των Μυκηνών»? Πώς θα ήξερε εκείνος που δεχόταν την επίσκεψη ότι αυτός που του έφερε το μήνυμα ήταν όντως απεσταλμένος του βασιλιά των Μυκηνών? Θα κρατούσε στα χέρια του το βασιλικόν Κηρύκιον. Το βλέπεις? Αυτό ανοίξει το βασιλιά, το ξέραν όλοι ποιο ήταν. Άρα εμένα στέλνει ο βασιλιάς, γιατί για να το έχω στα χέρια μου σημαίνει ότι μου το έδωσε εκείνος. Θέλοντας λοιπόν να δείξει ο Ορθόδοξος Αγιογράφος, που εμπνέεται και από την ελληνική πολιτισμική παράδοση, είναι αυτό που είπαμε, επήρε ο χριστιανισμός και εμπόλιασε με την καλλιέλεο του Ευαγγελίου την αγριελιά του αρχαίου ελληνισμού. Θέλοντας να δείξει λοιπόν ότι αυτό, ότι αυτός που μιλάει στην Παναγία είναι απεσταλμένος του Θεού, του βασιλέως των όλων, τον αγιογραφεί με το Κηρύκιον που υποτίθεται του έδωσε ο Θεός για να φανεί στην Παναγία ότι όντως είναι απεσταλμένος δικός του. Επειδή δεν ήξεραν πιθανόν αυτή την ελληνική παράδοση η δυτική, στις αγιογραφίες τους είδανε τα φιλαράκια εκεί, σαν φιλαράκια που είναι, και πιάσανε και κάνανε κρίνους και ματζουράνες και δεν ξέρω και τι άλλο. Άρα λοιπόν, να μην το βλέπουμε αυτό σαν κρίνο, και μερικές φορές το ειρωνεύονται και κάποιοι, αλλά να το βλέπουμε σαν τι? Σαν το σημάδι ότι ο Γαβριήλ μιλάει ως απεσταλμένος του Θεού. Και να ολοκληρώσω, να μην σας κουράσω άλλο, για να έρθετε και την άλλη εβδομάδα, να μην σας κουράσω άλλο, να ολοκληρώσω με μία ακόμα σημείωση που άφησα πριν από λίγο. Είπαμε, σας άφησα ένα όνομα που δεν σας είπα. Σας είπα τον Μιχαήλ, τον Γαβριήλ, τον Ραφαήλ, τον Ουριήλ. Υπάρχει και ένα άλλο όνομα αγγέλου που περιγράφεται μέσα στην Αγία Γραφή. Για να μην νομίζουμε ότι τα ονόματα είναι έτσι όπως εμείς τα έχουμε στη ζωή μας. Ποιο είναι το άλλο όνομα αγγέλου που περιγράφεται στην Αγία Γραφή? Μήπως ξέρει κανείς? Είναι το όνομα του αγγέλου ο οποίος στέκεται μετά την εξορία του Αδάμ από τον Παράδεισο στην πόρτα του Παραδείσου. Είναι το όνομα του αγγέλου που στέκεται στην πόρτα του Παραδείσου μετά την εξορία του Αδάμ από τον Παράδεισο.
Το λέει μέσα η Αγία Γραφή. Ποιο είναι αυτό το όνομα? Φλογίνη Ρομφαία. Φλογίνη Ρομφαία φυλάτη την πύλη της Εδέμ. Το Φλογίνη Ρομφαία είναι το όνομα του Αγγέλου. Έτσι λέγεται ο Άγγελος. Ο Άγγελος που φυλάει την πόρτα του Παραδείσου, από τις πιο συγκινητικές εικόνες στη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, γιατί δείχνει τι είχαμε, τι χάσαμε και τι μας πρέπει. Ο άγγελος αυτός λέγεται Φλογίνη Ρομφαία. Αυτό το όνομά του. Η Φλογίνη Ρομφαία. Ο Μιχαήλ, ο Γαβριήλ και τα λοιπά, και η Φλογίνη Ρομφαία. Να διακόψουμε σε αυτό το σημείο. Αυτή ήταν η ανάλυση μας σήμερα. Τι πιστεύει η Εκκλησία μας, τι διδάσκει η Εκκλησία μας για τα αόρατα, τον ποιητή των αοράτων, τους Αγίους Αγγέλους δηλαδή. Ποια είναι η θεολογία της Εκκλησίας μας, η αγγελολογία της Εκκλησίας μας, γιατί υπάρχει και κίνδυνος να πέσουμε και σε πλάνες, όπως είχαν πέσει σε πλάνες οι χριστιανοί στην πόλη των Κολοσσών. Και έγραψε ο Απόστολος Παύλος την επιστολή του προς